0: Ο Καναδάς γίνει πρώτος.
1: Ναι, ο Καναδάς θέλει ισοπαλία.
0: Απλά με ισοπαλία και ο Καναδάς ή με ισοπαλία με νίκη βγαίνει πρώτος. Η Ελβετία θέλει μόνο νίκη.
1: Ναι, η Ελβετία μόνο νίκη. Αυτή. Για την πρώτη θέση.
0: Πρώτη θέση.
1: Δεν συζητάμε ποιος θα περάσει.
0: Όχι, περάσει και δύο.
1: Περάσαν και δύο. Γιατί και να χάσουν εκεί ο ένας από τους δύο και να κερδίσει.
0: Ναι, δεν προλαβαίνουν.
1: 6-0 να κερδίσει η Βοσνία το.
0: Έχουμε λίγους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Πάνε 4 βαθμούς, δεν προλαβαίνουν.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Χιλό σε περίπτωση είτε του Καναδά. Και να κερδίσει η Βοσνία 5-0.
0: Δεν φτάνει όμως η βαθμολογία.
1: Θα ισοβαθμίσει, αλλά δεν φτάνει η βαθμολογία. Αφού φάσα θα είναι. Πολλά τα κουλ. Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, βοηθούμε προς το τέλος. 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μαυρούλης γυρίζει την μπάλα. Ένα κάνει ένα μακροβούτι, δεν υπάρχει πέναντι εκεί πέρα. Καλά λέει ο διαιτητής. Διώχνει το κατάρρο όπου και όπου. Τώρα τι να παίξετε. Να, τερματοφύλακα να του. Έχει βγει. Έλα, ρε μεγάλε. Άστον ένα μπει μέσα στο τέρμα, μήπως κάνει κανένα σούτο κατά στο τέλος. Κάνε ένα λάθος στην μπαλακή. Πώς, γιατί δεν είναι βασικό.
0: Τι θα κάνει, να παίξει αυτό λίγο μπάλα. Τα λέει πολύ ήθιο, κουράστηκε σήμερα. Όλοι με κοίταγε.
1: Αλλάζουνε πασούλες.
0: Κόρνερ.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Και άλλο 20.
1: 20 κόρνερ. 20 κόρνερ ο Καναδάς, 21 στο σύνολο.
0: Ναι. Ένα κόρνερ
1: και κατά. Όσοι το έχετε παίξει, το πιάσετε.
0: Τελείωσε.
1: Για να δούμε τώρα. Θα γίνει μια σέντρα. Μια κεφαλιά. Η μπάλα. Πήγε.
0: Και τέλος, το έλειξε.
1: Ωραία. Να πούμε, Βασίλη, λοιπόν, και να πούμε το 6-0 είναι ένα σκόρ που αντοκρίζει τις δύο ομάδες. Ήταν πολύ δυνατός. Ευχαριστώ πολύ, Μαράκη, για τα φιλιά. Το Μαράκη στέλνει πάλι φιλιά. Ο διαιτητής φυράει.
0: Τέλος.
1: 6-0. Ο Καναδάς, το Κατάρ. Δεν μπορούσε να πετύχει γκολ το Κατάρ γιατί έμεινε και με 9 παίχτες. Ο διαιτητής του φύγει και το άγχος που όλη την ώρα αφού ήταν. Έληξε 6-0 και ηρέμησε. Και αυτό πήγε ένα παναντόλ στο τέλος. Γιατί. Ο ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής του Καναδά, εντάξει, τα νέα είναι αυτά που ο Βασίλης.
0: Ναι, είναι κάταγμα συγκεκριμένο. Στο γόνατο, συλληπτικό κάταγμα, μεγάλη ζημιά δηλαδή. Πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Να του πούμε περαστικά του ανθρώπου.
0: Περαστικά.
1: Ναι. Και να πούμε ότι.
0: Να, ο Ντέιβιτ, θα σου βάλει 3 γκολ.
1: Ο Ντέιβιτ 3 γκολ. Οι κελεμπίες επάνω του βλέπω λίγο αφωμένου.
0: Εξηγόταν.
1: Όχι, εντάξει, φάγανε 6 γκολ.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Και δεν πετύχαν ούτε ένα. Πάμε. Να δώσουμε να πούμε το τελευταίο. 6-0 λοιπόν ο Καναδάς στο Κατάρ. Ο Άσο, ο Όμπερ βγήκαν όλα. Να, τσακώνονται.
0: Διάλειμμα.
1: Τσακώνονται, ρε. Κοίτα να δεις τώρα πάλι.
0: Τσακώθηκαν πάλι.
1: Να τι κοίτα τώρα. Να. Δεν δείχνει τηλεόραση. Δεν σε, γιατί το έχω απαγορέψει. Πάλι εκεί στο κέντρο.
0: Ναι, πλακώθηκαν πάλι. Τι γίνεται.
1: Μα καταλάβω γιατί πλακώνονται, ρε. Υπήρχε κανένα λόγο τώρα. Να πούμε, Βασίλη, ότι περιμένουμε όλοι το μεγάλο παιχνίδι. Γιατί νομίζω το μεγάλο θα είναι τώρα σε λίγο.
0: Σε μία ώρα.
1: Το. Ομάδα του Μεξικάνο.
0: Μεξικάνο,
1: όπως το λέει και ο Τζίνις.
0: Νότια Κορέα.
1: Με Νότια Κορέα.
0: Όχι Βόρεια που είναι ο άλλος ο τρελός. Νότια.
1: Όχι, αυτό είναι και μάται και ονειρεύεται τις πυράβλους.
0: Βόρεια δεν
1: είναι. Θα ρίξει την Αμερική. Καλά. Και να πούμε Μέξικο με τους κοντοδούλιδες. Νότια Κορέα.

0: ξεφύγει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον μεγάλο πρόεδρο Μιχάλη Τζίτζι. Οι γραμμές ανοιχτές, είπαμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε και εμένα για τον μπιστρό να πάμε να διασκεδάσουμε με τις επιτυχίες του Τζίτζι, του μεγάλου πρόεδρου.
2: Μεγάλο πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ που να πούμε, Βασίλη, ότι πριν λίγο τελείωσε το παιχνίδι Καναδάς.
1: Μετά την κόκκινη κάρτα, λέει, έπαιξα over 6,5. Λέω, φίλε, όχι, το χάσε ο Βασίλης Ουρατσίας. Έχει κίνηση, έχει γίνει αυτός.
2: Over 6,5.
1: Ναι, και ήρθε 6-0.
2: 6 ή 7.
1: 6-0 ήρθε το παιχνίδι.
2: 6-0. Και τι λέει μετά από την κάρτα.
1: Ναι, την κόκκινη.
2: Πώς ήταν το μάτς εκείνη την ώρα.
1: 3-0.
2: Και σου λέει, αφού είναι 4.
1: 4-0 ήταν, με την δεύτερη κόκκινη.
2: Α, ήταν 4-0.
1: Ναι, και πάλι 3, λέει, καλά το παίξε.
2: Καλά το παίξε, ναι, δεν πειράζει. Να πούμε, Βασίλη, το ΜΑΤ τελείωσε. 6-0 ο Καναδάς, μεγάλη νίκη. Στην πρώτη θέση με ισοπαθμία, βέβαια, την Ελβετία. Καναδάς 6-1-7 και έχει φάει 1. Σωστά.
1: Το έχει πει αυτό 50
2: φορές. 7-1. Πρώτος ο Καναδάς με 4 πόντους. 4 όμως και οι Ελβετοί, οι πονηροί, που έχουν και το χρήμα κι αυτοί. Και
1: έχουν ωραία ρολόγια αυτοί, ελβετικά ρολόγια.
2: Ελβετικά ρολόγια και ωραίες κολόνιες.
1: Ναι, και σοκολάτες ωραίες.
2: Ναι, σοκολάτα πάντα ωραία. Οι Ελβετοί και οι Ολλανδοί γάλατα.
1: Ναι.
2: Να πούμε λοιπόν.
1: Και οι Ολλανδοί έχουν και μοσχάρια. Ωραία.
2: Όχι του χελού.
1: Πιανού.
2: Του που ήταν τότε η αρρώστια.
1: Όχι των κόκκινων χείρων που λέγανε.
2: Ναι. Να πούμε, Βασίλη, ότι οι Ελβετοί λοιπόν είναι ισοπαθμία με τον Καναδά, αλλά έχουν δεύτερη. Γιατί? Γιατί ο Καναδάς έχει 6-1-7 και 7-1 και οι Ελβετοί έχουν 4-1-5.
1: Αυτό
2: 5,
1: το
2: έχει
1: πει 10 φορές, Ζιζί.
2: Να
1: νομιμοποιήσει τον κόσμο. Κουράζει αυτό όμως να το λες συνέχεια.
2: Ναι. Μετά έρχεται.
1: Είπες, αφού, τέσσερος,
2: μετά έρχεται όμως τρίτη Βοσνία.
1: Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα.
2: Όχι, έτσι τρίτη λέω γιατί δεν έφαγε τόσα γκολ από τη.
1: Ναι, σωστό.
2: Από το Κατάρ έχει βάλει και ένα, έτσι είναι.
1: Δώστε στον άρχοντα εκπομπή το Τζίτζι Παρασκευή Σάββατο βράδυ να κάνει μεταδόσεις.
2: Ναι,
1: να κάνει μόνο να κάνει εκπομπές, λέει. Το πότε του δίνουν τσαπαλιάρι.
2: Να το να κάνει να περιγράφει τους αγώνες.
1: Ναι, να κάνει και κονσόλα εδώ. Ξέρεις, εύκολα είναι.
2: Ναι, εντάξει, τι.
1: Θα τα μάθεις και κουμπιά είναι.
2: Ναι, μετά λέει από τη δεύτερη κάρτα, την κόκκινη, το έπαιξε over 6,5.
1: Ναι.
2: Και γελάει.
1: Χαχαχα.
2: Κήθε 4-0, κήθε 6-0.
1: Ναι.
2: Δεν ρωτάει το Τζίτζι γιατί.
1: Ναι, γιατί για Βασιλή, γιατί.
2: Γιατί. Ενώ ο φίλος μου ο Ρομπίνιο.
1: Όπου ρωτάει το Τζίτζι πάει ταμείο.
2: Ο Γιαννάκης.
1: Πάει ταμείο.
2: Ο Νίκος.
1: Δεν πάει ταμείο, τώρα κουβάει. Φάγε την Τσεχία. Έχει παίξει άσο και over 1,5. Over...
2: Ναι, αλλά έπεσε σήμερα.
1: Α, σήμερα ναι. Σήμερα
2: και χτες το βράδυ την Κολοβία λέει.
1: 3-1.
2: Άκου τι έπαιξε άνθρωπος. 3-1 την Κολοβία, over την Κολοβία.
1: Ναι.
2: Και να κερδίσει η Κολοβία. Το πήγε σε 3 σημεία. Σήμερα όμως τον έστειλα ταμείο. Over είναι εκεί.
1: Τι βλέπεις εκεί.
2: Εκεί πέρα βλέπω δύο παιδιά καθόλου στον ίδιο κυλιαζότσα.
1: Α, βλέπεις άλλα εκεί, βλέπεις άλλες ταινίες εσύ, ακούω περιεχομένου.
2: Εξωτικές
1: ταινίες. Ναι, ναι,
2: εξωτικές.
1: Ναι, ναι.
2: Να πω, Βασίλη, ότι, ότι ο Νικόλας όμως πήγε ταμείο και σήμερα, ε.
1: Βέβαια.
2: Και νομίζω ότι τώρα περιμένει το βράδυ κι αυτός. Κάτι περιμένει.
1: Θα μας στείλει μήνυμα, δεν ξέρω.
2: Α, ξέρω τι περιμένει. Θυμήθηκα. Ο Ρομπίνιο περιμένει γκολ.
1: Γκολ-γκολ Μεξικό, Ρομπίνιο.
2: Όχι, over, γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ, σκέτο.
2: Ενώ ο φίλος μας, ο Νίκος, περιμένει τον Άσο του Μεξικού.
1: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλώς τον Αλέξανδρο.
3: Απλώς τώρα η Ελβετία, ο Καναδάς, έχει και την ισοπαλία με την Ελβετία για να βγει πρώτος.
1: Ναι, εντάξει, δύσκολα τώρα να χάσει θέση ο Καναδάς.
3: Πώς να χάσει το
1: τελικό. Μόνο να χάσει, ναι.
3: Να χάσει. Κοίτα, και με το 5-0 πάλι ο Καναδάς θα βγαίνει πρώτος. Δεν έχει πρόβλημα. Και με 4-0 δεν βγαίνει πρώτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Με την ισοπαλία εννοώ. Γιατί τα γάλα γκολ δεν χρειαζόταν εκεί. Για μένα, όταν πέσουν οι άλλοι με 9, το κόψει κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, δεν το κόψε, δεν έβαλε. Γκολ έβαλε.
3: Εντάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά.
2: Στη δεύτερη κόκκινη ήταν 4 τα γκολ.
1: Νομίζω 4-0.
2: Εντάξει, έκοψε όμως, ε.
1: Εντάξει, έβαλε άλλα 2.
2: Αντίθεται που οι Γερμανοί δεν κόψανε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είδες, οι Γερμανοί είναι δύσκολοι, δεν κόβουν κιόλα. Καλημέρα κιόλα στο φίλο.
3: Εντάξει, καλά, Μιχάλη. Ήταν αυτό καλό παιχνίδι πάντω στο Μεξικό και στο Κορέα.
1: Παρόλο ματς, ναι.
3: Ναι,
2: όλοι αυτό πιστεύουμε, ναι.
3: Κοίτα, επειδή να σου πω κάτι. Τώρα που το λες, όλοι αυτό πιστεύουμε, τώρα μου στη σκέψη ότι έχει έρθει μόνο ένα 0-0, το πιο απρόσμενο. Ισπανία πέρασε ένα ακροτήρι.
2: Ναι.
3: Άρα, μήπως υπεράγουμε αλεξοδοτέρω των ομάδων.
1: Εντάξει, μπορεί να μα πει επιθετικά από επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι καλές ομάδες.
3: Αυτό λέω, ναι, ναι.
2: Είναι 4-30 το διπλό, 2 άσος. Το πήγανε 2 όμως στο Μεξικό. Αλλά σημαίνει ότι είναι δυνατή και άλλη.
1: Ναι, καλό παιχνίδι.
2: Ναι. Αλλά αυτό δεν νομίζω να μείνει στο 0. Όχι. Γιατί και η Κορέα που εγώ με τον Βασίλη, πέρα με την Τσεχία, παίζει καλά. Έχει καλούς παίκτες.
1: Ναι, παίζει επιθετικά ποδόσφαιρα.
2: Ναι, δεν κλείεται η Κορέα, δεν ξέρω αποκλείσιμο. Παίζει μπροστά.
3: Έχει μόνο 2 φορές ο σκορ 1-0. Σκοτία IT.
1: Ναι.
3: Και Γκάνα.
1: Γκάνα χτες το 1-0.
3: Ναι.
2: που έδωσε ο Τζίτζης 95 γκολ.
3: Μόνο 3 παιχνίδια κάτω από 2 γκολ.
1: Ναι, θα μπει πολλά γκολ μέχρι τώρα. Πολλά γκολ.
3: Θέλω να πω ότι όπου να είναι θα έρθουν και κάποιο ακόμα.
1: Για να δούμε, όπως θα πιο πολύ θα δυσκολέψει στα νοκάουτ εκεί θα είναι.
3: Εκτός αν τα αποφυνά, ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι το αποφυνό, δηλαδή το απόγευμα.
2: Α, θα τα δούμε τώρα. Να πούμε, Βασίλη, ότι ο φίλος μου στο Γάλλο που έχει παίξει τις... Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ε. Ένα κουπόνι που νομίζω δεν το βρίσκα, αλλά το βρήκα. 39 ισοπαλίες, τάφησε όλο το Μουντιάλ. Ναι, έχει πιάσει 12.
1: Ναι, εντάξει,
2: με τη σημερινή.
1: Δύσκολες.
2: Ένα-ένα, δεν ήρθε. Το σημερινό.
1: Ναι.
2: 12 ισοπαλίες.
1: Λοιπόν, Αμερική, Αυστραλία, Σκωτία, Μαρόκο, Βραζιλία, Αϊτή σήμερα.
3: Ποιο είναι το πρώτο?
1: Αμερική, Αυστραλία. 10 το βράδυ.
3: Α, 10 δεν έχει πιο πριν, ε.
1: Όχι. 1 η ώρα Σκωτία, Μαρόκο και 3.30 Βραζιλία, Αϊτή.
2: Α, 3.30 αλλάξαν, είδες. 3.30. Μία με 3.30. Μόλις τελειώσει το ένα, ξεκινήσει το άλλο.
3: Σκωτία, Μαρόκο, ε.
2: Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. 1.70 βίνει στο Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο δεν είναι φαβορή, 1.75.
3: Λογικό είναι. Η Σκωτία παίζει καλή άμυνα.
2: Και το Μαρόκο όμως με τη Βραζιλία έπαιξε καλά. Αλλά δεν έδειξε προς τα τύπου να βάλει και κανένα κόλ.
1: Καλύτερο ήταν το Μαρόκο.
2: Ο Ακαμπή δεν έκουμε και την μπάλα με τίποτα. Πήγε να στάρει μόνο του, δεν την έδινε. Αλλά δεν ξέρω, φίλοι, οι Σκοτσέζοι παίζουν ένα άλλο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το δυσκολευτούν οι Μαροκινοί πάντοτε. Το 1-70 δεν το έχω και για πολύ. Εγώ μην το δω και καμία σε παλιά αυτό. 1-1.
3: Έτσι δεν παίζει η Τουρκία σήμερα με την.
2: Όχι. Η Τουρκία παίζει το Σάββατο νομίζω.
1: Σάββατο παίζει η Τουρκία.
2: Σάββατο.
3: Άρα έχει αύριο μόνο 3 παιχνίδια.
1: Ναι, 3 παιχνίδια έχει.
2: Και άμα χάσει η Τουρκία τελειώνει κιόλα. Εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλο μάτς. Έχει δύο ήττες, μία ήττα την Αυστραλία.
3: Άμα κάνει μία ήττα. Όχι, έχει μία ήττα μόνο.
2: Ναι, δεν μπορούμε να περάσουμε στις πρώτες δύο θέσεις με τρεις πόντους. Άμα κάνει ήττα τώρα, δυσκολεύεται πολύ.
3: Η τρίτη, όποιος συνεδρίζουμε και με τρεις βαθμούς θα περάσει. Με τρεις βαθμούς. Γιατί είναι
1: 8. Αλόγως οι 8, ποιοι είναι 8.
2: Ναι, μωρέ, ποιοι είναι οι 8.
3: 8-12, είναι 8-12 όμως.
1: Τουρκία, Παραγουάη, Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Εκτήρια Φαντοστού και Εκουαδόρ, Κουρασάο. Είναι το βράδυ στις, το Σάββατο μάλλον, το Σάββατο, ναι.
3: Άρα ποιο είναι το πρώτο Σάββατο?
1: Ναι, Τουρκία, Παραγουάη, το πρωί ξημερώματα, 6 ώρα.
3: Α, είδες, έχει 4 παιχνίδια.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν το έχει βάλει γιατί είναι η επόμενη μέρα γι' αυτό.
2: Ναι, αυτό γίνεται, αυτό το έχει στο πρόγραμμα του Σαββάτου.
1: Ναι.
2: Αλλά τις Παρασκευές είναι 3. Το Σαββάτο μόλις ξημερώσει είναι του Παραγουάη, Τουρκία που η Παραγουάη καίγεται, εντάξει. Ναι.
1: Παραγουάη τι έκανε πρώτο παιχνίδι.
2: 4-1 την Αμερική. Καίγεται όμως.
1: Άρα δεν είναι καλή ομάδα. Η Τουρκία είναι καλή. Ήταν καλή. Είχε ευκαιρίες πολλές Τουρκία. Το 2-0-5 που δίνει στην Τουρκία είναι καλό.
3: Άρα πάλι 4 παιχνίδια με το
1: σωστό. Ναι, εντάξει, γιατί είναι το ένα ξημέρωμα, σωστά.
2: Ναι, αλλά έχασε από την Αυστραλία. Όπου οι Αυστραλοί, η Βασίλη, το θυμάσαι αυτό. Ψιλοτερμπάκι θα γίνει με την Αμερική.
1: Ναι, εντάξει.
2: Α, μπράβο, τα ξέρεις τα κόρη. Επειδή είναι από εκεί αυτά τα κράτη, θα παλέψουν οι Αυστραλοί γιατί θέλουν και το χ. Σου λέει 3 και έναν 4.
1: Για πάμε, Αλέξανδρε.
3: Λοιπόν, να πούμε κάτι. Για το.
2: Α, να τονίσω μόνο αυτό,
1: Βασίλη. Μετά.
2: Ότι οι τρεις βαθμοί που λέει ο Αλέξανδρος, είναι δύσκολο να αποκριθεί γιατί ακόμα ό,τι και να γίνει, εάν το Κατάρ σήμερα, ας πούμε, η άλλη ομάδα, η Βοσνία, κερδίσει, πάνε στους 4.
1: Δεν λέμε αυτόν τον ομίλο, έτσι. Λέμε για άλλους ομίλους.
3: Γιατί είναι 8,
1: 8 από τους 12 ομίλους. Δεν πρέπει να είναι από έναν όμιλο. Α, στη Βοσνία. Η Βοσνία μας τελείωσε.
3: Θέλω να πω για τον Μπιστρό.
2: Κοίτα όμως και η Αφρική.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Να πούμε λίγο για τον Μπιστρό, στο Περιστέρι, ότι είναι ένα πολύ γλυκό, ωραίο καφέ μπαρ. Είναι στη γωνία. Είναι σε
1: πήγες, κέρδισε.
3: Την προηγούμενη Παρασκευή. Είναι σε μια ωραία γωνία. Είναι πέρασμα πολύ καλό. Δηλαδή κάθεσαι είτε από έξω είτε από μέσα. Βλέπεις γύρω-γύρω τα πάντα. Κοίτα, είναι πολύ ωραίο για ποιο λόγο. Ο Παναγιώτης, ενώ δεν ήταν ούτε καν εγώ τον ήξερα τον άνθρωπο, θυμόμουν μόνο το όνομα Παναγιώτης, από όσο μια φορά το έχεις πει ο Βασίλης, πήγε καφές Παναγιώτη. Ρε παιδί μου, λες και σε γνωρίζει.
1: Ναι, είναι καλό, είναι από τα παιδιά ο Παναγιώτης.
3: Λες και σε γνωρίζει κανένα χρόνο και τα λέτε κάθε μήνα και πάτε και γραφεί για φαγητό και σου λέει τι είναι, φίλε, πάλι από εδώ. Δεν σου λέει έτσι. Θα σε κάνει έτσι τόσο οικία που εντάξει, εντυπωσιάστηκα. Και είχαμε πιάσει και εγώ πέντε κάτι στην αρχή, μιλάγαμε κάθε λίγο και λιγάκι, αλλά έχει κόσμο και λοιπά να πάει να εξυπηρετήσει ο άνθρωπος. Αλλά στις 11 παρά μέχρι τις 12 που φύγαμε από εκεί είπαμε για το τύπος, για τα πάντα, είπαμε για τις ζωές μας και λοιπά, η παρέα μας, η παρέα του εξυπηρετικότατος και έχει καλές τιμές ο άνθρωπος, στα ποτέ είναι πολύ καλές τιμές και ωραίο φαγητό, δηλαδή η πίσα σαν κλαψάντου, η τσιπική.
1: Έπρεπε να φας ποικιλία κρατικών, έφαγες.
3: Επικοινωνία κρατικών όχι, αλλά ήταν
1: αυτό, την επόμενη φορά φας ποικιλία κρατικών, να πας ζημιά.
3: Αλλά είδε σε μια άλλη απέναντι παρέα που είχαν κάτι ποικιλίες, λέω ρε Παναγιώτη, μου λέει ακούω ήθελες πίτσα, λέω τι να κάνω, δεν πειράζει.
1: Την επόμενη φορά πας ποικιλία, πας πλάκα.
3: Αλλά το έχει κάνει ωραίο, το έχει κάνει καλό, κάτσε το, ακούγομαι όχι.
1: Ακούγες καμπάνα.
3: Εγώ δεν σε ακούσα ένα. Το έχει κάνει πολύ ωραίο πάντως. Και φαντάσου εκείνη τη μέρα είχε βρέξει όλα.
1: Ήταν βροχή, ναι, ήταν μέρες που έβρεχε.
3: Αλλά τώρα που σιγά σιγά έχουν τελειώσει και τα σχολεία, θα ξυχθεί ο κόσμος. Είναι ωραίο, είναι ωραίο, το έχει κάνει όμορφο το παιδί. Και μπράβο του, γιατί είναι πολύ άξιος. Έχει κάνει από την πέση γωνία και λίγο παρακάτω ένα ζαχαροπλαστείο. Έχει όρεξη, είναι ορεξάτος.
1: Είναι εργάτης.
3: Χάρηκα που τον γνώρισε ο Παναγιώτη και είπα θα τα ξαναπούμε και συντόμως και εκεί και καμιά φορά προς τα ανατολικά βόρεια προάστια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή να πάτε για καφέ, για ποτό, πας οπότε θέλεις.
1: Ναι, ναι, εύκολα.
3: Τώρα, εγώ δεν έχω δει πάρα πολύ το Μοντιάλ, πιο πολύ στο χάσμα, ξέρεις, 10 λεπτά, τεταρτάκια, δεν έχω δει τόσους πολλούς αγώνες. Είναι και οι ώρες βέβαια. Αλλά προς παρόν γίνονται ανοιχτά παιχνίδια.
1: Ναι, πολλά ακούνε, πάρα πολλά.
3: Ομάδες και οι μικρές ομάδες που λέμε, δηλαδή οι αδύναμες, δεν υπάρχουν παιδές.
1: Παίζουν, ναι, παιδί μου, παίζουν. Και σου λέγω, θα φάμε. Ναι,
3: ακριβώς. Το Ουσμπεκιστάν σκόραρε.
1: Ναι.
3: Το Ιράκ.
1: Το Κουρασάο με τη Γερμανία σκόραρε.
3: Αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου γενικώς η Αμερική που είδες δεν δίνει βίζα σε πολλούς. Εδώ λέει δεν είχε πάρει βίζα η μητέρα του τερματοφύλακα του πρόσφατου ακροτηρίου.
1: Ναι, μωρέ, γιατί έχουν πολύ αυστηρά τα μέτρα τώρα εκεί. Με το φόβο, ξέρεις, των διαφόρων πραγμάτων που μπορούν να γίνουν. Γιατί θα είναι καταστροφή για την Αμερική να γίνει κάτι τώρα μέσω Μουντιάλ. Το φοβούνται πολύ και ψάχνουν τα πάντα. Δηλαδή,
3: κάνουν...
1: Ναι, εντάξει, δεν πήρε κακώς και κακώς δεν πήραν και άλλη βίζα. Το ψάχνουν πάρα πολύ.
3: Τη δώσαν βίζα, λέει, επειδή αυτός έκανε πολύ καλή εμφάνιση με το πράσινο ακροτήρι και αυξήθηκαν πάρα πολύ. Το Instagram μια
1: κόρη. Ναι, το φυλάκι.
3: Είναι λέει διάσημος, οπότε θα πάρει τώρα και η Σιβίζα και θα δει η μητέρα το γιο της να παίζει μπάλα στην αγωνιστική. Εντάξει, φοβούνται οι Αμερικάνοι, αλλά τώρα το έχουν παρακάνει και με τους Ιρανούς. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο, αν το δεις πολιτικά, το θέμα είναι λυπηρό. Αλλά επειδή δεν έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, περνάνε τρεις ομάδες επί της ουσίας, από τους 8 ομίλους, δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Γι' αυτό βλέπεις.
1: Πολλές ομάδες, είναι πολλές ομάδες φέτος, πολλές ομάδες.
2: 48 είναι.
1: 48 πώς
3: 48 είναι 32. Δηλαδή περνάνε.
1: Και πάνε για το χρόνο, γιατί το πάνε μουντιάλ, μπορεί να είναι και παραπάνω.
3: Ακριβώς.
2: 54.
1: Το πάνε πολύ, δηλαδή να παίζει μπάλα ο κόσμος.
2: 54.
1: Σε λίγο καιρό δεν θα έχει προκληματικά. Σου λέει θα έρθει να παίξει όλες τις χώρες.
3: Όλοι μαζί μέσα.
1: Όλες τις χώρες.
3: Περνάνε 2 στις 3.
1: Ναι, αυτό λέω. Σε λίγα χρόνια, σε 10-15 χρόνια μπορεί να αποφασίσουν ότι όλες τις χώρες όσοι θέλετε ελάτε σε Μουντιάλ.
3: Ελάτε.
1: Όσοι μπορείτε δηλαδή.
3: Και στο ευρωπαϊκό παιδί, αν δείτε, περνάνε 24 χώρες. Αν βγάλεις Ανδώρα, Μάλτα, Άγιο Μαρίνο,
1: περνάνε όλοι.
3: Περνάνε μια δύο.
1: Περνάνε όλες.
3: Αυτό περνάνε 24.
2: Ναι. Νησιά Φορέ.
1: Αυτές, ναι. Λουξεμβρούργο και αυτά.
3: Μπράβο. Όχι, το ξέρω, το βάζω μέσα. Εγώ σου το βγάζω μόνο όταν είσαι, δηλαδή, γυρνάει.
1: Ναι, γίνει αφαιρό, αυτά, ναι.
3: Μπράβο, αφαιρό. Αν βγάζει 5-6 χώρες, σημαίνει 48.
1: Έχουν τύχει, ναι.
3: Δηλαδή, έχει παραγίνει, μωρέ. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Πολλά τα λεφτά, ρε φίλε, πολλά τα δικαιώματα, πολλά τα λεφτά. Αυτό είναι. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ χρήμα.
3: Και αυτό για μένα είναι οκλητικό, να βλέπει από τι διαφημίσει οι 3-4 να είναι τρει στοιχηματικέ.
1: Έτσι θα πρέπει να κάνει διαφημίσει στον εφηβραδικό αγώνα ή παρατάκια.
3: Δεν έχει άδικο, αλλά αυτό δείχνει κάτι το οποίο δεν είναι καλό για μια κοινωνία. Άλλο που μπορεί εγώ και να ασχολούμαστε, αλλά όταν λες μόνο στοίχημα ιδιαίτερα.
1: Φίλε, για αυτές τις εταιρείες πληρώνω, μόνο διαφημίσεις.
3: Ναι.
1: Αλλά γιατί αυτές βγάζουν, κατάλαβες.
3: Ακριβώς.
1: Είναι ανταποδοτικό, λοιπόν, δηλαδή σου δίνω, μου δίνεις.
3: Για να διαφημίζουν.
1: Ξέρεις πώς σου διάβασα προχθές σε ένα site πολιτικού περιεχομένου, χάζευα ότι τις ώρες του Μουντιάλ που έχει αγώνες, οι εγγραφές στις στοιχηματικές εταιρείες είναι 60% πάνω από το κανονικό. Οι εγγραφές, όχι αυτοί που έχουν ήδη, που είναι ήδη παίχτες, αυτοί που γράφονται εκείνη την ώρα. Γιατί πολλοί κόσμοι έχει, ας πούμε, σου λέει παίζω πρακτορείο, ρε φίλε, δεν θέλω να πάω να παίξω στοιχηματική. Τώρα από τα παιχνίδια το βράδυ, τους αναγκάζουν να παίξουν, να γίνουν μέλη, να γραφτούν. Και με διάφορες προσφορές που κάνουν με μπόνους και αυτά που δίνουν οι εταιρείες για να σε προσελκύσουν, γράφονται πάρα πολλοί κόσμοι.
3: Τώρα, ο Παύλος ήταν καλό να ανοίξει την έκτη προστορία θα το βράδυ και να είναι όποιος να είναι.
1: Αφού έχει το site. Δεν τον ενδιαφέρει. Αφού έχει ιντερνετικό. Ναι. Ιντερνετικό, γιατί να έχει τον υπάλληλο τώρα εκεί και να πληρώνει υπάλληλο ρεύματα και αυτά.
3: Ναι.
1: Γιατί σου λέει αφού έχω το ιντερνετικό, θα μπουν από εκεί.
3: Ναι. Πάντως, κοίταξε, εφόσον αυτοί διαφημίσουν, άρα βγάζουν. Για να βγάζουν, από κάποιους θα παίρνουν. Είναι γνωστό που τα παίρνουν. Δηλαδή, εννοώ τα χάνουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε φίλε, ο κόσμος μιλάμε για δισεκατομμύρια.
3: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν να το δεις είναι πολύ λυπηρό. Και απ' την άλλη, για να βγαίνουν τόσα χρήματα, να περιμένουμε τώρα. Λέω τώρα, μου ήρθε τελείως, όπως λέει ο Μιχάλης, ότι την ώρα που το λέει, ότι όλοι το περιμένουν αυτό να γίνει έτσι, μήπως εδώ πέρα υπάρχει αλλοξωτέρωση και το σκορ, μάλλον και δεν υπάρχει κόρ και γίνει κανένα 0-0. Αλλά αύριο.
2: Είναι δύσκολο μάτς το σημερινό πάντως.
3: Το ξέρω.
2: Γιατί οι Μεξικάνοι δεν θα είναι έτσι όπως ήταν με την Νότια Αφρική. Που του είχαν βρει του Αφρικανού.
1: Είναι η πιο καλή ομάδα Κορέα αυτό.
2: Ναι, αλλά έφαγε και δύο κόκκινες η Αφρική.
1: Εντάξει,
2: δεν έπαιζε με 9, έτσι δεν
1: είναι. Καλή ομάδα Κορέα.
2: Τη δεύτερη κόκκινη έφαγε και το δεύτερο γκολ. Στην αρχή τρώγε ένα γκολ. Αλλά και μετά που δείξαν όμως οι Αφρικάνοι σήμερα ότι δεν χάσανε που παίζανε με 11 με την Τσεχία. Ήταν ένα, τη κόψανε το χέρι.
1: Κακή, εντάξει, μικρή δυναμικότητα.
2: Αλλά η Κορέα θα τρέξει. Να το ξέρεις, τρέχουν οι Κορεάτες.
3: Ή κανένα μηδέν. Στατιστικά σου λέω, έχουν γίνει τόσοι αγώνες και μόνο τρία παιχνίδια κάτω από δύο γκολ. Το λέω καθαρά από εστοχή, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω τα μάστα καλά θα γίνουν στους ομίλους μετά, στα νοκάου. Τώρα είναι ομάδες, περνάνε πολλές ομάδες, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, γι' αυτό βλέπουμε και πολλά γκολ. Μετά που το πράγμα θα είναι σπίτι σου, η μένεις θα
2: φύξει τα καλά. Τα νοκάουτ πότε, 16-32.
1: Στο 16 μετά.
3: 32,
1: στο 32. Όταν τελειώσει.
2: Όχι, τελειώσει αυτό ο γύρο, αρχίζει το νοκάουτ.
1: Βέβαια.
2: Ναι, γι' αυτό ίσω και οι μεγάλοι.
1: Για να παίζανε πάλι, θα τελειώνανε τον Αύγουστο.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό και όλα θέλουν τώρα οι ομάδε, βλέπει, κυνηγάνε την πρώτη θέση και τα πολλά γκολ. Και τα αστέρε που λέω Καναδά, θα πέσω με ένα άλλο από εκεί πιο βατό.
1: Όποιοι περάσουν θα είναι καλέ ομάδε, Μιχαλή.
2: Ο τρίτο δεν θα είναι τόσο καλό. Αν περάσει η Σκωτία θα είναι καλή και αντιμετωπίσει την Αμερική. Θα τη φάει η Αμερική.
1: Εντάξει, δεν ξέρει κανένα φορά τι γίνεται.
2: Πάντω όμω, εγώ Βασίλη βλέπω κάτι και στο φίλο τη γραμμή ότι η Αμερική έχει ομάδα. Έχει. Μαρκάρει όλο το γήπεδο, ρε φίλε. Είδα τον αγώνα με
1: εντάξει, φίλε, έχει δει ένα παιχνίδι με μια καφενείο, ρε παιζε.
2: Γιατί όμω καφενείο.
1: Παραγουάη δεν είναι τίποτα.
2: Ρε. Ναι, αλλά η Παραγουάη όμω μετέχει στα τελευταία 30 χρόνια στα Μουντιάλ. Δεν λείπει ποτέ από Μουντιάλ.
1: Περνάνε 12 ομάδες από 14 στην Λατινική Αμερική. Όχι,
3: Αμερική είναι 10 χώρες.
2: 10 χώρες.
1: Και περνάνε
2: 6. Οι 6 περάσανε από τις 10 χώρες. Έμεινε η Βολιβία 6 και αυτές.
3: Περνάγαν οι 4 και η 5.
1: Ναι, περνάει ποτέ.
2: Δεν περνάει ποτέ, ναι. Και το μεταξύ, η Παραγουάη περνάει σε αγώνες Μουντιάλ, αλλά δεν θυμίζεται για. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει κάπου, ρε Βασίλη. Ποτέ, έτσι, ναι. Απλά εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, παίζει μια ομάδα. Τώρα δούμε τα καλά παιχνίδια.
2: Μόνο άμα παίξει με την Ουρουγουάη εκεί θα γίνει.
1: Τώρα.
2: Η κλωτσά σύννεφο.
1: Το πράσινο ακροτήριο φέρει σοπαλία με την Ισπανία. Θα φέρει και άλλη σοπαλία να μην σου πράσινο ακροτήριο. Εντάξει, έτυχε, πότε το παιχνίδι τώρα.
2: Βέβαια, λέμε ότι οι Ισπανοί το ξαναπαμε. Είχα πει εγώ πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, λίγο την πρώτη αγωνιστική να φοβόμαστε την Ισπανία, κουρασμένοι όλοι οι παίχτες. Όλοι από όλες τις χώρες παίζουν. Τώρα κατάλαβες. Η Βαρσελόνα φτάνει από εκεί, η Ισπανία παίζει 35 αγώνες στο πρωτάθλημά τους. Ο Γιαμάλ είναι κουρασμένος άλλος. Τώρα όμως δεν θα είναι έτσι η δεύτερη αγωνιστική.
3: Νομίζω η Ισπανία είναι μαζί με τον Ουρουγουάη.
1: Ναι, αυτό το όμιλο είναι.
3: Μπράβο, νομίζω άρα το πράσινο ακροτήρι θα παίξει με την Σαουδική Αραβία. Θα πάρει και κάποια νίκη και περάσει ως τρίτο.
2: Εντάξει, είναι καλύτερο ομάδα του Δονή, πιστεύω.
1: Σε Σαουδική Αραβία. Σε Σαουδική Αραβία είναι καλύτερη.
2: Ναι, ρε παιδιά, είναι καλύτερη. Εντάξει. Όχι επειδή έφερε χει με την Ουρουγουάη.
3: Όχι.
2: Έχει δείξει καλύτερα στοιχεία, ναι.
3: Και μακάρι, παιδιά, γιατί εμένα μου είναι πολύ συμπαθής ο Δόνης να περάσει στη Σαουδική Αραβία.
2: Εγώ μόνο μια κίνηση που μου αρέσει από τον Δόνη ήταν που οι Σαουδάραβες τα φέρανε το χει. Εντάξει, κοιτάγανε τον Αλάχ και αυτά ξέρεις, τα δικά τους και προσευχές και τέτοιες και εδώ είσαι για το σταυρό.
1: Ναι, ναι,
2: ένας από δίπλα την κοιτάγανε, δεν άλλο ξεμάτι για το σταυρό του, δεν είσαι ωραίες. Ναι, εν τω μεταξύ ο Βάραβας, να λέμε και την αλήθεια, επειδή το είπαμε τον Βασίλη εδώ ήταν πολύ τυχεροί. Εντάξει, έπρεπε να είχαν φάει αρκετά γκολ.
3: Ποιος?
2: Είχαν καλό τερματοφύλακα, θυμάσαι Βασίλη.
1: Ναι, ναι, έπιασε πολλά.
2: Έπιασε πολλά. Την έπαιζε 29 τελικές η Ουρουγουάη. Σε εκείνον τον αγώνα, ενώ αυτοί κάναν 6. Δεν ήταν.
3: Και μου κάνει εντύπωση, κατά λίγο το Ιράκ στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Το Ιράκ είχε πολλές ευκαιρίες με την Νορβηγία, δεν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ειδικά από το 40 μέχρι το 47 έχασε 3 ευκαιρίες στο Ιράκ.
2: Ναι.
3: Έχασε την Νορβηγία 2-1.
2: Απλά πιστεύω εγώ τους έφαγε δύναμη. Είναι πιο δυνατή η Νορβηγία.
3: Είναι και πιο ψηλά παιδιά. Είναι
2: ναι, μωρά, αυτό το είπατε, είναι πιο ψηλά παιδιά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, καλύτερο μα η Νορβηγία. Ναι, το πάλεψαν οι Ιρακινοί, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και το ίδιο και οι Ιρανοί, βέβαια είναι πιο καλή ομάδα, πιο γνωστά ονόματα.
2: Ναι.
1: Παίζουν σε καλά πρωταθλήματα πολύ
3: παίκτε. Έχει γέλα όμως τώρα με το, έφερε το 2-2.
1: Το 2-2, ναι, με την.
3: Με την Αυστραλία,
1: δεν όχι με την Αυστραλία.
2: Με την άλλη, τη Νέα Ζηλανδία.
1: Νέα Ζηλανδία, με του αυτού φορεύουν βαράξενα.
2: Ήταν γέλα για το Ιράν γιατί.
3: Ήταν γέλα.
2: Γιατί οι Νεοζηλανδοί τώρα λογικά θα χάσουν τα δύο μάτσε, νομίζω.
1: Κάτσε να δούμε. Και αυτή σκληρή ομάδα, πολύ.
2: Ναι, μωρέ, δεν έχουν όμως καμία σχέση με τους Αυστραλούς και τους Αμερικάνους. Όχι, όχι. Ναι, είναι πολύ πίσω.
3: Στο μπάσκετ έγινε μεγάλη ιστορία αυτό από την Ισπανία, Βαλένθια, Βαρκελόνα.
1: Ένα πόντο,
3: Επειδή πάρει τη συνήθεια 114-115.
1: Και ο Μοντέρο φοβερό που έχει γίνει πάλι. 3-2 πόντου έβαλε, πόσα μάτσε, 25.
3: Ναι, μου α πούμε κάτι όμως.
2: Ποιο δείξει τελικά.
1: Ισπανία ή Βαρκελόνα.
3: Εκεί παίζει μόνο του, έχει ασυλία, διασυλία, δεν του λέει κανένα τίποτα. Στο Ολυμπιακό πρέπει να παίξει πιο οργανωμένα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ότι στο Ολυμπιακό πρέπει να παίξει διαφορετικά γιατί εκεί είναι το μεγάλο αστέρι.
3: Ακριβώς.
1: Ενώ στον Ολυμπιακό δεν θα είναι το μεγάλο αστέρι, θα είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ρολίστας. Γιατί τα μεγάλα αστέρια είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζέγκοφ στον Ολυμπιακό.
2: Και μπορεί να μην τον εβάζει και πολύ.
1: Θα τον εβάζει, ρε παιδί, θα τον εβάζει. Αλλά
2: τρεις άσους έχει.
1: Τα μεγάλα αστέρια θα είναι ο Βεζέγκοφ και ο. Όπως το λένε, και ο Φουρνιέ. Οι άλλοι θα είναι κατά. Όχι καλοί παίκτες, αλλά θα είναι κατά δεύτερο ρόλο.
3: Ακριβώς. Αυτός που είναι εγγυημένη η λύση είναι αυτός ο Μακιντάιρ.
1: Ο Μακιντάιρ, ναι, θα παίξει πιο περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, μην σου φανεί παράξενο να βλέπεις τον Μοντέρο και παίζει τα λεπτά που έπαιζε και ο Πίτερς.
3: Όχι, θα παίζει παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω, οκ. Okay. Λίγο παραπάνω μπορεί να παίζει. Αλλά μην περιμένει κανείς να παίζει 25 λεπτά.
3: Όχι. Το μόνο καλό.
1: Όπως έπαιζε στη Βαλένθια που είναι ο παίκτης ορχήστρα.
2: Ο ρολίστε.
3: Το μόνο είναι 22-23.
1: Ναι, έχει μπροστά το μέλλον.
3: Το χρόνο το μπροστά δικό του.
1: Και σκολοπάτι για να πάει για το NBA που θέλει.
2: Εντάξει, είναι καλός παίκτης όμως. Ναι, πολύ καλός παίκτης και θα ξεκουράζει και
1: τώρα. Απλά πρέπει τώρα. Πολύ καλός παίκτης, αυτή είναι αλήθεια, τον έχουμε δει. Αλλά πρέπει τώρα αυτός να μπει σε ένα καλούπι του Μπαρτζόκα.
2: Ναι.
1: Άλλο το προπονητής της Βαλένθια που σου λέει τον αφήνει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει και άλλο Μπαρτζόκας που έχει ρόλους.
2: Ο προπονητής της Βαλένθιας ήταν free to go. Μπες και παίξει.
3: Μα δεν είχε. Στην Βαλένθια κάθε επίθεση ήταν 14.
1: Αυτό λέω. Στον Μπαρτζόκα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να μπει σε καλούπι άλλο. Γιατί και ο Σόρτς, ας πούμε, που ήταν πολύ καλό στην Παρή, δεν μπήκε σε καλούπι Παναθηναϊκού Αταμάν και λέει ότι δεν πήγε καλά. Που ένας παίκτης που λέγανε πέρυσι τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά στην Παρή. Παίξτε, βάλτε όσα θέλετε, όσα φάτε θέλετε.
3: Λόγω του Τούρκου προπονητή, ο Παναθηναϊκός παίζει για άδρα, δεν παίζει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι θυμάσαι το Σόρτ στην Παρή, ας πούμε, λες τώρα τι πεθαράς είναι αυτός ο παιδί, πού έχεις εμφανίσει το πεθαράς.
3: Γιατί παίζει όπως η Βαλένθια.
1: Ναι.
3: Πάνω κάτω τρέχουμε
1: τώρα,
3: οπότε δεν είναι διαφορετικά εδώ.
2: Θέλει να πάρει για τον άλλον Ολυμπιακό σήμερα, άκουσα. Με φορά αστέρα εκεί το μαύρο.
1: Ποιο μαύρο.
2: Ένα καλό παιχνίδι.
1: Το πήρε το Μακεντάιρ, λες.
2: Το πήρε
1: το Μακεντάιρ. Το έχει πάρει.
3: Πώς θες άλλον το Μονέκε.
2: Το Μονέκε, ναι.
1: Α, το Μονέκε, λες. Δύσκολη περίπτωση.
2: Το Μονέκε, λέω, ότι σήμερα μίλαγε, ναι, για 2-1.
3: Όχι, τεσσάρι, αυτός είναι τεσσάρι.
1: Τεσσάρι, ναι.
2: Είναι φίλος του Τάρι Τζόνι. Παρόλο που
1: καλά, ο Τάρι δεν ξέρω αν θα μείνει.
2: Ναι, θα μείνει αυτό. Φάγανε ποινές σήμερα και αυτό.
1: Ποινές τώρα, χάδια, εντάξει.
2: Εντάξει. Τι είχε μετά ζήτησε συγγνώμη.
1: Πήγαινε χιλιάρια στο NBA, δεν ξαναπέσανε μπάσκετ ποτέ.
2: Όχι, λέω, ζητήσανε συγγνώμη μετά και δύο. Τώρα οι ομάδες δεν φταίνουν όμως.
1: Δεν λέω για τις ομάδες.
2: Ναι, αυτοί οι δύο τους έχουν φταίνει.
1: Πέτρε φάγανε τιμωρία, να τα λέμε όλα. Τιμωρία, χάδι.
3: Ο Βασίλη πλάκα είναι
1: 50.000 τώρα, τι είναι 50.000 φίλε, σαν δικά μου 10 ευρώ είναι.
2: Πιο πολλά έφαγε ο Μπαζόκας, 100. Μπαζόκας και φάγε 100.
1: Και θα βάζουν και ομάδες. Για μένα έπαιρναν τιμωρίες να είναι τιμωρίες. Εντάξει, τώρα ανά πάσα στιγμή ο καθένας θα παίρνει απλακώνεται, σου λέει 50.000 γιατί έγινε.
3: Α, καλά, ναι, μπράβο,
1: το NBA αυτό πράγμα θα τιμωρούσαν για 6 μήνες τον κάθε παίκτη.
2: Ναι, να δώσουμε όμως μια πληροφορία ότι τσακωθήκανε ενώ οι άλλοι ήταν στο αγωνιστικό χώρο. Οι δυο τους. Οι δυο τους, δεν πήγαν άλλοι, ας πούμε και μετά. Ναι, οι ομάδες δεν φταίνε.
1: Δεν είπα για τις ομάδες σου λέω.
2: Α, εντάξει, λες για τους παίκτες.
1: Παίκτες, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά.
2: Οι παίκτες κανονικά πρέπει να φάνε για μένα 3 αγωνιστικές θέσεις ο καθένας. Γιατί παίξανε πουνίδια.
1: Κάτσε
2: τώρα. Δεν ξέρει αν όρμηξε ο άλλο.
3: Έχει δίκιο ο Βασίλης. Θα λέει κάποιο: έχω τώρα τα νεύρα μου.
1: Ναι, ρε, πλακώνω με άλλο παιχνίδι από τα νεύρα του και τι έγινε 2005-2010. Οι ομάδε πληρώνουν. Για να είσαι και ονοματάκι, πληρώνουν και ομάδε.
3: Εκεί αυτό που λες κανονικά πρέπει να πει 4 αγωνιστικέ και 500 χιλιάρικα.
2: Ναι, ναι,
1: το NBA πέφτει πολύ ξύλο κατά καιρού. Αν δει τιμωρίε, είναι εξεντοτικέ. Υπάρχουν τιμωρίε και ένα χρόνο έξω. Για τέτοια πράγματα.
2: Εντάξει, εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε συνήθως τέτοια πράγματα.
1: Για να μην έχουμε, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε, ας κάνουν στην αρχή να το καθαρίσει το πράγμα. Τέλος πάντων.
2: Γιατί με την ίδια λογική όμως και ο άλλος έπρεπε να τιμωρηθεί στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ.
1: Όλοι είναι που κάνουν.
2: Αυτός ο Γάλλος του Παναθηναϊκού που είδε τι έκανε.
1: Όλοι όσοι κάνουν φασαρίες και τσακώνονται με παίκτες μεταξύ τους πρέπει να τιμωρούνται.
2: Ναι, γιατί τώρα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν ήταν και ωραία εικόνα, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα...
3: Ναι, ακριβώς, γιατί λόγω το καταγράφει η κάμερα.
2: Ναι, μου αρέσει τώρα.
3: Δεν και είναι ωραία.
2: Η αστυνομία τώρα να τους βουτάει από τις φανέλες και να σκίζουν τις φανέλες τώρα των αστυνομικών δεν είναι και ωραία πράγματα.
3: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, εκεί πάνω στην συντρέλα του καθενός μπορεί να έρθει μια γωνιά σε ένα προπονητή.
1: Ναι.
3: Σε κανένα τι. Και ξέρεις και οι άλλοι τώρα δεν έχουν μάθει να πλακώνονται. Και αν όλοι συντρελαθεί. Και είναι και 2 μέτρα, 2-10.
1: Και είναι και οι Αμερικάνοι που είναι το. Εντάξει, είναι η φιλοσοφία σου τέτοια. Στο να παίζουν ξύλο, το NBA. Πλακώνονται συνέχεια.
3: Και τώρα φαντάζομαι που είναι 2-10, 2-8 και ένα διαιτητή είναι 85, 88 πόσο είναι. Κάπου είσαι
1: ναι, τι λες τώρα, τρομάζεις.
2: Εντάξει, είχαμε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ φέτος, είχαμε σόου αταμάν σε κάθε παιχνίδι.
3: Για μένα των οπαδών, αυτοί που κάθε σε καρικλάκια, που το παίζουν είναι μάγκες, αλλά αν κάνει μπροστά μπροστά με το οποιοδήποτε παίχτη...
1: Ναι, πήγαινε, το Φουρνιέ, μας τότε στο Βαγγέλιο.
3: Δεν θα τρέχανε ένα Κριστίνο Ζά.
1: Ναι,
3: ναι. Πώς το μάγκα. Δηλαδή για μένα κάθε παίχτης, τι σημαίνει παίρνει κάποια χρήματα, θα πρέπει να θα παίρνει ηρεμιστικά για να είσαι καταστολή. Πώς το προκαλείς εκεί πέρα, τι, να παίζεις με τα νεύρα του άλλου. Να γίνω, είναι πραγματικά με συζήτα γιατί παίζεις με πολλούς φυγμούς. Τι πας και του λες.

0: Και τι,
1: ναι,
0: του Παναθηναϊκού. Μια
1: και
0: κυρία.
1: Και το κακό να πούμε είναι Βασίλη, ότι βλέπεις μετά η ομάδα.
0: Και δίπλα να βλέπεις ότι εκεί, εκεί που κάθονται στα καρεκλάκια είναι δίπλα με τα παιδάκια τους.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πολλά παιδάκια εκεί. Για μένα πρέπει να καταγγείλουν στο NBA που τα έχουν μπροστά. Αν δεις παιχνίδι του NBA που τα έχουν μπροστά, ο παίκτης ο αντίπαλος σκοράρει τρίποντο και τους κοιτάει στα μάτια και τους κάνει πλάκα και δεν μιλάει κανείς. Ναι. Δεν μπαίνουν μέσα.
1: Και να σου πω κάτι, ο κύριος Πολέμ, ότι βλέπεις όλοι, μάλλον οι πιο πολλοί, οι οποίοι είναι στρατευμένοι δημοσιογράφοι, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι στρατευμένοι της ομάδας, αρχίζουν και υποστηρίζουν τον παίκτη.
0: Α, ναι, ρε, αυτό το είπα από χτες εγώ.
1: Γυναίκα.
0: Εμένα μου, προτάσεις, μου κάνει εντύπωση, όχι, δηλαδή, βλέπω το Jones με τον Άννα γίνεται αυτό που γίνεται, χωρίς να λέω ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, γιατί αν τσακωνηθούν δύο πρέπει να φταίνε και οι δύο. Μπορεί να τσακωνεί μόνο σου. Εντάξει, δύο παίρνουν σε ένα καβγά. Κάποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, κάποιος λιγότερη, και οι δύο τσακώνονται. Και βλέπω παιδιά μετά δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ρε φίλε, κανείς να μην γράφει για το γεγονός.
1: Όχι ποτέ.
0: Ότι ο ένας το προκάλεσε ο άλλος, ο ένας γιατί ο δικός μου παίχτης δεν φταίει, φταίει ο άλλος. Κανείς να πει ρε παιδιά ότι αυτό είναι λάθος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί είναι, ο καθένας υποστηρίζει τον παίχτη του.
1: Βασίλη μου είναι τυχαίο, να σου πω κάτι
0: παραπάνω. Είδα μεσογράφο του Ολυμπιακού και το θυμάμαι σαν τώρα ρε φίλε, που έκανε ψιλομεγάλο σε ηλικία, ψιλομεγάλο στην ηλικία μας, που έκανε γάβιζε σαν σκύλος λυσασμένος όταν τότε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο ροπονητής, ο τωρινός που είναι, πώς το λένε, ο ροπονητής του ΠΑΟΚ που έπαιζε παλιά μπάλα, ο νευρικός που πήγε στον Ατρόμητο, τώρα πήγε στην
2: Κυριακή.
0: Ο Γκαρσία. Που χτύπησε τον Διόγκο, ποιο χτύπησε.
1: Μπράβο, τον Διόγκο, ναι, τον κεφαλιά.
0: Έκανε σαν τρελός, σαν τρελός για τον Γκαρσία και καλά έκανε τότε. Και τώρα με το βλέπω για τον Τζόουνς, έκανε σαν τρελός να μην τιμωρηθεί ο Τζόουνς. Ναι. Και λέω, παιδιά, ο ίδιος άνθρωπος σε δύο πράγματα τα ίδια.
1: Ναι, καλά.
2: Εντάξει, είναι και οι παράγοντες μέχρι τώρα.
0: Τι παράγοντες.
2: Βλέπω τα βέφια της Αγγελοπουλεύες.
0: Α, του παράγοντες.
2: Ναι, γιατί κάθονται πίσω-πίσω και βλέπει τώρα.
0: Μπρε, ας
2: να μην πούμε ονόματα.
0: Έτσι τώρα, α του παράγοντες τώρα.
2: Συγγνώμη, τον καναπέ από το σπίτι.
0: Ναι. Και καλά κάνει, ομάδα του είναι.
2: Φίλε. Όχι, δεν είναι ομάδα του.
0: Δεν τα λέει σαν τα Αγγελόπουλα, τα λε τώρα. Άστε, να είσαι αντικειμενικό.
2: Δεν παίρνει και μέσα.
0: Λέω.
2: Η Αγγελόπουλη δεν παίρνει μέσα.
0: Το γεγονό τσακώθηκε. Μην το πα άλλο την κουβέντα τζίτζι που σε βολεύει. Το γεγονό τσακώθηκε ο Τζόνς με τον Άν, δεν έχει καμιά δουλειά ούτε για να κόψει ούτε Αγγελόπουλο. Να κάνουμε τώρα. Ο Τζέντζη πάει να κάνει αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Πάντα τα ισοβαθμίσει.
2: Καμιά φορά, φταίει και η Προέδρη που λένε.
0: Τι μου λέει τώρα ο Τζέντζη για τον Γιαννακόπουλο. Και μιλάμε για Τζόνς και Νάν.
1: Να σου πω γιατί είναι πολύ απλό να το εξηγήσουμε όλο. Και τώρα α καταλάβουν όλοι οι φίλαθλοι, μάλλον παδί δεν είμαστε φίλαθλοι, ο παδί είμαστε, τώρα μην κρύβομαστε. Να το καταλάβουν γιατί πιο μετά είναι το χειρότερο για μένα. Ότι βλέπει ο παδί των ομάδων. Και λένε, σε αγαπάω πάρα πολύ, ξέρω εγώ, Νίκο μου, Κωνσταντίνο μου κλπ. Επειδή είναι ρεπόρτερ, ουσιαστικά τι είναι, ο παδός ομάδας και απλώς κάνει αυτό το επάγγελμα. Και λέει, σε αγαπάω, να είμαστε ενωμένοι κλπ. Οι άλλοι, να είμαστε ενωμένοι εμείς, ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, να είμαστε ενωμένοι και μιλάμε στους γράφους. Λες και είναι η παρέα από εδώ, η αντίπαλη, από εκεί η κακή, από εκεί εμείς οι καλοί και
0: οι κακοί.
1: Αυτούς δεν το κάνουν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, ναι, φίλε, επηρεάζουν πολύ κόσμο.
1: Προσδοκούνε, ξέρεις που προσδοκούνε, να πάρουν κάποτε αυτή τη θεσούλα. Υπεύθυνο τύπου το γραφείο.
0: Ναι, κάπου, τύπου, ναι.
1: Δες πόσοι από αυτούς πουλάγαν φανατιλίκη και πάλι πουλάνε φανατιλίκη και έχουν πάρει καρεκλίτσα με μισθό πολύ μεγάλο σε γραφεία τύπου.
0: Ναι. Μα σου λέω και πάλι, Αλέξανδρε, επηρεάζουν πολύ κόσμο. Κάποιοι. Κακώς τον επηρεάζουν. Α πούμε, ο Τζίτζης τώρα έχει επηρεαστεί. Τι μου είπε ο Τζίτζης τώρα. Φταίει ο Γιαννακόπουλος και όχι Αγγελόπουλος. Περίμενε, Τζίτζη. Και μιλάγαμε για Νάν και Τζόουνς.
2: Ναι,
0: εγώ τι δουλειά είπα, έχει ο Τζόουνς και ο Νάν με τον Αγγελόπουλο.
2: Μισό λεπτό. Εγώ είπα. Τα μπέρδεψες. Εγώ είπα, για να λέω το σωστό, ότι οι παράγοντες καμιά φορά φανατίζουν τον κόσμο μας.
0: Όχι, μιλάμε για παίκτες όμως, δεν για κόσμο.
2: Δεν μπορεί να πετάς τώρα ολόκληρος Γιαννακόπουλος και ολόκληρος που πονητής από τα Μάν Μπουκάλι στο διατητή στην Βαλένθια.
0: Εμείς μιλάμε, Τζίτζι.
2: Αυτά βλέπω ακόμα μετά στο Βάκα και κάνει τα ίδια.
0: Είσαι εδώ ή είσαι σε άλλο μαγαζί. Μιλάω για τον παίκτη, τον Νάν και τον Τζόουνς.
2: Ναι.
0: Τι βάζεις στους οπαδούς εσύ.
2: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι.
0: Λες πόσο Τζίτζι έχει επηρεαστεί. Έχει ξεχάσει τον Τζόουνς και τον Νάν και σου λέει ο Γιαννακόπουλος πέταξε καρέκλα.
2: Ο Τζον Κρότσο παίρνει και παραδείγματα.
0: Γι' αυτό τσακώθηκε ο Νάν.
2: Όχι, αλλά.
0: Έτσι, αλλά.
2: Δεν είναι πολύ λάσκα. Ο μπασκετμπολίστας.
0: Αλλά αυτό.
2: Δεν δημιουργείται την ίδια του ομάδα μια αγωνιστική και για να είναι πιο cool.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα αυτό που συζητάω.
2: Αυτό συζητάω.
1: Μια συμβουλή, όχι εσά, λέω γενικώ, αλλά και ω όλου μα. Μην λατρεύετε, μην αγαπάτε οπαδού δημοσιογράφου.
0: Πε το, Τζίτζι.
1: Γιατί αυτοί το κάνουν
2: Λάθος κάνεις. Εγώ δεν λατρεύω.
1: Ο παλίμος θα το κάνει για

0: παίρνουν χρήματα. Να σου πω πολύ απλό και το κάνουν. Ο καθένας μετά έχει την ιστοσελίδα του, εκπομπούλα στο YouTube,
1: ναι, ρε, ναι,
0: εκπομπούλα
1: ναι,
0: από εδώ, κάνε μου like, κάντε μου like, ξέρετε κάτι μου, σας χάσω λέει, συγκάνει κάποια like, κάποια click, για να πάνε να πάρετε τη διαφήμιση και να έχει από εδώ και από εκεί. Δεν είναι τι. Δεν είμαστε η κάθε ομάδα ένας στρατός. Δεν είμαστε στρατός. Μας δεν πάμε για ποτό. Λοιπόν, εμείς οι οπαδοί, οι άλλοι, το κάνουν επαγγελματικά, αποσκοπούν κάπου. Δεν είμαστε την ίδια πλευρά. Και δεν είναι οι καλοί της ομάδας μας, οι δημοσιογράφοι, και οι άλλοι είναι οι κακοί.
1: Ναι, οι κακοί οι άλλοι της άλλης ομάδας.
0: Ακριβώς.
1: Όλες οι ομάδες έχουν δημοσιογράφους κάφρους. Όλες οι ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Όταν λέμε κάφρους, κάφρους.
0: Ακριβώς. Αναλογικά. Κάποια ομάδα έχει πιο πολλούς οπαδούς, άρα θα έχει πιο πολλούς
1: κάφρους. Okay, εντάξει,
0: δημοσιογράφους. Εκ των πραγμάτων. Αλλά ποσοστία η κάφρη είναι η ίδια σε κάθε ομάδα. Μην λατρεύετε λοιπόν δημοσιογράφους, επειδή α πούνε μια φορά ένα παίκτη. Παιδιά, πλέον οι παίκτες, δεν σου βάζουν δημοσιογράφοι. Τους πιο πολλούς μαθαίνετε από τα, μέσα του εξωτερικού. Διαβάζετε εφημερίδες, διαβάζετε εκεί, θα τα μάθετε. Μην περιμένετε. Και όταν και να μάθετε κάποια μεταγραφή έναν τον νωρίτερα. Θα λατρέψετε κάποιον δημοσιογράφο. Γιατί το κάνετε αυτό. Μην μισείτε τους απέναντι. Όλοι πάνω κάτω το ίδιο. Αυτοί είναι επαγγελματίες, από εκεί ζούνε.
1: Εντάξει, παιδί μου, επαγγελματίες, εγώ το να το δεχτώ, αλλά πρέπει ο κόσμος να φιλτράρει αυτό που διαβάζει.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί...
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο Τζίτσι κάπου διάβασε ότι ο Γιανακόπουλος θέλει πονά να πλακώθηκε. Το είπε. Ναι. Το είπε. Δεν το φιλτράρει. Να πει ο Γιανακόπουλος δεν έχει καμία δουλειά με τους Ακομπονάνσκι. Ή ας πούμε, έχει φέρει Αγγελόπουλο για τον Τζόνς. Τι δουλειά έχει Αγγελόπουλο με τον Τζόνς. Ο άλλος είναι μουρλός, τσακώθηκε με τον Αν. Τι θέλει πρόεδρε.
0: Για να μπορούσαν να φιλτράρουνε.
1: Δεν το φιλτράρει όμως, το είπε.
0: Θα πρέπει.
2: Εγώ είπα ότι, εγώ λέω ότι δεν έχω δει σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα να τιμωρούνται έτσι οι πρόεδροι.
1: Μα δεν κάνουν και δύο πράγματα οι πρόεδροι, φίλε.
2: Πες μου έναν πρόεδρο σε όλη την Ευρωλίγκα που μπήκε μέσα.
1: Όχι, αυτό λέω. Μα αυτό είναι άλλο πράγμα με τους ακόμα του Τζόνις. Με το που μιλες, μου μιλες. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Με τον Τζόνις και τον Άντε φταίει ο Γιανακόπουλος. Τι να κάνουμε, δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν σου είπα εγώ
1: τι φταίει. Τι το βάζεις στη μέση τότε.
2: Γιατί όμως να μην του πει του αματαμάνα κάτι.
1: Πάμε να ρίξει τα τρέλα, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει.
0: Εγώ
1: είπα
0: κάτι για άλλες ομάδες.
1: Δεν καταλαβαίνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Είναι η συμβουλή μου. Δεν χρειάζεται να λατρεύει κανείς κανέναν. Όλοι μας οπαδοί, το λέω πραγματικά, οπαδοί μας των ομάδων, δεν υπάρχει. Φίλαθλος ένας πλούσιος, φίλαθλος. Ποιος είναι. Αν Βασίλης σε ρωτήσει ο Γαύρο το πρωί, η έκτη τερμα, θα μου πεις εγώ να ασχολούμαι, από εντάξει, είσαι φίλαθλος. Λες που και πού έκανα αγώνα στο Μουντιάλ. Να σου πω ότι άμα η έκτη κερδίσει ή χάσει και εσένα το ίδιο πράγμα, ναι, είσαι φίλαθλος. Αν η έκτη κερδίσει και χαρεί ή χάσει η έκτη και λυπηθεί, τότε είσαι οπαδός και καλές οπαδός.
1: Ναι, εγώ είμαι οπαδός, έχω πει.
0: Μα δεν κακό.
1: Ο παδός είναι κακή λέξη. Ας την έχουν παρεξηγήσει στην Ελλάδα.
0: Ακολουθείς, είναι υποστηρίζεις την ομάδα σου. Σου αρέσει, ακολουθείς.
1: Άλλο παδός, άλλο κάφρος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Με τη νίκη, λυπάσαι με την ήττα. Εάν για σένα όλα νίκη ή ήττα είναι το ίδιο πράγμα, είναι σαν να είσαι παιδί μου σε καταστολή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ. Καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον πρόεδρο, τον Τζίτσι που έχει πετύχει τα προγνωστικά του. Βέβαια, εδώ πέρα οι φίλοι λίγο τον ψιλοκράζουν. Παιδιά, έχει παιδιά, έκανε λάθος ο Τζίτσι. Τώρα μετά βάλαμε τον Γιανακόπουλο.
2: Δεν τα βάλαμε Γιανακόπουλο εγώ.
1: Ο κόσμος σου λέει.
2: Ο κόσμος μπορεί να λέει ότι θέλει.
1: Ο κόσμος σου λέει.
2: Εγώ έβαλα. Εγώ
1: Μιχάλη
2: είπα...
1: λέει, φιλαράκο, ναι, Μιχάλη. Αυτό που σου λέει ο Βασίλης δεν έχει καμιά δουλειά ο Γιανακόπουλος. Μην τον μπερδεύει με τον Τζόνς και με τον Αν. Δεν έχει καμιά δουλειά το να τιμωρηθεί. Ο Γιανακόπουλος θα τιμωρηθεί παραδειγματικά όπως τιμωρείται κάθε φορά. Έχει φάει τώρα, έφαρε ένα χρόνο τιμωρία. Να μείνει εκτός υπηρεσία για αυτά που κάνει. Αλλά δεν θέλει για το επεισόδιο για Γιανακόπουλος, ο Αγγελόπουλος για τον Ντάρικ Τζόνς και τον Αν. Αυτό συζητάμε. Απλά εσύ πήγε στην κουβέντα εκεί που ήθελε Τζίτζι Λεωνίκος για να πει για τον Γιανακόπουλο.
2: Και προπονητή Μπαζόκα τότε ανάλαβε λίγο τον Τζόνι και μάζεψε τον να πάρει του δύο-τρει στον πάγκο φορέ να δει.
1: Εφόσον με τον έβαλε όμως δεν φταίει ο Μπαζόκας.
2: Εντάξει, τον ξέρει όμως ο Μπαζόκας.
1: Ναι, φταίει ίσω ο Τζόνς. Να κάνει ο Μπαζόκας.
2: Και στην Παρτιζά του είχε κάνει μαγκές ο Μπαζόκας.
1: Ωραία. Και τι να κάνει τώρα, να τον πάρει να τον βγάλει εκτός από τον
2: Τσάμπα. Να τον βάλει και δύο φορές στον πάγκο να κάτσει.
1: Τον έχει βάλει πόσες φορές στον πάγκο. Τον έβαλε. Μετά τσακώθηκε. Δεν φταίει ο Μπαζόκας, δεν φταίει ο Αγγελόπουλος.
2: Στον αγώνα δεν τσακώθηκε όμως.
1: Μετά. Άρα δεν φταίει ο προπονητής, ούτε ο παίκτης. Φταίει ο παίκτης και ο παίκτης.
2: Ο παίκτης και ο παίκτης γιατί δεν ξέρουμε τι είπανε. Τα είπανε μόνοι τους
1: Αμερικανοί. Ό,τι και να λέμε τώρα δεν φταίει ο Γιανακόπουλος και ο Αγγελόπουλος που λες εσύ.
2: Εγώ δεν είπα ότι φταίνει η πρόεδρη.
1: Δεν τι είπε. Έβαλε τον Γιανακόπουλο, τον Αγγελόπουλο.
2: Η πρόεδρη όμως μπορεί να μαζέψει αυτό που λέει ο Αλέξανδρος, τους φιλάθους λίγο.
1: Στους φιλάθους.
2: Τους μαζέψει λίγο, ναι. Όχι τόσο κοντινά τα καθίσματα.
1: Όχι τους παίχτες. Παίχτες δεν πιάχνουν. Πήγαν να πλακωθήκαν στα αποδυτήρια. Πού να ξέρει ο Γιανακόπουλος και ο Αγγελόπουλος, θα πάνε δύο κάφρι να πλακωθούν, να πιάσουν τα χέρια.
2: Γι' αυτό είπα και εγώ, οι ομάδες δεν φταίνε σε κάτι τιμωρή.
1: Μα τιμωρήθηκαν οι ομάδες.
2: Αυτό έλειπα, τιμωρήθηκαν οι ομάδες.
1: Πώς φαίνεται ο Τζίτζης, λέει ότι είναι Ολυμπιακός, θα έβαλε πάλι με τον Γιαννακόπουλο.
2: Δεν έβαλα Γιαννακόπουλο.
1: Γιαννακόπουλο είπες.
2: Μπορεί να λέτε λόγια εσείς και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν λέω.
1: Ναι, ο Τζίτζης θα λέει σταράτα. Πώς πρέπει. Αυτό πιστεύει, αυτό λέει. Τώρα μας φωνείτε, διαφωνείτε. Εντάξει, υπάρχουν διαφωνίες και Τζίτζης να δέξει και αυτού διαφωνούν και Τζίτζης. Δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι μαζί σου, πρόεδρε.
2: Εγώ όλοι είμαι φίλο.
1: Καλημέρα, ΑΕΚ, μόνο από Ταύρο, ο φίλος ο Γιάννης, πες τηλε μήνυμα. Καλημέρα, Παναθηναϊκός, είμαι Τζίτζη, δεν πειράζει, αυτά που λες, εγώ σε ακολουθώ πιστά. Ορίστε. Μπορεί να διαφωνεί μαζί σου, ας ακολουθεί πιστά.
2: Ο φίλος μας. Ο πρόσωπος Παναθηναϊκός είναι και τα βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι. Όλοι. Τι λόγο θα είχα γίνει.
1: Λοιπόν, σε λίγο έχουμε σέντρα και Τζίτζη, το ξέρεις, ε. 4 ώρα. Ματσάρα.
2: Όποιος κερδάει, στο σπίτι κερδάει. Όχι όποιος κάνει, όποιος κερδάει.
1: Σωστό.
2: Όποιος κερδάει, κερδάει.
1: Σωστό.
2: Γι' αυτό έχω πληρώσει εγώ πόσα πράγματα στο σπίτι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας Σοφία. Θέλω να νιώσω το κορμί του Τζίτζι.
2: Ωραία, πήγαμε.
1: Αλλάξαμε κουβέντα.
2: Ευτυχώς.
1: Πήγαμε στα κορμιά τώρα.
2: Πήγαμε στα κορμιά, σε λίγο θα ξεκινήσει.
1: Στα κορμιά και τα μαχαίρια.
2: Που όλος ο κόσμος αυτό το παιχνίδι το περιμένει γκολ-γκολ.
1: Λες να γίνει κανένα σούπα.
2: Όχι.
1: Δεν νομίζω και εγώ.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να θέλουν να το κάνουν σούπα, δεν νομίζω, γιατί είναι τόσο πολύ ο κόσμος στο Μεξικό, σε αυτό το μεγάλο γήπεδο του Αστέκα, που δεν νομίζω.
1: Έτσι λέγαμε και σήμερα με το Κατάρ, θα βάλει γκολ, σίγουρα, αλλά.
2: Ναι, αλλά γκολ. Το Κατάρ δεν ήταν Μεξικό-Κορέα, ήταν ανώτερη ο Καναδάς.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέγαμε ένα γκολ θα φάει, λέγαμε.
2: Και έπαιξε με 9. Εκτός αν ο Μεξικανό διατητής Αμερικάνος. Μπράβο. Εκείνος εκεί ο Μεξικό. Αυτός παραμένει Μεξικανοαμερικανός. Το θυμάμαι ένα κοντούλης.
1: Το πάει 0-0.
2: Το πάει και βγάλει κανένα κόκκινη στη Νότιο Κορέα. Της αφήσει τίποτα με 9 στο Κατάρ. Και δεν μπορεί να βάλει ανθρώπινο γκολ. Αλλά μη φοβάσαι τον Πύριο. Στο λέω ο Τζίτζης και σε όλο τον κόσμο που το έχει παίξει γκολ, θα προηγηθεί η Κορέα.
1: Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνιδάκι. Σε λίγο θα αλλάξουμε κανάλι. Θα το έχει το ρητέν. Θα τα αλλάξουμε. Πάρε, πήγαινε το κοντρόλ εκεί, το έχει μπροστά σου. Πήγαινε τα καναλικά του. Θα το δει. Η Ματίνα λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Μπιλάρα. Τζίτζι, χαίρομαι που σε ξαναβρήκα στα ραδιόφωνα. Σε έχω χάσει καιρό. Επίσης να με θυμάσαι. Λέει η φίλη μας η Ματίνα: έχουμε περάσει ωραία βράδια μαζί. Η Ματίνα από το Χαϊδάρι.
1: Γεια σα, Ματινάκι.
0: Α,
1: μια φίλη μου.
0: Φίλες τώρα.
1: Βραδιά εννοείς είχαμε πάει για πίτσα.
0: Πολλές βραδιές είπε.
1: Είχαμε πάει για πίτσα, για μεξικάνικα.
0: Ναι.
1: Φαγητά.
0: Ναι. Παίζει το Μεξικό σε λίγο με την Κορέα.
1: Και για...
0: Κορεάτικα.
1: Κορεάτικα και το άλλο που έχουν οι Κινέζοι. Πώς λέγεται αυτό το φαγητό.
0: Ναι, του έχει αναστατώσει. Σ' άκουσα λέει και πάλι αναστατώθηκα μετά από 2-3 χρόνια που σε είχα ακούσει την τελευταία φορά.
1: Σούτσο.
0: Όχι σούτσο. Σούσε.
1: Σούσε. Γράψε στρατάκι. Σούτσο, στρατάκι, γράψε. Το σούσι το είπα.
0: Σούτσο.
1: Σούτσο.
0: Λοιπόν,
1: το Ματινάκι είναι μια φίλη μου που είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί αναστατώθηκε.
1: Γιατί με είχε χάσει.
0: Γιατί αναστατώθηκε όμως, έχει χάσει.
1: Γιατί είπα ο και άλλες λεπτομέρειες.
0: Δεν λέγονται στον αέρα αυτά.
1: Δεν λέγονται στον αέρα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αυτά λέγονται μόνο στα.
0: Τέτα τέτ.
1: Τέτα τέτ. Τα ωραία μας.
0: Όπως παίξει με τον τερματοφύλακα.
1: Καναπέ.
0: Ναι, του καναπέως.
1: Του καναπέως. Γιατί του καναπέως γίνονται τα τέτα τέτ. Οι διαιτητές είναι και τρεις Ουρουγουανοί.
0: Και οι τρεις.
1: Ναι, και οι δύο είναι Αμερικάνοι. Πέντε είναι οι διαιτητές, έτσι δεν είναι.
0: Πέντε και δύο βαρίστες.
1: Δύο βαρίστες, λοιπόν. Όλοι βγήκαν και βαρίστες.
0: Όλοι δεν βγαίνουν. Βγαίνουν αυτοί οι δύο που είναι στον πάγκο, ναι. Στου πάγκου των ομάδων.
1: Να, οι βαρίστες, και... να. Ουρουγουανοί δεν λέει. Ουρουγουανοί, βαρίστας, Ουρουγουανός, Ουρουγουανός. Είναι όλοι λοιπόν οι διαιτητές. Τρεις διαιτητές, δύο και ένας δηλαδή στο γήπεδο, δύο στις άκρες. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και ένας, ο απλωματικός, και αυτός είναι που πιάνεται για να μην γίνει τίποτα άλλο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και όλοι οι Ουρουγουανοί είναι. Άρα το Ουρουγουάι, να σε ρωτήσω κάτι, στο Μεξικό ποια είναι, η Παραγουάη. Αλλά να έχουμε τίποτα μπερδέματα.
0: Α, εσύ ξέρεις αυτά, εσύ ο σπίκερ.
1: Α, τίποτα φιλαράκια.
0: Εσύ ο σπίκερ.
1: Και φάνε την Κορέα σήμερα.
0: Φάνε τις Κορεάτες.
1: Φάνε ή επειδή και δείσανε τα φιλαράκια του. Την Παραγουάη, μήπως και αν τα δείτε.
0: Δεν είναι Παραγουάη, η Ουρουγουάη είναι εχθρή, φίλε.
1: Είναι εχθρή, αλλά.
0: Δεν είναι φιλαράκια, είναι εχθρή.
1: Παραγουάη,
0: Ουρουγουάη σε παιχνίδια. Δεν είναι σκοτωμός.
1: Να σου πω την αλήθεια, Ουρουγουάη, γιατί έχω ξανασυναντήσει σε Μουντιάλ και τέτοια. Κοιτά, δεν είναι και τόσο καλή η Σουηδία. Δεν είπα κλασάτα παγκόσμια ονόματα.
0: Ναι, για να δούμε. Είναι διαιτητέ τη Λατινική Αμερική, φίλε. Παίζουν στο Champions League στη Λατινική Αμερική.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, σκληρό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αφήνουν τα σκυλιά.
1: Αφήνουν δηλαδή. Αλλά σήμερα θα το αφήσουν το ποδόσφαιρο να παιχτεί.
0: Κοράτσι κάνουν ξέρουν και καλά τα
1: και καλάτε. Να, ο πιο ψηλό σα είπα εγώ, 1,87.
0: Δεν είναι κοντό.
1: 1,87, 1,85, 1,86, 1,83. Εντάξει. Λάξει. Δεν είναι και κοντό, είναι, εντάξει.
0: Μια χαρά είναι.
1: Η Μεξικά νομίζω πιο ψηλή είναι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω Πινέδα.
0: Δεν ξέρω, εσύ δεν ξέρει. Θα είσαι σπίκερ του αγώνα.
1: Να πούμε, λοιπόν ότι οι διαιτητές είναι Ουρουγουανοί.
0: Ναι.
1: Οι βαρίστες Ουρουγουανοί.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε. Σε λίγα λεπτά τον αγώνα.
0: Και οι παίκτες είναι Ουρουγουανοί. Όχι.
1: Οι παίκτες είναι Μεξικάνοι. Μεξικάνοι παίκτες. Μαζί με τους άλλους τους Κορεάτες. Ο προπονητής της Κορέας φαίνεται σαν τον Τζάκι Τσάν. Σαν τον Τζάκι Τσάν, γιατί. Τον καρατερίστα. Αλλά να πούμε ότι εγώ πιστεύω θα γίνει ένα πολύ. Οι ομάδες είναι όρκο νίκης.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Είναι όρκο νίκης. Να πούμε λοιπόν ότι εγώ πιστεύω θα έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι, γρήγορο παιχνίδι. Καταρχήν θα έχουμε γρήγορο παιχνίδι. Αποκλείεται η Κορέα πάνω σε σίγουρο παιχνίδι. Τζένε.
0: Ναι, είναι ομάδες που τρέχουν και οι δύο.
1: Τρέχουν και οι δύο.
0: Αυτό και, έδειξαν, είναι... και έδειξαν πολύ καλά δείγματα, ναι, από τα παιχνίδια. Η Νότια Κορέα έκανε ανατροπή, κέρδισε 2-1. Όχι, ανατροπή
1: 2-1 με την Τσεχία. 1-0 και μετά 2-1.
0: Η Μεξικό κέρδισαν εύκολα την Νότια Αφρική την Πρεμιέρα.
1: 4-1 την Παραγουάη.
0: Η φίλη μας η Ματίνα επιμένει, Μπιλάρα καλημέρα, άστο να λέει, ξέρει αυτός,
1: ναι,
0: μη σου ρίχνει σαν τη σουπιά μελάνη,
1: ναι,
0: ξέρει αυτός έχει γίνει πριν χρόνια, με μένα και με τον Τζίτζι, με ξέχασε, να μας πει πότε θα ξανάρθει.
1: Ματίνα.
0: Πότε θα ξανάρθει πάλι Τζίτζι.
1: Όχι η Ματίνα.
0: Ματίνα είναι εδώ.
1: Πέρα. Ματίνα ή Μαρίνα.
0: Ματίνα.
1: Έχουμε και μια Μαρίνα.
0: Ματίνα, εδώ, Ματίνα.
1: Μαρίνα,
0: Μαρίνα στην Αίγινα.
1: Στην Αίγινα.
0: Μαρίνα της Αίγινα.
1: Και η Ματίνα είναι αυτή που είχα περάσει ωραία.
0: Στο Βεγάλο, από το Βεγάλο.
1: Ναι.
0: Όταν ήσουν να λες στο κοσμοπολίτικο.
1: Στο κοσμοπολίτικο.
0: Μετά σε έχασε, λέει, σε έχασε τα δυο φορά.
1: Αλλά να ξέρει ότι είναι χαρτιά έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μου το έπαιρνε ένα φίλο μου ότι κάνει εκπομπή εκεί.
1: Όπα.
0: και έβαλα ξαφνικά και σ' άκουσα. Πότε θα ξανάρθει εκπομπή, πότε θα ξανακάνει, λέει.
1: Την Κυριακή.
0: Πότε κάνει εκπομπέ.
1: Την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη.
0: Μπράβο. Μια Κυριακή, κορίτσι μου, θα είναι εδώ ο Τζίτζη. Να περάσω, μπορώ να περάσω από εκεί, λέει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να περάσει, γιατί δεν αντέχει το ξύλο πολύ. Άστο.
1: Αλλά η Ματίνα να πούμε.
0: Υπάρχει ένα χέρι ξύλο.
1: Αλλά η Ματίνα να πούμε ότι είναι πολύ φίλη μου και περάσαμε ωραία εκείνα τα χρόνια.
0: Ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Ναι. Αλλά για να περάσουμε ωραία εκείνα τα χρόνια είναι και φίλη μου ή δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ αυτά ξέρεις.
1: Δεν την μπορεί στο μυαλό να δουλέψει.
0: Εγώ τα βάζω στο μυαλό μου. Το ξύπνο το φάει.
1: Το ξύπνο να το φάει η Ματίνα, όχι εγώ.
0: Ναι, εγώ μην πει που είναι ο Σαμό γιατί από εδώ και σε βαρέσει την Δευτέρα. Γιατί βράζει σε κανένα σήκωτο.
1: Σήμερα θα με βαρέσει η Ματίνα ή η Εμμανουέλα.
0: Η Εμμανουέλα σπίτι που θα πα. Μα ποιο είναι εδώ.
1: Σπίτι την παντούφλα την έχω σίγουρη. Την Κυριακή θα με δει με συμπάθεια στην πλάτη.
0: Παντούφλα την εταιρεία. Ξεκινάμε. Πάμε. Λοιπόν, ο αγώνας ξεκίνησε.
1: Ο αγώνας ξεκίνησε λοιπόν.
0: Το μικρόφωνο ανοιχτά για σένα.
1: Το μικρόφωνο ανοιχτά για όλο τον κόσμο και για μένα όμως. Οι συνθέσεις λοιπόν των ομάδων είναι ο Χάσαν Ρέγκελ. Ξεκινάει το Μεξικό. Ο Εστένες Αλβάρες. Ο Γιοχάμα Βάνσκε. Να δούμε αν παίζει ο Πινέδα. Ε? Πινέδα πώς λέει αλλιώ.
0: Πινέδα.
1: Αλλιώς.
0: Πινέδα, τι πώς λέγεται, αλλιώς έχει βαφτίσει και πινέδα ο άνθρωπος. Έχει το επώνυμο, έχει.
1: Ναι, έτσι να δούμε, στον πάγκο είναι μέσα.
0: Πάγκο πρέπει να τον έχει.
1: Ναι, είναι στον πάγκο.
0: Καλύτερα. Για να μην τον δουν άλλα μάτια και μας τον πάρουν από την ΑΕΚ. Καλύτερα, μην παίξει καθόλου.
1: Ρωμάριο Κοζάλες έχει μπροστά. Ραούλ Χεμένες μπροστά, το Μεξικό. Επίσης έχει Ρομπέρτο Αρβιεντάνο. Χούλιο Κινέζακ.
0: Όχι, Πινέζας.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Χούλιο. Κινούνες. Κουλιο Κινούνες. Νούνες. Δεν είναι αυτός.
0: Νούνες. Δεν είναι αυτός, ναι.
1: Κινούνες. Ο Πινέδας πώς λέει Ιταλιός.
0: Πινέδα, ρε. Πινέδα γράφει. Στον πάγκο τον έχει.
1: Πινέδα.
0: Θα κάνεις περιγραφή τώρα ή θα γίνει.
1: Ναι, στον πάγκο τον έχει. Ενώ οι Κορεάτες ξεκινήσανε με το Σου Γκένγκελ. Α, ωραία ονόματα. Ο Γι Χαλ Λι. Ο ξαδερφός του Μπρουζλί. Αυτός είναι ο ξαδερφός του Μπρουζλί. Ο Λι. Πρόσεχε τώρα. Ο Χαν Μαρί Λι.
0: Άλλο Μπρουζλί.
1: Α, τι είδε, ρε παιδιά. Ο Λιλί θα γίνει εκεί πέρα. Ο Μπρέιν Χαν. Ο Μουσού Χασάν Κιλ. Αυτό δεν πρέπει να είναι και Κινέζο. Ο Χαήλ Λιλ. Να το σπάλω. Ο Κιλ Λιλ. Αυτό είναι. Τον βρήκα.
0: Ναι.
1: Βρήκα τον άνθρωπο, τον ξέρω του Μπρουζλί. Σκορεμένου. Ο Κιν Χι Λι. Είναι ο άνθρωπο του Μπρουζλί, παιδιά. Σα το λέει ο Τζίτζη. Άλλο που αυτό παίζει μπάλα. Είναι ο άνθρωπο του σκορεμένου πρέπει να είναι ο ξεδερφό του. Γιατί ο εφό του δεν υπάρχει. Λοιπόν, και να πούμε.
0: Ορμπελίν το γράφει η φανέλα, λέει τον Πινέδα. Ορμπελίν. Έχει κανένα ορμπελίν φανέλα, έχει δει. Δεν κοιτά.
1: Ορμπελίν.
0: Όχι ορμπελίν, ορμπελίν.
1: Λοιπόν, είναι ορμπελίν Πινέντα.
0: Που τον έχει μέσα βασικό.
1: Είναι στου αναπληρωματικού.
0: Ωραία, το βρήκα.
1: Θα πει σε λιγάκι.
0: Όχι σε λιγάκι, μπορεί να πει σε 2-3 λεπτά.
1: Να πει σε λιγάκι, ναι, πιστεύω θα το βάλει όμως. Χρειαστεί. Και να πούμε λοιπόν ότι οι δύο τελευταίοι παίκτες τη Σεούλ, τη Νότιο Κορέα, είναι. Σεούλ, τι είναι, Νότιο Κορέα πρωτεύουσα, ε. Είμαστε ωραία που τα είπα, ε. Τη Σεούλ.
0: Τα ξέρει όλα, ρε.
1: Κίτρινη κάρτα η πρώτη.
0: Ω, από τώρα, ε.
1: Από τώρα,
0: ναι. Είναι ο Κορέατη, του άρεσε. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στου δύο τελευταίου παίκτες του Βασίλη ο Τσαβά Σου Λί και ο Χαού Μι Σου Λί. Λί.
0: Πώς ονόματα έχει. Πες Λί, εσύ και είσαι μέσα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά Χασού Μι Σου Λί. Τέσσερα ονόματα έχει.
0: Ναι.
1: Αν μας πει τη γιορτή του άνθρωπος, πότε γιορτάζει.
0: Τέσσερις φορές το χρόνο.
1: Τέσσερις φορές το χρόνο. Ο Τζάκι Τσάν στον πάγκο. Να λέμε την αλήθεια ότι μοιάζει πολύ την Τζάκι Τσάν, αλλά δεν είναι. Ο Τζάκι Τσάν είναι καρατερίστας και γυρίζει ταινίες, ταινιρίστας. Να πούμε επίσης ότι αυτός που είπε Βασίλη, ναι. Ο Πινέδα είναι στον πάγκο, ο Ρομπίλ Πινέδα είναι στον πάγκο. Θα μπει σε λιγάκι όμως. Πιστεύω γιατί θα χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στην πρώτη.
0: Πάμε.
1: Έχουμε φτάσει στο τέταρτο λεπτό. Το Μεξικό μπήκε δυνατά. Πρώτη κίτρινη κάρτα για την Κορέα. Σε λίγο θα σας πω.
0: Να γίνει της Κορέας σήμερα.
1: Αφήνει την μπάλα λίγο. Κοίτα πόσο γρήγορα. Δεν μπορεί να πει. Εντάξει, ήταν πιο γρήγορο ο Κορέα. Να πούμε λοιπόν. Ξεκίνησε η πρώτη κίτρινη κάρτα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη κίτρινη κάρτα, για να ξέρετε πόσο μπροστά είναι ο πρόεδρος, την έφαγε ο Γινγκ Λι Λι.
0: Δύο Λι.
1: Στο 4.
0: Ναι.
1: Ο Κι Λι Λι. Ακούστε το όνομα. Ο Κι Λι Λι. Στο 4. Πολύ ωραία περιγραφή. Οι Κορεάτες λοιπόν τώρα γυρίζουν την μπάλα στην άμυνά τους. Βλέπουμε, Βασίλη, ότι ναι, μένε όπως τα λέγαμε, ότι οι Κορεάτες είναι πολύ γρήγοροι και οι Μεξικανοί, σωστά.
0: Ναι.
1: Κοίτα στο ύψος, κοίτα ένα ψηλό που έχουν οι Κορεάτες μπροστά. Έχουν και ένα ψηλό. Είναι αυτό το 1,87. Ναι, έχουν έναν ψηλό. Με 1,87 οι Κορεάτες και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 1,82 και 1,83. Εντάξει. Αντίθετα με το Μεξικό όμως που έχει έναν μαύρο μπροστά που κατάει τώρα την μπάλα που είναι γύρω στο 1,89. Αυτός, Βασίλη, τον βλέπεις.
0: Ναι.
1: Αυτός εδώ τώρα που έχει την μπάλα, αυτός ο συγκεκριμένος είναι ένα 89 ο μαύρος, το 23.
0: Σε
1: αυτήν να δώσει την μπάλα. Γίνεται μεγάλη χέρι. Να πούμε λοιπόν ότι οι Κορεάτες που είναι σαν Κινέζοι ή Φιλιππινέζοι, γιατί όλοι είναι ίδιοι αυτοί.
0: Δεν είναι όλοι ίδιοι, άλλο Κινέζοι, άλλο Κορεάτες.
1: Και άλλοι Κινέζοι. Ναι, πάνω κάτω είναι ψηλοί. Είναι λίγο ψηλούλιδες. Πούμε ότι η Νοτιοκορέα, να ξεχωρίσουμε τη Βορειοκορέα, γιατί η Βορειοκορέα είναι μόνο με τους πυράβλους, ο Χουντρούλης. Η Νοτιοκορέα λοιπόν είναι με τα μοβ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Με τα μοβ. Αντίθετα οι Μεξικάνοι, το γνωστό παραδοσιακό τους, πράσινο, σκούρο και παρισί. Ή φοράει μαύρα. Όχι, πράσινο σκούρο πρέπει να φοράει.
0: Μεγάλο Τζίτζης.
1: Βεβαίως. Πράσινο σκούρο κυπαρισί, λοιπόν, έπεσε μέσα ο Τζίτζης ο μεγάλος. Μοβ η Νότιο Κορέα. Ξεκινήσαμε, κύριε Ρομπίνιο, για γκολ γκολ και εγώ και όλος ο κόσμος. Πάμε λοιπόν. Φάση ξεκινάει. Μέσα στην περιοχή κοντρολάρει ο παίκτης της Μεξικού. Είναι έξω την περιοχή του. Κάνει ένα σούτ αδύναμο βέβαια. Yeah. Πέφτει ο τερματοφύλακας που το όνομά του, παρακαλώ, είναι εύκολο. Λέγεται Σαμψόν Κουν Κιλ. Νάτος. Ορίστε. Και το αποβεβαιώνει και η φανέλα του. Ο Σαμψόν Κουν Κιλ. Μπλόκαρε την μπάλα λοιπόν. Να, είδες που μαθαίνουμε και τα ονόματα σας σιγά. Να πούμε στον πάγκο για το Μεξικό κάθεται και ο Πινέτα. Και βέβαια και ο φίλο μας, ο ονομαζόμενος που του μοιάζει Τζάκι Τσάν. Ο προπονητής της Κορέας, Τζάκι Τσάν. Αλλά να σου πω και πώς λέγεται ο προπονητής. Το αμέσως θα δούμε για τον προπονητή. Α, να του δώσω παγό. Ο προπονητής της Κορέας, Λι Τσιν Τσάν. Δεν είναι βέβαια ο Τζάκι Τσάν, Λι Τσιν Τσάν. Πάμε λοιπόν. Έξω την περιοχή. Ένα σουτ. Ναι, πάλι αδύναμο. Δύο σουτ στο τέρμα. Εντάξει. Τελικά, εσύ Βασίλη, σκούρο. Μπρος στο μαύρο βλέπω τη φανέλα του Μεξικού.
0: Ναι, το έχουμε δει από κοντά τη μια κάμερα να μας δείξει, αλλά νομίζω και εγώ ναι, έτσι είναι.
1: Είναι η φανέλα του Μεξικού, φίλοι μου, μας μπερδεύει. Είναι σκούρο πράσινο, αλλά το πολύ κλειστό, το μαύρο, Απλά στα μανίκια τους έχουν το πράσινο. Λίγο, ενώ οι θεατές είναι όλοι πράσινοι.
0: Ναι, πράσινοι, ναι.
1: Οι θεατές έτσι καλώς είναι πράσινοι, γιατί φοράνε τις πράσινες φανέλες του Μεξικού, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Το εθνικό του σήμα. Επίσης η Κορέα της είναι με τα μοβ. Την έχω ξαναδεί την Κορέα με μοβ, πάλι. Οι Κορεάτες. Η μπάλα γυρίζει στο κέντρο, φτάσαμε στο έκτο, προσέχουμε λεπτό. Πάμε για το όβγο, για να δούμε. Μαράκι, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα χαιρετίσματα. Ματί, να μην αγχώνεσαι, θα τα ξαναπούμε, το τηλέφωνο το ξέρεις. Να, η Ματίνα, είσαι εκεί, η Βασίλη, στέλνει και μηνύματα. Έτσι, ναι. Η παλιά φίλη που την έχασα, Λέω, ωραία. Βασίλη, εδώ κοιτάει με αγωνία, δεν ξέρω να το έχει. Δεν ξέρω, Βασίλη.
0: Βλέπω εδώ πέρα το παιχνίδι, αλλά δεν βλέπω να κουνιέται φίλο ο Τζίτζι μου.
1: Το έχει στοιχηματίσει?
0: Όχι, ρε.
1: Δεν θα πέσει μέσα ο Αλέξανδρος.
0: Να πέσει μέσα ο φίλο ο Ρομπίνιο, να πέσει μέσα. Που το έχει παίξει γκολ-γκολ. Το φίλο μα το Ρομπίνιο, κάμε το. Και του κόσμου που έχει παίξει γκολ-γκολ. Πολύ σκόνο
1: έχει παίξει.
0: Και over.
1: Εγώ είδα στα πρακτορία σήμερα.
0: Κόρνερ τι βλέπουμε για κόρνερ, λέει ο Κώστα. Σήμερα μιλάμε να παίξουμε κόρνερ για όλο το Τζίτζι. Βλέπει κόρνερ.
1: Κάτσε να πάμε τώρα να δούμε, να δώσουμε.
0: Δεν έχει καλά κόρνερ μέχρι τώρα ή έχει ένα. Όχι, μια κίτρινη έχει. Κόρνερ δεν έχει ακόμα. Πριν είχε 20.
1: Ναι. Μέσα στη μήνυμα Ροπίνο, κάτι γράφει.
0: Εντάξει, κι άλλο ένα στοίχημα να βάλει ένα γκολ το Μεξικό και να έχει πάνω από 5 κόρνερ το Μεξικό μόνο του. 4-25 απόδοση. Δηλαδή γκολ το Μεξικό και 5 κόρνερ το Μεξικό.
1: Άρα θέλουμε νίκη του Μεξικού.
0: Ένα γκολ, όχι νίκη.
1: Α, ένα γκολ. Θέλει νίκη.
0: Ένα γκολ.
1: Θέλουμε ένα γκολ λοιπόν του Μεξικού για το φίλο μας το Ροπίνο και
0: πάνω. Έχει 5 κόρνερ.
1: Δηλαδή άμα έχει 6.
0: 6 κόρνα πιάσει δηλαδή αυτό.
1: Α, από 5 και πάνω.
0: Όχι 5 ακριβώς.
1: Ναι, δεν εννοεί 5 ακριβώς.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: 5 και πάνω. Ναι, ναι, ναι. Να μπουν 6, 7 κόρνα, 8. Ναι,
0: δεν έχουμε κανένα κόρνα μέχρι τώρα, και Μιχάλη, που σε.
1: Όχι, και δεν έχουμε κανένα κόρνα, έχουμε φτάσει στο 8 λεπτό. Κόρνα δεν έχουμε. Μόνο μια κίτρινη. Εντάξει, ναι, στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει το αγώνα. Αυτό το μεγάλο παιχνίδι που, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, μυρίζει και λίγο.
0: Λες,
1: Αλλά δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Ναι. Α, δούμε. Εγώ πιστεύω θα δικαιωθούμε. Για να δούμε. Το Μεξικό γίνεται σήμερα. Γιατί και πολλοί κόσμοι το περιμένει,
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμοι. Εγώ στο πρακτορείο που πέρασα το απόγευμα για να κάνω τα χρήματα που έπιασα. Έτσι είναι. Γιατί έπιασα για τα χρήματα, φιλαράκι. Είδα ότι 10 άνθρωποι.
0: Πληρώθηκε.
1: Ναι, μα το είπα. Πήρα 63 ευρώ στο ένα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Να το έφυγε ο Κορεάτης. Έφυγε ο Κορεάτης, αλλά τρέχει όμως και ο Κιόπ και ο Μπλοκ. Όπω φίλε, απίστευτη φάση.
0: Ναι.
1: Ο Κορεάτης το 7 έφυγε, λες και το κυνηγάνε. Τον έφτη. Είχε φύγει μπροστά, αλλά έτρεχε, αλλά την μπάλα την είχε δει. Η μπάλα ήταν πιο γρήγορη από τον Κορεάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν του κάνει καλή παλιά ο μεσοκεντρικός, γιατί του πέταξε πολύ δυνατά, έτσι, ναι. Και πρόλαβε και βγήκε ο Μεξικάνος, τερματοφύλακας. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς, άμα την τσάκωνε, Βασίλη, θα έγραφε και το 0-1.
0: Θα είχαμε άλλα πράγματα.
1: Ναι, γιατί και γρήγορη μπροστά. Ναι. Το είδες πόσο γρήγορα έφυγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, λοιπόν, ότι στο πρακτορείο που είχα πάει για να πληρωθώ τα 63 μου ευρώπουλα και τα άλλα 50, δύο κουπονάκια, οι 10 άνθρωποι το βραδινό ματς παίζανε γκολ. Γκολ και over το Μεξικό και άσο. Δεν είδα άνθρωπο να παίζει την Κορέα. Τώρα, εντάξει. Ο καθένας ό,τι θέλει παίζει, ε.
0: Σωστό, σωστό γι' αυτό.
1: Γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν στην Κορέα, έτσι, ναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί είναι λίγο το 4-30, ήταν λίγο bad way.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε λοιπόν ότι ο αγώνας έχει ξεκινήσει εδώ και φτάσαμε στο 1 το λεπτό. Πάμε στο 10ο. Αυτή τη στιγμή το Μεξικό κινημένεται στο 1,95 ο Άσος, 4,50 για την Κορέα το διπλό Βασίλη, 3,10 το Χ,
0: ναι.
1: Το over το 1,5-1,57, όπα, over 1,5-1,57, το over 2,5-2,90, είναι λίγο, κάτσε ρε φίλε, 2,90 ακόμα δεν ξεκίνησε, και το goal-goal 1,78, εντάξει,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: έχουνε το
0: goal-goal, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν γράφει goal-goal, γράφει δύο μάζες να σκοράρουν,
0: σωστό,
1: 1,78, δηλαδή το έχουνε, τι μπορεί να πει, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Για πάμε λοιπόν.
0: Σωστό.
1: Περιμένει και ο φίλος μας Αρωπίνιο που έχει παίξει άλλο ένα, είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο ένα να βάλει 5 κόρα και πάνω και το ένα κούλτο Μεξικό. Α, ένα κούλτο Μεξικό έχει νική. Ένα κούλτο. Για πάμε.
0: Και τώρα συνδεόμαστε κατευθείαν με το γήπεδο και περιγραφή Τζίτζη με κόσμο.
1: Με κόσμο από το, το Αστέκα. Έτσι λέει το γήπεδο του Μεξικού. Αστέκα. Άκου πώς φωνάζουν αυτή τη στιγμή.
0: Και ο Τζίτζη περιγράφει
1: οι Μεξικάνοι.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Λοιπόν. Οι Μεξικάνοι λοιπόν που φωνάζουν στις εξέδρες και ο Τζίτζης ακούει ή δεν ακούει λιγάκι. Κεφαλιά προς τα πίσω της Κορέας. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό που φωνάζει ο λαός πάνω από το κεφάλι μου.
0: Τζίτζη, παίξε για το λαό σου, φωνάζει ο λαός.
1: Ναι. Άκου πως κάνουν οι Μεξικάνοι. Γιατί φωνάζουν έτσι. Για να πετύχουν το γκολ. Για πάμε. Ωραία περιγραφή. Για άφησε λίγο Βασίλη το λαό. Τραβάνει οι Μεξικάνοι με κάτι ταμπρούλα και κάτι μεγάλα καπέλα. Είναι και μεγάλα καπέλα αυτή για τον ήλιο. Προστατεύονται. Κουράτσι έχουν την μπάλα κάτω από τη σέντρα. Να με την κουράτσι τώρα. Αλλάζουν μια παλιά και στο κέντρο κλέβει το Μεξικό. Ξανακλέβουν οι κουράτσι, φεύγουν οι φωτοβολίδα μπροστά. Για να δούμε. Δεν υπάρχει φάουλ ο διαιτητής. Βάμος. Οι θεατές φωνάζουν πάνω από το κεφάλι. Καλησπέρα και στο Γιάννη από το Παγκράτη, καλησπέρα και στο Γιώργο από τον Ασπόπηγο. Αυτά είναι περιγραφές.
0: Αυτά είναι, φίλε, αυτά είναι. Αυτά είναι.
1: Μας λένε και τις καλησπέρας.
0: Καλησπέραν από το ΑΣΔΕΚΑ. Ακούμε live.
1: Ακούγαμε μέχρι τώρα live.
0: Θα ακούσουμε πάλι.
1: Ναι.
0: Κάνω διάλειμμα τώρα.
1: Σε λιγάκι ακούμε live από το ΑΣΔΕΚΑ, ε.
0: Ναι, και ο Τζίτζι live από το Ήλιον.
1: Από το Ήλιον.
0: Έχουμε συνδεθεί όμως με το ΑΤΖΕΚΑ.
1: Αγίου Νικολάου ΑΤΖΕΚΑΣ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Πολύ ωραία. Κόβει εκεί ο Μεξικανός. Έχει την μπάλα όμως πάλι στο Μεξικό. Για να δούμε όμως τώρα, γιατί έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό και δεν έχουμε δει και καμία φάση.
0: Καμία φάση, ναι.
1: Μόνο δύο σουτ, χαλαρά.
0: Ναι, χαλαρά, χαλαρά. Σωστό.
1: Γιατί είναι αυτό που είπαμε, ο Γιάννης που βάζει το φεγγιό και το φεγγιό το Γιάννη.
0: Ναι, σωστό.
1: Κοίτα, κοίτα, με τρεις παίζουν επιθετικούς οι Μεξικάνοι.
0: Ναι.
1: Κατά τη σειρά τρεις, βλέπεις. Και τρεις όμως παίζουν και οι Κορεάτες. Οπότε θα έχουμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Χαμός. Να πούμε λοιπόν και την καλημέρα μας στο Γιάννη από το Παγκράτη. Αυτή είναι η μετάδοση. Μεταδίδουμε και λέμε και καλημέρες. Στο φίλο μας που μας παρακολουθεί ακόμα, κοίτα, το Λαγκαδίτη, μπράβο. Στο Γιάννη του Παπακοστοπούλου που σου στέλνει χαιρετίσματα.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα, φιλαράκο.
1: Και άκου τι έχει παίξει ο άνθρωπος.
0: Τι έχει παίξει ο άνθρωπος.
1: 2-2-1-1-3-1.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Γιάννη, από 10 ευρώ.
0: Ακούει πολύ τζίτζι φέτος.
1: 11 το 3-1, το 2-2-15
0: ναι.
1: Και το 2-1-7.
0: Α.
1: Για πάμε, ρε Γιάννη. Έχει παίξει Μεξικό. Για πάμε να δούμε τώρα. Και ο φίλο μας τι περιμένει, ο Νίκος, και αυτός Μεξικό. Οι Κορεάτες τώρα κόβουν την μπαλά. Αυτό είναι λοιπόν. Πω τι γίνεται, φωνάζουν. Φωνάζουν εκεί πέρα.
0: Πω φωνάζουν.
1: Οι Μεξικάνοι φωνάζουν. Οι Κορεάτες δεν ακούγονται γιατί.
0: Βλέπω τον Τζίτζι να τα φτιάχνει με καμία ξαδέρφη του Πινέδα και να την πηγαίνει μόνιμα στο Μεξικό, λέει ο Ρομπίνιο. Παίζει και αυτό. Το σενάριο. Έχει μια Μεξικάνα και στο Γάλλο.
1: Βέβαια. Και Πινέδα.
0: Που τη φτιάχνει Μεξικάνικα.
1: Και είναι και συμπάθειά μου Πινέδα, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, συμπαθώ τον Πινέδα. Και τον άλλο που παρόλο που είναι λίγο γαϊδούρι πίσω και δύο χρόνια όπως να είναι.
0: Ποιο?
1: Το μαύρο που.
0: Το κουντί.
1: Ναι, τον Άτσιμπαλ. Όχι, Τσιμπαλό, τον Άμπαλο. Άμπαλο είναι λίγο μεσέ. Άμα πάει να διώξει, δεν διώξει τόσο καλά.
0: Καλό όμω.
1: Καλό είναι. Εντάξει, είναι καλό χαρακτήρα όμω. Και παίρνει και κάτι κεφαλιέ.
0: Ναι, βάζει γκολ.
1: Όχι, κύριε το Μεξικό. Όπω η Κορέα κάνει ένα πλασέ. Και μπαλά πάνω στην γραμμή. Έβγαλε λάθο. Γι' αυτό λέμε ότι.
0: Με ψαλιδάκι, φιλέ.
1: Με ψαλιδάκι, φιλέ, είναι πολύ δύσκολο να βγει. Βέβαια. Όχι.
0: Κάτσε να μου τι έγινε. Offside να το δώσει.
1: Για να το δώσει offside.
0: Για να το
1: δούμε. Πόπτη 20 offside μετά από μία ώρα.
0: Για να το δούμε. Αφήνει τη φάση.
1: Α, δεν υπάρχει offside.
0: Δεν υπάρχει offside. Όχι.
1: Δεν υπάρχει βασίλειο offside.
0: Δεν υπάρχει. Εντάξει, θα το πει, θα πήγαινε στο βαρ. Α, και, τι έβγαλε ο αμυντικός όμως, Κοίτα, Μιχάλη.
1: Με ψαλιδάκι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μέσα πήγαινε.
0: Βέβαια μέσα πήγαινε.
1: Και το βάλε με ψαλιδάκι. Α, το είχε και ο άλλος όμως.
0: Ναι, δεν προλάβαινε ο άλλος, φίλε. Δεν προλάβαινε.
1: Ναι. Και το. Και βέβαια,
0: σαν να είμαστε εκεί, λέει, είναι η μετάδοση. Μπράβο, Τζίτζι.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε πάλι,
0: Βέβαια, θα φωνάζονται πάλι. Τόσο αντίστοιχα.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι ο διαιτητής. Να πούμε καταρχήν και οι τρεις διαιτητές είναι Ουρουγουανοί. Και τα βάρη είναι Ουρουγουάη.
0: Η Κορέα ξεκίνησε καλά κι αυτή,
1: Ναι.
0: Είναι παραδόφατη κι αυτή. Τίποτα δεν
1: έδωσε. Όμω τώρα είχε.
0: Όχι, δεν έδωσε τίποτα. Ο Ρουγανό ξεκίνησε. Καλά, ρε παιδιά, ο Τζίτζη.
1: Έχω πέσει μέσα σε αυτό νομίζω.
0: Καλά, τα λέγε ο Τζίτζη, παιδιά.
1: Είναι λίγο
0: κολλή.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι οι τρεις διαιτητές είναι Ουρουγουάη και ο Ταβάρη είναι Ουρουγουάη και τώρα έφαγε μια κονιά ο Κορεάτης. Αλλά έκλεισε τα μάτια ο Ουρουγουάης. Εγώ σε επιθυμητοποίησα πριν τον αγώνα και όλοι σου πει λάθος. Ότι είναι λίγο υποστηριχτής προς τον Μεξικό, νομίζω, γιατί τα ακούσα τόσο.
0: Να δούμε τώρα, πάμε.
1: Για πάμε. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Να το πρώτο κόρνερ του αγώνα.
0: Πρώτο κόρνερ.
1: Πρώτο κόρνερ, Ρομπίνιο.
0: Θέλει Μεξικό το πρώτο. Θέλει Μεξικό, Ρομπίνιο. Όχι γενικώ το Μεξικό να κάνει πέντε κόρνερ.
1: Ναι, αλλά βγήκε κόνη out.
0: Κόρνερ.
1: Offside. Αλλά ο Ρομπίνιο την γλίτωσε.
0: Αυτό δεν το είδε.
1: Όχι. Μετά το είδε.
0: Α, τώρα το είδε. Φωνάζει το βοηθής.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η Κορέα πάλι στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Καλά που την βρήκε μπάλα στο πόδι αλλιώς. Όπου κοίτα πως την πρόλαβε. Πάνω στη γραμμή είναι. Είναι γρήγοροι οι Κορεάτες,
0: Ναι.
1: Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα.
0: Ωραία τρίπλα έκανε μάγκη.
1: Ωραία τρίπλα, αλλά ο άλλος ακόμα σηκώνεται από έξω.
0: Μεξικάνικη τρίπλα.
1: Ναι.
0: Μαγκιόρικη.
1: Να πούμε ότι έφαγε μια κορίτσα ο άλλος.
0: Ναι,
1: δεν έβρισε τίποτα. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε οι Ρουγουανοί. Όλα αυτά τα κράτη που έχουν τύχει τους διαιτητές αφήνουν το σκληρό παιχνίδι. Ένα τώρα το σφίριξε όμως.
0: Που δεν είναι σκληρό.
1: Δεν είναι σκληρό, το σφίριξε.
0: Δεν μας τα λες καλά, κύριε διαιτητά.
1: Ειδικά από τώρα άρχισε να μην σε βγάλουμε και καμία όνομα. Όπως ήταν ο προηγούμενος ήταν Μεξικοαμερικάνος. Ο άλλος ήταν Μεξικοαμερικάνο Παλαμέζος. Έβγαινε, θυμάσαι την
0: κάνα. Ωραία, βγάλεις και εσύ.
1: Θυμάσαι την κάνα,
0: Ναι.
1: Μόλις κατέβαινε, του έβγαινε φάουλ. Αυτό το γιατί μου φαίνεται θα τον βγάλω Μεξικονουργανό. Για να δούμε όμως. Γιατί πολύ πιέζει η Κορέα. Ο Ρομπίνιο, βέβαια, για να κλείσει το κουπόνι θέλει γκολ. Ναι. Στο πρώτο κουπόνι, έτσι, ναι. Και στο δεύτερο κουπόνι το έχει βάλει, λέει, 5 κόρνερ για το Μεξικό και αυτό. Για πάμε όμως στον αγώνα τώρα να περιγράψουμε.
0: Πάμε στον αγώνα.
1: Είναι το δεύτερο μάτσο που περιγράφουμε σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Μετά από τα 6-0 του Καναδά εναντίον του
0: Κατάρ. Τα 5 γκολ live. Να τα λέμε αυτά.
1: Να τα λέμε ότι τα 5 γκολ τα περιγράψε ο μεγάλο Τζίτζι live. Το έκτο το χάσαμε γιατί κάναμε κουλ πίτσα. Αυτοί κάνανε νερό να μας προλάβανε. Εμείς πίτσα αυτή νερό 1-0. Για πάμε τώρα. Δεν έβγαινε ο Κοράτσι πέσει πάνω από το κεφάλι. Είναι και πιο κουντουλή. Τα 5 όμως τα περίγραψα.
0: Ναι, ξέρετε μπάλα κοράτε όμως. Τεχνική ομάδα.
1: Τα 5 τα περίγραψα, Βασίλη, έτσι. Ναι. Το 1 έχασα, Και αυτό δεν το χάσα. Το χάσα τη πίτσα.
0: Βέβαια, μα και αυτή λίγο νερού.
1: Να πούμε, Βασίλη.
0: Γύρισαν νωρίτερα αυτοί.
1: Ότι οι Κορεάτε ξέρουν πολύ καλή μπάλα, ναι, έτσι βλέπω εδώ. Είναι καλή. Παίζουν καλά και οι δύο ομάδε,
0: Μπαίνει ένα γκολ στο ημίχρονο να έχει μπει.
1: Ναι, το μεταξύ να πούμε ότι. Να πούμε, Βασίλη, ότι σε λίγο θα έχουμε πάλι σύνδεση
0: με
1: το Αστέκα. Θα ακουστούν πάλι οι φωνές. Γιατί ένας τηλεθεατής λέει: Τζίτζι, που είναι ο λαός, να την μπαλά. Κεφαλιά, κουκό! Όχι, το πιάσε. Αμάν, αμάν, Ρομπίνιο.
0: Τι έπιασε το μαμοφύλακα.
1: Με δεύτερη, νομίζω.
0: Ωραίο όμως,
1: Ναι. Ωραίο. Φώναξε ο Τζίτζι Κολ. Νομίζω ότι με τη δεύτερη. Την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη. Για να δούμε.
0: Εντάξει, πάνω του πήγε βέβαια. Στο πάνω του πήγε.
1: Ναι, αλλά φαινόταν.
0: Ωραία κεφαλιά όμως.
1: Ο πρόεδρος φέραξε γκολ,
0: Ναι.
1: Πω, περιμένουμε τον γκολ δηλαδή. Να πούμε, Βασίλη, ότι σε λίγο μας συνδεθούμε πάλι,
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο λαός εδώ, ο κύριος Γιάννης, λέει: Τζίτζι, μας άρεσε οι φωνές του Μεξικάνου. Εντάξει, οι Κορεάτες δεν πολύ φωνάζουν. Είναι πιο πολύ του Χάμπουκεν. Δεν φωνάζουν οι Κορεάτες. Τι κάνει, είναι αυτή. Γράψε στρατάκι, φίλε.
0: Σούσι.
1: Σούσι. Όχι Σουσί, Σούσου. Είπε ο Τζίζα αντί για Σουσί. Για να δούμε τώρα μας, γιατί πιέζουν συνέχεια οι Κορεάτες στο κέντρο του γηπέδου και να κάνουν τους Μεξικάνους να γυρίζουν την μπάλα πίσω, ε. Βέβαια. Εγώ βλέπω, Βασίλη, θα έχουν θέματα οι Μεξικάνοι σήμερα.
0: Έχεις φάει Σούσι.
1: Μια φορά, ναι.
0: Σ' άρεσε.
1: Δεν τρελαίνομαι.
0: Ούτε έχω.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, να, ο Σούπερμαν φωνάζει. Και από πίσω το ο Μάικ Νάικ.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι. Εγώ έφαγα μια φορά Σούσι και δεν πολύ μου άρεσε και δεν ξαναφάγα.
0: Ούτε εγώ. Ομό κρέας.
1: Έφαγα όμως μεξικάνικο φαγητό.
0: Ωραίο, μεξικάνικο είναι ωραίο. Πικάνικο, είναι ωραίο, πικάνικο. Καθερό. Όσο άρεσε τα καυτερά, έχει και μη καυτερά, αλλά τα πιο πολλά είναι καυτερά που έχουν. Ναι. Ωραία είναι τα μεξικάνικα. Ωραία, τσερούγες εκεί, ωραίες.
1: Τα μεξικάνικα είναι ωραία φαγητά και είναι και αυτό που λες. Όσοι θέλουν, τρώνε με καυτερό. Όσοι θέλουν,
0: τρώνε. Λιγάκι, ναι, πιο λίγο καυτερό.
1: Ναι.
0: Α, και θα πάει.
1: Πάλι.
0: Όλοι είπε, όλοι. Όλοι είναι.
1: Κάτι γίνεται όμως εκεί.
0: Να το σου λέω, όλοι.
1: Η μισή είναι λί. Κάτι φωνάζουν όμως πάλι, ε.
0: Ποιοι?
1: Οι Κορεάτες.
0: 56-37 η κατοχή. Για το Μεξικό, έχει κατοχή το Μεξικό. Έχουμε παίξει 20 λεπτά. Έτσι έγινε, κύριε Τζίτζι.
1: 20, πάμε στο 21 είμαστε.
0: Ναι.
1: Λεμονίτα έχουμε, νερό έχουμε, κοκακόλα έχουμε.
0: Από όλα έχουμε.
1: Σουβλάκι μέσα έχει μείνει.
0: Πίτσα, το φας σπίτι. Πίτσα δεν έχει μείνει ούτε δείγμα.
1: Πω, βέβαια κομμάτια. Είμαστε πολύ μεγες. Μεγάλα κομμάτια κιόλας. Και όπως λέει και ο Σωτηράκης ο Μπέλιος στο μήνυμα, έπρεπε να τη βάλεις του Γερασίμου, έτσι γράφει.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα πιπεριά για να μην τη φάει και να πουλάει. Να, το πιπεριά έχει μήνυμα εδώ. Μη στείλε μήνυμα.
0: Ο Μπέλιος είναι ειδικός, περπατητής αυτός.
1: Ναι, και λέει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, οπότε γράφει.
0: Ναι, γράφει.
1: Έτσι να το βρούμε. Λοιπόν, λέει. Ναι, βρε Τζίτζι, πιπεριά να του βάλει ναι, στο Γερασίμου, να σε αφήνει να τρώσει και λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά μου γράφει. Και του γράφω, δεν του έβαλα.
0: Μπράβο.
1: Είναι φέρα χωρίς πιπεριά. Δεν θα προλάβεις κομμάτι.
0: Πρόλαβες όμως.
1: Γελάει.
0: Πρόλαβες όμως.
1: Και προλάβαμε κύριε.
0: Πες του κύριο Μπέλου, γιατί όταν είναι ο Μπέλος τραπέζι δεν προλαβαίνουμε. Αν και τώρα κάνει δίαιτα, τον είδα από χτες, δεν έχει χάσει γραμμάριο. Τέλος πάντων, είναι δίαιτα του Μπέλου αυτή.
1: Δίαιτα του Μπέλου, δηλαδή.
0: Δεν τρώει όταν κοιμάται.
1: Δεν τρώει όταν κοιμάται και.
0: Έλα.
1: Δεν τρώει όταν κοιμάται ο ναι. Μπέλος και περπατάει, αλλά μετά τρώει 3 κουρασάν.
0: Μεγάλα.
1: Μεγάλα.
0: Δράστια.
1: Αυτά τα μεγάλα που έχουν 2,5 ευρώ.
0: Τα τσάπο κουρασά, ναι.
1: Τα μεγάλα, τα μεγάλα.
0: Τα μεγάλα, τα μεγάλα.
1: Άκουγα ο άνθρωπος τι μου είπε, αν του έχεις βάλει, λέει πιπεριά, δεν ήξερε, δεν βρέτεγες.
0: Παιδιά δεν τρώω.
1: Λέει δεν θα τρώει κομμάτι.
0: Τη βγάζω όμως. Τη βγάζω, άμα είναι μεγάλη, κομμάτι ολόκληρο. Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5 παρά. Σημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Cool break έχουν εκεί στο Μεξικό. Κύριε Τζίτζι.
1: Cool break.
0: Νεράκι. Cool νεράκι.
1: Και εμείς cool νεράκι break.
0: Μπράβο.
1: Αγυρίσουμε γρήγορα να μην χάσουμε το κόλπα.
0: Ωραία.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Παθαίνει τίποτα.
1: Παθαίνει τίποτα.
0: Μου λέει ένα κομμάτι. Δεν φάγανε σπίτι μου, λέει. Συλλοφάτω εσύ. Ναι, φίλοι μου, η χαρά. Καλημέρα, Χαρούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα τι μαγειρεύεις, τι καλό. Θα δώσουμε στο Τζίτζι που πεινάει.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Παιδε.
0: Όχι, εντάξει είσαι.
1: Έχω φάει από τα 12 κομμάτια τα 6.
0: Μπράβο.
1: Την πίτσα.
0: Αλλά εντάξει, να ζήσει, δεν θέλει τίποτα άλλο. Σε ένα σήμερα τη μέρα, είναι Παρασκευή, θα έχει κανένα ρεβίθι, θα έχει. Βλέπω τη δουλειά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Γεια σου Κωστή μου, εκεί Εθέλ, λεωφορείο. Μιλάρα αποθεώνει το λεωφορείο. Η Εθέλ αποθεώνει όλο το Τζίτζι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα τα λεωφορεία της Εθέλ, μαζί με, μέσα με τον κόσμο.
1: Με τον κόσμο μαζί. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
0: Όταν γίνει δήμαρχος, έχει και συγκοινωνία το ΕΓΑΛΟ, κανονική. Εντάξει.
1: Συγκοινωνία κανονική, τοπική, δωρεάν, καπή δωρεάν.
0: Φαΐ δωρεάν από τη χαρά.
1: Φαΐ δωρεάν, όχι από τη χαρά. Γιατί
0: αποφεύγεις εσύ.
1: Θα χάσω τις ψηφοφόρους.
0: Χαρά.
1: Και επίσης θα έχει δωρεάν περίθραψη, δωρεάν νοσοκομεία, δωρεάν φάρμακα και βέβαια δωρεάν και το ξύλο που θα φάω.
0: Σωστό, αυτό θα είναι τσάμπα.
1: Αυτό θα είναι τσάμπα. Ελά η χαρά.
0: Ψεύθι λέει. Γιατί ψεύθι κατάλαβα. Τι ψέματα είπα, Χαρούλα.
1: Άμα έτρωγε άνθρωπο τώρα, δεν μπορούσα να το πει.
0: Μα όταν μιλούσαμε με τον Τζίτζι τώρα, θα είχαμε εκπομπή, θα ήμουν πουθενά αλλού. Θα μιλάγαμε με τον Άγιο Πέτρο.
1: Τον Άγιο Πέτρο.
0: Τι ψεύθυνε. Πού λέω ψέματα.
1: Δεν λες ότι ο άνθρωπο
0: γλίτωσε
1: από τα χέρια σου και από τα ωραία φαγητά.

0: Λοιπόν, να μου πεις ένα νουμεράκι, κύριε Τζίτζη, από το 1 έως το 29 για τον Μπιστρό.
1: Θα πω το 12.
0: Το 12. Λοιπόν, θα βρούμε το φίλο σε λιγάκι, θα πούμε το όνομά του που κέρδισε ένα μπουκαλάκι δωρεάν για 4 άτομα, ή σήμερα Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά, ή Σάββατο που έχει βραδιά house. Μπορεί να πάει με την παρέα 4 άτομα εκεί στο Μπιστρό στο Περιστέρι. Δεάκι Κέκ Νοσού είναι το κατάστημα.

0: Πάντως σε παρατήρησα κάτι, Βασίλη.
1: Yeah,
0: ο προπονητής του Μεξικού πολύ φωνακλάσε, φίλε.
1: Φωνάζει, ε.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, φωνάζει και στους αντιπάλους. Δηλαδή του λέει τώρα του Κουρεάτη, δεν ξέρει βέβαια Κουρεάτικα, αλλά μπορεί να του πει Αουλ Κουκίν. Δηλαδή σήκω πάνω, ρε φίλε.
1: Ναι, σήκω πάνω, δηλαδή κάνει τώρα κάτω.
0: Ο Αουλ Κουκίν, κύριε, ναι. Σήκω πάνω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτε είπε, φίλο τον είπε. Αλλά τι φωνακλάσε είναι αυτό, σε φίλε. Σε κάθε φάση πετάει τον πάγκο. Ναι, εντάξει, μεγάλε. Δεν σου έχουν πει ότι θα πάρει και τον παγκόσμιο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είπαμε, γίνεται στη χώρα σου και στις άλλες δύο χώρες, έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Αμερική, ο Καναδάς και το Μεξικό δεν είναι και τα πρώτα βιολιά για να. Έτσι, ναι. Έτσι. Αυτοί πρέπει να λένε να περάσουν, ας πούμε, και στους 16, πιστεύω.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, και θα δούνε. Γιατί σε λίγο έρχονται τα θερία, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί.
1: Και... οι Γερμανοί ξανάρχονται, που λέει.
0: Οι Γερμανοί ξανάρχονται και ένας φίλος μου είπε σήμερα ότι. Που λένε οι Βραζιλιάνοι ότι άμα του βγουν θα πάνε το αίμα του πίσω. Εγώ λέω, παιδιά, χωρίς να σα απογοητεύσω, καλύτερα να μην παίξετε με τη Γερμανία, γιατί θα σα βγει κορασάω πάλι. Σας λέω, να σα βγει και πάλι λεφτά. Δεν είσαστε και σε καλή. Δεν είναι η Βραζιλία η καλή για να μπορεί να βρίξει τη Γερμανία αυτά γκολ. Έτσι είναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν είναι, έτσι είναι. Αυτό είδαμε και μόνοι μας.
1: Το δίκαιο σου βουνό. Το δίκαιο σου χειριτζίτσι, μπορώ να πω.
0: Μπορεί να την κερδίσετε 1-0, 2-1. Αλλά για να τη βάλετε 7 γκολ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Αντίθετα με του Γερμανού που δεν σταματάνε. Έχουν και αυτό το θέμα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Και αυτό το έχει κυμπάγει το βιολί. Βάζει και σταματάει. Οχ, άλλη κλουτσά. Πω, δεν δίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε και τα δύο 1-0 είναι. Σπόρτερ Σίφε Ατλέτικο Γκοένς 1-0 στο 80 και Τσίλε Χίγκινγκς 1-0 και αυτό στο 78 είναι αυτό.
0: Μασάκια. Ναι. Ο φίλος μου ο Ρομπίνιο δίνει τίποτα κασά, ότι μας έστειλε μήνυμα.
1: Όχι, δεν μας έστειλε. Ο Νίκος έστειλε μήνυμα από το περίπτερο με τις αλεπούδες στην Πετρούπολη. Καλημέρα Νικολάκη μου, καλημέρα. Ο άλλος που είναι ο Πελασγίας, που χάθηκε αυτή η ψυχή.
0: Καλημέρα Νίκο.
1: Κάνει μπάνια.
0: Πελασγίας έχει χαθεί, ναι.

0: Μεξικό Ιαπωνία, μάλλον η Μεξικό Νότια Κορέα 0-0. Κουλουράκια.
1: Κουλουράκια μέχρι στιγμής.
0: Φτιάχνει και ο ευλογημένο Σάτο.
1: Ναι, και
0: τέτοια κουλουράκια.
1: Και μένει και τόσο καλά αυτό για τις μέρες που το παίζει είναι γκολ.
0: Ναι. Κουλουράκια καλά, φτιάχνει και η χαρά. Έχει φάει κουλουράκια τη χαρά.
1: Όχι, όχι,
0: ούτε εγώ. Μου φέρνει μια φορά να φάω ότι θα πήγαινα πίσω. Ήτανε με. Πώς μου το πε. Όχι με. Πώς θα λέει αυτά τα κουλούρια τα ειδικά που είναι παράξενα. Που έχουν μέσα άλλα πράγματα.
1: Με στο κουλού.
0: Όχι με στο κουλού, θα είναι ωραία. Ρε. Κάτι άλλα κουλουράκια. Που είναι για. Για δίαιτα, πώς θα λένε αυτά.
1: Όχι για κηδείες.
0: Όχι για κυπαξιμαδάκια. Θα μου φέρουν μετά. Αυτά θα φάτε μετά. Θα φάω τη χαρά στο φαγητό.
1: Κυρία Χαρά, εγώ πάντως θα ήθελα να δοκιμάσω φαγητό από εσάς.
0: Θα ήθελες, ας φέρω. Ναι. Φέρω.
1: Βραστό νερό. Βραστό νερό δεν πάει.
0: Δεν ξέρεις κανένα φορά.
1: Α, λες, και στο βραστό νερό.
0: Δεν ξέρεις κανένα φορά.
1: Είναι το βραστό νερό. Πάπα. Αυτό είναι που λέμε, θα την γλιτώσουμε από την κατοχή, θα πάμε από τη χαρά.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει η κατοχή, εκτύπα ξύλο, θα πάει να μας ταΐσει χαρά για καλό και θα μας στείλει πριν μας εκτελέσουν οι άλλοι.
0: Με βρώμη, ναι, μπισκότα με βρώμη. Άκου τώρα, τι μου φέρνει να φάω τώρα. Ολόκληρο σάντα να φάω μπισκότα με βρώμη. Και δεν τράπηκε να μου τα προσφέρει κιόλας. Δεν τράπηκε. Δεν κοκκίνησε.
1: Ας τη λέει μήνυμα φίλε μας.
0: Πάρ' τα πίσω σου λέω. Πάρ' τα μόνη σου.
1: Με βρώμη.
0: Βρώμη, μπισκότα τώρα. Αν ήταν και αγορασμένα, να πω πάει το καλό αγορασμένα, να δοκιμάσουμε. Τα έχει φτιάξει και μόνη της. Κι να δεις. Τα λεπόρια. Από τα 220 που παίρνω μου δίνει cash out 74. Θα το ρισκάρω, λέει ο φίλος. Ναι, είναι
1: λίγα.
0: Ναι.
1: 74 τα 220. Χάνει 150 ευρώ.
0: Δεν χάνει, χάνει 5 ευρώ που έπαιξε.
1: Ποιο?
0: Πόσα έπαιξε χάνει. Γιατί αυτά που είναι τα 220 δεν είναι κερδισμένα. Θα τα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Γιατί κάναμε ένα λάθος εμείς οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Όταν χάναμε ένα δελτίο, έχασα ένα δελτίο εσύ. Ένα δελτίο λέει χάσαμε 1000 ευρώ. Δεν τα είχαμε. Χάσαμε τα λεφτά που παίξαμε.
1: 10 ευρώ 20.
0: Αυτά.
1: Αλλά ο φίλος μας αν έχει
0: θα
1: παίξει.
0: Θα παίρναμε 1000 ευρώ. Γιατί λέμε, πάντα, έχασα 1000 ευρώ. Μα δεν τα χάσαμε, δεν τα είχαμε.
1: Δεν τα είχαμε, αλλά ο φίλος μας πρέπει να το έχει παίξει 20 ευρώ και να λέει πέντε, πόσο έχω, 53.
0: Ναι, αλλά κερδισμένο είναι να κάνει cash out, 50.
1: Ναι, εγώ λέω μην κάνεις.
0: Ούτε εγώ λέω, μην κάνεις.
1: Μπράβο, ρε φίλε, έτσι, ναι. Αν ήταν
0: να,
1: 120.
0: Να μας πει χαρά, γιατί είναι, αυτά είναι ειδική σε αυτά.
1: Να μα ρωτήσουμε.
0: Ναι, δεν πιάνει το λίγοντα.
1: Γιατί να λέμε την αλήθεια, Βασίλη. Μπορεί να. 73 ευρώ είναι λίγα, ρε φίλε, με τα 220, έτσι, ναι. Ενώ έχει ακόμα ένα ημίχρονο.
0: Ναι, ρε φίλε, το
1: και ο Ροπίνιο, από ό,τι ξέρω.
0: Μπορεί να το ρισκάρει.
1: Και ο Ροπίνιο, από ό,τι ξέρω, το παίζει γκολ.
0: Είναι ρισκάρι.
1: Δεν κυνηγάει το over, μπορεί να του θέλει ένα.
0: Ναι.
1: Παραβές. Και να πληρωθεί και ο φίλο μα ο Φίλιππα, ε.
0: Ναι.
1: Και αυτό γκολ το παίζει.
0: Α, δεν γίνονται φάσει, φίλε. Καθόλου.
1: Έτσι δεν γινόταν και με το Ελβετία.
0: Το είχε βγάλει 5 γκολ, ναι. Σωστό. Σωστό.
1: Αλλά η φίλη μα η χαρά. Άμα θέλει να μας μαγειρέψει, νερό βραστό και είμαστε μια χαρά. Κυρία Χαρά.
0: Μια χαρά δεν θα είσαι, τέλος πάντων.
1: Ακόμα και το νερό.
0: Για μπάνιο το θέλεις.
1: Ναι. Για μπάνιο, όχι να δοκιμάσω. Πρώτα είπαμε δημαρχία και μετά να δοκιμάσουμε μετά από την τετραετία. Άμα γλιτώσουμε το ξύλο από τους πολίτες. Ένα ωραίο σου τώρα κάνει η ομάδα της Νότιας Κορέα που πολεμάει η Νότια Κορέα. Θέλει ένα γκολ να βάλει, δεν ξέρω γιατί. Πάει πιο δυνατά από το Μεξικό.
0: Ναι, παίζει καλά, παίζει καλά. Δεν κάνει ευκαιρίες βέβαια, αλλά είναι από εκείνη και τους στην ουσία.
1: Ναι. Η κατοχή να ξέρεις είναι πολλές, 50.
0: Ναι, μονομαχίες πολλές.
1: Η κατοχή να ξέρεις, Βασίλη, είναι 50-50.
0: Ναι.
1: Οχ. Κάτι μακροβούτια εκεί γίνεται. Δεν είναι τίποτα. Γιατί σπρώχνουν όμως οι Μεξικάνοι.
0: Μπα να φρενάρουν γι' αυτό.
1: Μπα να φρενάρουν. Να πούμε, Βασίλη, ότι είναι 50-50 η κατοχή. Ο Γκρινιάρης ο προπονητής, να. Α, τώρα που θα δώσει φάουλ, να δείτε παρακαλώ, να δείτε ότι η κάμερα θα πάει στον Γκρινιάρη. Ωπα, μάτε, τζίτζις εδώ, να, στον Γκρινιάρη πήγε. Δεν σου είπα εγώ θα πάει στον Γκρινιάρη. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή τώρα, εδώ μιλάμε, να γελάει ο Γκρινιάρης. Ο Γκρινιάρης γελάει, ρε, τι γίνεται. Ρε φίλε, τελικά πρέπει να είμαι μεγάλος μπουκ του στοιχήματος. Του κάνανε φάουλ του Κορεάτη και του λέω του Βασίλη τώρα.
0: Ναι, θα πάει στον Γκρινιάρη.
1: Θα πάει στον Γκρινιάρη ο διαιτητής. Και πήγε στον Γκρινιάρη, αλλά ο Γκρινιάρης.
0: Γέλαγε μετά.
1: Ναι, όπως είναι στα στρουφάκια ο Γκρινιάρης, ο Λιχούδης, ο Χαχανούλης, και γέλαγε μετά. Για να δούμε τώρα όμως και. Λίγο. Αμάν, Ρομπίνιο, άμα γίνει 0-1, 4 λεπτά η καθέση. Α δούμε και τι καθυστερεί.
0: Ναι.
1: Ρομπίνιο, φίλο μου, άμα γίνει 0-1, είσαι κοντά στο κολκόλ μετά. Γιατί αν το κάνει η Κορέα, το Μεξικό θα πάει στο δεύτερο φουλ μπροστά, έτσι, ναι.
0: Σωστό.
1: Δεν τη βρήκε η Βασιλιά. Α, την έβρισκε, ήταν γκολ. Ε?
0: Ναι.
1: Άμα έβρισκε την προβολή, ήταν γκολ.
0: Κόρνερ. Όχι, out.
1: Out. Λοιπόν, πήγε ο. Αν την έβρισκε, ήταν γκολ. Δεν τη βρήκε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι ο Γκρινιάρης, ο προπονητής, πήγε εκεί και έκανε το Χαχανούλη μετά. Γέλαγε. Ρε, τι γίνεται. Εγώ το περίμενα ότι θα πάει στο Γκρινιάρη. Ο άλλος που μοιάζει στο Τζάκι Τσάν, άφαντος. Ούτε κάμερες δεν τον παίρνει. Φέρε, πόσο ήσυχος ήταν, ρε φίλε, αυτός,
0: ναι,
1: ο Κράτης.
0: Ναι.
1: Δεν τον έχω δει.
0: Δημητρίου Κώστας, κέρδισε το μπουκαλάκι. Δημητρίου Κώστα θα πάει την παρέα του.
1: Να το χαίρετε.
0: Φίλε μου, Παρασκευή σήμερα ή Σάββατο, μια μέρα θέλεις, πηγαίνεις, το όνομά σου θα είναι στην είσοδο, εκεί στον Παναγιώτη, πες το όνομα, το επώνυμο και ένα μπουκαλάκι. Σε περιμένει εσένα και την παρέα σου. Και είναι ένας φίλος ο οποίος δεν είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάει αυτή η εβδομάδα, φίλε Παναγιώτη, αν ακούς. Ένα παλικάρι δεν μπορούσε να πάει. Παιδιά, μπορείτε να πάτε και την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή το μπουκαλάκι δεν είναι μόνο για αυτή την εβδομάδα. Ποιος κερδίσει και κάποια δουλειά του τύχη, μπορεί να πάει και την άλλη Παρασκευή. Το άλλο Σάββατο. Ο Παναγιώτης εκεί θα είναι, θα σας περιμένει. Το Τζίτζι πότε θα πάει, δεν μπορεί να πάρει εκεί. Μία έτσι, μία αλλιώ είναι.
1: Τώρα θα πάει Σάββατο. Αυτό το Σάββατο θα πάω.
0: Έτσι, για να σε δω.
1: Θα πάω. Θα πω και εγώ το μπουκαλάκι.
0: Απίση Τζίτζι σα δύο Παναγιώτη, μαγαζίτικο σε όλο.
1: Εγώ θα φτάσω εκεί. Περιγραφή για να σου πει να καταλάβει. Θα φτάσω εκεί με λιμουζίνα.
0: Ναι, είναι πεζόδρομος.
1: Δεν πειράζει. Θα μου βάλει χαλί 20 μέτρα κόκκινο.
0: 17 έχουμε.
1: 17. Και θα πει, Τζίτζι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται μπουκαλάκι.
0: Ό, τα μωρά
1: θα πω Τζίτζι. Ε.
0: Τα γυναίκα δίπλα σου.
1: Μετά ο φίλος μου ο Παναγιώτης θα μου φέρει τα μωρά. Για να μου αφήσει η χωρίς μωρό.
0: Θα σου φέρει κλαμπ σάντουιτς. Ποικιλία κρεατικών.
1: Ναι.
0: Προτιμώ
1: την ποικιλία κρεατικών.
0: Αυτή θα σου φέρει.
1: Μπράβο. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Και μια κοκακόλα παρακαλώ, έχει ζύρω κορνική.
0: Δεν θα πει ποτό.
1: Πρώτα θα πιω μετά την ποικιλία.
0: Μετά την ποικιλία, ωραία.
1: Θα πιούμε πρώτα, θα φάμε ποικιλία.
0: Θες να φας κατά τη χαρά πρώτα και μετά να πας στο κλαμπ.
1: Όχι, δεν θα προλάβω να πάω στο κλαμπ.
0: Γιατί?
1: Θα έχω πάει στο τρίτο.
0: Στο
1: γενικό κρατή. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν, θα πάω, θα φω την ποικιλία μου, θα πιω το ποτό μου, θα γλεντήσω, θα χορέψω. Χάους μουσική, ωραία, παλί.
0: Ναι, χάους.
1: Ωραία, δεν θα έχουμε και μεταδόσεις, αλλά μπορεί και να βγούμε στον αέρα, Κάνει κανένα σε εκείνη την ώρα?
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Δεν κάνει, οπότε δεν θα βγούμε. Θα έχουμε από Κυριακή πάλι,
0: Ναι, Κυριακή βράδυ, θα είσαι εδώ.
1: Εκτός αν γίνει το μπαμ και.
0: Τι μπαμ.
1: Μας βάλει να πούμε κανένα αγώνα, όπως είπε ο φίλαφος. Βάλτε.
0: Α, να κάνεις εκπομπή δικιά σου μόνο Σαββατοκύριακο. Ναι.
1: Και βέβαια, να πούμε το ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παναγιώτη.
0: Που βέβαια.
1: Που μας δεχτεί, πιστεύω, με αγάπη.
0: Με αγάπη και με τρέλα.
1: Ωραία. Ένας φίλος ο Γιάννης λέει: παιδιά, μην ξεχάσετε γιατί θα πρέπει να πάσω για ύπνο να μου πείτε τα προγνωστικά.
0: Τα είπαμε. Είπα Αυστραλία, είπα. Λέγε, πάμε γιατί κλείνουμε και
1: εμείς. Δεν είπαμε.
0: Πάμε γρήγορα, φεύγουμε. Δεν προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, για τα αυριανά.
0: Είπα Αυστραλία.
1: Πολύ δύσκολο μάτς, παιδιά.
0: Δεν θέλω να πεις προγνωστικά, είπανε.
1: Ναι, πολύ δύσκολο μάτς, παιδιά. Προσέχτε και οι δύο. Είναι το γκολ. Προσέχετε και οι δύο, δηλαδή η ΙΠΑ και η Αυστραλία, θα μπουν γκολ σίγουρα από ένα σε κάθε. Οπότε παίχτε το πιο ωραίο σημείο το γκολ. Γιατί...
0: Σκωτία-Μαρόκο.
1: Σκωτία-Μαρόκο πολύ δύσκολα, δεν την έχουν καλά οι Σκοτσέζοι. Γιατί το Μαρόκο είναι επιθετική ομάδα, οι Σκοτσέζοι αμυντικά. Παιδιά στα 2-3 γκολ προτείνω. 2-3 γκολ προτείνω. Όχι σημείο.
0: Βραζιλία-Αϊτή.
1: Εδώ έλα να με βρει, άμα με δει. Και στρατάκι.
0: Πολλά με λίγα.
1: Κύριε Στρατάκι, αυτό πρέπει να το γράψει γιατί ο κύριο Βασίλη γελάει μόνο εδώ πέρα. Έλα να με βρει, άμα.
0: Με δει.
1: Άμα με δει. Φίλε, θα
0: και
1: έχει.
0: Εκουαδόρ Κουρασάο.
1: Φίλε, συγγνώμη, θα σου πω το σκορ. Βραζιλία, αιτή, έλα να με δει, άμα με βρει. Είναι 3-4-1.
0: Και Τουρκία, Παραγουάη.
1: Εκουαδόρ, μου πε.
0: Τουρκία, Παραγουάη,
1: παιδιά, προσέχετε γκολ. Και αν θέλετε σε ένα σημείο, πηγαίνετε στο over. Γκολ και over.
0: Ωραία. Άρα αυτά είπαμε. Το παιχνιδάκι τελείωσε το ημίχρονο 0-0 Μεξικό-Νότια Κορέα. Εμείς τέλος και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και όπως είπε και ο μεγάλος Τζίτζης, έλα να με βρεις άμα με δεις. Είναι το παιχνίδι της Βασιλείας.
0: Ραντεβού πάλι την Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή.
1: Την τρελοτρέλα.
0: Καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους. Καλή συγκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ της Κυριακής. Γεια σας.
1: Γεια σας, με υγεία, αγάπη και χαρά. Φίλε μου, Ρομπίνια, περίμενε. Θα γίνει γκολ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Hold on tight. We've got more Kiss FM hits on the way.
6: When?
5: Next.
7: Look, we know that boy's gonna ask again, so let's be ready.
8: Fine, I'll be him. You ready?
7: Ready.
8: Mom, could you hook me up with a GoPhone?
7: You'll run up the bill, son.
8: Yo, that's whack, Moms. GoPhone is totally different.
7: What? It'll only cost me an arm?
8: Chillax. It has unlimited talk and text.
7: Seriously?
8: Word.
7: Okay, we'll get a GoPhone.
8: Really? Really? That is the bomb.
7: Do you even know what the bomb means?
8: Yes. No.
9: Hey! GoPhone, only from AT&T. With unlimited talk to 65 million wireless AT&T customers and now unlimited text to anyone on any network. AT&T, your world delivered.
10: This is PA.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τυπικά πράγματα, κύριε Πουρνταρά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη, την καλημέρα μου. Στο Γιώργο Γεωργιάδη προφανώς αναφέρομαι.
0: Εντάξει, εγώ το Πάνος Πουρνταρά.
1: Εντάξει, είναι μοναδικό.
0: Και ναι. Είσαι και γνωστός, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Δηλαδή, εντάξει. Καλά, εδώ είμαστε.
1: Ωραία, εδώ είμαστε.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα και ωραία. Σήμερα.
1: Και από σήμερα από τις 7, να υπενθυμίσουμε για όσους δεν ήσταν συντονισμένοι χθες ή δεν το ξέρετε, ο Αργύρης Δινόπουλος απουσιάζει σήμερα, θα είναι ξανά μαζί από Δευτέρα.
0: Με πολλά νέα.
1: Με πολλά νέα ο Αργύρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Σε παρακαλώ, θα είμαστε μαζί
1: μέχρι τις 9. Μέχρι τις 9 και μετά 9
0: και
1: με
0: μετά
1: 10.
0: Μετά θα κάνουμε rebranding.
1: Ναι, μετά rebranding και 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Μας στέλνετε και μια φωτογραφία από τους δρόμους. Τώρα δεν έχει κίνηση.
0: Τώρα δεν έχει κίνηση.
1: Πιο μετά, λίγο, πιο μετά λίγο, θα έχει κίνηση, ουλά.
0: Και να, δεν θα είμαστε ίδιοι μετά τις 9.
1: Αφού θα γίνει rebranding.
0: Θα γίνει rebranding. Ναι. Έτσι. Είναι σαν τον Πρωθυπουργό. Εγώ είμαι εδώ τώρα 7 χρόνια, αλλά τα επόμενα 4 όταν έρθουν, δεν θα είμαι εγώ.
1: Ναι, θα είμαι καλύτερος.
0: Θα είμαι άλλος. Όχι καλύτερος. Ναι. Άλλος.
1: Ναι, το άλλος συνεπάγεται και μια βελτίωση. Θα είναι καλύτερο.
0: Αυτό δεν
1: τώρα,
0: είναι
1: άμα,
0: θα το
1: άμα είναι χειρότερο,
0: θα το δούμε.
1: Ή δεν το ψηφίσουμε.
0: Όπως και ο κ. Τσίπρας. Ναι, εγώ έχω κάνει Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα που θέλω να ξαναγίνω, δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα είμαι. Άλλος θα είμαι.
1: Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το επικαλεστεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Για τι κόμμα μιλάμε?
1: Για το Πασόκ, όσο με αυτή τη μορφή υπάρχει ακόμα.
0: Α, το Πασόκ.
1: Με αυτή τη μορφή.
0: Το Πασόκ που, ναι, ναι. Αυτό που διεκδικεί μία ψήφο μπροστά.
1: Αυτό που διεκδικεί μία ψήφο, όσο υπάρχει με αυτή τη μορφή.
0: Πρώτο, δεν είναι ψήφο.
1: Γιατί έχω την εντύπωση θα έχει τρομερές αλλαγές στο Πασόκ το επόμενο διάστημα.
0: Όλοι θα έχουν αλλαγές. Όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα έχει αλλαγές. Γιατί πάμε τώρα, είμαστε σε μια μακράν προεκλογική περίοδο. Μια προεκλογική περίοδο που δημιουργεί την ανάγκη στον Πρωθυπουργό κάθε φορά που κάνει κάτι προεκλογικό να λέει ότι δεν θα γίνουν πρόορες εκλογές. Θα τις κάνουμε τότε. Όταν όμως ο Πρωθυπουργός νιώθει αυτή την ανάγκη να πει πότε θα κάνει εκλογές και να το φιξάρει το πότε θα κάνει εκλογές. Μπαίνουμε σε σκέψεις, χωρίς να λέω εγώ τουλάχιστον, ότι δεν θα τις κάνει τότε που λέει. Έτσι. Ναι. Δεν είπα ότι δεν θα τις κάνει τότε που λέει, αλλά νιώθει την ανάγκη να το λέει. Είμαστε στα πανηγύρια, διότι νομίζω ότι από χτες οι αντλίες άρχισαν να πυλώνουν τη βενζίνη φτηνότερα.
1: Έχουν πέσει τιμές?
0: Όχι. Ερχόμενος εγώ, όχι.
1: Μπορεί έτσι σταδιακά με τις επόμενες μέρες να υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση. Εγώ, αλλά όπως διάβαζα χθες μια ανάλυση, πολύ δύσκολα λέει στην Ελλάδα θα περάσει πάρα πολύ καιρό για να δούμε τη βενζίνη κάτω από το 1,8. Δηλαδή, ακόμα και με τις βεβαιώσεις, τις υπογραφές ότι σταματάει ο πόλεμος, κάτω από 1,8 δύσκολα θα πέσει. Θα περάσει αρκετός χρόνος ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα και εσύ που θες να δεις κάτω από εδώ, κάτω από εκεί, κάτω παραπέρα.
1: Μα αυτό.
0: Το πρωθυπουργό σαν
1: αυτό μα νοιάζει. Αποκλιμάκωση μα νοιάζει.
0: Αν δεν το κάνουν, να παραιτηθούν. Θα του παραιτήσουμε.
1: Ωραία, εντάξει. Μα και με εμένα και τον κόσμο αυτό μα νοιάζει.
0: Το θα του παραιτήσουμε.
1: Γιατί όταν πάω και βάζω 20 ευρώ βενζίνη και δεν ανεβαίνει καθόλου, είσαι πώ που ανεβαίνει.
0: Έχει χαλάσει ο δείκτη.
1: Έχει χαλάσει ο δείκτη.
0: Να αλλάξει τρόπο βενζίνη και τέτοια.
1: Λοιπόν, σήμερα στην Ελβετία, στο Μπούργκεστοκ, είναι οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Έφτασε λοιπόν αυτή η μέρα. Δύο μήνες ορίζοντα έχει, αυτό είναι το χρονικό διάστημα. Και πρέπει να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. There's a chair that's still turned out where you'd sit and talk about. Τώρα το ποιος κέρδισε από τις δύο πλευρές είναι λεπτή ισορροπία.
0: Όλοι.
1: Ο καθένας την πλευρά του λέει ότι κέρδισε, γι' αυτό το λέω.
0: Άξω.
1: Το Ισραήλ πάντως σου λέει ότι εμείς δεν φεύγουμε από τον Λίβανο. Ο Λίβανος είναι εχθρός.
0: Τώρα καταλάβεις ο ποιος κάνει κουμάντο. Μπίμπι, ναι. Κάνει κουμάντο. Εγώ δεν πάω πουθενά.
1: Ναι. Εγώ δεν πάω πουθενά. Θα μείνω στο Λίβανο γιατί ο Λίβανος είναι
0: Χεζμπολά,
1: είναι εχθρός του Ισραήλ.
0: Άρα η συμφωνία κρέμεται από τον Μπίμπι.
1: Ναι, γιατί πολύ εύκολα με μία επίθεση, και αν υπάρξουν αντίπεινα στην επίθεση, στην υποτιθέμενη επίθεση του Ισραήλ, μπορεί αυτή η συμφωνία, η εκεχηρία να την αχθεί ξανά στον αέρα.
0: Εσύ που είσαι τραμπικός.
1: Ναι.
0: Εσύ, ο παλιά Τσίπρας. Ο παλιός Τσίπρας είναι τραμπικός.
1: Ναι. Είναι τραμπικός ο παλιός Τσίπρας.
0: Ο παλιός είναι τραμπικός. Τον είχαν πει. Κατηγορείς τραμπικό, τον είχαν πει.
1: Ναι.
0: Ο καινούργιος Μητσοτάκης είναι τραμπικός, ενώ παλιά ήταν της άλλης νομοταξίας.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι τραμπικός.
1: Ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν μου μιλάς για Ανδρουλάκη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μου τον αφήνεις στην απέξω.
0: Κοίταξε.
1: Μήπως είσαι υπέρ της άποψης ότι έχουμε νέο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Και... Είδα μια συνέντευξη τηλεοπτική και είδα την Άντια Διανακοπούλου.
1: Ναι. Τη φίλη μας.
0: Νομίζω ότι και αυτή μίλαγε για Διαμαντοπούλου και Δούκα. Για Ανδρουλάκη δεν είπε κάτι.
1: Ισχύει.
0: Οπότε εγώ τι να πω. Αν δεν το λένε μόνοι τους, εγώ τι να πω.
1: Τα χρόνια μας πολλά στον Ζώσιμο, στην Ζωσιμία, στον Ιούδα, στον Ιουδίθ, στον Παΐσιο και στην Παϊσία έχουν την γιορτή του σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
0: Τα αργύρια να μαζέψουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είπα, άκουσα και Ιούδας.
1: Ο Ιούδα.
0: Ναι, τα αργύρια να Ιούδας, μαζέψουμε, ναι. Και τους κουκουλοφόρους γύρω-γύρω να τους στοχοποιήσουμε, να τους πούμε χρόνια πολλά. Ενώ σήμερα. Έλα τώρα, έχουμε μπει και λέμε διάφορα τα οποία είναι αδιάφορα. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε το πόσο πάει.
1: Το πόσο πάει, ναι. Θα πηγαίναμε στο πόσο πάει σιγά σιγά, εντάξει.
0: 7.30 ώρα θα έχουμε
1: τον κύριο Ραυτόπουλο.
0: Τον κύριο Ραυτόπουλο.
1: Ναι.
0: Το ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, έτσι να του πούμε. Γιατί εγώ του το είπα χθες ότι τον πήρε από τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και του λέω: έχω βρει ένα καλό γάλα, του λέω, στη Βραδρώνα, το είπα και στον αέρα, και ένα καλό γιαούρτι στο Πέραμα.
1: Ναι.
0: Ξεκινά από το Ήλιον.
1: Συμφέρει να πάρει.
0: Ξεκινά από το Ήλιον. Να πεταχτώ, να τα πάρω. Δεν μου απάντησε, γύρλαγε. Λες να με κοροϊδεύε.
1: Δεν ξέρω. Το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια εφαρμογή.
0: Όμορφη, ωραιούλα.
1: Αισθητικά πολύ όμορφη. Προφανώς έτσι επικοινωνιακά τα πάμε καλά. Είναι μια εφαρμογή η οποία είναι η συνέχεια του e-καταναλωτής. Απλά είναι τώρα πιο δική μας το πόσο κάνει. Είναι καθαρά σύγκριση τιμών. Εντάξει, στην ουσία θα μας τα πει ο κύριος Ραυτόπουλος. Δεν νομίζω να λύνει κάποιο ιδιαίτερο
0: καταρχάς,
1: πρόβλημα.
0: Καταρχάς, ή καταναλωτής. Ή. Ποια ή καταναλωτής.
1: Είμαι ή αγγλικό.
0: Έτσι όπως θα ξέρω. Δεν χρειάζεται. Ναι, έχω κάνει παρέα με τον Τσίπρα, αλλά δεν κόλλησα. Έχω μάθει λίγα αγγλικά εγώ. Λοιπόν, ή καταναλωτής. Άρα δεν είναι ωραίο. Ή καταναλωτής. Ξεκινάει άσχημα. Ξεκινάει πολύ άσχημα. Ή καταναλωτής.
1: Ενώ το πόσο κάνει.
0: Ενώ το πόσο κάνει είναι δικό μας.
1: Φέρτο.
0: Πόσο πάει.
1: Είναι η συνέχεια του φέρτο. Θα το ξαναπεί. Αφήνει το φέρτο, πόσο κάνει. Δηλαδή,
0: πόσο πάει το μαλλί.
1: Είναι οι προστακτικές. Φέρτο, πόσο κάνει.
0: Δηλαδή όλα αυτά είναι, καταλαβαίνεις ότι είναι δικά μας. Είναι τώρα η καταναλωτής. Εντάξει, το να πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός για αυτό που έκανε μια πλατφόρμα και να λέει ότι εγώ με αυτή την πλατφόρμα θα χτυπήσω. Δεν ξέρω τι θα χτυπήσει, πρέπει να προσέχουμε να
1: μην. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πώς υπάρχει το αφήγημα της κυβέρνησης ότι αυτή η εφαρμογή, μία οποιαδήποτε εφαρμογή που συγκρίνει τιμές, μπορεί να είναι και όπλο κατά της ακρίβειας. Αδυνατό να το καταλάβω. Δηλαδή, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το υποστηρίζουν τόσο
0: πολύ. Μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, βλέπεις όντως.
1: Μα δεν μειώνει την τιμή. Απλά τη βλέπεις.
0: Μπορώ να σε βοηθήσω. Βλέπεις όντως ότι στο Πέραμα έχει το φτηνό γιαούρτι και εσύ είσαι στο Ήλιον.
1: Ναι.
0: Θα πας στο Πέραμα? Όχι.
1: Όχι.
0: Θα πάω να πάρεις το γιαούρτι στο Ήλιον?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Θα πάω.
0: Όχι, δεν θα πας, γιατί είναι ακριβό.
1: Άμα είναι τόσο ακριβό, δεν θα πάω.
0: Άρα, λοιπόν,
1: αλλά άμα θέλω άρα, τίποτα, λοιπόν, στο Ήλιον θα πάω.
0: Ούτε στο Πέραμα θα πας, γλιτώνεις βενζίνη. Ούτε εδώ θα πάω να πάρεις το γιαούρτι, γιατί δεν σου φτάνουν τα λεφτά να το πάρεις. Άρα λοιπόν είδες πώς λύνεται το πρόβλημα. Σημαίνει κάτι λίγα λεφτά που έχεις στην τσέπη. Δεν πήρα το γιαούρτι.
1: Ναι, αλλά έμεινα νηστικός.
0: Δεν πειράζει. Δεν σου είπα εγώ να φας. Η κυβέρνηση δεν σου είπε φάε. Η κυβέρνηση σου είπε μη χαλάς λεφτά. Αυτά που δεν σου φτάνουν, δεν λες. Και το σημαντικότερο, που το βάζεις.
1: Πού το βάζω?
0: Ότι τώρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα τσεκάρουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετς και θα τους βάζουν αυτά τα εκπληκτικά υψηλά πρόστιμα. Ναι, θα έχουν μια πλατφόρμα που θα βλέπουν τις τιμές. Για να μπορούν να ελέγχουν.
1: Να σε ρωτήσω, θα ρωτήσω.
0: Αν λειτουργήσει ως ελεγκτικός μηχανισμός και το λειτουργήσουν μόνοι τους για να βγάλουν τα ματάκια τους και να δουν τα στραβά τους εκεί και να δουν ότι όντως γίνεται κακός χαμός, Ναι, θα βοηθήσει, διότι θα βγουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεν θα του πούνε τώρα, όχι, δεν είναι έτσι. Ορίστε, το λέει πλατφόρμα.
1: Θα κάνω μια ερώτηση μετά στον κύριο Ραυτόπουλο, μεταξύ άλλων. Αν,
0: αυτό το ακούω σαν απειλή τώρα.
1: Αν θεωρεί ότι οι τιμές που αναγράφονται στην εφαρμογή, πόσο κάνει, είναι απόλυτα ακριβείς.
0: Απόλυτα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ σου ετοιμάζω μια άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Η οποία μπορεί να είναι και ρητορική, πάλι για την πλατφόρμα, αλλά την κρατάω έτσι. Είναι, πώς το λένε, για να λες ότι δεν τα λέει όλα ο Γεωργιάδης. Ναι. Κάπως το λέει, πώς το λέει.
1: Θα το πω μετά αυτό. Είναι. Μου βγαίνει αυθόρμητα.
0: Σου βγαίνει αυθόρμητα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμένα είσαι ύφνος.
1: Λοιπόν, έχει και καλό καιρό
0: και
1: σήμερα και το επόμενο διάστημα.
0: Και εμένα είσαι ύφνος. Βγαίνει αυθόρμητα.
1: Είσαι ύφνος, ναι.
0: Και εκτός από αυτό.
1: Πάμε σύμφωνο.
0: Θα πάμε και μια βόλτα.
1: Πάμε σύμφωνο.
0: Θα πάμε μια βόλτα σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Θα ξεκινήσουμε τηλεφωνικά να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Ωραία.

0: Σήμερα ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος σε όλες τις περιοχές της χώρας. Θα έχουμε έτσι λίγες συννεφιές
1: και μποφόρια.
0: Κυρίως στα υπηρετικά. Στα ορεινά ίσως να υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχές. Εδώ στην Αττική νεφώσεις θα έχουμε κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι τους 30 με 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία.

0: και τώρα που είναι της πλατφόρμας, ναι, έχουμε και το My Point.
1: My Point.
0: My Point. Η Α, αυτή, πώς, ναι, τη λένε.
1: Α, δε.
0: Κάνει τώρα, μιλάμε, τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην επικοινωνία των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση. Δηλαδή, μεγαλύτερη από τότε που πήγαινες και έβλεπες τον διευθυντή της εφορίας.
1: Ναι.
0: Και έβρισες και μια λύση ανθρώπινη. Ναι. Τώρα θα είναι το My Point. My Point, μιλάμε, προχωράμε πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή, όταν προχωράμε τόσο μπροστά ως χώρα, υπάρχει ένα προβληματάκι.
1: Οι άλλοι μένουν πολύ πίσω.
0: Άντε εμείς που είμαστε αδαείς και μένουμε πίσω. Μένει πίσω και ο Πρωθυπουργός, μένει πίσω και η κυβέρνηση.
1: Αποκλείεται.
0: Τι αποκλείεται, μένει πίσω σου.
1: Πώς θα μείνει πίσω ο Πρωθυπουργός, αφού αυτός σωθεί την χώρα μπροστά.
0: Αυτός δεν οφείλει να γνωρίζει, καταρχάς.
1: Δεν οφείλει να γνωρίζει. Δεν οφείλει τη χώρα μπροστά.
0: Ναι, το λένε, πάμε μπροστά. Αλλά επειδή δεν οφείλει να γνωρίζει, ναι, μένει πίσω. Τρέχουμε πολύ. Πόσο πάει. My Point. Τρέχουμε. Δηλαδή έχουμε γίνει Ευρωπαίοι.
1: Χθες είχαμε και την Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πρώτη φορά υπήρξε συμφωνία, κείμενο ομόφωνη. Μετά και τον, πώς τον λέγανε, που διαφωνούσε συνέχεια, τον Όρμπαν. Τώρα δεν υπάρχει και υπήρξε ομόφωνη συμφωνία.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Και είχαμε και συνάντηση πριν την Σύνοδο, συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι, ο οποίος Μητσοτάκης επανέλαβε ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και τα σχετικά.
0: Τώρα ακούω τον Μπουρναρά, μιλάμε και κάθομαι και διαβάζω αυτή, ναι, τη στιγμή. Διαβάζω αυτό που μου στείλατε για το My Point.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ακούστε με και βοηθήστε με. 6939-943-943. Αν νιώθετε ευτυχισμένοι, αν νιώθετε ολοκληρωμένοι με αυτό που θα σας διαβάσω. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης μετασχηματίζονται σταδιακά, έρτιμιος το διαβάζω, σε σύγχρονους κόμβους οι οποίοι θα λειτουργούν με ενιαία πρότυπα, καλύτερη οργάνωση και αυξημένη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.
1: Ωραίο ακούγεται όπως το άκουσα.
0: Εγώ έχω μείνει στο κόμβος. Ναι. Σύγχρονους κόμβους. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης. Αυτή τη φορολογική εξυπηρέτηση, τώρα που θα στέλνετε τα μηνύματα, παιδιά, βοηθήστε με να μου κάνετε απόδοση το τι σημαίνει. Πώς θα έρθω σπίτι, θα μπω στην τσέπη σου και θα στα πάρω πιο γρήγορα. Αυτή είναι η φορολογική μας εξυπηρέτηση. Έχουμε καμιά άλλη εξυπηρέτηση από την εφορία και δεν τη γνωρίζω εγώ. Βοηθήστε ρε παιδιά, βοηθήστε. Πείτε μια καλή μέρα πρωί πρωί. Ναι, φίλη μας η Εμμανουέλα, καλημέρα, καλημέρα κόμβος, λέει σαν την ελληνική ταινία. Ποια ήταν, πώς την είπε,
1: κόμβος, δεν θυμάμαι.
0: Η Θυμαριά, η Θυμαριά.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Η Θυμαριά ήταν κόμβος.

0: Να κάνουμε μια αρχή από την Σύμφνο, θες να τα πεις?
1: Όχι εσύ, δικά σου, εσύ. Εγώ θα πω για τη Βραβρώνα.
0: Άντε καλά.
1: Μήπως με το τσάμπα φαΐ, ναι, στη Βραβρώνα, στο κοράλι,
0: ναι,
1: αγοράσω και το γάλα που είδα στο, που έλεγα χτες στον υπουργό, ναι, δεν βρήκα ένα γάλα στη Βραβρώνα,
0: ναι.
1: Και μου λέει το πήγες μακριά κι εσύ. Ναι, αλλά θα έχω το κοράλι που θα κερδίσω στον Ελλάδα εδώ,
0: ναι.
1: Θα πάω στη Βραβρώνα για να φάω. Έχω δει και το σούπερ μάρκετ που έχει φτηνό γάλα, θα πάρω και το γάλα. Είδες πόσο γρήγορα γίνονται κόνομα λεφτά.
0: Λοιπόν, παιδιά, Σύφνος, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα έχουμε καταχωρήσει όλες αυτές τις ημέρες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κύκλα διαιτικό Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Δύο φαγητά δηλαδή, όπως λέει σε αυτό το σημείο. Διακόπτη συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα δεν το έκανε. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Να Νενό, Αγίου Νικολάου 67 στο Ηλίον. Πώς συμμετέχετε τώρα? 6939-943-943 στον αριθμό Viber του σταθμού. Στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη στις 25 του Ιούνιου, στην εκπομπή αυτήν εδώ, 9 με 10 το πρωί. Τα είπα.
1: Εντάξει, και για όσους δεν πάτε εκεί μέχρι την Σύφνο, που καλό θα ήταν να πηγαίναμε όλοι, αλλά δεν γίνεται, ένα θα κερδίσει. Τουλάχιστον μια έτσι ολοήμερη εκδρομούλα μέχρι τη Βραβρώνα, αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, ελεύθερες παραλίες, είναι όλες εκεί. Κάνεις τον μπανάκι σου, ανεβαίνεις πάνω από την παραλία, μετά είναι το κοράλι, πας τέσσερα άτομα, τρως, πίνεις, παθαίνεις πλάκα και με τις τιμές, αλλά όχι τόσο με τις τιμές όσο με τις μερίδες. Και ξαναλέω, είναι το μετά από πολύ καιρό το μαγαζί που βρήκα λάδι μέσα σε σαλάτα. Κοράλι στη Βραβρώνα, τέσσερα άτομα, την ίδια μέρα, με το ίδιο τρόπο, με την κλήρωση, την ίδια μέρα, όλα ίδια. Ή το ένα, κάποιοι θα πάνε στο ένα, κάποιοι θα πάνε στο άλλο. Είδα τώρα ένα βιντεάκι εκεί με κάποιον, κάποια που ζήταγε κάτι ψήφους από Ρωμά. Είδα λάθος.
0: Η κυρία Λατινοπούλου.
1: Η κυρία Λατινοπούλου τσακώθηκε.
0: Τσακώθηκε.
1: Άλλο, εγώ είδα για κάτι ψήφους εκεί με Ρωμά.
0: Α, γιατί
1: κάτι...
0: στο ψήφους κάλωσα λίγο. Ναι, αλλά το είδα το βιντεάκι με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Άλλο αυτό. Α, αυτό είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Εγώ είδα κάτι ψήφους εκεί που. Και μάλιστα έδινε και πολλά λεφτά για να την ψηφίσουν. Εγώ είδα το βίντεο, δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί να είναι και αυτό, πώς το λένε.
0: Δεν το έχω υπόψη μου.
1: Αυτό που, τα... Και το, δεν το είδα μια αυτό, δεν το τρεις φορές. Και περιμένω τώρα. Και περιμένω τώρα το κόμμα της.
0: Γνωστή
1: πολιτικό.
0: Ναι.
1: Και περιμένω τώρα το κόμμα της με αυτό το βίντεο. Ή να διαψεύσει ότι το βίντεο είναι fake και ότι δεν ισχύει.
0: Γιατί, έχει κάνει κάτι κακό στο βίντεο?
1: Κάτι έχει κάνει, κάτι έχει κάνει. Ναι. Όσοι το είδατε, βοηθήστε τον κύριο Πουρνάρα, ρε παιδί μου που δεν βλέπει βίντεο.
0: Επειδή λες το να το διαψεύσει, γι' αυτό ρε.
1: Ναι, να πει ότι αυτό το βίντεο είναι fake, δεν ισχύει, είναι ψεύτικο, το έχει φτιάξει η ομάδα αλήθεια. Όχι, η ομάδα αλήθεια είναι δικιά μας. Είπα και σε
0: πέρα. Άρα είναι Νέα Δημοκράτηση.
1: Άρα δεν το έχει φτιάξει ομάδα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα δεν, μην τον μπλέκουμε. Λοιπόν, ή αλλιώς θα πρέπει η κυρία αυτή, μήπως θα πρέπει να παραιτηθεί.
0: Γιατί να παραιτηθεί? Επειδή ζητάει ψήφους.
1: Επειδή δεν ζητάει απλώς. Λοιπόν.
0: Δίνει και ανταλλάγματα.
1: Και είδε το μεταξύ με τα ανταλλάγματα που δίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω αν βγει ή όταν βγαίνει, με ποιο τρόπο τα παίρνει πίσω, γιατί είναι πολλά.
0: Τελικά είναι αληθινό το βίντεο ή όχι?
1: Δεν ξέρω. Δείτε το, μπείτε και
0: είναι
1: βοηθήστε.
0: Είναι ή όχι?
1: Βοηθήστε τον Μπουρναρά, βρε παιδιά. Βοηθήστε τον Μπουρναρά. Μπείτε, δείτε το βίντεο και να δούμε θα παραιτηθεί ή το βίντεο το έχει φτιάξει ομάδα. Πάλι.
0: Πώς θα το δω το βίντεο, άμα δεν ξέρω τις σχετικές πληροφορίες? Την απάντησε δηλαδή.
1: Είδες δύσκολο. Λοιπόν, περιμένω, θα παραιτηθεί, δεν θα παραιτηθεί, τι θα γίνει. Και είχαμε και κυρία Λατινοπούλου με.
0: Ναι, η οποία τσακώθηκε.
1: Με τον κύριο Παϊτέ.
0: Ναι, με τον κύριο Παϊτέ.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, ένα τσακωμό ήταν.
1: Δεν ήταν απλά ένα τσακωμό. Νομίζω ότι η μία ήταν θρασίτατη και ήθελε να λέει ό,τι γουστάρει. Και μόλις είπε ότι γουστάρει και ο κύριος Παϊτέρης, λέει Παναγία. Εντάξει, είπε, μου τώρα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν.
0: Είπε και κάτι αισχρό ο κύριος Παϊτέρης.
1: Γιατί αυτό που είπε η κυρία Λατινοπούλου, τι ήταν για αυτούς τους ανθρώπους?
0: Λέω, είπα.
1: Εσχρό ήταν και ο τρόπος που
0: είπε. Είπε και ο κύριος Παϊτέρης κάτι αισχρό.
1: Εσχρά συμπεριφέρθηκε και η κυρία Λατινοπούλου. Δηλαδή να κοιτάξουμε, να μετρήσουμε το πώς το λένε, ποιος ήταν πιο σχρός από τον άλλον. Εσχρόμετρο, πώς το λένε, υπάρχει?

0: Πάντως εγώ περιμένω, γιατί έχω μια έκπληξη εδώ σε δικό μας άνθρωπο στο τέλος της εκπομπής. Έχω μια έκπληξη, δηλαδή το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής νομίζω θα είναι το καλύτερο όλων ever, δηλαδή των τελευταίων. Και όταν λέω της εκπομπής, ενώ ότι είσαι η Ελλάδα σήμερα, όχι πρωινιάτικα. Ναι. Σε 9.30 ώρα δηλαδή. Εκεί έχω έτσι ένα ωραίο θεματάκι, πολύ ωραίο θεματάκι, το οποίο θα σου το πω και σαν αργότερα, δεν στο λέω τώρα.
1: Ωραία. Να πούμε την καλή μας τύχη, όπως κάνουμε κάθε φορά στα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές. Είναι η περίοδος των ειδικών μαθημάτων. Σήμερα εξετάζονται στα γερμανικά όσα παιδιά έχουν αποφασίσει να δώσουν και γερμανικά.
0: Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στην Εμμανουέλα και πάλι στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στη Θεοδώρα. Να είσαι και εμείς καλά, να είσαι καλά Θεοδώρα, και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα και θα αρχίσουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Μανώλη, το είπα και χτες. Ή γράφει το καλύτερα, ή βάλει τον Μπουρναρά να φάει το πρόστιμο να το διαβάσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Μπορεί και να συμφωνώ εγώ μαζί σου.
1: Σε μένα θα πάει το πρόστιμο. Αποκλειστικά.
0: Ναι, γιατί εγώ θα πω αυτό το είπε.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα ποια μέρα είναι? Του Ιούδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν. Λαχτυλάκι. Νάτος. Αυτός. Προς το παρόν, αυτός και εγώ μαζί. Break. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
2: 943 Intervetten Sports.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αρχίζουμε και ξυπνάμε κι εμείς μαζί σας.
1: Ναι.
0: Μαζί σας και με τα μηνύματα που στέλνετε, θα τα διαβάσουμε όλα, παιδιά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πρωί-πρωί ξυπνήσατε και ακούτε τον κύριο Πουρναρά.
1: Το Γεωργιάδη ακούτε, και αυτό είναι και λίγο παράδοξο, αλλά τέλος πάντων το ακούτε.
0: Μην ακούτε τους Γεωργιάδες.
1: Μην ακούτε τους Γεωργιάδες.
0: Μην ακούτε τους Γεωργιάδες.
1: Καφέ ήπιες το διάλειμμα τώρα.
0: Εννοείται, γι' αυτό δεν με ακούσω ότι είμαι πιο ξύπνιο.
1: Γι' αυτό, επειδή σε έχασα για 2-3 λεπτά και μπήκε ξαφνικά στο στούντιο τώρα.
0: Μπήκα ξαφνικά γιατί. Κοίταξε να δει, τώρα πάω και παίζω σου με το My Point. Η ΑΔΕ, πώς την είπαμε.
1: ΑΔΕ.
0: Ναι, το My Point.
1: Ναι, πώς θα ετοιμάσει την ΑΔΕ.
0: Κόμβους, κόμβους.
1: Πρέπει να βοηθάω εγώ πάντα. Σε αυτή τη λέξη.
0: Κοίταξε πόσο καιρό έκανα να μάθω τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έκανε αρκετό καιρό. Πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα και για την ΑΔΕ τώρα.
0: Σιγά σιγά μαθαίνω.
1: Δεν πρέπει να γίνει πιο γρήγορο.
0: Ναι, έχει γίνει ο ελληνικός πολύ δύσκολος γλώσσος.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολος.
1: Λοιπόν, από χθες στην εσωτερική έτσι, επικαιρότητα, το νούμερο ένα ζήτημα είναι η εφαρμογή, το πόσο κάνει.
0: Πόσο αυτή, πάει.
1: Το πόσο πάει, ναι.
0: Πόσο πάει.
1: Λέμε... Όχι, πόσο κάνει, καλά το είπα. Με μπέρδεψες, λέω, έκανα λάθος.
0: Πόσο πάει το μαλλί, ρε παιδί μου, μην το μπερδεύετε και εσείς που με κατηγορήσατε σεξιστικό, το πόσο πάει.
1: Λέει, το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι συγκρίνουμε τιμές, άρα μέσω του ανταγωνισμού θα πιεστούν κάποιοι να μειώσουν τις τιμές, οπότε είναι ένα μέτρο κατά της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Σου έρχεται αντιπολίτευση και σου λέει, ρε παιδιά, τι μείωση των τιμών. Αυτό είναι μια σύγκριση, δεν λύνει το πρόβλημα. Μια εφαρμογή είναι.
0: Δεν το έχει λύσει το πρόβλημα από χτες.
1: Από χτες δεν έχει προλάβει ακόμα.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν έχουμε προλάβει να δούμε ακόμα τα θετικά τη εφαρμογή.
0: Τι λες τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Δραυτόπουλος που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών. Καλημέρα, κύριε Δραυτόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε
2: Δραυτόπουλε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε εδώ για να μας πείτε ότι το πρόβλημα το οικονομικό λύθηκε, έχουν φτηνίνει όλα λόγω πλατφόρμας από χτες μέχρι σήμερα. Σωστά.
2: Αν ήταν να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας της χροκέρδειας με μία πλατφόρμα, τότε θα είχε λυθεί από το 2010, από την πρώτη πλατφόρμα η οποία είχε γίνει τότε με την e-price. Μετά έγινε η δεύτερη πλατφόρμα το 2020, το e-καταναλωτής, μέχρι και το 2024-25 η οποία διήρκησε. Και τώρα έχουμε μία νέα πλατφόρμα, αλλά με τα παλιά εργαλεία, με τα ίδια πράγματα, η οποία ακούει στο όνομα πόσο κάνει.
0: Να αυτό σκεφτούμε να κάνουμε και τις τρεις μαζί από την αρχή, μήπως μία-μία δεν βοηθάει, και αν είναι και οι τρεις μαζί ταυτόχρονα κάνουν καλύτερη δουλίτσα.
2: Ναι, να το κάνουμε αυτό, αλλά οι άλλες έχουν καταργηθεί και υπάρχει μόνο η μία τώρα.
0: Τις αναφέρνουμε και άλλοι παρετούνται και την επόμενη εβδομάδα τους έχουμε πάλι στην κυβέρνηση. Εσείς τώρα δείτε έχουν καταργηθεί. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, έχω μία καταγγελιούλα. Και αυτό που λέει και δεν ξέρω αν το έχετε. Ότι μέσα στην πλατφόρμα υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν πια.
2: Θα σας πω.
0: Το γνωρίζετε κι εσείς δηλαδή αυτό.
2: Δεν μπορώ να σας πω πολλά προϊόντα τέτοια. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή η πλατφόρμα δραστηριοποιείται και έχει 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η προηγούμενη πλατφόρμα, το e-καταναλωτής, είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συνέκρινε στιγμές. Αυτή η αλυσίδα δεν έχει νοπά προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά, κρέατα, τυριά κοπής, σαλατικά κοπής. Η προηγούμενη αλυσίδα, ο e-καταναλωτής, όπως θυμάστε, υπήρχε και κρέας, υπήρχε και κοτόπουλο.
0: Κατεψυγμένα όμως.
2: Έχει κατεψυγμένα, συσκευασμένα.
0: Ναι, συσκευασμένα, ναι, το
2: είδα. Και κατεψυγμένα. Ακριβώς. Τα οποία γνωρίζετε ότι είναι, θα έλεγα, αν να μην πω δύο φορές, να πω ότι είναι πολύ ακριβότερα σε σχέση με τα φρέσκα, τα νοπά ή τα κοπής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα αλαντικό το οποίο είναι στα 160 γραμμάρια συσκευασμένο, είναι πολύ ακριβότερο από ένα να πας να σου κόψουν ένα αλαντικό 160 γραμμάρια. Αντίστοιχη ποσότητα θα πληρώσεις πολύ λιγότερο στο κοπής από ότι το συσκευασμένο.
0: Δεν έχει το πλαστικό γι' αυτό.
2: Ακριβώς, δεν έχει το πλαστικό, δεν έχει τη συσκευασία, δεν έχει
0: τη διαφήμιση,
2: τη μηχανή η οποία έχει δουλέψει τα εργατικά για να δουλέψει, για να φτιάξει τη συσκευασία κλπ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε εσείς, είναι το γεγονός του ότι αυτή η αλυσίδα, υπάρχουν προϊόντα πάρα πολλά. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ένα γιαούρτι πολύ γνωστής κρατοβιομηχανίας, το οποίο είναι, το έχουν στην πλατφόρμα 3 και σε δάκια επί 170 γραμμάρια. Αυτό δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ποτέ στην Ελλάδα. Υπάρχει το αντίστοιχο 3 επί 200. Ένα άλλο.
0: Καλά, ο πρωθυπουργός που το πήρε στα χέρια του, πώς και δεν έδιρε, πώς και δεν χτύπησε φιλικά στην πλάτη τον υπουργό του. Τι μου δίνεται να πανηγυρίσω, πράγματα που δεν υπάρχουν.
2: Θα σας πω και άλλα πολλά. Για παράδειγμα, άλλο γιαούρτι το οποίο έχει καταργηθεί σε ποσότητα 280 γραμμάρια, στην πλατφόρμα υπάρχει και στην τιμή, είναι στην τιμή το 1 ευρώ και 66 λεπτά. Στο σούπερ μάρκετ, στο ψυγείο δεν υπάρχει. Έχει αντικατασταθεί αυτό το προϊόν με ένα άλλο προϊόν λιγότερο περιεχομένου 240 γραμμάρια και η τιμή είναι 1,68. Άλλο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει πάλι, που στην χώρα μας ή στην αλυσίδα του σούπερ μάρκετ, είναι ένα άλλο γιαούρτι 2 επί 200 γραμμάρια. Αυτό δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε 3 επί 200.
1: Οι τιμές, κύριε Ραυτόπουλε, είναι απόλυτα ακριβείς.
2: Αυτό ήθελα να πω το άλλο. Στο επόμενο που θα πάμε είναι στις τιμές. Παράδειγμα, στην τιμή στην πλατφόρμα υπάρχουν μακαρόνια πολύ γνωστής εταιρείας βιομηχανίας ζυμαρικών, το οποίο το έχει 83 λεπτά, ενώ στο κατάστημα το έχει 75 λεπτά. Ή γιαούρτι πάλι κατσικίσιο 200 γραμμαρίων, το οποίο στην πλατφόρμα το έχει 1,48, στο κατάστημα έχει 77 λεπτά. Ή άλλο που είναι 200 γραμμάρια, στην πλατφόρμα το έχει 1,58, στο κατάστημα το έχει 95 λεπτά. Και πάρα πολλά μπορώ να σας πω αναψυκτικά, το αντίθετο τώρα.

0: στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, ή άλλο προϊόν που δραστηριοποιείται στην Φλόρινα, ή άλλο προϊόν που δραστηριοποιείται στις Σέρες ή στην Καβάλα. Δεν υπάρχουν στα αστικά κέντρα ή στα μεγάλα. Είναι βιομηχανίες ελληνικές μικρές που είναι τοπικές.
1: Α, τώρα με βοηθήσατε, κύριε Ραυτόπουλε, συγγνώμη, με βοηθήσατε το πώς θα βοηθήσει ο Πρωθυπουργός τον ελληνικό τουρισμό. Θα πεταχτείς μέχρι τα Γιάννενα να πάρεις εκεί το δικό τους κρέας, το δικό του κρέας δεν έχει, το δικό του τυρί. Θα πάρεις το τυρί φτηνά, θα πας και βόλτα στα Γιάννενα.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη τώρα, να πάμε λίγο σοβαρά. Εγώ είχα κάτι καταγγελιούλες.
0: Να πω και αυτό, αν επιτρέπετε. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία ναι, μεν φαίνεται ότι έχει κάποια αλυσίδα συγκεκριμένη, σούπερ μάρκετ, αλλά όταν πήγαμε εκεί να το αγοράσουμε αυτό το προϊόν, γιατί ήταν πολύ καλή τιμή, μας είπε ότι εμείς αυτό το προϊόν ως αλυσίδα δεν το δουλεύουμε. Δεν το έχουμε δουλέψει ποτέ, δεν το έχουμε στα ψυγεία.
1: Αξέφυγαν από το προηγούμενο που πήγαινες και έβλεπες, διαφημίζανε μια προσφορά και πήγαιναν να πάρει την προσφορά και με το που έμπαινες πρωί-πρωί, με το που ανοίγανε, σου πάνε τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε σοβαρά. Είναι μια πλατφόρμα την οποία πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει ο Υπουργός. Okay, το χτυπάμε και την πλάτη, δεν ξέρω πώς θα το χτυπήσουμε μετά. Αλλά ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει ότι λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας με μια πλατφόρμα. Και αυτή η πλατφόρμα, εγώ από χτες μέχρι σήμερα είχα καταγγελιούλες, όπως σας είπα, ότι δεν υπάρχουν τα προϊόντα αυτά που λένε. Τώρα εσείς που τα έχετε ψάξει καλύτερα από όλους και ξέρετε, μας λέτε, πρώτον, δεν υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι στην πλατφόρμα. Δεύτερον, άλλες τιμές, μας λέει πλατφόρμα, άλλες τιμές υπάρχουν στα καταστήματα. Μας λέτε ότι υπάρχουν τοπικά προϊόντα που δεν υπάρχουν, δεν έχουν φτάσει μέχρι, δεν έχουν μπει καν στο ράφι. Τώρα, έχουμε και πανηγυρίζουμε μια πλατφόρμα η οποία ο Θεός να την κάνει από το ποιος την έχει ενημερώσει ή πώς ενημερώνεται.
0: Πάνω απ' όλα εκείνο το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι μία πλατφόρμα που μας την παρουσιάζουν ως όπλο και ως ότι θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, να πούμε ότι γιατί θα καταπολέμησε την ακρίβεια η προηγούμενη πλατφόρμα από το 2020 μέχρι σήμερα, μέχρι την εφαρμογή αυτής της νέας πλατφόρμας. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεύτερον, γιατί η προηγούμενη πλατφόρμα η οποία έχει ένα backup τιμών αλλά και περιεχόμενων προϊόντων 6 χρόνων, μια και δραστηριοποιούνταν το 2020, δεν τα βάζουν αυτά μέσα, να πάρουν τα στοιχεία αυτά και να βάλουν μέσα στη νέα πλατφόρμα, ώστε να δει ο καταναλωτής το προϊόν αυτό που αγοράζει σήμερα, τι περιεχόμενο είχε το 2020, το 2021 ή το 2022 και τι τιμή είχε το 2020, 2021, 2022, 2024. Για να κάνουμε μια σύγκριση. Τώρα εδώ πέρα αυτό που έχει η πλατφόρμα αυτή είναι μια τιμοληψία περίπου πίσω 2 μήνες. Αυτό αντιλαμβάνεστε, ναι μεν έχουν αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο τα προϊόντα, αλλά όχι τόσο όσο έχουν αυξηθεί πριν από 6 μήνες, πριν από ένα χρόνο, πριν από 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να...
1: Καλά τώρα και εσείς θυμάστε τι γινόταν πριν 2 χρόνια.
0: Θα ήθελα να ξέρω καταναλωτής, είναι το περιεχόμενο, δηλαδή ένα γιαούρτι, το οποίο ήταν 280 γραμμάρια και τώρα έχει γίνει 200 και η τιμή του ήταν, παράδειγμα λέω, τυχαία τα νούμερα, 1,20 και σήμερα που έχει γίνει 280 και σήμερα που έχει γίνει 200 έχει 1,40. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι μειώθηκε το περιεχόμενο 20% και αυξήθηκε η τιμή άλλο 20%. Αυτά είναι που πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής. Όμως αυτά δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά η μία αλυσίδα απέναντι την άλλη. Γιατί δεν λειτουργούν? Γιατί εμείς οι καταναλωτές και σήμερα που μιλάμε, η κάθε αλυσίδα έχει το δικό της ηλεκτρονικό e-shop, το οποίο μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε πόσο, σε πραγματικό χρόνο πόσο έχει τα προϊόντα.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό που βοηθάει μια ακόμα πλατφόρμα για να μειώσει, για να δούμε εμείς τους καταναλωτές ότι αυτά τα βλέπουμε, δεν κάνουμε 1, 2, 3 κλικ, κάνουμε ένα κλικ για να τα δούμε τα προϊόντα αυτά μέσα συγκεντρωμένα σε μία πλατφόρμα. Αυτό είναι που μας κλείνει το πρόβλημα της ακρίβειας, της χροκέντρας, της ταπιστίας του κεφών, της
1: ευρωπαϊκής. Τότε γιατί πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας με μια πλατφόρμα, ο Πρωθυπουργός της χώρας με μια πλατφόρμα που με το καλημέρα εμείς εδώ στην Ελλάδα χτύπαγε το τηλέφωνο μας και λέγανε, μας είπαν το πρώτο που σας είπα εγώ, δεν υπάρχουν τα προϊόντα. Στην πορεία εσείς που ανακαλύψετε γιατί το ψάχνετε, βρήκατε άλλα τόσα. Και πανηγυρίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για κάτι το οποίο μας δίνει στα χέρια του πολίτη που ο Θεός να το κάνει σοβαρή πλατφόρμα.
0: Ξέρετε κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρνάρα, αυτό το οποίο θα μας πούνε σήμερα ή ενδεχομένως αύριο, μεθαύριο, θα μας πούνε, ξέρετε, αυτή η πλατφόρμα ήταν, λειτουργήσε χτες, έχει κάποια προβληματάκια τα οποία θα τα δούμε στην πορεία και θα τα φτιάξουμε. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα. Μία πλατφόρμα η οποία διαφημίζεται εδώ και 2 μήνες ως ένα όπλο κατά της ακρίβειας, ως ένα νέο όπλο στα χέρια των καταναλωτών, το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει ανταγωνιστικά η μία αλυσίδα την άλλη. Θα πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι κυβερνώντες που το γνωρίζουν, το γνωρίζουν ότι το ξέρουν, ότι η κάθε αλυσίδα σούπερ

0: μάρκετ έχει ορισμένους υπαλλήλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο ένας υπάλληλος κοιτάει τις υπόλοιπες αλυσίδες, το ίδιο κάνει από την άλλη αλυσίδα ο άλλος υπάλληλος, οι οποίοι να ξέρουν σε τι τιμές είναι. Αλλά οι τιμές μέσα από την πλατφόρμα για να γίνονται αγωνιστικές δεν θα πέσουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει στην πλατφόρμα ότι και στα e-shop των σούπερ μάρκετ ότι υπάρχουν παράδειγμα 6-7 αλυσίδες που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή, χωρίς να διαφέρει τιμή ούτε ένα λεπτό.
1: Ναι, δηλαδή
0: τώρα θα το δουν αυτό, θα το ρίξει η μία ή η άλλη ένα λεπτό ή θα το ρίξει δύο λεπτά.
1: Υπάρχει, θα συμφωνήσετε και θα ανεβάσετε όλες μαζί. Εγώ μία ερώτηση ακόμα θέλω να σας κάνω. Και είναι πολύ σοβαρή. Αυτή η πλατφόρμα θα μπορούσε να μου φαίνεται να βοηθήσει μόνο τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή να την έχουν μπροστά τους, να τη βλέπουν και να κάνουν καλύτερους ελέγχους.
0: Είναι φτιαγμένη από τον ελεκτικό μηχανισμό. Γιατί αυτή η πλατφόρμα είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Αρχής Προστασίας, Αρχής Προστασίας Καταναλωτής. Συγγνώμη.
1: Μόνο αυτούς μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή να τη φτιάξουν, να την κοιτάνε και να λένε τώρα σας βλέπουμε και μην κάνετε κάτι λάθος γιατί θα έρθουμε να σας ελέγξουμε.
0: Μα γιατί σήμερα που τη βλέπουν ή τα βλέπανε πριν, δεν βλέπανε ότι από αλυσίδα σε αλυσίδα υπάρχουν προϊόντα τα οποία ξεπερνάνε το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες ακόμα και το 100%. Τι είναι τώρα αυτό που θα δουν κάτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι μαζεμένοι τώρα το είδαμε.
0: Τώρα το είδαμε
1: εμείς μαζεμένοι, πολλοί κόσμος. Δηλαδή μπήκαμε στην πλατφόρμα
2: είδαμε
1: ότι αυτό που λέτε τώρα και το λέγατε και στο παρελθόν, εμείς τώρα το είδαμε έτσι τόσο. Να μας κάνει μπαμ και να λέμε, όπα, κοίτα τι γίνεται. Το ίδιο πράγμα δηλαδή αλλάζει από περιοχή σε περιοχή.
0: Αυτό ο ηλεκτρικός μηχανισμός το είχε δει και το γνωρίζει και το ήξερε από πριν, όχι τώρα. Δεν το έμαθε τώρα. Και να θυμίσω τώρα εδώ πέρα δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Το ένα είναι τον Οκτώβριο του 2023, θα σας θυμίσω ότι ο κ. Πρωθυπουργός απέστειλε μία επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν που της έλεγε ότι η χώρα μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χώρα μπανανία τις πολυεθνικές εταιρείες όσον αφορά τις τιμές. Δηλαδή δεν μπορούν οι πολυεθνικές εταιρείες να πουλάνε πολύ ακριβότερα τα προϊόντα τους σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ένα, πήρε καμία απάντηση από το 23 μέχρι σήμερα. Όχι. Δύο, ο κ. Οδωρικάκος, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιρεών, αυτό το οποίο του είπανε στο ερώτημά του γιατί πουλάτε τόσο ακριβά τα προϊόντα στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, και η απάντηση ήταν ότι εμείς θα πουλάμε τα προϊόντα μας όσο οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Αυτή ήταν η απάντηση.
2: Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Ραυτόπουλε, πέρα από τις πλατφόρμες και τα σχετικά, τα πραγματικά μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν.
0: Αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ. Το δεύτερο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και το τρίτο είναι ο ελεκτικός μηχανισμός να πάρει θέση, να ελέγξει όλες τις αλυσίδες, όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε, αν όχι να μειώσουμε τις τιμές. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε, όπως γνωρίζετε, είμαστε η τρίτη στον πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άλλο ένα μήνα. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 3,2% και σε εμάς είναι στο
2: 5%.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ραυτόπουλε, πρώτον, οι επιχειρηματίες πλην των νησιών που είναι καλοί, οι υπόλοιποι είναι απατεώνες, οπότε δεν θα περάσουν τη μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή. Θα τον φάνε. Εκτός από αυτούς που είναι επιχειρηματίες στα νησιά και που είναι καλά παιδιά. Μετά.
0: Και λένε οι ίδιοι τα σούπερ μάρκετ ότι ο ΦΠΑ εκεί που μειώθηκε στην παραμεθόριο περιοχή στα μικρά νησιά πέρασε κατευθείαν στον καταναλωτή. Και αυτό
1: γιατί είναι αυτοί είναι καλοί επιχειρηματίες. Οι υπόλοιποι επιχειρηματίες είναι απατεώνες και θα το φάνε.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, τώρα που θα έρθουν οι τουρίστες και αν οι τουρίστες πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, θα έχουμε πρόβλημα στα έσοδα του κράτους γιατί οι τουρίστες και δεν θα μην δώσουν παραπάνω λεφτά.
0: Μα στην παραμεθόριο περιοχή και στα νησιά τα οποία θα πάνε και οι τουρίστες θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ.
1: Τώρα κάθετε και τα μετράτε όλα. Εμείς λέμε για τους τουρίστες της Αθήνας. Αυτοί που είναι πολύ μας ενδιαφέρουν.
0: Ναι, αλλά οι τουρίστες πάνε στα.
1: Προσπαθούμε να στηριχτούμε με τον πόνο μας, κύριε, αυτό που λέει. Με τον πόνο μας, γιατί πραγματικά, αν δεν κάνουμε και κανένα αστείο, θα αρχίσουμε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Διότι δεν είναι μόνο το ότι δεν κάνουν τίποτα για την ακρίβεια, είναι ότι μας δουλεύουν κιόλας.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, είναι ότι μας εξοργίζουν με αυτά τα οποία γίνονται. Αυτό είναι το σημαντικότερο που είπατε.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω πάνω εσύ.
2: Ωραία, όχι, εντάξει, έχουμε καλυφθεί.
1: Και αυτό που λέει, να σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μια καταγγελιούλα που ήρθε σε εμάς, εσείς την κάνατε, τη μεγαλώσατε και μας χαλάσατε τη μέρα. Καλά κάνατε βέβαια, αλλά εμείς νομίζω ότι ήταν μία, αλλά εδώ ανακαλύψαμε τι μία. Μία είναι. Βλέπεις πώς εσύ είναι. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για μία πλατφόρμα η οποία από τον απλό πολίτη, γιατί καταγγελιούλες που είχαμε εμείς από εσάς ήταν, παιδιά. Τι... από εσάς που μπήκατε και την ψάξατε περισσότερο από εμάς. Από απλούς πολίτες, από τους, τον κύριο Ραυτόπουλο και την ομάδα του, ανακαλύπτουν 1 εκατομμύριο λάθη, 1 εκατομμύριο παραλήψεις. Και βγαίνει ο Έλληνας πρωθυπουργός και την πανηγυρίζει.
2: Και είδες,
1: ο υπουργός, πώς τον είπαμε, ανάπτυξης, ο κύριος
2: Θεοδωρικάκος.
1: Είναι ακόμα εκεί.
2: Είναι, γιατί να μην είναι ο άνθρωπος.
1: Και δεν έχει πάει ο πρωθυπουργός στον υπουργό τον αρμόδιο και να του πει: τι μου κάνεις, ρε μεγάλε. Με βάζεις να γίνω με ρεζίλι με αυτό που φτιάξατε. Ο Έλληνας πρωθυπουργός πανηγυρίζει για κάτι το οποίο είναι λάθος. Και θα βγει, ξέρω εγώ, ποιος ο υπουργός και θα πει: ξέρετε κάτι, αυτό που είπε ο κ. Ραυτόπουλος. Σε 3 μέρες θα το φτιάξουμε. Και μιλάμε για πράγματα. My point. My point. Εγώ έχω μείνει στο my point.
2: Και είδες, σου είπα πριν ότι θα κάνω μία ερώτηση στον κύριο Ραυτόπουλο.
1: Ναι, την έκανα.
2: Αν ναι, αν είναι ίδιες οι τιμές.
1: Και εγώ σου είπα γιατί ότι μου... κάτι καταγγελίουνε, ναι, ότι δεν υπάρχουν τα προϊόντα. Ναι. Μέρα μου το στείλανε από χτες. Δεν υπάρχουν. Γιώργο μας δεν υπάρχουν. Άρα, αυτά που δεν υπάρχουν.
2: Άρα ήμασταν και οι δύο αληθείς. Γιατί ούτε πολλά προϊόντα υπάρχουν και οι τιμές μερικές ήταν διαφορετικές.
1: Οπότε πάμε στο κλασικό και το πολύ ωραίο. Εσείς είστε οι ρεπόρτερς μας. Ναι. Και μόνο, όχι μόνο για την κίνηση, αλλά για όλα αυτά που από κοινού αντιμετωπίζουμε. Και εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε ένα μικρόφωνο να τα λέμε.
2: Προσοχή, σήμερα έχουμε και υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 σε 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα για πυρκαγιά, σύμφωνα με τον
1: έχει μποφόρια γι' αυτό, μεγαλύτερα ψηλές θερμοκρασίες
2: με τον
1: και
2: χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η πυροσβεστική. Σε κίτρινο συναγερμό Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Βιωτία, Εύβοια και Κορίνθια.

0: Και το κίτρινο χρωματάκι ακόμα είναι μια χαρά. Σε λίγο να δεις μέσα στον Ιούλιο που θα υπάρχουν από την πυροσβεστική το κόκκινο.
1: Καλά,
0: κόκκινο
1: το θέμα είναι να προσέχουμε κι εμείς, παιδιά, μην τα περιμένουμε. Δεν φταίει όλο ο κράτος. Να προσέχουμε κι εμείς λίγο, να προσέχουμε λίγο, να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο καλοκαίρι σε σχέση με αυτό. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία αυτή η πλατφόρμα. Ο κ. Σταδρικάκος πλήρωσε ανθρώπους να τη φτιάξουν.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή αυτοί που την πληρώνουμε και όλα σε αυτή την πλατφόρμα και το στήσιμό της, καλά μου πεις την κοστίζει τίποτα, ναι. Και τη λειτουργία της και αυτούς που ανεβοκατεβάζουν πράγματα τους πληρώνουμε τώρα εμείς για να βάζουν προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο. Προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Διανοήστε ότι αυτοί οι άνθρωποι φτιάξανε, πανηγυρίζουν με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός εδώ που πάει τη χώρα μπροστά. Το ψηφιακό κράτος, το επιτελικό κράτος. Καλά, άστο των άριστων, το ξεπεράσαμε. Δεν είμαστε τόσο άριστοι. Ψηφιακό επιτελικό κράτος εμείς εδώ που έχουμε πάει την Ελλάδα πιο μπροστά από την Ευρώπη. Και βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πανηγυρίζει για μια πλατφόρμα που θα καταπολεμήσει την ακρίβεια και θα λύσει το πρόβλημά μας όλων.
0: Ήταν πάντως ωραίο το βιντεάκι που ανήρθησε ο Πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή σε αυτό το πληρώσαμε. Και αυτό το πληρώσαμε.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τσάμπα το φτιάξανε. Κάμερα μάλλον δηλαδή. Θα ήταν εκεί ο μοντέλο, θα ήταν εκεί ο σκηνοθέτης, θα ήταν εκεί. Αυτοί που τον έντισε, τον έβαψε, θα ήταν εκεί. Όλοι εκεί ήταν. Η security γύρω-γύρω την ώρα που τραβάγανε, θα ήταν εκεί. Όλοι εκεί ήταν.
0: Μέσα στο μαξί μου δεν ήταν.
1: Γιατί σημασία δεν έχει security, δηλαδή και μέσα και απ' έξω από το μαξί μου. Για πήγαινε να διαμαρτυρηθεί από το μαξί μου, να σου πω εγώ τι θα γίνει. Να σου πω ότι θα την πέσουν. Λοιπόν, πανηγυρίζει ο προέλληνας πρωθυπουργός. Ότι λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας με μία πλατφόρμα η οποία έχει προϊόντα που δεν υπάρχουν. Σύνολα τα άλλα.

0: Ενώ εμείς είμαστε εδώ, υπάρχουμε. Είναι ο κύριος Πάνος Πουρναράς, ο οποίος σας δίνει το δώρο της Ύφνου. Για πες το, κύριε Πουρναρά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος σας δίνει το δώρο
0: της Βραβρώνας. Ναι. Ευχαριστούμε και τη δήμαρχο της Ύφνου που μας έδωσε το δώρο που σας δίνουμε, αλλά και τον κύριο Πουρναρά που σας το λέει τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Στείλτε τα μηνύματά σας. Στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη Ύφνος. Τι περιλαμβάνει τώρα, είναι τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια, υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό, έχουμε και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, δύο φαγητά δηλαδή, δύο γεύματα. Ένα δώρο επίσης από το κατάστημα Νάνινο, εδώ στην Αγίου Νικολάου 67. Στο Ήλιον, η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 25 του μήνα. Στέλνετε στο Viber του σταθμού το όνομά σας και τη λέξη Ύφνος.
0: Και την ίδια μέρα θα γίνει κλήρωση Βραβρώνα, πολύ ωραία περιοχή όσοι την ξέρετε, λιγότερο κόσμο από τη Λούτσα, αν δεν θέλετε να έχετε έτσι, μεγάλη βαβούρα. Κοράλι, 4 άτομα πάνω στη θάλασσα. Θα πάτε εκεί και θα με θυμηθείτε. 69-39-943-943 τα μηνύματά σας. Εμείς είμαστε εδώ και φροντίζουμε. Ξέρω εγώ, αλήθεια δεν είναι πάνω.
1: Ποιο πράγμα.
0: Κάποιος θα πάει στη Ύφνο, κάποιος θα πάει στη Βραβρώνα. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα, κάποιος πήγε στις Πέτσες, κάποια για την ακρίβεια πήγε στις Πέτσες και κάποιος πήγε στο Αλεποχώρι, στο θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λέμε αλήθεια εμείς εδώ. Και ξέρετε κάτι.
1: Είμαστε μια ομάδα αλήθεια.
0: Μακριά από εμάς που φτιάχνουν βίντεο η κακή, η άλλη κακή. Όχι η ομάδα αλήθεια. Η άλλη κακή και δείχνουν τώρα τη βουλευτή να πηγαίνει και να λέει πόσο κάνει η ψήφος του Πουρναρά.
1: Δεν μου το έδεξα αυτό ακόμα. Εγώ δεν το έχω δει αυτό.
0: Τόσα σου δίνω και καλά σου δίνω τόσα και πήρα του ίδιου ψήφου. Γιατί μου ζήτησε παραπάνω την προηγούμενη φορά και εγώ πήρα του ίδιου ψήφου. Τι ίδιε ψήφου.
1: Τις ίδιες, ναι. Το διόρθωσες μόνος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο ελληνικός δύσκολος γλώσσος, αφού έχει μέσα ο ΠΚΠ, έχει μέσα αυτή, μπερδεύεσαι. Έχεις μπερδέψει τη γλώσσα σου με τόσο. Τώρα που έχει και πλατφόρμα, παιδιά.
1: Τώρα που γυρίζει.
0: Ετοιμαστείτε και το My Point. Από προφορά πώς φωνούμε.
1: Δυνατός.
0: Δυνατός, έτσι.
1: Δυνατός.
0: Ωραία. Παραδίδω δωρεάν μαθήματα στο Ελλάς.

0: Όταν λες στο Ελλάς, τι εννοείς, στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη?
1: Καταρχάς, στην Ελλάς, όχι, δεν παραδίδω μαθήματα σε όλη την Ελλάδα. Ούτε παραδίδω μαθήματα στην ελληνική αστυνομία. Παραδίδω μαθήματα στον αρχηγό του κόμματος Ελλάς. Άρα το κόμμα Ελλάς. Σωστά. Κάνω
0: είναι,
1: κάπου λάθος.
0: Είναι η ελληνική αριστερή
1: συμπαράταξη. Η ελληνική αστυνομία είναι. Η Ελλάς είναι η Ελλάδα.
0: Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, δεν είναι κόμμα.
0: Ναι, ρε παιδάκι,
1: άρα είναι το κόμμα.
0: Αν βάλεις το κόμμα, θα πεις το κόμμα Ελλάς. Αν δεν βάλεις το κόμμα, δεν μπορεί να πεις το Ελλάς. Θα πεις η Ελλάς.
1: Το κόμμα Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς, ναι, αλλά πριν δεν είπες το κόμμα, είπες το Ελλάς.
1: Το Ελλάς.
0: Άμα δεν βάλεις τη λέξη κόμμα, ναι, θα πρέπει να πεις η Ελλάς, γιατί είναι η ελληνική.
1: Επειδή έχουμε μπλεχτεί, πρέπει να, να βγάζω το κόμμα και να βάζω τελείες για να εξηγώ τι είναι.
0: Ναι, στον προφορικό λόγο δεν μπορείς όμως να βάλεις τελείες. Πώς θα τις βάλεις
1: γιατί,
0: τελείες.
1: Οπότε λέω το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς. Η Ελλάς είναι η Ελλάδα. Η Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία.
0: Η Ελλάς είναι και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Είναι το κόμμα όμως.
0: Είναι η Ελλάς.
1: Ναι, το κόμμα είναι το κόμμα.
0: Ρε παιδάκι μου τώρα.
1: Το κόμμα που δεν έχει κόμμα και τελεία.
0: Καλημέρα στη Θεοδώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα βρούμε άκρη με το και το.
1: Καλημέρα στον Κυριακό.
0: Καλημέρα, Κυριακό. Θέλουν να πάνε σύφνο. Οι άνθρωποι στέλνουν τα μηνύματά τους. Σιγά μην ακούνε εδώ, να ακούνε αν είναι το ή.
1: Κοράλι. Κοράλι. Ο Κυριάκος θέλει και το κοράλι.
0: Θέλει και το να πάει και, και στα δύο Κυριάκος.
1: Κυριακό, λόγω ονόματος μπορεί και να το κερδίσει και να πας και στα δύο.
0: Ισχύει αυτό. Είναι πολύ. Είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Ναι. Συγγνώμη, γιατί μπλέκουμε. Κάνα νέο δημοκράτη.
0: Έβαλα τους Ευρωπαίους μας.
1: Κάνα νέο δημοκράτη. Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι νεοδημοκράτης. Το λέει ο Σαμαράς, το λέει ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη Νέα Δημοκρατία, δικιά μου, ναι, δεν είναι αυτή.
0: Πήγα να πω τον κύριο Βορίδα, αλλά είναι λαός αυτό.
1: Είναι λαός. Όχι, λαός. Λαός.
0: Άντε πάλι, λαός είναι.
1: Λαός.
0: Ρε παιδάκι, μου έχει μια μανία να αλλάζει τα κόμματα.
1: Λοιπόν, έχει κανένα νεοδημοκράτη η Νέα Δημοκρατία?
0: Θα έχεις, έχει.
1: Έχει έναν. Έχει έναν. Έναν βασικό. Έναν βασικό. Έναν, λέγε. Τώρα που γυρίζει.
0: Ένα βασικό. Το γύρο από την Κρήτη. Το γύρο από την Κρήτη.
1: Όχι, βρε.
0: Ποιον?
1: Σηκωθείτε να το χειροκροτήσετε.
0: Α, ο κύριος Κυρανάκης. Ο Νεδίτης. Ο Νεδίτης.
1: Μα γεια σου. Είναι ένας βασικός. Διότι ο Μητσοτάκης δεν είναι Νέα Δημοκρατία και το λέει ο κύριος Σαμαράς, το λέει και ο κύριος Καραμαλής.
0: Ναι, οι άλλοι είναι λαός, οι άλλοι είναι Πασόκοι.
1: Οι άλλοι είναι Πασόκοι. Άρα νεοδημοκράτη έχουμε τον Κυρανάκη. Γι' αυτό σηκωθείτε να το χειροκροτήσετε.
0: Ο οποίος. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, πάμε σε διάλειμμα. Ο οποίος, να ξέρει, τις επόμενες ημέρες θα πάει με Συνία μαζί με την κυρία Κεραμέως για περιοδία.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός με την Anderlecht για την πώληση του Μπιακόν σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Στην Αθήνα θα βρίσκεται για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Ενδέσα ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παίκτης της Βίντζεβ Λόντς και επίσημενε πλέον ο Πολωνός επιθετικός Κάρολ Σβιντέρσκι. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ασβάλ Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την περίπτωση του Μπατίστ Σανταμαρία σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται η περιοδία της Κούπας του πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Είναι και η Βόρεια ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος σε σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι ο Ρόους. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αίτη. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη 4-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Interfetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Interfetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interfetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interfetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριο Γεωργιάδης απουσιάζει από το στούντιο, δεν ξέρω πού είναι, πίνει καφέ μάλλον. Τον ψάχνουμε, είναι αλήθεια, κάποια στιγμή θα μπει φαντάζομαι. Μπήκε ο κύριος Γεωργιάδης, έπαιρες καφέ.
1: Καλημέρα. Ειδοποία ρε Καραβάκο.
0: Ειδοποία
1: ρε.
0: Ήθελα να ξέρεις, να εκμεταλλευτώ λίγο πόσο χρόνο δημοσιότητας παραπάνω μπορούσα να έχω μόνος μου δηλαδή. Αλλά δεν μου κάνεις τη χάρη και μπήκε στο στούντιο.
1: Ειδοποία ρε Καραβάκο ότι ξεκινάμε τη δουλειά. Ειδοποία. Λοιπόν, να σου πω, εγώ όμως είχα την προηγούμενη Παρασκευή. Γιατί
0: τουρίστα. Ναι, έλειπα την προηγούμενη Παρασκευή, ήμουν στην Καλαμάτα.
1: Και είχε και το θράσος να ανεβάζει και την παραλία. Όλα τα άλλα εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά την παραλία.
0: Την ώρα που βούταγα.
1: Την ώρα που. Δηλαδή. Αυτό ήταν.
0: Όχι σκέτη την παραλία.

0: Και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας.
1: Η καταναλωτική συνείδηση, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
2: Και ζητούμενο θα μείνει.
1: Θα μείνει ζητούμενο.
2: Συγγνώμη, μας δουλεύει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν ξέρω γιατί μας δουλεύει.
2: Δηλαδή μας λέει ότι θα φτιάξουμε το καλάθι της νοικοκυράς με προϊόντα που δεν υπάρχουν.
1: Του νοικοκυριού.
2: Του νοικοκυριού.
1: Ναι, έχει καταργηθεί.
2: Δικό ήταν και αυτό όμως, περίμενα. Ναι. Με μπερδέθηκα κι εγώ. Λοιπόν, με προϊόντα που δεν υπάρχουν. Θα το φτιάξουμε θα δούμε τις τιμές τις οποίες δεν ισχύουν. Ή θα φτιάξουμε πρώτα την πλατφόρμα και μετά θα την εγκαινιάσουμε ξανά. Και μετά
1: πόσο
2: θα ξαναβγεί ο Πρωθυπουργός να ξαναπεί τι καλά που
1: αυτή δούμε. Η πλατφόρμα βλέπεις να μακροημερεύει.
2: Λες να παρατηθεί. Λες να παρατηθεί.
1: Δεν ξέρω.
2: Λες να παρατηθεί από μόνη της και μετά από λίγο να την ξαναπάρουμε. Αυγενάκης βλέπει και όχι μόνο.
1: Κάπως έτσι. Δηλαδή... Α, και ο Αυγενάκης είναι δημοκράτης.
2: Τι είναι ο Δημοκράτης.
1: Που λέγαμε ποιος είναι ο Δημοκράτης. Ο Αυγενάκης
2: είναι ο Δημοκράτης. Ο Αυγενάκης ανήκει στην πρωθυπουργική κατάσταση. Και τον πρωθυπουργός δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός. Άρα ούτε πόσο ο Αυγενάκης είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή κάτσε, ο Κυρανάκης δεν είναι στην.
2: Ο Κυρανάκης ήταν από τα γενοφάσκια του. Ήταν εκεί.
1: Γιατί ο Αυγενάκης που ήταν.
2: Ο Αυγενάκης ήταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού.
1: Γιατί ο Κυρανάκης δεν ήταν ομάδα πρωθυπουργού.
2: Όχι, όχι. Ο Κυρανάκης ήταν στου νέου από μόνο του αυτό. Αυτόνομοι. Μεγαλώνει. Μετά έγινε.
1: Μετά η ομάδα πρωθυπουργού.
2: Μετά ρε παιδί μου, ήταν ο Δημοκράτης, μετά πήγε και με την κυβέρνηση.
1: Ο Αυγενάκης ήταν από. Δηλαδή γεννησιμιού του ομάδα πρωθυπουργού. Δεν υπήρξε ποτέ αυτόνομη πορεία.
2: Ποιο.
1: Ο Αυγενάκης.
2: Ο Αυγενάκης ήταν μέσα στην οικογένεια.
1: Κατευθείαν.
2: Κατευθείαν.
1: Μάλιστα.
3: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια.
1: Ήταν μια βαρισίμαντη δήλωση.
2: Καταλαβαίνετε
1: του πρώην πρωθυπουργού.
2: Η εκπομπή έχει γίνει πολιτισμός. Απαγγέλουμε ποίηματα. Και τώρα απαγγέλουμε ποίηματα. Την ώρα που συζητάμε το ποιος είναι Νέα Δημοκρατία, μου βάζει Κωστά και Καραμαλή.
1: Είναι Νέα Δημοκρατία. Κώστα Καραμαλή.
2: Κώστα Καραμαλή.
1: Ο κύριος Καραμαλής.
2: Ο κύριος Καραμαλής.
1: Ναι, ήταν μια βαρισίμαντη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού. Κλασικός νεοδημοκράτης όμως ο κύριος
2: Καραμαλής. Το παιδί μίλησε και τι είπε, ποίημα.
1: Ναι, είπε ένα ποίημα. Κλασικός νεοδημοκράτης.
2: Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Είναι από αυτούς που κατηγορούν το Μητσοτάκη επειδή δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Επειδή μπήκαμε στο δίλημα τώρα, είχαμε το debate, την αντιπαράθεσή μας για το ποιοι είναι οι νεοδημοκράτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εγώ έβαλα έναν original νεοδημοκράτη.
2: Δεν το άφησες και τη συνέχεια, γιατί δεν είπε μόνο ότι λέμε στους κυριλέ όχι. Είπε και σε άλλους ότι λέμε όχι και δεν μπορώ να καταλάβω, προσπαθώ να δω ποιος εννοεί.
1: Γιατί ήθελα να μείνω στους νεοδημοκράτες.
2: Μα γι' αυτούς έλεγε.
1: Γιατί μετά ξέφευγε το πράγμα.
2: Μα γι' αυτούς λέμε ότι λέμε όχι. Γι' αυτούς λέει ότι λέμε όχι.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως που εκεί όταν έκανε τη διακοπή ακούστηκε ένα χειροκρότημα, αλλά ήταν πολύ χλιαρό. Δεν υπήρξε ένας να πει σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Καραμαλή. Δεν υπήρξε ένας τέτοιος. Οπότε είσαι απόσυρο. Ένας να πει, σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Καραμαλή.
2: Θυμάσαι αυτό που ανεβάσαμε με το Χαρικλίνη. Είναι κανένα Νέα Δημοκρατία εδώ. Μία είστε. Όχι, είναι και άλλη Νέα Δημοκρατία. Το Χαρικλίνη, βάλαμε προχτές.
1: Αμέ.

0: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
1: Το είδες εδώ πόσο με θέρμη είναι.
2: Δεν το είδα, το άκουσα.
1: Είναι
2: αυτό
1: η σύγκριση.
2: Είναι, αυτό η είναι χειροκρότημα.
1: Σηκωθείτε να χειροκροτήσω τον κύριο
2: Κυρανάκη. Και μετά το αυθόρμητο χειροκρότημα αυτό, ήταν έντονο.
1: Μετά, ενώ όταν αφήνεις το κοινό στην δική του έτσι θέληση.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Πολύ χλιαρό.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Τι σου θυμίζει.
2: Την αρχή του Μητσοτάκη στο συνέδριο που χειροκροτούσε μόνος του, μπάχει το χειροκροτήσουν και οι άλλοι.
1: Μόνος χειροκροτούσε.
2: Ναι,
1: τον
2: και,
1: εαυτό
2: και
1: του.
2: Μετά όταν.
1: Μπράβο μου, καλά τα είπα.
2: Και
1: δηλαδή.
2: Μετά, μα ήταν εκεί με το ψηφιακό κτλ. Και είχε βάλει και αυτούς που χειροκροτάνε για να το σηκώσουν και τους άλλους, είχε βάλει και αυτούς. Ναι. Αλλά και μετά εκεί που μίλαγε με τα παιδιά για την.
1: Καλά, δεν είχε εκεί μπροστά.
2: Που χειροκρότησε. Χειροκροτήστε, ρε, τα παιδιά.
1: Συνήθως έχουν μπροστά εκεί 5-10 άτομα που κάνουν, είναι οι κράχτες και κάνουν.
2: Είχαν.
1: Ξεκινάνε το χαμό μόνοι τους.
2: Είχαν και τέτοιου
1: άτομα. Εντάξει. Ελήθη το πρόβλημα δηλαδή.
2: Ναι, πάντως επειδή δεν ήταν σίγουρο μετά το συνέδριο ότι θα πιάσει με τον Κυρανάκη,
1: ναι.
2: Σηκώθηκε απελεκτικά και λέει, να σας πω, αλλιώς παρετήστε, μα. Τώρα.
1: Την καλημέρα μας στον Νίκο, την καλημέρα μας στον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος λέει καλημέρα από το χιονισμένο Ήλιον και μετά Γιώργο αναφέρεται σε σένα, λέει ο τουρίστας θα πάει πάλι Καλαμάτα. Φαντάζομαι σε σένα είναι.
2: Εγώ
1: το μήνυμα,
2: θέλω
1: σε
2: να πάω στην Καλαμάτα. Την αγαπώ ως πολύ, ναι. Χωρίς να έχω καταγωγή. Έχω μείνει και χειμώνες. Έχω περάσει πανέμορφα. Θέλω να πάω στην Καλαμάτα. Αλλά την ώρα που ξεκινάω να το οργανώσω, φεύγει ο τουρίστας όπως πολύ καλά λες.
1: Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα παιδιά. Πάλι καλά που έχουμε εργαλείο να συγκρίνουμε τιμές με το εξωτερικό. Θέλω να πάρω κάτι φρούτα και ήμουν έτοιμος να τα πάρω από Βουλγαρία, αλλά κάτσε να είμαστε σίγουροι Ηλίας. Σωστό είναι αυτό, γιατί άμα είναι πιο φθηνά σε μια χώρα του εξωτερικού, λες, αφού θα πάω που θα πάω, να κάνω το ταξιδάκι μου να πάρω και στο σούπερ μάρκετ. Με συμφέρει.
2: Όπως μας είπε και ο κύριος Ραυτόπουλος, είναι και κάποια προϊόντα που δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Υπάρχουν μόνο στα Γιάννενα, έδωσε ως παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Βλέπω το προϊόν που θέλω.
1: Τα Γιάννενα στην Ελλάδα είναι.
2: Ναι, αλλά με αυτά στα Γιάννενα μετά πόσο κόπο κοστίζει να πας και μια Βουλγαρία.
1: Απέναντι είναι. Πας
2: το πας το ταξιδάκι. Άμα φτάσεις μέχρι τα Γιάννενα, το πρόβλημά σου είναι αν θα περάσεις τα σύνορα, τη γραμμούλα, την νοητή.

0: Πάμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, στα μαντελάκια.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή, στα μπλόκα της τροχέας 16.060 οδηγεί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026, πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, βεβαίως η φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις και βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Όπου είναι και σε εξέλιξη ζήτηση στην Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το άρθρο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι στην συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ λέει ναι υπό προϋποθέσεις. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. ΚΕΠ από την εφορία, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, πάντα όλα ξεκινάνε πιλωτικά, το έχεις παρατηρήσει. Όλα πιλωτικά και αν πάνε καλά, βλέπουμε.
1: Σαν την πλατφόρμα.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω αν η πλατφόρμα θα μακροημερεύσει. Δεν ξέρω αν είναι πιλωτική.
1: Εννοείται ότι δεν είναι πιλωτική, εννοείται ότι την πανηγυρίσαμε που ξεκίνησε τότε. Είναι το μαύρο της το χάλι.
0: Ήρθε για να μείνει δηλαδή.
1: Θα την εγκαινιάσουμε ξανά, μωρέ, σε λίγο. Μάλιστα. Θα κόψουμε για άλλη μια κορδέλα. Τι έγινε, πόσο κοστίζει η κορδέλα?
0: Η κορδέλα είναι τζάμπα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ στο Μετρό Θεσσαλονίκης πόσες κορδέλες έχουμε κόψει. Εφημερίδα Απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

0: Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, να πω ότι αρχίζουν έλεγχοι στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Είναι εντολή από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, τον αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Και μεταξύ άλλων θα γίνει έλεγχο στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και στα πόθα νέσκες.
1: Για τον κουνιάδο μιλάς?
0: Γενικότερα δεν μιλάω για τον κουνιάδο
1: μου. Ή για την τρομερή επιλογή της καταπληκτικής ισόβιας πολιτισμού που πάει από τον έναν μια πετυχησιά στα δικαστήρια στην παρέτηση του άλλου.
0: Γενικότερα, μιλάω για όλη τη χώρα.
1: Να καταλάβω, να το ταξιδικεύσω. Δεν με κατηγορεί κανένας ότι είμαι φύης. Ναι. Οπότε κάθε τι που λες να με βοηθάς να το καταλαβαίνω. Ναι. Μιλάς για τον κουνιάδο που παραιτήθηκε ή μιλάς για την εκπληκτική ισόβια που πρέπει να είναι ισόβια,
0: με αφορμή αυτά ξεκινάμε και ελέγχους όλη τη χώρα.
1: Με αφορμή αυτά.
0: Ναι.
1: Στους άλλους θα κάνουμε ελέγχους. Στον κουνιάδο και τον καταπληκτικό. Καταπληκτική δεύτερη. Σημαντική επιλογή της κυρίας Σιμεντώνη, δεν μιλάμε.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μετρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, κουκουέ μετά την απάτη της πλατφόρμας πόσο κάνει να εγκαινιάσουν και το πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση, μεγάλο εργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ που στήριξαν οι παρατάξεις των άλλων κομμάτων.
1: Καλημέρα Γιάννη, Τρίτη Δημοτικού είναι πολύ πιο μπροστά. Πολύ πιο μπροστά. Αφού αυτό κατάλαβες, ευχαριστώ πολύ.

0: Ο Γιώργος έχει βάλει μέσα, έτσι. Νομίζει.
1: Τι λέει.
0: Ο σωστός δημοσιογράφος κάνει τη συζήτηση και κάνει ρεπορτάζ και ο τουρίστας ανεβάζει παραλία. Κύριε Γεωργιάδη, πιο κοντά σύμπνο.
1: Μάλιστα. Έχει πιάσει το νόημα. Έχει πιάσει το νόημα. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
0: Λάθος μέσον έχεις βάλει.
1: Εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Σφοδρή αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα και ο θεατής Νίκος Ανδουλάκης. Τώρα με αφορμή τώρα το προσέλιδο να πω κάτι. Βλέπεις την διαφωνία αυτή των δύο Διαμαντοπούλου Δούκα, έτσι, για τη συνέχεια του κόμματος.
0: Φυσικά διαφωνία.
1: Το Πασόκ, το επίσημο Πασόκ, σε όλο αυτό, πού είναι, η Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ποιο είναι το επίσημο Πασόκ?
1: Η Χαριλάου Τρικούπη, η ηγετική ομάδα, ο Ανδουλάκης, ο γραμματέας του κόμματος.
0: Η Χαριλάου Τρικούπη είναι εκεί, ανεβαίνει, ξέρεις,
1: ναι,
0: ακαδημία σε αυτές τις στενά.
1: Ναι, ναι, ξέρω, ναι. Και πας δεξιά μετά.
0: Ναι, δηλαδή,
1: δεξιά, και μετά δεξιά βλέπεις τώρα, στο δεξί σου χέρι έχει μια κλούβα μάτ και μετά είναι το...
0: Εκεί είναι, δύο
1: έχει. Δύο κλούβες μάτ και μετά είναι τα γραφεία του Πασόκ. Πού είναι σε όλο αυτό το Πασόκ?
0: Ποιο Πασόκ? Εκεί.
1: Το Πασόκ.
0: Στην Χαριλάου Τρικούπη.
1: Δεν πέραν πάρει θέση δηλαδή.
0: Πήρε η Νάντια χθες.
1: Η Νάντια είναι το Πασόκ.
0: Δεν είναι η Νάντια Πασόκ.
1: Είναι.
0: Τι λες τώρα, κάτσε τώρα εδώ τα δυσκολεύει.
1: Είναι, αλλά δεν περιμένεις από τον εκάστοτε βουλευτή να τον ρωτήσει ο δημοσιογράφος και να σου πει τη θέση του, να σου πει μια άποψη. Ο Νίκος Ανδουλάκης που είναι πρόεδρος, ο γραμματέας του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να πούνε κάτι.
0: Άκουσε.
1: Ναι,
0: επειδή
1: παρακαλώ.
0: Το Πασόκ είναι ένα ελεύθερο κόμμα και ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα και μέσα στα κόμματα οι ελεύθερες ναι. απόψεις βοηθούν στη λειτουργία των κομμάτων.
1: Καλά, εντάξει, πολύ ελευθερία το που είπαμε τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Που θα καταλήξει κάπου ή ήθελες να πεις αυτό?
0: Αυτό.
1: Τι
0: να καταλήξω?
1: Έβγαλα νόημα.
0: Νομίζω δεν έχω να πω κάτι.
1: Καταλάβαμε.
0: Όταν λες ποιο Πασόκ εννοείς.
1: Καταλάβαμε. Αυτό ανδρουλακικό.
0: Το Πασόκ του Τσίπρα.
1: Το ανδρουλακικό. Το
0: Πασόκ του Μητσοτάκη.
1: Το Πασόκ του Τσίπρα το έχει πάρει και θα πάρει και κάποιος άλλος.
0: Ναι, το Πασόκ του Ανδρουλακή. Του Μητσοτάκη.
1: Του Μητσοτάκη τους έχει πάρει.
0: Και είναι η καλύτερη με και ο Κέρτσο.
1: Και μπορεί να πάρει και κάποιους άλλους και είναι πολύ καλός και ο κύριος Κέρτσο παρότι δεν είναι φίλος μου.
0: Που δεν είναι και φίλος. Φαντάζομαι να ήταν φίλος μου. Λοιπόν.
1: Πάμε. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 έως 250.000 ευρώ. Χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Αυτό λέει στη συνέχεια του Ελεύθερος Τύπος. Προχωράμε με την εφημερίδα Manifesto, η οποία έχει πρωτοσέλιδο τον Ανδουλάκη, την Διαμαντοπούλου και τον Δούκα. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω.
0: Ορίστε, να το λέει τον Ανδουλάκη.
1: Το κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα που με ζήλο επιδιώκει ο Δήμαρχος της Αθήνας. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου, τι ρόλο έχει στο Πασόκ? Ο ρόλος ποιος είναι?
0: Όλος ο συντονισμός, όλο το κομμάτι, αυτός είναι.
1: Ακριβώς. Είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού.
0: Όλος ο συντονισμός.
1: Όταν η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού βγαίνει και λέει ότι μετά τις εκλογές μπορούμε να συζητήσουμε, κάπως έτσι το είπε για τη Νέα Δημοκρατία, ότι μέχρι τότε δεν συζητάμε, μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Άρα αυτή είναι η θέση, ο πολιτικός σχεδιασμός, αυτή είναι η θέση του κόμματος. Η επίσημη.
0: Αυτή είναι.
1: Άμα το λέει επίσημα η υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού, άρα αυτή είναι η θέση του κόμματος. Άρα γιατί θα το πούμε εμείς σε έναν βουλευτή, σου λέει ότι όχι, τον αμφισβητεί, αφού η υπεύθυνη σχεδιασμού
0: αυτό λέει. Εμείς κατεβαίνουμε μόνοι μας. Το αποφασίσαμε στο συνέδριο. Κατεβαίνουμε μόνοι μας. Και ναι. Μετά ο λαός θα δείξει τι θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Αν ο λαός.
1: Άρα είναι η θέση του κόμματος αυτή.
0: Η θέση του κόμματος.
1: Κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Η θέση του κόμματος είναι οι αποφάσεις που πήραν στο συνέδριο. Η απόφαση του συνεδρίου λέει αυτό. Κατεβαίνουμε αυτόνομα.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη Κυριακή.
1: Μετά δεν ξέρουμε.
0: Μετά θα δούμε.
1: Μάλιστα. Η εφημερίδα Εσπρέσο.
0: Ο Γιώργος μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Ο Γιώργος. Ο μεγαλοδημοσιογράφος κάθεται αναπαυτικά στο στούντιο και στον κλιματισμό του και ο αληθινός δημοσιογράφος τρέχει στην επαρχία για ρεπορτάζ και για παραλίες. Μπράβο Γιώργο, το έχει πιάσει.
1: Πρόχει τώρα Εσπρέσο, πρωτοσέλιδο. Μαλί με μαλί στα δικαστήρια Μπεζεντάκου κατά τη Σάτι. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision.
0: Γιάννη, καλημέρα και πάλι. Δεν επιτίθομαι εγώ, ούτε λέει κανένας ότι κατάλαβε λάθος. Αν κατάλαβες ότι εννοούσα αυτό που γράφεις, οκ. Okay.
1: Η Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, πρωτοπορία της Ελλάδας στον ΠΟΗ από την Θεσσαλονίκη, από τις πρωτοπόρες χώρες η Ελλάδα με την πλατφόρμα Quality for All. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πιλωτικής εφαρμογής του Health IQ. Πολύ πλατφόρμα πέφτει, ε.
0: My point. My point.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Και έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Δημογραφικός κατήφορος και άλλαξε όψη η Ακρόπολη. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώνεται μετά από 220 χρόνια και επιφυλακτικές ή καταναλωτικές οργανώσεις για το πόσο κάνει, ποια επιχειρήματα βάζουν στο τραπέζι. Η εφημερίδα Εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Τι θα έχει το καλάθι της ΕΔΕΘ, κυβερνητικές πηγές και τον λόγο για πακέτο περίπου 1 δις που θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,7 δις ευρώ. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και ποιες κοινωνικές και για ποιες κοινωνικές ομάδες. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το δούνου του γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. 208 ύποπτοι στο πάρτι των πολεοδομιών. Ανοίγει το κάδρο των κομπιναδόρων ο Βρουλιώτης στο μεγάλο σκάνδαλο των οικοδομών.
0: Όποιος έχει ασχοληθεί ή είχε πάει ποτέ στην τότε πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής, μόνο μία βόλτα να έκανες, καταλάβαινες ακριβώς το τι συνέβαινε ανέκαθεν με τις πολεοδομίες. Και μιλάω για τη συγκεκριμένη. Όποιος έχει περάσει καταλαβαίνει τι λέω. Εδώ τώρα το τι συμβαίνει με τις πολεοδομίες, γιατί θέλουμε όμως να τις πάρουμε από τους δήμους και να τις πάμε κεντρικά? Γιατί?
1: Γιατί μας αρέσει.
0: Ναι, γιατί μας αρέσει όμως?
1: Γιατί είναι η πολιτική μας αυτή.
0: Η πολιτική μας είναι δηλαδή να παρετείται ο ένας γραμματέας από την Σόβια που θα έπρεπε να είναι καταπληκτική με τις επιλογές της κυρία Μενδώνη, ή ο κουνιάδος που παρετείται γιατί δεν είναι αυτό, ή να μπλέξουμε. Γιατί? Κάτι ξέραμε? Κάτι είχαμε ανθιστεί?
1: Μάλλον κάτι ξέρει που λέει και ο τραγούδι. Το είπα και χθες αυτό. Και εσύ δεν ξέρεις και την Αιδό κιόλας. Και αγνοείς και το τραγούδι γενικότερα.
0: Εντελώς. Τουλάχιστον είναι ωραία η Αηδός για να
1: ναι,
0: την...
1: Ναι, ναι, ναι, είναι άκρος εμφανίσιμη.
0: Αυτό. Α, εδώ πάμε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Είδες πόσο, όπως ωραία, πάμε στο... είδες πόσο ωραία το λέω το άκρος εμφανίσιμη.
0: Όπως πάμε στο διάλειμμα εγώ, break ο κύριος Πουρναράς, ναι. Και ερχόμαστε με ταξιδάκια. Θα πάμε και μια σύμφωνο, θα μιλήσουμε λίγο για ΕΚΑΒ, λίγο και για υγεία.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές πρέπει να λέμε για κανένα μπράβο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Επανήλθαμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Γιατί φύγαμε καθόλου. Καλημέρα, εντάξει, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Πουρνάρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Παιδιά, αρχίζει κίνηση στους δρόμους, υπομονή.
0: Υπομονή. Μας στείλανε και τις πρώτες φωτογραφίες από τον Κηφισό. Ένας από τον Κηφισό, ο άλλος από την Αττική Οδό.
1: Εντάξει, υπομονή. Λοιπόν, θέλουμε να αλλάξουμε. Εντωμεταξύ, μου χρωστάς περιοδία.
0: Εγώ δεν χρωστάω τίποτα.
1: Χρωστάς περιοδία Καλαμάτα.
0: Α, νόμιζα λεφτά. Και φοβήθηκα.
1: Λεφτά δεν είναι.
0: Ναι, γιατί λέω κι εγώ πότε χρωστάω.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Λοιπόν, τι χρωστάω, για πες.
1: Περιοδία Καλαμάτα.
0: Περιοδία Καλαμάτα, πώς το εννοείς αυτό. Να πάω εγώ και να πάρω και εσένα μαζί.
1: Όχι, περιοδία της κυβέρνησης στην Καλαμάτα με συγκεκριμένα ονόματα.
0: Θα πάει Κυρανάκης και Κεραμέως. Εγώ έτσι έχω μάθει.
1: Έχεις μείνει πίσω.
0: Και όχι μόνο Καλαμάτα, όχι μόνο Μεσσηνία.
1: Θα στα πούμε μετά. Πάμε να αλλάξουμε.
0: Στην Πελοπόννησο γενικότερα. Ωραία, να αλλάξουμε
1: και θα σου πω και ποιος θα πάει στη Θεσσαλία.
0: Εγώ θα σου πω πώς θα πάει στην Πελοπόννησο.
1: Και στην Πελοπόννησο θα σου πω. Ναι. Μαζί με
0: Πελοπόννησο λόγω ενός συγκεκριμένου όμως.
1: Λόγω Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν. Αυτό θα τα πούμε σε λίγο. Να αλλάξουμε λίγο θέμα και θα πάμε στην αγαπημένη μας τοπική αυτοδιοίκηση με και ίδιους και διαφορετικούς λόγους με δύο δημάρχους. Να ξεκινήσουμε από την κυρία. Μαζί μας είναι η κυρία Ναδάλη, δήμαρχος Ύφνου. Καλημέρα, κυρία Ναδάλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Και μαζί μας είναι και ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Δρίκος. Καλημέρα, κύριε Δρίκο.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Να ξεκινήσουμε από την κυρία. Κυρία Ναδάλη, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε γιατί την πρωτοβουλία να δώσετε ένα δώρο. Μπας και πάει κανένας διακοπές, έτσι κι αλλιώς το 47% δεν θα πάει. Οπότε κάποιος θα κερδίσει εδώ από την Ελλάδα το δώρο που μας δώσατε και θα έρθει στη Σύφνο. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ευχαριστώ. Να πάμε όμως στο θέμα μας. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες σας για να έρθει κανένας γιατρός στο νησί?
2: Ωραία. Αρχικά να ευχαριστήσουμε εσάς γιατί μέσα από το δώρο, όπως το είπατε, που προσφέρουν οι συλλόγοι του νησιού, οι συλλόγοι που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού μέσω των επαγγελματιών, είναι μια μεγάλη προβολή για το νησί μας. Εμείς προσπαθώντας να προσελκύσουμε γιατρούς στο πλαίσιο μιας προκήρυξης που έχει εκδώσει η ΔΥΠΕ για την κάλυψη τριών θέσεων, δύο γενικής ιατρικής και ενός παιδιάτρου, πήραμε μια ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση με τους τοπικούς συλλόγους που εκδηλώνουν και εκείνοι το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, και είναι η εξής: να έχουμε δωρεάν διάθεση κατοικίας. Αυτό υπήρχε και πριν, όμως τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο θέμα, συνεργάζονται ακόμα δύο συλλογοί, το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου και ο Νεοσύστατος Συλλόγος Νεολαίας. Είναι ένα μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, δύο εισιτήρια με επιστροφής στο λιμάνι που εξυπηρετεί τους ενδιαφερομένους, αλλά συνήθως αυτό είναι ο Πειραιά, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα αυτοπολογικής σύνδεσης με πολλά λιμάνια στις χώρες μας ούτως ή άλλως. Και η κάλυψη λογαριασμού ΔΕΚΟ. Είναι επίσης διάθεση μια θέση στάθμευσης, προσωπική θέση στάθμευσης, σε περίπτωση που βρίσκεται το σπίτι στο οποίο θα μείνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο υπηκροκατοικημένο οικισμό, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα προς την εξυπηρέτησή του.
1: Μάλιστα. Προς το παρόν, ευχαριστούμε, κύριε Ναδάλη, και πάμε στον κύριο Δρίκο. Κύριε Δρίκο, έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε επιτεθεί εδώ εμείς από αυτή την εκπομπή, τόσο στον κύριο Γεωργιάδη, όσο και στον κύριο Θεμιστοκλέος. Είσαστε όμως σε μια περιοχή η οποία και έχει πνιγεί και έχει καεί. Η παρουσία του ΕΚΑΒ πραγματικά ήταν απαραίτητη. Πείτε μας τι ακριβώς άλλαξε.
3: Ναι, σωστά είναι έτσι όπως τα θέτετε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, όπως γνωρίζετε, είναι ο μεγαλύτερος έκταση Δήμος της Αττικής και πολύπαθος, όπως αναφέρεται, τα τελευταία χρόνια. Τι καταφέραμε και φέραμε όμως μέσα από αυτή τη συνεργασία? Φέραμε τη μόνιμη στάση, το μόνιμο σταθμό του ΕΚΑΒ για όλη τη Δυτική Αττική, για όλο το θριάσιο πεδίο.
1: Όπως λέω εγώ, όσοι είμαστε κάτω από τα Αυλάκη, το Κηφισό είναι ο Αυλάκη.
3: Φέρνοντας το σταθμό του ΕΚΑΒ στη Μάνδρα, έχοντας παραχωρήσει εμείς τις εγκαταστάσεις και έχοντας αναλάβει όλα τα κόστη τα λειτουργικά, έχουμε πετύχει να έχουμε εκεί μόνιμα όλα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία επιχειρούν. Και επειδή ξέρετε, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας είναι αρκετά μεγάλος, δύσβατος και δυσπρόσιτος με μεγάλες αποστάσεις, είναι σημαντικό να ξεκινούν και να επιχειρούν από εκεί τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να μπορούν με προτεραιότητα να δίνουν τις παροχές υγείας που πρέπει στους κατοίκους μας και άρα να φέρουν τις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης ακόμα πιο κοντά στους δημότες και στους επισκέπτες της περιοχής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω είναι κάτι που έλειπε πολύ από τον μεγαλύτερο σφαίχτες της Δήμου Αττικής, έναν Δήμο
1: και θα μηχανικό. Βοηθάτε έτσι και τους όμορους Δήμους, δεν θα είναι μόνο για τους ειδικούς σας. Είναι μεγάλη διαφορά το ότι δεν υπήρχε εκεί.
3: Είναι μεγάλη διαφορά ότι δεν υπήρχε. Είναι κέντρο όχι μόνο για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας και τη Μητρόπολη μας τη Μάνδρα, αλλά για όλη τη Δυτική Αττική και για όλο το θριάσιο πεδίο. Και νομίζω είναι κάτι που πρέπει και στους διασώστες, είναι κάτι που αρμόζει και στους διασώστες και φυσικά αρμόζει ακόμα περισσότερο στις υπηρεσίες υγείας που έλειπαν από την περιοχή μας. Γιατί συμπληρωματικά σε αυτό δεν είναι μόνο τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που θα επιχειρούν, είναι και ένα ασθενοφόρο που θα δοθεί με δωρεάν διάθεση από το ΕΚΑΒ προς το Δήμο και θα το λειτουργεί ο ίδιος ο Δήμος με δικά του μέσα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί αυτά που λέμε ιατρικά εμείς ψυχρά περιστατικά, δηλαδή μια διακομιδή σε τακτικό ραντεβού, μια αλλαγή γύψου, μια αλλαγή ραμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο

0: συνεργασία του Δήμου μας με το Υπουργείο Υγείας και, και τα ηγετικά στελέχη και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό. Μέσα από συνεργασίες έρχονται το αποτέλεσμα και πραγματικά υπήρχε μια εξαίρετη συνεργασία και ήρθε αποδεδειγμένα στην πράξη ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον Δήμο μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.
1: Πάμε τώρα έτσι να χαλαρώσουμε λίγο από την υγεία και να ρωτήσουμε την κυρία Ναδάλη πώς ξεκίνησε ο τουρισμός στο πανέμορφο νησί της Σύφνου. Δεν ξέρω, κύριε Τρίκο, έχετε πάει?
0: Έχω πάει και είναι πανέμορφο φυσικά.
1: Όντως είναι. Και τώρα και το νησί του Τσελεμεντέ, όπως και να το κάνεις, άμα δεν πας να φας, δεν κάνεις και τίποτα. Αλλά πείτε μας πώς ξεκίνησε και πώς πάνε τα πράγματα, κυρία Ναδάλη.
2: Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά.
1: Πάντα με σύγκριση με πέρσι είναι η ερώτηση. Έτσι, πώς είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στα αυτιά μας φέτος?
2: Ναι. Συνήθως υπολογίζουμε και την επισκεψιμότητα αριθμητικά. Τι θέλω να πω, ότι παίρνουμε τις απαιτήσεις από το Λουμένα Αρχείο και βλέπουμε πόσο κόσμο έχει έρθει στο νησί μας. Φέτος λοιπόν έχουμε μία μικρή πτώση με βάση τα αριθμητικά δεδομένα. Όμως βλέπω ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ευχαριστημένοι από την κίνηση που υπάρχει μέχρι τώρα. Είναι καλή, αρκετά καλή. Και τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και για το επόμενο διάστημα φυσικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Δρικό, να κανονίσουμε να ξαναπάμε μαζί στην κυρία Ναδάλη. Να βρούμε ένα μικρό χρόνο, δύο μέρες, έτσι να πεταχτούμε μια γρήγορη. Κοντά δίπλα μας είναι η Σύμνος, δεν είναι και μακριά.
0: Μα το επιτρέπει στις συνθήκες του καλοκαιριού, γιατί ξέρετε, είμαστε και όλοι σε παγρύμνηση με τις φωτιές εδώ, γιατί έχουμε μεγάλα.
1: Είστε σε γρήγορες, έχετε κακό παρελθόν δυστυχώς.
0: Ναι,
1: όχι εσείς ο ίδιος προσωπικά, μην το. Λοιπόν, κύριε Νίκο, αλλάζει και με άλλους τρόπους και η Μάνδρα και γενικά η περιοχή αλλάζει. Παρακολουθώ τις κινήσεις σας. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή που θα είναι ειδική για αυτό. Δήμο-Δήμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Κυρία Ναδάλη.
2: Σας ευχαριστώ και εμείς πάρα πολύ.
1: Εμείς πάλι να πούμε ευχαριστώ για τη δική σας πρωτοβουλία και το δώρο που δώσατε στους ακροατές μας. Ναι, με τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες της περιοχής σας. Αλλά δική σας ήταν η πρωτοβουλία. Οπότε θα μειώσουμε λίγο πάνω το 47% που δεν θα πάει διακοπές.
3: Ναι, σύμφωνα με την τη σχετική δημοσκόπηση.
1: 47% πλην δύο ανθρώπων που θα πάνε στη Σύπνο από εμάς.
2: Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Την καλημέρα μας και στο Παναγιώτη. Ο Γιώργος με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Μια στον Μπουρναρά, μια στον Γεωργιά, μια στον Γεωργιά, μια στον Μπουρναρά. Σαν τον Πρωθυπουργό.
1: Σου λέει κάπου πρωθυπουργό. Θα κάτσει μπίλια.
0: Κάπου θα κάτσει μπίλια. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ελάς.
1: Αντώνη Σαμαράς.
0: Πιάσε κόκκινο, θα τσακωθούμε. Πιάσε κόκκινο.
1: Αυτό το κάνουμε πολύ εύκολα.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό είναι κάτι πολύ σύνηθες.
0: Να μην χειροτερέψει η κατάσταση. Λοιπόν, άρα, ξεκινάμε. Τουρ Πελοπόννησο.
1: Τουρ Πελοπόννησο, ναι. Τουρ Νέα Δημοκρατία. Τουρισμός για όλους.
0: Τουρισμός για όλους. Οι όλοι είναι πολλοί.
1: Ποιοι όλοι?
0: Οι όλοι που θα πάνε. Βορύδης, θα πάει.
1: Θα πάει ο Βορύδης, ναι, ο Βορύδης θα πάει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πλεύρης, θα πάει.
1: Θα πάει στη Σπάρτη ο Βορύδης.
0: Πλεύρης, εννοείται που θα πάει ο
1: Βορύδης. Ο Πλεύρης θα πάει στην Αργολίδα. Ναύπλη, ωραίο τον.
0: Χατζηδάκης θα πάει.
1: Χατζηδάκης θα πάει στην Αρκαδία.
0: Σχοινάς θα πάει.
1: Ο Μαργαρίτης, θα πάει στην Κόρινθο.
0: Λοιπόν, να πει χαιρετίσματα στην κυρία Κόρκα.
1: Στη Μεσσηνία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Δίδυμο Κυρανάκης Κεραμέως.
0: Κυρανάκης Κεραμέως.
1: Τα έσκεις εσύ.
0: Εννοείται.
1: Α, γιατί...
0: μου τα έχω ρίξει λίγο χτες.
1: Νόμιζα ότι τα έχω μόνο εγώ αποκλειστικά.
0: Όχι, όχι.
1: Α, γιατί βλέπω τα έχεις στο χαρτάκι σου.
0: Αφού ξέρεις ότι εγώ με χαρτάκι. Εσύ λειτουργείς με χαρτάκι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι πριν. Πριν πάμε εκεί, να το κλείσουμε για την Πελοπόννησο. Ναι. Η Πελοπόννησο είναι μια. Το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου έχει ιδιαίτερα μεγάλη επιρροή και αυξημένο ποσοστό σε δημοσκοπήσεις που γίνεται ο Αντώνης Σαμαράς. Το ενδεχόμενο δηλαδή που κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς έχει αρκετά υψηλό ποσοστό. Και νομίζω πως είναι και λίγο στοχευμένη η περιοδία στο να προσπαθεί λίγο να χαλιναγωγήσει αυτήν την.
0: Τι εννοείς ότι φοβόμαστε
1: τη φήμη που έχει ο κύριος Σαμαράς. Τον φοβόμαστε, θα πάρει ένα ποσοστό.
0: Αφού δεν θέλουμε
1: να μας το ανακόψει.
0: Από τους άλλους θα το πάρει. Το Βελόπουλο, από τον Λατινοπούλο, ναι, θα το πάρει γιατί είναι ακροδεξιός.
1: Ναι, εντάξει. Τον είπε, το πήρε πίσω βέβαια ο κύριος.
0: Τον είπε.

0: είπε, την είπα.
1: Τον είπε, ναι, αλλά
0: θα
1: ο κύριος,
0: τον πω, θα την πω.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο κύριος Άδωνης ήταν που το είπε, είπε ότι ήταν υπερβολική η έκφραση αυτή. Τι είπε, νομίζω.
0: Δεν, τι είπε, δεν είσαι και εμένα.
1: Νομίζω ότι το χαρακτηρίζει υπερβολικό.
0: Λοιπόν, να σου πω.
1: Ότι είναι, ναι, ο κύριος, ναι, ο κύριος Γεωργιάδης το είπε. Λέει ότι είναι πρώην πρωθυπουργός και ότι δεν γίνεται ένας πρώην πρωθυπουργός να είναι ακροδεξιός.
0: Σωστά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, δεν φοβόμαι ένας πρώην πρωθυπουργός να είναι ακροδεξιός και να ανοίξει στην Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι. Το είπε και αυτό. Το είπε,
0: το είπε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή φοβόμαστε τον Σαμαρά. Εδώ έχουμε εδώ την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή και τέλος. Το είπε ο πρωθυπουργός. Εγώ τον άκουσα.
1: Έχει θέσει το στόχο.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, το πετύχαμε. Αλλά δεν το πετύχει ακόμα.
0: Και τι είναι δυνατόν ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κακό σε Μητσοτάκη.
1: Αποκλείεται.
0: Εγώ το θεωρώ αδύνατο.
1: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Εγώ το θεωρώ αδύνατο. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Εκεί έχουμε Τέμπη.
1: Πάμε πιο πάνω.
0: Άλλη δυσκολία.
1: Πες τα σύφτα.
0: Μαρινάκης Γεωργιάδης. Φοβερό δίδυμο.
1: Δίδυμο Μαρινάκης Γεωργιάδη.
0: Μαρινάκης Γεωργιάδη στα
1: Τέμπη.
0: Στην περιοχή γύρω-γύρω των Τεμπών.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη δυσκολία από εκεί.
1: Ναι.
0: Όχι ότι φοβούνται για την κυρία Καρστιανού. Εκεί δεν φοβούνται στα αλήθεια. Δεν νομίζω ότι η κυρία Καρστιανού ενοχλεί ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Αλλά ότι τα Τέμπη υπάρχουν. Υπάρχουν εκεί και θα υπάρχουν για όλη μας τη ζωή.
1: Προφανώς.
0: Στέλνει ένα δίδυμο το οποίο νομίζω ότι είναι δίδυμο φωτιά.
1: Ναι.
0: Στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, λίγο αργότερα, θα έχουμε και Ανατολική και Δυτική Μακεδονία και θα έχουμε και τι γίνεται και στην Κρήτη.
1: Ωραία.
0: Αλλά νομίζω ότι θα το ανακοινώσουν ή τώρα ή σε λίγο. Όχι, θα τα ανακοινώσουν. Θα μας πούν ποιοι θα πάνε. Βλέπουμε όμως, Πελοπόννησος, ολόκληρη ομάδα Ελλάς-Ελλάς Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε Ελλάς, δεν εννοούμε το Ελλάς, εννοούμε την Ελλάς, δηλαδή την Ελλάδα.
1: Ναι, με δύο Ελλάδα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, θα πρέπει να λέμε Ελλάς και να βάζουμε.
1: Άντε πάλι, λάμδα, μην το ξαναπάμε στο
0: Ελλάς. Παύλες,
1: μην το ξαναπάμε στο Ελλάς.
0: Λοιπόν, άρα το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς,
1: ναι,
0: ή Ελλάς ή Ελλάδα.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε.
0: Ολόκληρο team. Βορύδης, Πλεύρης, Χατζηδάκης, Χινάς, Κυρανάκη, Κεραμέως, όλοι μαζί.
1: Και του πουλιού το γάλα που λέμε.
0: Όλοι μαζί. Λοιπόν, τώρα στη Θεσσαλία. Μόλις μου ήρθε, δεν θα πάει μόνο ο Μαρινάκης ο Γεωργιάδης.
1: Τι θα πάει και τριτό.
0: Άλλοι δύο.
1: Δύο συν δύο. Προσφορά.
0: Άλλοι δύο υπουργοί θα ανέβουν στη Θεσσαλία.
1: Ναι. Μαζί ταυτόχρονα.
0: Ναι, τέσσερα.
1: Θα πάει τετράδα δηλαδή.
0: Τετράδα θα πάει.
1: Ομάδα κρούσης
0: κανονικά. Τώρα μόλις έτσι.
1: Θέλει να κάνουμε ένα quiz, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι δύο.
0: Δεν μπορώ να το βρω.
1: Να το εικάσουμε εμείς. Στην τύχη, ποιος θα πέσει
0: δεν
1: μέσα.
0: Μπορώ να σκεφτώ, αλλά επειδή έχουμε την κανονική εκπομπή σε λίγο,
1: ναι.
0: Έχουμε χρόνο να μπορεί να μου το στείλουν.
1: Να κάνεις ρεπορτάζ.
0: Όχι, μπορεί να, ναι, να κάνω ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: από το. Πώς το είπε.
1: Η Ρουφιάνη σου.
0: Ιούδας γιορτάζει.
1: Ιούδας, ναι.
0: Ρουφιάνη. Διαρροές λέγονται.
1: Διαρροές, ναι.
0: Ναι. Τώρα κι εσύ.
1: Οι πηγές του Γεωργιάδη, παιδιά, για να το λέμε επίσημα. Για να το λέμε επίσημα.
0: Λοιπόν. Ο μεγαλοδημοσιογράφος κάθεται αναπαυτικά στο στούντιο και στον
1: πληροφορισμό
0: και το ξέρω, το διαβάζω. Είδες, εγώ και ο αληθινός δημοσιογράφος στις παραλίες.
1: Ναι.
0: Εσύ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις και να πας.
1: Εγώ έκανα το ρεπορτάζ στην Πελοπόννησο.
0: Ναι, τώρα που την έχεις.
1: Εγώ τα ήξερα.
0: Την ξέρεις την Πελοπόννησο. Μήπως μπορείς να ξαναπάς και να τη γυρίσεις όλη. Γιατί θα έχεις πολύ Διπλεύρη, Χατζηδάκη, Σχοινά, Κυρανάκη, Κεραμέως.
1: Κοίτα, στην Πελοπόννησο είναι δύο από τις αγαπημένες μου περιοχές γενικότερα. Η Καλαμάτα και τον Ναύπλιο. Οπότε πολύ εύκολα πηγαίνω.
0: Εμένα μου αρέσει και η Μονεμβασιά.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει το Ναύπλιο και η Καλαμάτα.
0: Μ' αρέσει και το Ίτυλο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Αθανασία, και Σύφνο και Βραβρώνα. Πολύ καλά. Να σκεφτώ, μου αρέσει και η Ορεινή Αρκαδία.
1: Ωραία.
0: Εμένα μου αρέσει και το Λιτράκι.
1: Ωραία.
0: Να συνεχίσω.
1: Ό,τι θες, άμα σε αρέσουν κι άλλα, πες τα και τα άλλα.
0: Και το Λεωνίδιο.
1: Ωραία.
0: Και το Άστρος.
1: Ωραία.
0: Και φυσικά.
1: Πρόσκει,
0: μπείτε και δεν το πω. Μη και δεν το πω. Μ' αρέσει και η Παρισία.
1: Μάλιστα. Για να μου αρέσει η Παρισία τώρα.
0: Ακούει κανένα Καραμπεσίνη και μπορεί να μ' αρέσει και η Παρισία. Να σου πω, θέλει να δουλέψουμε.
1: Ακούει ο Καραμπεσίνη. Η Παρισία είναι τέλεια, παιδιά.
0: Η Παρισία είναι η καλύτερη όλων.
1: Η καλύτερη όλων είναι η Παρισία. Έχει κινησούλα στους δρόμους, να ενημερώσουμε. Έχει ξεκινήσει το μποτελιάρισμα και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα κατά τμήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Καλημέρα Ηλία, για να λέω ότι καλύτερο.
1: Ωραία, ωραία και τα Γιάννα, ναι. Ζαγοροχώρια, είχα κάνει tour πέρυσι. Γιάννενα, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, ήταν όλα πολύ ωραία.
0: Επαγγελματικό.
1: Με έχει συνδυαστεί. Είχα βγει και στο ραδιόφωνο, αν το θυμάσαι.
0: Ναι, είχε δει και την περιφερειά.
1: Και είχαμε βγει,
0: Αντιπεριφερειάρχη.
1: Είχα πάει και στο γραφείο τη.
0: Πάλι με φωτογραφίες και τα λοιπά.
1: Και τα σχετικά.
0: Με φωτογραφίες με σκι, φωτογραφίες με κονιάκ και τσίπουρα.
1: Αυτά ήταν κεράσματα.
0: Αυτό ήταν το επαγγελματικό ραντεβού.

0: Λοιπόν, για το ΕΛΑΣ θα μάθουμε σε λίγο. Ποιον θα έχουμε μαζί μας?
1: Τον κύριο Νηφούδη.
0: Οπότε ναι, για το ΕΛΑΣ θα μάθουμε. Πάμε, ναι, τώρα, πάμε τώρα Πασόκ.
1: Ωραία.
0: Ναι, κάτσα, πάρουμε και μια καλή θέση.
1: Πάρε μια και μια ανάσα.
0: Και μια ανάσα, έτσι. Για...
1: και να μπει και λίγο η ατμοσφαιρική μουσική. Όταν μιλάμε για Χαριλάου Τουρκούπη.
0: Υπονοείς τις κλούβες απ' έξω?
1: Και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, Πασόκ, πάμε.
1: Το τρολάρισμα για την πάρτα φέρτα, πόσο κάνει, έχει ξεκινήσει. Βρήκα βερθικό γάλα στην Ισλανδία, 5 ευρώ να το πάρω.
0: Πετάξουν.
1: Τι να πούμε. Δηλαδή, παιδιά, πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός για κάτι το οποίο έχει το μαύρο το χάλι. Από όπου και να το ψάξεις. Και πανηγυρίζει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και ο υπουργός είναι ακόμα στη θέση του που το έδωσε και τον έβαλε να πανηγυρίζει. Γιατί ο πρωθυπουργός δεν οφείλει να ξέρει. Δεν είναι δική του δουλειά. Είναι δουλειά του υπουργού. Και τον πάει και για προαγωγή. Δεν θα την πάρει τώρα.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος πάει για προαγωγή.
1: Θα την πάρει τώρα ή θα έχουμε άλλα θέματα.
0: Αφού υπουργός είναι, τι προαγωγή να πάρει.
1: Άσε, ξέρω εγώ που σου λέω. Έλα, πάμε τώρα. Είμαστε χαραλέο τρικούπι.
0: Ναι, είμαστε χαραλέο τρικούπι.
1: Θα πιούμε καφέ τώρα, εξάρχεια μετά.
0: Κοίτα,
1: μετά
0: έχει,
1: για να το συζητήσουμε. Εξάρχεια όχι. Ή κολονάκι.
0: Προκολονάκι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα μην χαλάσουμε για τις συνήθειές μας.
1: Καλά, οκ. Πάμε. Λοιπόν. Ούτε ο κύριος Δούκας όμως έχουμε ακούσει να έχει αντιδράσει μετά την κυρία Διαμαντοπούλου και τη δήλωση.
0: Να πω αρχικά για τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας μετά και την, με την κόντρα με την κυρία Διαμαντοπούλου θα συμμετάσχει σε μια εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα από τον κύριο Αρβανίτη που είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλημέρα.
0: Απλά το αναφέρω.
1: Ναι, καλημέρα, Κώστα.
0: Ναι. Στο Πάρκο Ελευθερίας θα είναι μια εκδήλωση, ναι, για το, αν δεν κάνω λάθος, για το κράτος δικαίου, κάτι σχετικό με το κράτος δικαίου είναι. Εκεί συμμετέχει και ο κύριος Δούκας.
1: Με ποιον λέμε τώρα?
0: Τι για ποιον λέμε, για τον κύριο Δούκα λέω.
1: Όχι, εντάξει, κύριο Δούκα, για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εντάξει, αυτό που υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό το αφημί.
0: Μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει.
1: Στις εκλογές
0: μετά είτε δεν θα κατέβει, είτε δεν θα μπει.
1: Εγώ σου λέω ότι στις εκλογές δεν θα κατέβει. Okay. Και μετά τι θα είναι?
0: Ούτε με πολλάκι Ιδούρου.
1: Δεν
0: παπά.
1: Θα κατέβει. Και φυσικά δεν θα φύγει ο Φάμελος, δεν θα φύγει η ομάδα. Γιατί άμα φύγει αυτή η ομάδα θα το πάρει ο Πολάκης, θα το πάρει ο Ιδούρου, ναι, θα το πάρει ο Παπάς και θα κατέβουν. Ναι. Ενώ δεν θέλουν να κατέβουν.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα είναι ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Το είπε ο κύριος Φάμελος.
1: Που λέει... τι θα κάνουν αυτοί? Σου πω εγώ τι θα κάνουν.
0: Τι θα κάνουν?
1: Θα περιμένουν την πρώτη Κυριακή. Και μετά επειδή
0: ποια πρώτη Κυριακή περιμένουμε?
1: Των εκλογών.
0: Θα γίνει η πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, δεν θα κατέβουν.
0: Δεν θα κατέβουν.
1: Δεν θα κατέβουν.
0: Ωραία.
1: Θα είναι εξοικονοκλητικό.
0: Θα περιμένουν την επόμενη Κυριακή.
1: Θα περιμένουν την επόμενη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και επειδή μετά ο Τσίπρας δεν θα έχει τις επιλογές. Σε θέλω, δεν σε θέλω. Θα θέλω όλους. Γιατί δεν βγήκανε τα κουκιά.
0: Οκ. Okay.
1: Υποθετικά μιλάμε. Δεν βγήκαν τα κουκιά. Και σας θέλω όλους. Οπότε και όσο σας θέλω όλους, όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, θα υπάρχει και ένα εξοικονοκλητικό κόμμα που θα εισπράττει. Το αφημί θα υπάρχει, δεν θα, ναι, μας το έχουν πάρει Δούρου, Πολάκηδες και Παπάδες,
0: ναι.
1: Το είπα και Παπάδες, με τόσο λεφτά που παίρνουν οι Παπάδες έχουν περάσει και τα λεφτά του παπά, του αφημί του,
0: ναι.
1: Λοιπόν, και θα υπάρχει αυτή η βοήθεια του 0,0 κάτι της 100,
0: ναι,
1: σε μια συσπήρες που τότε θα είναι ανοιχτές οι αγκάλες για όλους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, διότι ο κ. Τσίπρας, για να μην έχει Πολάκη, Δούρου και Παπά και κανένα δύο ακόμα, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ και έκανε ένα καινούριο κόμμα. Δεν μπορούσε να ξεφύγει.
0: Ναι, δεν ήθελε αυτούς. Ναι.
1: Δεν μπορεί να ξεφύγει από τους τρεις και τι έκανε, σας διελύσω εγώ, να δείτε πώς κάνω άλλο.
0: Okay, ναι.
1: Τότε όμως θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν θα έχουν βγει τα κουκιά. Και αν δεν έχουν βγει τα κουκιά.
0: Τα κουκιά δεν θα έχουν βγει με. Για ποιον στόχο?
1: Καταρχάς, αυτοδυναμία του Τσίπρα.
0: Καλά, τι αυτοδυναμία.
1: Μετά το ότι θα είναι πρώτο κόμμα ο Τσίπρας.
0: Okay, ναι.
1: Και αν είναι πρώτο κόμμα λοιπόν και δεν έχει αυτοδυναμία, θα χρειαστεί καμένους. Καμένοι είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να πάρει τον πρώην συναδελφό του, συνεργάτη του, θα πάρει τους καμένους του ΣΥΡΙΖΑ. Να προχωρήσει. Έτσι θα μείνει και θα μείνει. Άρα ποιο ΣΥΡΙΖΑ λες τώρα? Αυτό μου θα περιμένει εξοικονοβουλευτικά τη δεύτερη Κυριακή, αλλά τα εκατομμύρια στο αφημί θα πέφτουν. Θα τα εκμεταλλευτούμε και αυτά, μην τα ξεχάσουμε, έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω και ότι τα έπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη in-house, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τιμές. Άρα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Και να γλιτώσετε και τη μουρμούρα της. Γιατί είναι τόσο καλές τιμές, μετά από λίγο καιρό το ξαναλάζω, αγαπητοί μου, το σπίτι. Πάω στο Γαλάνη, μπορώ. Και σου βάζω άλλα χρώματα.

0: Και να σας ενημερώσω, αφού σας πω το τηλέφωνο 6939-943-943 και για τα μηνύματά σας και για τη Σύφνο και για τη Βραβρώνα και για τον Άνινό εδώ που θα πρέπει να περάσετε για να γλιτώσετε δεύτερη φορά τη μουρμούρα της, όλα μαζί, να σας ενημερώσω ότι η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα έλαβε τέλος.
1: Και τώρα θα γίνει.
0: Ο Πάνος Πουρναράς φεύγει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Ο Γιώργος Γεωργιάδης φεύγει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και κάνουμε rebranding. Ωραία. Ξαναρχόμαστε με την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Αλλά όχι πρωινιάτικα. Εδώ ο Πρωθυπουργός λέει «Εγώ είμαι, αλλά δεν είμαι εγώ, θα είμαι άλλος». Και ο Τσίπρας λέει «Εγώ ήμουν, αλλά δεν είμαι εγώ, θα είμαι άλλος». Εμείς δηλαδή γιατί να είμαστε ίδιοι από τη μια εκπομπή στην άλλη.
1: Αποχωρούμε. Πάμε σε διαλυματάκι. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, Γιώργο. Ανανεωμένοι.
0: Rebranding.
1: Φαντάζομαι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
6: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Κοντά συμφωνία Ολυμπιακός με την Άντρελεχτ για την πώληση του Μπιανκόν σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Στην Αθήνα σήμερα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με το Transfer Fit. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα ο Σαν Μοντέρο όπως αναφέρει η Μάρκα. Το κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια για τη θέση του τροτοφύλακα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παίκτης της Βίντζεφ Λόντς και επίσημα είναι πλέον ο Πολωνός επιθετικός Κάρολ Σβιντέρσκι. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάλ Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπατίστ Σανταμαρία σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ και την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάντ Γκατσίνοβιτς. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάτζη, ο οποίος τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους ορόους. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αίτη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο Πουλιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, σε όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα ξανά στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τι ξανά, τώρα ήρθαμε.
1: Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
0: Χωρίς Πρωινιάτικα.
1: Χωρίς Πρωινιάτικα. Θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα μέχρι τις 10.
0: Ξέρεις πως περνάει μία ωρίτσα?
1: Είναι νερό.
0: Τσακμπαμ.
1: Τσακμπαμ. Εσείς στο 6939-943-943 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας αυτό, επειδή είχα να το πω και πολύ καιρό, το κάνει κυρίως ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Δεν ξέρω, έχεις να πεις κάτι με το ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής?
0: Καλημέρα, επιτέλους Γιώργο και Πάνο. Άρχισε η εκπομπή σας. Βαρεθήκαμε Γεωργιάδη και Προυναρά.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Επίσης, ο Ελλάδα και αυτή η εκπομπή δίνει ταξίδι σε Σύφνο.
1: Ναι.
0: Δεν το δίνει. Σύφνος. Ο Ελλάδα δίνει το ταξίδι και σε αυτή την εκπομπή θα γίνει κλήρωση όμως.
1: Σύφνος,
0: μας έρχεται.
1: Στις 25 του μήνα. Και το ότι σε αυτή την εκπομπή θα κληρωθεί η Σύφνος, θέλει και ένα χειροκρότημα, έτσι.
2: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
0: Αυτό που την ώρα που το βάζεις σηκωνόμαστε αμφότεροι όρθιοι.
1: Ναι, εμείς άμα είχαμε μια κάμερα στο τούτο, εμείς σηκωνόμαστε και χειροκροτάμε.
0: Από πούμε ότι τσαπαλιά να τις βάλει πάλι.
1: Ναι,
0: τις έχουμε τις κάμερες. Με το που μπαίνει.
1: Εδώ οι κάμερες είναι από τους δρόμους. Υπάρχουν οι κάμερες, απλά δεν λειτουργούσαν για
0: πάντα. Τι λες, εμένα μου έρθει η κλίση.
1: Ναι, δεν λειτουργούσαν λέω. Τώρα με Μητσοτάκη λειτουργούν. Παλιά λέω, στις κακές κυβερνήσεις. Λοιπόν, Σύφνος, παιδιά, να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να το πούμε άλλη μια φορά. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Υπέροχη θέα στο πλατή Γυαλό. Έχουμε και φαγητό, άλλωστε έτσι είναι στο νησί του Τσελεμεντέ. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών, Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Νανινό, εδώ στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ηλίον. Πώς συμμετέχετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber σταθμού 6939-943-943. Να το πω άλλη μια φορά. 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη Σύμνος και το όνομά σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στις 25 του μήνα, 25 Ιουνίου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, 9 με 10 το πρωί.
0: Και για όσους δεν πάτε στη Σύφνο, μέχρι τη Βραβρώνα, εκεί θα κάνετε τη βολτίτσα σας, αρχαιολογικός χώρος, αξίζει να πάτε, παραλίες free. Και το μαγαζί που πολύ καιρό είχα να δω, όπως το λέω και το ξαναλέω, βάζει σαλάτα λάδι. Εντάξει. Κοράλι στη Βραβρώνα. Θα με θυμηθείτε όταν πάτε με τις μερίδες του. Την ίδια μέρα, την Πέμπτη, θα γίνει κλήρωση και για το κοράλι στη Βραβρώνα. Θα πάτε λέει, το πρωί, τη βολτίτσα, τα μπάνια σας, το φαγητό σας. 4 άτομα. Λοιπόν, 6939-943-943. Και διαβάζω εγώ τώρα, πάλι διαβάζω. Έτσι, είδες τι καλό παιδί που είμαι.
1: Ναι. Τι διαβάζεις τώρα?
0: Δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για την δημόσια σύγκρουση των δύο στελεχών.
1: Αυτή είναι η τοποθέτηση της Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή η να εκφράσει τη δυσαρέσκειά τη.
0: Ναι, ναι, έχει. Με ρώτησες.
1: Γι' αυτό είναι 12%.
0: Τι το πέρασε το 10%.
1: Α, έβαλα πολύ.

0: κύριο Τζακαλάς λέει ότι ολόκληρο το σύστημα θέλει να χτυπήσει το Πασόκ.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Αυτό το αφήγημα, πρόκειται, αφήγημα το έχουν στο Πασόκ και μιλάνε και για τις δημοσκοπήσεις ότι τους αδικούν και ότι όλο το σύστημα είναι απέναντί τους και τώρα προωθούν τον Τσίπρα. Εντάξει, οκ.
0: Ο κύριος, θα σου πω ακριβώς και τι είπανε, γιατί είπα χθες και η κυρία Γιαννακοπούλου και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Μάτζος λέει ότι δεν μπορούμε να περιβολούμε τα πόδια μας. Ναι. Και η κυρία Θρασκιά λέει ότι το σύστημα είναι η φυγή προς τα εμπρός. Μην γυρνάμε πίσω. Και ο κύριος Δούκας κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου που είπε ότι όλα πάνε καλά για την κυβέρνησή μας.
1: Ο Τσίπρας, τώρα που λέει το Πασόκ ότι τον προωθεί, ο Τσίπρας εδώ και 3 χρόνια δεν υπήρχε. Το Πασόκ έπαιζε μπάλα στην αντιπολίτευση θεωρητικά μόνο του ως κόμμα εξουσίας.
0: Συγγνώμη.
1: Ήτανε μόνο του.
0: Συγγνώμη, τι εννοείς δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Τι εννοείς δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν υπήρχε. Αλλά τι εννοείς δεν υπήρχε.
1: Ήταν στην αρχή βουλευτής ανενεργός
0: πόσο
1: και
0: καιρό.
1: Μετά παραιτήθηκε.
0: Πόσο καιρό.
1: 2,5 χρόνια πόσο είναι.
0: Μα τι ήτανε.
1: Ανενεργός βουλευτής.
0: Τι σημαίνει ανενεργός βουλευτής.
1: Ρε παιδάκι μου τώρα, δεν
0: τι
1: θα κάνουμε.
0: Τι σημαίνει ο βουλευτής είναι. Ναι, όταν λέει ότι βαρέθηκα την. Μου λείπει η πολιτική, ναι. Να είμαι βουλευτής. Λέει ότι. Γιατί ήταν.
1: Δεν ήθελε να είναι βουλευτής. Ήθελε να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
0: Και γιατί δεν παραιτήθηκε την πρώτη μέρα.
1: Πού να το ξέρω αυτό.
0: Γιατί δεν παραιτήθηκε την πρώτη μέρα. Ήταν βουλευτής ο οποίος δεν είχε καμία συμμετοχή.
1: Ανενεργός βουλευτής.
0: Ναι, δεν υπάρχει ανενεργός βουλευτής. Ανενεργός βουλευτής είναι αυτός που δεν παίρνει μισθό. Αυτός που παίρνει μισθό είναι βουλευτής. Το ότι δεν έχω καμία συμμετοχή σε ό,τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Είναι πολιτική θέση.
1: Ωραία, οκ.
0: Άρα λοιπόν, εδώ σε αυτή την πολιτική θέση δεν υπάρχει ανενεργός. Ανενεργός είναι ο βουλευτής που δεν παίρνει μισθό. Αυτός που παίρνει μισθό θα έπρεπε να είναι ανενεργός. Έπαιρνε μισθό. Έπαιρνε.
1: Το φαντάζομαι πως ναι.
0: Σίγουρα έπαιρνε. Λοιπόν, άρα δεν ήταν ανενεργός. Ήταν με μια πολιτική θέση ότι αφήνει το Μητσοτάκι να κάνει ό,τι θέλει.
1: Okay.
0: Με στόχο ναι. Αυτό που έκανε τώρα.
1: Ωραία. Για, επειδή από το Πασόκ ξεκινήσαμε.
0: Εγώ θα, αυτό, φτάσουμε, θα φτάσουμε και στο Πασόκ.
1: Ναι, αυτό που είπαμε για το Πασόκ είναι ότι ο Τσίπρας δεν υπήρχε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν υπήρχε για 2,5-3 χρόνια πόσο ακριβώς πέρασαν και το Πασόκ έμεινε εκεί. Ναι. Έμεινε στο 10-11-12%.
0: Εντάξει, εκεί.
1: Άρα δεν μπορεί, δεν μπορεί να επικαλείς τώρα ότι το σύστημα, επειδή εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας, κατεβαίνει, έφτιαξε κόμμα και δημοσκοπικά μας πέρασε ότι το σύστημα προωθεί τον Τσίπρα. Το Τσίπρας δεν υπήρχε 3 χρόνια τώρα. Δηλαδή τώρα τον προώθησε το σύστημα.
0: Τι καλά τώρα, αν τον προώθησε. Εγώ ναι. Δεν παίρνω θέση. Εγώ τα λεγόμε. Αν τον προώθησε, τώρα θα
1: στο Πασόκ έτσι λένε. Ότι προωθεί το σύστημα τον Τσίπρα.
0: Δεν λένε ακριβώς αυτό.
1: Λένε, αυτό
0: το
1: λένε.
0: Έχουν ξεκαθαρίσει λίγο περισσότερο. Μετά θα κάνω την ερώτηση όπως την είπε το Πασόκ ναι. Στον πρόσωπο που θα έχουμε.
1: Εντάξει, οκ. Εγώ στελέχη του Πασόκ λένε αυτό.
0: Δεν λένε ακριβώς αυτό.
1: Σε μένα μου έχουν πει αυτό.
0: Ωραία. Σε μένα έχουν πει κάτι άλλο.
1: Okay, εντάξει.
0: Θα σου πω, θα τσακωθούμε.
1: Θα τσακωθούμε πάλι.
0: Γιατί να τσακωθούμε. Για το ποιο θα πάει στη Βραβρώνα και το ποιο θα πάει στη Σύφνο. Αυτή είναι η σοβαρή λόγη.
1: Εγώ Σύφνο θα πάω 100%. Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, να μην τα λέμε μεταξύ μας. Έχουμε στην άλλη άκρη τη γραμμή. Τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Μας ακούτε? Ναι.
1: Δεν μας ακούει ο κύριος Νιφούδης.
0: Να προσπαθήσουμε πάλι.
1: Να προσπαθήσουμε.

0: Δεν νομίζω τον έχουμε τον κύριο Νηφούδη κανονικά στη γραμμή.
1: Είναι όντως.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νηφούδη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και θέλω να ξεκινήσω με τη χθεσινοβραδινή δήλωση της κυρίας Γιαννακοπούλου, Νάτια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ. Ότι ο κύριος Τσίπρας εξυπηρετεί την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση πλέον μιλάει για το 15-19, οπότε δεν χρειάζεται να μιλάει για το σήμερα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν για μας πάγια πολιτική, δεν κάνουμε αντιπολίτες στην αντιπολίτευση. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και όλες οι μηχανές του κόμματος λειτουργούν ώστε να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε την κοινωνία ότι υπάρχει ένα διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης και αυτό το διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης με επίκεντρο τον άνθρωπο που εκπροσωπούμε εμείς. Καταλαβαίνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ζορίζεται. Βέβαια, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το ΠΑΣΟΚ έχασε τη δική του ευκαιρία 3 χρόνια, που ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση, που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση κατά μία έννοια το παράθυρο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Δεν τα κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Εμείς είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα καταφέραμε, δεν παίρνουν τα μυαλά μας αέρα προφανώς, το θέμα είναι να γίνουμε πρώτο κόμμα. Η ουσία είναι όμως ότι βάλαμε ξανά την πολιτική κουβέντα στο τραπέζι. Για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα και το πρώτο στοίχημα που κερδίθηκε είναι ότι βάλαμε ξανά τον πολίτη να ακούσει για πολιτική, να θεωρήσει ότι υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα το οποίο φαίνεται ότι κάτι διαφορετικό κάνει και από εκεί και πέρα θέλει πολύ και σκληρή δουλειά, προτάσεις και επαφή με την κοινωνία ώστε αυτό το εγχείρημα να είναι πετυχημένο.
1: Μάλιστα. Πάμε και στο πώς σχολιάζει την παρουσία σας ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι υπάρχουμε εμείς, υπάρχω εγώ, υπάρχει, το λένε και οι υπουργοί του, υπάρχει ο Μητσοτάκης και όλοι οι άλλοι που είναι ένας θίασος, που είναι μια βαβέλ, λένε όλοι να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν έχουν, λέει, προτάσεις διακυβέρνησης, αλλά το μόνο που θέλουν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Άρα το χάος αν πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτά λέει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί.
2: Κοιτάξτε, η απάντηση νομίζω αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης στην Νέα Δημοκρατία είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα που στις 15 του μηνός έχει τελειώσει ο μισθός, η καθημερινότητα που δεν βρίσκεις ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα σπίτι να νοικιάσεις, το καλάθι του νοικοκυριού είναι μέσα 3 ακριβότερα στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός μας, με μέσο όρο πληθωρισμός στην Ευρώπη 3%, μας έχει ξεπεράσει το 5%.
1: Το βρήκαμε αυτό, το λύσαμε και συγγνώμη, τώρα έχουμε πλατφόρμα. Το λύσαμε αυτό, τελείωσε, εντάξει είμαστε.
2: Ακριβώς, νομίζω
1: νομίζω και ο Πάνος συμφωνεί μαζί μου για πρώτη φορά. Τώρα με την πλατφόρμα το λύσαμε.
0: Η ερώτησή μου επόμενη ήταν για την πλατφόρμα, αλλά ολοκληρώστε κύριε Νηφούδη.
2: Ναι, η πλατφόρμα τώρα που κερδίζει την πάσα είναι η επιτομή και το παράδειγμα τι είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τα σαλμίδια τα πάντα. Δηλαδή στην ουσία ήρθε ο Τσίπρας. Γιατί πρέπει να είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και αν αναλύσουμε την καθημερινότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη της κυβέρνησης εδώ και 20 μέρες που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε, είναι κάθε μέρα ασχολούνται για να απαντήσουν σε αυτά που λέμε εμείς. Εγώ απορώ ποιος κυβερνά τη χώρα. Ήρθε λοιπόν επειδή εμείς βάλαμε σοβαρά στο προσκήνιο από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη εβδομάδα την ακρίβεια, εμφανίστηκε ο κ. Μητσοτάκης μετά από 20 μέρες, μετά από 7 χρόνια δηλαδή, 20 μέρες μόλις αφού δημιουργήθηκε η Ελλάδα, να μας παρουσιάσει ένα εργαλείο. Ξέρετε, πρώτον, δεν λέει τίποτα άλλο πέρα από το να μας ενημερώνει. Αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, γιατί προέρχομαι εγώ από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι και ένας αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δεν είναι προφανώς αυτή την πλατφόρμα. Το πρόβλημα στην κοινωνία δεν είναι να ενημερωθούμε πόσο κάνουμε.
1: Συγγνώμη, πάλι θα σας διακόψω.
0: Είναι γύρω στις 10 αλυσίδες στην πλατφόρμα αυτή.
1: Αυτό το μικρές επιχειρήσεις, εγώ το έχω πει από αυτή την εκπομπή, η κυβέρνηση δεν θέλει τους μικρομεσαίους και φάνηκε στη ΔΕΘ που μας πέρασε, γιατί δεν υπήρχαν πουθενά. Δεν υπόθηκαν καν, σαν να μην υπάρχουν. Άρα, μην το συγκρίνουμε αυτό, συνεχίστε.
2: Όχι, απλά θέλω να πω ότι για εμάς από την αρχή το ζητούμενο είναι γιατί κάνει όσο κάνει. Όχι πόσο κάνει. Γιατί και πόσο ξεκινάει τον αγρότη, πόσο ξεκινάει τον εισαγωγέα. Προφανώς, όταν η χώρα βρίσκεται στις τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρωζώνης, στο σούπερ μάρκετ, στο καλάθι του νοικοκυριού, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει τεράστια κερδοσκοπία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα ελέγξουμε την κερδοσκοπία.
0: Ωραία,
2: σε κάποιο σημείο της αλυσίδας αυτής.
0: Πάμε, λοιπόν, πάμε λοιπόν και στο ζητούμενο, κύριε Νηφούδη. Τι προτείνετε εσείς ως κόμμα, γιατί όταν ακούμε εμείς τον κύριο Τσίπερα να λέει ότι εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να μετρήσουμε δυνάμεις και κατεβαίνουμε στις εκλογές για να κερδίσουμε και θέλουμε να είμαστε κυβέρνηση, εμείς φανταζόμαστε ότι ήδη από πίσω ετοιμάζεται ένα κυβερνητικό σχέδιο.
1: Και με ποιους και ονόματα θέλουμε.
2: Κοιτάξτε, τα ονόματα καταλαβαίνετε ότι είναι ξεκάθαρη εικόνα του Αλέξη Τσίπρα να έρθουν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στο πολιτικό προσκήνιο σε συνεργασία φυσικά με έντρους ανθρώπους που υφίστανται στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και στην πορεία θα έρθουν και περισσότεροι. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αναφορά στην κοινωνία. Εγώ δεν θεωρώ ότι ασχολούμαι, ξέρετε, με την τοπική αυτοδιοίκηση από τα 21. Και έχω στο Δήμο Πηλέας Φωτιάτη από όπου κατάγομαι, έχω συνεχή παρουσία από τους ένας δημοτικές εκλογές. Και η πολιτική δεν είναι επάγγελμα καταρχή. Θέλω να πω ότι είναι, ο καθένας έχει τη δουλειά του και από την εμπειρία του την επαγγελματική μπορεί να συνεισφέρει, αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Η εμπειρία είναι κάτι που αποκτιέται. Και αυτό που λέμε, αν κάποιος είναι έμπειρος, δεν είναι έμπειρος, είναι αυτό που γκρινιάζει συνέχεια η νέα γενιά και έχει απόλυτο δίκιο, ότι κάποιος πρέπει να σου δώσει την ευκαιρία για να αποκτήσει την εμπειρία.
1: Καλά, τώρα σε αυτό, συγγνώμη, σε αυτό έχω τη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι τότε δεν ήξερα καλά, τώρα έμαθα.
2: Προφανώς έχουμε.
1: Το να μην ξέρεις και να μαθαίνεις του Κασίδη το κεφάλι δεν είναι το καλύτερο.
2: Εντάξει, αλλά ξέρετε και ο κ. Τσίπρα, θα μιλάμε την κυβέρνηση της χώρας και την κράτησε όρθια, γιατί αυτό είναι αναμφισβήτητο. Στην πιο δύσκολη μεταπολεμική περίοδο, στην ουσία ήταν σε περίοδο πολέμου. Για να επανέλθω όμως στο ερώτημά σας, θεωρώ ότι είμαι στο μόνο κόμμα που πάρα πολύ γρήγορα καταθέσαμε καταρχήν ένα πυλώνα προτάσεων. Και ο πυλώνας των προτάσεων, τόσο ο κόσμος άκουσε και για τις μετακινήσεις και για την προστασία της χώρας της αδικίας, τα κόκκινα δάνεια και τις ανελλήνιες και την στήριξη στην ενέργεια για το νοικοκυριό και την επιχείρηση και τη στήριξη μισθούς του δασκάλου και για τους γιατρούς. Αυτό δεν έγινε για να ρίξουμε στο τραπέζι έτσι απλά υποσχέσεις. Έγινε για να αναδείξουμε τον βασικό πυλώνα του τι πρεσβεύουμε. Δηλαδή θέλουμε να καταλάβει ότι το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία δικαιοσύνης και ασφάλειας που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Γιατί αυτό το αίσθημα θεωρούμε ότι χάθηκε τα τελευταία 7 χρόνια. Βλέπει γίνεται του πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι κοντά στο σύστημα να πλουτίζουν και η καθημερινότητά μας να γίνεται χειρότερα. Αυτό για την Αθήνα. Ας πούμε ακρίβεια. Εμείς έχουμε καταθέσει και όλες αυτές είναι προτάσεις προφανώς. Καταθέσαμε για παράδειγμα τη δημιουργία ενός βασικού καλαθιού επισκευαστικής ασφάλειας που θα είναι προϊόντα τα οποία χρειάζονται σε ένα νοικοκυριό. Θα υπάρχει αυτό που σας είπα που είναι το σημαντικότερο. Ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να πάει στην πολίτη να βλέπει πόσο φεύγει από τον παραγωγό αγρότη ή από τον εισαγωγέα μέχρι και το σούπερ μάρκετ. Όχι ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνό. Γιατί αυτό μπορεί να το κάνει και ο πολίτης μόνος. Το θέμα είναι να βλέπουμε αυτό το γιατί, ώστε το κράτος να μπορεί να παρέμβει στην εσχοκέρδη. Γιατί ξέρετε αυτό το εργαλείο που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι εργαλείο, δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση να βάλει πρόστιμο στο σούπερ μάρκετ να είναι πιο ακριβό. Απλά λέει στον καταναλωτή, το βλέπεις ότι είναι πιο ακριβό, μην πας εκεί. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος, ο ρόλος της κυβέρνησης. Λέμε λοιπόν επίσης για μια μείωση στο κεφάλι του ΦΠΑ. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Η πολιτική, η οικονομία ειδικά, είναι πολύ συγκεκριμένη. Εδώ μιλάμε ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα από το ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια. Γιατί αυξήθηκαν τα έσοδα του ΦΠΑ, γιατί αυξήθηκε η ονομαστική τιμή των προϊόντων. Δεν ήρθε η κυβέρνηση λοιπόν βλέποντας ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε πολύ μεγαλύτερα έσοδα ΦΠΑ. Πάμε να ρίξουμε το ΦΠΑ για να εξορθολογήσουμε τις τιμές των πολιτών τουλάχιστον εμείς. Ούτε αυτό κάνει. Άρα εμείς μιλάμε για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%.
0: Χάνουμε έσοδα όμως τότε. Θα σου πει κάποιος.
2: Μα ναι, αλλά αυτό είναι η μείωση του ΦΠΑ. Είναι το μέγιστο λαϊκό μέτρο για τους πολίτες. Γιατί είναι αυτό που ενδιαφέρει κάποιον αν του δεν βγαίνει. Και πέρσι, ξέρετε, η επιτομή της διαφοράς μας ιδεολογικής, ας πούμε, και την οικονομία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αυτό που είπε πέρσι στην έκθεση. Πέρσι είχε πει στους δημοσιογράφους ότι μπορώ ή να μειώσω το ΦΠΑ ή να μειώσω τους άμεσους φόρους. Επέλεξε λοιπόν να μειώσει άμεσους φόρους κυρίως για αυτούς που έχουν χρήματα, να κρατήσει το ΦΠΑ στο 24% και έτσι λοιπόν να μας τα παίρνει κάθε μέρα από το σούπερ μάρκετ και κυρίως από αυτούς που δεν έχουν. Αλλά αυτό είναι η κομμάτι ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που πρέπει να αλλάξει ολόκληρη η οικονομία μας και το παρελθόν μας μοντέλο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι που θέλει, είναι μακροχρόνιο, γι' αυτό εμείς βάζουμε ένα πλαίσιο άμεσων μέτρων που σας παρουσίασα, βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία ζητάμε για την δημιουργία της συμφωνικής παραγωγής με βασικών τροφίμων, με τους αγρότες, να δώσουμε πρόθεση ξανά στα συνεταιριστικά σχήματα, ώστε να γυρίσει ο κόσμος στην επαρχία και να μπορέσει να δουλέψει και να βρει τρόπο να πουλήσει ή να εξάγει τα προϊόντα του. Φυσικά λέμε και για μεσοβαθμοπρόθεσμα σχέδια για την σύνδεση της αγροδιατροφικής αλυσίδας με τον τουρισμό. Γενικά είναι ένα πλέγμα δράσεων που δείχνει πού θέλουμε να πάμε την όλη οικονομία στη χώρα.
0: Ωραία.
2: Άρα νομίζω για ένα ακόμα 20 ημερών δεν έχουμε κάνει λίγα. Αυτά όλα ξέρετε γίνονται, μπαίνουν όλα μαζί πάνω στο τραπέζι και ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα, θα το περιμένουμε και θα το συζητήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω και για τα εισιτήρια, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν συνεχίζετε ως κόμμα να υποστηρίζετε την εξαγγελία για δωρεάν πρόσβαση σε όλους, τι σημαίνει το σε όλους αρχικά να μου πείτε, δεύτερον να μας απαντήσετε αν οι φωνές που λένε ότι δεν είναι και κάτι σημαντικό, γιατί έτσι κι αλλιώς τα εισιτήρια έχουν μια χαμηλή τιμή και με μια κάρτα ο καθένας μπορεί να βγάλει και να κινείται ελεύθερα με ένα μικρό ποσό. Και το τρίτο που θέλετε να μου απαντήσετε είναι αν αυτή η εξαγγελία έρχεται λόγω το ότι είχε προηγηθεί η εξαγγελία του κύριου Ανδρουλάκη για το κάτω των 24. Και ήρθε μετά ο κύριος Τσίπρας και να πει κάτω των 24 εσείς, εμείς για όλους.
2: Καταρχήν, να σας απαντήσω από το τέλος. Καταλαβαίνετε ότι και για τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και για τον κύριο Ανδρουλάκη η κατασύλληπτωση εξαγγελία έγινε την ίδια μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ένα επιτελείο κομματικό, όχι θα πω μόνο για μας, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, δεν ανακοινώνει κάτι το οποίο επειδή το άκουσε από τον άλλο. Ο καθένας έχει το δικό του σχέδιο. Εμείς θεωρούμε απλά ότι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για μια στήριξη πολύ συγκεκριμένη έρχεται απλά να διορθώσει τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ εμείς προτείνουμε στην ουσία ένα εντελώς διαφορετικό πλάνο δράσεων, κομμάτι, πυλώνα δίπλα στους άλλους για την οικονομία. Και λέμε λοιπόν, καταρχήν εγώ διαφωνώ ότι είναι κάτι μικρό. Ξέρετε, επειδή παρεξηγήθηκε μια δήλωσή μου την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα κανάλι που μίλησε για 80 ευρώ.
0: Το άκουσα.
2: Για 80 ευρώ. Ναι, αλλά φυσικά καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Πριν δύο εβδομάδες ήμουν στα μαγαζιά με τα παιδιά που δουλεύουμε και πέσει δύο εβδομάδες που αλλάξει η ζωή μου και να προσέχω κάθε τι που λέω. Προφανώς μιλούσε για 80 ευρώ την οικογένεια. Δηλαδή, εγώ λέω μια τραβελή οικογένεια, η οποία οι δύο γονείς δουλεύουν, τα παιδιά είναι στο πανεπιστήμιο, παίρνουν το μετρό. Είναι 80 με 100 ευρώ το κόστος της μεταφοράς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι,
1: κύριε Νεύου.
2: Είναι μια οικογένεια η οποία είναι εργαζόμενη, δεν είναι μικρό κόστος όταν πια ή το καλά τελειώνει.
1: Κύριε Νεφούδη, θα σας ζητήσω μια χάρη, μια μικρή υπομονή, να έχουμε το μικρό μας διάλειμμα για να μην σας διακόψουμε και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας, αν μπορείτε.
0: Για να ολοκληρώσουμε. Ωραία, περιμένετε ένα-δύο λεπτάκια, κύριε Νεφούδη, περιμένετε στη γραμμή. Επιστρέφουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος ΛΑΣ για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Έχουμε και αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε προφανώς και για Σύφνο και για Βραβρώνα, κύριε Γιώργο μας, Γεωργιάδη μας. Για τα δώρα εδώ που θα κληρωθούν, πότε θα κληρωθούν, την 5η στις 25 Ιουνίου.
1: Και τα πολιτικά σας μηνύματα.
0: Και τα πολιτικά μηνύματα θα τα διαβάσουμε.
1: Τα οποία θα τα διαβάσουμε και επαναλαμβάνω. Μανώλη, πάλι ξαναγράφτω. Δεν μπορεί.
0: Όλο αυτό λε το Μανώλη.
1: Αφού το έτσι όπως το γράφει.
0: Μήπως τον έχει βάλει στο στόχο το Μανώλη.
1: Εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι.
0: Μάλιστα. Μανώλη, άλλαξε εσύ λίγο τα ρούχα σου. Έτσι λέγε το Μανολιό, δεν λένε ότι άλλαξε τα ρούχα.
1: Σωστά. πάμε. Break, όπως λες και εσύ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, φτάσαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Φτάσαμε και στην τελευταία στροφή.
1: Ναι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους. Και υπομονή στους δρόμους. Κοίταγα λίγο του Γιώργου την κίνηση στους δρόμους. Αρκετή κινησούλα, ποτηλιάρισμα.
0: Μην βάλεις πάλι το χειροκρότημα, δεν ευθύνεται πια, έφυγε.
1: Όχι, σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Έφυγε, δεν φταίει ο κύριο Κυρανάκη. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριο Νηφούδης και για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Νηφούδη, θέλω να σας ρωτήσω ότι το 20 ημέρες που ακούω και το 20 ξανακούω δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να πει ότι τον Οκτώβριο κάνει εκλογές. Εμείς πότε θα ξέρουμε το πρόγραμμα? Το Σεπτέμβριο, και θα αποφασίσουμε μέχρι τον Οκτώβριο αν το πρόγραμμα, που δεν είστε υποχρεωμένοι βεβαίως, αλλά είναι και κοστολογημένο για αυτά που θέλει ο κύριος Τσίπρας να μας πει, τους λόγους. Καταλαβαίνετε ότι αν τα πει τον Σεπτέμβριο και ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει ξαφνικά ότι τον Οκτώβριο κάνει εκλογές. Εμείς δηλαδή θα πρέπει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να δούμε ένα πρόγραμμα, να μάθουμε ότι είναι κοστολογημένο, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι. Αλλά και να μέσα σε λίγες μέρες να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε.
2: Όχι, όχι. Εγώ αυτό που είπα, κακόλυσε την ερώτησή σας για να το καταλάβουν και οι εκπροσωπητέ σας. Εγώ αυτό που είπα, ήδη έχουμε ξεκινήσει προτάσεις, όπως είναι η
0: πεντακόσια. Πότε λοιπόν θα έχουμε ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ένα πρόγραμμα?
2: Λοιπόν, μέχρι το Σεπτέμβριο κάθε εβδομάδα καταθέτουμε προτάσεις. Ολοκληρωμένο το πλάνο, προφανώς θα πρέπει να το ανακοινώσει ο ίδιος πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στην Εθνική Θεσσαλονίκη, όπως θα κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να φανταστώ. Άρα, να μας λέει την προσωπική μου άποψη, και εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε, δεν βλέπω να κάνει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Οκτώβριο θα πάει την άνοιξη.
0: Ούτε κι εγώ και δεν έχω κανένα λόγο να το λέω. Αλλά αν το αποφασίσει όμως μπορεί. Είναι στη διακριτική του ευχαίρεια. Αν κρίνει ότι εσείς ήταν έτοιμοι, θα ήταν πολύ έξυπνο, φαντάζομαι τώρα. Έξυπνο. Να το κάνει να σας πιάσει έτσι, εξαπίνεις.
2: Εμείς θα είμαστε έτοιμοι όποτε ο κ. Μητσοτάκης το αποφασίσει και η Νέα Δημοκρατία να κατέβουμε σε εκλογές και να τις κερδίσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα και ο κόσμος θα πρέπει να ξανασυμμετάσχει, όπως βλέπουμε ότι το τελευταίο μήνα ξανασχολείται ο κόσμος με την πολιτική. Πιστεύω αυτό θα γίνει πιο έντονο, οπότε πλέον θα μιλάμε για ένα πιο ενημερωμένο κόσμο και πιο συνειδητοποιημένο.
0: Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, μας ακούτε?
2: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, και να σας ρωτήσω πάλι, γιατί θέλω και κρίνω και από τις ερωτήσεις που γίνονται εδώ τώρα από τους ακροατές μας. Λοιπόν, ποιος είναι ο αριθμός ο οποίος θα είναι πετυχημένος? Γιατί αυτοδυναμία, φαντάζομαι, θα ήταν λίγο να μην το πω, να μην το σχολιάσω. Ποιος είναι ο στόχος, ο αριθμός που θέλουμε? Και το πιο σημαντικό, και να κλείσουμε με αυτό, είναι το τι γίνεται αύριο. Ωραία. Έχουμε έναν αριθμό που θα μας πείτε ότι αυτός είναι ο στόχος. Ωραία, το πιάσαμε. Αύριο δεν κυβερνάει κανένας. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, εσείς, το ΠΑΣΟΚ, ό,τι έχει απομείνει από ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκεί στην αναμονή να περιμένει, θα υπάρχει και το αφημί με τα χρήματα. Τι κάνουμε μετά?
2: Εντάξει, καταρχήν,
0: το καταλαβαίνετε ότι η απορία όλων είναι αυτή, έτσι? Δηλαδή, κυβερνησία δεν θέλει κανένας.
2: Ναι, σίγουρα. Στόχος της αριστερής στην παράταξη να είμαστε πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα έχουμε δει τον Πρωθυπουργό πριν ένα χρόνο να λέει ότι θα κάνει όσες εκλογές χρειάζεται για να κερδίσει. Πριν ένα μικρό διάστημα έλεγε διαφορετικά πράγματα. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε χρόνο. Θεωρούμε ότι απευθυνόμενοι στην κοινωνία μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα που θα αλλάξει τους σχετισμούς στις εκλογές. Οπότε θέλουμε χρόνο και θα δείξουμε. Ίσως όπως είναι η πρωτιά. Αυτό παραμένει. Το τι θα γίνει μετά είναι πολύ νωρίς να το κρίνουμε, όταν καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα.
0: Νομίζω ότι το χάσαμε τον κύριο
1: Νηφούδη.
0: Κύριε Νηφούδη.
2: Εγώ σας ακούω.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Πείτε το τέλος, γιατί χάσαμε μόνο το τέλος για να κλείσουμε.
1: Μια διακοπή κάνουμε.
2: Λέω, είμαστε ακόμα λιγότερο από ένα μήνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται τα όργανα. Στόχος μας είναι η πρωτιά και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσουμε μια πρωτιά του προοδευτικού χώρου που στις εκλογές θα έχουμε μεγάλες ανατροπές.
1: Μάλιστα.
2: Στην πορεία θα δείξει πόσο ψηλά αυτό το πράγμα μπορεί να φτάσει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς,
0: ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών. Διότι θα δούμε.
1: Καλά, προφανές είναι αυτό. Γιατί αυτό είναι και λίγο αναγκαστικό, νομίζω.
0: Καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ θα περιμένει, δεν το αφήνουμε να το πάρουν οι άλλοι και το πάνε αλλού. Το κρατάμε δεμένο. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Με το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει και θα συνεργαστεί με τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι. Γιατί δεν θέλει και το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό την
0: πορεία. Με τη
1: Νέα Δημοκρατία μπορεί.
0: Όχι. η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι μετά τις εκλογές θα δούμε τι θα
1: γίνει.
0: Και η κυρία Γιαννακοπούλου χτες είπε: πάμε για την πρώτη και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Άρα δεν αποκλείει το γεγονός να συνεργαστεί με, όχι με την Νέα Δημοκρατία, με άλλο κόμμα. Το συνέδριο έχει πει όχι με την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Με το Τζίπρα, εγώ
0: θα συνεργαστεί. Για τον Τζίπρα μιλάω, θα συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη. Για τον Τζίπρα θα πάρει τηλέφωνο.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Ο κύριο Τσίπρα θα πάρει και θα μιλήσει με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριο Τσίπρα θα πάρει και θα μιλήσει με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Όχι, ούτε με κανέναν από αυτού.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν ο κύριο Τσίπρα όταν λέει προοδευτικέ δυνάμει, ποιο εννοεί.
1: Έχει
0: άλλου που δεν ξέρω.
1: Μα δεν θέλει. Δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Περίμενε. Θέλουν. Δεν θέλουν όμω τα πρόσωπα να πάρουν τα πρόσωπα. Θέλουν του ψηφοφόρου.
0: Ποιου ψηφοφόρου. Του ψηφοφόρου θα πάρουν 38% για να βγουν. Όχι.
1: Μα αυτούς, σε αυτούς απευθύνονται.
0: Δεν θα πάρουν 38% για να βγουν.
1: Όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ όπως εγώ λέω, την έβγει και πρώτο κόμμα. Την πέρασε την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Με 20% στην τύχη. 25%, 24%. Ναι. Έτσι, 24%. Και η Νέα Δημοκρατία 23,8% εγώ σου λέω. Έτσι, υποθετικά.
1: Οκ. Okay.
0: Okay. Αύριο πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Θα κυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Θα κυβερνήσει με τον Πασόκ. Όχι. Δύσκολο. Θα κυβερνήσει με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι.
1: Όχι.
0: Με τον κύριο Παπαρουφάκη.
1: Όχι.
0: Όχι. Με τον κύριο Βελόπουλο.
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα λοιπόν, ναι, ποιον θα κυβερνήσει. Άρα κυβερνησία λέει. Άρα προσπαθούν να πούνε ότι ο πρωθυπουργός έχει δίκιο. Ή εμένα ή το χάος. Άρα λοιπόν με κάποιον πρέπει να πούνε ότι ναι, για κάποιους λόγους θα συνεργαστούμε.
1: Μα,
0: καλημέρα, χαρά, καλημέρα, Τάκη, καλημέρα, Πάφο.
1: Το ερώτημα αυτό όμως είναι ίδιο και για τον Μητσοτάκη. Γιατί ούτε ο Μητσοτάκη θα μπορεί εύκολα να έχει αυτοδυναμία.
0: Μα με τον Μητσοτάκη αυτό το ερώτημα το έχουμε κάνει 1.000.000 φορές 7 χρόνια. Τα 3 τελευταία χρόνια αυτό κάνουμε. Εδώ ακούω συνέχεια, είμαστε 20 μέρες. 20 μέρες, 20 μέρες. Οκ. Okay. Θα είστε 35, 40, 50.
1: Ναι, μεθαύριο θα ακούσει 30 μέρες.
0: Ναι. Και, ωραία, και μετά θα είστε 50.
1: Πάμε στον Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου. Πρόσεξε τώρα, πρόσκληση ανοιχτή. Έτσι.
0: Καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα Σουλάρι Αρκαδία Γιάννη.
0: Λοιπόν,
1: στο Σουλάρι, σημείωσε το 18 Ιουλίου στο Σουλάρι Αρκαδία.
0: Σημειώσει από πριν το διαβάσει εσύ. Λοιπόν, το πάμφωτο. Πάμφωτο λέει καλημέρα στη ραδιοφωνική υποχρεωτική συμβίωση. Υποχρεωτική.
1: Αυτό το προσθέτει.
0: Το βάλουμε. Υποχρεωτική συμβίωση.
1: Γιατί τσακωνόμαστε, διαφωνούμε συνέχεια. Θα συνεχίσει να διαβάζει.
0: Όχι, δεν συνεχίζω. Εσύ.
1: Έγινε μια παύση, νόμιζα θα συνεχίσει να διαβάζει το μήνυμα.
0: Δεν θέλω.
1: Καλημέρα, λέει στη ραδιοφωνική συμβίωση.
0: Υποχρεωτική, σε παρακαλώ.
1: Τη διαρχία, η βαριά πολιτική ομίχλη περνά από του λεπτού τείχου. Της έχει κάνει, ναι.
0: Της κοινωνίας μας.
1: Τους λεπτούς στίχους, α, συνεχίζει από κάτω,
0: ναι.
1: Της κοινωνίας μας και αφήνει υγρασία παντού. Ωραίο αυτό. Ο Τάκης, καλημέρα στον Τάκη, καλημέρα σας κύριε, λέει. Καλημέρα και στην Χαρά, η οποία θέλει να πάει στην Βραβρώνα. Με το καλό να πας, Χαρά.

0: Λοιπόν, μια και φτάσαμε προς το, πάμε προς το τέλος της εκπομπής.
1: Θέλαμε έτσι ένα μουσικό για να τσακωθούμε την ησυχία μας.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό είπα υποχρεωτική συμβίωση. Είπαμε αυτό. Δεν είναι. Έχουμε αιτηθεί στον κύριο Τσαπαλιάρη και οι δύο να βγάλουμε ξεχωριστές εκπομπές. Ο ένας το πρωί και ο άλλος τη νύχτα. Να μην συναντιόμαστε ούτε στον Μπεζιές. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Μουντιάλ.
1: Με Μουντιάλ.
0: Ξέρεις από μπάλα.
1: Ξέρω, κάτι ξέρω. Μόνο.
0: Εγώ δεν ξέρω, αλλά να κλείσουμε Μουντιάλ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν,
1: τι θα κάνουμε.
0: Έχω δει κόσμο και κοσμάκι, ο οποίος ξενυχτάει.
1: Τι θα φάμε στο Μουντιάλ.
0: Όχι, ξενυχτάει. Ναι. Δεν τα παιχνίδια.
1: Αφού είναι.
0: Το ξενύχτη, ξέρεις τώρα σε.
1: Έχεις δει κανένα παιχνίδι. Έχεις δει κανένα παιχνίδι. Εντάξει, αυτά που είναι πιο νωρίς, 9-10 η ώρα, okay, τώρα μετά είναι πολύ.
0: Κάτι στιγμιότυπα, όχι παιχνίδι ολοκληρό.
1: Ναι.
0: Όχι. Αφού εγώ έχω πει, δεν ξέρω από μπάλα. Να βλέπω για να μάθω. Άμα βλέπεις, θα μάθεις. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, εμείς θα ασχοληθούμε μουντιαλικά.
1: Σαν τον Υφυπουργό Οικονομικών. Έμαθα δουλειά, σαν τον Βέγκο που είναι το φαρμακείο.
0: Τώρα το κύριο Μαρκόπουλο δεν ξέρει από οικονομικά. Σε παρακαλώ πολύ. Το ανοιχτό πανεπιστήμιο σε μαθαίνει τα πάντα. Και μπορείτε να πάτε να ψάξετε για να δείτε αν έχω μάθει ή όχι. Και τι αριθμό και τι βαθμό έχει το πτυχίο μου. Το έχει πει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε μουντιαλικά. Λοιπόν, το μουντιαλικό κομμάτι που θα εξετάσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή είναι αυτοί που ξενυχτάνε, που έχουν κόψει, δηλαδή ξενύχτη. Ή αυτούς που θέλουν να κάνουν μια προετοιμασία για να δουν το παιχνίδι καλύτερα.
1: Τι όταν
0: το
1: βλέπουν
0: το πιο νωρίς. Όλα αυτά, το να φάνε. Γεωργία Κουτσούκο, τι θα φάμε, βέβαια, Γεωργία, αφού να φάνε, φωνάζει εδώ
1: πρώτα. Το πάει από εδώ, γύρω, προσπαθούμε να βγάλουμε νόημα.
0: Εγώ ήθελα να πω εκλεπτισμένα, σε παρακαλώ πολύ, πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους κομμένους που θέλουν μπάλα και ξενυχτάνε και έχουν κοπεί τη νύχτα και είναι κίτρινοι γιατί το πρέπει πάνε για δουλειά, αλλά θέλουν, έχουν χάσει κιλά και τέτοια. Πώς τους βοηθάμε. Και η πρώτη. Έτσι, τι ωραία που το λέω εγώ, να φάνε. Και η δεύτερη, αυτοί που θέλουν να δουν ένα παιχνίδι, έτσι να κάνουν μια προετοιμασία να το δουν με τα φαγητού, όπως λέει ο Πουρναράς.
1: Ναι, εγώ αυτό εννοούσα.
0: Να φάνε. Τι είναι, γουρουνοπούλα είναι στο 18 του μήνα που θα πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να βλέπουν μπάλα και
0: φάμε.
1: Να τρώνε ταυτόχρονα.
0: Εκεί θα πάμε να φάμε, στις 18 στη γουρουνοπούλα.
1: Στη γουρουνοπούλα, ναι, στο. Πώς το είπαμε. Στο το χωριό, κάτσε εδώ. Πώς το λένε, βρε παιδιά, στο Σουλάρι.
0: Το Σουλάρι
1: Αρκαδίας.
0: Λοιπόν, Γεωργία, δώσε μας έτσι μια γευστική κάλυψη μετά την καλημέρα. Μια γευστική
1: καλημέρα,
0: κάλυψη
1: καλημέρα,
0: του Μουντιάλ. Είδες, πρέπει να φτιάξω τα ελληνικά.
1: Πάμε, Γεωργία, μίλασε γιατί εδώ δεν θα σταματήσουμε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, γευστική κάλυψη Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Και σήμερα δεν είναι. Στις 10 έχει ΗΠΑ Αυστραλία.
1: Ναι. Ωραίο παιχνίδι αυτό.
2: Καλό παιχνίδι. Είναι και έχουν και καλά φαγητά και οι δύο. Δηλαδή μπορείς να βρεις πράγματα να φας άνετα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Καλά τώρα στην
2: Ελλάδα. Δεν κάνουν τίποτα παράξενα. Δηλαδή και μπορούν να φας σήμερα.
0: Street food έχουν. Κάτι hamburger έχουν στην Αμερική. Αυτά έχουν μάθει. Μέχρι εκεί φτάνει το γαστρονομικό τους επίπεδο.
2: Έχουν και steaks. Πώς, κάτι τώρα.
0: Έλα μου, ωραία, τα Αμερικανάκια τώρα ξέρουν τίποτα αυτούς από hamburger.
2: Θέλεις να φτιάξουμε μπέργκερ γουρνοπούλες. Το κάνουμε εμείς διαφορετικό, να δούνε όλοι μπάλα σήμερα. Γιατί θα φάνε στις 10 το μπέργκερ γουρνοπούλες και μέχρι τη 1 που είναι ο επόμενος αγώνας, τι ώρα είναι,

0: χωνεύουνε.
1: Δώσε μας μισό λεπτό. Δώσε μας μισό λεπτό να βάλουμε λίγο μουσική για να συζητήσουμε μεταξύ μας πώς θα τσακωθούμε στο φάι.
2: Άντε πάλι.
0: Ωραία, ωραία.

0: Λοιπόν, Γεωργία, μας ακούς? Επειδή ήθελα να το κάνω επί του προσωπικού, σας είπα για ανθρώπους που οι οποίοι ξενυχτάνε για το Μουντιάλ και είναι κομμένοι και έχουν χάσει κιλά. Για να πάω κόντρα στον Πουρναρά, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τοχελάκη. Γιώργο, είσαι εδώ?
1: Γεια σου, φίλε, τι κάνεις?
0: Επειδή είσαι κομμένος από τα ξενύχτια, γουροξυπνημένος, έχουμε μαζί μας τη Γεωργία την Κουτσούκου να σου προτείνει να δυναμώσεις, να αντέχεις, να βλέπεις κανένα παιχνίδι, να μας δεις το αποτέλεσμα μετά. Τι νομίζεις, ότι δεν σας την είχαμε στημένη? Λοιπόν, Γεωργία, έχουμε τον αγοροξυπνημένο, έχουμε αυτό που έχει ξενυχτήσει και ξενυχτάει, έχει χάσει κιλά. Πώς θα τον βοηθήσουμε, πες μας?
2: Καταρχάς, γιατί έχει χάσει κιλά αυτό?
0: Από το ξενύχτη.
2: Λοιπόν, γιατί παράλληλα με τους ποδοσφαιριστές θα έχει και αυτός, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, από το ξενύχτη, για να βλέπει τα παιχνίδια και να μας λέει μετά την άποψή του. Λοιπόν, άκου, Χελάκη, τι θα πρέπει να κάνεις για να αντέχεις τις νύχτες.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, άκου να γυρίσεις, θα γίνεται, παιδιά. Σήμερα θα φτιάξουμε μπέργκερ γουρνοπούλες, γιατί παίζει στις 10, είδα ότι παίζει Αυστραλία-Αμερική.
0: Δεν ακούς, μισό λεπτό. Ακούς, Γιώργο?
1: Για τον μπέργκερ γουρνοπούλες, βεβαίως ακούς.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
3: Ωραία, πάμε.
2: Εμείς επειδή είμαστε πάνω, επειδή είμαστε εμείς καλαματιανοί, τώρα να τους μάθουμε να τρώνε.
3: Μα τώρα να πούμε κανένα καλαματιανό, ωραίο.
2: Με το όνομά τους. Θα φτιάξουμε μια ωραία γουρνοπούλα, θα ψήσουμε μια χοιρινή σπάλα. Που θα μας καθίσει όλη τη νύχτα αυτό, με ζεύγεται, για να μην χάνουμε κιλά. Θα ψήσουμε μια ωραία σπάλα, ένα κιλό σπάλα θα πάρουμε, θα την ψήσουμε πολύ ωραία στο φούρνο. Με να βάλουμε αλάτι, πιπέρι, θα λατήσουμε το κρέας, θα το πιπερώσουμε. Θα βάλουμε το λεμονάκι μας, ελαιόλαδο, θα το καλύψουμε με αλουμινόχαρτο, θα το ψήσουμε μια ώρα, μια μισή στο φούρνο να γίνει μέλι ωραίο. Θα ρίξουμε στο τέλος, θα ανοίξουμε μια κονσέρβα ανανά. Το τέλος, το τελευταίο 20 λεπτό θα ρίξουμε το σιρόπι του ανανά μέσα στην γουρνοπούλα, να την κάνουμε αμερικάνικη. Ναι. Θα το αφήσουμε να καραμελώσει πολύ ωραία. Θα το λιώσουμε μετά με τα χέρια μας, μόλις κρυώσει λίγο. Θα έχουμε έτσι ένα pulled pork.
3: Ναι.
2: Έστω και εσύ, Γιώργο, pulled
3: pork.
2: Το
3: λέει Γεωργιάδη. Το λέει Γεωργιάδη.
2: Για το Γεωργιάδη το λέω.
0: Ναι, λόγω προφοράς. Είναι σαν το my point της ΑΔΕ.
2: Θα έχουμε πάρει ένα πολύ ωραίο ψωμάκι για μπέργκερ ή ένα πάρα πολύ ωραίο ζυμωτό ψωμί μπορεί να έχουμε στο σπίτι ανά πάσα στιγμή και ώρα από το φούρνο. Θα κόψουμε ντοματούλα φέτες, δηλαδή μία φέτα στο κάθε ψωμάκι. Θα βάλουμε μαγιονέζα με μουστάρδα που θα το ανακατέψουμε να κάνουμε έτσι μία ωραία σος. Θα βάλουμε μέσα και λίγο κάπαρι και αγκουράκι τουρσί και μέσα θα βάλουμε εκεί να κολυμπήσει η χοιρινή γουρνοπούλα καλαματιώνω αμερικάνικη. Θα κλείσουμε το ψωμάκι και θα απολαύσουμε τον καλύτερο αγώνα της ζωής μας τώρα. Αν ο αγώνας θα είναι μεταξύ ΗΠΑ Αυστραλίας ή μεταξύ αυτού που βλέπει τον αγώνα με τον μπέργκερ, εντάξει, τον γκολ θα μπει.
0: Θα το δούμε λοιπόν, Γεωργία. Ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάμε λίγο στο Γιώργο το Χελάκι. Γιώργο, άκουσες?
1: Να ακούσω, παιδιά μου,
0: πρέπει να είναι σάλια. Λοιπόν, και εμάς το ίδιο. Εγώ λοιπόν λέω, Γιώργο, στον Μπουρναρά, ψάχνω μια γυναίκα να μου ζυμώσει το ψωμί και να μου φτιάξει αυτό που άκουσα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
2: Φαγητά που βάζω στο Viber, που βάζω κάθε μέρα στο Viber, βάζω συνταγές για τους αγώνες συγκεκριμένες.
0: Λοιπόν,
2: κάνω συνταγές ανάμεσα στις δύο χώρες που παίζουν. Και
0: λοιπόν,
2: όχι, κάνω delivery σε αυτούς που ξενυχτάνε.
0: Κάτσε να πάμε και να κλείσουμε λίγο, γιατί περιχωράει ο χρόνος με τον Γιώργο. Γιώργο, πάμε λίγο στο ΗΠΑ, μια και το μιλήσαμε το σημερινό παιχνίδι Αμερική-Αυστραλία. Αλλά πριν πάμε σε αυτό και με αυτό θα κλείσεις εσύ, πάμε να μας πεις αν ξέρουμε μέχρι τώρα ποια είναι η άποψή σου για το ωραιότερο παιχνίδι και το ωραιότερο γκολ.
1: Ήταν αδύνατο. Με διαφορά το ωραιότερο παιχνίδι είναι αυτό που έγινε ανάμεσα στην Κροατία και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ρόλο που είναι το 4-2 που είχε δοκιμάσει στον σχόλο τους κουράντες να μπορούν και να επιστρέφουν στο παιχνίδι μετά τα γκολ των Άγγλων και ένα εντυπωσιακό 4-2 από δύο ομάδες που μπορούν να είναι πρωταγωνίστρια. Για την Αγγλία το ξέραμε, αλλά είναι και η Κροατία πάντως γεγονός ότι κάποια της Αστέλια έχουν οριμάσει όπως ο Μόντρης και ο Πέλισιτς. Φαίνεται ότι οι κουράντες μπορούν ακόμα. Αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό. Το πιο εντυπωσιακό γκολ και δεν θέλω να χαρακτηριστώ. Νομίζω ότι είναι το γκολ του Μπάτζιου Εμπαπέ έξω από την περιοχή με αυτό το φοβερό σου. Αυτό είναι το γκολ του Εμπαπέ, δηλαδή, κοντά στην Αγγλία είναι το ρότερο. Και τα δύο γκολ του Μέση και αυτά έξω από την περιοχή και αυτά είναι ωραία. αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτή την κολλάρα των Παπέ. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για μεγάλο πρωταγωνιστή μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, ο 39χρονος Μέση είναι αυτός που κλέβει τις εντυπώσεις.
0: Μάλιστα, και πάμε, τώρα στα Αμερικανάκια με τα Αυστραλάκια, έτσι όπως τα λέμε εμείς φιλικά.
1: Κοίταξε να δεις, οι Αυστραλοί κάνουν πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Νικήσανε τους Τούρκους ενώ οι Τούρκοι τους έπαιζαν μονότερμα. Από την άλλη, οι Αμερικανοί φαίνεται να είναι σε φόρμα. Κάνανε την Παραγουάη ξύλο και φέρω. Δεν σου μιλώ για τη μεγάλη υποστήριξη των Αμερικανών σήμερα στο παιχνίδι. Του λέω όμως ότι έτσι όπως είδα τις δύο ομάδες, μπορώ να ρισκάρω μια πρόβλεψη και να σου πω ότι τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι τον έχουν οι Αμερικανοί του Μαουρίσιο Ποκετίνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Χελάκη, σου δώσαμε τον τρόπο πώς θα ξενυχτά να βλέπεις τα παιχνίδια.
1: Γουρλοκούλα με ανανά, δεν το συζητώ.
3: Γουρλοκούλα με ανανά.
0: Δεν θα χάσεις άλλα κιλά.
1: Όχι, ευτυχώς γιατί όπως μπορεί να σου πει και ο Πάνος, έχω γίνει σαν όλο το
0: κιλά. Κοντεύει να φτάσει σε εμάς. Το μουναρά δηλαδή στα κιλά.
3: Αλήθεια να
1: φτάσει.
0: Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο Χελάκη, σε ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεωργία μου, θα έχουμε πάλι γιατί συνεχίζεται το Μουντιάλ, θα έχουμε και άλλες επαφές εμείς.
2: Εδώ είμαστε συνέχεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στη Γεωργία. Μας άνοιξε, μας τρέχουν τα σάλια όντως. Και τα λέμε.
2: Καλημέρα, γεια.
0: Καλημέρα στην Μπέγη, καλημέρα στο Σταμάτη.
4: Το Μανώλη δεν τον λες τώρα. Επειδή δεν σου αρέσει.
0: Δεν έχει ξαναγράψει. Περιμένω. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, Μανώλη. Να το γράψει σωστά. Δηλαδή, τι σωστά. Χωρίς να βρίζεις.
4: Αποκλιμάκωση στις τιμές ιδέες, στη βενζίνη ή όχι.
0: Ναι, μα τι αποκλιμάκωση στις τιμές στη βενζίνη.
4: Υποχωρούν οι τιμές πάντως στο πετρέλαιο. Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο.
0: Αφού το
4: μετά τη συμφωνία.
0: Συγγνώμη, το είπε ο Πρωθυπουργός τώρα.
4: Γιατί το έλεγε το έβγαλες τώρα.
0: Γιατί τώρα το είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Για να το πει σοβαρά.
0: Αμφισβητείς τον Πρωθυπουργό.
4: Δεν αμφισβητείς τον Πρωθυπουργό εγώ.
0: Ο μόνος που τον κάνει να αμφισβητεί τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Θεοδωρικάκος. Που του δίνει μια πλατφόρμα να πανηγυρίσει η οποία είναι πα στο καλύτερα.
4: Γιατί ο κ. Θεοδωρικάκος είναι εδώ στην πλατφόρμα.
0: Ποιανού υπολογίου είναι η πλατφόρμα.
4: Ναι, αλλά μπορεί.
0: Ποιος
4: να
0: είναι υπουργός εκεί.
4: Κατ' εντολή του κ. Μητσοτάκη.
0: Ποιος είναι υπουργός εκεί.
4: Το έχει πάρει πάνω του κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτό έκανε και
0: δεν,
4: το.
0: Ο Μητσοτάκης οφείλει.
4: Γι' αυτό έκανε και το.
0: Οφείλει να μην γνωρίζει.
4: Γι' αυτό έκανε και το βιντεάκι.
0: Ναι, ο Πρωθυπουργός. Όχι, δεν οφείλω να γνωρίζω. Οφείλει να μην γνωρίζει. Γι' αυτό βάζει υπουργούς.
4: Και γιατί όμως να.
0: Και γι' αυτό του αλλάζει ποτέ θέλει.
4: Γιατί επικοινωνιακά να το πάρει πάνω του με την προώθηση, με
0: δεν
4: το βιντεάκι κτλ.
0: Δεν το προστάτευσε ο υπουργός που τον πάει και για προαγωγή.
4: Φταίει ο υπουργός δηλαδή.
0: Ποιος φταίει. Που τον πάει και για προαγωγή. Πάει προαγωγή, κύριε Θεοδωρικάκο, πάει προαγωγή. Τώρα δεν ξέρω αν θα στη δώσει.

0: Πάντως αυτή η άλλη γουρνοπούλα της Κουτσούκου, πρωινιάτικα,
1: είναι καλύτερη από το...
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν σου λέω ότι είναι καλύτερη. Μια χαρά είναι και η μία και η άλλη, αλλά αυτή τη στιγμή που δεν έχω μόνο με καφέδες, είμαι, δεν ξέρω εσύ.
1: Εντάξει, είναι 10 παρα 5. Θα έτρωγες γουρνοπούλα τώρα 10 παρα 5.
0: Κανονικότατα.
1: Α, κανονικό.
0: Κανονικότατα. Εντάξει,
1: είσαι από αυτούς, δηλαδή.
0: Είμαι από αυτούς, ναι. Λοιπόν, πηγαίνοντας και στο τέλος αυτής της εβδομάδας και αυτής της
1: εκπομπής.
0: Και αυτής της εβδομάδας, όπως προείπα.
1: Τούτης
0: εβδομάδας, τούτης εκπομπής.
1: Ναι, ναι, ναι. Τούτης λέμε.
0: Από σακάτω το και το αυτό.
1: Ναι,
0: σακάτ.
1: Ναι.
0: Από σακάτ.
1: Τούτης εδώ. Το λέμε και το εδώ. Τούτης εδώ της εκπομπής.
0: Προσπαθήσαμε λοιπόν να την κλείσουμε έτσι κάπως ευχάριστα, γιατί τα άλλα δεν ήταν ευχάριστα. Το μόνο ευχάριστο είναι το ότι υπάρχει πλατφόρμα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Μπείτε, είναι. Όσο δεν έχετε μπει, μπείτε, είναι πολύ ωραία. Αργεί λίγο να μπει, αλλά είναι πολύ ωραία. Το δεύτερο ευχάριστο είναι ότι θα υπάρχουμε τώρα My Point.
1: Ναι.
0: Ή από την ΑΔΕ, My Point. Θα είναι δηλαδή πραγματικά πολύ ωραία τα πράγματα.
1: Τρίτο ευχάριστο, να πω ένα τρίτο ευχάριστο εγώ.
0: Για πες το.
1: Ότι την Δευτέρα 7 με 9 Αργύρης Δινόπουλος και όχι Γιώργος Γεωργιάδης. Είναι άκρος ευχάριστο μήνυμα.
0: Απολύτως ευχάριστο. Και εγώ να σου πω κάτι, η γουρούνουλα πάει με όλες τις ώρες της ημέρας. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Ο Μιχάλης, ο φίλος μας, ο φίλος μας, ο οδηγός ταξί και ο Σταμάτης.
0: Και,
1: ο οποίος...
0: και περιμένω και την γουρουνοπούλα που θα έφερνες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μην τάξεις ποδί και σε τρελό.
1: Καλημέρα, λέει ο Σταμάτης. Χαίρομαι που αποκτήσαμε μια πλατφόρμα που δείχνει την ασυδοσία των συνεννοημένων επιχειρήσεων.
0: Ευάγγελος Μίκος μετά.
1: Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο 943.
0: Η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα, η κανονική, τη Δευτέρα.
1: Ολοκληρώθηκε κάπου εδώ. Θα τα ξαναπούμε
0: τη Δευτέρα, λέω στις 9.
1: Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, 9 η ώρα. Θεού θέλοντος.
0: Εσείς το 69-39-943-943 για τη Σύφνα και τη Βραβρόνα, το στέλνετε σε όλες τις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Απλά του Ελλάδα είναι τα δώρα.
1: Το επιβεβαιώνω εγώ, τα βλέπω.
0: Η κλήρωση θα γίνει σε τούτη την εκπομπή που λένε οι Σακατιανοί. Προσέχετε στους δρόμους, προσέχετε γιατί θα έχει υψηλές θερμοκρασίες και μποφόρια. Προσέχετε τις φωτιές, δηλαδή μην ανάβετε κάτι αν δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει, ας κάνετε άλλη εβδομάδα μπαρμπεκιού. Από τον Πάνο τον Μπουρναρά
1: και από τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη
0: και από τον Μπίμπι που αποφασίζει αν θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα και αν θα γίνει οτιδήποτε θα γίνει εκεί στη Μέση Ανατολή, γιατί ο Μπίμπι αποφασίζει.
1: Εντάξει, Θεού θέλοντος, Ντόναλτ Τραμπ και Νετανιάχου επιτρέποντος, εγώ πάω πρώτα τον Τραμπ.
0: Ποιο Τραμπ, αφού Μπίμπι, άμα Μπίμπι εγώ είμαι εδώ και δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
1: Εντάξει, ο Μπίμπι μπορεί θεωρητικά να είναι από πίσω, αλλά ο Τραμπ παίρνει τις αποφάσεις. Δηλαδή, αν δεν ήθελε ο Τραμπ να μπει σε όλο αυτό, δεν θα γινόταν κάτι.
0: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ και είπαμε να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός με την Άντερλεχτ για την πώληση του Μπιανκόν σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρ. Σήμερα θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Νιάκη Πένια για τη θέση του τροματοφύλακα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παίκτης της Βίντζεβ Λόντς και επίσημα είναι πλέον ο Πολωνός επιθετικός Κάρολ Σβιντέρσκι. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπατίστ Σανταμαρία σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ. Κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάντ Γκατσίνοβιτς. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη, που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους Ινωρόους. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αίτη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εχουημιχίες με τον Ευαγγελό Μίχο.
1: 943 Entrevetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Αγόρια, κορίτσια, αγόρο, κόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, είμαι εδώ στον 943 Interventen Sports, όπως κάθε μέρα, όπως κάθε καθημερινή, από Δευτέρα ως Παρασκευή, για να κάνουμε τις ραδιοφωνικές μοιχείες το 10-12.

0: Λοιπόν, δίπλα μου, όχι για πολύ ακόμα ελπίζω, είναι ο Γιώργης Ιωάννου, ο οποίος έχει ξεμείνει εδώ γιατί έχει αποβλακωθεί στο να παίρνει μάτι την Άνια Τέιλορ Τζόι. Είναι η νέα, η νέα δυναμία του Γιώργη, η Άνια Τέιλορ Τζόι. Τον βλέπεις φουρνάρα, ε? Ο εραστής, έχει χαζέψει, ο εραστής Γιώργης έχει χαζέψει με την Άνια Τέιλορ Τζόι. Ναι. Το μότο της προφανώς αυτό έχει εντυπωσιάσει τον Γιώργη φίλε Πουρναρά. Το μότο της είναι το ένστικτο σε οδηγεί στην κορυφή. Ποιο είναι το ένστικτο σου, Γιώργη? Πες καλημέρα στο κοινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλε.
0: Ποιο είναι το ένστικτο, έχεις άγριο ένστικτο, έχεις, τι ένστικτο έχεις εσύ? Όχι για την Άνια.
2: Βασικό.
0: Τι έχει?
2: Βασικό ένστικτο.
0: Μην έχει και τρισφασικό. Ήρθε ο Μπράντοβιτς.
1: Σήμερα τον περιμένει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα.
0: Καλύτερη μέρα του Σαββατοκύριακου. Πότε θα ερχότανε για ένα τριμεράκι? Πότε θα ερχότανε? Αν δεν ερχόταν την Παρασκευή ο Μπράντοβιτς.

Λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, πριν από 4 ώρες και 13 λεπτά είχαμε την ανατολή του ηλίου, 8:52 το βράδυ θα γίνει η δύση του. Να είναι καλή όλη η σημερινή μέρα που έχουμε ξαναπεί, Παρασκευή, Παρασκευούλα, ζάχαρη, πιο ωραία μέρα του Σαββατοκύριακου, γιορτάζουν αυτή την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας. Ο Ιούδας! Δεν μου έχει τύχει ποτέ να συναντήσω κάποιον που να το λένε Ιούδα. Ε? Στο Ισραήλ αν ζούσαμε πιστεύω θα υπήρχαν πολύ περισσότεροι. Ε? Λοιπόν, ο Παΐσιος και η Παϊσία γιορτάζουν σήμερα. Αυτά είναι τα ονόματα που γιορτάζουν.

Λοιπόν, όλο και περισσότεροι παίχτες που έχουν ακουστεί για τον Ολυμπιακό καταλήγουν, αναφέρονται, πώς να πω, τι λέξη να χρησιμοποιήσω, απασχολούν και τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε από το περασμένο Γενάρη με το Σαντίνο Αντίνο που πήρε ο Παναθηναϊκός, δίνοντας σχεδόν τα διπλά λεφτά από εκείνα που έδινε το προηγούμενο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, τον έκανε δικό του. Είναι μια μεταγραφή που κάποιοι την χρεώνουν στα 7,5 εκατομμύρια, αλλά είναι κοντά στα 10, γιατί έχει πληρώσει και το φόρο εξαγωγής σου. Έχει αναλάβει και το φόρο εξαγωγής σου ένας ειδικός φόρος στην Αργεντινή για πωλήσεις προϊόντων στο εξωτερικό, που το πληρώνουν συνήθως οι ομάδες, οι εταιρείες εκεί. Το πλήρες το ανέλαβε αυτό ο Αλαφούζος. Έχει πάει 10 εκατομμύρια πήγε του Αντίνο, Σαντίνο. Μετά ο Ετιέν Καμαρά, που ήταν από το περασμένο Γενάρη να τον φέρει ο Παναθηναϊκός, έρχεται τώρα ο μέσος της Σαρλερουά, ο αμυντικός χαφ, που και εκείνος ήταν προϊόν του τμήματος σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, από τον Ολυμπιακό είχε ξεκινήσει. Μέσα στο καλοκαίρι, όχι μέσα στο καλοκαίρι, συγγνώμη, στα τέλη, μέσα στο Μάιο, είχε διαρρεύσει το όνομα του Ντεφράι, του βετεράνου Ολλανδού, 34 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, είναι, αν δεν κάνω λάθος με την ηλικία του, που ήταν στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, Ντεφράι. Τώρα, από χθες, δημοσιεύματα κυρίως από την Ιταλία, χωρίς όμως να διαψεύδονται από τον Παναθηναϊκό, φέρνουν τον Παναθηναϊκό να είναι κοντά στον Ολλανδό αμυντικό, που δεν θα μείνει, δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Ίντερ. Του έχει προτείνει ένα σημαντικό κούρεμα αποδοχών Ίντερ. Ντεφράι, παραλαμβάνω, ένας πολύ έμπειρος αμυντικός που αν έρθει στον Παναθηναϊκό προφανώς θα προορίζεται για να γίνει ο ηγέτης του, ο ηγέτης της άμυνάς του. Εσχάτως, σήμερα δηλαδή ή χθες το βράδυ αργά, ο δημοσιογράφος ο Ματέο Μωρέτο, ναι, έβαλε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο κάδρο των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Ιβάν Μαρτίν. Ο Ιβάν Μαρτίν είναι ο 27χρονος χαφ της Τζιρόνα, η Τζιρόνα που υποβιβάστηκε, εκεί παίζει και Ουναχή, έτσι. Υποβιβάστηκε στην Σεκούντα Ντιβιζιόν, ψάχνει να αλαφρύνει το ρόστερ της και γι' αυτόν είχε γραφτεί πριν από 10 μέρες για την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ γράφανε ότι και η ΑΕΚ τον ήθελε. Τώρα ο Ματέο Μωρέτο λέει ότι ανάμεσα στο ΑΚΛΑ που έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον 27χρονο χαφ Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Τολούκα από το Μεξικό.

σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γκαζέτα, ο Ντεφράι το σκέφτεται πολύ σοβαρά, σκέφτεται πολύ σοβαρά την προοπτική του Παναθηναϊκού και πλησιάζει προς τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι πριν από ένα 24ωρο περίπου ο Αλφρέντο Πεντούλα, ο Ιταλός δημοσιογράφος, ήταν εκείνος που είχε αποκαλύψει πως ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση, πολύ ενδιαφέρουσα ελκυστική πρόταση, στο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος αποχωρεί οριστικά από την Ίντερ. Δηλαδή πάμε για Ολλανδικό δίδυμο, Ρικ Φαντρόγγελεν αριστερό στόπερ, Ντεφράι, Στέφαν Ντεφράι δεξιός. Ο Ντεφράι, ο οποίος εκτός από την Ίντερ και την Εθνική Ολλανδίας, έχει παίξει και στη Λάτσιο και στην Φέγενορντ. Μέχρι πριν από ένα χρόνο είχε Ολλανδό στόπερ, το Σέκεφελτ, ο Παναθηναϊκός, με τα υπέρ του και τα κατά του. Άλλη μια περίπτωση που ο παίχτης απασχόλησε και τον Ολυμπιακό, αλλά όπως φαίνεται καταλήγει στον Παναθηναϊκό, είναι φυσικά ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Λοιπόν, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος εγώ από τον Φεβρουάριο, από τότε που έμαθα και σας είπα για την προφορική συμφωνία τότε, την τότε του Αλαφούζου με τον Γιάννη Κομπότη, έλεγα ότι αν παίξει στην Ελλάδα θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Είχα μεταφέρει μετά από δύο μήνες και το πρόγραμμα που του είχε δοθεί του Τσάπρα από τον Παναθηναϊκό για να έτοιμο στο καλοκαίρι, το ειδικό πρόγραμμα. Βεβαίως όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, με κάθε τρόπο και ο Κομπότης και ο Λεβαδιακός και ο Τσάπρας διέψευδαν ότι υπήρχε συμφωνία. Εγώ επαναλαμβάνω, μιλούσα για προφορική συμφωνία και το εστίαζα ότι αν θα έρθει στον, αν παίξει στην Ελλάδα σε άλλη ομάδα από τον Λεβαδιακό, θα είναι ο Παναθηναϊκός. Το εστίαζα κυρίως στη σχέση του Αλαφούζου με τον Κομπότη. Βεβαίως, επειδή πάντα τα μεταγραφικά έχουν τη δική τους δυναμική, ο Κομπότης από ένα σημείο και μετά μίλησε με τον Ολυμπιακό για τον Τσάπρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος σχεδόν για όλες τις θέσεις του ενδιαφέρεται για καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, και έχουν και προοπτική. Ο Τσάπρας είναι ένας από αυτούς. Το Μάιο, παρά ότι ο Κομπότης είχε κάνει το Φεβρουάριο, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, την προφορική συμφωνία με τον Αλαφούζο, ενδεχομένως γιατί έβλεπε ότι τραβούσε το θέμα και του νέου προπονητή στον Ολυμπιακό, και αν το νέο προπονητή ήθελε τον Τσάπρα, και για τους δικούς του λόγους, για τη δική του πολιτική, γιατί Κομπότης είναι αυτός, πολύ γριά αλεπού, από πάρα πολύ παλιά στο κρουμπέτι, τους πιο έξυπνους παράγοντες και από τους μακροβιότερους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου, από την εποχή της Παράγκας, υπήρχε το ακόμα τότε ο Κομπότης. Λοιπόν, συζήτησε και με τον Ολυμπιακό. Με περισσότερα χρήματα από ό,τι είχε συμφωνήσει με τον Αλαφούζο. Δικές μου πληροφορίες λέγανε ότι οι συζητήσεις ξεκινήσανε, η πρώτη προσφορά του Ολυμπιακού ήταν 2 εκατομμύρια, 2,2, έφτασε στα 2,5. Ο Κομπότης έλεγε τα δικά του, ζητούσε 3 εκατομμύρια, παραπάνω από 3 εκατομμύρια, ήθελε πακέτο να τον δώσει μαζί με το Βίχο, έλεγε για 4 εκατομμύρια πάρ' τον πακέτο. Η τελική προσφορά, αυτό είναι το καινούριο που έχω, γιατί από την Τετάρτη έχω γράψει στις μοιχείες στο Sportdog και από την Πέμπτη, από χθες, έχω πει εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες ότι όλα δείχνουν ότι πάνε πακέτο. Θα πάνε πακέτο Βίχος και Τσάπρας, Τσάπρας και Βίχος στον Παναθηναϊκό, με το Βίχο πιθανότατα, αν αποκτηθεί ο Κρίστιανσεν, να μένει ιδανικός για ένα χρόνο στον Λεβαδιακό. Η καινούργια πληροφορία, το καινούργιο που έμαθα σε σχέση με την υπόθεση Τσάπρα, που επαναλαμβάνω από ό,τι φαίνεται οδεύει προς τον Παναθηναϊκό οριστικά, ήταν η τελική πρόταση του Ολυμπιακού στον Κομπότη. Ο Ολυμπιακός στον Κομπότη για τον Τσάπρα πρόσφερε 3 εκατομμύρια συν 30% ποσοστό μεταπόληση στον Κομπότη. Δεν λέω στο Λεβαδιακό, λέω στον Κομπότη. Εντάξει. 3 εκατομμύρια και 30% ποσοστό μεταπόληση στον Κομπότη. Στον Ολυμπιακό είναι αλήθεια ότι μάλλον περιμένανε ότι ο Κομπότης θα πει το ναι. Αφού κέρδισε λίγο χρόνο, έβαλε και προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού, όπως τα 2,8 από την Πλζέν,
Ο Ολυμπιακός σου λέει: εμείς φτάσαμε στα 3 εκατομμύρια, όσα μας έλεγε στην αρχή. Παίρνεις και το ποσοστό που θέλεις, 30% ποσοστό από το μεταπόληση είναι πολύ μεγάλο. Ο Κομπότης τελικά, από ό,τι φάνηκε, είπε όχι στον Ολυμπιακό. Αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ουσιαστικά. Και κατά κάποιο τρόπο τα σπάσανε, σκοτωθήκανε με τον Ολυμπιακό. Τώρα η εξήγηση που μπορεί να δοθεί, η εύκολη εξήγηση είναι ότι δεν ήθελε να σκοτωθεί ξανά με τον Αλαφούζο. Χθες το Sport 24 αποκάλυψε ότι με 5 εκατομμύρια ευρώ Τσάπρας και Βίχος θα πάνε πακέτο στον Παναθηναϊκό. 5 εκατομμύρια ευρώ το transfer fee. Δεν ξέρω αν είναι 5, αν είναι 4, αν είναι 4,5. Και εγώ από την Τετάρτη το μεσημέρι ξέρω για αυτή την, ξέρω αυτή την πληροφορία ότι συζητάει πακέτο και τους δύο να τους πάρει, να τους δώσει ο Κομπότης στον Αλαφούζο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Βίχο. Νομίζω ότι ο Τσάπρας θα τελειώσει. Οι προτάσεις που περιμένει από Ιταλία και ειδικά σε αυτά τα λεφτά ποτέ δεν θα έρθουν στον Κομπότη. Μετά τον Μπρίτσα και ο Κομπότης χρησιμοποίησε, θεωρώ εγώ, τον Ολυμπιακό. Καλά, ο Πρίτσας είχε χρησιμοποιήσει και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ για να πάρει πάρα πολλά λεφτά από τον Αλαφούζο. Μέσα σε δύο καλοκαίρια, αν υπολογίσουμε τα 6 συν εκατομμύρια που έδωσε στον Αλαφούζο στον Κομπότη για να εξαγοράζει το ποσοστό του στον Ιωαννίδη. Άλλοι λένε για 6, άλλοι λένε για 7 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, λέω συν 6 εκατομμύρια. Αν βάλουμε και τώρα και τα συν 4, συν 5 για Τσάπρα και Βίχο, ακόμα και για τον Τσάπρα να μην είναι, να μην πάνε και οι δύο πακέτο, να πάει μόνο ο Τσάπρα, σίγουρα θα δώσει 3,5 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι έδωσε ο Ολυμπιακός που ήταν 3 εκατομμύρια. Μάνι-μάνι μιλάμε για 10-11 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζουμε τα λεφτά που πλήρωνε μέρος των συμβολέων που πλήρωνε σε παίκτες που έδινε δανεικούς ο Αλαφούζος στον Λεβαδιακό. Βέρμπιτς για παράδειγμα, που είχε συμβόλαιο 800-900 χιλιάρικα, ποιος θα πλήρωνε ο Κομπότης. Αυτά, γι' αυτό λέω, μέγας χορηγός του Κομπότη ο Αλαφούζος αποδεικνύεται. Πολύ ενδιαφέρον έχει και η περίπτωση του Μαρμόλ, η υπόθεση του Μαρμόλ. Έχω αποκαλύψει από τον περασμένο Γενάρη ότι ήταν η νούμερο ένα επιλογή του Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός από τότε είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του Μαρμόλ, που έμπαινε στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολέου με τη Λας Πάλμας. Ξέραν ότι δεν θα ανανεώσει. Ο Μαρμόλ όμως ήταν πολύ δύσκολος και δεν έχει να κάνει μόνο με τον οικονομικό. Ήταν πολύ δύσκολος γιατί είχε και πολλές προτάσεις. Από ένα σημείο και μετά την άνοιξη μπήκε ο Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν η νούμερο ένα επιλογή του για τη θέση του αριστερού στόπερ. Πριν από ένα 24ωρο και ενώ ο Ολυμπιακός από την προηγούμενη εβδομάδα φαινόταν να στρέφεται σε άλλες λύσεις, δεν μπορούσε να περιμένει το Μαρμόλ σε άλλες λύσεις για τη θέση του αριστερού στόπερ, και ενώ δεν υπάρχει Κάρμο, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επιστροφής του Κάρμο, παρότι έπαιζε στα ρεπορτάζ, είχε στραφεί σε άλλες λύσεις. Διέρευσε χθες από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός έφτασε να του δίνει μπόνους υπογραφής, επειδή ήταν ελεύθερος, 3 εκατομμύρια ευρώ. Ξέχωρα από τις αιτήσιες αποδοχές του, δίνει και ένα μπόνους υπογραφής 3 εκατομμύρια. Όταν διέρευσε αυτό, πολλοί υπέθεσαν ότι είναι κοντά ο Μαρμόλ στον Ολυμπιακό. Υπάρχει άλλο δημοσίευμα που τον θέλει να πηγαίνει τελικά στην Φέγενορντ, να λέει το ναι στη Φέγενορντ ο Μαρμόλ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε πουρναρά δελτίο πολιτικών ειδήσεων και έχουμε να πούμε πολλά ακόμα στη συνέχεια για τα μεταγραφικά και λίγο για Μουντιάλ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, η ιρανική πλευρά ανέβαλε την συμμετοχή της στις συνομιλίες, συνδέοντας την απόφασή της με τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανέβαλε με τη σειρά του προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμπολά παρά τη συμφωνία. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι ενεπλάκησε μάχες με μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με την οργάνωση, είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας από πειρά προέλασης Ισραηλινών δυνάμεων, η οποία, όπως υποστηρίζει, αποκρούστηκε. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, ενώ αναφερόμενος στο περιστατικό με τον ντρόουν στη Λευκάδα, υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, τα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Γάσος. Στο μάθημα των Γερμανικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι και οι υποψηφίες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Άνε μείωση 7 μποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
0: Η 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports. Ακούτε ραδιοφωνικές μοιχείες, Ευάγγελος Μίχος, Πάνος Πουναράς, Τζόρτζης Ιωάννου, όλο το βαρύ πυροβολικό εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει αρχίσει η τσαπριάδα, βλέπω τσαπράδα, τσάπρας, όχι τσιπριάδα, ρε. Τσάπρας, πώς, τσαπράδα, δεν μπορούμε να πούμε τσαπριάδα, δεν είναι τσαπριάς, είναι τσαπράδα, τσαπράδα ή τσαπράδα, ναι, ευχαριστώ τον Παναγιώτη Πουρνάρα. Λοιπόν, βλέπω από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο φίλος μου λογιστής, ο Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα. Μια ακόμα τεράστια νίκη του Αλαφούζου μετά του Στετέι Παντελίδη, μετά τον Αντίνο, μετά τον Καμαρά που οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πριν 15 μέρες του είχαν βάλει τα κόκκινα. Τώρα με τσάπρα, Ιωάννη Αλαφούζο, σταμάτα να τους γλεντάς. Παναθηναϊκοί, ακούστε, σας το είχα πει από τον Οκτώβριο, εκτός ανταγωνισμού ο κύριος Γιάννης. Έφτασαν να πούνε του Κομπότη ότι σου δίνει. Ό,τι σου δίνουμε συν 1 εκατομμύριο, και δεν είχε κοκό. Έφτασαν να δίνουν 3 εκατομμύρια μπρόνους υπογραφή στο Μαρμόλ που εμείς αφήσαμε. Γιατί είχαμε διαβεβαίωση και ξέραμε ότι δεν ερχότανε. Και την πατήσανε και εκεί. Φίλε μου Γιώργο, Ολυμπιακός, εσύ έχεις τις δικές σου πληροφορίες, τις σέβομαι, ξέρεις πόσο σε σέβομαι, σε εκτιμώ και πόσο σε θεωρώ στα του Παναθηναϊκού, πόσο μέσα είσαι, παρότι δεν είσαι ρεπόρτερ. Εγώ αυτό που ξέρω για την τελική, και το ανέφερα, τελική πρόταση του Ολυμπιακού ήταν 3 εκατομμύρια συν 30% ποσοστό μεταπόλησης του Τσάπρα στον Κομπότη, 3 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λένε όλοι, θα δώσει ο Αλαφούζος στον Κομπότη περισσότερα. Τώρα, αν θα πάει μαζί με το Βίχο, το Sport 24 χθες, έγκυροι συνάδελφοι, μιλάγαν για 5 εκατομμύρια πακέτο Βίχου Τσάπρα συν τον Κότσαρη. Αν θα πάει 5 εκατομμύρια το πακέτο, ή αν θα πάει 3,5 ή 4 εκατομμύρια ο Τσάπρας, δεν το ξέρω. Πάντως ο Παναθηναϊκός, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, από εκεί που είχε συμφωνήσει στο 1,9 το Φεβρουάριο ο Κομπότης με τον, ο Αλαφούζος με τον Κομπότη, ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου, ότι μετά την, όταν έκλεισε η μεταγραφή του Γιάκουσιτς, ο Αλαφούζος είχε πάρει για να κλείσει και τον, είχε πάρει τον Κομπότη για να κλείσει και είχαν συμφωνήσει για τον Τσάπρα προφορικά. Ήταν 1,9. Το να φτάσει τώρα στα 3-3,5 εκατομμύρια, 4, όπως είχε φτάσει και του Τετέ. Η μεταγραφή 3 εκατομμύρια. Βάλανε και τα 500 του Παντελίδη, 3,5. Γιατί ο Πρίτσας ήθελε να δώσει και τον Παντελίδη. Και τον έκανε περιφορά στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, και τον έκλεισε με αυτά τα λεφτά. Μετά τον έκλεισε ο Αλαφούζος με τρελή υπεραξία. Κάτι αντίστοιχο με το παιχνίδι να γίνεται αποκλειστικά μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και να το παίζει πάρα πολύ ωραία ο Κομπότης, έβγαλε τρομερά λεφτά ο Κομπότης, έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Τελικά είναι αυτό που πληρώνεις αγοράζεις. Του Σαντίνο Αντίνο η δουλειά είχε χαλάσει το περασμένο καλοκαίρι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν δεχόταν να δώσει πάνω από 4-5 εκατομμύρια. Ο Αλαφούζος πήγε, έδωσε τα διπλά για να τον πάρει, 10 εκατομμύρια. Όπως και η μεταγραφή του Γένσεν που έχει χαμηλώσει, δεν γράφεται, αλλά νομίζω ότι δεν έχει χαλάσει και συνεχίζει να δουλεύεται. Θα πάει σε λεφτά για transfer fee, μιλάμε, αφήστε τα συμβόλαια στον παίκτη, 7,5 με 8 εκατομμύρια. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Του Καμαρά το να δώσει 5 εκατομμύρια δεν είναι λίγα λεφτά. Βεβαίως παίρνεις παίχτη από το Βέλγιο. Ναι. Από την άλλη όμως, επειδή κινούμαστε και σε χώρους που μπορούμε να μαθαίνουμε πράγματα, ξέρεις ότι και οι ατζέντιδες του Καμαρά, αλλά κυρίως και ο ιδιοκτήτης της Σαρλερουά, είναι περίεργοι τύποι. Που η συμφωνία για να έρθεις μαζί τους θα περάσει από διάφορα κύματα. Έτσι. Και πρέπει να πληρωθούν πολλά δεξιά και αριστερά και να πάει και μακριά η βαλίτσα. Από ό,τι φαίνεται τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Το μόνο βέβαιο είναι όλες οι μεταγραφές κρίνονται μέσα στο χορτάρι. Εγώ για παράδειγμα θεωρώ τρομερά τα λεφτά για τον Σαντίνο Αντίνο. Έτσι με το λίγο που τον έχω δει δεν είναι ότι αξίζει όχι 10 ούτε 5-6 εκατομμύρια. Θα τα δούμε. Ήμουνα την Κυριακή στο δείπνο του Ηλιόπουλου. Και ο Ηλιόπουλος από μόνος του μου λέει: εμένα ο παίκτης που μου αρέσει είναι ο Σαντίνο Αντίνο. Ούστα είναι αυτά.
Σαν Ντίνο, Αντίνο. Εντάξει, πρόεδρε. Γιατί δεν τα έδωσε. 7,5, 8, 10 εκατομμύρια. Όχι, λέει, δεν λέω για τα λεφτά. Αφήστε τα λεφτά. Ναι, μια μεταγραφή κρίνεται και τα λεφτά. Να δούμε το Γιάγκουσιτς. 5,2 έδωσε για το Γιάγκουσιτς. Επίσης ο Γιάγκουσιτς ήταν ένας παίκτης που υπήρχε στο scouting department και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ. Αλλά δεν δίνανε αυτά τα λεφτά. Τα έδωσε. Τα λεφτά τώρα λοιπόν για τον Τζάπρα. Θα σας πω γιατί πολλοί λένε τώρα, βγαίνουν και οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί. Εγώ δεν κάνω το συνήγορο του διαβόλου κανενός. Απλά θα πω το γεγονός. Τον Τζάπρα τον απέρριψε ο Ριμπάλντα το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί τον απέρριψε? Όχι γιατί πριν, όχι δεν ήταν καλός παίκτης. Έτσι. Αλλά τον θεωρεί τους Έλληνες παίκτες, επειδή δεν είναι πολλοί οι Έλληνες παίκτες που κυκλοφορούν στη Super League, που παίζουν στη Super League και τους θέλουν οι μεγάλες ομάδες, γίνεται υπερκοστολόγηση. Αυτό θεωρεί ο Ριμπάλντα. Τους θεωρεί υπερτιμημένους και υπερκοστολογημένους, επειδή δεν είναι πολλοί αυτοί και τρέχουν δεξιά και αριστερά. Μην πάτε. Αντίστοιχο παράδειγμα ήταν και με τον Κουντούρη. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να τον είχε πάρει το Κουντούρη. Κινήθηκε γρήγορα ο Παναθηναϊκός λόγω κοτσού.

Μία ακόμα επιβεβαίωση της στήλης. Σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Κότσιρας ακόμα δεν είχε λυθεί καλά το συμβόλαιο, δεν είχε ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, δεν είχε ανακοινωθεί η αποχώρησή του, ότι θα γυρίσει στον Αστέρα Τρίπολη, στον Αστέρα Άκτορ. Τώρα πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι επιστρέφει στην Τρίπολη ο Κότσιρας, συμφωνία με τον Αστέρα Άκτορ. Υπάρχει το όνειρο των μπάκων. Έχω ξαναπεί ότι καημενάκης δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν μπάκο καημενάκηδες. Μπάκι υπάρχουν, πατέρας και γιος, και μάλιστα είχαμε κάνει, δεν το ήξερα. Ο γιος είναι Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκάρα, ο πατέρας είναι αεκτζής, μου το είχε στείλει ένας φίλος. Λοιπόν, αυτοί τρέχουν πλέον τον Αστέρα Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ. Δική τους επιλογή ήταν να πάρουν τον Τζαμπούρι για να τον κάνουν τεχνητό, team manager του Όφη, να τον κάνουν αθλητικό διευθυντή. Το όνειρό τους είναι να κάνουν έναν ελληνικό Αστέρα Τρίπολης. Παραδοσιακά ο Αστέρας ήταν η ομάδα των ξένων, με Έλληνες και έμπειρους παλιούς παίκτες της ομάδας, αλλά και πιτσιρικάδες από την Ακαδημία, την καλή Ακαδημία του Αστέρα, και με κάποιους ξένους. Και στόχος είναι να επαναφέρουν στον... να επαναφέρουν στον Αστέρα Κότσιρα, Κουρουμπέλη, Μπακασέτα, αυτούς τους τρεις. Ο Κότσιρας ήταν η πιο εύκολη περίπτωση, υπήρχε συμφωνία εδώ και καιρό. Τον Κουρουμπέλη τον παλεύουν, ο Κουρουμπέλης που έχει κάνει άνοιγμα στον Παναθηναϊκό, ποντάρι και στον Κοτσόλη, ποντάρι και στον ατζέντη του, τον Μπασκάλι τον Ντουντούρη, που έχει πολύ καλή σχέση με τον Κοτσόλη και τον Παναθηναϊκό, λόγω και των υποθέσεων Τετέι Κουντούρη που ήταν δική του πελάτες και βοήθησε για να πάνε στον Παναθηναϊκό τον περασμένο χειμώνα. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσει ο Κουρουμπέλης. Έχει μια πιθανότητα, ειδικά μετά την αποχώρηση του Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ ο Κουρουμπέλης ψάχνεται για εκεί. Στο τέλος δεν ξέρω αν θα συμβιβαστεί με τον Αστέρα Τρίπολης. Τον θέλουν όπως θέλουν και τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας, όπως σας αποκάλυψα, 2,2 εκατομμύρια έχει για την τελευταία του σεζόν στο Παναθηναϊκό καθαρές αποδοχές. Ο Μπακασέτας, ο οποίος μέσω τρίτων έστειλε το μήνυμα στην ΑΕΚ. Αλλά δεν από την ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, θέλουν και τον Μπακασέτα στον Αστέρα Τρίπολης. Όπως συζητάνε την περίπτωση του αριστερού μπακ, του πρώην του Ολυμπιακού, του Κούτρη. Τον θέλουν και στον Ηρακλή τον Κούτρη. Αυτά για τον Αστέρα Τρίπολης.

φίλος ο Σάβας από τη Φραγκφούρτη, ο Ολυμπιακός, Καστοριανός, γιατί είναι από την Καστοριά, πρώην γουνέμπορας ο φίλος μου Σάβας, λοιπόν, που είναι στη Φραγκφούρτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπαδός του Ολυμπιακού και του Σάιντρα και του αρέσει να ακούει τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Έτσι, Σάβα, απαντάει στο φίλο μου τον Γιώργο, τον λογιστή από τα Χανιά, το φίλο του Παναθηναϊκού. Τι έγραψε ο φίλος του Παναθηναϊκού, λέει ο Σάβας. Αλαφούζο, σταμάτα να τους γλεντάς. 16 χρόνια πρωταθλητής στο ποδήλατο, άνευ Σέλλας και γλεντάει ο Αλαφούζος τους Ολυμπιακούς.

Αλαφούζος, φίλε Σάβα, τα τελευταία χρόνια δίνει αφιδώς χρήματα, σκορπάει χρήματα. Μόνο στην αποζημίωση του Μπενίτεθ έδωσε, για τον Μπενίτεθ αποζημίωση έδωσε 5,7. Για 7 μήνες ο Μπενίτεθ του στήχησε πάνω από 8 εκατομμύρια, κοντά στα 9 εκατομμύρια. Πεταμένα λεφτά. Για τον Αντίνο που ήθελε ο Ολυμπιακός, και γιατί είμαι βέβαιος ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι τον ήθελε ο Ολυμπιακός και δεν τον πήρε το προηγούμενο καλοκαίρι, έπαιξε αυτό ρόλο για να πάει και να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, πληρώντας τα διπλά από αυτά που έδινε και δεν μπορούσε να φτάσει σε ντύλο ο Μαρινάκης το περασμένο καλοκαίρι. Με τον Τσάπρα, σας είπα προηγουμένως, ο Ολυμπιακός έφτασε να δίνει 3 εκατομμύρια συν 30% ποσοστό μεταπόλησης στον Κομπότη. Έτσι, για τον Τσάπρα, ο οποίος Κομπότης τον περασμένο Φεβρουάριο είχε συμφωνήσει στο 1,9 με τον Αλαφούζο και τελικά θα πάει στον Παναθηναϊκό ο Τσάπρας με 3,5-4 εκατομμύρια. Κάποιοι λένε, το Sport24 έγραψε 5 εκατομμύρια μαζί με το

τοίχο και δίνοντας και τον Κότσαρη. Τρελά λεφτά. Ετιέν Καμαρά, έφτασε η μεταγραφή του. Ετιέν Καμαρά προέκυψε, έγινε πάσα από το scouting department του Ολυμπιακού, διέρευσε το όνομα, δόθηκε πάσα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που θα μπορούσε να τον είχε φέρει από το Γενάρη, τον φέρνει τώρα με 5 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά και γι' αυτό, ναι. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός που από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τι έχει γίνει στο παρασκήνιο της υπόθεσης Ντεφράη, αλλά του έχει κάνει μια τρομερή πρόταση, έτσι, στον Ντεφράη. Ο Παναθηναϊκός που έχει απογειώσει τα συμβόλαιά του Αλαφούζος, δηλαδή στον Γένσεν δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο, τον δανό της Μπρέτφορντ. Στον Ντεφράη από ό,τι λένε έχει κάνει μια σούπερ πρόταση. Ο Ντεφράη που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, 34χρονος Ντεφράη. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, ο Αλαφούζος δίνει τρομερά λεφτά. Έδωσε πάρα πολλά λεφτά για να πάρει από την ΕΠΟ στη νέα του πλατφόρμα που φτιάχνει τα παιχνίδια του Κυπέλου και το Super Cup. Πιστεύω ότι σε αυτή την πλατφόρμα που θα έχει τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, από του χρόνου ενδεχομένως και τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και το Λεβαδιακό και την Κηφισιά, ο Αλαφούζος που χτυπάει οτιδήποτε έχει να κάνει, γιατί θυμίζω ότι μπαίνοντας στα τηλεοπτικά έρχεται, πάει απέναντι στην Κάπιτα, πώς τη λένε αυτή, την Κάπιτα, ναι, τον Μαρινάκη Βαρδινογιάννη Κυριακού. Έτσι. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω μέχρι και μεγαλοδημοσιογράφους χτυπάει από κανάλια του Μαρινάκη ή από την ΕΡΤ για να τους πάρει στο Sky. Γενικότερα είναι ένα πολύ επιθετικό mood. Στην Πολωνία επιβεβαιώνουν μέχρι κεραίας τον κύριο Μίχο, τις Μιχίες, που είχε αποκαλύψει όταν γινόταν το σύριαλ με τον Λουτσέσκου ότι ο Κεντζιόρα ήρθε σε συμφωνία, συμφώνησε σε όλα με την Δυναμό Κιέβου, παρότι είχε ανανεωθεί αυτομάτως το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ λόγω συμμετοχών. Πέσανε τηλέφωνο από την Θεσσαλονίκη. Τώρα οι Πολωνοί το πάνε ακόμα παραπέρα, γράψανε πριν από λίγο ότι ο Τόμας Κεντζιόρα θα υπογράψει σήμερα Παρασκευή διετές συμβόλαιο με την Δυναμό Κιέβου, η οποία επιδίωξε έντονα να αποκτήσει τον πρώην παίκτη της από τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά, γιατί έπαιξε την Δυναμό Κιέβου 198 αγώνες και νιώθει συνδεδεμένος μαζί της. Από χθες στην Ισπανία γράφουν για τον πάσιμο του ΠΑΟΚ για τον Ελουστόντο, τον 32χρονο πρώην αρχηγό στόπερ της Real Sociedad. Δεν είναι ψηλός, 1,80, έμπειρος με ποδοσφαιρικές τακτικές αρχές ο Ελουστόντο. Εγώ απλά να είπω, αυτό σε προορίζεται για την Κετζιόρα. Βεβαίως θα πρέπει να τα σκάσουν, γιατί θέλει συμβόλαιο με ετήσιες καθαρές αποδοχές πάνω από το εκατομμύριο. Εδώ θα ψάξω, θα ιντριγκάρω λίγο την μανατζερική διαπλοκή που υπάρχει. Ο Ελουστόντο είναι στο ίδιο μανατζερικό γραφείο, μεγάλο βασκικό μανατζερικό γραφείο με τον Μπενιάτ Σαν Χωσέ, που μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν βασικός υποψήφιος για προπονητή στον ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης. Που Πούσιτς τώρα, να πετάξω και μια κακία, στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας ήταν βοηθός. Εντάξει. Και δεν είναι και μικρός, είναι 56, 57, 55, πόσο είναι εκεί. Ο Πούσιτς. Να γυρίσω λοιπόν τώρα για τον Ελουστόντο. Είναι ομόσταυλος με τον Μπενιάν Σαν Χωσέ, τον προπονητή της Eibar. Με τον Ουνάι Λόπεθ, που ήταν το μεταγραφικό σύριαλ που δεν είχε happy end για τον Ολυμπιακό περίπου ένα μήνα, 20 μέρες. Με το Μεντιλίμπαρ και με τον Βαλβέρδε. Όλοι αυτοί είναι στο ίδιο μανατζερικό γραφείο, το βασικό. Ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ δεν έρχεται. Δεν ξέρω αν και του Ελουστόντο
είναι καμένο και βγήκε τώρα ή συνεχίζονται οι επαφές ή διαπραγματεύσεις, ή αν συζητήθηκε πακέτο μαζί με τον προπονητή των Σαν Χωσέ από το εν λόγω μανατζερικό γραφείο, που επαναλαμβάνω μέχρι τώρα τις δουλειές τις μεγάλες, τις πολλές στην Ελλάδα τις έκανε με τον Ολυμπιακό. Είναι το ίδιο γραφείο που έχει, εκτός από τον Μιντιλίμπαρ, τον Βαλβέρδε από προπονητές, έχει και τον Τσάβι Αλόνσο και τον Ινίγκο Λόπεθ που ήταν στη Ράγιο Βαγεκάνο, έτσι, και τον Ιραόλα που πήγε στην Λίβερπουλ.

Γκρέγκ, ο φίλος μου από την Κύπρο, λέει: Ολυμπιακός. Καλημέρα, φίλε με Ευάγγελε. Ας πει κάποιος εκεί στον Ολυμπιακό πως με βρουσάει, δεν βάφει αυγά. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτυχία στις μεταγραφές, δεν θα περάσει ανάμεκτα από τον κόσμο. Και από ό,τι βλέπω και η φετινή μεταγραφική σεζόν, ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά, εξελίσσεται σε μεγάλο κάζο. Κάζο γιατί, ρε φίλε? Με την έννοια ότι προσπάθησες για τον Τζάπρα, έδωσες ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ο Παναθηναϊκός δίνει περισσότερα και έχει άλλη σχέση. Αυτό θα έπρεπε ενδεχομένως να το περιμένεις, άρα να μην μπλέξεις εκεί. Ένα. Για το Γιαννούλη έκανες μια πολύ μεγάλη πρόταση στην Augsburg. Ο Γιαννούλης όμως είδε είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Μάσησε κιόλας που από τις από τα κουδούνια που χτυπάγανε στα συγγενικά του πρόσωπα στην Πιερία. Δεν πήγε στο ραντεβού για να τα συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ζήτησε επιπλέον χρόνο. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε. Είναι μια... Και οι δύο ήταν ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι όμως από τους καλύτερους Έλληνες στις θέσεις τους. Να μην μπλέξει εκεί, να μην το προσπαθήσει. Ήταν ιδιαίτερες περιπτώσεις. Γιατί και για τους δύο υπήρχε η σχέση του Κομπότη με τον Αλαφούζο όσον αφορά τον Τζάπρα και η προφορική συμφωνία από τον Φεβρουάριο. Η σχέση του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ και η προφορική του συμφωνία από τον Απρίλιο σε επίπεδο όχι σε Augsburg. Ήταν πολύ δύσκολες περιπτώσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και οι δύο. Πήγε έμπλεξη και στις δύο. Δεν είναι. Δεν μπορείς όμως να πεις κάζο για μένα. Λοιπόν, με το Μαρμόλαν ισχύει ότι του δώσε 3 εκατομμύρια μπόνους υπογραφής επειδή είναι ελεύθερος και δεν έρχεται. Αυτό είναι ένα, μια προσέγγιση, μια χρήση ανάλυσης. Δηλαδή, δεν είναι ότι έμεινε στην Ισπανία, πήγε σε καλή ομάδα στην Ισπανία. Αν προτιμάει τη Φέγενορντ από τον Ολυμπιακό, αυτό. Και όταν ο Ολυμπιακός έχει δώσει τέτοια ποσά, προκαλεί ερωτηματικά. Ένα ερωτηματικό και χρήζει ανάλυσης μαζί σου. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, που έχει αποτύχει στα δύο προηγούμενα καλοκαίρια και αυτό του τύχησε, νομίζω, πολύ στη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την απώλεια του πρωταθλήματος.

0: Τώρα αν με ρωτάς αν αξίζει ο Τσάπρας τα 3, δεν λέω τα 3,5, 4, 5, τα 3 εκατομμύρια, όχι, τρελή υπεραξία. Γι' αυτό έφερα και το συγκριτικό με τον Ριμπάλντα, τι είχε αποφασίσει ο Ριμπάλντα. Ένα. Αν με ρωτάς τώρα για τον, για ποιον άλλον, για τον Γιαννούλη, υπερβολικά τα λεφτά. Από τη στιγμή δηλαδή που πρέπει να δώσει 4-5 εκατομμύρια στην Augsburg για ένα παίχτη 31 χρονών, οκ. Θα μου πεις είναι Έλληνας, αυτό πληρώνεις. Ο Ολυμπιακός θέση του αριστερού μπάκα έχει δύο ξένους. Τον Ορτέγκα και τον. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήρθε σε συμφωνία με την Άντερλεχτ, άλλοι λένε για 2, άλλοι για 3 εκατομμύρια. Κάπου εκεί θα κυμανθεί το transfer fee, 2 με 3 εκατομμύρια για τον Μπιανκόν. Θετική εξέλιξη είναι αυτή. Δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ο Μπιανκόν ήταν επίπεδου Ολυμπιακού, ειδικά στην Ευρώπη, για τρίτο στόπερ. Για τρίτο στόπερ, παρότι είχε βοηθήσει. Λοιπόν, αν έκανε ο Γιαννούλη στον Νίστρουπ, θα μπαίνει ο Αλαφούζος και με πολλές πιθανότητες. Έχω ακούσει όμως ότι ο Νίστρουπ θέλει μπακ ψηλό άνω του 1,80. Παιδιά, το θέμα του Γιαννούλη δεν έχει να κάνει με τα λεφτά της Augsburg. Έχει να κάνει με τον ίδιο τον παίκτη που έχει συμφωνήσει εδώ και 2 μήνες με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης είχε πει στη συνέντευξή του πριν από μερικούς μήνες ότι η προτεραιότητα του αν γύριζε θα ήταν ο ΠΑΟΚ και μετά θα το έβλεπε θετικά για τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά είχε φωτογραφίσει σε ποιες ομάδες θέλει να πάει στην Ελλάδα. Αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε ενδιαφερθεί, θα είχε συμφωνήσει στον Ολυμπιακό. Έτσι. Ένα. Άρα δεν ήταν το οικονομικό. Δεν ήταν θα έμπαινε ο Αλαφούζος, θα έδινε ένα κάρο λεφτά και θα έπαιρνε τον Γιαννούλη. Αν ήταν τον οικονομικό, τώρα ο Γιαννούλης δεν θα κολούσε, δεν θα πίεζε ο ίδιος στην Augsburg για να τον δώσει τον ΠΑΟΚ με λιγότερα χρήματα. Θα είχε κλείσει. Μεταγραφικός οργανισμός στον Παναθηναϊκό, οκ. Okay, αλλά να δούμε, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί παίκτες. Να δούμε. Ο τελευταίος πιστός χτυπάει παντού, χρόνια εκλογών, βλέπεις. Εντάξει, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Ευάγγελο, κύριο Ηλιόπουλος, γιατί μεταφέρει από την Ελλάδα το κύπελο? Μάλλον ή καταλάβει, δεν το πάρει ποτέ άλλη φορά και σε πολλά χρόνια θα το ξανακατακτήσει. Δεν είναι και ευρωπαϊκό. Ωραία η κακία σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Εντάξει. Δεν το μεταφέρει. Γιατί το μεταφέρει ανά την Ελλάδα, θες να πεις, όχι από την Ελλάδα, γιατί βγαίνει μόνο για να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Στα ιερά χώματα για τους πρόσφυγες και για την προσφυγική ΑΕΚ, στο Φανάρι. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει ένα ολόκληρο το καλοκαίρι, θα πάει σε διάφορες πόλεις, νησιά, δεύτερος πρωί θα ξεκινήσει από την Καλαμάτα. Οκ. Okay. Για να το χαρούν όλοι οι αεξίδες. Ναι, δεν είναι ευρωπαϊκό όπως το Ολυμπιακού, δεν το κατάλαβα όμως. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να ελέγχουμε και αυτά που κάνουν οι άλλοι? Πάντως δεν ξέρω, αλλά αν εξαιρέσω το Μαφέο που λογικά έχει κλείσει, όχι, έχει υπογράψει ο Μαφέο. Όσοι ακούγονται για την ομάδα μου, Ρόκα, Καντιού, ακόμα και ο Σουηδός Στόπερ είναι χαμηλού επίπεδου. Μόνο ο Μαρμόλ είναι καλός, αλλά δεν θα έρθει. Βέβαια, τον Αύγουστο θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και κυρίως προς τα τέλη. Αλλά τι να πω, για Βρουσάη δεν είμαι τόσο αρνητικός, γιατί έχει βελτιωθεί και σαν μπακ. Είναι οκ, okay, Απόστολος Μουρινιακός. Ιστερόγραφο και σιγά το Στάνιτς. Ιστερόγραφο δεύτερο, μακάρι να ισχύει του Κάρμου. Του Κάρμου. Δεν νομίζω ότι ισχύει του Κάρμου, τουλάχιστον αυτό λένε δικές μου πληροφορίες. Δεύτερον, ας είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί και εγώ πέρυσι το έχω ξαναπεί, χλέβαζα τον Ριμπάλντα τα λεφτά για το Ρέλβας και μου τα έδειξε ο Ρέλβας. Οπότε, ειδικότερα για τον Σουηδό που παίζει Σάντερφορντ, που είναι και 22 χρονών και έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, ας είμαστε επιφυλακτικοί να τον δούμε. Το Σταϊνόβιτς. Εντάξει, για το Βρουσά έχω την ίδια άποψη με σένα, Αποστόλη. Δηλαδή, για backup του Μαφέου που θα ήταν βασικός Έλληνας στα 28, το έχει περάσει, ξέρει τι εστί Ολυμπιακός και με την εξέλιξη που είχε ως back, όπως λες, στη Ρίο Άβες, ένα πρωτάθλημα που είναι καλύτερο από το ελληνικό, δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά για να τρελαθούμε. Δεν ξέρω τη διαφορά Βρουσά ή Τσάπρα. Απλά είναι πολύ πιο προβεβλημένος εδώ και ένα χρόνο με την επικοινωνία. Με θα πάει στην ΑΕΚ, θα πάει στον Ολυμπιακό, θα πάει στον Παναθηναϊκό, θα πάει στον ΠΑΟΚ. Τον θέλουν όλοι. Αυτό. Εκεί είναι η διαφορά του Βρουσά με τον Τσάπρα. Μην τρελαθούμε. Καλημέρα, Ευάγγελε. Νομίζω με τα γραφή Τσάπρα μαζί με το Βίχο στα 5 εκατομμύρια είναι υπερκοστολογημένη. Πάρα πολλά τα λεφτά, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα, τον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος ότι δεν υπάρχει ένας τεχνικός διευθύντης να τρέξει με τα γραφές. Από όσους λες και εσύ, ο Ιούνιος είναι δύσκολος μήνας για τις μεταγραφές. Στο τέλος, ξερίζουν το γαμπρό.
1: 943 Intervention Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν σαραντάρ τους στον μέσο της Τζιρόνα, Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό στόπερ. Ο ΠΑΟ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Άουσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δημοσιογραφικό πρακτορείο DSC. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μία πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στις αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας και έγινε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη 4-1, Καναδά, Κατάρα 6-0. Την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοίνωσε η Ζάλγκιρις, συνεχίζοντας την ενίσχυσή της εν όψη της νέας σεζόν. Ο 24χρονος Λιθουανός σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με την ομάδα του Κάουνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
3: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 11. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον 943 Intervention Sports, έτσι. Δεύτερη ώρα, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής. Δεν αρέσουν αυτά που λέω. Ο φίλος μου Σπύρος λέει: Ευάγγελε, καλημέρα. Δεν το πας καλά. Μας λες δηλαδή ότι η μοναδική διαφορά Τσάπρα-Βουρσάη, δεν είπα ότι η μοναδική διαφορά, είναι η επικοινωνιακή καταιγίδα που γίνεται γύρω από το όνομά του. Να συμφωνήσω λοιπόν κάνοντας το εξής ερώτημα. Αν είναι έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε εξ αρχής στο δικό του Βουρσάη, αλλά σπρώνει χρήμα, παίκτες και ποσοστό για τον Τσάπρα? Κάτι δεν μας λες καλά. Από την άλλη, είχε ο Βουρσάη στην Πορτογαλία πέρυσι 10 assist και ένα γκολ, έτσι. Τι, όχι, δικό σου αυτό? Όχι, δεν είναι δικό μου αυτό. Το διαβάζω, δεν έχω πρόβλημα, Σπύρο μου. Θεωρώ εγώ ότι ο Τσάπρας ήταν τα τελευταία 2 χρόνια με το Λεβαδιακό από τους κορυφαίους παίκτες της Super League, τουλάχιστον στη θέση του, έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι για να κοστίζει 3 εκατομμύρια, 4, 5 εκατομμύρια. Τρομερή υπεραξία, μαγιά του Κομπότη που θα πάρει αυτά τα χρήματα. Τρίτον, υπάρχουν πολλά παραδείγματα παιχτών που πήγανε από μικρές ομάδες, μικρομεσαίες, με αντίστοιχο θόρυβο, με αντίστοιχη αξία με του Τσάπρα, και δεν κατάφεραν να αντέξουν, να σηκώσουν τη φανέλα της μεγάλης ομάδας. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα που υπάρχει τρομερή η πίεση του πρωταθλητισμού. Σε σχέση τώρα με αυτό που λες για τον Βρουσάη και τον Τσάπρα, έχεις 1000% δίκιο ότι αν ήθελε, γιατί ήταν και δικό στο Βρουσάη, θηρίο Άβε, του Μαρινάκη είναι, αν η επιλογή ήταν ο Βρουσάη, που κι αυτός είναι Έλληνας και homegrown, από την εξαρχή θα είχαν πάει στο Βρουσάη. Παίζει ρόλο και η επικοινωνία, όπως παίζουν πολλά και άλλα πολλά ρόλο στην Ελλάδα, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχα συνδυάσει εκλογές σε Λίγκα, ισορροπίες, συμμαχίες με μεταγραφές και ποσά. Είσαι έξυπνος, Σπύρο, αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Βλέπεις ότι ο πρόεδρος της ομάδας, ο ιδιοκτήτης που ρίχνει τρομερό χρήμα, έτσι, και κάνει μπάσιμο παντού. Παντού υπάρχει ανοιχτό το θέμα των εκλογών που μπορεί ο ίδιος να κατέβει για πρόεδρος. Δεν έχει αποκλειστεί τελείως αυτό, έτσι, για τη Λίγκα. Βλέπεις τι γίνεται με τα τηλεοπτικά. Λοιπόν, με τις ισορροπίες και τις συμμαχίες. Λοιπόν, αντίστοιχοι πολλοί που τα κατάφεραν. Πες μου τους πολλούς που τα κατάφεραν. Από μικρές, μικρομεσαίες ομάδες σε μεγάλες ομάδες να πάνε και να υπάρχουν, να έχουν πάει και με τόσα λεφτά. Έτσι. Εγώ για να το ξεκαθαρίζω, απάντησα στο φίλο του Ολυμπιακού ότι παιχτικά δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Από εκεί και πέρα όμως, είπα για το επικοινωνιακό που λες, ότι όλο αυτό το μπουστάρισμα και επικοινωνιακό το εκμεταλλεύτηκε ο Κομπότης για να δημιουργήσει αυτή την τρομερή υπεραξία. Η αγορά διαμορφώνει τις τιμές. Ο Τετέι πήγε 3 εκατομμύρια, έτσι, πλήρωσε 3 εκατομμύρια, αφού ουσιαστικά ο Πρίτσας τον έκανε περιφορά στον Ολυμπιακό, που είχε κλείσει με 1,5 εκατομμύριο. Στην ΑΕΚ τον είχε κλείσει με 1,9. Στον ΠΑΟ που τον είχε συμφωνήσει με 1,7, 1,8. Έτσι. Εδώ το δικό μου ρεπορτάζ έλεγα θέλει τον Σαββίδη να παίρνει τηλέφωνο στο Μαρινάκη και να του λέει: άφησέ μου, βγες από τον... υπήρχε ακόμα η συμμαχία τότε. Μην ασχολείσαι με τον Τετέι, δεν έχω φόρ, άφησε να πάρω εγώ τον Τετέι. Έτσι. Και στο τέλος τον πήρε ο Αλαφούζος, γιατί πλήρωσε. Υπεραξία, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τον Τετέι δείχνει ότι άξιζε η υπεραξία σε αυτούς τους πρώτους 5 μήνες. Πήρε 3 εκατομμύρια. Που το περασμένο καλοκαίρι τον έδινε με 700 χιλιάρικα. Και τον πούλησε 3 εκατομμύρια μέσα σε λίγους μήνες τον Τετέι. Εκμεταλλευόμενος ότι τον ήθελε όλο το Big Four. Από την άλλη, σου μεταφέρω, Σπύρο,
Όχι, Σπύρο, δεν κάνω. Εγώ, επειδή δίνει ωραία πάσα, δεν χρειάζεται περισσότερο. Είσαι 53 χρόνια, εγώ είμαι 59-60. Δεν χρειάζεται. Δεν θα κάνουμε τώρα. Δεν κάνω εκπομπή μόνο για σένα ή για τον Κώστα ή για τον Βασίλη. Το σταμάτη με την ευκαιρία, επειδή μου είναι πολύ ωραία πάσα με το μήνυμά σου και με το επιχείρημά σου που είπα για Τσάπρα, Βρουσάη κτλ. Υπάρχει όμως και η πλευρά Ριμπάλντα. Ο Ριμπάλντα για τους περισσότερους είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο υπάρχει και κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε αθλητικό διευθυντή. Θεωρείται πετυχημένος. Πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Νίκολιτς, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, τις μεταγραφές κτλ. Εγώ, ναι μεν αλλά με το Ριμπάλντα. Το ξέρετε. Λοιπόν, όμως επικαλούμε το Ριμπάλντα γιατί αν ρωτήσεις τώρα και στους φίλους του Παναθηναϊκού και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, κατηγορία μόνο στον ΠΑΟΚ, λοιπόν θα σου πούνε Ριμπάλντα, είναι της μοδός ο Ριμπάλντα τώρα. Ο Ριμπάλντα τι άποψη και για τον Τετέι. Θεωρούσε ότι υπήρχε το project Genie και ήταν ανώτερο του Τετέι και δεν χρειαζόταν να δώσει αυτά τα λεφτά ο Λιόπουλος. Ήταν μια προσωπική κίνηση του Λιόπουλου Τετέι. Ο Ριμπάλντα ήταν αντίθετος. Και για τον Τζάπρα. Όταν άκουσε 500-700 συν το Φερνάντες τι μακριά. Και σας είπα προηγουμένως ότι θεωρεί ότι επειδή η καλή, όχι σούπερ, οι καλοί Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στη Σούπερ Λίγκα είναι και υπερτιμημένοι και κυρίως υπερκοστολογημένοι, δεν ασχολείται μαζί τους. Ξεκάθαρα. Από εκεί πέρα ο καθένας αποφασίζει τι του κάνει από όλα αυτά. Και όλες οι μεταγραφές κρίνονται στο χορτάρι.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε την κλήρωση για τα τερτύπια. Θυμίζω, τερτύπια, λεωφόρου Στατοίου 56, στη μεταμόρφωση, το συνώνυμο της διασκέδασης, του να περάσει καλά στο συγκεκριμένο μαγαζί. Βγάλαμε όλο το χειμώνα με live μουσική μέσα. Τώρα εδώ και δύο εβδομάδες έχουμε βγει στα τερτύπια, στην αυλή, τρομερή αυλή, οι παλιές λεύκες είναι. Καλοί μεζέδες, καλό κρασί, πολύ ωραίο περιβάλλον, ωραία ατμόσφαιρα, παρέα. Οπότε ονοματεπώνυμο τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στο διαγωνισμό. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο εκεί στις 12 παρα 10 σήμερα. Και το τουρισμός για όλους εδώ από τον Ελλάδα FM. Δώρο ύφνος, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ. Το έκανε γνωστό και ο Σιμίτης, ρε φίλε, τη Σύφνο. Εκεί δεν είχε σπίτι, πήγαινε ο Σιμίτης. Ναι, στον πλατή Γυαλό. Θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνι Νό, που είναι Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στέλνετε στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 Ιουνίου, Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», Πάνος Πουρουναράς, Γιώργος Γεωργιάδης. Και δεύτερο δώρο από τον σταθμό, την ίδια ημέρα, την 5η, 25 Ιουνίου, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber, του σταθμού, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. 3 τερτύπια, Σύφνος και Κοράλι. Τι άλλο θέλετε? Φίλε μου Κώστα, λέει ο Κώστας, καλημέρα Ευάγγελε, τι θα γίνει με την ΑΕΚ, θα κάνει τις μεταγραφές που πρέπει? Αυτός ο Ριμπάλντα, εκτός το ότι δεν ακούγεται τίποτα, το κακό είναι ότι κολλάει μήνες με παίκτες και δεν έχει ποιοτικές εναλλακτικές. Αν έχει, είναι τύπου Penrise, δηλαδή της πλάκας. Επειδή γκρινιάζω σήμερα και δεν αρέσει στο φίλο μου το Σπύρο, σε άλλους κτλ. Γκρινιάζω. Θα σας πω κάτι τώρα για την ΑΕΚ. Έχω οράματα και για τη γούνα του Ριμπάλντα και της ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ δεν ήτανε? Φίλε Κώστα Χατζή, τα θυμάσαι? Μου τα έλεγε. Στην ΑΕΚ δεν λέγανε ότι είχε έτοιμο το χάφο Ριμπάλντα από το Γενάρη? Απλά επειδή είχε δώσει τα λεφτά για το Βάργα, 5 εκατομμύρια, 4,5 συγγνώμη, ο Ηλιόπουλος, και επειδή ήταν δύο περιπτώσεις, ο ένας νεαρός εξελίξιμος, πιο εύκολο να τον πάρεις και τον πήρανε να φέρουμε στο Σαχαμπό, και ο άλλος που έπρεπε να δώσεις χρήματα το Γενάρη, ενώ το καλοκαίρι έμενε κάτι σαν ελεύθερος, θα μπορούσαν να τον πάρουν και τον συμφωνήσανε από το Γενάρη για το καλοκαίρι και πήραν το Σαχαμπό και αφήσανε τον άλλον τον έτοιμο για το καλοκαίρι. Πού είναι ο έτοιμος χάφ? Πού είναι ο έτοιμος χάφ, ρε παιδιά? Ο αμυντικός, το εξάρι. Πού είναι? Πού είναι? Τα ρεποτάζ λένε πάνε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Φτιάχνουν το προφίλ. Το προφίλ. Ποιος είναι? Δεν ήταν έτοιμος? Τι γίνεται? Τώρα πάνε για το τελευταία. Και δεν ξέρω. Γιατί από το πουθενά έσκασε η μεταγραφή. Προέκυψε. Εξτραδάκι ήταν του Ζουμπκόφ. Έτσι. Που είναι εξτρέμ. Αντιελίασο. Δεν είναι ούτε δεκάρι, ούτε στόπερ, ούτε κυρίως εξάρι οχτάρι. Και μην δείτε τώρα να έρχεται το δεκάρι αυτό στις θέσεις που έπαιζε ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο, και όχι το στις θέσεις 6. Η ΑΕΚ πήγε πολύ καλά πέρυσι. Τη βοήθησε και το γεγονός ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ τα έκαναν μαντάρα. Έτσι, τη βοήθησε. Η ΑΕΚ όμως αυτό που έκανε ήταν και λίγο υπερβατικό. Έτσι. Η νέα σεζόν. Τη νέα σεζόν υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις στην ΑΕΚ. Και το επίπεδο του ανταγωνισμού θα ανέβει. Δεν ξέρω στην Ελλάδα που μπορεί να είναι ένας λιγότερος, ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον βλέπω. Από την άλλη, περιμένω ένα πολύ δυνατό Παναθηναϊκό και ένα πολύ πιο συσπηρωμένο Ολυμπιακό, υποψιασμένο. Βλέπω μια εφορία στην ΑΕΚ. Ότι είμαστε εντάξει, ότι έχουμε καλή ομάδα, ότι προλαβαίνουμε, ότι ο ανταγωνισμός σιγά σιγά διαλύεται. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ τα έχει αλλάζει όλα, τα πάντα όλα, και έχει θέματα ρευστότητας, είναι εμφανές αυτό, οπότε θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικός. Ο Παναθηναϊκός θα κλείσει παίκτες, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει. Στον Ολυμπιακό ακούγονται πάρα πολλά ονόματα, δεν υπάρχει όμως για τα περισσότερα από αυτά, δεν μπορείς να πεις ότι εκ προημίου
ότι σκίζουνε, έτσι. Αλλά στην ΑΕΚ θέλω να πω ότι η ομάδα του χρόνου θα έχει πολύ πιο μεγάλες βαρβάτες υποχρεώσεις και η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση. Ενίσχυση στις βασικές επιλογές, δηλαδή να αποκτηθούν 3-4 παίκτες που θα είναι ανώτεροι από το επίπεδο της ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, ανώτεροι, και να αποκτήσει και βάθος. Όχι όπως πέρσι που πήγε με ένα δεξιό μπακ και με μόλις δύο χαφ, εκεί που παίζουν ο Μαρίν με τον Πινέδα. Αν πάει να κάνει κάτι αντίστοιχο, θα καταρρεύσει την επόμενη σεζόν. Έτσι. Χρειάζεται σοβαρή ενίσχυση. Θα τη δούμε. Περιμένουμε. Έχει χρόνο. Αλλά κάποια πράγματα καθυστερούν. Δηλαδή, λέγανε ότι είχαν έτοιμο το χαφ το Γενάρη. Δεν φαίνεται ότι ήταν έτοιμος ο χαφ. Και για μένα, οι πρώτες κινήσεις Άκη ήταν να τελειώσει το serial Πινέδα, ένα, και δεύτερο να σου φέρει ένα aggressive από το πάνω ράφι, χαφ, εξάρι και οχτάρι, με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς, αυτός είναι ο στρατηγός. Τον ήθελε από τον περασμένο Γενάρη, είναι ακόμα πιο απαραίτητος τώρα για το καλοκαίρι. Μοιάζει υπεραπαραίτητος αυτός ο παίκτης, αυτός ο χαφ. Μην ξεχνάμε ότι ο Πινέδα είναι μουντιάλ, θα αργήσει να μπει στην ομάδα ανεξάρτητα τι θα γίνει με την περίπτωσή του, θα πρέπει να ξεκουραστεί, παίζει ασταμάτητα, ο MVP του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που μας πέρασε. Αυτά. Τώρα ο Κώστας Χατζής, μετά το Σπύρο και τον άλλο, το φίλο του Ολυμπιακού, τώρα είναι η σειρά του φίλου μου του ΑΕΚΤΖ να μου κάνει παράπονα. Λοιπόν, είσαι άδικος. Ο Νίκολιτς το είπε. Ούτε ο Ριμπάλντα ούτε εγώ. Το Γενάρη το είπε όταν έφερε το Σαγαπό. Α, γελάς. Εντάξει, νόμιζα έκανες παράπονα. Ναι, ναι, ναι. Ο Νίκολιτς τα είχε πει, ρε φίλε. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Πάνος λέει καλημέρα με τον Τζάπρα. Γιατί αργεί το θέμα για Παναθηναϊκό? Δεν έχουν συμφωνήσει. Φαίνεται να υπάρχει κίνηση μεταγραφές. Για να δούμε, λέει. Πολύ κίνηση. Απλά πρέπει να αρχίσουν να κλείνουν, να τελειώνουν, να ανακοινώνονται. Εντάξει.

Ο Λευτέρης λέει καλημέρα, Ευάγγελε. Δεν έχασε και τον Καφού ο Ολυμπιακός, υστερόγραφο Τσάπρας. Ευάγγελε, και εμένα μου έφτιαγαν μια βίλα, τα καλύτερα θα έβαζα για έπιπλα. Άλλοι φτιάχνουν τη βίλα του Αλαφούζου, για τον Αλαφούζο εννοείς, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Να δω άλλα μηνύματα. Πιο εύκολα δέχονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ να πάει Παναθηναϊκό αντί του Ολυμπιακού, Βαγγέλη. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση Γιαννούλη προηγουμένως και τη συζήτηση που έγινε. Ο Θανάσης λέει καλημέρα, τσουρέκια μας τα έκαναμε το δεξί μπακ του Λεβαδιακού. 5 μοίρια ο κομπό της μάγκας. Ο Αλαφούζος σκορπάει λεφτά χωρίς να ξέρει. Ερώτηση, κύριε Μίχο. Το θέμα είναι να πάρει Ολυμπιακούς καλούς παίκτες για να μην τους πάρει ο ανταγωνιστής με ένα σκασμό λεφτά ή να πάρει καλούς παίκτες σε σωστή τιμή. Ξεκάθαρα το δεύτερο. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες περιόδους ότι τον ενδιέφερε πολύ και το πρώτο. Αν μην πας μακριά, γιατί πήρε τον Μπετακόρ. Του χρειαζόταν τον Μπετακόρ, γιατί πήρε τον Αθανασίου. Λάθος για μένα. Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Σταύρος Ολυμπιακός. Ο Μαρινάκης κοροϊδεύει. Ψάχνει να βρει ότι ελεύθερο σαφπάκι για να το φέρει στον Ολυμπιακό. Ο Αλαφούζος έχει σκάσει πολλά λεφτά τον τελευταίο χρόνο. Τον πάει μπάλα το Μαρινάκη, δεν το έχει αφήσει Έλληνα παίχτη. Ο Στάνιτς ξεκίνησε με 10 εκατομμύρια και το παζαρεύει. Ο Μαρινάκης τον πάρει με 5-6. Δεν είπα να δώσει 10, αλλά ρε φίλε, 7,5-8 θα τον πάρει, όχι με 5. Έτσι κάνει με όλους. Το δώσει είναι καλό, το φέρε είναι λίγο. Λοιπόν, για το Στάνιτς ξέρω ότι ξεκίνησε από τα 9 η Λουντογκόρετς, έπεσε στα 8. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από τα 5 και είχε ανεβεί στα 6,5. Δεν ξέρω αν ανέβηκε κι άλλο. Ένα. Δεύτερον, και στην στο Γκομπότι έδωσε 3 εκατομμύρια, συν 30% ποσοστό από μεταπόληση για τον Τζάμπρα. Και στην Άουσμπουργκ έκανε πρόταση 4,750, δεν είναι λίγα. Για τους Έλληνες παίχτες είχε κάνει πρόταση 1,5 εκατομμύριο για τον Τετέι. Για τον Κοντούρη δεν ασχολήθηκε. Όταν έχεις το Μουζακίτη και έρχονται από πίσω Μπάκουλα και Λιατσικούρα, μην τρελαθούμε. Παρεπιπτόντως, τον Μπάκουλα θα τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, θα μείνει στο ρόστερ σεζόν και θα δηλωθεί. Για ο Λιατσικούρας, από ό,τι έμαθα, πηγαίνει στην Καλαμάτα. Παιδιά, μην τα γενικότερα. Ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό. Αλλά τα παραδείγματα που λέμε, μην γινόμαστε ακραίοι βερμπαλιστές. Τότε ο γεγονός, άλλο το ότι απέτυχε στις δύο προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, έτσι, ο Ολυμπιακός στις περισσότερες μεταγραφές του, και άλλο ότι δεν πάει και παίρνει μόνο ό,τι κυκλοφορεί ελεύθερο. Ο Μαρμόλ ελεύθερος ήταν, δεν μπορούσε να τον πάρει. Λένε και το πιστεύω ότι του έφτασε να του δίνει 3 εκατομμύρια μπόνους υπογραφής ως ελεύθερο. Καλημέρα, Βαγγέλη, θέλω τα φώτα σου, λέει ο Τζον. Επειδή το μυαλό μου έγινε κοιμάς χθες. Βίχος, Τσάπρας, 5 μοίρια και Κότσαρη. Έτσι είπε το Sport 24 χθες το βράδυ. Εγώ από την Τετάρτη έχω πει ότι για να πάρει περισσότερα λεφτά ο Κομπότης και για να κλείσει όλο αυτό και να γίνει deal με τον Παναθηναϊκό, θα τους πάρει πακέτο ο Αλαφούζος από 4 εκατομμύρια και πάνω. Δεν ξέρω αν ήταν 5. Γίνεται η διαπραγμάτευση. Και αν χρειαστεί, το Βίχο θα τον αφήσει δανεικό στο Λεβαδιακό. Αν δώσει και τον Κότσαρη, ανοίγει για τον Χριστογιώργο. Με τον Χριστογιώργο, νομίζω με 300-350 χιλιάρικα μπορεί να τον πάρει. De Frey κάνει πρόταση. Ναι, έχει κάνει πρόταση για τον De Frey και δεν το λένε μόνο οι Ιταλοί, και το δικό μου ρεπορτάζ το επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει πρόταση με πολύ καλά, πολύ καλά λεφτά.

Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι τελειώνει στη Φέγινορ το θέμα ο Μαρμόλ και θα υπογράψει συμβόλαιο εκεί, να το πούμε αυτό. Για τον Ντεφράι που με ρωτάει και ο Δημήτρης, επαναλαμβάνω ότι ο ένας ελεύθερος παίχτης ξένος που έχει κάνει μεγάλη πρόταση ο Παναθηναϊκός και περιμένει την απάντησή του είναι όντως ο Ντεφράι, όπως είχε κάνει, έτσι λένε οι πληροφορίες μου, και στον Κρίστεσεν, το Δανό, το στόπερ της Μπαρτσελώνα. Γενικότερα η δικιά μου πληροφορία, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προτάσεις σε 5 μεγάλα ονόματα. Έτσι. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή και να αρχίσετε να κλείνουν και να ανακοινώνουν τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ο Σπύρος μου λέει άκου τα μαθήματα κύριε Ριμπάλντα από τον κύριο Μίχο, άκου να μαθαίνεις. Επειδή βλέπω έχεις ένα κόλλημα Σπύρο μαζί μου, έτσι καλά κάνεις, χαίρομαι. Λοιπόν, όπως είπα την άποψή μου και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό τα μεταγραφικά, λέω και για την ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα ούτε μαθήματα δίνω σε κανέναν, λέω την άποψή μου. Όταν λοιπόν, σαν Ολυμπιακός μπαίνεις να αγοράσεις τον Τζάπρα και δεν τα καταφέρεις να τον πάρεις, που σημαίνει ότι σου κάνει για να το θέλεις να τον πάρεις, τρως την επικοινωνιακή σου ήττα. Δεν διαφωνώ σε αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,

0: Σπύρο μου Παναθηναϊκέ, ο άλλος ο Σπύρος, ο ΑΕΚτζής, που ενοχλήθηκε που του πειράξαμε τον Ριμπάλντα. Εγώ μάλιστα επικαλέστηκα τον Ριμπάλντα, γι' αυτό για τους Έλληνες παίκτες τι θεωρεί που παίζουν Super League κτλ. Αλλά κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε. Θέλεις δελτίο πολιτικό. Πουρναράς πριν το μικρόφωνο.
1: 9.43 Intervention Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκά? Κάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, η Ιρανική πλευρά ανέβαλε την συμμετοχή της στις συνομιλίες, συνδέοντας την απόφασή της με τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε τη σειρά του προγραμματισμένου ταξίδι του στην Ελβετία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμπολά παρά τη συμφωνία. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι είναι πλάκι σε μάχες με μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με την οργάνωση, είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλη απόπειρα προέλασης Ισραηλινών δυνάμεων, η οποία όπως υποστηρίζει αποκρούστηκε. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, ενώ αναφερόμενος στο περιστατικό με τον ντρόουν στη Λευκάδα, υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος. Στο μάθημα των Γερμανικών εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι και υποψηφίες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα, κυρίως τα υπερωτικά από το μεσημέρι και μετά, ανεμίωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα, με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ραδιοφωνικές μοιχείες, οι άλλες είναι στο Sport Dog. Πολύ κουβέντα σήμερα με τα γραφικά. Πολλά και τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Ευάγγελε, λέει ο Ηλίας. Στην ομάδα μου τον Ολυμπιακό σου κάνει μεταγραφές ο Κοβάτσεβιτς. Άσπρη μέρα δεν βλέπουμε. Πολύ λίγος. Ανύπαρκτο τμήμα σκάουτινγκ. Πολλές δουλειές με μάνατζαρέους. Έτσι δεν πας μπροστά. Πάμε παρακάτω. Ο Αλαφούζος είναι χαμένος από χέρι. Όμως όταν πάει και παίρνει παίκτες που είχε προκρίνει το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, ψώνησε από Σβέρκο, ειδικά με Αντίνο. Πιστεύω το χοντρό παιχνίδι θα γίνει μόλις στάσει το Μουντιάλ στα προημιτελικά. Γεια σου, Βαγγέλη. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Εφόσον ο Ολυμπιακός θέλει και χρειάζεται Έλληνες παίκτες τύπου Λιατσικούρα, Πνευμονίδη και τόσους άλλους, γιατί δεν τους κρατάει να τους εξελίξει και βελτιώνει παίζοντας πρωτάθλημα και στρέφεται μόνο σε ξένους? Πού είναι το ελληνικό στοιχείο? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση στο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ ήταν αυτός που πήρε τα πολλά credits με Κοστούλα και Μουζακίτη, αλλά είναι και αυτός που δεν εμπιστεύτηκε Έλληνες παίκτες από την πολύ προβλημένη και πολύ διαφημισμένη ομάδα, τη Youth League του Ολυμπιακού, που είχε πάρει το πρώτο ευρωπαϊκό. Το Πνευμονίδη του έδωσε ευκαιρία στην αρχή, μετά τον πέταξε. Το Λιατσικούρα πήρε ελάχιστες ευκαιρίες.

Αυτό που έμαθα πάντως είναι τον Μπακούλα, επειδή πολλές ομάδες και από τη Super League 1 και από τη Super League 2 τον ζητήσανε, η ενημέρωση είναι ότι θα τον κρατήσουν, θα είναι στον Ολυμπιακό, θα μείνει στον Ολυμπιακό, σε αντίθεση με τον Λιάτσικούρα, ο οποίος από ό,τι ξέρω πάει Καλαμάτα.

0: Καλημέρα, Ευάγγελε. Με Καλαμάτα έχεις κάτι? Είπα, συνονόματε Λιατσικούρα από Ολυμπιακό. Για Περέα, ναι. Παιδιά, έχουμε και την κλήρωση για τα τερτύπια. Στέλνετε για τα τερτύπια, έτσι. Ονομάται επώνυμο. Πίθετο. Κώστας ο Χατζής, ο φίλος μου. Λέει, όλα τα συμβόλαια τελειώνουν 36. Πώς θα ανακοινώσει παίχτη η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ ανακορεί για Ολλανδία 6 εβδόμου. Οπότε όλοι θα είναι στο αεροπλάνο. Μην αγχώνεσαι, Ευάγγελε. Και οι δύο μεταγραφές, μπορεί και του ΧΑΦ, αντί Περέιρα, θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το λέει ο Κώστας ο Χατζής, ή το λένε οι ρεπόρτερ? Που πιστεύει ο Κώστας ο Χατζής. Έχω Γιώργα Κοπουλό. Έλα ρε Σταυράκη. Τι κάνετε? Τι κάνεις?
1: Καλά λέω.
0: Λες, γιατί δεν είσαι?
1: Πάντα πρώτα πρέπει να το λέμε για να το πιστεύουμε. Οτιδήποτε κάνουμε.
0: Ξέρω ότι έχει στεναχωρηθεί πολύ για την απώλεια του Μαζαράκη.
1: Περίμενε λίγο. Άλλος δηλώνει δημοσιογράφος για να πει στον εαυτό του προδίκτου ότι είναι δημοσιογράφος.
0: Γιώργα Κόπουλος. Λοιπόν, ξέρω ότι χθες ήσουν πολύ στεναχωρημένος για την απώλεια, το φευγιό, την αναχώρηση του Ανδρέα Μαζαράκη.
1: Ναι, γιατί όσοι έχουν διαβάσει κείμενα του και κυρίως όσοι είχαν συναναστραφεί μαζί του, πάντα κάτι έπαιρναν και έφευγαν από εκεί. Από τη συζήτηση, από την ανάγνωση, από οποιαδήποτε είπαμε παπί, πλουσιότερη σε σκέψη.
0: Ήταν μια πολυσχεδής προσωπικότητα, σε βαθμό πανέξυπνο, σε βαθμό διαστροφής θα έλεγα εγώ. Δεν τον είχα γνωρίσει, έχω ακούσει τρομερές ιστορίες. Έχει περάσει από όλα τα πόστα, ο Εξάρχιανς. Λοιπόν, άνθρωποι που μεγάλωσαν με τον Αποδυτηριάκια, με τον Φίλαθλο, είχαν μια πρώτη...
1: Για να διευκρινίσουμε για όσους δεν ξέρουν, έγραφε τα κυριακάτικα αυτά τα ατελείωτα.
0: Τα σεντόνια, ναι. Μπαζίνας και Μαζαράκης ήταν οι δύο μορφές, εκτός από τον Καραγιαννίδη και τους λοιπούς, σε μια εφημερίδα που αποτέλεσε σχολή.
1: Είπες ένα όνομα που δεν άκουσα.
0: Μπαζίνας και Μαζαράκης.
1: Ναι, ο
0: Καραγιαννίδης.
1: Ο Κυριλίας. Κυριλίας, τώρα δεν είναι δόκιμο γιατί μιλάμε για τη ζωή.
0: Ναι.
1: Τον αποκαλούσα πάντα. Δεν έγραφε τόσο στα πολιτεία. Έγραφε ο Ηλίας Γάμα.

0: συζητήσει σε παρονίτα, αν τύχαινε και το πετύχαινε και τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Είτε τον πετύχαινε μετά να σου λέει τρομερά πράγματα από τη διαδρομή του δίπλα στον άλλο να είμαι στον Θόδωρο Βαρδινογιάννη. Είτε και μετά ο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, γιατί πέρα από τον Αστέρα εξαρχή να ασχοληθεί, κάποια στιγμή βρίσκονται μετά στον έναν αντιπρόεδρο στον Άρη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
0: Και συνεργάστηκε τότε με τον φίλο τον Βασίλη Παναγιωτάκη.
1: Φίλο σου, ε.
0: Δικό σου.
1: Ο οποίος είναι ο μάνατζερ του Γιαννούλη τώρα, έτσι, που είναι και πρόσωπο της. Τελικά ο Γιαννούλης πιστεύεις ο Σαββίδης θα κάνει τα λεφτά που θέλει η Augsburg για να μπορέσει επικοινωνιακά τους λουτσισεκικούς και τους μισταδικικούς να τους κάνει λίγο να σοπάσουν όπως πέρυσι με τον Ζαφύρη?
0: Έχω μια απορία.
1: Ναι.
0: Θα κάτσει ο Γραπέζ να συζητήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ? Ο Βασίλης θα κάτσει ο Γιαννούλης?
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Βιερίνια νομίζω θα δουλέψει αυτή την υπόθεση.
0: Όχι, για τους ανθρώπους του...
1: Με τον Γιαννούλη απευθείας ο Βιερίνια. Δεν νομίζω ο Βασίλης Παναγιώτακης. Στο τέλος τα συμβόλαια θα κληθεί και τα λοιπά. Αλλά τις συζητήσεις.
0: Γιατί αν για παράδειγμα κάτσει ο Τζαβέλας στο ίδιο τραπέζι, δεν βλέπω πώς μπορεί να επιτευχθεί.
1: Όχι, τώρα ιντριγκάρεις και καλά κάνεις, γιατί έχω ρωτήσει τον Βασίλη Παναγιωτάκη αν αποτελεί μέλος του γραφείου του, έχει γίνει μέλος του γραφείου του ο Τζαβέλας, γιατί στα τελειώματα της καριέρας της ποδοσφαιρικής ο Τζαβέλας είχε ατζέντη τον Βασίλη τον Παναγιωτάκη. Παρότι και ο ίδιος λειτουργούσε άτυπα ως ατζέντης, ακόμα και ως ποδοσφαιριστής σε σχέση με άλλους συμπαίκτες του. Για μεγάλο διάστημα, όταν μεσουρανούσε, είχε τον Κουτσολιάκο ατζέντη. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Βασίλη Παναγιωτάκη. Νομίζω με τον Βασίλη Παναγιωτάκη επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Τότε μεταγραφή του Γιάννη Παπαδόπουλου, που ο φίλος μου, ο πρώην φίλος μου, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, όταν του έλεγα παίρνετε τον Τζαβέλα μαζί με τον Βράνιες, τότε που τον είχαν επαναφέρει, μου λέει ποτέ. Και τελικά δεν ρωτούσε τον Γιάννη Παπαδόπουλο και ήρθε ο Τζαβέλας. Για να σου απαντήσω, δεν μου έχει επιβεβαιώσει. Δεν έχει αποφασίσει ο Κατζαβέλας αν θα βάλει το κοστούμι του ατζέντη, αν παίρνει τώρα το δίπλωμα προπονητή, αν ασχολείται και με άλλα πράγματα, με τι θα ασχοληθεί.
0: Είναι πρόσεξε τι είπες.
1: Ναι.
0: Δεν μου έχει επιβεβαιώσει.
1: Ναι. Γιατί κυκλοφορούν οι φήμες αυτές, δεν είπα όχι.
0: Άλλο λέω. Φαντάζομαι έτσι όπως το θέτεις, δεν σου έχει διαψεύσει κιόλας.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν έχει αποφασίσει ο Τζαβέλας τι θέλει να κάνει. Αυτό έχω καταλάβει. Έτσι. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον.
0: Βάλαμε την πρώτη για αυτό, παιδί. Πάμε παρακάτω.
1: Δεύτερον, θυμίζω για κάποιους που δεν το ήξεραν ότι όταν έγινε η μεταγραφή που είχε πάρα πολύ παρασκήνιο του Σιαμπάνη στον Ολυμπιακό, όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός στο Σιαμπάνη, του τερματοφύλακα, που ήταν το μεγάλο τότε project του ΠΑΟΚ. Τώρα του τελευταία σεζόν ήταν στον Βόλο, γι' αυτόν μιλάμε.
0: Μια διετία. Έχει περάσει από τον Άρη.
1: Ναι, μετά πήγε από τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι.
0: Εκείνη την καταγγελία που είχε κάνει ο Καρυπίδης τότε.
1: Είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ο Τζαβέλας που είχε φύγει από τον ΠΑΟ και έπαιζε μπάλα στην Τουρκία μαζί με τη Σουλούκου για να γίνει εκείνη η μεταγραφή κατά πολλούς κλοπή με εισαγωνικά από τον ΠΑΟ. Αλλά δεν δικαίωσε στον Ολυμπιακό τα καλά λόγια που ακουγόντουσαν για τον Σιαμπάνη.
0: Δεν δικαίωσε ο Σιαμπάνης τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κόπης μιλούσε τότε με ανθρώπους του ΠΑΟΚ που είχαν σχέση με τα θέματα υποδομής, φανταζόταν ότι ο ΠΑΟΚ έβγαζε τον νέο κορυφαίο του Μαυρίλα της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν...
1: Δεν, ναι, ναι, ναι, δεν.
0: Είχες και το lifestyle λίγο στην αρχή που τον επηρέασε το φρένα, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις στην Ελλάδα. Το lifestyle επηρεάζει.
1: Ο Θανάσης λέει Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Φέδωνας, μιλάμε για κείμενα, δημοσιογράφοι τρομεροί.
0: Ο Φέδωνας εξακολουθεί και γράφει τρομερά θέματα. Διάβαζα το περασμένο Σάββατο, την Παρασκευή, δεν θυμάμαι, ένα κείμενο που έγραψε για το Μαχαρίδη, τον Τάκη, τον Βουλούρη.
1: Ναι.
0: Και ανατρίχιαζα από τον τρόπο που αποτύπωνε κάθε λέξη του.
1: Είναι τρομερός, δεν παίζεται. Ο δημοσιογραφικός πατέρας μου, ο Φέδωνας Κωνσταντουδάκης, μου κάνει παράπονα την Κυριακή, που έχει τρομερή διάβια στα 80 τόσα του, τρομερή διάβια. Πού το διάβασε το κείμενο, πού το είχε γράψει, για να πού...
0: Σε μια ιστοσελίδα, δεν θυμάμαι, μου το έστειλαν.
1: Ναι.
0: Για να δεις τώρα την ίδρυγα, μου το έστειλε οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, που πήγε και στην κηδεία του Βουδούρη. Και δεν μπορούσα να φανταστεί γιατί πήγε λίγος κόσμος. Δηλαδή από τους γνωστούς αεκτζίδες
1: πήγαν ελάχιστοι.
0: Ήταν ο Μπάμπης Χαρανούτσος.
1: Ναι.
0: Και ξεχώρισε και το στεφάνι του.

0: Ντούσαν Μπάγεβιτς, γιατί ο Βουδούρης ήταν...
1: Τρομερή σχέση με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ναι.
0: Όχι απλά τρομερή, ήταν μέσα στις που πήγαν στο Μόσα και έφεραν τον παίχτη Μπάγεβιτς στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Το ποδοσφαιριστή. Και το πρώτο διάστημα που ο Μπάγεβιτς έμεινε στον Γκίζη,
1: ναι.
0: Τον πήγαινε, και εγώ δεν το ήξερα αυτό, από το Φέδωρο το διάβασα, τον πήγαινε με το αυτοκίνητό του στην προπόνηση.
1: Και μάλιστα είχαν συνεργαστεί και μετά και επιχειρηματικά, όταν δηλαδή ουσιαστικά επέβλεπε τις δουλειές όταν είχε ανοίξει κάτι στην Αθήνα με τη Ζάσταβα, τι ήταν αντιπροσωπεία με ανταλλακτικά κτλ. Δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Ο επιχειρηματίας
1: Μπάγεβιτς, ναι.
0: Είναι παράδειγμα προς από πήγε.
1: Συμβαίνει αυτό στον χώρο του ποδοσφαίρου, γενικότερα του αθλητισμού και με πολλούς παίκτες, όχι μόνο προπονητές. Λοιπόν.
0: Αν τον Μπάγεβιτς, γιατί ο Μπάγεβιτς ασχολήθηκε με πολλά πράγματα. Από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, από εστίαση, από κινέζικα, από ελληνικά. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, δεν έπιασε τίποτα.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Και λένε πολλοί ότι ένας λόγος που την τρίτη τέταρτη φορά που τον είχε προσεγγίσει ο Κόκαλης είπε το ναι, εκτός από διάφορα άλλα, δηλαδή εκτός από το ρόλο του Μελισανίδη στο να πει το ναι στον Κόκαλη και να πάει στον Ολυμπιακό, εκτός από την παρουσία του Μακαρίτου Τροχανά, του φίλου μου, στην προεδρία της ΑΕΚ που δεν τα βρίσκανε, εκτός από το ότι υπήρχε και το θέμα τότε στην Σερβία και στη Ιουγκοσλαβία, στην παλιά Ιουγκοσλαβία που είχε διαλυθεί.
0: Για την πρώτη προσέγγιση για την πρώτη συνεργασία ή για την τελευταία.
1: Για ποια, του Ολυμπιακού. Για την πρώτη, λέω. Για την πρώτη όταν έφυγε, ρε φίλε, έτσι όπως έφυγε και τα λοιπά. Για την πρώτη, λέω. Για την πρώτη όταν έφυγε.
0: Εμένα μου είχε μείνει η τελευταία συνεργασία τους.
1: Ναι, αλλά άρχισα να ολοκληρώσω για την πρώτη που έπαιξε ρόλο εκτός όλων των άλλων. Δηλαδή και ότι λειτουργούσε σαν πατερούλης για Σέρβους, Βόσνιους, Κροάτες που ερχόντουσαν, γιατί τα είχε ο Μπάγεβιτς, τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή είναι ένας Ιουγκοσλάβος πραγματικός. Δηλαδή το οικογενειακό του δέντρο και αίμα έχει όλες τις φυλές της Ιουγκοσλαβίας. Έπαιξε ρόλο γιατί τους είχε παίξει ρόλο και η οικονομική, είχε διαλυθεί επιχειρηματικά και τα λοιπά στις δουλειές που είχε κάνει. Παίξαν όλα αυτά ρόλο γιατί ο Κόκαλης είχε προσπαθήσει και άλλες δύο φορές στο παρελθόν να πείσει τον Μπάγεβιτς να αφήσει την ΑΕΚ και να πάει στον
0: Ολυμπιακό. Είχε προσπαθήσει. Και ο ΠΑΟΚ με τον Μακαρίτο Βουλινού να τον πάρει.
1: Καλά, σε άλλες εποχές τότε που η ΑΕΚ ήταν στο ξεκίνημα με Γενεράκη, θα λες τότε που δεν ήταν.
0: Πριν το Γενεράκη με τον Γιδόπουλο.
1: Α, με τον Γιδόπουλο που είχε έρθει σε κόντρα με τον Γιδόπουλο.
0: Αυτό τελικά, αντί να φύγει ο Μπάγκη να πάει στο.
1: Έφυγε ο Γιδόπουλος. Και ήμουν εκεί στην επεισοδιακή. Τι είχαμε, τι έχουν ζήσει. Στο Νοβοτέλ, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Μπάς... Ήμουν, αλλά τα είχα μάθει.
1: Λοιπόν, Βουδούρης, άρα δεν ήταν ελάχιστη εκτζή. Ξέρεις γιατί? Γιατί ασχολήθηκε με τη μάνα ΑΕΚ. Ήταν αντίθετος
0: με στην... το δημοσιακό καθεστώς και τους όρους συμφωνίας για την Αγία Σοφιά.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι.
0: Με τη διαγραφή του από την Ελλάδα.
1: Ναι, τον είχαν πληγώσει πολύ όλα αυτά και αυτό πλήρωσε. Επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που μεταφέρθηκε, ότι στο μνημόσυνο για το ένα χρόνο για το φεβιό του Δημήτρη Χατζαχρήστου δεν υπήρχε παρουσία της επίσημης ΑΕΚ.
0: Και εμένα μου το είπαν, δεν το διασταύρωσα, αλλά επειδή την πηγή μου τη θεωρώ αξιόπιστη, τη θεωρώ...
1: Το θεωρώ τραγικό αυτό αν έχει γίνει, έτσι.
0: Μα δεν υπήρχε ούτε στην κηδεία. Ήταν μόνο ο Αντώνης Ηλιόπουλος στην κηδεία. Ο οποίος το μόνο που έκανε ήταν να επικεντρήσει ο Βούλγαρη.
1: Ναι, στα μνημόσυνο δεν είχε πάει ούτε ο Αντώνης Ηλιόπουλος. Ναι. Του Χατζηχρήστου. Να απαντήσω σε ένα φίλο, το Σάβα, που λέει ο Στολτίδης θέλει το Λιατσικούρα στον Ηρακλή. Καλά, μπορεί να τον θέλει. Με τη σχέση που έχει η Μονεβασιώτης Αλαφούζος δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας. Και έτσι όπως πάμε για πόλωση, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο Λιατσικούρας πάνω να δώσει παίκτη στον Ηρακλή. Έτσι κι αλλιώς στον Ηρακλή γίνεται τι γίνεται από όλοι που έχουν μαζευτεί εκεί, θέλουν παίκτες. Όλοι θέλουν να περάσουν.
0: Εδώ όπως γράφει σπορδέ σήμερα. Πρότειναν τον Μπακασέτα τον Παναθηναϊκό στον Ηρακλή. Ο Μονεβασίλης είπε μέχρι 300.000 μπορώ να δώσει και του είπαμε ότι εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Άμα θέλει ο παίκτης, τον καλύπτουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή, αν δώσει ο Παναθηναϊκός 2 εκατομμύρια στον Ηρακλή και να παίξει τον Μπακασέτα.
1: Γιατί έτσι θα κάνει ο Αλαφούζος. Εδώ ρε φίλε, πάει να δώσει 5 εκατομμύρια για Τσάπρα και Βίχο. Και τον Κότσαρη, αν ισχύει που είπε το Σπορ 24. Αν ισχύει αυτό, τρομερό.
0: Ξέρει ότι σε όλου που πάνε να κάνει μεταγραφές, οι μεταγραφές συνδυάζονται με πρόταση για το πάω.
1: Ναι, σε όλου. Γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, και χτυπάει και στελέχη που έχει ο Μαρινάκη σε διάφορου σταθμού και το ένα και το άλλο. Μου είπαν για ένα στέλεχος που το χρυσοπλήρωσε για να αφήσει την ΕΡΤ και να πάει τώρα στο... Για συνάδελφό σου, μεγαλοδημοσιογράφο που είναι...
0: Είναι το Μαγκυριάδη, ο Σκάι από την ΕΡΤ.
1: Ναι, μπράβο, αυτό είναι. Πού το ξέρεις? Το
0: για, τον οποίο, για τον οποίο υπήρχε ρήτρα στο συμβόλαιό του αποχώρησε 80.000 ευρώ και την καλύτερη Sky.
1: Ναι, πράγμα, αυτό ναι. Εγώ δεν τον ήξερα. Αυτό μου τον είπαν χθες. Ναι, αυτό το όνομα. Και επίσης πάει να γίνει μεγάλο με γνωστό, πολύ γνωστό τηλεοπτικό δημοσιογράφο, παρουσιαστή και τα λοιπά, που και αυτόν το χτυπάει.
0: Εγώ επιμένω,
1: ναι,
0: ότι επειδή έχω ζήσει την ιστορία από κοντά, την ιστορία του 95, του 96, με το κράκ του παλιού Sky, έλεγε ο Χάρης Αλευρόπουλος τότε, να πείσει τους παράγοντες να μεταχρονολογήσουν τις επιταγές που είχαν πάρει από το Sky για τηλεοπτικά δικαιώματα και τους έλεγε θα βρεθεί λύση, θα βρεθεί λύση. Τελικά δεν βρέθηκε, το αλλακούσε τότε, είχε πήγει στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Είναι άλλα τα δεδομένα, τότε δεν έκανε κουμάντο ο ίδιος, έκανε κουμάντο ο πατέρας του και συχνά του έφυγε το λουρί, τώρα κάνει ο ίδιος.
1: Κουμάντο και την τελευταία διετία έχει χεστεί στο φράγκο, να το πω έτσι λαϊκά, όπως το λένε και στην Αμάρινθο, έτσι. Κυριολεκτικά έχει τρομερή ρευστότητα πλέον αποκτήσει με τις δουλειές τελευταία διετία, τριετία.
0: Να είναι καλά ο Λακωνικός, να είναι καλά διάφορες μπίζνες.
1: Καλά κάνει ο άνθρωπος. Στον Παναθηναϊκό δεν τα έχει καταφέρει ως προς το πρωτάθλημα, αυτό είναι άλλο, ρε φίλε.
0: Φτάσαμε Παρασκευή εδώ και 15 μέρες, λέω, δεν θα υπάρχει νέο πρόσωπο έτσι.
1: Φίλε, υπάρχουν. Έρχεται Ντεφράι, Καμαρά, πώς το λένε, Ντεφρόγγελεν.
0: Αυτός ο Καμαρά μου θυμίζει τον Ρότσα που ήθελε να έρθει από την Πορτογαλία με τα πόδια. Γιατί μόνο με τα πόδια πρέπει να έρχεται και να καθυστερεί τόσο.
1: Τελείωσε τον Ντεφράι Βαγγέλη για 2-1 χρόνια. Δηλαδή μέχρι τα 37 του θα παίζει. 34 είναι Ντεφράι. Μέχρι τα 37 του θα παίζει στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Να μην γκρινιάζω. Καλή μεταγραφή. Ίντερ έπαιζε.
0: Μεγάλο όνομα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο όνομα. Προφανώς τον παίρνει για στυλοβάτη στην άμυνα.
1: Ηγέτη, ναι, ηγέτη.
0: Ως προσωπικότητα τώρα κατά πόσο κρατάνε τα πόδια του. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν παίκτες που στα 37, 38, 39 αντέχουν λίγο τα πόδια. Αλλά όταν πρέπει να στηρίζεις σε ταχύτητα. Δεν ξέρω, βλέπω τον Ρονάλντο και με πιάνει λύπηση. Λένε δεν έχει χωράει σε 10 μάτς σε γύρω και
1: ναι. Καλά, είσαι μεσικός εσύ, είσαι μεσικός, έχεις θέμα με τον Ρονάλντο. Ο Σπύρος λέει, πες του Κολόγαυρου, λέει εσένα Κολόγαυρο. Πες του Κολόγαυρου, εδώ είναι ο Έτιεν Καμαρά. Και υπογράφει. Κολόγαυρε Γεωργακόπουλε.
0: Μα κάνει να υπογράψει. Νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος χαφ. Υπάρχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα πώς γίνεται από το Βέλγιο να μην τον τζίνει.
1: Έλα, γιατί τώρα, ρε φίλε, τώρα ο Σπύρος θα ξυπουλκίσει και ξέρεις, τα παίρνει. Και έχει ζάχαρο ο Σπύρος, είναι της ηλικίας μου κι αυτός. Και όταν το τσαντίζεται με κάτι, μου τα χώνει και εμένα, να τα αρχίζει να χώζει. Πόνος λέει, πόνος, πονάς Γεωργακόπουλε.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Φυσικά πονάω. Έχει μπει το τίκι στο μεγάλο δάκτυλο του ποδίου μέσα στο κρέας και πρέπει να το βγάλω. Μόνο από αυτό πονάω, από κάτι άλλο όχι.
1: Έχει φέρει αρχηγό της Ίντερ και της Μίλαν Βαγγέλη ο Αλαφούζος. Ο Ντεφράι ήταν αρχηγός στην Ίντερ, ο Καλάμπρια. Μήπως φέρει ελεύθερο και από το Γιουβέντους. Για φόρ μιλάω. Okay. Πάντως με αρχηγό της Μίλαν, τον Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά βγήκε εκτός μάχης πρωταθλήματος. Έτσι, διεκδίκησης πρωταθλήματος. Και με το πιο υψηλό ρόστερ, θυμίζω, το πιο υψηλό ρόστερ επί εποχής Αλαφούζου, το περσινό, τι κατάφερε ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Εκείνο που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι πώς πάει σε παίχτες που έχουν αρνηθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ετιέν Καμαρά, τους άφησε στα κρύα του.
1: Λόγω Μπενίτε, ρε φίλε, είχε ξενερώσει με τον Μπενίτε, ρε Σταύρο μου.
0: Είχε ξενερώσει με τον Μπενίτε, ενώ τώρα με τον Ίστρουπ φτιάχτηκε.
1: Εντάξει, καθυστέρησε λίγο να φτιαχτεί, αλλά ήρθε, εντάξει, έγινε.
0: Όλα φαίνονται στο χορτάρι. Όλα.
1: Εντάξει. Ντεφράι, για ποιος άλλος είχε αρνηθεί. Τον Ντεφράι δεν τον ήθελε και ο Ολυμπιακός, λέγανε πριν από 2 μήνες.
0: Πριν από κάθε χρόνο.
1: Εν τω μεταξύ, το χειρότερο ξέρεις ποιο θα είναι όμως για μένα. Μπορεί να διαψευστώ. Να δω Ολλανδικό κεντρικό δίδυμο στο Παναθηναϊκό. Φαν Μπρόκελεν, Ντρόγκελεν, πώς το λένε, όχι Μπρόκελεν, Μπρόκελεν είναι τερματοφύλακας. Φαν Ντρόγκελεν και...
0: Ο Μπρόκελεν μπορεί να αποδειχθεί πιο αξιόπιστος.
1: Ο αυτός της Σάμσουσπορ, ε.
0: Ο Βαμπρόκελε.
1: Έλα.
0: Ο κομματοφύλακα. Συγγνώμη λίγο. Πήγε η ΑΕΚ στη Σαμσούντα.
1: Ναι. Και έριξε 2.
0: Και γενικώς τη χόρεψε λίγο την άμυνα. μπορεί οι μεσοεπιθετικοί της Σαμψουσφόρ να είχαν λίγο αέρα, να δημιουργήσαν φάσεις. Αλλά αμυντικά, ακόμα και ο Παναθηναϊκός της έβαλε δύσκολα. Να μου πεις τώρα δύο συμπατρίδες μπορούν να δώσουν καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ποτέ δεν θα έπαιρνα πάνω από τρεις παίκτες ενός μάνατζερ και ποτέ δεν θα έπαιρνα παρτενέ στην ίδια θέση δύο συμπατριώτες.
1: Λοιπόν, ο Καλάμπρια λέει έχει πιστεί από το project, δεν καίγεται να φύγει, δεν καίγεται να φύγει, αλλά εγώ θα δώσω πιθανότητες 80% Καλάμπρια μέχρι τέλος Αυγούστου να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, να γυρίσει στην Ιταλία και σε καλή ομάδα. Τώρα, όσον αφορά το Ολλανδικό δίδυμο της άμυνας μαζί με τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, λέει ο Θανάσης, θα δυναμώσει πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού. Παιδιά, δεν το ξέρω τον τερματοφύλακα. Ήταν στην Έλτσε δανεικός. Γενικότερα. Ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας στην Μπαρτσελόνα, δεύτερος τρίτος. Μπορεί να είναι καλός, δεν σημαίνει κάτι.
0: Γιατί...
1: ένας παίζει τερματοφύλακας, δεν μπορώ να έχω άποψη. Πρωταθλητές όμως, παιδιά, δεν βγαίνουν το καλοκαίρι στις μεταγραφές. Θα πρέπει να γίνει ομάδα, θα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή παιχτών και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ένα νούμερο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Εκτός αν έχεις να μας δώσεις καμιά είδηση στο τελευταίο λεπτό που μας δίνει ο Πουρναράς. Γρήγορη, έχεις τίποτα να μας πεις?
0: Όχι, υποκλείομαι στον Πουρναρά και του δίνω τον χρόνο να σκεφτεί.
1: Από το 1 ως το 87, έναν αριθμό για τα τερτύπια.
0: 65.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σταύρος Γεωργακόπουλος ήταν. Σας χαιρετώ. Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος, μην πω και τίποτε άλλο. Δευτέρα εδώ πέρα, λογικά θα είμαστε. Λίγο μετά τις 10, Δευτέρα, για μοιχείες. Τώρα δεν υπάρχει Χελάκης, υπάρχει όμως Τζόρτζης Ιωάννου στο 12-2, κυρίες και κύριοι. Να τον ακούσετε. Πουρναράς, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, με κοιτάει σαν του με το βλέμμα της αγελάδας οξύδι.
2: 43, Intervetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
8: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
9: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
8: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
9: 21-2029-22.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: 9.43, Intervetten Sports.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
16: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Intervetten Sports.
7: Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους το μέσο της Τζιρόνα Εβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό στόπερ. Ο ΠΑΟ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Άουσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μία πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να αρρωστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο. Ο Ισπανός Χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Εδώ στη μέρα αναμένεται η άφιξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στις αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας και έγινε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Καναδάς, Κατάρ 6-0. Την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοίνωσε η Ζάλγκιρις, συνεχίζοντας την ενίσχυσή της εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 24χρονος Λιθουανός σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2-1 ετών με την ομάδα του Κάουνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
16: 9.43 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
17: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Χαίρετε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε. 12 η ώρα, 12 και 6 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου. Δύο ώρες λοιπόν θα είμαστε παρέα. Είμαστε λίγο σε μια μέρα που αναμένουμε τις ανακοινώσεις για τον Παύλο Μαφαίο. Πριν όμως μπούμε στα της επικαιρότητας, πριν πούμε τα δικά μας, πάμε να τακτοποιήσουμε μια μικρή εκκρεμότητα. Και αυτό γιατί δεν έχετε ακούσει τον νικητή από τον διαγωνισμό για τα τερτύπια για τις Μοιχείες. Πάμε λοιπόν στο Viber. Το 65 είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος. Νούμερο 65. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο φίλος μας ο Μιχάλης Χανιώτης είναι αυτός που κερδίζει για απόψε το βράδυ για τα τερτύπια, τον διαγωνισμό από τις Μοιχείες. Μιχάλης Χανιώτης, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 956. Μάλιστα. Νούμερο 65, ναι. Μιχάλης Χανιώτης. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, Μιχάλη, σύντομα, προκειμένου να σε ενημερώσουμε γιατί και πώς. Φυσικά συνεχίζετε και στέλνετε, περιμένω τα μηνύματά σας για οτιδήποτε επιθυμείτε, είτε να μου πείτε την άποψή σας για κάτι, να μας πείτε τα νέα σας, να διαγωνιστείτε και πάλι για τα τερτύπια, για τους διαγωνισμούς, προκειμένου να κερδίσετε το τραπέζι στα τερτύπια για την Κυριακή το μεσημέρι. Τώρα μένει αυτή η εκκρεμότητα, θα την τακτοποιήσουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ανακοινώσω έναν τυχερό. It's

Από ό,τι φαίνεται, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ θα αποτελέσει ο Τόμας Κεντιόρα, ο οποίος θα επιστρέψει στη Δυναμό Κιέβου. Αποχωρεί, από ό,τι φαίνεται, από τον ΠΑΟΚ. Μένει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει ελεύθερος ή αν θα αποχωρήσει με μεταγραφή. Καταλαβαίνετε πώς το εννοούμε. Αν θα γίνει αγορά του, θέλω να πω, από τους Ουκρανούς. Παρ' όλα αυτά, θα αποχωρήσει και ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει. Θα στοχεύσει πλέον στην ενίσχυση της άμυνάς του. Όλα αυτά βέβαια προκειμένου να ενισχυθεί, αφού όμως πρώτα ανακοινωθεί ο προπονητής του. Έτσι.

Παράλληλα να πούμε πως είχαμε και την πρώτη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα πούμε λίγο τα του παγκόσμιου κυπέλου, γιατί έχουμε την πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 32 του θεσμού και είναι το Μεξικό. Το Μεξικό το οποίο νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα. Έγινε η πρώτη χώρα λοιπόν που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στα νοκάουτ. Παράλληλα είχαμε τις άλλες αναμετρήσεις. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στο Χ. Η Τσέχη με τους Νοτιοαφρικανούς. Η Ελβετία διέλυσε τη Βοσνία 4-1. Διέλυσε. Επιβλήθηκε. Γιατί νομίζω το διέλυσε πηγαίνει περισσότερο στο επόμενο παιχνίδι, στο μάτς του Καναδά με το Κατάρ 6-0. Ο Καναδάς το πραγματικά το κονιορτοποίησε το Κατάρ. Το κάνε σκόνη. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και ένα τίμημα. Δυστυχώς είχαμε και έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό με τον Κονέ να αποχωρεί τραυματίας από τον αγώνα. Δεν ήταν και ωραία εικόνα. Να το πούμε γι' αυτό.

Και όταν λέμε να πούμε ότι, και όταν λέμε ότι ήταν σοκαριστικός τραυματισμός, περιττό να πούμε πως μέχρι και ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, τώρα και τον είδα λίγο καλύτερα, Παναγία μου και Χριστέ μου, πραγματικά μέχρι και ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ ήταν σοκαρισμένος, γιατί εντάξει, αυτό το πράγμα, όσοι δεν αντέχουν τη σκληρή εικόνα, καλό θα είναι να μην το δουν, γιατί πραγματικά δεν είναι για να το βλέπεις αυτό το θέαμα. Χάνει φυσικά όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ. Δεν θέλω να το αναλύσω περαιτέρω τον τραυματισμό του. Να πούμε ότι αποχώρησε με φορείο. Είχαν μείνει αποσβολωμένοι όλοι οι παίκτες του αγώνα, τόσο του Καναδά όσο και του Κατάρ. Πραγματικά δεν αντέχεται αυτή η εικόνα. Χάνει όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ. Να πούμε πως έχει υποστεί, έχουμε και την διάγνωση ότι έχει υποστεί κάταγμα στην κνήμη και στην περώνη, στο αριστερό του πόδι. 4-5 μήνες έξω ο Κονέ. Αυτό τα λέει η επίσημη ενημέρωση, έτσι, που υπάρχει. Θα υποβληθεί φυσικά σε χειρουργείο. Δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά θα το αναφέρουμε και πάλι. Δεν θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ.

Για την ιστορία, βέβαια, να πούμε πως ο παίχτης που τραυμάτισε τον Κονέο Μαντίμπο αποβλήθηκε απευθείας, με απευθείας κόκκινη κάρτα. Και αυτό που έχει που ανασύρθηκε από το παρελθόν σε βάθος επταετίας είναι ότι ο συγκεκριμένος παίχτης έχει και μία, να το πούμε, ένα ιστορικό. Ιστορικό. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη να το πούμε, αλλά έχει τραυματίσει και τον Νεϊμάρ σε φιλική αναμέτρηση πίσω στο 2019. Σε φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στο Κατάρ και τη Βραζιλία. Είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νεϊμάρ. Έχασε όλο το Κόπα Αμέρικα τότε ο Νεϊμάρ. Το οποίο βέβαια η Σελεσάο το κατέκτησε. Χωρίς τον ίδιο, αλλά το κατέκτησε.

Παράλληλα έχουμε και μια ανακοίνωση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Κάιλ Αλεξάντερ είναι και επίσημα παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά. Μέχρι το 2028 θα αγωνίζεται στους Ασπρόμαυρους. Είναι 30 ετών, 2,08 το ύψος του. Ψιλούτσικος, θα σου πω εγώ πάνω. Δεν ξέρω τώρα, είναι ο κορυφαίος, είναι πρώτος μπλοκέρ στο EuroCup, 2,2 μπλοκ ανά αγώνα. Τώρα, να δούμε λίγο, είναι center, εντάξει, σχετικά κοντό πεντάρι βέβαια. 2,8. Ναι. Μεσαίο ανάστημα ρε παιδί μου για 5. Να την πούμε την αλήθεια.

Στο μεταξύ, θέμα ωρών, θέμα στιγμών, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, είναι και η ανακοίνωση της απόκτησης του Παύλο Μαφέου από τον Ολυμπιακό, έτσι. Ο ίδιος ο παίκτης βρίσκεται από προχθές στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Προφανώς χθες έκανε τα εργομετρικά του τεστ, υπέγραψε και το συμβόλαιό του, έχει βγει και μια έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία από τον Ισπανό, δεν ξέρω αν είναι Ισπανό, είναι δημοσιογράφος νομίζω, ο Χουάν Μισάντσες, κάπως έτσι ονομάζεται, ο οποίος, ο οποίος έχει βγάλει στο Twitter, στο X, πρώην Twitter, την φωτογραφία με τον Παύλο Μαφέο να υπογράφει το συμβόλαιό του. Με την ερυθρόλευκη φανέλα κανονικά, όλα έτοιμα, μόνο η ανακοίνωση του Ολυμπιακού μένει για την επισημοποίηση της συνεργασίας τους.

Ενώ παράλληλα ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και για τον χαφ της Τζιρόνα, όπως αναφέρει ο Ισπανός ο δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο, ο οποίος είναι ο Ιβάν Μαρτίν. Ιβάν Μαρτίν, 27 ετών νομίζω, θα το τσεκάρω λίγο καλύτερα. Αν δεν κάνω λάθος είναι 27 ετών, ναι, 27 ετών λοιπόν, ο μέσος της Τζιρόνα, ο οποίος όμως δεν τσεκάρεται μόνο από τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι στο κόλπο της απόκτησής του μάλλον θα μπει και άλλη μια ελληνική ομάδα και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με τον ίδιο, με το ίδιο ρεπορτάζ, σίγουρα έχει, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Υπάρχει το Λούκα από το Μεξικό που ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή. Το ίδιο όμως και ομάδες από τη Λα Λίγκα. Έτσι. Παράδειγμα η Μπιλμπάο.

Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε πως δεν είναι απλά συμφωνία. Πλέον έχουμε και ανακοινώσεις από την Δυναμό Κιέβου, η οποία απέκτησε τον Τόμας Κετζιόρα από τον ΠΑΟΚ. Θέμα ωρών έμοιαζε να είναι η επισημοποίηση. Τελικά δεν ήταν θέμα ωρών, ήταν θέμα λεπτών. Ο Τόμας Κετζιόρα είναι και επίσημα παίκτης της Δυναμό Κιέβου.

Και φυσικά έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Έχουμε ανακοινώσεις και στο μπάσκετ. Και το λέμε αυτό γιατί πέρα από τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε τον Γκάιλ Αλεξάντερ από την Turk Telekom, έχουμε και μεταγραφή εντός συνόρων και συγκεκριμένα από τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Cruiser. Ο Rocky Cruiser, ο forward, Pavla Center, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο forward, 2.08 ύψος. Και αυτός, σαν τον Γκάιλ Αλεξάντερ. Ισοϊψής οι δύο παίκτες. Βέβαια, ο ένας είναι τεσάρι, ο άλλος είναι πεντάρι. Ο Rocky Cruiser, λοιπόν, ηλικίας 27 ετών, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Πανιόνιο. Τον μάθαμε από την θητεία του στον Πανιόνιο. Ο Αμερικανός μετακομίζει στη Ρόδο για λογαριασμό του Κολοσσού.

Μετά από όλα αυτά και με κεκτημένη ταχύτητα θα πάμε στο πρώτο μας break για διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά, να σας ενημερώσω για την πολιτική επικαιρότητα, και εδώ μαζί για τη συνέχεια.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: 9.43 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού. Σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα η ιρανική πλευρά ανέβαλε τη συμμετοχή της στις συνομιλίες, συνδέοντας την απόφασή της με τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε με τη σειρά του προγραμματισμένου ταξίδι στην Ελβετία. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται σήμερα στα $79.42 ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $76.43. Νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, αλλά ούτε αποτυπώματα DNA. Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος ως ο δράστης του εγκλήματος. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου χωρίς κανένα ελαφρυντικό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής στο Μενίδη το 2017. Χειροπέδες σε 3 άτομα πέρασαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιφέρειες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα στα γερμανικά, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι και υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι και μετά σήμερα στη χώρα. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
9: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο μισάωρο. Ακούσατε την πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά, αυτή την αισθησιακή φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, την πιο αισθησιακή φωνή νομίζω. Τι, καλύτερος από τον Πάνο Πουρναρά δεν υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο, στην πολιτική ενημέρωση.

Βλέπω και αρκετά μηνύματα από τον κόσμο. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα Θανάση. Βλέπω συμμετοχές για τερτύπια. Καλά κάνετε παιδιά, συνεχίστε. Γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί ή ο τυχερός, δεν ξέρω, προκειμένου να πάτε να διασκεδάσετε. Βλέπετε, βλέπετε, σας κακομαθαίνουμε. Σαν πρέσβεις, σαν πρέσβηδες είμαστε. Σας κακομαθαίνουμε. Μία με διαγωνισμούς για τερτύπια. Μία με διαγωνισμούς εδώ, βλέπω σύφνο. Σας έχουμε την καλύτερη φωνή στην πολιτική ενημέρωση, στον Πάνω τον Μπουρναρά. Τι άλλο να ζητήσετε.

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις. Βλέπετε, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων στο μπάσκετ. Και η Μύκονος ανακοινώνει παίχτη. Είχε ανακοινώσει τον Καβαδά, την ανανέωση μάλλον του Καβαδά, ανανέωσε και το Μάντζαρι. Πάμε τώρα να πάμε σε μια απόκτηση. Στον Φίλιππο Τίγκα. Για τη σεζόν 2026-27, 23 ετών, γκάρντ. Αγωνιζόταν στα αναπτυξιακά τμήματα της ΑΕΚ μέχρι το 2020. Τώρα ήταν στη Λευκωσία. Εντάξει, το γνωρίζαμε καιρό ότι θα τον πάρει αυτόν τον παίχτη η Μύκονος, το έχουμε αναφέρει ξανά. Είχε καλούς μέσους όρους στον κεραυνό Λευκωσίας. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει στους νησιώτες.

της με τον αρχηγό της, τον Ισπανό Χαφ, τον Χόρχε Πόμπο. Ο Χόρχε Πόμπο θα συνεχίσει να είναι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο προκειμένου να είναι ξανά, να είναι και του χρόνου ο μαέστρος της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Και παράλληλα έχουμε και μία και κάτι ακόμα. Έχει γνωστοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα της Premier League για τη σεζόν 2026-27. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχουμε λοιπόν το επίσημο πρόγραμμα, να πούμε λίγο τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Η σέντρα στην Premier League γίνεται το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου. Στις 21 Αυγούστου θα έχουμε τον πρώτο αγώνα του αγγλικού πρωταθλήματος. Η Arsenal θα αντιμετωπίσει την Coventry. Τώρα, στη συνέχεια, Σάββατο 22 Αυγούστου, την επόμενη μέρα, στις 2:30 η Hull υποδέχεται τη Manchester United. Δυνατό το παιχνίδι, 2:30. Την ίδια ώρα διεξάγονται άλλες τρεις αναμετρήσεις. Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds. Η αυλαία της δεύτερης μέρας, για την ακρίβεια συγγνώμη, το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας, το πρόγραμμα του Σαββάτου, θα κλείσει στις 7:30 ώρα με την αναμέτρηση της Brentford με την Tottenham. Πάμε στην Κυριακή. Κυριακή 23 Αυγούστου. Brighton Aston Villa στις 4:00, την ίδια ώρα Manchester City Bournemouth και στις 6:30 Newcastle Liverpool. Τώρα, το μάτς που κλείνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Premier League στην πρεμιέρα θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας. Η Fulham θα υποδεχτεί την Chelsea.

φίλος μας ο Γιώργος εδώ μας ρωτάει πότε θα βγει για το ρεπορτάζ ο Σαμοθράκης. Ο Κώστος Σαμοθράκης, φίλε Γιώργο, θα βγει στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Κάτι έτυχε, δεν μπόρεσε να βγει σήμερα στην εκπομπή στο 12-2. Σαμοθράκη μπορεί να μην είχαμε. Έχουμε όμως τον Νίκο Μποζιονέλο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε περάσει λίγες μέρες από το

0: τα είπαμε τελευταία φορά. Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω, να σε ξεκινήσω λίγο με το Μουντιάλ. Θέλω να μου πεις πώς φαίνεται η περασμένη αγωνιστική στην προκειμένη περίπτωση.
1: Κοίταξε, μέχρι στιγμής τα περισσότερα φαβόροι δεν μας έχουν δείξει πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και στο παρελθόν παραδείγματα, όχι μόνο στο Μουντιάλ και σε Euro, ότι οι όμιλοι δεν είναι θέσπατο, δηλαδή ότι θα πας καλά στους ομίλους, άρα θα προχωρήσεις. Δηλαδή, ας πω το πιο πρόσφατο παράδειγμα, έτσι. Μία περίπτωση είναι η Αργεντινή, που ξεκίνησε με ήττα το 22 την Σαουδική Αραβία. Σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Άλλη μια περίπτωση είναι, και οφείλω να το πω, η Πορτογαλία στο γύρο του 2016, η οποία ξεκίνησε με τρεις οπαλίες, πέρασε οριακά σε μια από τις καλύτερες τρίτες και τελικά το κατέκτησε. Για να μην πάμε δηλαδή παλιότερα σε περιπτώσεις τύπου Ισπανία στο 10 στο Μουντιάλ που ξεκίνησε με ήττα από την Ελβετία και το κατέκτησε. Ιταλία το 82 που πάλι και αυτή με τρεις οπαλίες είχε περάσει και κατέκτησε το Μουντιάλ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο πρόωρο. Δηλαδή μας έχουν δείξει πραγματάκια αλλά όχι πολλά. Εγώ περιμένω να τελειώσουν οι όμιλοι γιατί στα νοκάουτ ξυρίζουν τον γαμπρό και στα νοκάουτ συμβαίνουν τα σημαντικά για να το θέσω έτσι, έτσι απλά. Άρα το ότι η Βραζιλία σερνότανε το είδαμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σίγουρα θα περάσει στα νοκάουτ ότι δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Καλά, τα νοκάουτ είναι και ένα παιχνίδι. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα περάσει και ποιος θα φτάσει στον τελικό και θα το πάρει.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς.
0: Συν ότι εντάξει, και η Ισπανία έμεινε στο 0 και στο 0 είχε μείνει και στη Νότια Αφρική, στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής. Στην πρώτη αγωνιστική.
1: Ακριβώς. Για την Ελβετία 1-0. Αυτό πάντως περιμένω είναι να δω περισσότερα πράγματα γιατί. Όμως χαρακτήρες Αμερική απόψε με την Αυστραλία. Αυτά που είδαμε και από τις δύο στο πρώτο παιχνίδι που δώσανε. Δηλαδή η Αυστραλία κοιμήθηκε ο Θεός για να είναι και στους Τούρκους. Έτσι. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Ομάδα με 30 τελικές. Όχι να μην πάρει το μάτι, να μην σκοράρει καν στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Και έκανε 30 τελικές η Τουρκία. Η Αμερική έβαλε 4 στην Παραγουάη. Το ερώτημα είναι, ήταν τόσο καλή η Αμερική ή ήταν τόσο κακή η Παραγουάη. Γι' αυτό σου λέω, θέλουμε και δεύτερο και τρίτο δείγμα να τις δούμε τις περισσότερες ομάδες.
0: Νομίζω το μόνο δείγμα που τα πράγματα λίγο το μόνο στις μόνες χώρες που το οποίο κάπως ξεκαθαρίζει νομίζω είναι στις ομάδες που έχουν παίξει δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, τις είδαμε και θες, δηλαδή η Βοσνία εγώ την περίμενα πολύ καλύτερη, με είχε απογοητεύσει. Σκέψου δηλαδή την χαρίσει μια βαμπετιά εκεί πέρα να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Μαύρο χάλι, εντάξει, και το Κατάρ δεν το συζητώ, είναι και αυτό με τον τερματισμό του πεδίου εκεί του Καναδά, σοκαριστικό έτσι.
0: Εντάξει, το είδα γιατί η αλήθεια είναι δεν είχα προλάβει να το δω. Το είδα πριν λίγη ώρα. Εντάξει, γι' αυτό και ανέφερα ότι όσοι δεν αντέχουν τις σκληρές εικόνες, καλό θα είναι να μην το δουν.
1: Όχι. Είναι σοκαριστικό. Και δεν νομίζω ότι έχει κάνει επίτηδες. Δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει πρόθεση να το κάνει επίτηδες. Και αυτό, ποιος μου φταίξει σημαίνει αυτό το ποδόσφαιρο δυστυχώς. Αν γκουγκλάρετε, Past Coventry, σε ένα match United Coventry πριν από σχεδόν 30 χρόνια, του γυρίσει το πόδι. Το Bust είναι με U και SS. Όταν λέμε του γυρίσει το πόδι, μιλάμε σε εποχή που σοκάρεσε. Από τότε οι Βρετανοί όταν λένε για ένα σοβαρό τραυματισμό, όπως το Δυσσινό, λένε was busted. Από το επώνυμο γίνεται το άτυχο παίχτης Κόβεντρι που έκανε 20 εγχειρήσεις και ακόμα κουτσένει. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Και πραγματικά εντάξει, είναι άσχημο γιατί βλέπεις ας πούμε το πόδι του και χάνει πλέον όχι μόνο το Μουντιάλ, χάνει καταρχάς τη μισή σεζόν.
1: Εντάξει, το παιδί το σημαντικό είναι να γυρίσει καλά, οι τραυματισμοί είναι στο πρόγραμμα. Οι τραυματισμοί είναι στο πρόγραμμα, μακάρι να γυρίσει καλά το παιδί, να είναι γερό, τι να κάνει. Δηλαδή, αλλά σου λέω, δεν είδα πρόθεση σε όλο αυτό, δεν είδα δηλαδή ότι πήγε.
0: Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει και κάποιο λόγο ο παίχτης του Κατάρ να χτυπήσει με αυτόν τον τρόπο τον αντίπαλό του, σίγουρα εντάξει, του ξεφεύγει, νομίζω. Ξεφεύγει λίγο το πόδι του και τον βρίσκει. Δεν υπάρχει.
1: Θα δούμε απόψε. Δεν ξέρω αν θα αντέξω να δω Βραζιλία, γιατί πει πολύ ξενή έχει τελευταία, αλλά εντάξει. Το Σκωτία Μαρόκο αξίζει πάρα πολύ. Είχαν πει και πολύ κλωτσίδι. Οι Σκοτσέζοι εντάξει να περάσουν. Θέλουν με την νίκη που έκαναν θεωρώ να περάσουν, γιατί με μια νίκη στατιστικά από τις προσωμιώσεις, με μια νίκη έχει 70% πιθανότητες να περάσει ως μια από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων. Οπότε δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα οι Σκοτσέζοι αναφορικά με την πρόκριση. Mm-hmm. Το Μαρόκο ήταν πάρα, πάρα πολύ καλό. Προφανώς θέλουμε να το ξαναδούμε, να δούμε τι ψάγια πιάνει, έτσι.
0: Mm-hmm. Είναι, υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, η αλήθεια είναι. Και όταν λέω ομάδες, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για το Μαρόκο, γιατί το Μαρόκο είναι νομίζω έκτο ή έβδομο στην κατάταξη της FIFA.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν ομάδες, παράδειγμα η Ιαπωνία, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα με τους παίκτες που έχει μέσα.
1: Ναι, και περιμένω να δείξει άλλα πράγματα περισσότερα από όσα έδειξε ο Τσελανδός. Όπως και η Κορέα δεν έχω εικόνα, αλλά δεν περίμενα έτσι, την ήττα από το Μεξικό, άσχετος άμα είναι διοργανώτες.
0: Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο μηντιακό έτσι, για να κλείσουμε.
1: Μηντιακό, από ό,τι μαθαίνω, μάλλον αναβλήθηκε. Γιατί έσκασε πρόταση εκτός από τον Αλαφούζο για την ΕΡΤ, έσκασε και άλλη πρόταση για τα μπασκετικά, για τα αθλητικά δικαιώματα της Basket League. Οπότε θα περιμένουμε. Κάντε λίγο υπομονή, θα βγουν και ρεπόρτερ στο σταθμό να τα πούνε. Αυτά. Sorry, αλλά είμαι λίγο υποπίεση σήμερα.
0: Σε καταλαβαίνω. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι.
1: Καλώς ήρθατε, λοιπόν, κύριε Κωσιόλους, και τα λέμε από Δευτέρα.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Και όπως μας είπε, γίνονται πραγματάκια και για το πρόγραμμα της Greek Basket League, γιατί γίνονται διάφορα. Κατέθεσε πρόταση ο Sky, η Basket League μεταδίδεται ούτως ή άλλως από την ΕΡΤ. Θα δούμε που θα φτάσει. Στη δεδομένη χρονική στιγμή πάντως τα πράγματα είναι περίεργα. Το μόνο πράγμα που δεν είναι περίεργο νομίζω στην Greek Basket League είναι οι ανακοινώσεις των ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ ωραία. Καλά τα λέω. Οι ανακοινώσεις των παικτών που παίρνουν οι ομάδες. Γιατί αυτές θέλουν να ενισχυθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

0: Και παράλληλα, μόλις θα έλεγα για τον Μπιανκόν, έχουμε και μια πολύ, πολύ όμορφη έφοδο, θα έλεγα. Τι από την απαστράπτουσα Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Τι έγινε με τον Μπιανκόν, για πες, την έχουμε.
0: Ότι ολοκληρώνει τη μεταγραφή του, πηγαίνει στην Λίλ. Όχι, συγγνώμη, στην Άντερλεχτ.
1: Ναι. Νομίζω εντάξει, αυτό ήταν τυπικό θέμα.
0: Ναι, ναι. Μένουν οι ανακοινώσεις.
1: Γινάτε καλή εκπομπή, σε άκουγα.
0: Τιμή μου, τιμή μου.
1: Αν έριξε τον κύριο Κουρνάρα.
0: Τι να κάνουμε, αξίζει.
1: Την αξιόπιστη, τη σταθερή. Με τη φοβερή, το φοβερό ηχόχρωμα.
0: Αισθησιακή φωνή.
1: Θα έλεγα επαγγελματική. Επαγγελματική. Λοιπόν, σας χαιρετώ, θα τα πούμε μετά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η Μίχρο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Βαστινόματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πάμπελο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό στόπερ. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Τόμας Κεντζιόρα με Δυναμό Κιέβου να ανακοινώνει την απόκτησή του. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Άουσμπουργκ ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δισογραφικό πρακτορείο DSC. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μία πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο. Ο Ισπανός Χαφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στις αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, το Μεξικό επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας και έγινε η πρώτη χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1, Καναδάς, Κατάρ 6-0. Την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοίνωσε η Ζάλγκιρις συνεχίζοντας την ενίσχυσή της εν ώψη της νέας σεζόν. Ο 24χρονος Λιθουανός σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2-1 ετών με την ομάδα του Κάουντς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
8: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. 1:06 πρώτα λεπτά. Αφού πήγα να σκοτωθώ μόνος μου προσπαθώντας να καθίσω στην καρέκλα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε και τα... Αναμένουμε τώρα να... Ο Σάσα Ταβολιέρη ανήρτησε μια φωτογραφία στο X, στο πρώην Twitter, με τον Μπιανκόν έξω από το γήπεδο της Άντρελεχτ, κάτι που σημαίνει πως μπορεί και σήμερα να έχουμε ανακοινώσεις. Αυτά για το ποδόσφαιρο, ωστόσο πάμε λίγο τώρα να βγάλουμε το χορτάρι, να βάλουμε παρκέ, να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε τον Γιώργο Κουγκαλίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Ενίοτε και καλησπέρα. Και glass floor μπορούμε να βάλουμε.
0: Ναι, και glass floor μπορούμε να βάλουμε. Ό,τι θέλουμε βάζουμε νομίζω.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε σήμερα την αναμενόμενη άφηξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω θα έλεγα συνολικά και για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν είναι μια τυχαία έτσι, επιστροφή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του άρρηκτα και με την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ, με την έννοια των τίτλων που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, αλλά κυρίως με τον με την ομάδα με τον Τριφύλλη.
0: Έχει και παρατσούκλιο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Έχει πάρει 9 Ευρωλίγκες. Δεν είναι τυχαίος προπονητής προφανώς. Και για πολλούς νομίζω θεωρείται και ο καλύτερος όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολες οι συγκρίσεις. Γιατί πολλές φορές συγκρίνουμε ανώμοιες εποχές και ανώμοια πράγματα. Δηλαδή ποιος μπορεί να πει αν είναι καλύτερος από το Κούμπο ή ο Γκάλης, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να τον προσπεράσεις. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα ρω ότι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Αν δεν στραβώσει τίποτα, γιατί πάντα όταν μιλάμε για μια μεταγραφική περίοδο, γιατί και οι προπονητές μεταγραφές κάνουν έτσι, όλα μπορεί να συμβούν. Μέχρι να δεις την επίσημη ανακοίνωση, εγώ έχω ζήσει και επίσημη ανακοίνωση παίκτη, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Κάποτε ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Φούτσκα και ο Φούτσκα δεν ήρθε ποτέ στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και αυτό το λέω όχι για να κρατήσω μια πισινή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις και χειρισμούς, μπορεί αυτό που μοιάζει τελειωμένο ξαφνικά να, πώς το λένε, να αλλάξει. Νομίζω πάντως ότι στον Παναθηναϊκό το πράγμα πάει πάρα πολύ καλά και ότι στην ουσία δεν έρχεται για να συζητήσει, αλλά για να συμφωνήσει και να υπογράψει.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν το είχε πάθει αυτό, η αλήθεια, να ανακοινώσει παίχτη και να μην... Το είχε πάθει νομίζω με τον Μενσά Μπονσού. Σίγουρα τον θυμάσαι, νομίζω 2014-2015. Είχε συνδεθεί, είχε συμφωνήσει, αλλά από ό,τι είχα μάθει τότε είχε κοπεί στα ιατρικά.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να συμβεί και αυτό, σαφέστατα, και αυτό που λες. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει και δίκιο γι' αυτό, ναι, αλλά γενικώς και άλλοι παίκτες έχουν κοπεί στα ιατρικά. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν και παίκτες που δεν φτάσανε ποτέ στα ιατρικά, έτσι, που ενώ ανακοινώθηκαν δεν πέρασαν από δίπλα. Τώρα κοίταξε, η επικείμενη επιστροφή στο μέλλον του Μπράντοβιτς σηματοδοτεί μια σειρά από αλλαγές, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι ένα εκτεταμένο lifting στον Παναθηναϊκό, θα αλλάξουν πολλά, θα υπάρχουν δομικές αλλαγές. Ήδη πρέπει να θεωρείται ξένο σώμα ο TJ Shorts. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα πάει με το Λιόπουλο, Σλούκα και να ταυτόχρονα. Ένας από τους τρεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας μπορεί και παραπάνω, δεν θα είναι στο επόμενο ρόστερ. Από εκεί πέρα τώρα θα γίνουν πολλά, θα αποκτηθούν υψηλοί, γιατί ο Παναθηναϊκός στη θέση του σέντερ έχει μόνο το Λεσόρ. Και είναι και ζητήματα που πρέπει να δουν δομικά, δηλαδή πώς χωράνε μαζί ο Χουάντσο με το Χέις Ντέιβις, αν αποκτηθούν και κανονικοί ψηλοί, έτσι υπολόγισε. Και μια σειρά από πράγματα που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα απασχολήσουν την επόμενη μέρα τους πράσινους. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλοι κινούνται σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς. Από την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός περιμένει να τελειώσουν οι τελικοί στα διάφορα πρωταθλήματα για να προχωρήσει ανακοινώσεις. Ο λόγος που δεν προχωράει και η ανακοίνωση του DJ Short στη Βαλένθια είναι ότι η Βαλένθια παίζει ακόμα, έτσι παίζει τελικούς.
0: Νομίζω για το Μοντέρο αυτό ισχύει, και για το Μοντέρο αυτό ισχύει που περιμένει και αυτός να αποχωρήσει, αλλά παίζει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και παίζει και καλά.
1: Ναι, και ο Μοντέρο και ο Μακιντάρη είναι παίκτες που θα αντιθούν στα Ερυθρόλευκα. Από εκεί πέρα αυτό που νομίζω ότι σήμερα αύριο θα έχουμε την ανακοίνωση του Πίτερς. Στο Μιλάνο που τα σάρωσε όλα σε εγχώρια διαδικασία. Νομίζω ότι αφού τελειώνουν τα πρόγραμματα θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις, έτσι άλλωστε από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει κάποιοι κανείς δεν βιάζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλοί που θα συζητήσουμε, ας πούμε για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Πίτερ στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι εικάζω τώρα, αυτό δεν είναι, μην το δέσετε και κόμπο, ότι θα περιμένει λίγο ο Μπαρτζόκας να δει και τι θα κάνει η πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλες κινήσεις σοβαρές να κάνει. Θα περιμένει να δει αν ο Μακίσικ και επιλέξει να μείνει στον Ολυμπιακό ή να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω αυτό θα επηρεάσει και το αν θα κινηθεί και για τριάρι ο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε να δεις, το για τριάρι είναι σχετικό, γιατί αν ο Ολυμπιακός κρατήσει τον Ντόρση, έτσι, γιατί υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό. Στα δικά μου μάτια, Ντόρση και Μοντέρο στην ίδια ομάδα είναι δύσκολο να χωρέσουν. Αλλά είναι στα δικά μου μάτια. Ο Μπαρτζόκας αποφασίσει. Υπολόγισε ότι υπάρχει και ο Τζόσεφ που έκανε πολύ καλούς τελικούς. Αλλά αν μείνει ο Ντόρση, αποκτηθεί ο Μοντέρο και ο Μακιντάρη, πλέον πάμε σε πέντε κοντούς. Θα είναι πολύ συμπληρωματικός ο ρόλος του Τζόσεφ. Εκεί πλέον δεν χωράει. Έτσι. Και δεν είμαι βέβαιος ότι ο Τζόσεφ θα επιλέξει να είναι τόσο πίσω σε σειρά προτεραιότητας, γιατί υπάρχει πάντα και ο Τόμας Γόκαπ, έτσι. Αυτό λοιπόν, αν μείνουν ο Μοντέρο με τον Ντόρση, κάπως πρέπει να τους χωρέσει ο Μπαρτζόκας και υπολόγισε ότι Μοντέρο και ο Ντόρση στην ίδια πεντάδα, αν συνυπάρξουν, θα είναι καταστροφικό για τον Ολυμπιακό. Γιατί στο πίσω μέρος του γηπέδου δεν βγαίνει άκρημα αυτούς τους δύο. Οπότε θα πρέπει να παίζουν με μελάξη. Άρα ο Φουρνιέ θα πρέπει να πάει περισσότερο στο 3 για να μείνει χώρος και χρόνος για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι, ξέρεις, έτσι απλό. Ναι, ακόμα και αν φύγει ο Μακίσικ, με δεδομένο ότι και ο Παπα-Νικολάου μεγαλώνει, χρειάζεται 3 Ολυμπιακός. Αλλά ο παίκτης που θα πάρει ο αντιπίτερς θα είναι 4-5 ή 4-3 ή αμυγός 4. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι στο 5 Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ, τον Ντέρικ Τζόνς, τον Χολ και τον Φάλ από πίσω, παρά είναι γεμάτος. Άρα από ψηλούς γκώσαμε που λένε. Άρα δεν χρειάζεται ένα παίκτη που να μπορεί να πατήσει και στο 4 και στο 5, λέω εγώ τώρα. Βεβαίως δεν αποφάσισε εγώ ο Μπαρτζόκας. Συνεπώς μπορεί να είναι ένας παίκτης τύπου Μπόγκα, αλλά χωρίς να είναι Μπόγκα, έτσι. Που να μπορεί να πατήσει και στο 4 και στο 3. Άρα λοιπόν, αν έχεις ως βασικό τριάρι το Φουρνιέ, που μπορεί υπό συνθήκες να πατήσει το 2, και έχεις και ένα παίκτη από το 4 που να μπορεί να παίξει το 3 και να συνυπάρξει με τον Βεζέγκοφ, με τον Παπα-Νικολάου από πίσω, νομίζω ότι είσαι γεμάτος και στο 3. Και ξαναλέω ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει ο Μακίσικ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Λαρετσάκη. Νομίζω ότι πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του Ντόρση. Για τον οποίο είναι κοινό μυστικό ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει, τον ωραίγεται. Κυρίως για ένα χτύπημα επικοινωνιακό, αλλά και ένα ουσιαστικό, γιατί είναι ένας παίκτης που δεν μπορείς να μην τον υπολογίσεις, έτσι. Τώρα θα μου πεις, δεν χωράει ο Μοντέρο με τον, πώς το λένε, με τον Ντόρση και χωράει ο Ντόρση με τον Ναν. Είναι και αυτό μια συζήτηση μεγάλη. Θα είναι ο Ναν την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Κρατήστε λιγάκι έτσι την αναπνοή, γιατί θα έχουμε εξελίξεις, είναι ξεκάθαρο. Και θα γίνουν και καραμπόλες, έτσι, το καταλαβαίνετε.
0: Νομίζω και με την προσθήκη του Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός μπορεί να προχωρήσει και σε rebuild στο roster, στο αγωνιστικό. Βέβαια, αυτό δεν είναι η ίδια η ευκολία του να ξυλωθεί όλο το staff, ας πούμε, το προπονητικό, με τον αξιλωθό ρόστερ. Και το λέω γιατί το ρόστερ έχει συμβόλαια τεράστια.
1: Ναι, εντάξει,
0: και πολυετή.
1: Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, Γιώργο. Και εν πάση περιπτώσει να σου πω.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Και να σου πω και κάτι. Αν υποθέσουμε, υπόθεση εργασία τώρα, έτσι, ξανά μην δέσετε τίποτα. Ότι πηγαίνει ο Παναθηναϊκός και του λέει: Μάνο, ότι ξέρει κάτι, αδερφέ, δεν θα έχει το ρόλο που έχει. Έχει μεν συμβόλαιο, αλλά ο προπονητής θέλει κάτι διαφορετικό. Ο Ναν έχει δύο επιλογές εκεί. Ή κάθεται και αποδέχεται το ρόλο του και μένει πίσω, όπως για παράδειγμα το έκανε ο Πίτερ στον Ολυμπιακό και χωρίς γκρίνια. Αλλά είναι διαφορετικοί οι χαρακτήρες ο κάθε παίκτης με τον άλλον. Ή βρίσκει ένα συμβόλαιο στην Ευρώπη αντίστοιχο που δεν θα δυσκολευτεί και λέει: Παιδιά, εντάξει, όσο εδώ ήταν, πάμε, το σπάμε και πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι και για τον Τόρσεϊ λένε: Έχει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Άμα πάει και πίσω στον Μπαρτζόκα, του ξέρει κάτι. Εγώ δεν θέλω να παίξω άλλο στην ομάδα. Δεν θα του πει ο Μπαρτζόκα, σε κρατάω με το ζόρι. Αν δηλαδή δεν ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που ενδιαφέρεται για τον Τόρσεϊ και ήταν η ΕΦΕΣ, στην τύχη την αναφέρω, μπορεί ο Ολυμπιακός να ήταν πιο ορθολογιστικός με μοντέρο μέσα χωρίς Τόρσεϊ. Θα μου πει εν Έλληνας. Ναι, αλλά υπολογίζω ότι πάμε στους 7 ξένους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πραγματάκια που θα μας απασχολήσουν, θα είναι το καλοκαίρι. Ειδικά ο ερχομός του Μπράντοβιτς και έτσι όπως εξελέχθηκε η χρονιά, γιατί μην ξεχνάς αυτό το rebuilding που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, να χτίσει το ρόστερ από την αρχή, δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι φέτος η χρονιά ήταν αποτυχημένη. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι σε σχέση με το με το 24 που πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα και έκανε την απόλυτα πετυχημένη χρονιά επί εποχής Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έχουν περάσει, πλέον θα είναι 3 χρόνια, έτσι, για την επόμενη σεζόν που μιλάμε. Άρα και ο Λούκας και ο Γκραντ μεγαλώνουν, δεν είναι νιάτα, έτσι. Άρα και είδαμε ότι ο Γκραντ δεν είναι ο Γκραντ που ήταν την πρώτη χρονιά, όπως και ο Μάν δεν είναι ο Νόν που ήταν την πρώτη χρονιά, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Το γεγονός ότι η ρακέτα του Παναθηναϊκού είναι άδεια και ότι ο Λεσόρ πλέον είναι ένα ζήτημα αν μπορεί να είναι βασικό σέντερ, πρέπει και αυτός να αποδεχτεί ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει μακριά, πρέπει να βρει έναν σέντερ που να είναι καλύτερος από το Λεσόρ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βαλαντσιούνας, ας πούμε, που ακούγεται και πάλι πολύ έντονα το όνομά του, ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει και ένα τρίτο σέντερ. Γίνεται ήδη μια κουβέντα για τον Παπαγιάννη, επειδή είναι και Έλληνας. Γιατί τώρα ο τρίτος ψηλός πολλές φορές δεν θα έχει και χώρο, ειδικά στην Ελλάδα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αν είναι ο Παπαγιάννης, είναι μια συζήτηση και αυτή τώρα, έτσι. Γιατί και ο Γιώργος προέρχεται από έναν τραυματισμό, πρέπει και αυτός να κάνει ένα ρεστάρ στην καριέρα του. Βάζεις δύο σέντερ που έρχονται από πολύ μήνυ αποσία. Εντάξει, όλες ώρες έχει πατήσει στο παρκέ. Είναι, όλα αυτά είναι, ξέρεις, πράγματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς, αν με το καλό κλείσει και το επιτελείο του, που για το επιτελείο του γίνεται πολλή συζήτηση. Κάπου ακούγεται και η κυκλοφορία ότι μπορεί να είναι ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Υπάρχουν πάντα οι σκέψεις για τον Βασίλη Ξαφόπουλο που έκανε μια πολύ καλή, έτσι,
0: και κόντρα σε πολλά προγνωστικά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί η αλήθεια είναι, αρχή τη σεζόν, αυτά που άκουγα ήταν ότι το Περιστέρι πάει να πέσει. Κανονικότατα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και με χαμηλό μπάτζετ, έτσι. Και δεν πρέπει να απορρίψουμε τελείως και την ιδέα του να μεταφερθεί ο Σλούκας σε ρόλο assistant coach, αν και εφόσον και ο ίδιος επιθυμήσει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Σλούκα είναι να κάνει άλλη μια χρονιά, αλλά εξαρτάται τι θα συζητήσει με τον βασιλιά των δαχτυλιδιών. Ξαναλέω, αν και εφόσον αυτή τη στιγμή η λογική λέει, η εικόνα λέει και το ρεπορτάζ λέει ότι αυτός θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Άρα θα δούμε αν θα μείνει ο Σερέλης που έχει μείνει αρκετά χρόνια. Κάποιοι τον μετακίνησαν ήδη προς το Μαρούσι, αν έρθει ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Είναι πολλές οι συζητήσεις, μένει να δούμε πράγματα, έτσι. Το σίγουρο είναι ότι ο Γιλντερίμαν, το λέω καλά, ο βοηθός του Αταμάν, δεν υπάρχει περίπτωση να μένει στην ομάδα. Και για το Σίμτσακ ακούω ότι φεύγει. Γενικώς θα υπάρξει ένα εκτεταμένο Λέφτηκαν και πολλές αλλαγές στον Παναθηναϊκό και θα έχει και αρκετή έντρικα. Το ζήτημα είναι, ξέρεις, πώς θα τριχιάξει τα κομμάτια του παζλ. Όχι να έχει καλούς παίκτες. Καλούς παίκτες είχε και φέτος ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λέω, δεν είμαι βέβαιος ότι με το Μίτογλου να έχει κάνει το πρωτάθλημα που έκανε και πλέον να πρέπει να επιστρέψει στην κανονική του θέση. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός δύο πεντάρια, εκτός αν πάρει ένα πεντάρι και πάει πάλι με τη συνταγή Μίτογλου small ball. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ απέναντι σε αυτή την θηριώδη front line του Ολυμπιακού θα έβαζα τρεις ψηλούς. Δεν θα πήγαινα με τον Τίνο τρίτο. Αλλά δεν είμαι εγώ ο Μπράντοβιτς.
0: Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να αφήσει έναν Έλληνα. Ειδικά τη σήμερα ημέρα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν συζητιέται να φύγει ο Μίτογλου.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Οπότε, αν πρέπει να φύγει κάποιος από τα τεσσάρια.
1: Ναι. Πάντως, κοίταξε.
0: Μοιραία θα πάμε σε ξένο. Μοιραία πηγαίνει η μπίλια σε ξένους.
1: Ναι, πάντως, επειδή ακούγεται πάρα πολύ έντονα το θέμα του Χουάντσο. Γιατί εντάξει, προφανώς δεν διώχνει στο Χέι Ντέιβις. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει στη γωνία για τον Χουάντσο. Αν και εφόσον. Αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα story που είπε ότι εδώ είναι το σπίτι του και γενικότερα με πολλές έτσι προς τα έξω βγαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα Χουάντσο. Από την άλλη μεριά, κοίταξε να δεις, και ο Χουάντσο θα μου πεις άλλαξε ο προπονητής, αλλά η μεταχείρισή του στους τελικούς δεν ήταν τέτοια που να σε ψήνει για να μείνεις. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να επιλέγεις τον πέμπτο τελικό και φάνηκε ότι ήταν τελείως λανθασμένη απόφαση. Ένα παίχτη που δεν είναι και βιολογικά έτοιμος, προέρχονταν από τραυματισμό Οσμάν, και να αφήνεις έξω έναν παίχτη που, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον η δουλειά του στο κομμάτι των rebound είναι πάντα δεδομένα καθετική. Πάντως και ο Χουάντσο έχει τα up και down του, και αυτός δεν είναι στην πρώτη νιώτη, έτσι. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Ξεκινήσαμε. Και επίσης ενδιαφέρον έχει να δούμε και την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με Προμηθέα και Λιούλιο. Γιατί και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Μην δεις καλά υποβιβασμό και μετά αρχίζουμε και.
0: Καταρχάς, πόσες ομάδες θα έχουμε στην Basket League φέτος?
1: Γιατί. Θα έξω,
0: είχαμε φέτος 13 ομάδες. Πόσες θα έχουμε του χρόνου? Θα έχουμε 14 και αν φύγει ο Προμηθέας πάνε πάλι
1: 13. 14 νομίζω θα έχουμε σίγουρα. Τώρα, αν φύγει ο Προμηθέας, γιατί να πάμε σε 13 και αν πάμε σε μια wildcard? Λέω τώρα.
0: Δεν ξέρω, θα συμφωνήσω.
1: Αλλά πήγες μακριά, δηλαδή κάτσε να δούμε αν θα φύγει ο Προμηθέας. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να μοιράσει 86.000 ευρώ πρόστιμα σε αυτούς που εμφανίστηκαν ως μέτοχοι της ομάδας της Πάτρας σημαίνει ότι κάτι έχει βρει που δεν συνάδει με την όλη διαδικασία. Άρα αυτή η πρώτη απόφαση ίσως να είναι και προπομπός πιο σημαντικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, και για να το πω και αυτό να μην το χρωστάω, θα πρέπει και ο δεύτερος και ο τρίτος βαθμός δικαιοσύνη. Γιατί λέμε για τους διαιτητές ότι αν αποδίδουν δικαιοσύνη, που είναι ο πρώτος βαθμός δικαιοσύνης, αλλά και στα επόμενα επίπεδα, τώρα η ΔΕΑΒ, δηλαδή οι ποινές, αν τις χαρακτηρίσει κανείς ποινές, σε ΝΑΝ και πώς λένε και τα Eric Jones, δεν είναι ποινές χάδι, απλά είναι ποινές ντροπή, έτσι. Γιατί οι δυο λειτουργήσαν ως τραμπούκι και δεν μιλάω για τις τέσσερις γραμμές, μιλάω για το μετά. Είμαι βέβαιος ότι αν στη θέση του ΝΑΝ και του Jones ήταν δύο παίχτες από τον Κόρυβο Αμαλιάδας και από την Δόξα Λευκάδας, την τύχη το λέω, οι ποινές μπορεί να ήταν να τους κόψουν τον μπάσκετ, ας πούμε, έτσι, να ήταν 25 αγωνιστικές. Τώρα εδώ είναι σαν να λες ότι παιδιά βάρατα αλίπητα. Και αναρωτιέμαι, δεν δημιουργεί ένα δεδικασμένο? Δηλαδή, γιατί να μην πάω να πλακωθώ κι εγώ στα αποδυτήρια ως παίκτης του Ολυμπιακού με παίκτης ΑΕΚ ή παίκτης του, ξέρω εγώ, του Αμαρουσίου με ένα παίκτη του Άρη, αφού δεν έχει ποινές?
0: Ακριβώς.
1: Και αναρωτιέμαι και τι έκανε ο κομισάριος, αν ήταν στα αποδυτήρια, γιατί δεν τον είδα, και τι έκθεση έγραψε αυτά κάποια στιγμή. Πρέπει να αρχίσουμε να τα μαθαίνουμε. Δηλαδή, τι είπε ο κομισάριος για αυτό το γεγονός? Και πώς η ΔΕΑΒ αποφάσισε σε 2 εκατομμυριούχους παίκτες να τους βάλει από 50.000 πρόστιμο? Είναι σαν να πλακωθείς εσύ στο στούντιο με τον Γερασίμου, λέω, στην τύχη και να σας πω ότι εντάξει, δώστε από 50 λεπτά ο καθένας και καθαρίσατε. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία.
0: Ναι. Σαφώς. Γιώργο, τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι, και θα μας κόψουν. Νομίζω τα είπαμε και τα έχουμε πει και εκτενώς.
1: Okay.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: 1943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
11: Η ώρα είναι 1.30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής σήμερα. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο. Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Ιρανική πλευρά ανέβαλε την συμμετοχή της συνομιλίας, συνδέοντας την απόφασή της με τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.T. Vance, ανέβαλε με τη σειρά του το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται σήμερα στα 79,42 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια. Νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, αλλά ούτε αποτυπώματα DNA. Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος έχει προφυλαχιστεί κατηγορούμενος ως ο δράστης του εγκλήματος. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για το θάνατο του 11χρονου Μαρίου από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Σιροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα στα γερμανικά, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι και υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΝ. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα σήμερα, κυρίως τα επιρωτικά, μετά το μεσημέρι, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με τοπικές σε μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και έχουμε εξελιξούλες. Έχουμε καταρχάς από τον Ολυμπιακό την προαναγγελία της ανακοίνωσης του Πάμπλο Μαφέο. Ο Ισπανός δεξιός μπακ θα υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους. Έχει υπογράψει μάλλον με τους Ερυθρόλευκους. Πολύ σύντομα, από λεπτό σε λεπτό πιθανότατα, θα έχουμε και την ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα να πούμε πως ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και να ενισχύσει την μεσαία γραμμή του Τριφυλιού. Αναμένουμε και από εκεί ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τον νικητή για τα τερτύπια, για το διαγωνισμό, οπότε συνεχίστε να στέλνετε. Ένας από εσάς θα κερδίσει τα τερτύπια για το μεσημέρι της Κυριακής.

Καλησπέρα, φίλε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια που στέλνεις. Βλέπω και την συμμετοχή σου. Συνεχίστε να στέλνετε, παιδιά. Γιατί που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα πάτε στα τρυδίπια.

Παράλληλα έχουμε και την αναβολή της, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΕ, που ήταν να γίνει σήμερα, δεν θα γίνει σήμερα. Κατέθεσε και η κρατική τηλεόραση και ο Sky, έχουν καταθέσει προτάσεις. Οπότε η αναμονή θα συνεχιστεί μέχρι νεοτέρας.

Στο μεταξύ έχουμε και μια αποχώρηση και επίσημα παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Νίκος Μπότης, ο 23χρονος goalkeeper, θα πάει στην Πολωνία και την Πογκόν. Έχει γράψει κάποια πράγματα στα social media. Να πούμε πως έχει γράψει: μετά από ένα όμορφο και γεμάτο εμπειρίες ταξίδι, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, τους συνεργάτες, τους συμπαίκτες μου και όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Φεύγω γεμάτος μοναδικές αναμνήσεις, σημαντικά μαθήματα και βαθιά εκτίμηση για όσα ζήσαμε μαζί. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Στο μεταξύ στο μπάσκετ να πούμε πως είχαμε άλλη μια ανακοίνωση από Τζαλγκίρις αυτή τη φορά. Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην λιθουανική ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών. Σε ηλικία 24 ετών, ο Λιθουανός σέντερ λοιπόν θα ενισχύσει την front line της Ζάλγκιρις, η οποία αποχαιρέτησε και τον Moses Wright.

Λοιπόν, πάμε και σε άλλη μια είδηση, άλλη μια ανακοίνωση από τη Virtus Bologna, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άλεξ Μουμπρού, ο οποίος θα αναλάβει καθηγητή προπονητή

Ο ίδιος είχε αναλάβει τη Βαλένθια από το 2022 μέχρι και το 2024, ενώ το καλοκαίρι του 2025 προπόνησε την Εθνική Γερμανίας στο Ευρωμπάσκετ.

Παράλληλα, έχουμε και αρκετές αλλαγές, να το πούμε αυτό, στην Real Madrid, στο τμήμα μπάσκετ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετά την αποτυχημένη σεζόν, η οποία βρήκε τη Real Madrid να μένει εκτός από τα προημιτελικά κιόλας της Liga Endesa ή της ACB, όπως θέλετε πείτε την, πήγανε σε αγωνιστικό κομμάτι, πήγε μετά σε κομμάτι διοικητικό. Ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, συγγνώμη, της Real Madrid, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ, αποφάσισε να αποχωρήσει. Μαζί του αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν και η Μαρτίνα Σπότσιους και Πάκο Ρόμπλες. Οι δύο τελευταίοι είχαν ρόλο κυρίως συμβουλευτικό σε κομμάτια μεταγραφών.

Και να πούμε επίσης πως η Real Madrid της έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε περισσότερες αγωνιστικές αποχωρήσεις από αυτές που περίμενε. Και αναφέρομαι τώρα σε Λεν, Κράμερ και Τσούμα Οκέκε, οι οποίοι θα φύγουν μέσω ενεργοποίησης των ρητρών αποδέσμευσης. Παράλληλα, λύγει το συμβόλαιο του Τρέι Λάιλς και προτεραιότητά του φυσικά είναι η επιστροφή στο NBA, παρότι υπάρχει ενδιαφέρον φυσικά από αρκετές ομάδες της EuroLeague.

Παράλληλα να πούμε πως οι ατζέντιδες του D&D βρίσκονται στην Αθήνα. Πάει να μπει στην τελική φάση η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων για την μεταγραφή του D&D, του Σενελγαλέζου Extreme, από τον Άρη στην Αλντιρίγια.

Να πούμε πως υπήρχε ρήτρα αγοράς του παίκτη 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πάνε στα ταμεία του Άρη, που η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, η Αλντιρίγια, πήρε την άνοδο στην Saudi Pro League και αυτό ενεργοποίησε αυτόματα την ρήτρα.

0: Αυτό.
1: Μάλιστα, σημαντικό.
0: Παράλληλα,
1: αυτό.
0: Η UEFA σήμερα αναμένεται να έρθει σε συμφωνία μέχρι τα τέλη της εβδομάδας με την Ιουβέντους, η οποία έχει παραβεί κάποιους οικονομικούς κανονισμούς και θα επιβληθεί πρόστιμο κάτω από 10 εκατομμύρια. Προσπαθούν να δούνε οι Ιταλοί όσο γίνεται πιο μικρό να είναι το ποσό και σε πόσες ρυθμίσεις. Επίσης θα υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί για κάποιες μεταγραφές της. Mm-hmm. Τώρα, η Bayern Μονάχου σήμερα ετοιμάζεται να προσφέρει 220 εκατομμύρια η Real Madrid στην Bayern Μονάχου για να πάρει τον Μάικλ Ολίσε, το διεθνή Γάλλο δεξιό εξτρέμ που διαπρέπει στα γήπεδα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να δούμε αν η διοίκηση της Bayern θα το αποδεχθεί ή όχι, γιατί πρόσφατα, να θυμίσουμε, είχε αφήσει να διαρρεύσει ότι ακόμη και 500 εκατομμύρια αν τις προσφέρουν για τον Ολίσε δεν θα τα αποδεχθεί. Άλλο όμως οι διαρροές και άλλο η επίσημη πρόταση, έτσι. Έχει διαφορά. Σήμερα παράλληλα η Λίβερπουλ κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στη Λειψία για το Γιωάν Διομαντέ που λέγαμε χθες στην ιστορία με την αδερφή του, την οποία όμως η γερμανική ομάδα την απέρριψε. Οπότε θα πρέπει να ανεβάσει το ποσό, γιατί η Λειψία λέει ότι δεν συζητάει κάτω από 120 εκατομμύρια.
1: Ο Νεϊμάρ θα παίξει στο παιχνίδι.
0: Ο Νεϊμάρ ούτε στο παιχνίδι με την ΑΕΤ θα είναι στη βασική ενδεκάδα της αποστολής της Ελεσάο. Προφανώς ο Κάρλο Αντσελότη έχει κρίνει ότι ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος και θέλει να τον χρησιμοποιήσει στα επόμενα που θα είναι και πιο δύσκολα παιχνίδια, έτσι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κίβου σήμερα ανανέωσε και τυπικά το συμβόλαιο του προπονητής πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ μέχρι το 28, ενώ ο Κριστιαν Καρεμπέ μαζί με το συνεργάτη του και συνιδιοκτήτη τον Ορνιθόπουλο αγόρασαν το 100% της Σαν Ρεμέζε, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Ιταλίας.
1: Τι έγινε, βγήκε μια απαράδεκτη είδηση ότι πέθανε ο πατέρας του Μέση.
0: Κάποιος Αργεντίνος συνάδελφος έκανε λάθος, ζήτησε συγγνώμη, αλλά υπάρχουν και παρενέργειες, θα πάει δικαστικά το θέμα, ότι πέθανε ο πατέρας του Μέση. Βεβαίως ο πατέρας του Μέση έχει προβλήματα υγείας, έτσι. Άλλο τον άλλο το άλλο. Τώρα η Νάπολη ανακοίνωσε και επισήμως ότι η νέος προπονητής για τα προσκυνητήρια χρόνια θα είναι ο Μαξ Αλέγκρι, που έφυγε από την Μίλαν ενώ πέθανε σήμερα σε ηλικία 58 ετών, χτυπημένος από καρκίνο, ο παλιός φορ της Λιβόρνο, της Μεσίνα, της Μπάρι, της Λάτσιο και της Νάπολη, ο Ιγκόρ Πρότη, ο οποίος μέχρι πρώτη ήταν γενικό διευθυντής στη Λιβόρνο. Ο Ιγκόρ Πρότη είχε αγωνιστεί σε 602 παιχνίδια, είχε σημειώσει 226 γκολ, ήταν μια εμβληματική μορφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Σοσιεδάδ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γκονσάλο Γκαρθία και τη Ρεάλ Μαδρίτης για να αποκτήσει τον ταλαντούχο αυτόν νεαρό φορ από τη Βασίλισσα της Ευρώπης.
1: Είδα μία κατηγορία για βιασμό
0: του Χακίμη.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα πάει κανονικά σε δικαστήριο, όπως αποφάσισε ο δικαστής, παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι προσπάθησαν να υποβάσουν το γεγονός, ο δικαστής είπε θα πάει η υπόθεση στα δικαστήρια για βιασμό και τίποτα άλλο. Πρέπει να πούμε τώρα, στην Times Square των Ηνωμένων Πολιτειών έχει βάλει το Fox έναν άνδρα και μια γυναίκα μέσα σε ένα γυάλινο περίβλημα, όπου θα πρέπει να παρακολουθήσουν, όσο αντέχουν, τα 104 παιχνίδια. Αν τα παρακολουθήσουν και τα 104, ο καθένας με τη λήξη των αγώνων, δηλαδή των 104 αγώνων, θα πάρει δώρο από $50,000.
1: Κάτσε μισό λεπτό.

0: να παρακολουθούν και τα τέσσερα παιχνίδια, μπορούν να κοιμούνται τις υπόλοιπες ώρες.
1: Όχι, όσα μεταδίδουν. Τους παρέχει τροφή, ναι, νερό, τα πάντα. Αρκεί να παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια μου.
0: Γιατί να μην μπορέσουν.
1: Δεν ξέρω. Θα δείξει όταν τελειώσει το παγκόσμιο μέλλον.
0: Εγώ θα τα παρακολουθούσα.
1: Μπορεί κάποιος να
0: θα παρακολουθούσα και τα, όλα τα gulling breaks εκεί, τα πάντα όλα. Για ένα πενιντάρι. Τι λες τώρα, βλέπει. Θα το κουβεντιάζω. Μάλιστα.
1: Και βεβαίως ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, ένα ακόμα παιδί που θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του εκτός Ελλάδος, έφυγε από τον Όφη και υπέγραψε συμβόλαιο με τη ρουμανική Οτελούλ Γαλάτσι.
0: Και σήμερα αυτά που μπορούμε να παρακολουθήσουμε, και ας μην είμαστε μέσα στον Κύβο, έτσι. Θέλω να πω σε κανονικές ώρες είναι. Θα μου μείνει αυτό. Λοιπόν, είναι το στις 10 που παίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Αυστραλία, έτσι.
1: Βεβαίως. Και πριν λίγο πληροφορήθηκε από το Βέλγιο ότι Άντερλεχτ συμφώνησε και παίρνει τον Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, πραγματικά τελευταία στιγμή είδηση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν. Εντάξει, Μάνο μου, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports.

Μία είδηση την οποία αναμέναμε βέβαια, φίλες και φίλοι, που αφορά τον ΠΑΟΚ. Τέλος λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, ο Ρασβαλουτσέσκου από τον δικέφαλο του Βορρά. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου, αλλά είναι και η οριστική ανακοίνωση.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, για πολλούς λόγους, έπαιξε ο Πινέδα στο παιχνίδι του Μεξικό, έτσι, και το νικηφόρο, το οποίο αποτέλεσε και την νοκάουφ, την πρόκριση στην νοκάουτ φάση του Μουντιάλ.
1: Καλησπέρα. Θα έπαιξε τελικά ο Ρομπελίν Πινέδα, όχι πολύ, έπαιξε περίπου 25 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, μπήκε στο 71ο λεπτό. Mm-hmm. Δεν ήταν αρνητικός, mm-hmm. δεν έκανε και κάτι το σπουδαίο. Mm-hmm. Γενικότερα δεν ήταν και πολύ σπουδαίο το μάτι του Μεξικού.
0: Ναι, με την Νότια Κορέα.
1: Με την Νότια Κορέα, σωστά. Mm-hmm. Όμως πήρε τα λεπτά συμμετοχής. Αυτό είναι πολύ θετικό για τον ίδιο. Mm-hmm. Το χαίρεται πάρα πολύ κάθε φορά που αγωνίζεται για τη χώρα του.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Και νομίζω ότι έβγαλε και μια ανακοίνωση, ένα ποστάρισμα, πόσο ενθουσιασμένος είναι.
1: Ακριβώς κάθε φορά το κάνει. Γενικότερα χαίρεται πάρα πολύ κάθε φορά που συμμετέχει σε κάποια διοργάνωση με το Μεξικό. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα νέα, χθες βγήκε ότι του Κατσίνοβιτς έχει ολοκληρωθεί η ανανέωση. Είχε μαθευτεί πριν από περίπου ένα μήνα ότι έχει συμφωνήσει για 2 χρόνια. Όμως δεν είχε βγάλει κάποια ανακοίνωση επίσημα η ΠΑΕΑΕΚ. Αυτό συνέβη καθώς ο ποδοσφαιριστής είχε κάνει ένα χειρουργείο στο γόνατο,
0: ναι,
1: και μετέπειτα και ένα χειρουργείο στη μύτη, οπότε και έφυγε για τις διακοπές, οπότε δεν είχε υπογραφεί, δεν είχε ολοκληρωθεί στο 100%, οπότε αυτό αναμένεται να γίνει τυπικά όταν επιστρέψει από τις διακοπές του για τα εργομετρικά που θα πάνε και μετέπειτα στην προετοιμασία.
0: Ώστε γι' αυτό καθυστερεί, έτσι, ναι, γιατί...
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Θα είναι έτοιμος βέβαια, παρότι έχει κάνει αυτά τα 2 χειρουργεία, δεν θα χρειαστεί παραπάνω χρόνο από θεραπεία, θα είναι έτοιμος από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι αρκετά θετικό και για τον, ίδιο. Mm-hmm. Όπως και για τον Θωμά Στρακόσο, που είχε ένα ζήτημα στον νόμο στο τέλος της σεζόν.
0: Θυμάμαι.
1: Ακριβώς το έχει ξεπεράσει, οπότε θα είναι κανονικά στην προετοιμασία από την αρχή, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Σχετικά με το Τρόπαιο, σήμερα βρίσκεται από το πρωί στην Τρίπολη.
0: Στην Τρίπολη. Πότε θα πάει η Καλαμάτα ο πρόεδρος?
1: Το βράδυ, στις 8, mm-hmm. θα είναι στην Καλαμάτα, όπου θα βρίσκεται και ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί. Οπότε σίγουρα κάτι θα μας πει, κάθε φορά βγάζει ωραίους λόγους, οπότε κάτι θα πει και το βράδυ σίγουρα για να mm-hmm. που θα βρίσκεται και ο κόσμος.
0: Ναι, μήπως βγάλει και καμία ειδησούλα, ξέρεις, εκτός από τις αναφορές για το εφαγωνίζεστε, για το καλό παιχνίδι, για το σεβασμό, ναι, και όλα αυτά.
1: Είναι πολύ πιθανό, θα έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, εννοείται, για να δούμε τι θα πει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Να καταλάβω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Ουσιαστικά...
1: Κάτι άλλο, όχι, δεν έχουμε. Mm. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά και με του ΧΑΦ που έχουμε πει ότι βρίσκεται κοντά. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι και ο Ριμπάλτα, οι κινήσεις που κάνει δεν ακούγονται. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή και εμείς στο ρεπορτάζ ούτε καν κάποιο όνομα να έχει ακουστεί. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα δεν είχε ακουστεί απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι δουλεύονται αρκετοί παίκτες, και φαντάζομαι θα κάνει μια εβδομάδα πριν την προετοιμασία που είναι η επόμενη, mm-hmm. θα κάνει κάποια ρελάντ για να κλείσει κάποιον παίκτη και να είναι στην προετοιμασία.
0: Mm. Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα που έχουμε εξελίξεις. Να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέταμο.
0: Και με τη βούλα στον Ολυμπιακό Μαφέο, υπέγραψε, ανακοινώθηκε, όλα καλά.
1: Εντάξει, αναμενόμενο. Ήταν τέτοιες μεταγραφές θέλει ο Ολυμπιακός. Μάλλον, συγγνώμη, να το πω διαφορετικά, τέτοιους παίκτες. Οι οποίοι να θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό, Ζέτα. Το λέω αυτό γιατί το μήνυμα Μαρινάκη, το μήνυμα μέσα σε εισαγωγικά στους συνεργάτες του, είναι δεν παρακαλάμε κανένα. Όποιος θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, καλώς να έρθει. Άλλοι πρέπει να παρακαλάνε να έρθει στον Ολυμπιακό. Το λέω αυτό για την περίπτωση που βλέπουμε τον Μαρμόλ, έτσι. Του είχαν δώσει περιθώριο μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη να απαντήσει. Μάλλον είπε να απαντήσει μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη. Την Πέμπτη ήταν τελευταία ημέρα. Εχθές το βράδυ, δεν ξέρω αν σκόπιμα ή όχι, κυκλοφόρησε από την Ισπανία ότι κλείνει στον Ολυμπιακό και λίγο αργότερα ότι πάει να τον πάρει η Φέγγενουρ. Ο Ολυμπιακός του έχει δώσει το καλύτερο συμβόλαιο που θα μπορούσε να πάρει. Και το αξίζει πραγματικά γιατί είναι ένα ελπιδοφόρο παιδί στα 24 του χρόνια. Έχει κάνει τρομερά πράγματα με την Las Palmas. Είναι ελεύθερος. Είναι πλεονεκτήματα αυτά τα δύο, τα οποία παίζουν ρόλο προφανώς στις συζητήσεις που γίνονται. Γι' αυτό και υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι μια κουραστική περίπτωση. Και μάλιστα αυτό που σου ανέφερα για τον Λίμα Ρινάκη, ότι δεν παρακαλάμε και δεν περιμένουμε κανέναν, αφορά και τον Ουνάη Λόπες, έτσι. Την περίπτωση αυτή μας απασχόλησε εδώ και δύο μήνες και τελικά ο παίκτης, ενώ χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό για να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο, Σκυράκιο Βαγεκάνο και κάποιες άλλες ομάδες που ενδιαφέρθηκαν, εν πάση περιπτώσει, αν ενδιαφέρθηκαν, τελικά παρέμεινε στην Ράγιο με ένα βελτιωμένο συμβόλαιο από αυτό που είχε.
0: Μάλιστα, και αυτό που είπε. Εκμεταλλεύτηκε αυτές τις φήμες ότι κλείνει στον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Ναι, και να και
1: ενώ είχε δώσει τα χέρια με τον Μεντιλίμπαρ και τον Ινάκη Μπάνι, το μάνατζερ και τον δύο, και είχε πει ότι οριστικά θα έρθω στον Ολυμπιακό, ξαφνικά το γύρισε. Και καθόταν κάθονται στον Ολυμπιακό, ήταν δύο μήνες και ασχολούνταν με τον Ουνάη Λόπες.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι.
1: Το οποίο επιθυμία του προπονητή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Για αυτόν τον Ιβάν Μαρτίν τώρα της Τζιρόνα, τι ακούγεται?
1: Θα δούμε. Δεν κρατάς όλα τα ονόματα. Υπάρχουν και κάποια ονόματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό και δεν έχουν βγει καθόλου ζέτα, να ξέρεις. Θα το δούμε αυτό σύντομα. Ούτε και αυτό του Τιάγκο Σάντος, ας πούμε, της Λίλ που ακούτηκε για τη δεξιά πλευρά. Ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι καλύτερο γιατί θέλει να δέσει τον Μαφέο εκεί στα δεξιά με έναν ανάλογο και αν θέλεις πιο επιθετικογενή παίκτη, γιατί ο Μαφέο κυρίως είναι αμυντικογενής, αμυντικογενές δεξί μπακ. Περιμένουμε τι θα γίνει με το Ρόκα της Χιρόνα, περιμένουμε τι θα γίνει με τον Νόα Κανιού.
0: Με τον Κατιού, αυτό λέω, ναι.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, αν ρίξουμε μια ματιά, επειδή το έκανα το πρωί πριν φύγω, μάλλον εχθές το βράδυ, τις μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει κανείς εύκολα, Ζετάκη, γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει να ψηλώσει τον Ολυμπιακό, το ψηλώσει μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι φαίνεται πως έχει μια συγκεκριμένη όσο και απαραίτητη κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή? Ψηλά παιδιά. Νόα Κανιού, 1,92 ύψος. Ζιναντίν Ισμαϊλόβιτς, 1,92. Ο Στάνιτς, 1,88. Okay. Ο Κάρμου, 1,96. Ο Μαρμόλ, να δούμε τελικά τι θα γίνει, 1,85. Και βέβαια και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι 91 και πιθανώς θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Τι σου λέει εσένα αυτό?
0: Αυτό που μόλις είπες, ότι θέλει να αυξήσει το μέσο όρο.
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα και πρέπει να ψηλώσει. Και προφανώς το βλέπει και η τεχνική ηγεσία. Αυτό θέλει ψηλά παιδιά, ειδικά στο Champions League. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι δυσκολευόταν στις στιγμένες φάσεις και δέχτηκε γκολ και δεν είχε πολλά γκολ. Μόνο ας πούμε ο Ρέτσος με τον Ιταλό, τον Πιρόλα, είναι. Δεν είναι και ψηλή, είναι 85 είναι, έτσι. Φαντάζομαι ότι ο πιο ψηλός, ας πούμε, είναι ο Ταρέμις που είναι 87 και ο LKB είναι 82. Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα και προφανώς πολύ σωστά το σκέφτεται στον Ολυμπιακό και προσπαθούν να την ψηλώσουν την ομάδα.
0: Οπότε τώρα, μια και είπε για τον Ταρέμι, εδώ και τον Ταρέμι θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη λήξη του Μουντιάλ.
1: Είτε έμενε είτε έφυγε, είναι λογικό ένα παίκτη που μπαίνει στο δίνει παρόν στο Μουντιάλ να θέλει να τελειώσει την οργάνωση και μετά να αποφασίσει. Θα κάνει να βάλει ένα γκολ, να ανεβάσει την τιμή του, θα πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Λογικό το βλέπω. Εγώ το βλέπω δύσκολο να παραμένει στον Ολυμπιακό. Όπω και δύσκολο να παραμείνει ο Κλέτον, ξέρω εγώ, ή αν θέλει και ο Αντρέ Λουί που μπορεί να έχει κάποια πρόταση, ή ο Όρτα. Ο Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να διάσει τις θέσεις των ξένων. Έχει 7 ξένους. Γι' αυτό και δεν ασχολείται κανείς αυτή τη στιγμή με μη κοινοτικό παίκτη μια πιθανή μεταγραφή. Παρότι υπήρχαν κανένα δύο περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αδειάσει από ξένους, μη κοινοτικούς και να βρει Έλληνες. Αυτά τα δύο είναι τα ζητούμενα.
0: Πάντως αποτελεί παρελθόν ο Μπιανκόν, έτσι. Ολοκληρώνεται.
1: Ναι, εντάξει. Αν και δεν πάει τελικά στην Λανς. Που θα παίξει και στο Champions League και προφανώς αυτό ήθελε, αλλά η Anderlecht μάλλον του δίνει καλύτερο συμβόλαιο, αν κατάλαβα καλά από αυτά που διαβάζω από τη Γαλλία. Οπότε θα συνεχίσει την καριέρα του στην Anderlecht. Δηλαδή για Γαλλία, την πατρίδα θα πάει στο Βέλγιο. Ένας καλός παίκτης, με τα καλά του και με τα κακά του βέβαια. 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, δυναμικό παρόν. Έκανε τα λαθάκια, τα εύκολα αυτά, τα οποία κοστίζουν όταν είσαι στόπερ, αλλά γενικά έχει μια καλή τριετία στον Ολυμπιακό.
0: Ξέρω, ολοκληρώνεται η εβδομάδα. Απλά ρωτάω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το πότε θα δώσει τη συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Φαντάζομαι
1: όχι,
0: λογικά τις επόμενες μέρες.
1: Είχαν πει μέσα στον Ιούνιο. Περιμένουμε ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ρε Ζετάκη.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, μέρος της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού σχετικά με την έλευση του Μαφέου. Λέει λοιπόν: Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέου, γεννημένος στις 12 Ιουλίου του 1997 στο Σεν Τζον Ντέσπι της Βαρκελόνης. Από το 2021 αγωνιζόταν στην Μαγιόρκα, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές, 5 γκολ και 15 ασίστ. Αναφέρεται και στα μελλοντικά. Κλείνοντας, λέει: Πάμπλο, καλώς όρισες στην οικογένεια του θρύλου. Λοιπόν, είναι τσεκαρισμένο πλέον ότι ο παίκτης αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό, και να δούμε τώρα και τι θα γίνει με τις άλλες περιπτώσεις που μας ανέφερε τόσο αναλυτικά ο Κώστας Αποθράκης. Λοιπόν, αυτά σε 2 και 26 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Πάντα έχουμε μαζί μας την Ιντερβέτερ και σήμερα αυτή την υπέροχη, δεν ξέρω γιατί το είπα υπέροχη, πάση περιπτώσει, καλή Παρασκευή. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο με τη συνέχεια του μαγκαζίνου.
1: Ιντερβέτερ Sports.
2: Βαθυνόματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
6: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας, μεσημέρι κύριε Σαγγέρη. Να ξεκινήσουμε από την Σύνοδο Κορυφής, η οποία σήμερα είναι στην δεύτερη ημέρα. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο. Χθες είχαμε και ένα διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν στον απόϊχο της Συνόδου. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με την Ρωσία αλλά και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών. Να πω ότι χθες συναντήθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, ενώ αναφερόμενος στο περιστατικό με τον ντρόουν στην Λευκάδα, υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου επικρατεί μια αναστάτωση μετά και την σχετική κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου. Μάλιστα, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι ο κύριος Δούκας έχει ρίξει γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως να δημιουργεί και κάποιες τεχνητές αντιπαραθέσεις ώστε να αποχωρήσει από το κόμμα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν επιβεβαιώνεται από το περιβάλλον του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τονίζει ότι απλά συντάσσεται υπέρ της Ένωσης της Προοδευτικής Παράταξης. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα για 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος. Πάμε και στις πανελλαδικές. Έχουμε τα ειδικά μαθήματα στα οποία εξετάζονται αυτές τις μέρες οι υποψήφοι και οι υποψήφιες. Το σημερινό μάθημα ήταν τα γερμανικά. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, αλλά ούτε αποτυπώματα DNA, να υπενθυμίσω ότι ο 65χρονος έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος ως ο δράστης του εγκλήματος. Επίσης, την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου χωρίς κανένα ελαφρυντικό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Έχουμε επίσης χειροπέδες σε 3 άτομα, τις οποίες πέρασαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κελκής αλλά και της Εύβοιας. Και είχαμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εξετράπει τις πορείες της και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα, προφανώς με το μεσανατολικό ζήτημα. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Για σήμερα ήταν αυτές προγραμματισμένες αυτές οι συνομιλίες. Νωρίτερα η Ιρανική πλευρά ανέβαλε την συμμετοχή της στις συνομιλίες, συνδέοντας την απόφασή της με τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Ο αντιπρόεδρος τώρα των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, ανέβαλε με τη σειρά του το προγραμματισμένο ταξίδι που είχε κανονίσει στην Ελβετία. Την ίδια ώρα να πω ότι συνεχίζονται συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολά παρά τη συμφωνία. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι ενεπλάκησε μάχες με μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα τώρα με την οργάνωση, είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλη απόπειρα προέλασης Ισραηλινών δυνάμεων, η οποία, όπως υποστηρίζει η Χεζμπολά, αποκρούστηκε. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι έχουμε και την σχετική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το Μπρεν διαμορφώνεται σήμερα στα 79,42 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Επανήλθαμε στις 2:36. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Μαζί μας είναι βέβαια η Intervetten και πάμε για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκαμε στην οριστική ανακοίνωση της λύσης του συμβολέου της ΠΑΕΠΑΚΟ με τον Ράζ Βαλουτσέσκου. Να μιλήσουμε λοιπόν με τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Οριστικά, the end που λέμε, τέλος ο Ρασβάλ από τον ΠΑΟΚ.
1: Πράγματι, αυτό που περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό συνέβη τελικά πριν από λίγα λεπτά. Η ΠΑΕΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση βάσει τη οποία ανακοινώνει και επίσημα τη λύση τη συνεργασία τη κοινή συνενέση με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου. Γράφει μεταξύ άλλων η ΠΑΕ, ανακοινώνει ότι η συνεργασία τη με τον προπονητή Ρασβάλ Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του δικεφάλου. Και έτσι κλείνει αυτό το κομμάτι και κλείνει και κάθε χαραμάδα που αισιοδοξία εντός εισαγωγικών που είχαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Καθώς όσο δεν ανακοινώνονταν αυτή η λύση, πίστευαν ότι θα παραμείνει στην ομάδα, δεδομένου ότι αυτός που έρχεται, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν ικανοποιεί τους φίλους του ΠΑΟΚ. Και αυτός που έρχεται είναι ο κύριος Πούσιτς.
0: Ναι. Πάντως, πολύ θερμή ανακοίνωση αποχωρισμού. Έτσι, δεν ήταν μια τυπική ανακοίνωση. Και βλέπω αυτά που είπες, βέβαια, τα στοιχειολόγησης, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Αλλά το ότι στο τέλος λένε κιόλας ότι εντάξει, τον ευχαριστεί θερμά και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στην συνέχεια της πορείας του. Δείχνει τέλος πάντων τι ήταν ο Ρασβάλ Λουτσέσκου για την ΠΑΕ.
1: Είναι ένα διαζύγιο που έπρεπε να βγει έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει. Ως ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, ως ο καλύτερος προπονητής που πέρασε από την ιστορία του ΠΑΟΚ, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και έτσι αφήνει και μια ανοιχτή πόρτα, ένα ανοιχτό παράθυρο, ίσως για το μέλλον και μια τρίτη πιθανή επιστροφή. Όπως τώρα θέλεις. Αυτό που επήγει είναι το τι θα γίνει με την επόμενη μέρα, διότι τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και ο Μαρίνο Πούσιτς. Αυτός είναι ο εκλεκτός, με ό,τι αντιδράσεις και αν έχει συγκεντρώσει, με ό,τι σχόλια και αν υπάρχουν γύρω από το όνομά του. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει πάρει, όπως φαίνεται, την απόφασή του και αυτός θα είναι ο εκλεκτός που θα αναλάβει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να βγει ανακοίνωση πρώτα για τον Λουτσέσκου και τώρα πλέον είναι ανοιχτός ο δρόμος για την ανακοίνωση για τον Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι παρόν την Κυριακή όταν θα μαζευτούν οι παίκτες για τα εργομετρικά τεστ και φυσικά θα διευθύνει για την πρώτη προπόνηση της ομάδας τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Μέσα σε όλα τέλος και ο Κετζιόρα, έτσι.
1: Τέλος και ο Κετζιόρα, τον ανακοίνωσε πριν από λίγο η Δυναμό Κιέβο. Επιστρέφει σε μια ομάδα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει παίξει πάνω από 200 φορές εκεί. Ο Κετζιόρα, ο οποίος πάει στην Δυναμό Κιέβο με λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον ΠΑΟΚ και με λιγότερα χρήματα από ό,τι προβλεπόταν και για τη νέα χρονιά. Προφανώς έπαιξε ρόλο σημαντικό η σύζυγός του, η οποία ήθελε να μετακομίσουν από τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν ο Κεντιόρα φεύγει για την Πολωνία και όχι για την Ουκρανία, διότι πλέον η Δυναμό εδρεύει στην Πολωνία λόγω του πολέμου. Εκεί θα είναι το σπίτι του πλέον, επιστρέφει σε μια ομάδα που γνωρίζει και κλείνει αυτό το κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον πρέπει να ψάξει να βρει στόπερ επιβόντος, διότι έχει απομείνει μόνο με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και πρέπει τουλάχιστον άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε αυτή τη θέση να αποκτηθούν για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πορευτεί τη νέα χρονιά.
0: Αυτό το όνομα του Σάντα Μαρία που διάβασα.
1: Και αυτό παίζει. Είναι ένα όνομα το οποίο είναι μέσα στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Τώρα ούτως ή άλλως μετά την οριστική λύση με τον Λουτσέσκου θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται και ο αγωνιστικός σχεδιασμός, γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκτηθούν παίκτες όντας ο Λουτσέσκου ακόμα να εκκρεμεί. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα έχουμε πράγματι, νομίζω και από σήμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα ενταχθούν υπό τις οδηγίες του Μαρίνο Πούσιτς, όπως όλα δείχνουν, μέχρι να ανακοινωθεί και αυτός ούτως ώστε για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός και να μπει η ομάδα στο γήπεδο.
0: Θεωρείς ότι θα γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις εκ μέρους του κυρίου Παπαμημίκου, κάτι που είχαμε πει, είχες πει δηλαδή πριν από 10-15 μέρες?
1: Κοίταξε τώρα, το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου εντάσσεται μέσα σε αυτόν τον προγραμματισμό του Παπαμημίκου, ο οποίος είχε πει ότι θα τα αλλάξω όλα. Ένα από τα σημαντικά πράγματα, ίσως το πιο σημαντικό που αλλάζει, είναι ο Ρασμάν Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Και θα ακολουθήσουν βέβαια και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο από πλευράς Ηρακλή.
1: Να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, αν θέλει.

0: Μάτευση.
1: Επανέρχεται για τον ΠΑΟΚ ή για τον Ολυμπιακό?
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεπορτάζ για τον Γιαννούλη.
0: Κάτι είδα ότι κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση στην Αουξμπουργκ, ο δικέφαλος του Βορρά. Εντάξει.
1: Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Mm. Η προσφορά ήταν αυτή που κατατέθηκε πριν από λίγο διάστημα. Δεν έγινε αποδεκτή από τους Γερμανούς. Τώρα, αν θα επανέλθει τις επόμενες μέρες, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ και ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Φαντάζομαι αυτό που είναι στο επίκεντρο πλέον του ενδιαφέροντος αφορά τον Ζελικό Μπράντοβιτς, ο οποίος ήρθε σήμερα.
1: Αναμένεται. Τον περιμένουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Με πολύ μεγαλύτερη αγωνία και προσμονή φυσικά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ το ότι λιγότερη σημασία έχει η αφήξή του και πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η απόφασή του, η οποία απόφαση είναι η λιμένη. Απομένουν λεπτομέρειες, τυπικά πράγματα που στη σχέση ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκού, νομίζω, και εφόσον ξαναμπήκαν στη διαδικασία συζήτησης και διάθεσης, γιατί αυτό ήταν το πιο σημαντικό για συνεργασία, όλα τα υπόλοιπα έχουν πολύ μικρή σημασία, είναι λεπτομέρειες. Στην κυριολεξία λεπτομέρειες, οι οποίες δεν πρόκειται να χαλάσουν την όποια συμφωνία.
0: Θεωρείς σχετικά με τους χρόνους ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε κάτι οριστικό?
1: Μπορεί και Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι πιο ωραία ημέρα.
0: Ναι.
1: Είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Ναι, σωστά. Αλλά πρέπει είναι να σου πω ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, στο ποδόσφαιρο, παρουσιάζεται Κυριακή μεσημέρι στις 4 το απόγευμα. Πολύ λάθος ώρα και πολύ λάθος μέρα.
1: Πολύ λάθος ημέρα. Δηλαδή, Ιούνιο. Να επιλέγεις Κυριακή 4 η ώρα, απορώ, δηλαδή και δημοσιογραφικά, και εσύ που έχεις μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα, απορώ ποιος το σκέφτηκε και το οργάνωσε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είπαμε και με τον Μπουσδούνη, οπότε ναι.
1: Δεν είναι Δεκέμβρης μήνα για να πεις
0: εντάξει
1: τώρα
0: μου,
1: που και πάλι Λένα. Κυριακή 4 η ώρα και το Δεκέμβρη μήνα κάτι άλλο έχει να κάνει. Την παρουσίαση του Νίστρου. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός, εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους, οι οποίοι θα γίνουν γνωστοί και το επόμενο διάστημα, ίσως επιλέξει τη Δευτέρα, που τη θεωρεί πολύ καλύτερη ημέρα για να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζελικό Μπράντοβιτς στην ομάδα.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι από τον Ολυμπιακό. Προφανώς τώρα θα υπάρχει αυτό το ραστόνι, ξέρεις, η ξεκούραση κτλ.
1: Σιγά σιγά νομίζω και εκεί θα αρχίσουν να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν και όλα τα πρωταθλήματα εν προκειμένου το ισπανικό πρωτάθλημα, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και η όποια διαδικασία με τον Μοντέρο. Γιατί όσο είναι παίκτης της Βαλένθια, δεν μπορεί να ανακοινωθεί ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του και το ότι θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Οπότε περιμένουμε. Όχι, γενικώς ξέρεις, είναι λίγο, επειδή μπορεί το δικό μας πρωτάθλημα φέτος να ολοκληρώθηκε λίγο πιο νωρίς, άλλα πρωταθλήματα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Δηλαδή και στη Γαλλία και στην Ισπανία ή στην Ιταλία ολοκληρώθηκε χθες. Στην Τουρκία ακόμα είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός απολαμβάνει την ξεκούρασή του οι παίκτες, την ξεκούρασή τους οι παίκτες. Οι διοικούντες ασχολούνται και με τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει στο Σταδιο Ειρήνης και Φιλίας, και σίγουρα Γιώργος Μπαρτζόκας και το επιτελείο του έχουν πει αυτά που έπρεπε.

0: Πρέπει να έχουν πει και η διοίκηση θα μπει σε μια διαδικασία για να αρχίσει να βάζει τα κομματάκια του παζλ στη θέση τους, έτσι ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη για την επόμενη σεζόν.
1: Ο Μοντέρο έχει κουμπώσει, έχει κλείσει, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι σε συμφωνία.
0: Επί της ουσίας ναι. Και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο θα πρέπει να θεωρούνται παίκτες οι οποίοι είναι κλεισμένοι στον Ολυμπιακό. Πάντα βεβαίως μέχρι να ολοκληρώσει την παρουσία του στην Βαλένθια και μέχρι να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, κρατάμε κάποια επιφύλαξη, έτσι.
1: Εντάξει, Λένα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε το Σάκη Μπουσδούνη, όμως πρέπει κάπου να περνάει και τα λοιπά, να μην έχει καλό ήχο. Θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Ο Τζόρτζης Ιωάννου έχει μελετήσει από το πρωί όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα, όπως και όλες τις ομάδες προφανώς. Λοιπόν, Τζόρτζη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, με το θέμα του Ντεφράη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό. Πες μας δύο πράγματα για αυτή την εξέλιξη.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Πράγματι, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τον Στέφαν Ντεφράη που βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτησή του. Ο Παναθηναϊκός ακόμα και μέσα στη μέρα μπορεί να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να προσθεθεί στο δυναμικό των Πρασίνων. Η πρόταση που έχει καταθέσει το Τρεφίλι στον Ολλανδό στόπερ είναι ύψους 1,7 εκατομμυρίων. 1,7 εκατομμύριο. Εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος δείχνει αρκετά θετικός στο να δεχτεί την πρόταση, είναι θετικός στην προοπτική το να συνεχίσει την καριέρα του στο Τριφύλι. Αναμένουμε και από εκεί νέα, τη στιγμή που έχουμε και ανοιχτά μέτωπα αρκετά.
0: Έχουμε ανοιχτά μέτωπα αρκετά. Νομίζω ότι αναφέρεσαι στον Τσάπρα, έτσι, και στο Βίχο, γιατί τώρα έχει πάει πακέτο και ο Μάριος Βίχος από τον Βαριακό, έτσι.
1: Πάνε για πακέτο. Βέβαια, ο Νίστρουπ έχει εισηγηθεί, νομίζω, και την απόκτηση του Κρίστιανσεν, που αν αποκτηθεί και αυτός, πιθανό να δούμε τι θα γίνει με το Βίχο, γιατί παίζουν την ίδια θέση και υπάρχει και ένας Κυριακόπουλος στη θέση του αριστερού μπακ. Οπότε και εκεί περιμένουμε εξελίξεις. Σίγουρα, εντάξει, ο Βίχος είναι μια αρκετά αξιόπιστη μονάδα, ωστόσο οι πιθανότητες να μείνει για ένα χρόνο δανεικός.
0: Καιρό, είχε ακουστεί και τον Ιανουάριο για πιθανή απόκτηση από τον Παναθηναϊκό.
1: Αγόταν θα τους πάρει πακέτο. Και τους δύο. Βέβαια, το πιο πιθανό είναι ότι στην περίπτωση που μείνει που αποκτηθεί και ο Κρίστιανσεν, ο Βίχος πιθανότητα μπορεί να δοθεί δανεικό στο Λεβαδιακό, θα το δούμε αυτό.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι και πολύ υψηλή η πρόταση. Από
1: είναι ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και για τους δύο.
0: Για τους δύο μαζί.
1: Είναι αρκετά δυνατή η πρόταση αυτή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Φυσικά έχουμε και άλλες άλλα πράγματα. Έχουμε τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους, βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Αθήνα. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά που είναι απαραίτητα και ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που η ενίσχυση συνεχίζεται. Μιλάμε για μπαράζ μεταγραφών στον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως την Κυριακή αυτό γελάγαμε με τη Λένα Καραλή, 4 το απόγευμα ο Νίστρουπ θα δώσει και θα ανοίξει τα χαρτιά του στην συνέντευξη τύπου που θα δώσει στους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, οπότε θα μας πει ίσως και τι έχει κατά νου, πώς θέλει έτσι να ξεκινήσει η ανάληψη της ηγεσίας του. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορούμε να πούμε, αν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση για το Παναθηναϊκού.
1: Να πούμε για τον goalkeeper.
0: Για τη
1: θέση του τερματοφύλακα, γιατί έχουμε και εκεί πράγματα.
0: Έτσι.
1: Έχουμε τον Ινάκη Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελώνα, ήταν στην Έλτσε ως δανεικός. Και σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να δώσει 3 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του. Είναι πολύ κοντά και αυτή η μεταγραφή στο να κλείσει. Οπότε πιθανότατα θα έχουμε εξελίξεις αρκετές εντός και του Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα. Ακόμα και σήμερα μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά στον Ετιέν Καμαρά. Οπότε,
0: δηλαδή θεωρείς ότι σήμερα μπορεί και να υπάρξει ανακοίνωση?
1: Ναι, αν υπογράψει το συμβόλαιο νομίζω είναι η ώρα, σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Θα γίνει και αυτό. Δηλαδή νομίζω οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τα πάντα.
0: Επίσης να πούμε για τον Ιβάν Μαρτίνη, τον οποίο αναφέραμε με τον Κώστα Μοθράκη, ότι έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και του Παναθηναϊκού, έτσι. Και δεν είναι ο μόνος που ζητείται και από τις δύο ομάδες, γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον και για τον Τσάπρα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ο Σβιντέρσκι έχει αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως.
1: Γενικά έχουμε πολλά ντέρμπι, νομίζω, αιωνίων για μεταγραφές.
0: Πολλά ντέρμπι αιωνίων για μεταγραφές.
1: Γιατί είχαμε τον Τζάπρα, τώρα έχουμε εδώ τον Μαρτίν.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και τον Ντεφράι, που εν τέλει καταλήγει από ό,τι φαίνεται στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και ο Τσάπρας. Στην τρίτη μάχη να δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Έχουμε αρκετά.
0: Έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου, Τζόρτζι Ιωάννου. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Ζητά.

0: 3 λοιπόν και 57. Ολοκληρώσαμε νωρίτερα για να δώσουμε χρόνο στο Θέμη Παλιούρα. Λοιπόν, ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervented Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπή, δημοσιογραφική επιμέλεια Θέμη Παλιούρα, Τζόρτζη Ιωάννου και Ανδριάννα Πούλιου. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Τι ωραία. Λοιπόν, θα δούμε, θα έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και μουντιαλικά και γενικότερα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Interveten όλη αυτή την ώρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας περιμένει πώς και πώς εσάς και εσάς για να του δώσετε το έναυσμα και την δυνατότητα αυτής της πολύ ωραίας 2 ώρες εκπομπής «Μίλα μου για μπάλα». Λοιπόν, πάρτε τα τηλέφωνα, υπάρχουν και εξέλιξη σήμερα, μπορείτε να πατήσετε πάνω σε αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα.

0: 79 συμμετοχές με 4 γκολ με την εθνική Ολλανδία, γίνοντας το παρόν σε όλα τα μεγάλα τουρνουά που έπαιξαν οι Οράνιοι. Στην Ίντερ ανήκει από το 2018, ήταν ένας εκ των αρχηγών της Ίντερ όλο αυτό το διάστημα. Είχε αποκτηθεί από την Λάτσιο το 2018, ενώ είχε ξεκινήσει τα τμήματα υποδομής της Φέγενορντ, όπου μεταπήδησε στους Λατσιάλη το 2014. Από ό,τι φαίνεται, ο επόμενος σταθμός του θα είναι ο Παναθηναϊκός. Βέβαια θα το δούμε αυτό το τι θα γίνει εν τέλει. Και επίσης έχουμε και άλλο όνομα για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τερματοφύλακα τον Ινάκη Πένια, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελόνα, έπαιξε στην Έλτσε φέτος, όπου έκανε 16 συμμετοχές με την φανέλα της Έλτσε. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει γύρω στις 100 συμμετοχές με τους Μπλαουγκράνα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Μια πάρα πολύ καλή προσθήκη εφόσον επιτευχθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα γράφουν οι Ισπανοί, αναμένεται ο Παναθηναϊκός να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελόνα για να τον αποκτήσει. Αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Πέρα από την περσινή σεζόν που έπαιξε στην Έλτσε, τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, με εξαίρεση τη μία χρονιά που δόθηκε δανεικό στη Γαλατά Σαράι το δεύτερο μισό της σεζόν 2021-2022.
1: Τα 16 χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη στο τιμόνι του Ολυμπιακού, στέλνοντας ένα Ολυμπιακό,
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τα 16 χρόνια στον Ολυμπιακό, παίρνοντας τον Ολυμπιακό το 2010 μέσα στην κρίση, χρέη 80 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία γίνανε 91, κάνοντας μια υπόθεση Ολυμπιακός της Τράπεζας Σύντης για μερικούς εκκληγιαντές που το αναφέρουν, που πληρώθηκε το 2023, 91 εκατομμύρια χρέη, τον Ολυμπιακό το γιγάντωσε. Ακούς?
0: Ναι, ακούω, Γιώργο, σε αφήνω ολοκλήρως.
1: Τον Ολυμπιακό το γιγάντωσε. Εκτός τα 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup, Ολυμπιακός πήρε 2 ευρωπαϊκά, ένα Youth League και το Conference League. Είναι η πρώτη ομάδα που φέρε. Αυτά είναι έργο του Βαγγέλη Μαρινάκη, φέροντας ποδοσφαιράνθρωπους στο τμήμα και στελέχη Καρεμπέ, Κοβάσεβιτς και άλλους που περάσανε, στα τεχνικού διευθυντές και προπονητές αξίας, το Σίλβα, το Βαλβέρδε, το Ζαρντίν, όλοι αφήσανε κάτι. Έχει κάνει υποδομές του Ολυμπιακού, είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Το Ρέντι θεωρείται από τα καλύτερα πολιτικά κέντρα. Το Καραϊσκάκι είναι γήπεδο 4 αστέρων και σε 3 χρόνια θα είναι 5 αστέρων. Με τη χωρητικότητα που θα περάσει 50.000 θεατές. Και αυτά όχι από την περιφέρεια, όπως πήγαν οι άλλοι και οι χιλιατές, και από τα λεφτά του Ευρωπαίου, του Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη. Εκτός από αυτό, η Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός, έχει πάρει 143 τίτλους στο ερασιτέχνη. Σωστά?
0: Δεν έχω το νούμερο ακριβώς, αλλά σε πιστεύω για να το λες.
1: 143, τους μισούς από ό,τι. Εκτός από αυτό, ο Εστένης Ολυμπιακός το 2010 είχε 7 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Και αυτά αποπληρωθήκαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και με τη στελέχωση, ειδικά με το Μιχάλη το Κουντούρι, ο οποίος ηγείται εδώ και 16 χρόνια του ερασιτέχνη, και εκεί η δουλειά φαίνεται, τι δουλειά έχει γίνει και τα αποτελέσματα, και η χώρη τρίτη και η ευρωπαϊκή. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός

0: στιγμή στην Ευρώπη, σε τίτλο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Κάτι είπε για τον Λουτσέσκου. Α, να σου πω για το, για το, πω, για το Φίσα. Είπε, θες ένα άστοχο αυτό που είπε. Του λέει κάποιος γιατί καλέ, ο Τόπο Χάρης, γιατί καλέσαν το Φίσα στη ΕΡΤ, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Η ΕΡΤ από Γιώργο Βαρδινογιάννη μέχρι σήμερα παναθεωκατρείται. Η ΕΡΤ με το Παναθηναϊκό είναι στην κοινωνική αδοχεία. Πολλά στελέχη τότε που μπήκανε, κάποιοι δημοσιογράφοι μπήκανε με εντολή του Γιώργου του Βαρδινογιάννη, με χαρτί στην τότε διοίκηση. Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Το 95% είναι μέσα από Παναθηναϊκή. Αυτό που είπε για το Φίσα είναι άσχο. Καταρχήν ο Φίσας έχει κάνει κατάθεση, ψευδοκατάθεση.
1: Ναι.
0: Για τότε το είχε πει ο Σαμπίντο, λέει ο τότε προπονητής του Ατομή, το Πορτογάλος, για κάποιους παίκτες που του είπαν να παίξουν τον Ολυμπιακό, οι οποίοι από τους τέσσερις που είπε, οι δύο καν δεν παίξανε.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με την ΕΡΤ, τι σχέση έχει?
0: Θα σου πω, πώς δεν έχει, πώς δεν έχει.
1: Ναι.
0: Πώς δεν έχει. Όλοι Παναθηναϊκοί είναι εκεί μέσα. Δεν το ξέρεις ότι εκεί πέρα Παναθηναϊκοί.
1: Ο Ντέμις είναι Παναθηναϊκός. Ο Στέλιος Γιαναγόπουλος, ο οποίος έκανε και αυτό το σχολιασμό
0: στα προηγούμενα μουντιάλ. Για δημοσιογράφους.
1: Είναι ο Φίσας δημοσιογράφος, ρε παιδιά. Τι λέμε τώρα, τι σχέση έχει τώρα με το άλλο? Είναι ο Φίσας δημοσιογράφος.
0: Δεν σου είπε γιατί το καλέσανε?
1: Ναι, γιατί το καλέσανε. Και είπα ότι
0: είναι...
1: έχουν καλέσει δύο πρωταθλητές Ευρώπης. Τι λέγε Παύλα, αφού αυτό δεν είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Και ο Ντέμις Νικολαίδης και ο Φίσας.
0: Είναι, ναι, είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Εγώ για το Φίσα λέω. Ο Ντέμις Νικολαίδης δεν έχει καταδικαστεί, ούτε πήγε να δηλώσει ξέρω στοιχεία. Ο Φίσας πήγε να δηλώσει και εκτός από αυτό. Ο Παναθηναϊκός το προσέλεξε τότε στη διοίκηση. Τον πήρε σε ένα διοικητικό παράγοντα, το οποίο έφυγε και ξανά έφυγε. Ξέρεις ότι είναι στέλεχος πάει Παναθηναϊκός?
1: Ναι, πλέον είναι.
0: Όχι πλέον, ήταν και πριν, έφυγε και ξανά είναι.
1: Ναι, αλλά εκεί που πηγαίνει και δίνει το παρόν, δεν δίνει ως στέλεχος του Παναθηναϊκού, δίνει ως
0: πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτό δίνει. Εγώ λέω ότι είναι αυτή τη στιγμή στέλεχος πάει Παναθηναϊκός, είναι σίγουρο το Αλαφούζου.
1: Είναι, ναι, και.
0: Τύπο, όχι.
1: Αυτή τη στιγμή που πηγαίνει εκεί πέρα και μιλάει για το Μουντιάλ, οι άνθρωποι μιλάνε για ποδόσφαιρο. Δεν μιλάνε ούτε για Παναθηναϊκό, ούτε για Ολυμπιακό, ούτε για. Μιλάνε για ποδόσφαιρο και για Μουντιάλ.
0: Αυτό είναι ότι έχει κάνει ο Φίσας. Όπως έκανε και ο Γεωργίας, ο οποίος μετά προσελήφθη στην ΑΕΚ, στην Ακαδημία ΣΕΑΕΚ. Λοιπόν, αυτοί είναι λασπολόγοι, σαν πολλούς άλλους λασπολόγους, επώνυμους και ανώνυμους που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και λασπολογούν τον Ολυμπιακό επί πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτά. Ένα θέμα. Είπες για τον Λουτσέσκου, γιατί τον έδιεξε ο... Είπες, δεν πήρε θέση ο...
1: Είπα ότι μου φάνηκε περίεργο ότι δύο παιδιά του Λουτσέσκου, δύο ποδοσφαιριστές που είχε και ήταν σε πρώτο πλάνο όταν έπαιζαν, ο Μάτος και ο Βιερίνια, φάγανε τον Λουτσέσκου.
0: Ναι, δεν έχεις μάθει ποιος με τον Λουτσέσκου έχει πόλεμο στο πάνω.
1: Είχε και ο ένας γιος του Σαββίδη και η Γκοντζάρεβα,
0: ναι,
1: είχε.
0: Ναι, και ο Γκοντζάρεβα και ο γιος. Όταν μιλάνε δύο γιος και η Γκοντζάρεβα, ο Σαββίδης θα μετρήσει πιο πολύ τη γνώμη αυτών.
1: Ναι, βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια που έμεινε ο Λουτσέσκου, τα τελευταία χρόνια, γιατί κάθε καλοκαίρι είχαμε αυτή την κουβέντα, πάλι ο ένας γιος του ο Σαββίδη και η Γκοντζάρεβα ήθελαν να το φάνε.
0: Ο πόλεμος είπετε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι προσληφθήκαν για να κάνουν συγκεκριμένο, όχι ότι δεν μετράει γνώμη, προτάει ο Σαββίδη. Για κάποια θέματα, αυτά πιο πολύ είναι για μεταγραφές, για που κάνουν επαφές με το μεταγραφικό σχεδιασμό. Λογικά αυτό δεν κάνουν, σαν τεχνικό διευθυντή και αθλητικό και μέσα στην ομάδα. Τώρα, εφόσον τα παιδιά του Σαββίδη του λένε κάποια πράγματα ή Κοτζάρεβα, εντάξει, αποφάσισε ο διευθυντής να τον διώξει. Και ένα άλλο θέμα, είπανε χθες κάποιοι Παναθηναϊκοί ότι την πέσαμε, λέει, στον άνθρωπο από το... πες το λέει, που βγήκε το Παναθηναϊκό. Δεν την πέσαμε. Εμείς μιλήσαμε με στοιχεία και ο Νίκος που βγήκε και ο Γιώργος ο Παγαλάκιας και ο Χάρης και πολλοί άλλοι με στοιχεία. Δεν του την πέσαμε, ότι το βρήσαμε. Αυτός είπε αυτός χοντρή κουβέντα. Δεν είναι, είπε μια χοντρή κουβέντα, δυο χοντρές κουβέντες. Εμείς αυτό του είπαμε με στοιχεία τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Ούτε την πέσαμε, ούτε τίποτα. Και θέλουμε όταν ακούς ανθρώπους και βγαίνει ο άλλος και το κάνει χειρότερο. Όταν ακούς ανθρώπους που σου λέει καλό μου παιδί και γεια σου είναι μεγάλη που λέει ο άλλος ο Ανακατοσούρα και φιλιατής και υβριστής. Όταν ακούς τέτοια να βάζεις πλάτη, θα μην πάτα στη ζωή σου και να προσέχεις.
1: Τι, καλά, Γιώργο, απλά δεν σ' αρέσουν τα λεγόμενα. Να το άμα ήταν Ολυμπιακό, μια χαρά θα σ' αρέσει.
0: Όχι, είναι θέμα λεγόμενα, τι λεγόμενα.
1: Ναι, δεν σ' αρέσει η ομάδα του, επειδή υποστηρίζει την αντίθετη ομάδα. Άμα υποστηρίζατε την ίδια ομάδα, μια χαρά θα σ' αρέσει αυτά που θα
0: λέγαμε. Ο τρόπος που μιλάει.
1: Κάτσε, αυτά γούσταν.
0: Καταρχήν δεν το έχω πει εγώ μόνο. Το έχουν γράψει μηνύματα 200 και το έχουν βρει από το ραδιόφωνο άλλοι 200. Δεν είναι θέμα μου αρέσει εμένα. Είναι θέμα τι λέει και πώς το λέει. Όταν βρίζεις και προσβάλλεις, μειώνεις,
1: δεν το κάνεις μονίμως,
0: τι να μ' αρέσει. Εντάξει, να έβρισες τέσσερα και βρίσεις άλλες 199 φορές. Όταν σκοτώνεται, κάνει την πάπια, με συγχωρείς που λένε. Κάνει την πάπια γιατί τους μέσα καταρχίζουν.
1: Τι κάνει?
0: Κάνει την πάπια που λένε, το κορόιδο. Κάνει το δεν
1: έγινε
0: τίποτα. Γενικό, ότι δεν έγινε όταν σου λένε τι είναι αυτά που λέει τον αφήνεις και κάνεις, κάθεται τρεις τέσσερις μέρες και ξαναρχίζει τα ίδια.
1: Έγινε Γιώργο, έγινε να περάσω μια γραμμή.
0: Μεγάλη, κάτω μικρό γαλάφι.
1: Έγινε Γιώργο, να σε καλά. Έλα, γεια. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ?
2: Προσπάθησα χτες και προχτές να πιάσω γραμμή, δεν μπορούσα. Το νόημα του τηλεφώνου να σου πω να είσαι πολύχρονος.
1: Να σε καλά, να σε καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Υπομονή,
1: πάνω απ' όλα.
2: Κράτηση, τα μυαλά στο κεφάλι.
1: Βασικό.
2: Τίποτα άλλο, δεν μπορώ να σου ευχηθώ κάτι άλλο με αυτό που ακούω. Εντάξει. Από το Μουντιάλ πιστεύω ότι μετά όταν θα φτάσουμε στους 32, εκεί θα φανούν οι ομάδες λίγο πιο...
1: Ναι. Εντάξει, τώρα που έγιναν και 48 οι ομάδες, έχουμε πολλά παιχνίδια όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε κάποιες ομάδες. Έτσι. Δηλαδή, οι ομάδες χωρίζονται τώρα σε κατηγορίες, όντως οι πρώτες ομάδες, δηλαδή κάποιες οι οποίες τα φαβορεί, οι δεύτερες που είναι λίγο πίσω, οι τρίτες που πάνε για κάτι, δηλαδή να πάνε στα νοκάουτ, αλλά μέχρι εκεί, και οι τέταρτες γιατί υπάρχουν και ομάδες οι οποίες κακά τα ψέματα είναι πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Έτσι.
2: Σωστά. Πιστεύω ότι κυρίως τα προχτεσινά αποτελέσματα ήταν αποτελέσματα, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι, ότι ήταν αποτελέσματα δολώματα για τους παίκτες του στοιχήματος, και θα το δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Δεν μπορώ να πω, οι αμερικάνικες ομάδες, δηλαδή και ο Καναδάς και η Αμερική, έδειξαν αρκετά δυνατοί, πιστεύω ότι θα φτάσουν τουλάχιστον μέχρι την οκτάδα, ναι, μία από τις δύο.
1: Πέρα, με βάση τη διασταυρώση, γιατί έχω κάτσει και τα έχω ψάξει, η Αμερική, εφόσον τερματίσει πρώτη, δηλαδή κερδίσει σήμερα, έχει ένα καλό μονοπάτι για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Ο Καναδάς, και τον θεωρώ και θεωρώ και την Αμερική καλύτερη ομάδα τον Καναδά, πιστεύω ότι θα πάει στα νοκάουτ, αλλά θα πάει στα νοκάουτ βασικά, επειδή έχει μαζέψει 4 βαθμούς, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσει πολύ μακριά. Αναλόγως και την κλήρωση που θα έχει.
2: Με λίγο επιφυλακτικός, εγώ πιστεύω ότι αυτό το Μουντιάλ, σίγουρα δύο από τα φαβορί θα πάνε. Δεν πιστεύω ότι, δηλαδή, δύο πολύ καλές ομάδες της Λατινικής Αμερικής, να μην πω και τρεις, συν τις τέσσερις, αυτές οι 7 ομάδες, πιστεύω ότι οι 5 θα κλαπούν.
1: Πάμε διαφημίσεις. Κώστα, μείνε στη γραμμή, πάμε διαφημίσεις.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
7: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
6: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
7: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
6: 21-2029-22.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Η ώρα είναι 3.30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην αποτροπή μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί για ισχυρή απάντηση σε περίπτωση παραβίασης των δεσμεύσεων. Θα παραμείνουμε στο Λίβανο για όσο χρειαστεί, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται σήμερα στα 79,42 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76,43 δολάρια. Δεύτερη ημέρα της Συνόδου κορυφή σήμερα. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο. Αναστάτωση στο Πασόκ μετά και την κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου. Μάλιστα, στελέχη της Χαριλαουτρικού που εκτιμούν ότι ο κύριος Χάρης Δούκας έχει ρίξει γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως να δημιουργεί τεχνητές αντιπαραθέσεις για να αποχωρήσει από το κόμμα. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από το περιβάλλον του Δημάρχου Αθηναίων. Νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, αλλά ούτε αποτυπώματα DNA. Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος ως ο δράστης του εγκλήματος. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Χειροπέδεσε τρία άτομα πέρασαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 13 περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και σποραδικά φαινόμενα σήμερα στα Ηπειρωτικά, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
3: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Πάμε πάλι λοιπόν να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Κώστα. Έλα Κώστα.
1: Έλα φίλε μου. Λοιπόν, όπως είπα, υπάρχουν 5 ομάδες και άλλες 2 με 3 από την Λατινική Αμερική που τις θεωρούσαν φοβορή για την, για την κατάσταση του παγκόσμιου. Εγώ πιστεύω ότι οι 5 δεν... πώς το λένε, από αυτές τις 5 από τις 7-8 ομάδες δεν θα μπορέσουν να, να φτάσουν εκεί, και το λέω με την έννοια ότι στην Ευρώπη φαβοροί έχουν την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία. Είναι ομάδες δηλαδή οι οποίες, Πορτογαλία, βλέπουμε η Πορτογαλία σκόνταψε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα σε ένα παιχνίδι που σκόνταψε. Έτσι μπορούμε να δούμε άλλα πράγματα στα επόμενα παιχνίδια. Και σίγουρα κάποια ομάδα από Ασία ή Αφρική θα κάνει το μεγάλο μπαμ. Συν βέβαια την Αμερική. Αυτές τις ομάδες τις βλέπω για οκτάδα, έτσι. Τώρα το ποιος θα το πάρει, όλοι είναι ικανοί να το πάρουν για μένα.
0: Εντάξει, από τις αφρικανικές ομάδες, το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα ξεχωρίζει.
1: Βέβαια.
0: Και μάλιστα θα μπορέσει και βάσει το διασταυρώσιο να φτάσει και κάπως μακριά, θα έλεγα. Και υπάρχει και Σενεγάλη, η οποία βέβαια είναι σε πολύ δύσκολο όμιλο με Νορβηγία και Γαλλία. Έχει χάσει και τον πρώτο μάτσο από τη Γαλλία, βέβαια, που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Οπότε να δούμε τι θα κάνει και με την Νορβηγία, γιατί άμα βγει τρίτη στον όμιλο, θα παίξει με κάποια πρώτη. Πάντως πιστεύω ότι θα κερδίσει το Ιράκ, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, και θα μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση, ως τρίτη τουλάχιστον. Οπότε θα τα δούμε στη συνέχεια και για τις υπόλοιπες ομάδες. Και το Κόγκο ήταν καλή ομάδα. Βέβαια, εντάξει, έχει σε όμιλο με Πορτογαλία και Κολομβία. Θα δούμε μέχρι.
1: Γι' αυτό είπα. Άσε να κυλήσει λίγο, να δούμε τι γίνεται. Γιατί να πάψουμε πια να είμαστε, ξέρεις, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του αποτελέσματος. Α, φοβερή ομάδα έκανε το Κόγκο. Τι έκανε, πώς θα κάνει. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω αυτό το Μοντιάλ, γιατί το λέω αυτό. Πέρα ότι έχουν δυναμώσει πολλές άλλες ομάδες, μη παραδοσιακές, είναι και το γεγονός ότι οι κλιματολογικές συνθήκες σε τόσα διαφορετικά επίπεδα, σε τόσες διαφορετικές πόλεις, αυτό δεν είναι, δηλαδή το φαβορί, μπορεί ξαφνικά έρχομαι να μην είναι η Γαλλία, βέβαια που είναι η αγαπημένη μου ομάδα, όπως και στο, σε επίπεδο ομάδων, επίπεδο εθνικής, έτσι. Και σε επίπεδο ομάδων παριζεσμένη, το έχω δηλώσει άλλωστε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γαλλικό ποδόσφαιρο και ο τρόπος που παίζει η εθνική Γαλλία από την εποχή του Πλατινί, έτσι, από τη δεκαετία του 80. Αλλά από εκεί και πέρα τα θεωρώ όλα πιθανά. Αυτές οι 8 ομάδες, σίγουρα οι 5 με 6, δεν θα φτάσουν στους στόχους που εννοώ, στόχους να το κατακτήσουν ή στη χειρότερη να πάνε τετράδα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο ότι σηκώσαμε μία θα το κατακτήσει. Άρα δεν μπορεί να την καταρχήσουν 6-7 ομάδες.
1: Στις 4, εγώ πιστεύω τουλάχιστον αυτά τα φαβορί που λέμε θα σπάσουν. Θα σπάσουν και θα μπουν 2 σφήνες. Θα είναι από την Αμερική, θα είναι από την Αφρική, θα είναι από την Ασία, δεν ξέρω. Αλλά πάντως δεν είναι Μουντιάλ που λες, εντάξει ρε παιδί μου, είναι το Μουντιάλ, ξέρω εγώ, του Βερολίνου ή της Γαλλίας κτλ. Πιστεύω θα παίξουν πολλά ρόλο. Πέρα από την κούραση, φυσική κατάσταση κτλ. Τέλος θέλω να κλείσω, γιατί συγκλονίστηκα χτες με την είδηση του Αντρέα του Μαζαράκη. Εύχομαι, τι να πω, την καλύτερη ευχή μπορώ να δώσω σε ένα δημοσιογράφο, άσχετα αν είναι του αθλητικού ρεπορτάζ, είναι του οτιδήποτε, τουλάχιστον να μοιάξει τουλάχιστον το 50% σε αυτόν τον άνθρωπο. Απίστευτες γνώσεις, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δηλαδή άφησε το στίγμα του και την ποιότητά του. Μακάρι να μοιάσουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Κλωμό το βλέπω, αλλά μακάρι.
0: Όπως θα λες, είναι να πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Να συλληπιθώ πραγματικά τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Τέτοιοι άνθρωποι δεν βγαίνουν εύκολα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα καλύτερα, εύχομαι και σε εσένα. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο Φίλιππος λέει: καλησπέρα, ο κύριος Ιωάννου. Είπε στην κυρία Ζέτα ότι τον Ντεφράε τον διεκδίκησε ο Ολυμπιακός χωρίς επιτυχία, όπως και για τον Τσάπρα. Που καταλήγουν στο Παναθηναϊκό. Ισχύει. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, Φίλιππε. Όσον αφορά τον Ντεφράε, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, ένα μισή. Από εκεί και πέρα δεν προχώρησε η περίπτωση
2: Οπότε, όσο θα ήθελε ο Ολυμπιακός, οπότε την εγκατέλειψε την περίπτωσή του. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα δεν ενδιαφέρονταν για τον Ντεφράη, δεν ακούγονταν το όνομα του Ντεφράη. Πήγε σε άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός. Πριν από 1-2 μήνες ακούγονταν ο Ντεφράη για τον Ολυμπιακό. Σε αντίθεση με τον Τσάπρα, όπου ναι, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Όμως ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει το προβάδισμα και σε αυτή την περίπτωση να νικάει αυτή την άτυπη μάχη με τον Ολυμπιακό και να παίρνει τον Τσάπρα. Βέβαια, έχουμε δει τις μεταγραφές να αλλάζουν αυτά. Βέβαια, στην συγκεκριμένη υπόθεση, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι εδώ και καιρό είχε τον πρώτο λόγο. Ο Ολυμπιακός έκανε την προσπάθειά του. Είπε ότι δεν μπαίνει σε πληστηριασμούς και σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε φαίνεται να καταλέγει ο Τσάπρας τον Παναθηναϊκό. Πάντως, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά την έκβασή του. Ο Κώστας, όχι την έκβασή του, η έκβασή του από ό,τι φαίνεται θα είναι ίδια, στο Παναθηναϊκό θα καταλήξουν. Όσον αφορά αυτό την άτυπη μάχη, εισαγωγικά, ανάμεσα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Φίλε μου, καλησπέρα. Πες στον Ολυμπιακάκια, ήθελαν τον Τσάπρα και τον Βίχο, ας πάρουν τώρα ένα νεράκι Βίκο. Κώστας Παναθηναϊκός, έκανε και στιχάκι εδώ ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Να σε καλά. Ο Βίχος δεν ακούγονταν τόσο πολύ. Ο Τσάπρας σίγουρα ακούγονταν. Το ακούγαμε για τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται να καταλήγουν στον Παναθηναϊκό και οι δύο. Και ο Τσάπρας και ο Βίχος. Δύο κινήσεις οι οποίες είναι αρκετά καλές. Ίσως και τα δύο καλύτερα μπακ του πρωταθλήματος τη σεζόν που μας πέρασε. Ειδικά για το μεγαλύτερο διάστημα, εκεί μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, που άρχισε να ξεφουσκώνει ο Λεβαδιακός όσον αφορά το πρωτάθλημα. Και ο Βίχος και ο Τσάπρας θα μπορούσαν να παίξουν κάλλιστα στον Παναθηναϊκό. Είναι Έλληνες, θα τονώσουν και το ελληνικό στοιχείο. Είναι πολύ καλές μεταγραφές. Και θα δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες αν θα έχουμε την οριστική εξέλιξη στις δύο αυτές περιπτώσεις. Ο Πάνος λέει: πάντως ο Παναθηναϊκός δείχνει το τελευταίο διάστημα και με Τετέ, δηλαδή και με Παντελίδη, ότι στην εγχώρια αγορά τα πηγαίνει αρκετά καλά και κερδίζει τον ανταγωνισμό όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις. Το είδαμε με τον Τετέ, τον Γενάρη και με τον Παντελίδη. Και ο Παντελίδης ακούγονταν για διάφορες άλλες ομάδες και έκανε το κλικ. Και τώρα για Τσάπρα Βίχο, πάλι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει το προβάδισμα. Ο Πάνος λέει και πάλι, θα στο πω, είσαι ήρωας θεμάρα, Πάνος από εδώ ξαβήρωνα, αεκάρα, να σε καλά Πάνο, σε ευχαριστώ πολύ φιλαράκι και πολλούς χαιρετισμούς. Ο Σωτήρης λέει, γεια σου Θέμη παιχταρά μου, κάτω τα χέρια από το Σάκη Κουφάλες, λέει ο Σωτήρης, φαν κλαμπ έχει κάνει ο Σάκης μου φαίνεται. Ο Σωτήρης πρέπει να είναι αγαπημένος του, λέει ο Τάκης, τελευταίο μήνυμα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, Θέμη καλησπέρα. Ξέρει ο κύριος που το μόνο μέλημά του είναι να κατηγορεί τον Παναθηναϊκό, να προσέχει αυτά που λέει γιατί είναι μηνύσιμα και κάποια στιγμή θα τη φάει γιατί το έχει παρακάνει. Δεν είναι, νομίζω ότι είπε κάτι μηνύσιμο πάντως ρε Σιτάκη σήμερα. Αυτό που είπε για τον Τάκη το Φίσα, ισχύει ότι υπήρχε αυτή η περίπτωση στην δίκη των 28, αλλά δεν έχει να κάνει ρε παιδιά. Είναι νομίζω λίγο άσχετο το ένα γεγονός με το άλλο, έως πολύ. Καλή δουλειά δεν έχει να κάνει όλη μέρα όταν ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Φίλε, ο Παναθηναϊκός σας κυνηγάει και δεν θα σας αφήσει να ησυχάσεις. Λέει ο Τάκης. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Χαίρετε εσείς. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Εσείς μιλάτε, καλησπέρα, γεια σας.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Ναι, σας ακούω μια χαρά. Καλησπέρα σας. Μόνο άμα είναι εύκολο να χαμηλώσουμε το ραδιόφωνο, μιλάμε το τηλέφωνο.
3: Καλησπέρα κύριε Παλιούρα.
2: Καλησπέρα σας και πάλι, καλησπέρα σας.
3: Με ακούτε τώρα γιατί δεν σας ακούω.
2: Μια χαρά σας ακούω. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, μιλάμε το τηλέφωνο.
3: Έχω χαμηλώσει το ραδιόφωνο.
2: Ωραία, με ακούτε οπότε τώρα, έτσι. Άμα θέλετε ξανακαλέστε για να μιλήσουμε γιατί... Πάμε στην επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, με ακούς.
2: Γεια σας κύριε Διονύση, μια χαρά σας ακούω.
4: Δωμάτος Μαϊτσβάιντε Μέλλα Μαλιάδα. Να τα χιλιάσεις.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Διονύση, να είστε καλά.
4: Να φτάσεις τα χρόνια μου και να τα περάσεις.
2: Να είστε καλά κύριε Διονύση.
4: Μου έχει πει ο πατέρας μου θα ζήσω μέχρι 95 χρόνια, γιατί και αυτό

0: κάτω, εχθές ήρθε κάτω το καλύτερο παιδί του Κολονού, ο Μέγας Μπίλμπαϊ Συντάξη. Ήρθε 600 χιλιόμετρα να με δει, να μ' αγκαλιάσει και παρακλάψω τώρα. Μπράβο Μπίλι μου, Μπίλι μου, μπράβο, μπράβο, είσαι αξιοσέβαστος, μπράβο.
1: Μαζί πήγατε για μπάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, και μου λέει θα στείλω εκεί κάτω. Θα στείλω στο
1: Σέμι
0: τέτοιο,
1: πώς το λέτε. Α, εσύ το... στο βίντεο που μου στείλε ο Μπιλ, γιατί δεν είχε ήχο. Κάτι μιλάγατε εκεί, αλλά δεν είχε ήχο. Δεν μπορώ να το ακούσω εδώ στο στούντιο μέσα.
0: Εγώ είμαι δίπλα στο Μπιλ.
1: Το είδα, το είδα το βίντεο, το είδα. Ελπίζω να περάσατε ωραία.
0: Ο Ντεντέλο που σε αγαπάει από νέο παιδάκι.
1: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Γιονίση.
0: Θέλω να πω τώρα για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο, είναι θέμα Αγγλίας-Γερμανίας, παιδιά. Δεν σας πιέζω, αλλά είναι το θέμα, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μιλήσουν κάποτε. Έχουν αργήσει και οι δύο. Και οι Αγγλίες. Εγώ μπορεί να είμαι γερμανόφιλος.
1: Εντάξει, η Γερμανία το πήρε το 14, κύριε Διονύση, δεν έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν
0: μπορεί
1: είναι μακριά.
0: Να είμαι γερμανόφιλος, αλλά θέλω τελικό Αγγλία-Γερμανία. Οι υπόλοιποι είναι δεύτεροι. Και η Γαλλία φαίνεται λίγο, αλλά εντάξει, άμα παίξει με τέτοιες ομάδες δυσκολεύεται.
1: Και μάλλον από ό,τι φαίνεται κιόλας, κύριε Διονύση, θα έχουμε και ντέρμπι στους 16 Γαλλία-Γερμανία.
0: Ω, μπράβο, μπράβο, σε μακάρι. Και στο Θεό ούτε αυτοί, μακάρι, μακάρι, ναι, ναι. Όσο και το, για τα παιδιά που πήρε η Πανάθα μου, είναι τα καλύτερα ταλέντα, τα καινούρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Βίκος και το παιδάκι του Τσάπρα.
1: Ο Βίκος και ο Τσάπρας είναι πολύ καλοί παίχτες.
0: Ναι, θα αφήσουν μέλλον. Μόνο να έχουν το μυαλό, είπαμε, μέσα στο κεφάλι.
1: Πάνω απ' όλα και δουλειά. Και δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι καλή και αμυντικά και επιθετικά. Είναι πολύ καλή.
0: Ναι, ναι. Και το Αύγουστο, Σεπτέμβριο, αν μπορέσεις, έλα κάτω, να σε φέρει ο Μπίλμπαϊ Τάξη. Ναι, ναι. Να κάνεις καλαμπάνιο στην κουρούτα μου. Όλες είναι ράιδες. Τα έχουν βγάλει όλα. Γίνεται χαμός.
1: Είναι και ο κολλητός μου εκεί από τα μέρη σας, οπότε δεν ξέρω. Θα το δούμε, κύριε Διονύση.
0: Είναι η Ρένα μου, η Καραλή, είναι ο.
1: Τα ξέρω, άντρα, ναι.
0: Ο άντρας
1: της. Όχι, ο άντρας της δεν είναι, και μην το ακούσει ότι είναι από την Αμαλιάδα. Είναι, η Λένε Καραλή είναι, ναι. Ο άντρας, ο Γιώργος Χοκοκαλίδης δεν είναι από την Αμαλιάδα, γιατί την πειράζει κιόλας.
0: Απλώς τον εμάζω γιατί είναι το ίμιση της καρδιάς της. Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, καλά κάνετε.
0: Θέλω να τα χιλιάσεις πάλι και να στείλω χαιρετίσματα στο θύμιο μου, το Γιδάκο, κάτω στην Κύπρο, σε όλα τα παιδιά στην Κύπρο, στην Αντελαΐδα, στο Στέλιο μου, στο Πέρς, αυτά τα μέρη που λέω εγώ τα έχω πάει, τα έχω γυρίσει, πώς να σου το πω, καταλαβαίνω.
1: Ναι, καταλαβαίνω κύριε Γιονίση.
0: Στη Μελβούρνη μου, στην όμορφη καταπράσινη Μελβούρνη μου, στο Γιάννη μου τον Μιχαλόπουλο, τον Αντώνη τον Μαυρέα στην Καλαμάτα, στο Γιάννη μου από τα Αρφαρά στην Καλαμάτα, στο Μιχάλη μου στη Σπάρτη, τον βράχο μου τον έχω αφήσει εκεί, είναι βράχος ο Μιχάλης, και στον Νίκο μου τον Πλανητάρχη στη Λάρισα.
1: Βεβαίως, σε όλους κύριε Γιονίση, σε όλους.
0: Και στον Βασίλη Καραπιάλη μου. Να είστε καλά,
1: κύριε Γιονίση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Καλώς τον Χάρη.
2: Έλα, Θέμη, η ευχή είναι μία υγεία πρώτα.
1: Πάνω λοιπόν,
2: και όταν σε παίρνουν οι πράσινα σου λένε και να μην πληρώνεις ποτέ σαν την ομάδα μας. Άμα τα έχεις αυτά τα δύο δεν πεθαίνεις ποτέ. Λοιπόν, ακούσαμε τώρα, σου χτυπάνε για την πλάτη, συμπαραστέχονται και σου λένε τι είναι αυτά που ακούς. Τι σου είπε ρε Θέμη ο Γιώργος από το Μενίδη?
1: Γενικά είπε, δεν είπε για τον Γιώργο από το Μενίδη. Έχει στείλει κι άλλη φορά το μήνυμα αυτό ο φίλος.
2: Ποιο? Άσο δεν σου λέω για το μήνυμα. Άσο να λέω για μηνύσεις. Αυτή όλα απειλές είναι αυτή.
1: Για ποιο μήνυμα λες τώρα? Για ποιο πράγμα λες τώρα? Για μήνυμα δεν λες?
2: Δεν είπα μήνυμα. Τι σου είπε ο Γιώργος από το Μενίδη σου είπα?
1: Ναι, ο Γιώργος από το Μενίδη. Για το Φίσα είπε μεταξύ άλλων.
2: Έλα, μίλα, δεν με αφήνεις να μιλήσω όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφού σου απαντάω, με ρωτάς να μην σου απαντήσω.
2: Ναι.
1: Με ρωτάς και σου λέω, δεν είπε ψέματα σε κάτι από αυτά που είπε ο Γιώργος στο Μενίδη. Απλά είπα ότι αυτό που είπε για το Τάκη το αφήσα. Ναι.
2: Ναι, και άλλο θέλει μήνυμα, ότι είναι μηνύσιμα για μια ζωή. Με τα φεσταριά αυτά, με απειλές και τέτοια. Εμείς λέμε τα γεγονότα. Ότι είναι τζάμπα. Δεν πληρώνεται μία. Λοιπόν, και βγαίνει ο Γιώργος από το Μενίδη και σου λέει. Έβαλε αυτά, εξόφλησε τα και τα ξέρει, αυτός και η κυκλοπαίδια.

0: τα θυμάμαι κιόλα. Και τώρα που τα άκουσα πάλι τα ξέχασα.
1: Μα δεν λοιπόν, είπε ψέματα αλλά... για αυτά που είπε τον Ολυμπιακό.
0: Μα είναι γεγονότα αυτά που λέει, ρε φίλε. Λοιπόν,
1: μα δεν το αφισβήτησε κανένα αυτό.
0: Να σου το κάνω πιο απλό, πιο πιασιάρικο, ρε Σιτζέμι. Εσύ τώρα που είσαι μορφωνίος και εσύ κυνηγάνε οι γυναίκες τώρα να σε παντρευτούν έτσι. Πες ότι παντρεύεσαι αύριο μία έτσι και ανοίγεται ένα σπιτικό, κάνεις 2-3 κουτσούβελα και παίρνεις 2.000 το μήνα και πληρώνεις 1.000 ενίκιο και το άλλο το 1.000 ίσα ίσα να τα φας και εγώ να σου ζητήσω παιδί να παγωτώ και του λες τον άλλο μήνα δεν παίρνεις 7 λεπτά τώρα. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Η άλλη εκδοχή είναι η μορφωνιά που θα πάρεις να έχει και ένα ρετυρέ στο Παγκράτη και να μην πληρώνεις ενίκιο, οπότε τα 2.000 που παίρνεις να σου φτάνουν και να σου περισσεύουν. Αυτό έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα. Θα πει του χρόνου στο Μπακογιάννο Μητσοτάκιο και ναι. Θα τα έχει όλα τσάπα. Δεν πληρώνει ενίκιο τίποτα
1: ναι.
0: και περισσεύει το χρήμα το οποίο το επενδύει.
1: Και σου έχω πει δεκάδες φορές, Χάρη, ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού δίνει τη λεωφόρο που είναι δική του και παίρνει το Βοτανικό.
0: Δεν του ανήκει η λεωφόρο, πάλι την ίδια κουβέντα κάνουμε.
1: Ωραία. Και γιατί, πώς γίνεται να βάζει τη λεωφόρο που δεν του ανήκει, σύμφωνα με τα όσα λες, στην σύμβαση με το Δήμο Αθηναίου.
0: Εκβιασμό έχει κάνει, στημένο εκβιασμό. Ναι. Ότι πέσα, εν πάση περιπτώσει, μην την κάνουμε άλλη την κουβέντα αυτή. Λοιπόν, άσο, εντάξει. Εγώ θέλω για τους Ολυμπιακάρες που λέω, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως βγήκα περιστορία, τώρα φτιάχτηκα τώρα, γιατί ο κύριος Αυτομενίδη είπε και για το Φίσα τι σου είπε ρε φίλε.
1: Εγώ λες, το είπα, σκέφτεσαι... εγώ δεν είπα ότι είπε ψέματα για το Φίσα, Χαρή, είπα ότι απλά αυτά τα οποία ανέφερε δεν έχει σχέση με το αυτό ότι βρίσκει.
0: Ρε φίλε, δηλαδή τι λες ότι η ΕΡΤ δεν είναι αμαρτωλή, δηλαδή είναι ψυχολογικό αυτό δεν το γένειο.
1: Εγώ το δεν είπα σε κανέναν.
0: Ρε, άσε με να μιλήσω, ρε.
1: Πες ρε, Χάρη, μου κάνεις ερωτήσεις και απάντας μόνος σου. Δεν θες να σου απαντήσω, μου κάνεις ερωτήσεις.
0: Δεν ολοκλήρωσα την ερώτηση. Ωραία. Είναι φυσιολογικό ότι ο Φίσας βγαίνει εκεί πέρα. Δηλαδή, αν είχε βγει ο Καραπαπάς στη θέση του, τι θα λέγατε. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι, έτσι. Εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού είναι.
1: Ναι,
0: βγαίνει
1: και
0: να πάρει κάποια λεφτά. Γιατί να τα πάρει αυτός και να μην τα πάρει ένας που δεν έχει. Πώς γίνονται αυτές οι αναθέσεις, πώς γίνονται, δηλαδή, γίνεται κάτι διαγωνισμός και τους καλούν εκεί. Λοιπόν,
1: να απαντήσω.
0: Ο άλλος είναι στην Πες μου, ο άλλος είναι προπονητής στην Εθνική, έχει πάρει το πώς το λένε, το γεραματά, πώς το λένε, που βοηθώ το πρώην γραφείο τύπο του Παναθηναϊκού. Φυσιολογικά και αυτά. Για απάντησε μου, πες μου.
1: Ναι. Εκεί δεν δίνει το παρόν ως εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού. Εκεί το δίνει ως πρώην ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης. Τελεία και παύλα.
0: Αυτή είναι η απάντηση. Εντάξει,
1: μιλάει για τον Παναθηναϊκό εκεί, μιλάει για τον Παναθηναϊκό.
0: Μπορούσε να πάει κάποιος άλλος που πιθανόν να έχει ανάγκη τα 2, τα 3, τα 5 χιλιάρικα που παίρνει. Έτσι. Λοιπόν, για να παραστεί εκεί και να μην τον βλέπουμε κιόλας. Γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος, εάν δεν ζητούσε συγγνώμη ότι έκανε λάθος τότε με την υπόθεση με του Πίντο, που είχαν φορέσει βραχιολάκια.
1: Και άλλος να ήταν που δεν ήταν Ολυμπιακός, πάλι πρόβλημα θα είχαμε, Χάρη. Οπότε την ίδια κουβέντα θα κάναμε.
0: Την υπόθεση αφορούσε τον Ολυμπιακό όμως. Πήγε ψευδομάρτυρας για εναντίον του Ολυμπιακού. Και τα νέρες τα πήρε πίσω για του βάζα βραχιολάκια. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και αυτός ο τύπος τώρα ο οποίος έχει προκαλέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη διοίκησή του, το βάζει κυρία Έρτε και να τον βλέπουν. Να το τρώμε στη μάπα. Έτσι. Και μας βάζει και το Σφυρόπουλο. Που κάνει μετάδοση και δείχνει τηλεόραση στον Καρεπέ και δεν είπε ότι έδειξε τώρα τον Καρεπέ, δεν ξέρω αν το είπε κιόλας μετά.
1: Νομίζω δεν το είπε καθόλου.
0: Δεν το είπε, λοιπόν. Και πόσα άλλα έχουμε να πούμε, πάση περιπτώσει. Έγινε, γεια χαρά.
1: Έγινε, γεια χαρά, να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα, ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
2: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά, τι γίνεται, ρε Θεμή.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Εκτάσεις εκτός αέρα, λοιπόν, θα σου πω κάτι. Για το θέμα του Τσάπρα. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Τσάπρας φταίει επειδή είπε εγώ θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες αυτοί είναι επαγγελματίες. Ήτανε παιχνιδάκι του Κομπότη να ανεβάσει λίγο την τιμή. Και το λάθος ήταν ότι χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Δεν νομίζω ότι χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε και καλά έκανε.
2: Όχι,
1: γιατί
2: είπε ότι είναι διαθέσιμος ο παίκτης και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρουμε. Ναι, εδώ δεν ήταν διαθέσιμος, απεδείχθη ότι το έκανε για. Το έκανε για να ανεβάσει την τιμή. Όταν πας να κάνεις παιχνιδάκι για να ανεβάσει την τιμή, δεν παίζεις με ομάδες αυτό.
1: Ναι, βέβαια ο Ολυμπιακός δεν έχει χθεσινός. Ας πούμε τον Γιαννούλη, όπου είδε ότι σε αυτή την περίπτωση πήγε να γίνει κάτι τέτοιο, που ισχύει αυτό. έκανε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει. Με τον Τσάπρα δεν νομίζω ότι έγινε κάποιο παιχνιδάκι. Απλά ενδιαφέρθηκε. Μια ομάδα ενδιαφέρθηκε και η άλλη. Ο Κομπότης έχει καλύτερη σχέση με τον Αλαφούζο.
2: Εγώ δεν ξέρω. Του είπε ο Κομπότης ότι είναι διαθέσιμος ο παίχτης.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι μπορεί να ήταν όντως διαθέσιμος.
2: Για να πιέσει τον Παναθηναϊκό και μετά τη γύρεση. Χρησιμοποιεί το αστόνημα του Ολυμπιακού.
1: Ναι, εγώ σου λέω.
2: Αυτά τα παιχνιδάκια του Κομπότη είναι έξυπνα, είναι μάγκας ο Κομπότης, ωραίος. Αλλά όταν πατάς σε δύο μάρκες και ειδικά παίζεις με ονόματα μεγάλων ομάδων, στο τέλος θα την πατήσεις. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα την έχεις ανάγκη των άλλων και θα σε αφήσει να βουλιάξεις. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, παιδιά, δεν είναι πάντα απαραίτητο αυτό, Γιάννη. Μπορεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να ενδιαφέρονται, γιατί σου λέει ο Ολυμπιακός δεν είναι χθεσινός. Άμα πίστευε ότι γίνεται αυτό το παιχνίδι, δεν θα ενδιαφέρονταν να έκανε, δεν θα μπαίνει σε αυτό το τροπάριο. Έκανε μια πρόταση ο ένας, έκανε μια πρόταση ο άλλος.
2: Ξέρω, πήρα πληροφορίες ότι τους έκανε πρόταση ο τέτοιος ο Κομπότης.
1: Ναι.
2: Για να ανεβάσει την τιμή και ξαφνικά μετά το γυρίσαν στον Καλαματιανό. Και έτσι χαλάς και το όνομα μιας ομάδας, λοιπόν.
1: Εντάξει, το χαλάει επειδή δεν πήρε ένα παίκτη Ολυμπιακό. Δεν χαλάει το όνομα του.
2: Έπαιξε με το όνομα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, όποιος παίζει με το όνομα μιας ομάδας, και ειδικά ένας έμπειρος παράγοντας σαν τον Κομπότη, δεν έπρεπε να το κάνει. Για ποιο λόγο θα έρθει κάποια στιγμή που θα τον έχεις ανάγκη και θα την πατήσεις. Και θα σε αφήσει να βουλιάξεις. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά εγώ σου λέω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι έπαιξε με κανένα το όνομα.
2: Δηλαδή δεν μου λες, έχεις δει προέδρους ομάδων που είχαν παίξει έτσι και είχαν δεθεί σε άρμα και στο τέλος την πατήσαν και βουλιάξανε. Ναι ή όχι.
1: Αυτά έχουν συμβεί σίγουρα, αλλά σου λέω δεν σημαίνει ότι επειδή ενδιαφέρθηκαν δύο ομάδες για ένα παίκτη.
2: Το έξυπνο που λέει από το μύτη πιάνεται. Λοιπόν, θα κάνει μία, δύο, τρία τέτοια παιχνίδια, στο τέλος θα την πατήσει.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Σταμάτησα από Καματερό.
1: Γεια σου, Σταμάτη. Εσύ είχες πάρει νωρίτερα. Όχι.
3: Όχι, δεν είχα πάρει.
1: Γιατί ήταν ένας φίλος που δεν τον άκουγα, αλλά... Ναι.
3: Όχι. Χρόνια πολλά, πολύχρονος, με υγεία εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σταμάτη. Να είσαι καλά, φίλε.
3: Και ό,τι επιθυμεί.
1: Και σε σένα τα καλύτερα.
3: Και να βρεις τη μορφωνιά με το σπίτι στο Παγκράτη.
1: Εντάξει, δεχόμαστε και άλλες περιοχές.
3: Όπου θες εσύ. Όχι, εντάξει,
1: πλάκα κάνουμε. Έκανες χειρουργείο?
3: Όχι, το Σεπτέμβρη που σου είπα.
1: Άντε με το καλό. Είσαι καλύτερα τουλάχιστον.
3: Είμαι πολύ καλύτερα, περπατάω όχι σχεδόν κανονικά. Κανονικά περπατάω. Έτσι λίγο στο κατέβασμα σκάλες. Καμιά φορά με το κουτσένω λίγο επειδή φοβάμαι πιο πολύ. Όχι επειδή
1: ναι.
3: Δεν μπορώ να περπατήσω. Αλλά με τις ισοθεραπείες είναι και καλύτερα.
1: Μπράβο. Για πάμε, σ' ακούω.
3: Τον πήρε το Βίχο και τον Τσάπρα Παναθηναϊκός τελικά.
1: Είναι πολύ κοντά. Γράφτηκε και χθες ότι δίνει 5 εκατομμύρια και για τους δύο. Είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν τους έχει πάρει οριστικά, αλλά από ό,τι φαίνεται εκεί καταλήγουν.
3: Εντάξει, είναι καλό αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί θυμόμαστε ότι τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις έχει κάνει κυρίως με ελληνική εντεκάδα. Βέβαια, μπορεί να μην ακουπάνε τα ονόματα προφανώς που είχε τότε ο Παναθηναϊκός από Έλληνες, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Από κάπου ξεκινάνε όλοι στα μάτια, σου πω εγώ. Γιατί και τότε οι παίκτες δεν ξεκίνησαν από την Real Madrid της, από κάπου ξεκίνησαν μια μικρότερη ομάδα και στη συνέχεια ανέβηκαν, όπως και τα παιδιά αυτά.
3: Ακριβώς. Και ελπίζω να κάνει και κάτι καλύτερο στη ξένη αγορά, όπως έκανε παλιά με 3-4 προσθήκες και η ομάδα πήγαινε καλά, τι να πω.
1: Ναι, πάει πάντως κινείται σε πολλά μέτωπα και δίνει και λεφτά μέχρι στιγμής αρκετά από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
3: τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να δίνει αρκετά λεφτά, αλλά πολλές φορές για παράλογες αγορές.
1: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου.
3: Για παράλογους παίχτες.
1: Πάει να κάνει πάντως ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Φαν Τρόγκελεν της Σαμσουσπόρ και με τον Ντε Φράι. Πάει να πάρει τερματοφύλακα τον Πένια του Μπαρσελόνα. Είναι κινήσεις οι οποίες είναι.
3: Έχουν το τερματοφύλακα αυτό δεν το ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι το άκουσα, αλλά τι άποψη έχει. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν είναι ποτέ.
1: Κοίταξε. Είναι ένα τερματοφύλακα ο οποίος είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Πάμε για διαφημίσεις. Σαμάντη, μείνε στη γραμμή. Να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε για διαφημίσεις και σε 5 λεπτά και είμαστε μαζί.
4: 9.43 Intervention Sports. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέου για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτητες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Ινάκη Πένια, που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και φέτος αγωνίστηκε στην Έλτσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. 3 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να δώσουν στους Μπλαουγκράνα οι πράσινοι. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημο ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κεντζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Άουσμπουργκ ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Σεπίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας χαφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μία πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπου για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς το Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλία στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Λινικίν. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου σέντερ Κάιλ Αλεξάνδερ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Καναδός αγωνιζόταν τις προηγούμενες 2 σεζόν στην Turk Telekom. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: 943 Interfetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε και πάλι να επιστρέψουμε στο Σταμάτη. Έλα, Σταμάτη. Σταμάτη.
1: Μου έλεγες για το Μπένια.
0: Ναι, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν είναι ψηλός για τερματοφύλακας, είναι ένα 84. Δηλαδή στις μέρες μας έχουμε συνηθίσει οι τερματοφύλακες να είναι ένα 89-90 και πάνω. Με την μπάλα είναι πολύ καλός και κάπου τα δοκάρια είναι καλός, ρε παιδί μου. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι κάτι super wow όσον αφορά τις εκτινάξεις και λοιπά, την εκρηκτικότητα που έχει. Αλλά είναι ένας καλός τερματοφύλακας και σταθερός, θα έλεγα. Τώρα βέβαια, στην Έλτσε έκανε 16 συμμετοχές φέτος. Δεν είναι πάρα πολλές για τερματοφύλακα, δηλαδή δεν έχει φανέλα βασικού και να αντικαταστηθεί. Και καταλαβαίνουμε, εντάξει, έχει μια πτώση η καριέρα του, γιατί αν δεν είχε πτώση δεν θα έπαιζε την Μπαρτσελόνα στο Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι το λογικό αυτό.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά είναι σε καλή ηλικία, 27 ετών, με κίνητρο για να ξανανεβάσει τις συμμετοχές του και την καριέρα του και να φτιάξει το όνομά του, να συνεχίσει μάλλον να φτιάχνει το όνομά του, γιατί ήδη φτιαχμένο όνομα είναι, έτσι, στην Μπαρτσελόνα έπαιζε το παιδί.
2: Καλά,
0: στην,
2: ναι.
0: Στην Έλτσε και στη Γαλατασαράι είχε πάει δανεικός, δεν είχε πάει σε τυχαίες ομάδες.
2: Απλά κάτι ακούω ότι θέλει ο Παναθηναϊκός ψηλό τερματοφύλακα, γιατί τώρα μου λες ότι είναι κοντός, γι' αυτό...
0: Είναι 84, ναι. Εντάξει, με τον Τσάβες μπορεί να είναι μαζί και το πιο κοντό το δίδυμο στην Ελλάδα, ας πούμε.
2: Αλλά... Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά εντάξει, άμα είναι καλός τερματοφύλακας και πιο κοντός να είναι, εντάξει, τον 84 δεν το λες κοντό.
2: Καλά, ναι, εννοείται, δεν είναι.
0: Αλλά
2: κοντό.
0: Δεν το λες και πανύψηλο. Έχουμε δει και 2 μέτρα τερματοφύλακες να τα πνίγουν στα μάτια, οπότε το θέμα είναι να μην τα πνίγουν, όχι μόνο το ύψος.
2: Και ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα,
0: Ναι, σήμερα στην Αθήνα. Νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες και οι ώρες, όλο και πιο κοντά είναι στον Παναθηναϊκό. Και ξεκινήσει μια νέα εποχή.
2: Θέλω να πω κάτι στους φίλους Ολυμπιακούς. Γιατί είπα, όχι στους φίλους του σταθμού του Ολυμπιακού, γιατί δεν έχω ακούσει κάποιον από το σταθμό να το λέει. Απλά γενικά διαβάζω πολλά και λένε τώρα για τον Μπράντοβιτς και με Βασιλακόπουλο και αυτά. Απλά να ενημερωθούν, αν δεν κάνω λάθος. Ότι την εποχή που ήταν ο Μπράντοβιτς δεν ήταν πρόεδρος ο Βασιλακόπουλος. Έχει πάρει Βασιλακόπουλου 2 πρωταθλήματα. Ο Μπράντοβιτς, έτσι, όχι Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς, σαν ο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου το διάβασα, γιατί μπερδεύονται πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Επιβεβαίωσε ότι και εσύ άμα αργότερα άλλη μέρα. Αλλά επειδή είχε διακόψει ο Βασιλακόπουλος σαν πρόεδρος,
0: την πρώτη φορά ήταν το 98 μέχρι το 2002 και τη δεύτερη το 2010 μέχρι το 2021 ο Βασιλακόπουλος.
2: Ακριβώς, και πήρε 2 νομίζω πρωταθλήματα Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο, 4 δεν θυμάμαι, αλλά επειδή
0: το
2: λένε...
0: 11, το 11 το πήρε, το 12 το πήρε ο Ολυμπιακός, μετά έφυγε ο Μπράντοβιτς, άρα το 11 πήρε με τον Βασιλακόπουλο ουσιαστικά και το 99, 2000 και 2000... όχι, το 99 δεν ήταν ο... Ήταν τη χρονιά που ήρθε ο Μπράντοβιτς, άρα το 2000-2001, ναι, τόσο είναι, 2-3 πρωταθλήματα.
2: Αυτό, οπότε απλά για να μην μπερδεύονται κάποιοι, αυτό. Έτσι και δεν μπορεί κάποιος να πει, δηλαδή, και στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο, ό,τι και να πεις για τον Μπράντοβιτς, δεν μπορεί να τον πιάσει από πουθενά, γιατί βλέπω, λένε, και γερασμένος και το ένα και το άλλο και έχει ξεπεραστεί. Θα τα δούμε όλο στο γήπεδο, βέβαια, γιατί... Πολλά λέγαμε κάθε χρόνο, εγώ μέχρι να δω δεν πιστεύω τίποτα. Και το καλό τουλάχιστον άμα έρθει ο Μπράντοβιτς είναι ότι δεν θα μπορεί να υπάρχει γκρίνια. Δηλαδή, πώς το εννοώ. Τον Αταμάν και τον κάθε Αταμάν μπορεί να τον κράξουν και παδί και να αρχίσει λίγο γκρίνια. Και η γκρίνια είναι η αρχή του τέλους για μένα. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να υπάρξει. Τώρα και καλά να μην πάει η ομάδα, ας πούμε, σε μια περίοδο, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάποιος Παναθηναϊκός και να βρει να κράξει τον Μπράντοβιτς, έτσι.
0: Όλα τα έχουμε δει βέβαια στα μάτια, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο, πρέπει να έρθουν
2: τα πάνω κάτω. Τώρα το λέω για τον άνθρωπο που έχει ξεκινήσει να βλέπει μπάσκετ το 23-24 πήρε ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα, γιατί υπάρχουν και πολλοί Παναθηναϊκοί που ξεκίνησαν να βλέπουν τότε μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Προφανώς. Αλλά οι άνθρωποι που ξέρουν από μπάσκετ και βλέπουν δεν νομίζω ότι μπορούν να κράξουν το να δεχτεί κριτική και να πούμε ότι ναι, ξέρεις αυτό, ναι, μεν, αλλά το να... Υπάρξει γκρίνια για τον Μπράντοβιτς, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει.
0: Όχι, ειδικά στην αρχή δεν γίνεται να υπάρξει. Μετά, να λέω με τα αποτελέσματα, πάντα υπάρχει γκρίνια στα μάτια. Δηλαδή, όποιος και να είναι προπονητής και τον Θεό τον ίδιο να φέρει φιλολόγος, πάντα υπάρχει μια μερίδα κόσμου που θα γκρινιάξει λίγο παραπάνω σε σχέση με την υπόλοιπη. Έτσι. Οπότε, εδώ θα είμαστε με το καλό να πιάσει ο Μπράντοβιτς δουλειά, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, κάτσε να γίνει οριστικό πρώτα.
2: Αλλά εννοείται.
0: Και μετά θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Πάντως, από ό,τι λένε κιόλα. Μπορεί να επιστρέψει ο Διαμαντίδης σε πόσο στο Παναθηναϊκό και μπορεί να έχουμε και αλλαγές στο τεχνικό επιτελείο.
2: Σίγουρα αυτά θα υπάρξουν. Ακούγονται πολλά και εντάξει, σίγουρα θα θέλει να δουλέψει με δικό του team και ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι. Θα τα δούμε. Κάτσε να έρθει ο Μπράντοβιτς και θα δούμε και τα υπόλοιπα.
2: Εννοείται.
0: Και, με το ρόσερ, και τι θα κάνει με το ρόσερ μετά.
2: Καλά, βήμα-βήμα.
0: Ναι. Έγινε σταματή.
2: Έγινε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, φίλε. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ραθέμι, πολύ χρονός.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να
1: σε
0: καλά.
1: Καλά, φίλε, να σε ακούμε πολλά χρόνια πίσω τα μικρόφωνα.
0: Ναι, είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και με υγεία να έχεις.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Να είσαι καλά. Τώρα άκουσα τον Μιχάλη το σταμάτη. Τώρα ο Μπράντοβιτς θα έχει το θέμα, γιατί ο προκάτοχός του με τα στραβά του και με τα άσχημά του πήγε και τρεις Ευρωλίγκες. Τρία Final Four του Παναθηναϊκού.
0: Δύο.
1: Από εκεί και πέρα, μετά από τόσα χρόνια ήταν. Ο Αταμάν τους πήγε Final Four. Τώρα ο Μπράντοβιτς πρέπει να έχει αυτό το άγχος, γιατί πρέπει να...
0: Εντάξει, βέβαια, δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς έχει να αποδείξει κάτι σε κανέναν.
1: Αυτό λέμε, αλλά από εκεί και πέρα ο Μπράντοβιτς σαν πρεστής πρέπει να κοιτάξει αυτό πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Εντάξει, τώρα δεν είναι θέμα δικό μου. Λοιπόν, η Βαλένθια μας την έκανε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Το είδες στο παιχνίδι?
0: Όχι, δεν το είδα. Αλλά λοιπόν, είδα το σκόρ ότι πήγε στην παράταση και μετά το πήρε η Μπαρτσελόνα.
1: Είναι 24 δευτερόλεπτα, βαράει ο Μοντέρο βολή, βάζει τη μία και πάει στους, στους τρεις. Και μετά πάει, πάει στους τέσσερις και μετά βάζουν ένα πόντο και σηκώνεται για τρίποντο ένα δευτερόλεπτο της Μπαρσελόνα και το κάνει 101-101 και το χάσανε το παιχνίδι, δυστυχώς.
0: Και το χάσανε στην παράταση, ναι.
1: Ναι, γιατί το παίζαμε και άσως στοιχηματικά. Τέλος πάντων, αυτός ο Μοντέρο είναι και σε στυλ, δηλαδή, όχι σαν τον Ντόρσεϊ, όπως τον είδα εγώ, μπαίνει και μέσα, είναι ασοδιάρητο. Το παιδί δεν φοβάται τους ψηλούς, μπαίνει μέσα και παίζει ένα εναντίον ενός. Ενώ ο Ντόρσεϊ μπαίνει μέσα με ένα, αλλά φοβάται και κάνει το σουτάκι από την περιφέρεια, από τις βολές.
0: Εντάξει, πάει να τελειώσει τη φάση ο Μοντέρο πιο πολύ. Ο Ντόρσεϊ κοντά στο καλάθι, έτσι.
1: Είναι παλικάρι, θα βοηθήσει το άμα έρθει. Δεν ξέρω αν είναι κλεισμένο όπως είναι κλεισμένο ο Μοντέρο.
0: Αυτό λένε όλοι.
1: Είναι καλό παιδί. Από εκεί και πέρα, τι θέλω άλλο να πω. Για το στοίχημα, μας την έκανε το Μεξικό, το παίζαμε over, έχω στείλει κάτι στοιχήματα εκεί.
0: Ναι.
1: Πιάσαμε over 3,5 τη Ελβετία, over 3,5 το Καναδά και χάσαμε στο over το Μεξικό. Καταλάβεις τι έγινε τώρα?
0: Ναι, λοιπόν, στο άλλο βέβαια...
1: Στο άλλο τα πιάνω όλα και περιμένω...
0: Περιμένεις το Μαρόκο. Ναι, έπαιξες Μεξικό άσο, έπαιξες Ελβετία άσο, έπαιξες Καναδά άσο και σου μένει το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο.
0: Με τη Σκωτία σήμερα 1 το βράδυ.
1: 50 ευρώ κασά μου δίνει, δεν το κάνω. Άμα είναι να τα χάσω, άστε να τα χάσω. Άμα χάσω και το Μαρόκο θα είμαι πολύ κατέμι.
0: Ναι, τα άλλα πάντως είχαν καλές αποδόσεις, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε, είναι. Έτσι είναι το στοίχημα, άμα θέλει να στα δώσει. Άμα θέλει όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε καλά παιχνίδια, Θέμη.
0: Ναι, και τα περισσότερα είναι καλά παιχνίδια. Βέβαια υπάρχουν και τα υπόλοιπα, αλλά όταν είναι 104 τα παιχνίδια θα έχεις απ' όλα, έτσι.
1: Έτσι, ευχαριστώ και τον κόσμο, ο κόσμος γκολ. Άκουσα μεταγραφές, λέει, παίρνει ένα Ολλανδό, λέει, από την Σάμψος Πόνο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, τον Φαντόγγελεν δεν τον έχει κλείσει. Έχει κάνει πρόταση πλέον στα 5 εκατομμύρια ευρώ, έχει ανέβει η πρότασή του.
1: Στα 5.
0: 5 εκατομμύρια ευρώ, ναι.
1: Αλλά, εντάξει, αλλά αφού μοιράζει λεφτά. Αυτός ο παίκτης ήταν στο Αβούργο. Στο Αβούργο δεν έπαιζε πριν. Και έφυγε κακήν κακός γιατί έκανε όλο τσάφ. Δεν ξέρω, για να δείτε το βιογραφικό.
0: Καλά, φέτος ήσαν στους πρόβατους γενικά είχε καλή άμυνα. Και ο Φαντρόγγελεν ήταν και ο βασικός. Είναι και μικρός ηλικία.
1: Στο Αβούργο και έφυγε. Το Αβούργο επειδή δεν ανεβήκανε, γιατί κάνανε κάποιες κακές. Καλά, στον Παναθηναϊκό μπορεί να παίξει, εντάξει, αλλά δεν ξέρω.
0: 27 χρονών είναι και λέω.
1: Εντάξει.
0: 6 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
1: Εντάξει. Δεν είναι στυλ όπως αυτό το παιδί που είχαν δώσει εδώ στο Λεβαδιακό που είχε χτυπήσει το αριστερό πόδαρο, να ξέρει και πάλι.
0: Το Μάγνουσον.
1: Ναι, είναι λίγο σφυροτράχυλο.
0: Είναι πιο δυναμικός, ναι.
1: Είναι πιο δυναμικός. Τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό πήρε μπακ το Βαφέο.
0: Περιμένω λίγο. Στο Αμβούργο έπαιζε το 2021, πριν από 5 χρόνια στο Αμβούργο.
1: Β' Εθνική, δεν ήταν το Αμβούργο.
0: Ναι, τότε ήταν Β' Εθνική. Μετά πήγε Ουνιόν Βερολίνου, μετά πήγε Μέχελεν, πήγε Χάσα Ροστόκ, πάλι Ουνιόν Βερολίνου. Βασικά Δανικός είχε πάει στη Χάσα Ροστόκ από την Ουνιόν. Και από το 23 πήγε στην Σαψουσπορ έναντι 200.000 ευρώ. Μετά εκεί άνεσε την καριέρα του πάλι.
1: Εγώ να σου πω κάτι, όλα αυτά τα ξέρω γιατί τα παρακολουθώ. Πάντα λύσεις θα σου λέω εγώ, Θέμη. Και όταν είναι κάποιος παίκτης καλός, θα στο λέω όσο για το τώρα που πήρε τους Έλληνες έβλεπα ο Γιάννης από το Πασελιμάδη, μίλαγε πριν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα ο Κομπότης κάνει τη δουλειά του με ο Βίκτορα Μητρόπουλου που ήταν στο, Γάλλο. Όπου βρίσκει λεφτά παίρνει. Και πέρσι πήρε πάλι από τον Ιωαννίδη. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να φτιάξει ομάδα αυτός που δίνει λεφτά.
0: Εντάξει, για Λεβαδιακός μια χαρά ομάδα έχει.
1: Εντάξει, σου λέω, δεν θα πάρει τώρα 5 από τον Παναθηναϊκό. Δεν πήρε τον Ιωαννίδη πέρσι μετά πώληση.
0: Ναι, πήρε.
1: Ωραία, εντάξει, δουλειά του κάνει και αυτός ο άνθρωπος. Θέλει να πουλήσει. Αλλήμον, όπως και ο Πρίτσας σε πούλησε. Το θέμα είναι τι ομάδα θα φτιάξει καλά τα λεφτά, αλλά τι ομάδα θα φτιάξει.
0: Εντάξει, βέβαια και το να είναι στην πρώτη κατηγορία άνετα κιόλας και χωρίς να κάνει κάτι παραπάνω. Νομίζω για τον Λεβαδιακό είναι μια χαρά έτσι.
1: Εντάξει,
0: μια σταθερή παρουσία στην Super League και από εκεί και πέρα πάνω για κάποιες χρονιές οι οποίες να πάει και λίγο καλύτερα.
1: Το Ολυμπιακός θα πάει μια χαρά σιγά σιγά, γίνονται συντονισμένες οι προσπάθειες, ας μην φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι φίλοι εδώ. Και όλα καλά θα πάνε, έχουμε ακόμα χρόνο. Να δώσω χαιρετήματά μου σε όλους τους Ολυμπιακούς.
0: Έγινε Γιάννη.
1: Και σε όλο το πάνελ. Γεια σου.
0: Να σε καλά Γιάννη, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα κύριε Θεμή, ο Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά είμαι και εγώ. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στους ακροατές, στο στελεχειακό και δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού και ειδικότερα στον Γιώργο από τον Ολβίλα, όπου μου ακούει την εκτίμησή μου και θέλω να βγει να τον ακούσω γιατί μου εγώ έχει λείψει, στον Γιώργο από τον Μενίδη, στον Χάρη, στον Φανάση, στον αρχηγό της παρέας μας. Για πρώτη φορά θα στείλω καλησπέρα σε αυτόν τον εκπληκτικό άνθρωπο, τον κύριο Νεόφυτο, γιατί είναι μάγκας παοκτζής και μ' αρέσει έτσι όπως τα λέει. Και άλλα δικό κάποιον Ολυμπιακό να έχω την αγάπη του και την κατανόησή του. Δύο-τρία θεματάκια στα γρήγορα. Λοιπόν, στο Παλικαράκι που είπε εκεί πέρα, μάλλον στον κύριο, να μην πω στο Παλικάρι γιατί είμαστε σε δημόσιο λόγο. Για τα μηνύσιμα στον Γιώργο, να αφήσει τα μηνύσιμα και να μας απαντήσει γιατί έδιωξαν τον Αταμάν, τον ηθικό πρωταθλητή. Κατά του, με τα λόγια του Προέδρου του κυρίου Γιαννακόπουλου, δεύτερο ερώτημα, να μας απαντήσει ποιος οπαδός, ποιας ομάδας στην Ευρώπη θέλει, στην Ελλάδα θέλει, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θέλει, εθνική ομάδα θέλει, να μας δικαιολογήσει τις πράξεις του την ώρα του εθνικού ύμνου της χώρας του. Και θέλω να μου πει αν υπάρχει οπαδός εθνικής ομάδος ή απλή ή συλλόγου που είχαν τη συμπεριφορά αυτή. Έχω να του θέσω και ένα άλλο ερώτημα για την επίσκεψη στο σπίτι της οικίας της κυρίας Σταρούχα. Ποιος τους οργάνωσε, ποιος τους κατέθυνε και ποιος τους οδήγησε εκεί πέρα. Αυτό θα είναι παρακάτω τα ερωτήματα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι λίγο στο Γιάννη, το συνοπαδό μου από τον Πειραιά. Όταν ένας παίχτης δεν ξέρει σε ποια θέση παίζει, καλό είναι να μην το αναφέρει. Ο Μπομπά, κύριε Θέμη, παίζει στη θέση 3 και επειδή σε εγώ ξέρω
0: ο Μπόγκα,
3: και
0: ο Μπόγκα λες. Ο Μπόγκα.
3: Ο Μπόγκα, ναι. Λοιπόν, δέσε το παιχνιδάκι το τελικό Γερμανία-Τουρκία του Αταμάνι-Τουρκία. Έβαλε 20 πόντους με 4 στα 4 τρίποντα από τη θέση 3. Βέβαια, ο κύριος που σου έστειλε το μήνυμα χτες στο τέλος της εκπομπής σου είχε απόλυτο δίκιο και το μάθεψες λίγο. Γιατί στο Γιάννη που δεν ξέρει από τον Πειραιά του έλεγε άλλα.
0: Τι του είπα?
3: Του είπες ότι ο Μπόγκα παίζει θέση 4.
0: Εγώ του είπα ότι παίζει ο Μπόγκα στη θέση 4.
3: Εκατομμύρια και κάτι τέτοια.
0: Ναι, σου είπα ότι οι απαιτήσεις του Μπόγκα είναι στα 2,5 εκατομμύρια. Και ακούγεται ένας παίκτης που... Ναι.
3: Μπόγκα ξέρει ως καχιστής της ζωής μας. Εγώ δεν λέω τίποτα. Ο παίκτης αυτός προορίζεται αν θα τον πάρει ως κακιστής για τη θέση 3 και όχι στο 4. Και να σου πω και κάτι και για το 4. Έχει καταλήξει ως κακιστής ποιον παίκτη θα πάρει.
0: Ποιον?
3: Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Επειδή ξέρω τι σου λέω.
0: Μάλιστα, θα το δούμε.
3: Και πάνω φαντάζεσαι και εσύ ποιος παίκτης είναι. Εγώ ονόματα σε μεταγραφική περίοδο της ομάδας μου, γιατί είμαι μάγκας Ολυμπιακός, δεν θα πω ποτέ στον αέρα όπως κάνουν κάποιοι συνοπαδοί μου που αγαπάνε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο ακόμα.
0: Ναι.
3: Έχω να σου κάνω μία πρόταση.
0: Για πες.
3: Θα την, και θέλω να, από εβδομάδα να μου την ανακοινώσεις. Να συζητήσεις στο σταθμό σου, εφόσον υπάρχει μία αντιδικία, σοβαρή αντιδικία, εκατοντάδων οπαδών του Ολυμπιακού με ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο, και επειδή είσαι ο εκπομπάρχης της εκπομπής επικοινωνίας με τους ακροατές, να μεσολαβήσεις, ναι, εσύ, ο σταθμός, να τον φέρεις στην εκπομπή σου με διευθυντή της συζητήσεως εσένα, φέρε και τον Γιώργο τον Κοκαλίδη να κρατάει την ισορροπία, να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα, όμορφα, ευρωπαϊκά και πολιτισμένα. Όποιος Ολυμπιακός ξεφύγει, κλείστονα με τη μία, μην το ξαναβγάζεις ποτέ στο σταθμό σου, για να κρυσούμε στο σύνολο των φιλάθλων και των οπαδών της Ελλάδας ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αυτή είναι η πρόταση πρόσκληση.
0: Ναι, ο Συρίγος, γιατί στο Συρίγο αναφέρεσαι, δεν έρχεται στο σταθμό, δεν είναι...
3: Εγώ είπα να μεσολαβήσεις εσύ, να έρθει να την παρακαλούμε. Γιατί δεν έρχεται? Το να κάνεις μονόλογο...
0: Γιατί έχει δουλειά σου, δεν έρχεται στην...
3: στη δημοκρατία, ναι, είναι λογοκρισία.
0: Κάτσε ρε εσύ, Γιώργο, τι λέμε, δηλαδή όλες οι εκπομπές πέρα τη δική μου που είναι εκπομπή επικοινωνίας είναι λογοκρισία?
3: Ναι, αλλά εδώ όμως αφήνει υπονοούμενα τα οποία αυτά είναι μηνύσιμα και είναι για εισαγγελικές αρχές. Εμείς δεν είπαμε κάτι, ούτε ο Γιώργος από το Μενίδη είπε σήμερα ο άνθρωπος κάτι που ξαφνικά βρέθηκε ο κύριος αυτός και είναι μηνύσιμα.
0: Ναι, και το απάντησα ότι δεν είπε κάτι μηνύσιμο ο Γιώργος. Ωραία, αλλά σου ξαναλέω, αυτό που λες δεν έχει βάση.
3: Ναι. Αν δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για μένα τουλάχιστον. Για άλλους οπαδούς του Ολυμπιακού δεν ξέρω.
0: Okay.
3: Εντάξει, εγώ αυτό, εγώ σαν μαγκάτος, παντελονάτος και αυθεντικός Ολυμπιακός, αυτή την πρόταση σου κάνω. Και ας κρυθώ από τους συνοπαδούς μου και από τους οκράτες μου.
0: Δεν κρίνεται από μένα, ούτε είναι επιλογή δική μου. Ούτε είναι επιλογή δική μου, Γιώργο. Ούτε κρίνεται από μένα.
3: Όχι, εγώ δεν λέω να την παρατήσουμε με σένα.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά σου
3: λέω. Θα ήταν ευχάριστο, ναι, να την παρατηθούμε. Ωραία, σου λέω. Να είσαι εσύ ο διευθυντής της συζητήσεως, γιατί είναι δικιά σου εκπομπή. Να είναι και ο Γιώργος ο Κοκαλίδης να κρατάει την ισορροπία και τη συζήτηση σε μία βάση.
0: Να κάνουμε τους διευθυντές δηλαδή.
3: Με βάση τα λεγόμενα που έχει πει ο συγκεκριμένος κύριος.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν είναι όλοι οι οπαδοί και οι σύλλαφοι, κύριε Εφέμη, το ίδιο. Υπάρχουν και οπαδοί που έχουν απίστευτες γνώσεις.
0: Καλά,
3: όπως
0: σίγουρα.
3: Είναι και ένα παλικάρι που θέλω να πω μια πρόσκληση. Ναι. Αν μ' ακούει κάποιος Μανώλης από το Μαρούσι και νομίζω είναι και συνοπαδός μου, θα ήθελα πολύ να τον ακούσω για μπασκετικές αναλύσεις στη δικιά σου εκπομπή. Γιατί βγαίνει σαν ένα σταθμό που τον ακούω. Και θα ήθελα πολύ να τον ακούσω αυτόν τον άνθρωπο στη δικιά σου εκπομπή να μας κάνει αναλύσεις απίστευτες μπασκετικές.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία και από Δευτέρα να ξαναλέμε.
0: Βεβαίως, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Εμεί.
0: Καλώς τον.
4: Καλά ρε φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά ρε φίλε, εσύ πώς είσαι?
4: Για δεν έκανες μια ερώτηση στον κύριο Γιώργο που μίλαγε προηγουμένως? Έχεις κάνει κανένα μπάνιο, έχεις πάει στη θάλασσα? Ρε τραβάτε κάτι κανένα μπάνιο ρε, που έχετε άγχος για το Συρίγο και για τον κάθε αυτόν και τον Μπράντοβιτς, για να κάτε ρε κανένα μπάνιο. Λοιπόν, Εμί, άκου τι θα σου πω.
0: Για πες.
4: Ποιον είπες ότι διεκδικεί ο Παναθηναϊκός ένα τερματοφύλακα
0: τον
4: και
0: Πένια,
4: καλά της Μπαρτσελώνα που έπαιζε στην Έλτσε, λέει?
0: Τον Πένια.
4: Τον Πένια. Τρίχες κατσάρες, για να μην πω τίποτα πιο χοντρό που λέγε ο Μακαρίτσο Γεωργίου. Τρίχες κατσάρες. Ποιος Πένια ρε, ποιο ένα 84 τώρα. Το Στρουφάκι, πάνε να πάρουν το Στρουφάκι για τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό. Θέλουν πρωτάθλημα εκεί στον Παναθηναϊκό. Ποτέ δεν θέλει πρωτάθλημα. Ο Αλαφούζος δεν θέλει ποτέ, ναι, να πάρει πρωτάθλημα.
0: Αυτός ο 1.84 έπαιζε στην Βαρκελόνα όμως, Μπιλ.
4: Όχι, δεν ξέρε. Πότε έπαιξε, ρε Θέμη? Πότε έπαιξε?
0: Έπαιξε.
4: Έχει παίξει στην Βαρκελόνα, εσύ σε παιχνίδια. Έχει παίξει το για καμιά αλλαγή, σε τίποτα. Δεν έχει παίξει ποτέ.
0: Τι δεν έχει παίξει ποτέ, ρε εσύ? Θα σας πω ακριβώς πόσες συμμετοχές έχει. Τι λέμε τώρα?
4: Ναι, έχει συμμετοχές. Έχει συμμετοχές.
0: 10 συμμετοχές. Θα σου πω τώρα ακριβώς πόσες συμμετοχές έχει. Περίμενε.
4: Τερματοφύλακας που είναι 1.84, κλάφτα χαράλαμπε. Δεν είναι να ασχολείσαι. Στο λέω και στο υπογράφω. Γι' αυτό και παίζει στην Έλτσε και στην... πώς τις λένε αυτές τώρα ομάδες.
0: Σοβαρό. Αλλά Λαλίγκα ήταν η Έλτσε φέτος. Δεν ήταν...
4: Πού ήταν η Έλτσε?
0: Βίλια τοπικό.
4: Ναι, πού ήταν, ναι. Ρε εσύ, Σέμι, δεν πας πουθενά ρε. Ρε τερματοφύλακας που, δεν είναι, που είναι κάτω από 1.90, δεν πας πουθενά, δεν κάνεις... Δεν κάνεις δηλαδή κατάσταση. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω?
0: Ναι, και εγώ σου ξαναλέω ότι έπαιζε στην Μπαρτσελόνα συγκεκριμένα σηματοφύλακας. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Δεν σου λέω ότι...
4: Τον είχε βελτίω, ναι, στην Μπαρτσελόνα και περιστασιακά να τον είχε βάλει σε καμιά αλλαγή.
0: Δεν
4: και...
0: ήταν αλλαγή. Έπαιξε ο άνθρωπος. Έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Έχει παίξει δεκάδες παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα. Περίμενε τώρα, δεν φορτώνει και το... και υπολογιστή να σου πω ακριβώς πόσα παιχνίδια ήταν. Τι αλλαγή είναι, επιτροματοφύλακα, θα μπει αλλαγή.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι δεν μου κάνει εμένα τώρα τερματοφύλακας που είναι κάτω από 1,90. Τέλος, τελεία και παύλα. Δεν είναι, δεν κάνει. Ούτε το. Πώς το λένε, το Τουρκοδήμο, το Γεροδήμο, πώς το λένε αυτό το. Που έπεσε στον Παναθηναϊκό.
0: Και ποιο λες τώρα.
4: Ξεχνάω και τα ονόματα. Τώρα που είναι στην Αγγλία που έχει.
0: Βλαχοδήμος.
4: Ναι, δεν είναι τερματοφύλακες αυτοί, ρε. Γίνεται η σέντρα και άμα δεν βλέπεις τον Μπόι μέσα ένα της προεδρικής φουράς.
0: 45 συμμετοχές έχει κάνει με την Μπαρτσελόνα.
4: Τόπα μωρέ, σιγά μωρέ, 45 συμμετοχές.
0: Έτσι, λοιπόν, πρόπερση, το σεζόν 24-25 έπαιξε 16 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, 5 στο Champions League, ένα στο Κύπελο, ένα Super Cup, ήταν βασικός σε αυτά τα παιχνίδια.
4: Εν τω μεταξύ ρε εσύ Θέμη το άλλο, αυτός ο Καμαρά που πήρε ο Παναθηναϊκός, από πού τον πήρε?
0: Σαλερουά. Ναι.
4: Έμαθες γιατί συμβόλαιο έκανε στον Παναθηναϊκό?
0: Τετραετές.
4: Ρε, πώς τους πιάνουν κότους εκεί ρε στον Παναθηναϊκό, ήθελα να ξέρω. Και ποια λογική ρε, τετραετές συμβόλαιο τώρα δηλαδή, με την έννοια, ρε, όταν ο Φουκαράς, ο Τερίν, καλεί τώρα όπου
0: κι αν είναι. Μπιλ, μείνε στη γραμμή να...
4: Μένω.
0: Πάμε διαφημίσεις. 943
5: Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
5: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 4.30.
0: Για πάμε λοιπόν και πάλι να περάσουμε στον Μπιλ Μπαϊτάξη. Έλα Μπιλ.
4: Έτσι που λες, 4 χρόνια συμβόλαιο, πώς γίνεται στον Παναθηναϊκό μόνο να γίνονται αυτά ρε φίλε? Δηλαδή πρόσεξε τώρα, ο Βιλένα, δεν μπορούμε λέει να βρούμε μια ομάδα που να δίνει ένα 200 στο Βιλένα. Ποιος θα πάει να δώσει ένα 200, ρε, ούτε για την Κόρινθο δεν κάνει αυτό ρε.
0: Εντάξει βέβαια ρε Μπιλ, τώρα για τον Ετιέν Καμαρά μιλάμε για ένα παιδί που είναι 23 ετών έτσι.
4: 23 χρονών.
0: Ναι.
4: Και το δελεάζεις τώρα με τετραετές συμβόλαιο. Ρε φίλε, τι να πω ρε φίλε, δηλαδή, μα πέρυσε, εγώ δεν είμαι, ξέρεις, δεν είμαι αντίον ας πούμε της φάσης αυτής. Αλλά, δηλαδή, το βλέπω λίγο ξέρω ρε φίλε. Δεν μου κολλάει τετραετές συμβόλαιο τώρα. Πάμε το 2-1. Λοιπόν, κατάλαβες, θα μου πεις. Δεν έρχεται τώρα. Και πού παίζει αυτός εθνική, έχει παίξει πουθενά τίποτα τέτοια.
0: Γάλλος είναι.
4: Ναι, Γαλλόπουλο.
0: Ναι, εθνική καπά 20 έπαιζε. Δεν παίζει την κανονική εθνική Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει παίχτη την εθνική Γαλλίας.
4: Εν τω μεταξύ, by the way, και η Γαλλία είναι σκυλιά και δύσκολη ομάδα, ρε φίλε.
0: Καλά, έχει μπροστά μια τετράδα η οποία είναι.
4: Παναγία,
0: κατά φωτιές. Και δεν είναι μόνο η τετράδα, έχει ακούσει κι άλλους.
4: Γαζώνουνε. Είμαι περίεργος να δω την Αμερική, δεν την έχω δει την Αμερική. Μου έχουν πει τόσα και τόσα, την έπαιξα κιόλας. Πώς το λένε, για τετράδα. Αλλά τώρα, βέβαια, κάθε πρώτο παιχνίδι, κάθε. Δεν θέλω να την παρακολουθήσω απόψε. Θα
0: ναι,
4: να
0: σήμερα που είναι και καλή ώρα το παιχνίδι είναι.
4: Ναι, είναι καλή ώρα, ναι, ρε, τη λέω εγώ σαν άνθρωπο. Να κάτσω 10 με 12 να δω παιχνίδι. Τώρα άντε και στη μία που λέω λόγο, αλλά τώρα κάτι 4-5 αυτά τα γερμανικά.
0: Ναι,
4: δεν αντέχω.
0: Σήμερα δεν έχει πω... μία η ώρα Σκωτία, έχει 10 η ώρα φυσικά Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία. Μία η ώρα Σκωτία Μαρόκο, 3.30 Βραζιλία ετή και 6 ώρα το πρωί Τουρκία Παραγουάη.
4: Τουρκία, καλά, εντάξει, χαιρετίσματα τώρα, Τουρκία Παραγουάη. Λοιπόν, δεν ξέρω, για τον Ομπράντοβιτς, φίλε, δεν ξέρω ακόμα κάτι, δεν έχει έρθει, δεν έχει υπογράψει.
0: Όχι, δεν έχει υπογράψει, είναι Αθήνα και θα κάνει σήμερα, μάλλον σήμερα, το πολύ αύριο, αλλά μάλλον σήμερα, συνάντηση με τον Παναθηναίκο.
4: Ναι, γιατί ο Ομπράντοβιτς δεν σηκώνει τις μαγκές του Δημητράκη, μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και κάνουμε τσαμπουκάδες και διαιτησίες και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Να σου πω εγώ που κολλάει το θέμα. Είμαι καρασίγουρος 1000% ότι ξέρεις κάτι. Μακριά, τίποτα, καμία επαφή. Θες να τοποθετηθεί στην ομάδα σου, είναι εσύ που με πληρώνεις, που πληρώνεις την ομάδα που την έχεις. Λοιπόν, εγώ βάζω στοίχημα. Γιατί βέβαια όπως θυμάσαι με το Μακαρίτη τον Παύλο ας πούμε, ούτε δεν υπήρχε επαφή. Μόνος του λειτουργούσε, έφτιαχνε τα πλάνα του. Δεν υπήρχε παρέμβαση, δεν υπήρχε. Καταλάβες. Εγώ βάζω στοίχημα, εκεί κολώνει το θέμα.
0: Θα δούμε σήμερα, θα έχουμε εξελίξει.
4: Θα δούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Πολύ χάρηκα που γνώρισα από κοντά το Διονυσάκη κάτω στην Γκουρούτα, εκεί στην Αμαλιάδα. Λοιπόν, έναν εξαίρετο άνθρωπο. Παλιά Πανάθα, εποχής Γουέμπλη και βάλε και σούπα. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Μπιλ.
4: Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλό απόγευμα, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
11: Πέρα.
0: Χαίρετε.
11: Πάλι συμμετείχε κι εμείς.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
11: Δεν ξέρω αν με ακούς γιατί μιλάω από Bluetooth.
0: Μια χαρά σε ακούω, μια χαρά.
11: Πήρα με αφορμή το τηλέφωνο πριν λίγο του κυρίου που πήρε για άλλη μια φορά και κάτι ερώτηση για τον Αταμάν, γιατί έφυγε, γιατί δεν μίλησε ο Βαλινογιάννης κτλ. Ο Βαλινογιάννης, λέω, ο Γιαννακόπουλος και κάτι για τα ρούχα και όλα αυτά. Θα ήθελα να τα απαντήσω, αν μου επιτρέπετε.
0: Σε ακούμε.
11: Σε ό,τι αφορά τον Αταμάν, να ενημερώσω τον καλό μας κύριο Ολυμπιακό, που έχει άγχος και τον έχει πει στην συνέντευξη που έδωσε νομίζω τον Χριστούγεννα, είχε πει ανοιχτά ότι σε περίπτωση που αποτύχω με την έννοια να είμαι στην Ευρωλίγκα ή να χάσω το πρωτάθλημα, θα αποχωρούσα τον Παναθηναϊκό. Είναι καταγεγραμμένα αυτά νομίζω.
0: Ο ίδιος είχε πει ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα και δεν πάρω πρωτάθλημα θα αποχωρήσω. Βέβαια η ερώτηση ήταν σχετικά με το ότι σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ήταν ηθικός πρωταθλητής. Αυτή ήταν η ερώτηση.
11: Ο κάθε πρόεδρος της ομάδος έχει το δικαίωμα να λέει ότι θέλει αυτή να μην προσβάλλει. Και ο άνθρωπος αυτός, μιλάω για τον πρόεδρο της ομάδος μου, ήθελε να εμψυχώσει τον προπονητή του. Είναι δικαίωμά του, δεν θεωρώ ότι είπε κάτι για κάποιο συγκεκριμένο. Ένα δεύτερο, να θυμίσω στο συγκεκριμένο κύριο ότι ο κότς Αταμάν το 2024, γιατί ξαφνικά κάνουν όλη την πάπια, τους έκαναν να κρύβονται πίσω από τις κουρτίνες του εξοχικού. Όποιος καταλαβαίνει τι εννοώ.
0: Δηλαδή,
11: ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεύτερον, πήρε μια ομάδα που ήταν στη 17η θέση αδύναμη σχετικά και με τις κατάλληλες προσθήκες από το πουθενά την έκανε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό.
0: Συμφωνούμε 100%.
11: Άρα κανένας δεν μπορεί να το πάρει αυτό. Ούτε η φετινή πορεία του Ολυμπιακού και όλα αυτά που κέρδισε μπορούν να αναιρέσουν αυτά που έκανε ο Αταμάν στην Ελλάδα με μια ελληνική ομάδα. Θεωρώ ότι και σε αυτό συμφωνούμε.
0: Προφανώς συμφωνούμε. Δεν μπορεί να τα αναιρέσει κανένας αυτά. Είναι γεγονότο.
11: Ό,τι φανό θα είναι, λίγο πριν μιλάμε και πετάξουμε ό,τι πετάξουμε, λίγο να σκεφτόμαστε.
0: Μα δεν μίλησε, εσύ Μιχάλη, αυτά που λες τώρα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ρώτησε ο φίλος.
11: Ρώτησε γιατί έφυγε ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, ποιος τον έδιωξε.
0: Ναι, είπε ότι ο φίλος ρώτησε ότι από τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι ο Αταμάν είναι ο ηθικός πρωταθλητής και ότι έπρεπε να ήταν 4-1 από τον Γιαννακόπουλος. Γιατί έφυγε.
11: Γιατί έφυγε. Μιλάω με άνθρωπο. Είμαι οπαδό. Μιλάω σε σένα. Σε σένα. Η ερώτηση μου πάει σε σένα.
0: Ρε εσύ, Μιχάλη, περίμενε λίγο. Για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Βγήκες και είπες: θέλω να απαντήσω στο φίλο. Η ερώτηση του φίλου δεν είχε να κάνει με το 2024. Η ερώτηση του φίλου ήταν αυτή που σου λέω τώρα. Αυτό λέω.
11: Το 2024 σου είπα ότι τα μάνα είχε δηλώσει ότι θα φύγει αν δεν πάρει πρωτάθλημα κύπελο.
0: Το 2024.
11: Πριν το 2024 που ήταν που ήθελα να το επισημάνω, σου είπα ότι ο Αταμάν δήλωσε στα Χριστούγεννα ότι αν δεν πάρω πρωτάθλημα ή δεν πω στην Ευρωλίγα πάει να θέλω, θα αποχωρήσω.
0: Το 24 είχε πει ότι αν δεν πάμε στο Final Four θα φύγω τον Παναθηναϊκό. Πήγε στο Final Four, το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Φέτος είχε πει τον το Γενάρη.
11: Το Γενάρη του 26 είχε ανακοινώσει, το θυμάσαι, δεν πάρει να το θυμάσαι, ότι αν δεν πάρω πρωτάθλημα ή δεν πάρω ή δεν συμμετέχω στο Final Four θα αποχωρήσω. Το είχε δηλώσει.
0: Ναι, οκ. Okay.
11: Δεν το λέω στον αέρα. Έτσι.
0: Όχι, ο Αταμάν το είχε πει αυτό. Τέλος πάντων, όχι, πάμε παρακάτω.
11: Άρα, τι θέλω να πω, είναι η φυσιολογική το ροή των πραγμάτων, καλέ μου. Ήρθε 3 χρόνια, έκανε ό,τι έκανε, φέτος απέτυχε. Όταν είσαι στην μόνη μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, λογικό είναι ότι από την άλλη και τη στιγμή που έχει χαλάσει το μείγμα, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι παράλογο αυτό.
0: Ναι.
11: Νομίζω έτσι. Όσο για το θέμα της Τσαρούχα, ποιος ο πόνος, αν και να έγινε αυτό και δεν το γνωρίζω και με ενδιαφέρει, παίρνει τηλέφωνο, λένε τι έγινε στην Τσαρούχα, τι έγινε το ένα, τι έγινε το άλλο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, μιλάει ειλικρινά. Έχει περάσει 10 μέρες, πόσες μέρες έχει που τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Μια εβδομάδα, 10 μέρες, ναι.
11: Μια εβδομάδα, 10 μέρες. Αντί και παρακολουθώ και τα site, αντί να ασχολούνται με την πραγματικά πολύ μεγάλη χρονιά που έκανε η ομάδα τους, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο Γιαννακόπουλος, ο Γιαννακόπουλος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, μήπως ακόμα και αυτή τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα μεταπατικό στάδιο, γιατί για μένα πιάνουμε σε μεταπατικό στάδιο. Αυτό δεν είναι ο προπονητής, πρέπει να έρθει άλλος προπονητής, έτσι είναι. Πρέπει να δημιουργηθούν καινούργια δεδομένα στην ομάδα. Αυτό λέει η λογική, έτσι είναι.
0: Ναι.
11: Τόσο πολύ άγχος έχουν, τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Θα σας πω εγώ τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Θα γυρίσει ο Μπράντοβιτς, θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, θα γυρίσει ο Μπατίστος να λάβει μετά από 2-3 χρόνια την ομάδα και θα ξαναζήσουμε...
0: Ο Μπατίστος είναι βοηθός στο NBA αυτή τη στιγμή, έτσι.
11: Δεν νομίζω
0: ότι θα αφήσει αυτή την θέση για να πάει ως βοηθός σε ομάδα Ευρώπης, για οποιαδήποτε ομάδα.
11: Θεωρείς τώρα αντικειμενικά, θεωρείς ότι αν, λέω τώρα εγώ, εάν ένας προπονητής εδώ ο Μπράντοβιτς που κάνει μια πρόταση να είναι δίπλα τους και σε 2 χρόνια να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, θεωρείς ότι δεν είναι δελεαστικό για έναν άνθρωπο?
0: Δεν μπορεί να το διεγγυηθεί κανένας ότι σε 2 χρόνια θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
11: Λέω, εγώ κάνω μια...
0: Ναι, και εγώ σου λέω ότι δεν μπορεί να το διεγγυηθεί κανένας, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το λογικό. Να πεις ότι σε 2 χρόνια θα φύγει ο Μπράντοβιτς ή δεν ξέρεις ακόμα τι θα γίνει με τον Μπράντοβιτς για να πάρει τον Μπατίστ και ό,τι και να γίνει σε 2 χρόνια θα αναλάβει ο Μπατίστ. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτή τη στιγμή είναι βοηθός σε ομάδα NBA όπου είναι η κορυφαία λίγκα.
11: Είναι πάντα θεωρητικά, έτσι προς Θεού. Δεν θέλω να...
0: Ναι, ναι.
11: Με τον Μπράντοβιτς τι μαθαίνεις, τι γίνεται?
0: Σήμερα στην Αθήνα θα κάνει συνάντηση σήμερα τον Παναθηναϊκό και θα έχουμε εξελίξεις.
11: Επειδή βλέπω ότι το έχουν σίγουρο, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι,
0: εντάξει, επειδή είναι στην Αθήνα, γι' αυτό είναι η πιθανότητα προφανώς είναι υπέρ του να αναλάβει το Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς.
11: Μάλιστα.
0: Θα τα δούμε σήμερα.
11: Οπότε ξανασμίγουν τα ειδόνια. Θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ευχάριστες.
11: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
12: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
12: Λίγο στενοχωρημένος.
0: Γιατί, Βασιλάκη μου?
12: Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε Θεμή.
0: Όλα καλά είναι, Βασιλάκη, έχουν μιλήσει εδώ τα παιδιά έξω, μην αγχώνεσαι καθόλου.
12: Επειδή δεν μου στέλνει μηνύματα.
0: Σε πάρει τηλέφωνο, είπε, Βασιλάκη.
12: Ε?
0: Θα σε πάρει τηλέφωνο, λέω, είπε, θα μιλήσει μαζί σου. Θα της το πω, θα της το πω.
12: Εντάξει, και να της πω ότι την αγαπάω.
0: Βεβαίως.
12: Και τη μάμη.
0: Εννοείται.
12: Και την άλλη την κοπέλα.
0: Ναι, κάτσε, μην τα ακούνε μόνο Βασιλιά, γίνεται και πολλές. Παρεξηγούνται τα κορίτσια, το ξέρεις αυτό.
12: Το ξέρω.
0: Άρα μην τα λέμε δημόσια όλα. Πες καμιά δυο κάθε φορά.
12: Ναι, τέλος πάντων, θέλω να ψηφίσεις.
0: Μην μου αγώνεσαι καθόλου, πάτσο, θα φτιάξουμε όλα, εντάξει.
12: Ναι, έχει ωραία φωνούλα η κοπέλα που σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Η Αντριάννα.
12: Ναι, η Αντριάννα μου την φιλήσεις.
0: Βεβαίως, πολύ καλό κορίτσι.
12: Καλό κορίτσι και να μου την προσέχεις.
0: Εννοείται, Βασιλέκη μου. Εντάξει. Έλα, φιλιά πολλά, να σε καλά, εντάξει.
12: Πολλά.
0: Γεια σου, Βασιλέκη μου. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3-4 μηνύματα για να περάσουμε μετά στις γράμμες παρακάτω. Τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω τα μηνύματα. Λοιπόν, Εμμανουήλ λέει: Θέμη, καλησπέρα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Βάζει το πρωί. Το μήνυμα είναι 3:29. Βάζει το πρωί ραδιόφωνο, ακούσει ίδιες φωνές. Το μεσημέρι ίδιες φωνές. Στο απόγευμα ίδιες φωνές. Το βράδυ πάλι ίδιες φωνές. Σε όλες τις εκπομπές κάθε μέρα. Και το χειρότερο δεν είναι ότι βγαίνετε συνέχεια, είναι ότι λέτε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Στο τέλος της εβδομάδας έχετε βγει δεκάδες φορές και δεν έχει προσθεθεί τίποτα καινούριο στη συζήτηση. Καλύτερα να βγαίνει κάποιος όταν έχει κάτι πραγματικά να πει. Γιατί όταν ακούγεσαι το πρωί μέχρι το βράδυ σε κάθε εκπομπή επαναλαμβάνοντας τα ίδια, καταντάει απίστευτα κουραστικό. Και ξέρετε ότι αρκετός κόσμος γελάει με αυτό. Άλλοι βέβαια εκνευρίζονται. Εγώ πάντως δεν ξέρω αν είναι ανάγκη για επικοινωνία ή για μικρόφωνο, αλλά όλο αυτό έχει αρχίσει να αγγίζει τα όρια, λέει, της γελοιότητας. Εντάξει, ρε Παντουλή, αυτό το μήνυμα τόσο είναι 3:29. Είχαν βγει δύο γραμμές εκείνη την ώρα. Νομίζω είσαι κάπως βιαστικός και κάπως αρκετά επικριτικός, θα έλεγα. Να σε καλά, Εμμανουήλ. Ο Τζόρνταν λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Στάνιτς, κάτι θεωρείς ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό? Ευχαριστώ. Και οι δύο παίχτες πάνω κάτω, ρε, οι Τζόρνταν, τις ίδιες πιθανότητες έχουν. Πάντως, νομίζω ότι ο Στάνιτς είναι μια περίπτωση η οποία κάνει το κλικ περισσότερο στον Ολυμπιακό και δικαίως, νομίζω. Και ο Καντιού είναι ένας καλός παίχτης. Αλλά ο Στάνιτς θεωρώ ότι μπορεί να κάνει την διαφορά και τον έχουν κυκλώσει περισσότερο στον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσουν περισσότερο αυτή την περίπτωση. Αλλά πρέπει να φτάσει πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι και θα είναι και οι απαιτήσεις της Λουντογκόρετς. Το θέμα είναι αν θα μπει φινάλι ομάδα. Και το λέω αυτό γιατί αν δεν μπει φινάλι ομάδα και ο Ολυμπιακός εκείνα τα λεφτά που έχει δώσει τώρα, δηλαδή τα 8 συνδύματα.

0: Το έχω πει κι άλλες 10 κι εγώ, ότι δεν είναι ο κύριος των Πλαταμών αυτός ο οποίος αναφέρεις. Αυτός που μιλάει νωρίτερα, την ώρα που απαντάς, είναι ο Χάρης. Και να προσέχεις, λέει, τα λόγια σου, εντάξει, άντε γιατί. Ναι, τώρα και το μήνυμα να διαβάσω δεν έχει βάση. Αφού άλλον κύριο αναφέρεις, άλλος κύριος ήταν αυτός ο οποίος μίλαγε νωρίτερα, Ρεστάκη. Και στο έχω πει πολλές φορές, δεν είναι μία και δύο. Ο Κώστας λέει: Γεια σου Θέμη, καλό μου ντιάλ και καλό σου κου. Αυτό Θέμη διαβάζεται το δεύτερο μήνυμα. Λέει: θα έρθει πρόστιμο από το SURU. Ναι, οκ, okay, δεν διαβάζεται. Όντως, το πρώτο διαβάζεται. Λέει: Καλημέρα, δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι, λέει ο Κώστας. Ναι, είναι ένα φαινόμενο αυτό τώρα του καλοκαιριού το οποίο μας απασχολεί ήδη. Βλέπουμε εντωμεταξύ γεμίσει και βίντεο παντού στα social media με λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω αν έχετε δει και ένα άλλο βίντεο που είναι σε μια περιοχή, δεν ξέρω που ήταν ακριβώς. Και πάει ο άλλος τώρα να χαϊδέψει το λαγοκέφαλο και πάει να του δώσει, λες και είναι σκυλάκι, το χέρι να. Στη μουσούδα και ο λαγοκέφαλος του δαγκώνει το δάχτυλο. Μιλάμε τώρα για τρομερές καταστάσεις, έτσι. Αλλά η λαγοκέφαλη είναι μια περίπτωση όπου ελπίζω να μην συναντήσουμε το καλοκαίρι και ελπίζω να μην μας απασχολήσουν πολύ, αλλά ήδη μας απασχολούν πάρα πολύ. Μάλιστα στην Κύπρο έχουν επικηρυχθεί κιόλας. Καταλαβαίνουμε. Κρατάω και τις δύο εικόνες, Κώστα, να είσαι καλά, φίλε. Ο Ηλίας λέει: Λένε γερασμένο τον Ομπράντοβιτς. Τι να πούμε κι εμείς με το Σάκοτα. Ευρωπαϊκό μας πήγε και ακμεότατος, λέει ο Ηλίας. Ακμεότατος και με το παραπάνω ο Σάκοτα. Ηλίας, συμφωνώ. Πήγε στον τελικό και μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει πάρει η ΑΕΚ που ήταν καλύτερη για τα 3-4 δεκάλεπτα. Και πολλές φορές, παιδιά, δεν μετράει ηλικία. Περισσότερο μετράει η χημεία παρά η ηλικία. Επίσης, οι προπονητές, το έχω πει πολλές φορές και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα αθλήματα, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Μπορεί ο ίδιος προπονητής να πάει σε μια ομάδα και να πιάσει και με το παραπάνω, και ο ίδιος προπονητής να πάει στην επόμενη ομάδα και να μην ακουμπήσει. Κλασική περίπτωση αυτή είναι του Κλάουντιο Ρανιέρι που ήρθε στην Ελλάδα, χάσαμε δύο φορές από τα νησιά Φερόε και μετά πήγε στη Λέστερ και πήρε πρωτάθλημα με τη Λέστερ. Τι θα πει γι' αυτόν. Αν δεν είχε πάει στη Λέστερ, θα λέγαν όλοι ότι είναι ένας αποτυχημένος προπονητής. Άμα δεν είχε πάει στην Εθνική Ελλάδος, θα έλεγαν όλοι που έτσι κι αλλιώς αυτό επικρατεί, καθώς αυτό που έκανε με τη Λέστερ ήταν ένα κατόρθωμα που δεν ξέρω πότε θα ξαναγίνει παρόμοιο. Ότι είναι μια προπονητάρα χωρίς αποτυχίες, αν δεν είχε περάσει, ας πούμε, από την Ελλάδα. Ο Οδυσσέας λέει: Καλησπέρα. Το ότι το 2002 στο 2010 δεν ήταν πρόεδρος ο Βασιλακόπουλος δεν σημαίνει ότι η διοίκηση σε ΟΚ δεν ήταν στον πλήρη έλεγχο του εκεί που ήταν, λέει ο Οδυσσέας. Εντάξει, τα παράπονα του Ολυμπιακού πάντως υπήρχαν και εκείνες χρονιές, δεν ξεκίνησαν μετά το 2010 προφανώς. Έχεις δίκιο στο που λες, Οδυσσέα. Και για να διαβάσουμε και το μήνυμα του Κώστα, λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Έχω αρχίσει να ανησυχώ πολύ για το IQ των συμπατριωτών μου. Δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο, πάμε. Έχεις μάθει κανένα νέο για Σάντερλαντ, γιατί δεν έχω ακούσει σήμερα, λέει ο Κώστας. Κώστα, δεν έχω κοιτάξει κάτι από Αγγλία σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Θα κοιτάξω τώρα όσο μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν βρω κάτι θα σου το αναφέρω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω καλησπέρα στους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Βεβαίως.
1: Όταν λέω τους Έλληνες του εξωτερικού, πάντα είναι και ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Εννοείται.
1: Να το έχει υπόψη του.
0: Εννοείται.
1: Να πω χρόνια καλά, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νόφυτε.
1: Και με μια πολύ καλή νύφη σαν και σένα και να γεμίσει ο ιερός ναός κουφέτα.
0: έχουμε ακόμα. Να είστε καλά μας, κύριε Νόφυτε. Και σε εσάς έχουμε τα καλύτερα.
1: Και ξέρεις, κύριε Θέμη, όποιος δεν παντρεύεται, στο τέλος μένει μόνος του. Και η μοναξιά είναι πάρα πολύ άσχημο. Αυτό το γνωρίζουν περισσότεροι που έχουν μείνει μόνοι τους. Πάμε τώρα για τα αθλητικά. Αυτό το Μουντιάλ, κύριε Θέμη, μέχρι τώρα δεν λέει τίποτα. Εγώ πιστεύω μετά τους 16 που θα είναι μία και έξω θα υπάρχει το ενδιαφέρον και θα δούμε ποδόσφαιρο.
0: Από τους 32, κύριε Νόφυτε, από τους 32 θα είναι νοκάουτ.
1: Ναι, από τους 32 μέχρι τους 16 και 8 και τετάρα είναι τελικά και ο τελικός. Όσο για το τελικό τώρα δεν μπορούμε να γίνουμε προφήτες. Συνήθως τα φαβορί που σκεπτόμαστε αυτοί πάνε, αλλά ίσως υπάρχει και καμιά έκπληξη, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Θα τα δούμε. Βέβαια είναι πολλές οι ομάδες τώρα και γενικότερα.

0: Είναι μια κατάσταση όπου δεν έχουμε ξεχωρίσει σε κάποια ομάδα, η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Η Αγγλία έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από τις μεγάλες, η Αμερική έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά οι υπόλοιπες μεγάλες δεν μας έχουν δείξει μέχρι στιγμής κάτι.
1: Εντάξει, αυτό πιο πολύ πασούλες βλέπουμε.
0: Ναι, Ισπανία ας πούμε.
1: Λες και παίζουν να περνάει η ώρα, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου και σε αυτό το μάγκα, το Γιώργο από τον Πλαταμόνα, με το πολύ σπάνιο μπλα μπλα, το έχω πει αρκετές φορές γι' αυτό, να, και είναι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνιέται όπου και να βρίσκεται. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο που είπε τα πολύ καλά λόγια για μένα και τον ευχαριστώ. Τώρα θα μου πεις ποιος Γιώργος, υπάρχουν πολλοί Γιώργηδες, αυτός έχει καταλάβει ποιος είναι, και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θανάση με τα υπέροχα κοκόρια του που πάντα πανηγυρίζουν μαζί του, και έτσι, να έχει και την υγεία του άνθρωπος, γιατί πέρασε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για αυτός με την υγεία του. Το εύχομαι πάντα να είναι καλά και να χαίρεται την οικογένεια και τα εγγόνια του και όλους. Και τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό και όλους, γιατί άμα κάτσω και λέω ονόματα.
0: Να ξεχάσετε, για κύριε Νεόφυτε, θα είναι άδικο.
1: Όλους τους χαίρω τα χαιρετίσματά μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
1: Για την αποστολία ξέχασα την πατριώτησά μου, που ξέρω καλά την Άνω Τούμπα, που είναι και Θεσσαλονικιά και μάγκησα. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή, άρα θα βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του Βασίλη που λέει: φίλε Θέμη, την καλησπέρα μου στο φίλο Μπιλ και να είναι καλά. Βασίλη Τρίλο Ζαχάρο, γεια σου, ρε Βασίλη. Ο Κώστας λέει: ήσυχο το ποταμάκι, αργό κυλάει το γαλάζιο του νεράκι με τον Τσάπρα και τον Βίχο αριστερά για να πάρουμε το πρωτάθλημα ξανά. Έλα ρε Πανάθα γερά. Λέει ο Κώστας ο Παναθηναϊκός στιχουργός. Σε ευχαριστώ πολύ που τα διαβάζεις. Πολύ χρόνο να ζεις, τα ψηλά βουνά. Χρόνια πολλά, λέει ο Κώστας. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Και εννοείται πως τα διαβάζω όπως και όλα τα μηνύματα. Και γιατί να μην τα διαβάσω, είναι ωραία έτσι. Τα γράφεις και καλά. Οπότε μεγάλη μου χαρά. Billy by taxi, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, τι ύψος είχε. Άρα γι' αυτό πάμε έτσι. Κώστας Παναθηναϊκός, σε είχα και σε εκτίμηση. Εντάξει, βέβαια άλλες εποχές Κώστα έχουν αλλάξει. Αλλά εγώ συμφωνώ, το θέμα είναι να είναι καλός θεματοφύλακας κάτω τα δοκάρια, να μπορεί να έχει και τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται στις μέρες μας, δηλαδή να είναι καλός και με την μπάλα και να διαβάζει και το παιχνίδι, γιατί οι θεματοφύλακες πολλές φορές λειτουργούν ως λίμπερο στις μέρες μας. Και το ύψος okay, μετράει, το 1,84 πάντως δεν είναι και πολύ κοντό. Δηλαδή ο Τσάβες, που είναι ακόμη πιο κοντός, τι να πούμε. Ο Μιχάλης λέει, Μιχάλης by taxi λέει: καλησπέρα Λεβέντες, γεια σου ρε Μιχάλη, να σε καλά φιλαράκι. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: Θέμη, εγώ δεν λέω ότι αυτοί που κάνουν το σχολείο είναι Παναθηναϊκοί, αλλά έχουμε κουραστεί να μας μαθαίνουν μπάλα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Σίγουρα από κάπου προωθούνται, γιατί δεν πάνε για την ψυχή της μάνας. Σοφή σας, μόλις πιάνει καμιά θέση σε Παναθηναϊκό ή Εθνική, τον χάνουμε. Μόλις φύγει, πάει πάλι αναλυτής, λέει ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης δεν έχει φύγει για τον Παναθηναϊκό πάντως, ο Τάκης σοφή σας. Και ξαναλέω, παιδιά, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος είχε πάει και είχε σχολιάσει. Είχε πάει και είχε σχολιάσει, νομίζω το Euro το 24, αν έκανα λάθος. Ότι είχε πάει σίγουρα. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν ήταν το Euro το 24 ή το προηγούμενο Mundial. Θέμη, τηλεόραση της ΣΕΡΤ Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες έχει στείλει δύο που πριν λίγες μέρες ήταν απέναντι σε άλλα κανάλια ανταγωνιστές. Αλλά αυτοί κολλάνε παντού. Έχει το δικό της στη Νέα Υόρκη που παρουσιάζει την Αθλητική Κυριακή και τον έχουμε δει κάνα δύο φορές να κάνει ρεπορτάζ στους δρόμους για τα παιχνίδια και τους πανηγυρισμούς στο Νίξο Μπάσκετς. Και στο ράδιο τα παιχνίδια που γίνονται στη Νέα Υόρκη από το στούντιο γίνεται η μετάδοση. Όταν έστειλα μήνυμα στην Era Sports, ανάλογη εκπομπή και ρώτησα, μου είπε αυτός που έκανε την εκπομπή χωρίς να το διαβάσει το μήνυμα στον αέρα, ότι καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να το πει στον αέρα. Η ΕΡΤ είναι δημόσια, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Έχει σηκωθεί και πολλή κουβέντα και για τα social media και για αυτή την. Το κόστος 600.000 ευρώ που δόθηκε για τα social media της ΕΡΤ. Στις προηγούμενες μέρες σηκώθηκε πάρα πολύ κουβέντα και ότι η ΕΡΤ είναι δημόσια και ότι δεν έκανε η ομάδα η οποία ήταν στην ΕΡΤ. Καταλαβαίνω αυτό που λες, Αποστόλη, απολύτως πάντως. Θέμη, πάνω από ένα τέταρτο έχει τον Μπιλ. Κανόνες μη δεν προλάβει τα μηνύματά μου, είναι και μεγάλα, λέει ο Αποστόλης από το ΕΡΤ. Δεν τον είχα ένα τέταρτο, νομίζω ότι είσαι άδικος. Ήταν οι διαφημίσεις ενδιάμεσα. Ήταν λιγότερο πάντως σίγουρα. Τα πρόλαβα τα μηνύματά σου για να μην έχεις παράπονο, Αποστόλη. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Μαρτωνεφίλη, ποιος ασχολήθηκε με τον Αταμάν. Λέει: πόσο κλάμα ήμαρτον. Ο Γιάννης λέει: Άρε, Βασιλάκη, δεν αφήνει ούτε θηλυκιά γάτα ήσυχη. Εντάξει, έχει το σουξέ του Βασιλάκη. Ο Λευτέρης λέει: Και τον Βαλαντσιούνα, όχι, αυτό είναι από προηγούμενη εκπομπή. Θέμη, καλησπέρα. Θα μας πούν τι είχε κάνει σε προπονητή ο Μπράντοβιτς τα τελευταία 16 χρόνια. Τι έγινε εκεί που τα είχε με τον Μπαρτζόκα, ο Παγαλάκια, τώρα τον Εμνίκη, Κακιστή κλπ. Ολυμπιακός είμαι, Θέμη, άρχισαν οι κολοτούμπες για τον Μπαρτζόκα, λέει ο Λευτέρης. Ναι, είχε πει αρκετά ο Γιώργος. Νομίζω ότι όμως είχε αναθεωρήσει στην συνέχεια της χρονιάς και μάλιστα είχε βγει δημόσια και είχε πει συγγνώμη στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Όταν ο Ολυμπιακός άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Επίσης, για τον Ομπράντοβιτς, έχει πάρει και Ευρωλίγκες, παιδιά, τα τελευταία 16 χρόνια. Πήρε και με τη Φενέρα την τελευταία το 2017. Ο Τάκης λέει: Στην Παρτιζάν πάντως δεν μπορούσε να την πάει Final Four, που ήταν ο μεγάλος στόχος. Λέει ο Τάκης: Μην κοιτάς το δέντρο και χάνεις το δάσος. Ένα άτομο με είπε φασίστα, όπως και να λέγεται. Εγώ σε αυτόν απαντάω, λέει ο Τάκης. Ναι, Τάκη, αλλά έχεις μπερδέψει τα άτομα. Αυτό είναι το θέμα. Λες για τον κύριο τον Πλαταμόνα και ήταν ο Χάρης. Λες να προσέχεις τα λόγια σου, εντάξει, τι μας έχεις παράγει. Μας τα έχεις. Θα κοιμάσαι και θα έχεις πάντα εφιάλτη στον Παναθηναϊκό, λέει ο Τάκης. Okay. Και ο Ιαν λέει: Γεια σου Θέμη, υπάρχουν και παστίλια για τον πόνο του άλλου. Το έλεγε ο Μπερδέμ πριν καιρό σε μια διαφήμιση. Αυτά όσον αφορά τον μπάσκετ. Ένα και δύο, κανείς δεν αγόρασε παίξει με κουμπιά και ξέρει γιατί. Απλά γιατί χρειάζονται ευρώ ή δολάρια υγεία, λέει ο Ιαν. Να σε καλά, ρε Ιαν, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
2: Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Τι μου κάνεις, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Πάντα καλά. Μια φορά άκουσα ότι την τελευταία, λέει, είχαμε περιθώριο, πήρα και έπιασα.
0: Καλά κάνατε, κύριε Θανάση.
2: Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά ψυχώς, ναι.
0: Μεσά θα κλείσουμε σήμερα, έχουμε 2,5 λεπτάκια, ναι.
2: Ωραία, να πω και εγώ δύο κουβεντούλες.
0: Εννοείται.
2: Καταρχήν να δώσω χαιρετήματα σε όλο τον κόσμο, στους φίλους αγαπητούς. Και στον Γιώργο Τέση από τα Παπαγαλάκια που πάντα τα λέει ωραία και όμορφα.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί έχει πολλές γνώσεις επάνω στο αντικείμενο του μπάσκετ, ειδικά είναι ειδικός. Από ό,τι βλέπω και αυτά που λέει είναι καταπληκτικός. Σε όλα τα παιδιά, στο Μίλτο, εντάξει, χάρηκα που είπε, που πήγε και είδε το από το Μελαταμόνα και όχι στο κάτω στην Αμαλιάδα που πήγε και είδε το ηλικιωμένο, το κύριο, το πώς το λένε, Διονύση, ναι, ο Μπίλμπα, εντάξει, αυτά τα παιδιά, ξέρει αυτός, είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, να πω χαιρετήματα στον Εύπητο που είναι καταπληκτικός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικός άνθρωπος, να πούμε. Σε όλους τους φίλους, μας λείπει ο Γιώργος από το Λονδίνο, πάρα πολύ. Σήμερα βγήκε από τον Πλαταμόνα ο κ. Βασίλης, βγήκε.
0: Όχι, δεν έβγαινε.
2: Λίγο με ύπνος. Σήμερα δεν είναι στα κοκόρια πάνω, γιατί γλάρωσα λίγο λόγω ζέστης. Και έχασα κανένα δυο έτσι τηλέφωνα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, σε ευχαριστώ όλους όσοι ενδιαφέρονται για μένα, να είναι καλά οι άνθρωποι. Και θα ήθελα να πω ότι παρακολουθώ τους αγώνες του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου αρκετούς. Εντάξει, άλλα παιχνίδια είναι καλά, άλλα δεν είναι καλά.
0: Είναι πολλά τα παιχνίδια, οπότε έχει από όλα ο Μπαξές, κύριε Θανάση.
2: Έχει από όλα ο Μπαξές, ναι. Εκεί που ξεχωρίζει, μάλλον θα ξεχωρίσει, μπορεί να ξεχωρίσει πέντως η Αγγλία, μέχρι τελικά. Ίσως να ξεχωρίσει και η φοβερή Γαλλία, γιατί έχει παιχταράδες. Έτσι δεν είναι. Θα δούμε και Βραζιλία, Αργεντινή από εκεί, θα δούμε τι θα κάνουν και αυτές οι πορεία κτλ. Έτσι δεν είναι.
0: Θα τα δούμε όλα, κύριε Θανάση.
2: Θέλω να σταθώ, ναι. Θέλω να σταθώ στο Ρονάλντο.
0: Πείτε μου σύντομα, γιατί έχουμε ούτε ένα λεπτό.
2: Ρονάλντο είναι υποχρεωμένο να τον εβάζουν να παίζει ο προπονητής, δηλαδή και ο Ρονάλντο.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα χωρίς τον Κριστιανό Ρονάλντο. Βέβαια και προπονητή, και χωρίς τον προπονητή που έχει, βέβαια, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι δηλαδή έχει κάνει κανένα συμβόλαιο ότι θα παίζει για την εθνική πάντα. Δηλαδή ο Ρονάλντο δεν μπορεί από μόνο να πει ρε παιδιά με βάζει. Εντάξει, δεν αντέξω, δεν μπορεί και τα λοιπά. Αλλά και ο προπονητής εδώ ο Σάντος πριν δύο φορές τα προηγούμενα παγκόσμια δεν τον ήθελε στην ομάδα που ήταν πιο μικρός. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Και αν θυμάσαι είχε γίνει μανούρα τότε.
0: Στο προηγούμενο Μουντιάλ, ναι, είχε γίνει μανούρα, τον άφηνε εκτός. Κύριε Θανάση, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, έχουμε 10 δευτερόλεπτα.
2: Να είστε
0: καλά, κύριε Θανάση.
2: Εκτίδεται που πέσει.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση, θα κομπούμε στον αέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, πέρα κάποιος σας άκουσα. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους, ακολουθεί σήμερα ο Δημήτρης Μπαλής. Θα λέμε από Δευτέρα στις 3. Να είστε καλά, στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα.
3: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 943 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 5.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παύλου Μαφαίου για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μια ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, Ινιάκη Πένια, που σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, στα 3 εκατομμύρια το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο ΠΑΟΚ και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζελικό Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κάνουν λόγο στη δημοσιεύματα της Σερβίας. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλ και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό Χόργε Πόγκμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλικίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Drive and Travel με τον Δημήτρη Μπαλή.
9: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Ευρώπη.

Είχαμε ένα θέμα με την τηλεφωνική γραμμή. Buenas tardes, señoritas y señores. Από την Μάλαγα, της Ισπανίας, θα τα πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί δεν ακουγόμουν καλά, έτσι μου είπαν από το στούντιο. Όπου βρίσκομαι εδώ για μία ακόμα πανευρωπαϊκή παρουσίαση, αυτή τη φορά τη ΖΙΚΡΕ, της Κινέζικης, η οποία θέλει να κάνει βήματα, αν όχι άλματα, στην Ευρώπη με το νέο 7GT. Θα έχω τη δυνατότητα να το οδηγήσω αύριο, για να σας πω πολλά περισσότερα. Σήμερα όμως αργότερα θα έχουμε την παρουσίαση του αυτοκινήτου, θα έχω τη δυνατότητα να μιλήσω και με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΖΙΚΡΕ Ευρώπης, για να μου πει ποια θέλουν να είναι τα βήματα της εταιρείας στην Ευρώπη, σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η σημερινή εκπομπή, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχει πολύ αυτοκίνητο, διότι κάναμε πολλά ταξίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα, από την προηγούμενη φορά που είχαμε να τα πούμε, διότι πήγα στη Ρώμη για να δω το εσωτερικό και να μάθω μερικές πληροφορίες παραπάνω για το Smart Hashtag 2. Έτσι ονομάζει Smart τα αυτοκίνητά της, Hashtag 2, Hashtag 3, Hashtag 5. Περιμένουμε και Hashtag 1. Περιμένουμε το διάρρη να είναι σαν το παλιό σμαρτάκι που ξέραμε, το διθέσιο, το δίπορτο. Και θα το δούμε ουσιαστικά στην πλήρη του αποκάλυψη τον Οκτώβριο στο Παρίσι, στο μεγάλο σαλόνι αυτοκινήτου. Πήγα και μέχρι την Βουλγαρία για να οδηγήσω το καινούριο Toyota Hilux. Θα σας πω και γι' αυτό εκπληκτικές εντυπώσεις. Πήγα και μέχρι την Ουγγαρία με το εργοστάσιο που κατασκευάζουν μπαταρίες του ομίλου της BMW, αλλά εκεί κατασκευάζεται και η καινούρια, ολοκένουρια, η iX3, η οποία έχει ανεβάσει την BMW σε ένα άλλο επίπεδο. Πέραν όμως αυτών, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και άλλα θέματα από το χώρο του αυτοκινήτου και από το χώρο του τουρισμού. Τα θέματα του αυτοκινήτου, βεβαίως καθημερινά αρθρογραφώ στο newsy.gr, μπορείτε να διαβάσετε εκεί και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, παραπάνω δηλαδή από αυτά που σας λέω, μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και πριν συνεχίσω, εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου που κάνουμε αυτή τη δουλειά περίπου 35 χρόνια, 36 πίσω από τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου, χάσαμε έναν άνθρωπο, τον Ανδρέα το Μασαράκη, ο οποίος ήταν από τις πιο εμβληματικές, θρυλικές φωνές του ραδιοφώνου, κυρίως τα βράδια, βραδινές εκπομπές έκανε με αυτή την χρειά, την ιδιαίτερη της φωνής του. Ένας άνθρωπος σπουδαγμένος, με δύο πτυχία πανεπιστημίου, με τον αθλητισμό να τον έχει στο αίμα του και να είναι και πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων. Ένας άνθρωπος αντισυμβατικός, μία φωνή και ένα πνεύμα που όλοι το παραδέχονταν ανεξαρτήτως τι υποστήριζαν κομματικά. Ανδρέα, θα μας λείψει η φωνή σου. Εγώ που σε άκουγα μερικές φορές τα βράδια στο αυτοκίνητο, πάντα περίμενα τη λαλιά σου και τον τρόπο με τον οποίο εξέφραζε τα πράγματα. Να είναι καλά εκεί που πάει ο Ανδρέας. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας του αυτοκινήτου. Όπως σας έλεγα, πολλά θέματα. Για το ZIKRE 7GT δεν θα μπορέσω να σας πω παραπάνω σήμερα, αλλά θα τα κανονίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Να σας πω ότι η Dacia επαναφέρει το Spring, την άνοιξη δηλαδή, ένα αυτοκίνητο το οποίο το γνωρίσαμε το 2021, είχε βγει τότε σε αμάξωμα SUV, ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν καλό, αλλά με μικρές μπαταρίες και μπαταρίες οι οποίες δεν έδιναν την αυτονομία που θέλαμε. Με το δεδομένο αυτό ότι δεν έδιναν την αυτονομία που θέλαμε, αυτό το αυτοκίνητο που ήταν αστικό αυτοκίνητο δεν περπάτησε πολύ στην ευρωπαϊκή αγορά, στην ελληνική δεν περπάτησε καθόλου βεβαίως, αλλά δεν περπάτησε πολύ και στην ευρωπαϊκή αγορά που έκανε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 210.000 μονάδες. Το απέσυρε η Dacia και τώρα, που είναι του ομίλου Renault, και τώρα το επαναφέρει. Επαναφέρει το ίδιο όνομα, αλλά θα είναι σε διαφορετικό αμάξωμα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι στα χνάρια του νέου Renault Twingo, το οποίο το περιμένουμε σε καμιά εβδομάδα στην Ελλάδα.
Οπότε και αυτό θα το δούμε το νέο Dacia Spring στο Παρίσι τον Οκτώβριο. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη και πάμε να σας πω ότι διακρίθηκε με 5 αστέρια ασφάλειας το Mazda το CX-5 και μάλιστα πήρε πολύ καλές βαθμολογίες, διότι αυτό το αυτοκίνητο είναι ιαπωνικής κατασκευής, δεν το συζητάμε. Η Mazda δίνει έμφαση στην μηχανολογία. Πήρε 90% στην προστασία των ενηλίκων επιβατών, 89% για την προστασία των παιδιών, 93% στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, δηλαδή πεζούς και δικυκλιστές, και 83% για τα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, συνολικά 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP. Το αυτοκίνητο προσφέρεται στην Ελλάδα με έναν mild hybrid βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων. Το αφήνω και αυτό στην άκρη και το Mazda CX-5, το οποίο είναι ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, το έχω οδηγήσει. Να σας πω ότι πότε, 23 Ιουνίου, την Τρίτη, θα έχουμε την αποκάλυψη του 7-θέσιου ηλεκτρικού Skoda Peak. Το είχα δει το αυτοκίνητο καμουφλαρισμένο όταν είχα πάει στο εργοστάσιο της Skoda στη Μλάντα Μπόρλεσλαβ, έξω από την Πράγα, εκεί όπου είναι και η έδρα της Skoda. Το είχα δει καμουφλαρισμένο, ήταν το εργοστάσιο μπαταριών του ομίλου Volkswagen εκεί. Το αυτοκίνητο κάνει δοκιμές και έχει κάνει δοκιμές παντού, σε όλο τον κόσμο, από πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέχρι πολύ χαμηλές, ώστε να είναι έτοιμο από κάθε πλευρά. Θα παρουσιαστεί στη Γαλλία στις 23 Ιουνίου. Είναι το πρώτο ηλεκτρικό μεγάλο ναυαρχίδα 7-θέσιο μοντέλο της Skoda. Περιμένουμε να πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτό το μοντέλο. Πρωτιά και για τη Subaru στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έφερε το πρώτο της ηλεκτρικό, το Uncharted, έτσι το λέει. Λοιπόν, το οδήγησα για λίγα χιλιόμετρα πριν από μερικές μέρες. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο αποτελεί κοινοπραξία με την Toyota. Τι εννοούμε? Κοινοπραξία με την Toyota η Subaru έχει εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν βγάλει πολλά κοινά αυτοκίνητα. Το BRZ μαζί με το της Subaru ήταν μαζί με την παλιά Celica. Έχουν βγάλει αυτοκίνητα τα οποία μηχανολογικά είναι αρκετά έως πολύ προηγμένα. Τι γίνεται τώρα? Η Subaru βγάζει το Uncharted και το βγάζει πάνω στο καλούπι του CHR Plus, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Uncharted, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Διαφοροποιείται όμως, κρατάει τη φόρμα του CHR Plus, αλλά διαφοροποιείται στα φωτιστικά μπροστά και τα λοιπά, στις ζάντες. Έχει μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, γιατί η Subaru είναι γνωστή για την τετρακίνησή της, για τις off-road δυνατότητες κτλ. Άρα το έχουν σηκώσει το αυτοκίνητο, αν θυμάμαι καλά, στα 21 εκατοστά, ενώ το CHR Plus έχει 18,5. Έχει όμως τις ίδιες μπαταρίες και τις ίδιες υποδυνάμεις με το CHR Plus. Προστιοκίνητο με κινητήρα 167 ύπων, μπαταρία 57,7 κιλοβατορών με αυτονομία έως 456 χιλιόμετρα. Προστιοκίνητο με 224 ύπους, με μπαταρία 77 κιλοβατορών και αυτονομία έως 592 χιλιόμετρα. Τετρακίνητο με την ίδια μπαταρία με 343 ύπους και έως 495 χιλιόμετρα αυτονομία και έως 641 χιλιόμετρα στην πόλη. Τετρακίνητο βεβαίως, αυτή η έκδοση που σας είπα, με 1500 κιλά μπορεί να ρημουλκήσει, ενώ το προστιοκίνητο μπορεί να ρημουλκήσει 750 κιλά. Λοιπόν, μου άρεσε και μέσα σχεδιαστικά, διαφέρει σε ορισμένα στο τιμόνι και στο πάνω μέρος του ταμπλό από το CHR, έχει και προγράμματα λειτουργίας Eco, Normal και Power, σύστημα X-Mode με δύο λειτουργίες Snow και Dirt για ολισθηρές επιφάνειες, έχει και Deep Snow ή Mud για πολύ χιόνι λάσπη και Grip Control για να οδηγείς κυρίως στο χώμα και Hill Descent Control για να κατεβαίνεις στα απότομα σημεία. Από 37.000
360 ευρώ και καλύπτεται από 8 χρόνια εγγύηση. Η Subaru μας είπε ότι μέχρι το τέλος χρονιάς θα φέρει στην Ελλάδα δύο ακόμα ηλεκτρικά. Το e-Outback, το οποίο και αυτό το περιμένουμε και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αρκετά έως πολύ δυναμικό, και θα φέρει κι άλλο ένα. Οπότε θα έχουμε, το άλλο θα είναι το Solterra, από το Sol, τον ήλιο. Οπότε θα έχουμε μια τριλογία αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Subaru. Μπήκε στην παραγωγή το Skoda Epic, που θα έρθει στην Ελλάδα το φθινόπωρο με τιμές κοντά στις 26.000 ευρώ. Θα είναι το πιο φθηνό ηλεκτρικό Skoda. Και ουσιαστικά αυτό το αυτοκίνητο, επειδή και η Skoda είναι του ομίλου Volkswagen, μαζί με το Volkswagen ID Cross, το Volkswagen ID Polo και το Cupra Raval, όλα αυτά λανσάρονται εδώ στο 2026, αποτελούν μια νέα γκάμα αστικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με τέτοια τιμή, με πολύ προσιτή τιμή. Τώρα θα μου πεις 26.000 είναι προσιτή τιμή. Για τα δεδομένα των ηλεκτρικών είναι, γιατί αν βάλεις 23 και βάλεις και 3.000 την επιδότηση, πάει στα 26, θα πας στα 23.000, και αν πεις ότι είσαι και κάτω των 30 ετών με 1.500, θα πας στα 21.500, και αν έχεις και ένα αποσύρεις θα πας στα 20. Άρα υπάρχουν κίνητρα, και θα σας πω τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση, γιατί βρισκόμαστε πολύ πίσω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Θα στα πω όμως στην συνέχεια. Να σας πω ότι το Citroën C3 με τούρμπο κινητήρα βενζίνης 100 ύπων είναι ήδη διαθέσιμο, αυτή η έκδοση στην ελληνική αγορά. Ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν πρώτο σε πωλήσεις, τώρα νομίζω είναι τρίτο, αλλά με μικρή διαφορά από τα δύο πρώτα. Αλλά πηγαίνει εξαιρετικά τώρα που έχει και την πλήρη γκάμα των κινητήριων συνόλων. Η Citroën που το διαθέτει σε αυτή την έκδοση με τους 110 ύπους, στην έκδοση βενζίνης, στην έκδοση hybrid με 110 ύπους και σε 100% ηλεκτρικές εκδόσεις, η C3 Urban και Comfort Range, δύο εκδόσεις. Ένα από τα πιο όμορφα και καλωστημένα αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά. Έχω πολλά νέα ακόμα. Να σας πω από το χώρο του αυτοκινήτου, γιατί πέραν του Citroën C3 υπάρχουν και πολλά άλλα μοντέλα τα οποία, επαναλαμβάνω, τα περιμένουμε, αναμένουμε, θα τα δούμε στην ελληνική αγορά το εκείς διάστημα, όπως σας έλεγα νωρίτερα, και για το ολοκένουριο Smart Hashtag 2. Και αυτό είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι είχαμε συμφωνία, να πάω λίγο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενώ θα έχουμε στη Σανία της αύριο, στη Σανία της Κίνας, ένα Grand Prix, E-Prix να το πω, γιατί είναι ηλεκτρικά μονοθέσια της Φόρμουλα E. Έχουμε το E-Prix στην Κίνα. Είναι ο 10ος αγώνας της 12ης σεζόν, γιατί πάει 25-26, 26-27 θα έχουμε την επόμενη σεζόν, με τα νέα γενιάς μονοθέσια, τα ηλεκτρικά μονοθέσια. Το περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτόν τον αγώνα, γιατί έχει φουντώσει και το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα και των οδηγών, αλλά και των ομάδων. Λοιπόν, να σας πω όμως το MotoGP, γιατί έχουμε στον Μπρνό της Τσεχίας αγώνα. Και σήμερα έχουμε τα δοκιμαστικά, αυτή την ώρα γίνονται τα δοκιμαστικά, και αργότερα και αύριο θα έχουμε τα δεύτερα δοκιμαστικά, να δούμε και τις θέσεις στο grid, και θα έχουμε και τον αγώνα sprint και την Κυριακή το Grand Prix. Οπότε έχουμε και εκεί μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως, εν μέσω αυτού του αγώνα στην Τσεχία είχαμε τη συμφωνία μεταξύ της Liberty Media, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας που έχει τα δικαιώματα του MotoGP, που έχει τα δικαιώματα της Φόρμουλα 1, με τις 5 κατασκευάστριες εταιρείες, ομάδες, την Ducati, την Aprilia, τη Honda, την Yamaha και την KTM, συμφώνησαν για τα επόμενα 5 χρόνια
να εργαστούν από κοινού σε ένα πλαίσιο με τεχνικούς κανονισμούς, με οικονομικές συμφωνίες κτλ. Θέλουν να παίρνουν περισσότερα χρήματα οι ομάδες του MotoGP και να έχουν ένα μοντέλο όπως έχει η Liberty Media με τις ομάδες της Φόρμουλα 1. Κάπου τα βρήκανε, είχαν ένα χάσμα αρκετά μεγάλο, τώρα τα βρήκαν και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως συμφώνησαν για 5 χρόνια μέχρι το 20, μέχρι το 31 να είναι μαζί και να δουλεύουν όλες αυτές οι ομάδες μαζί, να αναδείξουν ακόμα περισσότερο το MotoGP, διότι είναι ένα σπορ το οποίο κερδίζει όλο ένα και περισσότερους φανατικούς φίλους. Αυτά που βλέπουμε είναι απίστευτα, τρομερές μάχες, δηλαδή σώμα με σώμα, πτώσεις. Προφανώς δεν θέλουμε να βλέπουμε πτώσεις και τραυματισμούς όπως του Alex Márquez, που ήταν τρομακτικός ο τραυματισμός. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά και ετοιμάζεται να επανέλθει μάλλον στο επόμενο Grand Prix του MotoGP. Οπότε ας είναι όλοι καλά, να μην πέφτουν και να βλέπουμε μάχες. Οι μέρες επαγγελματικών ήδη ξεκίνησαν από σήμερα, τις Ford σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μέχρι και τις 26 Ιουνίου σε επιλεγμένα καταστήματα. Πάρτε πληροφορίες αν θέλετε να πάτε να δείτε τα καινούρια μοντέλα, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει τους επαγγελματίες, μετασκευές και όλα αυτά τα οποία κάνει η Ford για τους επαγγελματίες. Νομίζω έχουμε κανένα δύο λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας μέχρι να πάμε στο break. Να σας πω ότι οι πωλήσεις του μηνός Μαΐου κοιμάνθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα και γενικά στο πεντάμινο η αγορά του αυτοκινήτου είναι στο συν 2,8. Και θέλετε να ακούσετε ορισμένα στατιστικά, μάλιστα. Το 56,1% της αγοράς είναι υβριδικά. Και ξέρετε πόσα είναι τα SUV? Το 66,6%. Τρομερό. 7 στα 10 αυτοκίνητα που πολλούνται είναι SUV. Τρελά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε, αν εξαιρέσουμε τα υβριδικά που σας είπα, έχουμε και τα 25,4% τα αμιγώς βενζινοκίνητα. Στο 6,3% είναι τα plug-in hybrid. Τελικά η κυβέρνηση πήρε πίσω αυτά που έλεγε και κάπως γλύκανε την κατάσταση με την με την απαλλαγή του φόρου ταξινόμησης για τα plug-in hybrid. Από 75% τώρα την έκανε 50% την απαλλαγή και πήρε πίσω αυτό που έλεγε ότι θα βγάλει τα κίνητρα για τις εταιρικές πωλήσεις, γιατί θα είχαν πέσει στον αδύρ οι πωλήσεις των plug-in hybrid, γιατί τα 9 στα 10 αυτοκίνητα plug-in hybrid που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν είναι εταιρικές πωλήσεις. 6% είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά, 17% είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη και εμείς είμαστε στο 6%. Και 2,8% το diesel και 2,5% τα διπλού καυσίμου βενζίνης ή γραερίου. Είναι αυτά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που σας λέω στην αγορά. Τα μικρά αυτοκίνητα έχουν το 59,4%, τα super mini, τα μικρομεσαία 25%, τα μεσαία 6,8%, τις πόλεις έχουν εξαφανιστεί το 6,3%. Να τώρα θα έρθει το smart, θα έρθουν και κανένα δυο ακόμα, άντε μήπως βοηθηθεί και πάρει κάποιος ένα μικρό αυτοκίνητο για την πόλη, αλλά και τα μικρά πλέον είναι πανακριβά. Έλεγα χαρακτηριστικά ότι πριν μερικά χρόνια με 9-900.000 ευρώ έπαιρνε σε αυτοκίνητο μικρό, Citroën σε ένα για παράδειγμα. Τώρα το Citroën σε ένα που έκανε τότε 9-900, τώρα δεν κάνει 16. 15,5 αν υπήρχε, δεν υπάρχει, αλλά αυτή είναι η αύξηση των τιμών. Ένα αυτοκίνητο το Panda που κάποτε έκανε 12-13 χιλιάρικα, το έκανε 17-18, 20. Λοιπόν, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι βάζουμε μια ανατελεία τώρα, θα επιστρέψουμε σε λίγο με θεματάκια πάλι από το χώρο του αυτοκινήτου, αλλά έχουμε να σας πούμε και πολλά τουριστικά και έχουμε και μια έκπληση, θα δώσουμε ένα τραπέζι σήμερα, θα βγάλουμε έναν καλεσμένο σε λίγο να μας μιλήσει για ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί που υπάρχει στην Αθήνα. Οπότε, άνω τελεία και επανερχόμαστε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Μαθηλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Το Drive and Travel κάθε Παρασκευή στον Interbet Sports 94,3. Είμαστε από την Μάλαγα της Ισπανίας και σας κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γιατί ήρθαμε εδώ προσκεκλημένοι από την ZIC Europe μέσω της ελληνικής εταιρείας που φέρνει τα αυτοκίνητα της ZIC αλλά και της Geely στην χώρα μας, γιατί είναι του ομίλου Geely η ZIC, και ήρθαμε εδώ για να δούμε, να οδηγήσουμε το καινούριο 7GT, το ZIC. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να σας πούμε περισσότερα για αυτό το μοντέλο την επόμενη εβδομάδα, γιατί αργότερα έχουμε την συνάντηση με τους ανθρώπους να μας πούν περισσότερα, και θα το οδηγήσω αύριο, οπότε να περιμένετε την επόμενη εβδομάδα λεπτομέρειες. Σας μιλούσα για τα αυτοκίνητα και για τις πωλήσεις και για το τι έγινε μέσα στον μήνα Μάιο αλλά και στο πεντάμηνο. Σας είπα ότι και η κυβέρνηση έκανε πίσω στο θέμα της φορολόγησης των plug-in hybrid και τα εξισώνει κατά 50%, δηλαδή με απαλλαγή φόρου με τα υβριδικά. Τα ηλεκτρικά έχουν 100% απαλλαγή φόρου, οπότε γι' αυτό και οι τιμές είναι πιο χαμηλά όπως βλέπετε. Να σας πω ότι η NIO, μια άλλη κινέζικη εταιρεία, άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα. Τη NIO την εισάγει η Μοτοδυναμική, που φέρνει την Porsche, τη Yamaha, έχει τη SIX, έφερε και την NIO. Ιδιαίτερα τα αυτοκίνητα, δεν τα έχω οδηγήσει ακόμα. Ελπίζω να τα οδηγήσω σύντομα, να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Η Vespa γιορτάζει 80 χρόνια και από τις 25 μέχρι τις 28 Ιουνίου, αν πάει κάποιος στη Ρώμη, νομίζω ότι αν δει άλλη μάρκα εκτός από Vespa να κυκλοφορεί, θα είναι τυχερός. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βεσπίστες θα γεμίσουν τη Ρώμη για να γιορτάσουν τα 80 χρόνια μιας θηλυκής μάρκας με μοντέλα Vespa που έχουν γράψει ιστορία. Πολύ ωραίες αυτές οι γιορτές. Έχω οδηγήσει Vespa στη Ρώμη πριν από 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε μια παρουσίαση τότε και με τον συγχωρεμένο τον Ανιέλη, που έφυγε νέος της οικογένειας Ανιέλη, έφυγε σε νεαρή ηλικία, και είχαμε τότε μια πολύ μεγάλη γιορτή και κυκλοφορούσα, και έχω ακόμα το αντιανεμικό, το εκπληκτικό αντιανεμικό που μας είχαν δώσει τότε. Πρέπει να είναι περίπου 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Γεγονός το πρώτο αυτοκίνητο drift της Φόρμουλα 1. Το ετοιμάζει ο Ματ Μάικ, τον οποίο τον γνώρισα την περασμένη εβδομάδα. Ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και έκανε ένα show με τη Red Bull στην πλατεία Αριστοτέλους, και με ένα αυτοκίνητο Mazda πισωκίνητο με μοτέρ ρότορα περιστροφικό. Τώρα ετοιμάζει ένα μονοθέσιο παλιό 40 ετών Φόρμουλα 1. Το φτιάχνει για να κάνει ντριφταρίσματα με μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Απίστευτο, ναι. Ο Ματ Μάικ, αυτά, ο Νέος Ζηλανδός, αυτά κάνει. Τώρα κάτι έκανε ένα σήμα το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν καλεσμένο ιδιαίτερο από ένα μαγαζί, από ένα εστιατόριο επίσης ιδιαίτερο, το οποίο βρίσκεται στην Γλυφάδα. Η σημερινή εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, όπως και όλες οι εκπομπές, γιατί θα έχουμε και τουριστικά θέματα αργότερα και θέματα γαστρονομίας και θέματα πολιτισμού. Αλλά πάμε στα θέματα γαστρονομίας, διότι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα είναι ένα ιδιαίτερο κατάστημα στην Γλυφάδα, το οποίο προσφέρει τα ευαίσθηματα που κάνουμε. Θα έλεγα ότι τα περισσότερα όμως, γιατί άλλο τα λέω εγώ, θα μας πει ο Ηρακλής ο Πλετάκης, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του εστιατορίου, του πολύ ιδιαίτερου εστιατορίου, το οποίο επαναλαμβάνω βρίσκεται στην Γλυφάδα, το Zima Bar Restaurant. Καλησπέρα κύριε Πλετάκη, τι κάνετε? Καλά το λέω, Πλετάκης, δεν είναι?
Ναι, με ακούτε? Κύριε Πλετάκη. Δεν ακούω τον κύριο Πλετάκη, δεν ξέρω αν με ακούει ο ίδιος.

0: Ναι, ελπίζω να μας ακούει τώρα και τους Πλετακής.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Κάνει κάτι η σύνδεση, έναν μόνιμο θόρυβο, δεν τον ακούμε με τίποτα τον κύριο Πλετάκη. Αν μπορούμε να τον πάρουμε από κάποια άλλη γραμμή, αν μπορέσει να μας καλέσει, γιατί δεν τον ακούω καθόλου.
1: Μα ακούτε?
0: Δεν τον ακούω καθόλου.

0: Δεν ξέρω αν τώρα αν τον έχουμε τον κύριο Πλετάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Με ακούτε?
1: Παρακαλώ.
0: Δεν με ακούει, προφανώς και εγώ δεν τον ακούω. Κύριε Πλετάκη, με ακούτε? Δεν τον ακούω καθόλου, οπότε ας ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Πλετάκη

τα δικά μας θέματα. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα στον αέρα. Και να σας πω ότι πάνω στα θέματα τα οποία το αυτοκίνητο που σας έλεγα νωρίτερα, ότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη και τα δοκιμαστικά για το MotoGP στο Μπρνό της Τσεχίας, εκεί όπου ο Άι Ογκούρα είναι μπροστά από τον Μάρκο Μπετσέκη, ενώ ο Χόρχε Μαρτίν θα πρέπει να δώσει μάχη αύριο στο Q1, να πάρει έναν από τους δύο πρώτους χρόνους με την εργοστασιακή Απρίλια για να μπορέσει να μπει στο Q2 για τη μάχη της pole position. Ο Άι Ογκούρα με την Απρίλια της Trackhouse Racing έκανε τον καλύτερο χρόνο, Μπετζάκη με την Απρίλια την εργοστασιακή το δεύτερο, ο Τζιαν Αντώνιο με την Ducati VR46 τον τρίτο, Μπανιάια με την Ducati την εργοστασιακή τέταρτο χρόνο, ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati πέμπτο, ο Πέδρο Ακώστα με την KTM έκτο, ο Ζωάν Μύρ με την Honda την εργοστασιακή έβδομο, ο Ντιόγκο Μορέιρα με την LCR Honda τον όγδο, ο Αλτεγκέρ με την Gresini Racing της Ducati τον ένατο χρόνο και με την Track House την Απρίλια ο Φερναντές την δέκατη θέση. Οπότε αυτοί οι δέκα περνάνε απευθείας στο Q2 αύριο και θα περιμένουμε νωρίτερα να γίνει και το Q1 να δούμε δύο ακόμα αναβάτες από τους υπόλοιπους δέκα που θα κάνουν τους δύο καλύτερους χρόνους για να πάρουν την είσοδο να δώσουν τη μάχη την pole position. Ο Χόρχε Μαρτίν έκανε τον ενδέκατο χρόνο ο πρωταθλητής του 24. Και έμειναν και ονόματα έξω όπως ο Κουαρταράρο με τη Γιαμάχα που δεν μπορεί να πάει καλά, αλλά και ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος επέστρεψε μετά το σοβαρό τραυματισμό του και τις εγχειρήσεις εδώ και ένα μήνα μετά το Grand Prix της πατρίδας του στη Βαρκελόνη που είχε το τρομερό ατύχημα, και πάει επιφυλακτικά ο Άλεξ Μάρκεθ και καλά κάνει. Αυτά λοιπόν και από την μοτοσυκλέτα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα νέα να σας πούμε. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα έχουν ότι η KLM ονομάζει νυχτερινή περίπολο το πρώτο της Airbus Α350. Παίρνει λοιπόν και τέτοια αεροσκάφη, θα πάρει και άλλα 350 και το ονόμασε νυχτερινή περίπολος ως φόρο τιμής στο διάσημο έργο του Rembrandt. Ο Rembrandt ήταν Ολλανδός, ως γνωστόν ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους, και θα δώσει τέτοια ονόματα, εμβληματικά ονόματα, στα αεροσκάφη της η KLM. Η Louis Hotel προσφέρει μέχρι το τέλος Ιουνίου, όσοι κάνουν κρατήσεις στα ξενοδοχεία της Ελλάδα και Κύπρο, 35% έκπτωση. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής τρένου Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ που είχαμε και Ελίας. Ολοκληρώθηκε αυτό το τμήμα στη Θεσσαλία και θα παραδοθεί σε λίγο καιρό από τώρα. Επιτυχής τιμολόγηση της έκδοσης ομολογιών ύψους 500 εκατομμυρίων με λήξη το 2033 για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Η συμφωνία για τα δικαιώματα των αεροπορικών εταιριών επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήθελαν περισσότερες ώρες, τελικά είναι 3 ώρες, από 3 ώρες και πάνω από ό,τι ζημιώνουν οι αεροπορικές εταιρείες, και έχουν και πολλά πολλά άλλα να καταβάλουν, αποζημίωση και υποχρέωση φροντίδας. Τελικά ο Απόστολος ο Τζικώστας έκανε δουλειά, επειδή είναι μεταφορών και τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος, οπότε έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και γι' αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, καύσιμα, ηλεκτρισμός και κυκλική οικονομία, οι πυλώνες του ομίλου Motor Oil με επενδύσεις 3,8 δισεκατομμύρια σε 9 χρόνια. Είχαμε την γενική συνέλευση του ομίλου της Motor Oil, υπόθηκαν πάρα πολλά θέματα, ένας από τους δυναμικότερους ομίλους, και ήταν από Γιάννης ο Βαρδινογιάννης εκεί και ο Πέτρος ο Τζανετάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. Είχαμε την συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας στον τουρισμό, συμμαχία και στον τουρισμό. Μπαίνουν μπροστά δύο χώρες παραδοσιακά δυνατές στο κομμάτι του τουρισμού, μπαίνουν μπροστά για τον τουρισμό της επόμενης ημέρας, υπέγραψαν συμφωνία η Όλγα Κεφαλογιάννη με τον ομόλογό της. Στην Τουρκία, πολύ ωραία, μπράβο.

Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας που ανοίγει τα μουσεία της τη νύχτα. Και εμείς το κάνουμε εδώ, αλλά το κάνουμε μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα στην Τουρκία φαίνεται ότι το κάνουν για περισσότερο χρόνο και ανοίγουν 20 εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους, τα μουσεία της Κωνσταντινούπολης τη νύχτα, αρχαία μνημεία κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, στην τουρκική Ριβιέρα και πολλά πολλά άλλα. Οπότε αν κάποιος πάει στην Τουρκία θα δει αυτούς τους φωταγωγημένους αρχαιολογικούς χώρους την νύχτα. Νους Σαντορίνη, έχω μείνει σε αυτό το ξενοδοχείο, μια πολύ ξεχωριστή πρόταση στη Σαντορίνη, πολύ ιδιαίτερη. Το ευχαριστήθηκα και πολύ περιποιημένα τα δωμάτια και η εσωτερική πισίνα και γενικά όλη η δραστηριότητα είναι εκπληκτική. Μισθώθηκε το ξενία Καρτερού στην Κρήτη. Ένα-ένα τα ξενία που ήταν κλειδαμπαρωμένα, που ήταν αραχνιασμένα, που ήταν εγκατελειμμένα, περνούν σε ιδιώτες να τα εκμεταλλευτούν. Η ΕΤΑΒΗ, η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, έχει προχωρήσει σε αυτές τις συμβάσεις. Μισθώθηκε λοιπόν το ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο της Κρήτης σε μια έκταση 82 στρεμμάτων. Το πήρε η εταιρεία Γαλάζιο Καρτερός Ήλιος ΕΠΕ Village Planning με οικονομική προσφορά 715.000 ευρώ το χρόνο. Και η μίσθωση έχει διάρκεια 40 έτη και θα αποκατασταθεί πλήρως και θα αναβαθμιστεί το συγκρότημα εκεί. Όπως επίσης θα αναβαθμιστούν και 5 σταθμοί του προαστιακού σιδηροδρόμου στην Αθήνα, θα ανακαινιστούν και το χρειαζόμαστε εδώ που τα λέμε, γιατί τον κάναμε το προαστιακό, αλλά έχουμε και τα ρίξη και τους σταθμούς. Πρόκειται για τους σταθμούς Ανολιώσια, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Κηφισίας και Πεντέλη, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινή εμπειρία των πολιτών. Αυτά και από τον χώρο του επιχειρήν, του τουρισμού. Θα σας πω και κάτι πολύ ωραίο. Η Emirates εισάγει γυναίκες κυβερνήτες αεροσκαφών. Έχω δει γυναίκες κυβερνήτες, η Lufthansa και άλλες εταιρείες. Τώρα θα δούμε και από την Emirates. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι. Λοιπόν, και αν θα πάτε στην καστροπολιτεία του Μιστρά, στον ανακαινισμένο χώρο εκεί, στο αναστηλωμένο κάστρο των υποτών, και να πάτε και στο κατάστημα του Hellenic Heritage Shop για να δείτε τα αναμνηστικά προϊόντα που γίνονται εκεί, στο παλάτι των Δεσποτών οπωσδήποτε, το που ήταν σχεδόν κατεστραμμένο και πώς φτιάχτηκε για να μας θυμίζει την ένδοξη εποχή της, του Βυζαντέου, τελευταία ήτανε, και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος που έφυγε εκεί να πάει να δώσει την ίστατη μάχη, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και έπεσε η πόλη το 1453. Λοιπόν, τα αφήνω και αυτά στην άκρη, να δω τι άλλο θεματολογία έχουμε από την επικαιρότητα, σημερινά δηλαδή πράγματα να σας πω. Να σας πω ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είχαν συνάντηση με αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και τη Ρουμανία για την ενίσχυση διασυνδεσιμότητας και περιφερειακών συνεργειών. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που έχει αποκτήσει έναν θα έλεγα πολύ δυναμικό ρόλο και είναι ουσιαστικά η πύλη προς τα Βαλκάνια και με τη σύνδεση με το τρένο γίνονται ακόμα περισσότερες ενέργειες. Θέματα πολλά έχουν βγει από την Ευρώπη, αλλά δεν μπορώ να σας τα παρουσιάσω σήμερα γιατί δεν τα έχω ταξινομήσει. Έχουν ουσιαστικά, τώρα βγήκανε. Να σας πω και κάτι ακόμα για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ότι είναι στις πρώτες 41 εταιρείες που πήραν το σήμα διαφορετικότητας. Γιατί προωθεί τη συμπερίληψη και τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, και εδώ που τα λέμε στο κομμάτι αυτό δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Όλοι είναι ίσοι προς ίσους και όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία.
Με αυτά και με αυτά, να σας πω 2-3 πράγματα που τρέχουν για την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πάμε σε μερικές μέρες και στη Θεσσαλονίκη να μάθουμε για το νέο ξενοδοχείο που θα φτιαχτεί στην στον εμβληματικό χώρο του Fix, εκεί που το πήρε η Demand, και θα φτιάξει ξενοδοχείο, θα φτιάξει μουσεία, θα φτιάξει κατοικίες, θα γίνουν πάρα πάρα πολλά εκεί. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη σε ένα ταξίδι να δούμε πώς θα ονομαστεί το ξενοδοχείο. Θα πάμε και στο Μιλάνο, γιατί κάτι καινούριο μας ετοιμάζει η Dacia εκεί. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να σας πούμε περισσότερα, και μην ξεχνάμε την ερχόμενη εβδομάδα Ράλι Ακρόπολης. Ράλι Ακρόπολης με υπερειδική διαδρομή την Πέμπτη στο Ελληνικό, σε μια πολύ ωραία στρωμένη ειδική διαδρομή, υπερειδική διαδρομή ασφάλτινη. Μετά θα ξυλωθεί, γιατί εκεί πέρα θα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις της μεγάλης επένδυσης του Ελληνικού. Στον 50ο όροφο φτάσαμε για τον ουράνο ξύστη, άρα προχωράμε και εκεί. Λοιπόν, και θα έχουμε το Ράλι Ακρόπολης. Μετά από την Παρασκευή θα αρχίσει η μάχη. Με έδρα θα έχει ο αγώνας, θα έχει η έδρα, φεύγει από τη Λαμία, θα έχει το Λουτράκι. Και θα έχουμε διαδρομές και στην Πελοπόννησο και στην Αρκαδία. Θα έχουμε γύρω από τους Αγίους Θεοδόρους, θα έχουμε στην Ευθιώτιδα. Θα έχουμε πολλές ειδικές διαδρομές, οπότε πάρτε, μπείτε στο Ράλι Ακρόπολης να δείτε και το πρόγραμμα του αγώνα και να είσαστε προετοιμασμένοι για να πάτε να δείτε έναν πράγματι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο αγώνα. Κάπου εδώ βάζουμε ένα φινάλε για σήμερα. Δυστυχώς δεν είχαμε τον καλεσμένο μας. Ελπίζω να τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε ένα πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο. Οπότε θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Για χαρά σε όλους, ό,τι και αν κάνετε, να πάρετε καλά.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακ μπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα, Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότς που χαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στο Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Ινιάκη Πένια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal, ανάμεσα σε πράσινους και τους Blaugrana. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Γκετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούρτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας Τρίπολης. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλικίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. 5 λεπτά είμαστε, 6 για την ακρίβεια, μετά τις 6. Στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026. Εσείς συντονισμένοι σωστά στο 943 Τερβέτεν Sports. Sports On Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά από τώρα μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα άλλωστε. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Και πάμε τώρα να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Θα ζητήσω από το φίλο μου τον Γιώργο Τοχελάκη, να, σαν έλουρος που είναι, να μπει γρήγορα στο στούντιο να μας πει τον πρώτο τρόπο επικοινωνίας, που φυσικά είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε, Γιώργο.
1: Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού 6939-943-943.
0: Άλλη μία.
1: 6939-943-943.
0: Και όλο αυτό, Γιώργο, είναι
1: αχρεωστήτως.
0: Πώς?
1: Αχρεωστήτως.
0: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο πρώτος τρόπος, το Viber του σταθμού. Ο δεύτερος, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Και εσείς με τα δικά σας μηνύματα μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με τους συναδέλφους reporters.

Λοιπόν, στην Αθήνα ο Μπράντοβιτς και από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ώρες θα έχει το κρίσιμο ραντεβού με Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον Παναθηναϊκό γενικότερα. Στον ΠΑΟΚ θα δούμε αν συμφωνήσει με την Augsburg και τον Γιαννούλη.

Λοιπόν, τι άλλο βλέπω. Βλέπω έναν 40χρονο Ιταλό να είναι στα πλάνα του ΠΑΟΚ για τον Πάγκο, τον Αλέσιο Λύση. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Στεφάνου αργότερα. Ο Gianluca Di Marzio, ξέρετε, ο δημοσιογράφος από την Ιταλία, λέει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει διαιτέ συμβόλαιο με απολαβές 3 εκατομμυρίων ευρώ στον Στέφαν Ντεφράι και ότι ο Ιταλός είναι θετικός στην πρόταση αυτή του Παναθηναϊκού. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το θέμα.

Στον Ολυμπιακό είχαμε τον Μαφέο να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης πλέον του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ότι εύχεται ένας ποδοσφαιριστής, είπε. Θα μας τα πει αργότερα ο Κώστας Σαμοθράκης.

Σήμερα στις 10 έχουμε έναν αγώνα για το Μουντιάλ. Είπα Αυστραλία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Θανάση μου, δεν είπα κάτι εγώ. Στις 10 λοιπόν το μάτς αυτό έχουμε και δύο τελικά. Καναδάς Κατάρ 6-0 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Θα μιλήσουμε για τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο αργότερα. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Παύλο, στο φίλο τον Κώστα, στο φίλο τον Γιάννη. Στο φίλο το τριαντάφυλλο, με τρέλανε σάκι, λέμε το χελάκι, λιώνω για τέτοια. Το ξέρω ότι λιώνεις για τέτοια, αλλά φίλε, είδες, έτσι, δεν είναι έλουρος. Με το που το ζήτησα, αμέσως μπήκε, έβαλε ακουστικά, μπαμ μπαμ, είπε το Viber. Και αυτό το έκανε, τριαντάφυλλε μου, σου μιλάω ειλικρινά, το έκανε αχρεωστήτως. Δεν με χρέωσε τίποτα.

Γεια σου Ελένη, από το Επιτάλιο. Σάκη, τι είπατε, λέει, πώς είπατε? Ρε παιδιά, τι έγινε, σας βάρισε η ζέστη σήμερα όλους. Λοιπόν, γεια σου Ελένη μου, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα Σάκη σε εσένα και στους συνεργάτες σου και στους φίλους ακροατές. Το 943 TV Ten Sports, όπου για να βρίσκονται, καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ μας, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, Σάκη λέει, θέλω να χαιρετήσω όλους αυτούς που σε πλαισιώνουν στην εκπομπή σου. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Ένα μένα, ευχαριστώ Βίκη. Στην εκπομπή είναι αρκετά τα παιδιά που πλαισιώνουν αρκετές φορές. Ας πούμε, σήμερα ο Μιχάλης Οηλίας έχει ρεπό. Είναι ο Θέμης Παλιούρας που σε λίγο θα φύγει. Πριν λίγο έφυγε η Ανδριάνα Υπούλιου. Γιώργος Ζουμελιώτης είναι μαζί μας. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι μαζί μας. Ο Τζόρτζιο ήταν προηγουμένος. Όλα είναι, όλη η ομάδα. Δίκη μου είναι ένας και ένας, έτσι. Είναι καταπληκτική η ομάδα που έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν το λέω επειδή υπάρχει παροιμία που λέει αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Αυτό που λέω είναι μια πραγματικότητα. Και εννοείται ο Θανάσης που είναι στην τεχνική επιμέλεια, αυτό το όμορφο αγόρι, το χαμογελαστό, η Έφη που έχει εδώ το γενικό πρόσταγμα. Να τα λέμε αυτά. Εγώ απλά είμαι σε μια γωνίτσα και μιλάω. Τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για προπονητή, για Άρη, για Ερεκλή, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: 943, Interveten Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη, καλό απόγευμα.
0: Ξεκινάμε από που θες εσύ, θες από προπονητή του ΠΑΟΚ, θες από Άρη, από Ερεκλή, ό,τι υπάρχει.
2: Τώρα με ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουμε, διότι αυτό είναι και το μοναδικό θέμα που υπάρχει στην πόλη αυτή τη στιγμή. Από το πρωί τρέχουν οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Αρχικά με την ανακοίνωση λύσης και συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, κοινή συνενέση. Η ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται. Κοινή συνενέση, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Η κοινή μας πορεία συνοδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ομάδας, θα αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του δικεφάλου και με αυτόν τον τρόπο έκλεισε φιλικά μια μακρά περίοδος 5-2 ετών για τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα και για μια μελλοντική ίσως τρίτη συνεργασία, διότι αν έφευγε όπως είχε διαμορφωθεί ένα τοπίο κάποια στιγμή, ίσως και να μην υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα, ουσιαστικά, και ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του.
0: Παναγιώτη, να σου κάνω μια ερώτηση πριν. Θεωρείς ότι είναι έκπληξη που φεύγει, άσχετα αν έγινε νωρίς, αργά, που αργά έγινε όλο αυτό τέλος πάντων, η αποχώρηση του Λουτσέσκου? Δηλαδή, το περιμένατε εκεί στη Θεσσαλονίκη ότι μετά το τέλος της περίοδου ο Λουτσέσκου μάλλον θα φύγει ή όχι?
2: Κατά τη διάρκεια των play-off όχι. Όταν όμως, και ειδικά μετά τη συνάντηση στο Πορτοκαράστο που εγγυήθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ότι η ομάδα θα βγει δεύτερη και θα περάσει τα προκριματικά του Champions League, κανείς δεν το υπολόγισε. Όμως μετά και το τελευταίο μάτς, όταν χάθηκε αυτή η δεύτερη θέση, πλέον άρχισαν οι πρώτοι ψήφιροι. Ο Σαββίδης ήταν πάρα πολύ θυμωμένος με τον Ρουμάνο προπονητή. Βέβαια ακόμα και τότε κανείς, όχι κανείς, λίγοι υποπτεύονταν πως ο Σαββίδης θα το φτάσει στα άκρα, θα πάει στην απόλυση του Λουτσέσκου. Το έφτασε όμως, έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, τελικώς ολοκλήρωσε αυτή την απόλυση. Και έτσι πάμε τώρα στην επόμενη μέρα.
0: Ναι, δεν είναι ο Πούσιτς στην επόμενη μέρα. Διάβασα λύση, Ιταλός.
2: Όταν βγήκε η ανακοίνωση το πρωί για τον Λουτσέσκο, όλοι περίμεναν ότι μετά από κάποια λεπτά θα ανέβαινε ανακοίνωση με το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς. Δεν συνέβη αυτό. Και όταν περνούσε η ώρα και δεν συνέβαινε, πλέον άρχισαν στα δημοσιογραφικά γραφεία να αναζητούν το γιατί δεν συμβαίνει. Τη στιγμή που τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας και κάποια στιγμή το μεσημέρι βγήκε από την ΠΑΕ ότι δεν θα είναι ο Πούσιτς προπονητής. Πριν από λίγο βγαίνει το όνομα του Αλέσιο Λέση, μάλλον Αλέσιο Λύση, ο οποίος είναι ένας 40χρονος Ιταλός. Η ΠΑΕ αναφέρει ότι αυτός θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η επιλογή του Μάτος και του Βιερίνια. Και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ανακοινωθεί είτε αργά το βράδυ απόψε, είτε αύριο το πρωί. Ποιος είναι τώρα ο Αλέσιο Λύση? Όπως είπαμε, 40χρονος Ιταλός, ο οποίος όμως προπονητικά έχει δουλέψει μόνο στην Ισπανία. Ξεκίνησε από τη δεύτερη ομάδα της Λεβάντε, συνέχισε στην πρώτη ομάδα, πήγε στην Μιραντές, πέρσι ήταν στην Οσασούνα, την οποία τη βοήθησε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, αλλά για διάφορους λόγους δεν συμφώνησε με τη διοίκηση να ανανεώσει το συμβόλαιό του και έμεινε ελεύθερος. Τον προσέγγισαν λοιπόν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Και έχουμε αυτό το deal, το οποίο όπως είπαμε θα ανακοινωθεί ως ο Νούπο και ο Ιταλός θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να καθοδηγήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά. Σαν όνομα ακούγεται καλύτερο από του Πούσιτ.
0: Σαν όνομα, γιατί κοιτάξτε, είναι ένας νέος άνθρωπος, δηλαδή πάει σε άλλο μοντέλο πλέον από ό,τι καταλαβαίνω ο ΠΑΟΚ, κάτι που έκανε και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Θα δούμε βέβαια αν και στις δύο ομάδες θα βγουν. Μακάρι βέβαια, γιατί όταν παίρνεις ένα νέο άνθρωπο τέλος πάντων που θέλει να κάνει καριέρα, το πιο πιθανό είναι βέβαια να έχει όρεξη για δουλειά και να πάει καλά η ομάδα. Μακάρι βέβαια να πάνε
2: και
0: καλά
2: και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά και εκ των πραγμάτων, έτσι όπως ήρθαν τα γεγονότα, θα έπρεπε να ψάξει να βρει άλλον προπονητή από τον Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος δεν έκανε γκέλ δεν ήταν αποδεκτός, άκουσε πάρα πολλά στο διαδίκτυο, δεν θα μπορούσε να σταθεί. Το κατάλαβαν αυτό, ευτυχώς, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και αποφάσισαν να στραφούν σε άλλη λύση, με αστραπιαίες κινήσεις, βρήκαν τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος έχει και έναν άλλον αέρα από το ισπανικό πρωτάθλημα, νεαρός, δεν είναι 55χρονος όπως είναι ο Πούσιτς. Θα τον ανακοινώσουν αμέσως, δεν θα προλάβουν δηλαδή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάλι αντάξιος του Λουτσέσκου, για να τα λέμε.
0: Ναι, με αυτή την έννοια σου το είπα και εγώ πριν.
2: Ναι, εντάξει, δεν έχει τώρα ούτε το βιογραφικό, ούτε και την αποδοχή του που έχει ο Λουτσέσκου. Παρά τα αυτά, δεν έχει φθαρεί τόσο πολύ όσο φθάρει ο Πούσιτς, πρόλαβε να φθαρεί ο Πούσιτς, και έτσι πάμε στη λύση με τον Λύση, έτσι.
0: Ωραίο αυτό.
2: Οπότε αναμένουμε ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα δώσει το παρόν και στην πρώτη συγκέντρωση της Δευτέρας και θα αναλάβει να χτίσει τον ΠΑΟΚ της περίοδου 2026-27.
0: Ο οποίος ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και Τζιόρα, έτσι.
2: Αποχαιρέτησε και τον Τζιόρα, ο οποίος επιστρέφει στη Δυναμό Κιέβου, προφανώς με την παρένεση της σύζυγου του. Και ότι η ώρα είναι Πολωνός, επιστρέφει στην Πολωνία δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τη Δυναμό Κιέβου, εκεί εδρεύει τώρα η ομάδα, λόγω του πολέμου. Επιστρέφει λοιπόν στην Πολωνία, επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου σε μια ομάδα που έζησε 5 χρόνια. Αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ και μάλιστα παίρνει λιγότερα χρήματα, συμφώνησε με λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Και αυτό δείχνει την επιθυμία και του ιδίου ερωτηματικό, κυρίως του σύζυγου του, για να αναχωρήσουν από την Ελλάδα.
0: Τι κάνουν αυτές οι γυναίκες, γιατί νομίζω ότι είχε συνένα ακόμα, θα μπορούσε
2: να... Είχε, ναι.
0: Δηλαδή ήταν απόφαση του παίκτη, δεν είναι ότι δεν τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, αν κατάλαβα καλά.
2: Παράκι μου, προφανώς είχε γκρίνια από το σπίτι.
0: Αχ, ρε φίλε. Στο πατάκι θα κοιμήθηκε κανένα βράδυ κι αυτός.
2: Και να μην γίνει αυτό, άρον-άρον έφυγε.
0: Είδες, ναι, πάντως πέρα από την πλάκα τώρα, πάρα πολλές μεταγραφές, πάρα πολλές φορές σε παίκτες έχουμε δει οι αποφάσεις να λαμβάνονται κυρίως από τους συζύγους ή από τις σχέσεις, τέλος πάντων. Να δεις πώς παίζει ρόλο η γυναίκα σε πολλές φορές.
2: Εντάξει, το οικογενειακό περιβάλλον παίζει ρόλο, όπως και να το κάνω.
0: Εννοείται. Όχι, δεν το λέω κακοπροαίρετα, αλλά εντάξει, μερικές φορές.
2: Εδώ ολόκληρο Σπανούλης είπε προχθές ότι ένας λόγος που γύρισα στην Ελλάδα είναι και η οικογένειά μου.
0: Ναι, σωστό.
2: Αυτά δεν μπορούμε να δικάσουμε απ' έξω την οικογένεια.
0: Βέβαια, όχι, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να πω πόσο οι γυναίκες παίζουν ρόλο, τέλος πάντων.
2: Ναι, βέβαια.
0: Όλοι τα έχουμε περάσει αυτά λίγο πολύ.
2: Αυτό είναι γνωστό από την αρχαιότητα, δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Έτσι, εντάξει, δεν είπα τίποτα καινούργιο, εννοείται. Να σου πω να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Ο Άρης, ο Ηρακλής, έχουν κάτι αυτές τις ομάδες.
2: Τον Ηρακλή έχουμε μία δήλωση πριν από λίγο του Γιάννη Κόντι, ο οποίος απαντά σε όλους αυτούς που λένε. Γιατί ο Ηρακλής δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κανένα ποδοσφαιριστή, τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει θέμα, υπάρχει κάτι άλλο που δεν μας το λένε. Και θέλησε να κλείσει στόματα ο κύριος Κόντι, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία αυτόν τον καιρό, mm-hmm. ψάχνει ποδοσφαιριστές. Είπε ότι κανένα από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί, ή σχεδόν κανένα, δεν θα πάρει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θα πάρει ποδοσφαιριστές όταν θελήσει ο ίδιος, θα πάρει τους ποδοσφαιριστές που θέλει να αποκτήσει και όχι αυτούς που. Του υποδεικνύουν κάποιοι μάνατζερ και κάποιοι άλλοι τύποι, όπως λέει χαρακτηριστικά, mm-hmm. Και να είναι ήσυχος ο κόσμος του Ηρακλή ότι αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει. Είναι μια απάντηση του συμβούλου του κυρίου Μοναβασιώτη σε όλα αυτά που ακούγονται, γιατί πράγματι ακούγονται πολλά. Δεν έχει ανακοινωθεί καμία μεταγραφή μέχρι τώρα. Φτάνουμε 19, αύριο 20 Ιουνίου, και ο Ηρακλής δεν έχει πάρει κανένα παίκτη. Απαντά λοιπόν σε αυτό ο Γιάννης Κόντις και περιμένουμε τις κινήσεις του στις επόμενες μέρες. Διότι όπως είπα χαρακτηριστικά θα κάνουμε κινήσεις που θα ανεβάσουν επίπεδα τον Ηρακλή και δεν είναι απλά να πάρουμε για να πάρουμε.
0: Μακάρι να γίνει αυτό και να είναι ανταγωνιστικός ο Ηρακλής φέτος, έτσι, μετά από τόσα χρόνια που έλειπε από την μεγάλη κατηγορία.
2: Ένας πύχης που έχει τεθεί είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Δεν θα είναι απλά δηλαδή μετά από 9 χρόνια επειδή είναι νεοφώτιστος να πάει για την παραμονή. Θα πάει για κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Στον Άρη τι γίνεται?
2: Τίποτα δεν γίνεται στον Άρη. Φαίνεται πως χάνεται και η περίπτωση του Μαντσίνη. Διότι ο ΑΠΟΕΛ θέλει να τον κρατήσει με εισήγηση Παπαδόπουλου. Υπήρξε μια θυμολογία ότι λύοντας την εργασία του με τον ΑΠΟΕΛ θα ανέβαινε στην Θεσσαλονίκη. Ο Παπαδόπουλος φαίνεται να τον θέλει εκεί να τον κρατήσει.
0: Έχει πάει, να σου πω, έχει πάει ο Παπαδόπουλος στην. Έχει κλείσει.
2: Έκλεισε σήμερα, ανακοινώθηκε σήμερα.
0: Ναι, και από ό,τι μαθαίνω από τη Λιβαδιά, ίσως πάει και ο Λοντίκιν εκεί να το πούμε στους φίλους. Ναι. Μάλιστα.
2: Οπότε ένα θέμα το οποίο πήγε να δημιουργηθεί δεν προχωρά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν κινείται φίλο αυτή τη στιγμή στον Άρη, ο οποίος περιμένει τα λεφτά από τη Σαουδική Αραβία, μάλλον για να κινηθεί, και περιμένουμε.
0: Οπότε είμαστε σε αναμονή για το, στον Άρη.
2: Ναι, αναμονή στον Άρη, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή, απολύτως τίποτα.
0: Καλό καιρό η Θεσσαλονίκη, καλέ μου φίλε.
2: Καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό. Θα κάνεις καμιά βουτιά ή όχι?
2: Κάτι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
0: Είδες. το πήγαμε σε πιο light πράγματα τώρα.
2: Εντάξει,
0: ρεπορτάζ κάθε μέρα. Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις, σου εύχομαι να περάσεις καλά το Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά, να τα πούμε από Δευτέρα, φίλε. Σε ευχαριστώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Παναγιώτη μου. Παναγιώτη Στεφάνου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Ιντερβέτεν Σπορτς. Είστε σωστά συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Ολοκληρώσαμε με το ρεπορτάζ των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Για να δούμε και τον εκλεκτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ενώ τον προπονητή, αν θα είναι ο Αλέσιο Λύση, το πιο πιθανό δηλαδή. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε με Μάνο Σαραμόπουλο, θα πάμε στα διεθνή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάγκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Με Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από εδώ και έπειτα. Καλή ξεκούραση στα υπόλοιπα παιδιά να πω. Με την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω μέχρι και τις 8. Την καλησπέρα μου, Βασίλης Μαύρη Θίελα. Γεια σου Βασίλη. Μαύρη Θίελα στη Super League. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Μαρίνα και στην Καλαμάτα. Στην Ματούλα να πω καλησπέρα. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Παρασκευής από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα στους ακροατές του 943 Intervet & Sports. Καλησπέρα στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα Σάκη και σε σένα. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά δυνατά και απόψε στους 943, λέει, με ειδήσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ. Ωραίο για το ποιηματάκι σου, Νίκη μου. Νίκη από τη Λευκάδα. Ο φίλος ο Θανάσης. Γεια σου βρε συνονόματε. Τώρα πιστεύεις ότι μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα? Εντάξει, έστειλες και τη φωτογραφία. Οκ. Okay. Καταλαβαίνεις και τους λόγους. Δεν γίνεται. Στον φίλο τον Παντελή να πω καλό απόγευμα στην Πετρούπολη, στην Εύη και στο Βασίλη στο Ήλιον. Στην Κύπρο να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα και στη Λιβαδιά, στο Βασίλη και την Μαρία. Μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης 97,3. Διότι αυτιότητα Φωκίδα.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με τον Μάνο το Σαραμόπουλο.
1: 943 Intervention Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροάτες στο 943 Intervention Sports.
0: Θες να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, με τι θες να ξεκινήσουμε?
2: Με Μουντιάλ ας ξεκινήσουμε. Μουντιάλ όπου η νίκη πρόκριση της εθνικής ομάδας του Μεξικού με ένα 0 έτσι επίσης του Κορέας φέρνει την ομάδα στους 32 που 100.000 θεατές στο στάδιο Άκρον αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές του Χαβιέ Αγκύρια και μετά 40.000 φίλοι στους δρόμους ξεκίνησαν, πανηγύρισαν στους δρόμους του Μεξικού την πρόκριση της εθνικής ομάδας που είναι μια σημαντική στιγμή για αυτόν τον θαυμάσιο λαό της Λατινικής της Αμερικής γενικά που έχει φιλοδοξίες για να πάει ακόμα πιο ψηλά. Να θυμίσουμε ότι είναι η τρίτη φορά που το Μεξικό διοργανώνει τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Βέβαια τις δύο προηγούμενες ήταν το 70 και το 86 μόνο του είχε διοργανώσει τελική φάση. Τώρα είναι συνδιοργανωτής μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ο σοβαρός τραυματισμός του Ισμαήλ Κονέ από τον Μοντιμπό, του προκάλεσε ρήγμα στην κνήμη, σημαίνει ότι θα απουσιάσει για 4-5 μήνες ο Καναδός ποδοσφαιριστής. Ο Μοντιμπό βεβαίως το έχει ξανατραυματίσει, είναι, δεν ξέρω τι, είναι σκληροτράξης ποδοσφαιριστής και τραυματίσει παλαιότερα και τον Νεϊμάρ. Εντάξει, καλό είναι να αποφεύγονται αυτά, αλλά καμιά φορά ξέρεις,
0: ναι, ήταν λίγο
2: υπέρμετρος ενθουσιασμός. Ναι, όντως ήταν
0: σοκαριστικό όλο αυτό, να πούμε την
2: ακριβώς
0: αλήθεια.
2: Ναι. Ας ελπίσουμε να γίνει γρήγορα καλά ο Κονέ και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για να βοηθήσει και την ομάδα του. Εντάξει. Και βεβαίως θα του επιβληθούν οι κατάλληλες κυρώσεις στον Μοντιμπό. Ας πρέπει κάποιος να τον υιοθετήσει.
0: Ο οποίος αποβλήθηκε.
2: Ναι, εντάξει, αυτό το λιγότερο να δούμε τώρα.
0: Καλά, ναι.
2: Και θα είναι η ποινή που θα του επιβληθεί. Διότι αποβλήθηκε, εντάξει, ήταν αναμενόμενο.
0: Για το σημερινό μάτς, τι βλέπεις, Μάνο μου? Στις 10 να θυμίσω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία.
2: Κοίτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον προπονητή τον Ποσετίνο έχουν προοδεύσει. Θυμόμαστε και στο πρώτο τους παιχνίδι τα πήγανε καλά. Νομίζω ότι έχουν τα φώτα να προβληματίσουν τα καγκουρό. Και ο Ποτσετίνο είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. 4-1 το πρώτο παιχνίδι που πέτυχαν. Νομίζω ότι εύκολα, δύσκολα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τη νίκη. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Ποδόσφαιρο είναι βέβαια. Εντάξει. Από πλευράς εμπειρίας σίγουρα η Αυστραλία έχει περισσότερες, αλλά αυτή η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ δυνατή. Και ο Ποτσετίνο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Άλλωστε ήταν ένας από αυτούς που το όνομά του έπαιξε και για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, που σήμερα ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση 220 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπάγερ Μονάχου για να πάρει τον Μάικλ Ολίσε, ήθελε τον Μωρίνιο και όπως και τον πήρε και υπέγραψε 3 συμβόλαιο. Και βεβαίως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκινήσει και κάνει εντυπωσιακό μπάσιμο στις μεταγραφές. Να θυμίσουμε, έχει πάρει τον Ολλανδό Ντούμφρις που πλήρωσε 20 εκατομμύρια ευρώ, εξαγόρασε τη ρήτρα του από την πρωταλήτρια Ίντερ. Έχει πάρει με 55 εκατομμύρια τον 27χρονο διεθνή Ισπανό αριστερό back half της Τσέλσι, τον Μάρκ Κουκουρέγια. Βέβαια Κουκουρέγια εδώ δείχνει ότι, όπως έχουμε ξαναπεί, καλό είναι να τρως μεγάλες μπουκές, αλλά να προσέχεις τι λες. Γιατί είχε πει ότι εγώ και καραφλός να ήμουν, δεν θα πήγαινα στη Ρεάλ. Έλα όμως, τα έφερε έτσι η ζωή που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μεγάλη μπουκιά φάει. Έτσι δεν λένε.
2: Μεγάλη κουβέντα
0: μη λες.
2: Βέβαια. Τώρα τι να πω. Κάνουν πλάκα οι αντίπαλοι.
0: Βέβαια. Πολλά εκατομμύρια πάντως από ό,τι φαίνεται η Ρεάλ.
2: Ναι. Βέβαια. Κοίτα, η Ρεάλ εντάξει, συνηθισμένη σε αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το νέο γήπεδο, έτσι. Θέλει τώρα να πρωταγωνιστήσει πάνω απ' όλα στο Champions League, εκεί που είναι η βασίλισσα της Ευρώπης με τις 15 κατακτήσεις. Επίσης πήρε τον Κονατέ που έληξε το συμβολό του με Liverpool, δεν τα βρήκε με τους κόκκινους, οπότε τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30 στην ομάδα της Real Madrid. Και περιμένω να ότι θα γίνει τον Ολίσσα τώρα, έτσι, γιατί είχε χτυπήσει και την πόρτα της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες, αλλά ο Χούλιαν Άλβαρες τουλάχιστον ο ίδιος έχει συμφωνήσει προφορικά με την Μπαρσελόνα, τον προπονητή στον Φλικ, τον πρόεδρο της στον Λαπόρτα. Το θέμα είναι τώρα να τα βρουν και οι διοικήσεις των δύο ομάδων, της Αθλέτικο και της πρωταθλήτριας Ισπανίας Μπαρσελόνα. Θα δούμε. Τώρα...
0: Τριετέ συμβόλαιο είδα τον Αλέγκρι να θα υπογράψει.
2: Ο Αλέγκρι είναι νέος προπονητής της Νάπολη, ακριβώς. Ήδη εδώ και ένα μήνα ο Αντώνιο Κόντι είχε πει ότι παρατείται, φεύγει, δεν θέλει και αποζημίωση. Πολλοί πίστευαν ότι ο Κόντι μπορεί να πάει στην Ιταλία. Τελικά τα λεφτά που παίρνει ο Κόντι, όσο και αν προσπαθεί να μειώσει τις αποδοχές του, δεν μπορεί να τα καλύψει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας. Έτσι λοιπόν στις 22 του μηνός που θα γίνουν εκλογές και όλα δείχνουν ότι θα εκλεγεί ο Τζιοβάνι Μαλαγκό.
0: Ναι, γιατί έφυγε όμως ρε φίλε?
2: Ποιος?
0: Ο προπονητής της Νάπολη.
2: Μπορεί να έχει συμφωνήσει με κάπου άλλο, μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί
0: κάπου. Ναι, θέλω να πω, δεν έχει βγει κάτι, ναι, δεν έχει βγει
2: κάτι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Κοίτα, ο κόσμος ο περισσότερος και στη γείτονα χώρα την Ιταλία πίστευαν ότι θα πάει στην ίδια ομάδα. Όμως τα λεφτά που έπαιρνε στην Νάπολη, όσο και αν προσπάθησε να κάνει, να τα μειώσει, μπας περιπτώσει, δεν μπορεί να τα καλύψει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας, καθότι για τρίτη συνεχόμενη φορά η εθνική ομάδα έχει αποκλειστεί, φύγαν αρκετοί χορηγοί. Άρα το μάξιμο που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα πάει ο Ρομπέρτο Μαντσίνη που έφυγε από την Αλ-Σαντ. Δεν αποκλείεται στην Αλ-Σαντ να πάει του Κατάρ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είδαμε σήμερα και μεγάλη ανατροπή έτσι εκεί που πίστευαν όλοι.
0: Ήθελα, μπράβο, ο φίλος ο Ανδρέας ήθελε να θέλει τη γνώμη σου για τον φαινομενικά
2: Ναι, περιμένουμε να δούμε τον Λύση τώρα τον Ιταλό, ο οποίος τα τελευταία 15 χρόνια δουλεύει στην Ισπανία, στην Οσασούνα. Περισσότερα θα δούμε στην πράξη τώρα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Ρασβάν Λουτσέσκου όταν πήγε στον ΠΑΟΚ δεν ήταν κάποιο μεγάλο όνομα.
0: Όχι,
2: ο πατέρας του ήταν το μεγάλο όνομα. Στον ΠΑΟΚ έγινε ό,τι έγινε. Άρα πρέπει να περιμένουμε και τον Λύση να δούμε πώς θα εργαστεί, τι κινήσεις θα κάνει και μετά να τον κρίνουμε.
0: Ναι, είχε κάνει και το αγροτικό του στην Ξάνθη, αν θυμάσαι, ο Λουτσέσκου.
2: Ναι, βεβαίως. Σωστό, σωστό και αυτό που λες. Αλλά στον ΠΑΟΚ έγινε
0: καλά, ναι, το όνομα το έκανε στον ΠΑΟΚ. Δεν το
2: σημαίνει. Έτσι, έτσι, έτσι. Οπότε είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε το Λύση. Έτσι, να δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο Μάτος με το Βιερίνια, γιατί αυτοί οι δύο από ό,τι ξέρω έκαναν τις διαπραγματεύσεις μαζί του. Ο Μάτος, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν εγκατέλειψε την ενόγω δράση ως θαυμάσιος δεξιός οπισθοφυλακάς, έγινε διευθυντής στην Κρουζέιρο. Και από εκεί ορίμασε παραγωγικά. Και έτσι τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι να πεις ότι με το που σταμάτησε τον ποδόσφαιρο τον πήραν απευθείας. Όχι, μην νομίζει κανένας έτσι. Ο άνθρωπος δούλεψε εκεί, έμαθε πως είναι το ποδόσφαιρο εκτός του αγωνιστικού χώρου. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ακριβώς. Και γι' αυτό τον διάλεξαν τώρα και τον πήραν στη Θεσσαλονίκη και στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
0: Να πούμε και ότι ο Λαζάρ Αμανί, που έπαιζε φέτος στην Κηφισιά, πουλήθηκε στην Σερκ Μπρίζ, φίλε, στο Βέλγιο.
2: Σερκ Μπρίζ στο Βέλγιο και είχε παίξει κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, προπονητής και πάει ο Λάκης ο Πετρόπουλος, ο συγχωρεμένος, και νομίζω στη Σερκ Μπρίζ είχε πάει και ο Γιώργος Σιδέρης, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είναι η δεύτερη ομάδα του Βελγίου, η μεγάλη δυνατή είναι η Κλαμπ Μπρούγκε που παίζει ο Χρήστος ο Τζόλης, ο οποίος ξέρουμε όλοι ότι τον φλερτάρει έντονα μάλιστα η Arsenal. Τώρα αν θα πάει, αν θα τα βρουν οι δικοί στον ομάδων, αν θα δεχθεί ο ίδιος, εντάξει, αυτό θα φανεί στην πορεία. Γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή, έτσι, επισήμως οι μεταγραφές ξεκινάνε 1η Ιουλίου, τελειώνουν 31 Αυγούστου. Οπότε... Συγγνώμη, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Θέλει τη γνώμη σου και ένας φίλος, και καλό είναι να βάζουμε και τους φίλους μας έτσι στην κουβέντα, για τον Ινιάκη Πένια, τον τερματοφύλακα.
2: Ινιάκη Πένια, τερματοφύλακα της Μπαρσελόνα, έτσι, έχει εμπειρία, ωραία. Τώρα ανοίγεται μια άλλη καινούρια πόρτα, εντελώς διαφορετική, αυτή του Παναθηναϊκού, έτσι, από τον ίδιο εξαρτάται, το κατά πόσο θα καταφέρει να δείξει ότι και στην Μπαρσελόνα θα πρέπει να του δώσουν μεγαλύτερη προσοχή.
0: Ναι,
2: τροματοφύλακες. Τροματοφύλακες δεν πρέπει να ξεχνάμε, οριμάζουν σε εισαγωγικά από τα 30 και μετά. Οπότε ο Ινάκη Πένια που είναι νέος, έχει πολύ δρόμο μπροστά του, έχει μια ευκαιρία τώρα με τον Παναθηναϊκό και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, έτσι, το Conference League, να δείξει τι μετράει και γιατί αύριο να μην πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Θέλοντας να πει κύριε,
0: αφού θα παίζει ας πούμε στον Παναθηναϊκό. Ναι, σωστό, σωστό.
2: Εννοείται ότι θα κερδίσει θέση βασικού. Αν δεν κερδίσει θέση βασικού και είναι αναπληρωματικός, Εντάξει, τότε.
0: Δεν κάνεις τίποτα.
2: Τι να λέμε, βέβαια.
0: Για τη γνώμη σου για τον Ντεφράι, ρωτάει ο φίλος.
2: Ο Ντεφράι, εντάξει, ο Ντεφράι, ο 34χρονο στόπερ της Ίντερ, είναι ένας πολύπειρος ποδοσφαιριστής, έτσι. Εντάξει, Ίντερ και ο Κίβου προφανώς την κάνανε μειωμένη προσφορά.

0: καλύπτει τις αδυναμίες των συμπαικτών του και γενικά της ομάδας και να προωθεί και, και την μπάλα όταν του δίνει ευκαιρία, έτσι.
1: Ναι, άντε να σε ρωτήσω και εγώ τώρα, όχι ναι. Ακροατής, για τον, τη γνώμη για τον Φαν Τρόκελεν, δηλαδή αν έρθει στον Παναθηναϊκό θα κάνουν Ολλανδικό δίδυμο, δηλαδή, αν σε περίπτωση που έρθει.
0: Ο Φαν Τρόκελεν λες τώρα.
1: Ο Φαν Τρόκελεν, ο που παίζει στην Τουρκία.
0: Α, τον Τρόκελεν, ναι, γιατί εγώ Φαν Τρόκελεν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, ναι, τον Τρόκελεν, εντάξει. Κοίτα να δεις, θα είναι πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Μίλαν στηρίχθηκε την Πολυσκόνη στους τρεις Ολλανδούς, άρα είναι σημαντικό να έχεις δύο ποδοσφαιριστές στην άμυνα που ξέρει ο ένας τον άλλο και συνεννοούνται στη γλώσσα τους.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και βεβαίως ο Φράι θα καλύπτει και θα βοηθάει τον Τρόκελεν. Μεγάλο. Εντάξει, είναι πολύ καλό αυτό.
1: Και έτσι θα μάθει και ο Κάτρης περισσότερα, θα πω εγώ.
0: Σωστό, σωστό. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, μάνο μου να...
0: Έτσι, όλοι βελτιώνονται δίπλα σε σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Έτσι.
0: Αν ένας ποδοσφαιριστής είναι έξυπνος, γιατί εδώ μετράει το μυαλό, έτσι, δεν σημαίνει
1: πάνω
0: να τρέχεις μόνο.
1: Έτσι.
0: Πάνω απ' όλα, αν είσαι έξυπνος, μαθαίνεις, βελτιώνεσαι και πας παραπάνω.
1: Και θα σου θυμίσω ότι ο Χέντριξεν δεν ήταν ο πιο ταχύς ποδοσφαιριστής. Έπαιζε με το μυαλό, το θυμάσαι.
0: Το μυαλό, βεβαίως.
1: Τεράστιο μυαλό.
0: Ναι, Χέντριξεν, ο λίμπερο.
1: Έτσι, τεράστιο βεβαίως, μυαλό.
0: Που δεν ήταν και ψηλός, έτσι, για κεντρικός αμυντικός. Αλλά δούλευε το μυαλό αυτό.
1: Δούλευε, μπράβο. Δούλευε πολύ το μυαλό. Μάνο μου, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Φίλε, σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα.
0: Καλή συνέχεια και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα διεθνή, αλλά όχι μόνο για τα διεθνή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με Λακικό Νησιώτη.

0: Πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Γεια σου, Λάκη, τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ, φιλέ, πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Ενώ Σαββατοκύριακου, τι άλλο καλύτερο.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λένε.
2: Έτσι, και με Μουντιάλ. Τι άλλο θέλουμε.
0: Και με Μουντιάλ. Σήμερα βέβαια,
2: βέβαια.
0: Στις 10 να θυμίσω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία.
2: Ναι. Ναι, για να δούμε σήμερα τι αποτελέσματα θα έχουμε.
0: Ο Πινέδα.
2: Η Αυστραλία παίζει μετά τα μεσάνυχτα, δεν θα τη δούμε πάλι. Μάλλον.
0: Εντάξει, να κοιμηθούμε και λίγο, ναι. Ρε φίλε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Πινέδα, καλά πάει η ομάδα του, έτσι, δεν έχει
2: ναι, πολύ καλά, προκρίθηκε. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι θα αργήσει να γυρίσει στην ΑΕΚ και στην προετοιμασία της, αλλά το περιμέναμε. Νομίζω ήταν αναμενόμενο. Μπήκε να παίξει και χθες 20 λεπτά. Το αξίζει και με το παραπάνω. MVP της Super League και είναι δοσμένος 100% στην εθνική του ομάδα. Από εκεί και ύστερα, σήμερα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι του Τροπαίου.
0: Χαμός,
2: το οποίο ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει μεγάλη σημασία. Ήταν στην Τρίπολη το πρωί. Τώρα το απόγευμα στην Καλαμάτα, σε μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 8 στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και στις 9 θα είναι κεντρικός ομιλητής, σαν να λέμε για προεκλογική εκστρατεία. ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Μπας και ετοιμάζει τίποτα πολιτικό.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα πει σήμερα, γιατί πιστεύω θα πει πολλά και διάφορα. Είναι η γενέτειρά του, είναι ιδιαίτερα ένθερμο το κλίμα της υποδοχής, έχει κάνει διάφορες επισκέψεις σε τοπικούς φορείς εκεί. Είναι έτσι κι αλλιώς πληθωρική.
0: Και πάντα ξέρεις, ναι, φίλε, έχει ενδιαφέρον όταν μιλάει, ναι. Γιατί είδες και στην απονομή, ας πούμε στη γιορτή της ΑΕΚ, μίλησε για τόσα θέματα, έτσι.
2: Είπε πολλά πράγματα και σήμερα πιστεύω θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία.

0: να την παρακολουθήσουμε. Ελπίζω να χαρούν και οι φίλοι της ΑΕΚ όσοι θα παραβρεθούν εκεί. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Να ταξιδεύει δηλαδή το τρόπαιο του πρωταθλήματος ανά την Ελλάδα. Και κάτι διαφορετικό που μέσα στο καλοκαίρι νομίζω είναι και ευπρόσδεκτο.
1: Και είναι πολύ όμορφο, ρε φίλε, γιατί είδα πολλές φωτογραφίες. Έχω και φίλους εκεί στην Καλαμάτα που μου έστειλαν παιδάκια, οικογένειες που πήγαν να φωτογραφηθούν.
0: Ακριβώς. Και πρέπει όλοι να το δούνε, σαν ένα κομμάτι της ομάδας του καθενός που αγαπάει. Του χρόνου μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Μα έτσι είναι.
0: Γιατί ήδη βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις από κάποιες περιοχές ότι δεν το θέλουμε, δεν κάνουμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, για ποιο λόγο.
1: Γιατί να δηλητηριάσεις αυτό το πράγμα, ναι. Έτσι. Είναι κάτι όμορφο αυτό.
0: Τοξικότητα χωρίς λογοκαιρία.
1: Και να σου πω κάτι, πέρυσι κάναμε αυτές τις κουβέντες με τον Κώστα τον Σαμοθράκη, γιατί το ίδιο έχει κάνει ο Ολυμπιακός και μπράβο, έχει δώσει χαρά σε τόσο κόσμο στην επαρχία που δεν μπορεί να έρχεται στην Αθήνα να βλέπει την ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει λόγος τώρα να γίνεται έτσι.
0: Ειδικά τα μικρά παιδιά τρελαίνονται από τη χαρά τους. Δηλαδή γιατί να το κόψει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Χαρά. Ο αθλητισμός είναι χαρά. Δεν είναι πόλεμος.
0: Έτσι ακριβώς. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει?
0: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, εντάξει, τα υπόλοιπα θέματα είναι στάσιμα. Δεν περιμέναμε έτσι κι αλλιώς σήμερα Παρασκευή κάποια άλλη ιδιαίτερη εξέλιξη. Οπωσδήποτε όμως, η δουλειά, είπαμε, γίνεται κάτω από τα ραντάρ. Προχωράνε τα πράγματα. Για το θέμα της ανανέωσης, ας πούμε, του Πίλιου, του Γιώβιτς. Και σίγουρα για τις μεταγραφές του Χαφ και του Στόπερ που περιμένουμε. Το γεγονός ότι είπαμε και χθες ο Κατσίνοβιτς προπονείται τα δικά μόνος του στα Σπάτα αφορά την διάθεση ετοιμότητας από τον ίδιο για να είναι 100% έτοιμος στην έναρξη της προετοιμασίας και δείχνει πόσο σοβαρά παίρνει το ρόλο του. Γι' αυτό και έκανε τα χειρουργία που χρειαζόταν, ήταν δύο τα χειρουργία μάλιστα, σε νεκρό διάστημα για να μην επιβαρυνθεί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Είναι και ο Λιούμπισιτς που, όπως είπαμε, δουλεύει και αυτός μόνος του προσπαθώντας το καλύτερο δυνατό είτε για μεταγραφή είτε για να ξανακερδίσει μια θέση και την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Και από εκεί και ύστερα ηρεμία, θα έλεγα. Μια ηρεμία που την οποία την τονίσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε χτες μόνο κάπως ταράχτε ένα πράγματα, θα λέγαμε, με την συνέντευξη τύπου που αναφερθήκαμε του κ. Αλεξίου και τις αντεκκλήσεις οι οποίες δημιούργησε.
1: Ηρέμησαν τα πράγματα.
0: Κοίτα, θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες και μια γενική συνέντευξη ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Είναι μπλεγμένη η υπόθεση, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι χωρίς τον Αλεξίου δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν και οι αντίθετοι που λένε ο Αλεξίου τα έχει κάνει μαντάρα, να το πούμε έτσι απλά. Είναι μια περίεργη, θα έλεγα, πρέπει να ξεκαθαρίσει το χαρακτήρα της η ερασιτεχνική. Κατά πόσο είναι ερασιτεχνική κατά τα αρχή. Γιατί βλέπουμε υπάρχουν σωματεία, τμήματα τα οποία λειτουργούν επαγγελματικά, όπως είναι το handball, όπως είναι το volley, με αμοιβές, με ξένους παίχτες που πρέπει να τους βρει σπίτια, έχουν έξοδα. Αυτά παρουσίασε ο κ. Αλεξίου, τα οποία δεν αμφισβητεί κανένας, έτσι. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα λειτουργικό κόστος το οποίο πρέπει να καλυφθεί για να μπορέσουν να τρέχουν αυτά τα τμήματα.
1: Καλά, έτσι δουλεύουν και άλλες ομάδες, και ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα τμήματα και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο
0: αυτό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή κάπου έχουμε μπερδέψει το χαρακτήρα του ερασιτεχνικού με το επαγγελματικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό και η κάθε ομάδα να δει πώς θέλει να τα συντηρήσει αυτά τα τμήματα. Έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο που πάει πολύ καλά η ΑΕΚ, αλλά παίζει, ας πούμε, στους Αγίους Αναργύρους. Πρέπει να βρεθεί, το έφυξε για αυτό το θέμα ο κ. Αλεξίου, ένας τρόπος να προπονείται τουλάχιστον σας πάντα. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία η ερασιτεχνική δεν έχει και δικό της σπίτι, να το πούμε έτσι, για να στεγάσει τα τμήματα. Φιλοξενείται δεξιά και αριστερά. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και σε επίπεδο εσόδων και σε επίπεδο κόστους, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί ξαναλέω, ο κόσμος της ΑΕΚ αυτό το 50 ευρώ καπέλο στο εισιτήριο διαρκείας το φέρει λίγο βαρέως, ας πούμε, και δυσκολεύεται, και καλό είναι να βλέπει ότι πιάνει τόπο.
1: Το κάθε έμβλημα της ομάδας, κάθε ομάδα για μένα είναι μία. Δηλαδή η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Και έχει πολλά τμήματα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω ότι π.χ. είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός ή μπασκετικός ΑΕΚτζής. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να κάτσουν όλοι να βρουν μια λύση. Γιατί, όπως είπες, και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι. Πώς να σου πω, είναι η μάνα.
0: Τροφοδοτεί τα πάντα.
1: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάει πίσω αυτό. Δηλαδή, θα βρεθεί τρόπος. και για το που θα στεγαστούν, το τι βοήθεια θα υπάρχει, το οικονομικό.
0: Ακριβώς.
1: Όμορφα και ωραία, γιατί όταν υπάρχουν αντεγκλήσεις και ο ένας θα δεχωνεύει τον άλλον και όλα αυτά δεν βγαίνει σε καλό.
0: Το θέμα, Σάκη, συγγνώμη διακόπτω, είναι στη συμφωνία που γίνεται. Δηλαδή, όταν είσαι ερασιτέχνης και έρχεται και σου λέει η ομάδα σου, είσαι ερασιτέχνης, δεν μπορείς να αμείβεσαι γιατί δεν έχει δυνατότητα η ομάδα, το τίποτε, είναι η φιλοσοφία, πες ό,τι θέλεις. Θα σου καλύπτω, ας πούμε, τα εμπορικά σου. Έτσι, θα σου καλύπτω την τροφή σου, κάτι συμβολικό. Δεν θα έχει κανένας πρόβλημα αν γίνει από την αρχή τέτοιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Όταν όμως βλέπουμε τον Γιάννη τον Αρβανίτη, για παράδειγμα, τον πρώην προπονητή της ομάδας handball και με την εθνική ομάδα, έτσι, και ένα ιδιαίτερα ήσυχο άτομο να βγαίνει να κάνει αναρτήσεις ότι του χρωστάει η ομάδα τετραψήφια νούμερα και κατηγορεί τον κύριο Αλεξίου γι' αυτό, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Δηλαδή, όταν θέλει να δώσει μισθούς, πρέπει να είσαι συνεπής. Αλλιώς πες, δεν μπορώ να δώσω μισθούς. Είμαστε καθαρά ένα τεχνικό σωματείο και στην
1: εθνική. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Και από εκεί και ύστερα, όσοι μπορούν να συνεισφέρουν, γιατί έτσι γινόταν. Να πάνε να πληρώσουν ένα κουπόνι, όπως γινόταν και παλιότερα, να βάλουν ένα κουμπαρά, δεν ξέρω τι, να δουν αν μπορούν να μαζέψουν αυτά τα έσοδα. Δεν μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει στην ερασιτεχνική ή στο οποιοδήποτε τμήμα, επειδή θέλει να πάει να δει, ας πούμε, έναν αγώνα ποδοσφαίρου, θέλει να, και να παίρνει και από πάνω το καπέλο στο καπέλο.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε από Δευτέρα. Να είσαι καλά.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, Λάκης Κονιτσιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Τερβέτεν Σπορτς. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αγγελική, που είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβαν Μάρτιν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε συνάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό Στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιαν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός θανατοφύλακας της Μπαρτσελόνα 9 και 5, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λέση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομάς Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσαν στην Augsburg και Ασπρόμαυρη και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δισογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση για την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για τον νέο σεφ. Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Στάρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φινλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νίλ Κίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Τρεβέτεν Sports. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Με δύο τρόπους επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λοιπόν, γεια σου, Τριαντάφυλλε. Θα πάμε τώρα στον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Πώς είστε?
0: Καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λένε.
1: Τι τα λένε αυτά?
0: Μερικοί, όχι εγώ. Μερικοί εδώ.
1: Εντάξει.
0: Σαββατοκύριακο εν όψη, λοιπόν. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω? Γιατί κάπου διάβασα ότι υπάρχουν σκέψεις να γίνει η Ευρωλίγκα του χρόνου με μείον μία ομάδα. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει κάτι τα ραντάρ σου σε αυτό το θέμα.
1: Γιατί δεν γράφουν ότι μπορεί να γίνει και ένα παιχνίδι στον Άρη?
0: Τι να γίνει?
1: Ένα παιχνίδι στον Άρη.
0: Όχι στον ΠΑΟΚ.
1: Στον Άρη, στον Πανίδη, πάνω.
0: Α, όχι στον ΠΑΟΚ.
1: Πανίδη, πάνω, δηλαδή. Θα ήταν η Ευρωλίγκα μία ομάδα λιγότερη, γιατί δεν υπάρχει ομάδα να πάει.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί.
1: Εντάξει, να μιλάμε λίγο σοβαρά. Σούπα και εγώ, λοιπόν.
0: Ναι, επειδή είναι η θέση ανοιχτή, επειδή θα δούμε, λέει, τι θα γίνει με τη Μονακό.
1: Μονακό δεν θα πάει, τελείως αυτό. Πάει. Μπεσίκτας φαβορί για να παίξει την Ορτέγκα. Τι, δηλαδή, τι, δεν υπάρχουν ομάδες να πάνε? Ερίζουν από κάτω, περιμένουν όλοι.
0: Τότε γιατί το
1: βγάζουν? Γιατί το γράφουν, ο καθένας που θέλει γράφει. Σούπα, για μην βάλετε, γιατί δεν βγαίνει να πει ότι έχω πληροφορία ότι ο Έλλον Μάσκ ετοιμάζει την κίνηση ΜΑΤ. Αν γίνει παιχνίδι μπάσκετ στον Άρη.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ εύκολο είναι να λες ό,τι να είναι, για να πάρεις κλικ, έτσι. Αλλά μέχρι τώρα, ρε φίλε, δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, δεν
0: πάει. Α, τι θυμήθηκα τώρα, έτσι, γιατί πάντα κάνουμε ωραίες κουβέντες. Πριν χρόνια, κάπου το 6, το 7, σε μια τηλεοπτική εκπομπή τέλος πάντων που έκανα τότε, υπήρχε κάποιος, ονόματα δεν λέω, που για να τραβήξει κόσμο τι έλεγε. Τέτοια εποχή, μάλλον από τον Απρίλιο-Μάη. Έχω πληροφορίες από Σεπτέμβριο για την τάδε ομάδα. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Το τι παίκτες θα έρθουν, προπονητές, θα σας λέω στο καλοκαίρι, σιγά-σιγά. Έκανε εκπομπές, ξέρω εγώ. Πληροφορίες μου είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Από Σεπτέμβριο ετοιμαστείτε. Θα γίνει μεγάλος χαμός.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή.
0: Και τώρα δεν υπάρχει πουθενά ο άνθρωπος αυτό. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Τη στιγμή, δυστυχώς, εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν διαφημίσεις, να πηγαίνουν με βάση την αξιολόγηση του καθενός. Η οποία θα προκύπτει δεν ξέρω πώς, γιατί δεν γίνεται πλέον, δηλαδή να βγαίνεις να προκαλείς, να μιλάς τοξικά, να προκαλείς για να κάνεις κλικ και να πάρεις μετά χορηγίες, διαφημίσεις κτλ. Από τα κλικ που έχεις κάνει. Αυτό το πράγμα λέγεται κατάδια. Δεν είναι, είναι παραπληροφόρηση, είναι
0: Και όμως αυτό γίνεται παραδημοσιογραφία.
1: Αυτό γίνεται παραδημοσιογραφία. Εμείς λοιπόν που είμαστε σοβαροί και έχουμε μπλοκάρει τους χιλιάδες κόσμου γιατί δεν έχει μάθει να φέρει και δεν έχει πάει να διαβάζει. Δεν έχουμε τα κλικ αυτά. Βέβαια έχουμε μια αξιοπιστία τεράστια. Εντάξει, η αξιοπιστία είναι μια σφαίρα λεφτά, έτσι, γι' αυτό γίνεσαι κομπίστας. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα τώρα. Αυτή είναι η σύγχρονη εποχή. Εμάς πριν τόσο όποιος θέλει μπαίνει, έχω ανεβάσει και ένα άρθρο για τον Παναθηναϊκό στο site του γράφω το στοίχημα.gr μπασκετικά γράφω εκεί. Και βεβαίως και το podcast μου στο γκουρού του μπάσκετ στο Spotify όπως και το TikTok μου. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε για Μπράντοβιτς. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα αυτές τις μέρες.
1: Πάμε τα τωρινά. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Θετικά για τον Παναθηναϊκό, τα έχουμε πει από πολύ νωρίς. Ο Μπράντοβιτς είναι στην Αθήνα. Περιμένετε μέχρι την Κυριακή Δευτέρα να υπάρξει, πιστεύω, η διαρροή ότι όλα είναι οκ. Και μετά να υποχρεωθούν τα συμβόλαια. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Το ποσό θα πάει δεν έχει σημασία. Λένε άλλοι για 2 εκατομμύρια το χρόνο, άλλοι για 3 με το πακέτο μαζί με τα πριμ και το team το υπόλοιπο κτλ. Αυτά είναι διαδικαστικά. Θα πάρει καλά λεφτά ο Μπράντοβιτς, εννοείται. Δεν είναι τα λεφτά το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο απόλυτος άρχοντας.
0: Α, εκεί είναι το πρόβλημα, φίλε. Αν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι στο
1: πρόβλημα. Πρόβλημα.
0: Το θέμα, μάλλον να το πούμε έτσι.
1: Ναι, δεν υπήρχε πρόβλημα με την έννοια ότι ο Γιαννακόπουλος επεμβαίνει. Γιατί ο Γιαννακόπουλος, ο μεγαλομέτοχος Γιαννακόπουλος, έτσι, μεγαλομέτοχος είναι πρόεδρος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επεμβαίνει στον προπονητή τι ποιον θα πάρει, τι θα κάνει. Καμία σχέση με παλιές εποχές που το είχαν αρκετοί πρόεδροι, μεγαλομέτρο κτλ. Καμία σχέση. Ο Άταμαν είχε πλήρη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Το μόνο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο μεγαλομέτρος του Παναθηναϊκού, εντάξει, είναι αρκετά ομιλητικός στα social media, αρκετά ομιλητικός με τη διαιτησία. είχε ακολουθήσει ο Άταμαν μαζί με τον Άρ και είναι ένα.
0: Ναι, πιστεύω με τον Μπράντοβιτς αυτό δεν θα συνεχιστεί, φαντάζομαι δηλαδή, γιατί δεν είναι έτσι ο Μπράντοβιτς.
1: Έχει τεθεί νομίζω στο τραπέζι ότι πρέπει να σταματήσουμε να αλλάξουμε φιλοσοφία στον αυτό το κομμάτι αυτό και να είναι παντού μπροστινά, να βγαίνει να μιλάει μόνο ο Μπράντοβιτς για τα πάντα και να είναι αυτός για όλα. Σπαγωνιστικό, παραλαμβάνω, ο Γιαννακόπουλος ποτέ δεν ασχολήθηκε και με τον Άταμαν στο τι. Ούτε καν πάρε αυτόν, ποτρήν αυτόν που έχει το δικαίωμα να σου δώσει. Δεν είναι κακό να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, αν είσαι πρόεδρος και βάζει τα λεφτά σου, μπορεί να μιλήσει με τον προπονητή, να πει πρώτον αυτόν. Ο προπονητής αποφασίζει βέβαια, έτσι εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το λέω και αυτό γιατί κάποιοι παρεξηγούνται και όλα σου πούμε και λένε γιατί να πει ο πρόεδρος. Γιατί άμα πρόεδρος ξέρει, πάρε δεν μπορεί να πει, δεν το καταλαβαίνω.
0: Φίλε, μια ωραία ερώτηση από το φίλο μας τον Κώστα εδώ. Λέει καλησπέρα και στους δύο. Ο Τολιόπουλος, ο Ρογκαβόπουλος, πιστεύεις, Σωτήρη, ότι θα έχουν πιο πολύ χρόνο με τον Μπράντοβιτς, γιατί δεν είχαν ενεργό ρόλο και ιδιαίτερο Τολιόπουλος φέτος στον Παναθηναϊκό?
1: Δεν το ξέρω, θα πάω και εκεί. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει τομή σε όλα, χρυσή. Ο Μπράντοβιτς, εδώ να πούμε ότι υπήρχε μια διαρροή ότι μη φύγει ο Ετούδης και δεχτεί πρόταση ηγεμονική από τη Χάβρο που τον ήθελε καβελιά τη Λαβή. Δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει κάτι στα δεδομένα. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς θα έχει βρει σε όλο τον Παναθηναϊκό και θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού με βοηθό τον Μπατίστ και ίσως γίνεται μια προσπάθεια να είναι sport manager ο Διαμαντίδης. Sport manager.
0: Ο Αλβέρτης θα είναι εκεί ή όχι?
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει, αλλά σε άλλους ρόλους.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Τον Μπατίστ το θέλει για συνεργάτη του άμεσο.
0: Βλέπεις και σε ρελί, στο team ή όχι?
1: Θα το δούμε αυτό. Δεν υφίσταται πάντως, επειδή το έψαξα, έχει βγει ένα σενάριο σε ρέλι στο Μαρούς, στο Παθεδόρου βοηθός. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Μπράντοβιτς, εφόσον έρθει, που είπαμε για μένα είναι τελειωμένο το ζήτημα, πάμε να δούμε την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή κορμό, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, αρκετά ερωτηματικά. Καταρχήν να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ δεδομένο περίπου 10 παιχτών. Στην περιφέρεια Ραμίνος Λούκας θα το συζητάμε για 7-10 λεπτά, όχι παραπάνω γιατί μεγάλωσε. Ο Τολιόπουλος, τον οποίο το θέλει ο Άρης, του δίνει και 800 χιλιάρικα και ηγεμονικό ρόλο. Αλλά λογικά για τους Έλληνες παίκτες που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός θα μείνει ο Τολιόπουλος και πιστεύω θα βρει κάποιο χρόνο με τον Μπράντοβιτς σε το ταιριάζει. Ο Μπράντοβιτς θα πάει σε μια φιλοσοφία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες μου, που θα είναι μίξη νέου μπάσκετ, παλιού μπάσκετ. Δηλαδή ούτε το νέο μπάσκετ όλο Αμερικάνικο που απέτυχε στην Παρτίζαν, ούτε το παλιό κλασικό μόνο άμυνα, μόνο ρόλι κτλ. Που είναι λίγο αναχρονιστικό για το σύγχρονο δεδομένο. Θα πάει σε μια μίξη που λέμε ότι έχει κάνει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, αλλά θέλει και παίκτες που θα έχουν ρόλους και θέλει και παίκτες οι οποίοι να έχουν την πρωτοβουλία. Για παράδειγμα όμως ο Παναθηναϊκός τι θα αλλάξει με τον Μπράντοβιτς, για παράδειγμα σας πω ένα πράγμα, ότι όταν θα έχεις τον Όσμα και το Χέρι Ντέβις στο παρκέ θα επιδιώξεις να παίξεις με μισμάτς και να παίξεις με ποστάρισματα των παιχτών αυτών που παίρνουν και βολές όταν ποστάρουν και δημιουργούν μισμάτς και ισορροπίες υπέρ τους. Και όταν ποστάρουν, γιατί με τον Παναθηναϊκό και με τον Άταμαν ο Όσμαν έπαιζε μόνο στο ανοιχτό γήπεδο και ο Χέρις με τον Όσμα πέθανε μόνο από την περιφέρεια. Λες και δεν είναι ψηλοί. Ή δεν έχουν μισμάτς. Πώς θα πάνε και βολές έτσι. Λοιπόν, πάμε. Σλούκας Τολιόπουλος είπαμε. Καλαϊτζάκης για ρολίστας. Ο Ναν φυσικά μένει σε καλού του Μπράντοβιτς. Δηλαδή,
0: σωστό. Μιλάς
1: πολύ για τη διαιτησία, η ομάδα
0: ναι,
1: πάνω
0: και κοίτα την ομάδα, βέβαια.
1: Και κοίτα την ομάδα. Εκεί θέλει να προσθέσει έναν guard, ο οποίος θα είναι στη θέση του Σόρς και θα είναι scoring guard, δηλαδή με shoot και με score. Θέλει το Φραντζίσκο, μπορεί να μπει και στην εξίσωση και ο Λάρκιν να πει από την ΕΦΕΣ, αρκετά ονόματα θα μπουν εκεί στην εξίσωση. Και επίσης θέλει και ένα παίκτη για τη θέση του Γκρατ που θέλει εκεί τον Μπαντιό, ο οποίος είναι πιο σύγχρονος, πιο νέος, πιο αθλητικός και είναι και μια καινούρια κατάσταση. Αν δεν μπορέσει να κάνει αυτή την μεταγραφή, μπορεί και να μείνει ο Γκρατ, θα το δούμε. Τώρα στο 3 υπάρχουν Ρογκαβόπουλος, Όσμαν. Εδώ βέβαια ακούγονται διάφορα για τον Όσμαν, αλλά νομίζω δεν τίθεται θέμα τον Φέλιο Μπράντοβιτς. Στο 4-5 υπάρχουν Χέιλ Ντέιβις, Μίτογλου, Κουάντσο, Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός εκεί θέλει να προσθέσει οπωσδήποτε έναν σέντερ πρωτοκλασάτο, ο τον Βαλανσιούνας που θεωρώ ότι μπορεί να έρθει. Θα ανεβαίνει και με το 5. Αν έρθει ο Βαλανσιούνας δεν μπορεί να έρθει κι άλλος πρωτοκλασάτος παίκτης όπως ο Καμπακέλε που ακούστηκε και ο οποίος μένει και στο Ντουμπάι. Θα πάει ένα πιο μικρό όνομα αθλητικό, για τρίτο, για μικρό χρόνο, και θα κυνηγήσει και ένα παίκτη τύπου Μπόγκα ή Κι Μονέκε για το 3-4, χωρίς να καίγεται, γιατί είναι γεμάτος εκεί ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το πλάνο. Υπάρχει και το όνομα του Μπογδάνοβιτς, που οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Παναθηναϊκός του δίνει ακόμα και 15 εκατομμύρια για 3 χρόνια, τεράστιο νούμερο. Αλλά ο Μπογδάνοβιτς φαίνεται να έχει προτεραιότητα να μείνει στο NBA και με λιγότερα, για να κλείσει αυτό το πακέτο των 10 χρόνων που σου δίνει μετά το NBA. Και επειδή υπάρχει και το ενδιαφέρον, λένε, από τον Denver λόγω Τζόκιτς, μπορεί τελικά να πάει και τον πιέζει και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια ο Μπογδάνοβιτς χωράει και με τον Άρη, γιατί είναι ψηλό παιδί, είναι 98. Μπορεί να παίξουν στο 2-3 μαζί και να έχει δύο πλάγιους σουτέρ. Χωρίς, επαναλαμβάνω όμως, εφόσον μείνει και ο Όσμαν, να καίγεται ο Παναθηναϊκός αν θα έρθει ο Μπογδάνοβιτς. Γενικά ο Παναθηναϊκός με αυτές τις κινήσεις που περιγράφω γίνεται και αυτός υπερπλήρης και φτιάχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσθετ με έναν προπονητή μεγάλο που θα επιστρέψει μετά από 14 χρόνια για να κλείσει την καριέρα του με τίτλο στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε
0: και Ολυμπιακό, έτσι ένα-δύο λεπτάκια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, Σωτήρη.
1: Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό. Ο Άρης, να πούμε ότι με τον Σπανούλη περιμένει τον το Λιόπουλο, να δει θα γίνει εκεί κτλ. Υπάρχει δύσκολα πράγματα. Ολοκληρώνει σχεδιαστικά το ρόστερ. Υπήρχε και από το NBA, ότι από το NBA γύρω μια συνέντευξη, ότι θα ξεκινήσει ένα χρόνο. Τώρα λένε ότι τα έχουν έτοιμα. Τώρα θα τα βρούμε, λέει την Ευρωλίγκα. Βέβαια θα τα βρούμε, εμείς θα προχωρήσουμε. Αυτό το οποίο μην ασχολείται ακόμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε και τον Αλεξάνδρ που ήταν στην Τουρκ Τέλεκομ. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Λίγα εδώ δεν υπάρχει κάτι. Ο Ολυμπιακός στην ουσία περιμένει τον Άντι Πίτερς. Δεν έχει βγει κάποιο νέο. Νομίζω ότι ο Μπράντον εκεί κερδίζει έδαφος όσο περνά ο καιρός. Περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού την ανακοίνωση τυπική για τον Μπαρτζόκα. Περιμένουν τις επαφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσε για ανανέωση, επέκταση. Ο Ντόρσε έχει συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, αλλά να γίνει ανανέωση, αναπροσαρμογή και επέκταση για άλλα 3 χρόνια. Να δουν επίσης τι θα κάνει και με το 4 center που έχει. Εκεί περιμένει επίσης ο Ολυμπιακός το Φάλαν να πάρει το ελληνικό διαβατήριο με βάση τις εξετάσεις που έχει δώσει. Τότε θα το συζητήσουν ένα μήνα, αλλιώς θα φύγει. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν 4 center στον Ολυμπιακό και κανένας δεν παίζει και στο 4. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν βιάζει για τίποτα. Έχει λιμένα τα προβλήματά του αφού πήρε Μοντέρο και Μακιντάρ που μένει μόνο ανακοίνωση. Οπότε ηρεμία τώρα στους κόκκινους. Το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή εστιάζει για τον Παναθηναϊκό. Αυτά.
0: Μάλιστα. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα, Σωτήρη.
1: Λογία.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σε λίγο θα πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμαθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Εντάξει, καλύτερα λίγα εκεί.
0: Μπράβο. Πάντα. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, φίλε. Το ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Τώρα το καταλαβαίνουμε καλά.
0: Εντάξει, εγώ το έχω εμπεδώσει χρόνια πριν.
2: Πόσο περνάνε και τα χρόνια.
0: Έτσι. Και γιατί καταλαβαίνουμε πώς περνάνε τα χρόνια. Νεράκι που λένε.
2: Ναι, αλλά εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε καλά ότι και η υγεία.
0: Έτσι. Πολυτιμότερο αγαθό είναι το πολυτιμότερο.
2: Πρέπει να ρίχνουμε το βάρος μας. Γιατί τα έχουμε παρατήσει όλα για τις δουλειές και για τα άλλα περίεργα, τα γύρω-γύρω, τα διάφορα. Το περνάμε σε δεύτερη μοίρα που δεν είναι έτσι.
0: Που δεν είναι σωστό. Λοιπόν, εποχή μαφαίο για Ολυμπιακό. Τα διαρκείας χαμός. Από πού θες να ξεκινήσεις?
2: Από το ότι εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου, όπως μου είπε ο γιατρός. Δεν πρέπει να αγχώνεσαι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Για τίποτα. Οπότε δεν αγχώνομαι κι εγώ. Και ας αγχώνονται κάποιοι άλλοι και δυσανασχετούν γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμη κινηθεί, δεν έχει πάρει παίκτες κτλ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο σάκι. Δύσκολα ολοκληρώνονται μεταγραφές.
0: Εννοείται, ειδικά με το Μουντιάλ.
2: Αν εξαιρέσουμε του Μαφέου που πραγματικά ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό και το απέδειξε το παιδί. Το λέω αυτό γιατί το μήνυμα Μαρινάκη στους συνεργάτες και στο Μεντιλίμπα και σε όλους είναι στον Ολυμπιακό θα έρθει όποιος θέλει να έρθει. Όποιος δεν θέλει, δεν θέλουμε κι εμείς. Αναφέρομαι και στην περίπτωση του Μαρμόλ, ο οποίος μας πέδευε εδώ και ένα μήνα. Περιμέναμε να απαντήσει Τετάρτη, Πέμπτη, μέχρι χθες δηλαδή. Ξαφνικά από την Ισπανία μας είπαν ότι κλείνει στον Ολυμπιακό, έλεγαν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, και λίγο αργότερα την Ολλανδία έλεγαν ότι πάει στη Φέγερνορντ. Τέτοιες ιστορίες δεν αρέσουν τον Ολυμπιακό και δεν θέλει να εμπλέκεται και σε τέτοιες ιστορίες, παρά το γεγονός ότι είναι πραγματικά ένας σπουδαίος στόπερ που έχει κάνει τη διαφορά με τη Λας Πάλμας στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι ελεύθερος όμως και 24 χρονών, είναι δύο στοιχεία σάκι που δεν πρέπει να τα προσπεράσουμε. Γιατί τέτοιες παίκτες είναι περιζήτητοι. Να είσαι καλός δηλαδή σε μια καλή ηλικία 24 χρονών και να είσαι και ελεύθερος. Κέρδινε και ο Ολυμπιακός ένα πριν μεταγραφή 3 εκατομμύρια. Είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο που δεν είχε στην Ισπανία. Αλλά φαίνεται να το σκέφτεται και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Όχι, ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι θα. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάει μόνο στον Κάρμο, στην περίπτωση του Κάρμο. Γιατί θα πρέπει να μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ με τον Κάρμο για να δει τις διαθέσεις, για να κυκλοφορεί ότι είναι στα πλάνα του Ολυμπιακού επιστροφή Κάρμο, σημαίνει ότι κάποιες συζητήσεις έχουν γίνει, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό γιατί ξέρουμε ότι ο Κάρμο είναι ένα ιδιόρυθμο παιδί.
0: Ναι, ναι.
2: Το είδαμε με την παρουσία του τις δύο χρονιές. Στην πρώτη ήταν εξαιρετικός, στη δεύτερη προβληματικός, σαν να κάθισε να κάνει αγκαρία στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν το θέλουμε τίποτα. Αν πραγματικά θέλει να έρθει, έχει καλώς. Αλλιώς υπάρχουν και άλλες λύσεις, ο Ολυμπιακός ψάχνει. Ο Σμαϊλόβιτς της Άντερτσορ φαίνεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό. 3 εκατομμύρια περίπου δίνει στην νορβηγική ομάδα οι Ερυθρόλευκοι δίνουν για το Σουηδό Στόπερ, ο οποίος έχει κάνει δικές χρονιές, παίζει δεξί Στόπερ, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλο από τη στιγμή που ο Μπιανκόν έχει πάει στο Βέλγιο και μιλάει με την άντρα και φαίνεται όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
0: Ήδη ανέβασε ένα μήνυμα, τώρα το βλέπω φίλε, πριν από ένα λεπτό στα social τα δικά του, που λέει ευχαριστώ Ολυμπιακέ, ήρθα το Σεπτέμβρη του 23, από την πρώτη μέρα κιόλας ένιωσα σαν το σπίτι μου, με υποδεχθήκαμε τόση αγάπη και σεβασμό, τον αφορά αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο ήταν πραγματική τιμή. Θα είμαι ευγνώμων, θα έχει ξεχωριστεί θέση στην καρδιά μου, οπότε μάλλον, όχι μάλλον, από ό,τι φαίνεται, γεια σας Ολυμπιακό.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, άλλωστε ο Ολυμπιακός παίρνει τα χρήματα που θέλει, περίπου 3 εκατομμύρια και αυτό σαν ένα καλύτερο συμβόλαιο και βέβαια ήταν και η επιθυμία του παίκτη, έτσι δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν αρνητικός. Απλά ήταν επιθυμία του παίκτη να φύγει.
0: Εντάξει.
2: Μετά από 3 χρόνια, ό,τι είναι να έδωσε, το έδωσε.
0: Okay.
2: Είδε ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο στόπερ, το Ρέτσο και τον Πιρόλα και πάει να πάρει και άλλους δύο. Έχει και τον Κουτσίδη πέμπτο και σου λέει τι να κάνω τώρα εδώ, δεν έχω θέση, δεν θα έχω χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε πήρε την εγγύηση από ό,τι ξέρω από τους υπεύθυνους της Άντερλεχτ ότι θα είναι βασικός.
0: Και γι' αυτό θα
2: πήγε. Οπότε πήγε εκεί στα σίγουρα.
0: Να σε ρωτήσω, ο Μαφέο για πόσο έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό, ρωτάει.
2: Για 3 συν 1 χρόνια είναι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός κάτι επίσημο, αλλά η επιλογή δεν είναι 3 συν 1 χρόνια. Είναι 29 χρονών, είναι μια καλή περίπτωση, με εμπειρίες πολλές από την Πριμέρα Ντιβιζιόν. Ένας δεξιός μπακ ολοκληρωμένος. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα και άλλο μπακ. Εκεί εννοείται, έτσι. Άλλωστε έφυγε ο Κοστίνια, πήγε στην Brighton, δεν υπάρχει άλλος. Ο Ροντινέη υπολογίζεται, όπως λέει και ο προπονητής, σαν εξτρέμ. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο μπακ εκεί δεξιά.
0: Αποχαιρέτησε και ο, συγγνώμη σε διακόπτω, και ο τερματοφύλακας ο τρίτος, και ο Μπότης.
2: Ναι, ο Μπότης, ναι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο δεξί μπακ, θα πάρει και αριστερό μπακ, με την προϋπόθεση θα πρέπει να αποδεσμευτεί μια θέση από τον Ορτέγκα, το πιθανότερο, γιατί αυτός λέει ότι θα φέρει προτάσεις στο μανατζέρ του, για τον Μπρούνο δεν ακούγεται κάτι το ιδιαίτερο, και να σου πω για την αλήθεια, για με τη Λίμπα, ζούμε από αυτούς τους δύο προτιμάει να μείνει ο Μπρούνο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα δύο χαφ, τι θα γίνει με τον Στάνιτς, τον Σέρβο της Λιουντογκόρετς, είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον σε αυτόν τον παίκτη. Πλήρει πολλά από αυτά που θέλει ο προπονητής, γιατί θέση του 10 δηλαδή πίσω από το center four, ψηλά μαρκάρι, τρεξίματα καλά, assist, πολλά γκολ με τη Λιουντογκόρετς και στην Ευρώπη και στο Βουλγαρικό Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένας παίκτης που του κάνει, αλλά βέβαια υπάρχει μια οικονομική διαφορά με τη Λιουντογκόρετς. Γύρω στα 2 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός έδινε 7, η Λιντογκόρετ ζήταγε 10, τα έκανε 9. Γίνεται ένα παζάρι, μπες περιπτώσει, να δούμε πού θα καταλήξει. Αυτοί οι δύο, ο Σμαϊλόβιτς δηλαδή και ο Στάνιτς, αλλά και ο Νόα Κανού, ο υψηλός όμως στόπερ της, αμυντικός χαφ, συγγνώμη, της Λοριάν, είναι αυτή η τριάδα που έχουν ρίξει όλο το βάρος τους οι ερυθρόλευκοι αυτό το καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Για τα εισιτήρια διαρκείας.
2: Δεν υπάρχει. Τίποτα. Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν πουληθεί περίπου 18.000. Απομένουν περίπου άλλα 5, γιατί μέχρι εκεί θα μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός. Μέχρι 23.000 μπορεί να διαθέσει. Έχουν ξεκινήσει ήδη διάθεση για όσους δεν είχαν εισιτήριο διαρκείας. Τελείωσαν οι ανανεώσεις και τώρα πάμε στους νέους.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρξε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ρωτάει ένας φίλος εδώ, για τον Ντεφράι που ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός για τον κεντρικό.
2: Είχε γίνει πριν 2 μήνες. Ο μάνατζερ του Ντεφράι είχε μιλήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά ο προπονητής έκρινε ότι δεν είναι μια περίπτωση που τον τρελαίνει, και λόγω ηλικιακά και με τα στοιχεία που θέλει κάτι άλλο. Ο προπονητής θέλει κάτι άλλο, στο σάκι του Κάρμου, που σου έχω πει ότι ο Κάρμου έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ξέρει να φτιάχνει παιχνίδια από πίσω.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
2: Και με τις μακρινές του πάσεις και τα λοιπά, αυτό δεν είχε κάνει να ξεχωρίσει την πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό, αλλά δυστυχώς τη δεύτερη χρονιά ήρθε περισσότερο για τις παραλίες της Αθήνας.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, πρέπει ή να διακόψουμε ή να περιμένεις.
2: Όχι, αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι εδώ πέρα να πάω σε στιγμή ότι γίνει.
0: Ωραία, περαστικά έχεις από το φίλο τον Ηλία.
2: Να είναι καλά ο Ηλίας και όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ
0: γεια
2: πάρα
0: σου,
2: πολύ.
0: Κώστα, γεια σου, γεια.
2: Καλό βράδυ, καλό
0: ευχαριστώ
2: βράδυ.
0: Τον Κώστα Σαμαθράκη με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στο 943 Τρεβέτερ Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, συνονόματος. Νίκος Κατσάτσος στην δημοσιογραφική υποστήριξη για την παραγωγή. Ο Νίκος, ο οποίος ετοιμάζεται, κάνει ζέσταμα. Να είναι μαζί σας, συντροφιά σας, από τις 8 μέχρι τις 10. Και 10 με 12 σήμερα, Δημήτρης Στρατάκης. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6-9-39-943-943-698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Δεν πρόλαβα την ώρα, γιατί μας πίεζε ο χρόνος, την ώρα που ήταν στον αέρα ο Κώστας. Καλέ μου φίλε Ηλία, να διαβάσω το μήνυμά σου. Κώστα και Διονύση, χαίρετε. Βέβαια με βάφτισες, Σάκης εδώ, αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις, περιμένω λαμπαδίτσα του Πάσχα και τα σχετικά δωράκια. Και περαστικά στον Κώστα. Για δεξί μπακ λέει είναι και ο Σαλιάκας. Πολύ καλή περίπτωση, μια και ψάχνουμε για κανένα γηγενή. Και για αριστερό μπακ θα ήθελα Τσιμίκα και ας περιμένουμε τέλος Αυγούστου. Πολύ καλή περίπτωση. Τσιμίκα δεν το συζητάμε, ούτως ή άλλως γνωρίζει και την ομάδα, έτσι. Δεν χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Στο κλειδί Άρτας να χαιρετήσω τον φίλο τον Άγγελο. Καλησπέρα και στο φίλο το Γιάννη, στο Περιστέρι. Γιαγιά λέει, ο Άγγελος στέλνει αυτό, παιδιά. Γιαγιά λέει, έχει πάει κάποιος στο χωριό, μιλάμε με τη γιαγιά του και της λέει, γιαγιά θες να σου ανοίξω Facebook? Και απαντάει η γιαγιά, τίποτα να μην μου ανοίξεις παιδάκι μου, μπαίνουν μύγες, καλοκαίρι είναι τώρα. Καλησπέρα στην Παναγιώτα. Καλησπέρα και στο φίλο τον... Τον, πέσαμε σε ανανέωση. Το φίλο τον Παναγιώτη, εκεί στο Γερατσίνη, και την Μαρία. Την καλησπέρα μου και στην Σμαράγδα εκεί στο Αγρίνιο, στην Αναστασία, εκεί στα Πάτρια Εδάφη. Καλησπέρα και στο Λευτέρη, καλησπέρα και στην

Πολύ σωστά μας το θυμίζει η καλή μας φίλη η Ματούλα. Την Κυριακή, παιδιά, λέει, είναι η γιορτή του πατέρα. Χρόνια τους πολλά. Δεν θα έχουμε εκπομπή την Κυριακή, οπότε να πούμε από τώρα χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες που για μένα πρέπει να δείχνουν το σωστό δρόμο στα παιδιά τους, να μην φανατίζονται με το ποδόσφαιρο και να μην προσπαθούν να βγάζουν πολεμιστές στο δρόμο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Θα πρέπει, γιατί όλα από το σπίτι ξεκινάνε, θα πρέπει να μάθουν στα παιδιά τους ότι η μπάλα, το μπάσκετ, γενικά ο αθλητισμός δεν είναι πόλεμος.

Μια σπουδαία κίνηση από τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, που διαβάζω. Αναλαμβάνει για ένα χρόνο όλα τα έξοδα λειτουργίας των παιδικών χωριών SOS στην Καλαμάτα. Πολλά μπράβο. Αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία του σε θέματα που αφορούν τα παιδιά αλλά και την οικογένεια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα είπαμε και νωρίτερα με τον Λάκη Κονησιώτη, για την παρουσίαση του τροπαίου, επισκέφτηκε εκεί το τοπικό κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών SOS, παρουσία και του Δημάρχου Καλαμάτας, του κ. Θανάση Βασιλόπουλου. Αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο που επιτελεί εκεί το κέντρο, στη συνέχεια ανακοίνωσε πως προχωρά σε μια σημαντική δωρεά, αναλαμβάνοντας να καλύψει όλα τα έξοδα λειτουργίας της δομής για έναν ολόκληρο χρόνο. Είναι μια πρωτοβουλία που προκάλεσε σίγουρα ιδιαίτερη συγκίνηση στους ανθρώπους του κέντρου, γιατί το κόστος λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα ψηλό. Και με αυτή την δωρεά, με αυτή τη συνεισφορά, θα έλεγα, του ισχυρού άντρα της ΑΕΚ, διασφαλίζεται η απρόσκοπη συνέχιση του πολύτιμου έργου που προσφέρει στα παιδιά και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Πολλά μπράβο. Όπως σας είπαμε και με τον Κώστα νωρίτερα, τέλος και ο Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό, γιατί χαιρέτησε την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή που έζησα με την ομάδα.

Πριν από λίγο να σας πω πως η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 2028, υποδεχόμενη βέβαια τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου.

0: Είμαστε φίλες και φίλοι, 38 λεπτά μετά τις 7. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε φυσικά να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Θάκη μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Γιορτάζεις την Κυριακή?
2: Την Κυριακή?
0: Η μέρα του πατέρα φίλε, γιορτάζεις?
2: Γιορτάζω. Έτσι. Γιορτάζω η μέρα του πατέρα. Είδες, όχαμε και είναι τελείως υποβαθμισμένη η εορτή αυτή.
0: Εντάξει, μάνα είναι μόνο μία βέβαια, αλλά...
2: Μάνα είναι μόνο μία, δεν συζητάμε.
0: Υπάρχει όμως και η γιορτή πλέον του πατέρα.
2: Ο Μάρκες, ο συγγραφέας, έγραφε ότι του πατέρα αρκεί και ο ίσιος στο σπίτι όταν έστειλε το βράδυ.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, καλό είναι να τιμάμε τους γονείς μας και τον πατέρα μας και τη μητέρα μας όσο τους έχουμε και να τους θυμόμαστε και για όσους έχουν φύγει.
0: Λοιπόν, πάμε και στα θέματα του Παναθηναϊκού. Σήμερα είχαμε προπόνηση στο Γιώργιο Σκαλαφάτης. Να θυμίσω ότι την Κυριακή το απόγευμα, στις 4 αν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί ο Γιάκομπ Νίστρουπ στους εκπροσώπους του τύπου. Σήμερα λοιπόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της ΠΑΕ, στην ένταση, στην ταχύτητα σκέψης και στην άμεση λήψη αποφάσεων από τους, ποδοσφαιριστές. Πολλές ασκήσεις από ό,τι βλέπω που είχαν σχεδιαστεί από τους βοηθούς του προπονητή. Δόθηκε από ό,τι βλέπω εδώ μεγάλη έμφαση στη σωστή τοποθέτηση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, στις γρήγορες πάσεις, στην κίνηση χωρίς μπάλα.
2: Ναι,
0: παρέμβαινε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ο προπονητής. Βλέπουμε σιγά σιγά τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα και πώς πρέπει να κυκλοφορεί η μπάλα υπό συνθήκες πίεσης και κάνοντας ένα επιθετικό, θα έλεγα, pressing. Να σας πω πως ατομικό έκαναν Κυριόπουλος, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον και Μπόκος. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ντέσερς. Απόντες οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς. Ειδική άδεια Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό, Πάντοβης και Βιλένα που δεν υπολογίζονται. Απουσίαζε με ειδική άδεια λόγω του ότι παντρεύτηκε και θα ενσωματωθεί στην Ολλανδία ο Τσιριβέγια. Αύριο είναι προγραμματισμένη διπλή προπόνηση, πρώτη κιόλας στο Κοροπή για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα σ' ακούω.
2: Ναι, εγώ να σταθώ σε αυτό που είπες, στην άμεση λήψη αποφάσεων με ένταση.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
2: Σε πίεση, και μου ήρθε στο μυαλό ένας καθηγητής μου στη σχολή που έλεγε ότι τα προβλήματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά επινόηση των λύσεων.
0: Μεγάλη κουβέντα, φίλε. Μεγάλη κουβέντα.
2: Οπότε δουλεύει πάνω σε αυτό το πλάνο και πάνω.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Κοίταξε να δεις, Άκη, έχει ο Παναθηναϊκός νομίζω πολλά θέματα τις τελευταίες ώρες, να το πούμε έτσι, και ο ποδοσφαιρικός και ο μπασκετικός. Εγώ βλέπω τα ονόματα στα οποία, γιατί πάμε στα μεταγραφικά.
0: Θα πάμε και εκεί, αφού πω στους φίλους ότι από ό,τι μαθαίνουμε είναι στην Αθήνα ο Καμαρά, να περάσει εργομετρικά και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, πιθανότατα αύριο, έχει κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο, μάλλον διάρκειας 4 ετών, και αύριο θα έχουμε την ανακοίνωση. Είναι η πρώτη μεταγραφή, βέβαια και του Ζαρουρί για μένα μεταγραφή είναι, γιατί ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς, οπότε είναι 25 ετών. Αγωνιζόταν στην Σαρλερουά, 85 συμμετοχές έκανε, 2 γκολ και μοίρασε 5 assist. Έχει περάσει και από Ουντινέζε, από ό,τι βλέπω εδώ, Χάτζερφιλτ, έχει τέλος πάντων. Αυτά για τον Καμαρά και πάμε. Κάτι ήθελες να πεις?
2: Όχι, εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο προπονητής ασφόντες προφανώς κοιτάει τα εργομετρικά, κοιτάει, σταθεροποιείται το σχήμα με τους ποδοσφαιριστές και τον γκρουπ που θέλει να δημιουργήσει και ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν τελικά, γιατί αυτό είναι ένα project, μια διαδικασία σε εξέλιξη. Αλλά βλέπω ότι τελευταία στιγμή εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω, Σάκη, δηλαδή τα ονόματα που ακούγονται δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει απόφαση και το επιχειρεί έτσι με πλάνο και στοχευμένα να γεμίσει το...
0: Ναι, να αναβαθμίσει γενικότερα το ρόστερ.
2: Με ποιότητα, ναι, γιατί ο De Vrij τώρα για παράδειγμα που είναι το όνομα που παίζει τις τελευταίες ώρες, να το πούμε έτσι, μιλάμε για ένα εξαιρετικά ποιοτικό ποδοσφαιριστή με πόσα χρόνια στην Ίντερ, με συμμετοχή στην Εθνική Ολλανδίας και με φοβερές διακρίσεις, έτσι, με τελικούς Champions League, με κατακτήσεις, την αποδοτήση.
0: Υπάρχει ρεπορτάζ λοιπόν από την Ιταλία, που λέει ότι έχει μείνει ελεύθερος, μένει μάλλον ελεύθερος από την Ίντερ, θα αποχωρήσει, δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο. Ο Ντι Μάρτζο τώρα, ο γνωστός δημοσιογράφος, το πάει παρακάτω το θέμα και λέει ότι, σύμφωνα με ανάρτηση έτσι, ναι, λέει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον παίκτη διαιτές συμβόλαιο με απολαβές 3 εκατομμυρίων ευρώ και ο κεντρικός αμυντικός εμφανίζεται θετικός απέναντι σε αυτή την πρόταση. Και τι άλλο βλέπω εδώ, ότι και πραγματικά από ό,τι λένε οι Ιταλοί ότι είναι κοντά στο τριφύλι. Λοιπόν, και ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα για να μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε την εξέλιξη. Βέβαια, πολύ έμπειρος, βάσει τεράστια εμπειρία ο παίκτης.
2: Μα χρειάζονται και, δηλαδή ο Κάτρης για παράδειγμα και είναι τα νέα παιδιά που θα είναι στην ομάδα, χρειάζονται και αυτούς διπλά τους για να εξελιχθούν και αυτοί και για να πάρουν εμπειρίες και παραστάσεις έτσι. Και αναβαθμίζεσαι σε μια, δηλαδή στην άμυνα που είχες πολύ μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Σάκη, είδαμε όλοι πως ο Παναθηναϊκός έχανε τα ντέρμπι, τι επιπελαιότητες, τι ουσιαστικά δώρα δώρησε τα γκολ στην άμυνα, είτε με πάση.
0: Ναι, και ξέρεις, υπάρχει και μια περίπτωση, φίλε, να δούμε δύο Ολλανδούς στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.
2: Μπράβο, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο, γιατί οι Τούρκοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός ανέβηκε και έφτασε περίπου στα 5 εκατομμύρια με μπόνους για να κάνει δικό του τον Φαν Ντρόκελεν. Αυτό το ρεπορτάζ βγαίνει από την Τουρκία. Γιατί από τον Παναθηναϊκό ξαναλέω ότι δεν βγαίνουν ονόματα και όλα αυτά, ό,τι μαθαίνουμε γύρω-γύρω ή από το εξωτερικό. Ενώ ξεκίνησε, λέει, από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, έφτασε στα 4, τελικά φτάνει στα 5 με μπόνους. Και λένε οι Τούρκοι ότι ο παίκτης θέλει να έρθει στην Αθήνα και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες εξελίξεις.
2: Βάζει ηγετικές μορφές, δηλαδή ο Ντεφράη είναι ηγέτης, είναι φοβερή ποιότητα, όπως και ο. Και ο έτερος Ολλανδός θα δώσουν ύψος και δύναμη και στον αέρα και στις

0: λέει ότι οι δύο αιώνιοι ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Ματίας Βίνια. Αυτή την ανάρτηση την έκανε πριν από λίγο, στις 7 και 10 συγκεκριμένα.
1: Ναι, εντάξει, είναι σύνηθες το φαινόμενο να απευθύνονται οι μάνατζερ και στην ομάδα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟ και της ΑΕΚ. Είναι κάτι που συμβαίνει για άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν στην πραγμάτια τους, να το πούμε έτσι, ή θέλουν να κάνουν μεταγραφή.
0: Πάμε τώρα στον τερματοφύλακα, φίλε. Μετά τον Καμαρά. Μετά τον Καμαρά που, όπως σας είπα, είναι Αθήνα και μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί. Ο ρεπόρτερ τώρα της Μπαρσελόνα, ο Χιούλι Κλάραμουντ, λέει πως ο Νιάκη Πένια βρίσκεται μια ανάσα πραγματικά από τον Παναθηναϊκό. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ το δικό του, το μεσημέρι βγήκε στη δημοσιότητα αυτό το ρεπορτάζ. Ο ίδιος ο τερματοφύλακας ζήτησε να πάνε πιο γρήγορα οι διαδικασίες, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό περίπου έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, θυμίζω ότι είναι 27 ετών, προϊόν, έτσι.
1: Και μεγαλωμένο στα βάθη της Μασία, έτσι.
0: Ναι, στη Λαμασία, ναι.
1: Έτσι.
0: Και το 21 πήγε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, πήγε δανεικός στην Καλατασαράη, στην Έλτσε πέρυσι δανεικός με 16 συμμετοχές. Έχει όμως με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα 108 μάτς συνολικά στο σύνολο.
1: Δεν το συζητάω, Σάκη. Τώρα μόνο που βρέθηκε στο ρόστερ και σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτό τη διαδικασία εκπαίδευσης και προπόνησης, πόσο μάλλον έχει αγωνιστεί και τόσες φορές. Εντάξει, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της μεγάλης Μπάρτσα, είναι εκ των ουκάν σημαντικό έτσι.
0: Ναι, να πούμε πως αν τελικά δεν ολοκληρωθεί η περίπτωση αυτή του Πένια, υπάρχει πλαν B όπως ο Ντιάντ Ραμάι που βρίσκεται στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο τερματοφύλακες συγκεντρώνουν τα θέλω της ομάδας.
1: Ο Στέφανος Πετσόλης τώρα δεν σταφέρει τερματοφύλακα, νομίζω ότι το μάτι του βλέπει πολύ περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο, τουλάχιστον για αυτή τη θέση. Έτσι.
0: Ειδικά αυτή τη θέση δεν μπορείς να πεις.
1: Νομίζω ότι θα επανδρωθεί με ό,τι πιο αξιόλογο μπορεί να αποκτήσει ο σύλλογος, δεν το συζητάω. Και το έχει και ανάγκη γιατί θα είναι ο βασικός θεματοφύλακας της ομάδας. Έτσι.
0: Αυτό που έχει μείνει πίσω και μάλλον δεν νομίζω να προχωρήσει είναι το θέμα, φίλε, του Κρίστιανσεν.
1: Εκεί, Σάκη, συγγνώμη, μια ανατελεία. Εκεί νομίζω. Επειδή,
0: φαίνεται ότι δεν προχωράει δηλαδή με αυτή την
1: έννοια. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω όμως, επειδή εκεί έχει μια αντίληψη ο πρόεδρος Παναθηναϊκού, γιατί δεν θέλει να επενδύσει χρήματα σε παίχτη που χρειάζεται να κάνει ιατρικές εξετάσεις πάλι με προβλήματα τραυματισμού, παρότι έχει μεγάλη ποιότητα. Αλλά νομίζω επειδή ο Δανός προπονητής θα ήθελε να τον έχει στο ρόστερ, ίσως εκεί να έχει και νόημα αυτό που γίνεται με τον Τζάμπρα και τον Βίχο που ακούμε.
0: Ναι.
1: Ίσως δηλαδή ο Παναθηναϊκός αποκτώντας, γιατί θα προσπαθήσουν να πάρει τον Κρίστιανσεν από ό,τι κατάλαβα δανεικό. Αυτή είναι ο στόχος.
0: Ως δανεικό τον ήθελε.
1: Ναι, μόνο έτσι και να έχει και τον Βίχο στην ομάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να έχει 3 μπακ σε εκείνη τη θέση. Και οπότε να μπορεί να έχει την ασφάλεια ότι αν βγει και αυτός ο άνθρωπος η παίξη να παίξει, αλλιώς θα μην μείνει η ομάδα γυμνή ή να υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάντως, από ό,τι λέει οι πληροφορίες, δεν καταλήγει κάπου το θέμα με τη Λέστερ του.
1: Λογικό για να.
0: Του Κρίστιανσεν. Οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει.
1: Υπάρχουν δεύτερη σκέψη για τραυματισμούς, έτσι. Εντάξει.
0: Βέβαια. Κοιτάζει Βίχο, κοιτάζει Ζαγαρίτη, φίλε, που έχουν μείνει στο κάδρο αυτές οι δύο περιπτώσεις που είναι και παίκτες που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Κοτσόλης τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε, δεν ξέρω αν θα, δεν νομίζω να υπάρχει δηλαδή να πάει το θέμα του αριστερού μπακ να πάει πάρα πολύ μακριά, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με έναν δεξί, έναν αριστερό μπακ, έτσι. Θα δούμε αν θα έρθει Τσάπρας Βίχος, αν και οι δύο μαζί ή ο ένας μόνο, δεν το ξέρουμε αυτό, θα το δούμε, ή αν θα πάει στη λύση Ζαγαρίτη ο Παναθηναϊκός, που όπως είπα το γνωρίζει και είναι και ένα θέμα που ο Παναθηναϊκός κοιτάζει Έλληνες παίκτες, που ο Ζαγαρίτης ειδικά βολεύει πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν θα περιμένει δηλαδή καθόλου τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός, γιατί προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι, δεν τα έχουν βρει δηλαδή με τη Λέστερ. Ανοιχτό το θέμα εκεί.
1: Ναι, και σίγουρα γίνονται και κινήσεις για center for, έτσι, το οποίο δεν ξέρω ποιο όνομα στοχεύει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν εκεί κινητήριται η χτίση γη ηχθείως, αλλά σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε αναζήτηση και ενός πολύ καλού center for αξιόπιστο.
0: Ναι, γιατί ανακοινώθηκε και μάλλον ευχαρίστησε χθες ο Παναθηναϊκός στο Σβιντέρσκι, έτσι, που πήγε στην πατρίδα του. Ο Ράσινο Τερ ήταν.

0: τα τελευταία 24 ώρα, μάλλον αρκετές ημέρες, ως πρώτη επιλογή φαινόταν. Βέβαια, εντάξει, εμένα δεν μου κάνει έκπληξη αν δούμε κάτι άλλο. Θα δούμε τι έχει στα υπόψη του.
1: Έχεις εικόνα, εσύ, Σάκη, από αυτό το ποδοσφαιριστή? Γιατί εγώ από την αλήθεια δεν τα ξέρω.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν τον ήξερα. Ό,τι μπόρεσα και είδα, καλώς, κοίτα να δεις τώρα. Άλλο είναι να βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή σε πάρα πολλά παιχνίδια, και άλλο να βλέπεις τώρα στο YouTube ή να βλέπεις κάποιες στιγμές του. Ούτε εγώ τον ήξερα, ψέματα δεν θα πω, αλλά προσπάθησα να δω. Καλώς, αλλά όμως καλώς από το YouTube. Το θέμα είναι ότι κατάλαβες πώς το λέω. Πρωταθλητής στην Ελβετία με την ομάδα του, σε καλή ηλικία, τώρα δεν ξέρω.
1: Εντάξει, είναι αξιόπιστο το ελβετικό πρωτάθλημα και δουλεύουν επαγγελματικά και έτσι. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές και καλές ομάδες.
0: Να πω και για τον Καλάμπρια, φίλε, γιατί το τούτο Μερκάτο λέει πως οι ιταλικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Καλάμπρια, και είναι η Σασουόλο, η Τωρίνο, αλλά και η Κάλιαρη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι αρνητικός εάν έρθει κατάλληλη πρόταση, έτσι, γιατί έχει και μεγάλο συμβόλαιο ο Καλάμπρια και δεν πρόκειται, ας πούμε, να ξεπουλήσει τον παίκτη, δεν τον έχει βγάλει στη βιτρίνα δηλαδή για να φύγει.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει όχι σε καμία πώληση, αρκεί να είναι το όπως ακριβά του ζητάει η αγορά να αγοράσει, έτσι ακριβά θέλει και αυτός να πουλάει.
0: Δεν το ξεπουλάει, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Ομάδες που ενδιαφέρονται δεν μπορούν να καλύψουν το συμβόλαιο του Καλάμπρια αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει και λόγο να ξεπουλήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό το ευχαριστή που είναι βασικός, έτσι.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν ξέρουμε και κάτι που να μας οδηγεί στο ότι θέλει να φύγει ο Καλάμπρια. Με αυτή την έννοια το
1: λέω. Όχι, φυσικά αν έρχονταν μια πρόταση 5 εκατομμύρια που θέλει ο Παναθηναϊκός, φυσικά θα τον έδινε και θα πήγαινε σε αντικατάσταση. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Τσέριν, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, θα δούμε και με την υπόθεση του Φαν Ντρόκελεν, όπως σας είπα και νωρίτερα, να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Δεν ξέρω αν θες.
1: Εντάξει, να πούμε ότι είναι στην Ελλάδα τις τελευταίες.
0: Μισό λεπτάκι να δω ότι ένα ωραίο μήνυμα από τον Ηλία. Λέει: τι θες τη λαμπάδα, γιατί με είπε Διονύση και του λέω: λαμπάδιτσα θέλω τον Πάσχα. Τι θες τη λαμπάδα, ρε Σάκη, λέει: σου πήρε ο Λαφούζος Ντεφράι σήμερα. Υπάρχει καλύτερο δώρο από το να μην ξαναδείς Γετβάη και Πάλμερ Μπράουν? Καλά, δεν τον έχει πάρει, αλλά καλό δώρο θα ήταν αυτό, καλέ μου φίλε Ηλία. Έτσι και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Παναθηναϊκό. Και ας μην βλέπουμε Γετβάη, δεν πειράζει.
1: Ναι, ο Γετβάη νομίζω και αυτός κάποια στιγμή προς Κροατία μεριά θα βρει μια λύση και μια ομάδα να συνεχίσει. Έτσι έχω την εντύπωση.
0: Σωστό.
1: Τώρα ο Πάλμερ Μπράουν, επειδή έχει δείξει στοιχεία ποιότητας, βέβαια και αυτός επιρρεπείς ο λάθος.
0: Και οι τραυματισμοί είναι το θέμα.
1: Και τραυματισμοί, αλλά επαναλαμβάνω ότι όταν σε ένα ρόστερ μπορεί ο Πάλμερ Μπράουν να είναι η τέταρτη ή πέμπτη επιλογή στην άμυνα, μιλάμε για πολυτέλεια, παιδιά. Γιατί δείτε και τα ρόστερ των άλλων ομάδων, ποιο να έχουν τέταρτο ή πέμπτο στη λίστα, έτσι, της αμυντικής δυναμής για παράδειγμα, και θα καταλάβετε τι λέω.
0: Κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός πάρει τους δύο, λέμε τώρα υποθετικά μιλάμε, τους δύο Ολλανδούς, κρατήσει τον Νίκασον, κρατήσει και τον Πάλμερ Μπράουν, έχει και τον
1: Κάτρι.
0: Και τον Κάτρι,
1: νομίζω, πολύ το παιδί.
0: Και εγώ, δίπλα στους άλλους δύο θα μάθει αρκετά.
1: Θεωρώ, είσαι υπερπλήρης.
0: Είσαι, μπράβο.
1: Και αναβαθμισμένο στο επάγγελμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θες να κλείσεις με ο Μπράντοβιτς κάτι, μισό λεπτό και να σε αφήσω.
1: Να μην πούμε ότι είναι εδώ.
0: Το είπαμε, ναι.
1: Εντάξει, ο Ζέλικο, ο φίλος μας. Ο
0: Σωτήρης λέει ότι είναι σίγουρος ότι θα κλείσει τον Παναθηναϊκό πάντως.
1: Εντάξει, είναι ο δασκαλός μας έμαθε. Εγώ τον μελέτησα πάρα πολύ. Σάκη, είχα και την ευκαιρία κάποια στιγμή να τον δω και σε ένα σεμινάριο στο Κολέγιο Αθηνών που έκανε που είχε να κάνει με το management και το παρακολούθησα λόγω της δουλειάς, είχα την ευκαιρία. Εκπληκτικός, χαρισματικός και μακάρι να κλείσει τον deal για τον Παναθηναϊκό.
0: Μακάρι, φίλε. Σου εύχομαι να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Εμείς το ίδιο εύχομαι και εγώ από Δευτέρα. Και σε όλες τις φίλες και τους φίλους που ακούν το σταθμό με το πιο όμορφο όνομα στην Ελλάδα και στον πλανήτη ολόκληρο.
0: Λοιπόν, θα φύγουν για προετοιμασία τη Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η παρουσίαση, οπότε έχουμε να συζητήσουμε και να δούμε αν θα υπάρχει και κάποιες άλλες μεταγραφές εκτός από τον Καμαρά. Περιμένουμε και ανακοινώσεις. Καλή συνέχεια, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ.
1: Παραγγελές, δέχεται το κατάστημα να τραγούδι.
0: Τώρα. Δευτερόλεπτα και κλείνουμε.
1: Εντάξει,
0: από Δευτέρα οι παραγγελίες. Θα φωνάξω το σερβιτόρο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Έγινε. Φιλιά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσαμπά. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Λοιπόν, Ηλία, αν δεν πάρει ο Λαφούζος του Ντεφράι, ετοιμάσου για λαμπαδίτσα, παπουτσάκια το Πάσχα. Δεν την γλιτώνεις. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά όλοι. Λίγο μετά τις 6, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Ο Νίκος θα σας πάει μέχρι και τις 10, 8 με 10 και 10 με 12 ο Δημήτρης Στρατάκης. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ και την Έφη που ήταν σήμερα εδώ στην οργάνωση της παραγωγής. Φυσικά ευχαριστώ και όλους εσάς για τα μηνύματά σας, γενικά για την παρέα. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό κεράκι είναι, τα μπανάκια σας, προσοχή στους δρόμους. Θυμίζω, ποτό και τιμόνι δεν συμβαδίζει ποτέ. Να είμαστε όλοι καλά, να είσαστε όλοι καλά. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο 943 The Veteran Sports. Ό,τι κινείται συλλαμβάνεται και τον λένε όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Νίκος Κατσάτσος σας πάει μέχρι τις 10. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από όλους είμαστε εδώ. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Τιάν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μια ανάσα από το τερφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρσελόνα, Ινάκη Πένια. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς, που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Σύλλογου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Άιξμπουργκ ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιοευρωπαϊκό πρακτορείο DSC.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτενσπορτς.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
8: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Σπίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζελικό Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας σκάφη υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστεράκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ. Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media χωρίς τον Γαλλοστάρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλικίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports σε 943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.

Είτε είναι πρωί, είτε είναι μεσημέρι, είτε είναι βράδυ, ο 943 Intervention Sports δεν θα σταματήσει ποτέ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Λόγω κάποιων ανακατατάξεων, απόψε έχουμε εκπομπή ένα χαλαρό δίωρο βραδινό από τις 8 μέχρι τις 10. Μια εκπομπή που θα έχει λίγο απ' όλα. Θα μιλήσουμε για αρχή με στοίχημα για λίγο με τον Δημήτρη Στρατάκη. Έχουμε και στίβο από τις 8.30 έως τις 9. Και εννοείται πως σε αυτό το διάστημα, από τις 9 και μετά, το πιο ιδανικό, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και εμείς την κουβεντούλα μας. Όχι μόνο μέσω Viber, που μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο 6939-943-943, το Viber το 943 Intervention Sports, αλλά για όποιον θέλει μπορεί να βγει στον αέρα, να κάτσουμε να μιλήσουμε, να κάνουμε κουβέντα, για ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Συνήθως 8 με 10 κάθε βράδυ καθημερινής από Δευτέρα έως Παρασκευή έχουμε συνηθίσει τον Δημήτρη τον Στρατάκη με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Παρ' όλα αυτά, λόγω των ανακατατάξεων που είπα προηγουμένως, έχουμε Δημήτρη Στρατάκη σήμερα, αλλά ο Δημήτρης Στρατάκης θα έχει εκπομπή από τις 10 έως τις 12. Για όποιον θέλει να ακούσει, που πιστέψτε με, όλοι πρέπει να ακούσετε την εκπομπή του Δημήτρη του Στρατάκη. Και σήμερα θα είναι και κάπως πιο χαλάρα τα πράγματα, καθώς έχουμε την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον Ολυμπιακό. Έχουμε εξελίξεις με τον Ομπράντοβιτς, καθώς έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει το deal της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από 14 χρόνια, καθώς το 2012 αποχώρησε από το Τριφύλι. Να δούμε πώς θα πάει. Όλα αυτά όμως είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε μια κίνηση, δεν έχουμε βέβαια κάτι σπουδαίο πλην του Μουντιάλ, αλλά πιστέψτε με, αξίζει σήμερα να είστε παρέα μαζί μας.

0: Ναι, Σάκη, έχεις δίκιο. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα. Έχεις δίκιο. Αν είπα κάτι τέτοιο, συγγνώμη, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Το είπα λίγο γρήγορα, μπορεί να είπα. Ο Ολυμπιακό δεν άκουσα τι έλεγα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου φεύγει από τον ΠΑΟΚ έπειτα από μια πενταετή παρουσία, συνολικά 7 ετή, αλλά υπάρχει το διάστημα το οποίο μεσολαβούσε στην Σαουδική Αραβία με την Αλ Χιλάλ. Σάκη, καλά κάνεις και μας διορθώνεις. Γιατί εντάξει, μερικές φορές στον αέρα πολλά πράγματα συμβαίνουν, ε. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για στοίχημα και όχι μόνο, γενικά για το τι παρακολουθήσαμε εχθές. Έχω απέναντί μου τον Δημήτρη τον Στρατάκη, όπου τον καλησπερίζω στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου, καλησπέρα. Τι καλώς ήρθα, καλησπερίζεις στην ώρα της εκπομπής μου? Δηλαδή δεν έχω εκπομπή, αλλά είμαι στην εκπομπή. Πώς γίνεται αυτό τώρα?
0: Έτσι έφερε το πρόγραμμα.
1: Έτσι
0: τα φέρει ζωή, έτσι τα φέρνει
1: ζωή. Τι γίνεται, ρε εσύ? Λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μουντιάλ, στοίχημα, τι θα πούμε?
0: Για μουντιάλ, στοιχηματάκι, ένα καλό, ένα χαλαρό. Εντάξει, βέβαια.
1: Τι είπες και σε διόρθωσε ο Σάκης, ότι έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον Ολυμπιακό?
0: Παίζει να είπα ότι έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν έφυγε από τον Ολυμπιακό, πού έφυγε από τον ΠΑΟΚ?
0: Κοίτα, μπορεί και να έφυγε από τον Ολυμπιακό σε κάποιο παράλληλο σύμπαν.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε τώρα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, το περίμενες ότι θα φύγει από τον ΠΑΟΚ? Τι έχει γίνει? Και τελικά χάλασε και του Σλοβάκο, που είναι ο κύριος?
0: Του Κροάτη.
1: Κροάτης, ναι.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πρότεινα να μην πούμε το όνομα του, γιατί αν κάνουμε κανένα Σαρδάμ θα...
1: δεν θα πούμε το όνομα, εντάξει, το είπαμε τώρα και στο ρητήριο ειδήσεων, δεν κάνουμε Σαρδάμ, εντάξει.
0: Όχι, γιατί άμα γίνει κάποιο Σαρδάμ, θα έρθουν από το ΕΣΟΥ και θα μας πούνε τι είναι αυτό το πράγμα, τι προωθείτε στον κόσμο, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό, οπότε, είναι ένας Κροάτης προπονητής, χάλασε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
1: Χάλασε, και τώρα ποιον λένε, τι έχουμε?
0: Τώρα λένε για έναν... θα σου πω αμέσως, μιας που το έχω και μπροστά μου. Για αυτόν τον οποίο λένε είναι Αλέσιο Λύση.
1: Αλέσιο Λύση. Από πού είναι ο εν λόγω κύριος?
0: Ιταλός.
1: Ιταλός, μάλιστα. Για να δούμε. Στον ΠΑΟΚ πάντως οι πληροφορίες μου λένε πάνω από Θεσσαλονίκη ότι βράζει ο κόσμος. Βράζει. Όταν λέμε βράζει, όμως ναι, βράζει. Τώρα δεν ξέρω αν συμβεί αυτό που λέμε βράζει και χύνεται. Αλλά βράζει. Βράζει, ελπίζω να μην ξεχυλήσει και τους πάρει όλους η μπάλα. Λοιπόν, μπάς περιπτώσει, τι θέλεις να πούμε, για πες. Τι έχεις ετοιμάσει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα
1: για έχω στοίχημα να πούμε.
0: Στοιχηματάκι εννοείται,
1: καθώς... Να σου πω κάτι, γιατί δεν λες τα δωράκια πρώτα και τα λοιπά, που να αρχίσει να στέλνει ο κόσμος στο Viber? Έχουμε το πολύ ωραίο δύο δώρα. Και δώρο σύφνο, αλλά και το δεύτερο δώρο στο Κοράλι, στη Βραβρώνα. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα.
0: Ναι, ισχύει. Εννοείται πως μπορούν να συμμετέχουν οι ακροατές. Έχουμε μπροστά μας και το χαρτί το οποίο έχει τα δώρα. Να πούμε ότι οι κληρώσεις θα γίνουν στην εκπομπή του Πάρνου Πουρναρά και του Γιώργου του Γεωργιάδη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες γεωδιανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον πλατή γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμέντε θα έχει φαγητό.
1: Τσελεμέντε,
0: συγγνώμη.
1: Τσελεμέντε, ναι. Γαλλικά θα το τονίζει.
0: Τσελεμέντε.
1: Είσαι νέος και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν σε παρεξηγώ. Ο Τσελεμέντε ήταν. Ξέρεις τι ήταν ο Τσελεμέντε? Δεν ξέρεις.
0: Θα σε γελάσω, Δημήτρη, 20 χρόνια.
1: Πάμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Πάμε.
0: Λοιπόν, στο νησί του Τσελεμέντε θα έχει και φαγητό ο Σύλλογος Επαγγελματιών, Εμπόρων και Επισιτισμού, δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί και ένα δώρο από τα καταστήματα Νάνινο στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για τη συμμετοχή σας στέλνετε στο Viber 6939 943 943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου, άλλη εβδομάδα σε 6 μέρες στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά 9 με 10 το πρωί. Έχουμε και το δεύτερο δώρο που έχουμε και το κοράλι. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο κοράλι στη Βαβρώνα. Εννοείται πως συμμετέχετε μέσω Viber στο 6939 943 943, γράφοντας το όνομά σας και στέλνοντας τη λέξη κοράλι. Οπότε να δούμε σιγά σιγά τα μηνύματα και εννοείται πως ο καθένας μπορεί να στείλει αυτό που επιθυμεί η καρδιά του στο Viber. Τι ήταν αυτό χθες με την Τσεχία και την Νότια Αφρική?
1: Εντάξει τώρα, Τσεχία, τώρα ποια Τσεχία? Ποια Τσεχία, αλήθεια? Με έχει νευριάσει πάρα πολύ η Τσεχία, γιατί την έχασα στο στοίχημα.
0: Και εμένα.
1: Να σου πω κάτι για τιμωρία. Να συγχωρήσω. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε στο Diamond League στην Τόχα με συμμετοχή δύο Ελλήνων αθλητών, τον Ανδρικόπουλο και τον Καραλή.
0: Ναι.
1: Μετά τις 8.30 νομίζω θα έχει τον Ηράκλη τον Αθανασόπουλο.
0: Θα έχουμε εννοείται Ηράκλη Αθανασόπουλο. Δεν λείπει ο Ηράκλης Αθανασόπουλος.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Και θα μας τα πει έτσι πιο αναλυτικά. Για τιμωρία θέλω να μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Θα πατήσεις τσελεμεντές και θα διαβάσεις τον αέρα περί τίνο σε πρόκειτο ο κύριος τσελεμεντές. Ο κύριος δεν είναι, διότι νομίζω ότι είναι αείμνηστος. Λοιπόν, τι εστί τσελεμεντές. Θέλω να το δεις και να μας το διαβάσεις, διότι είναι ενδιαφέρον πολύ. Λοιπόν,
0: Νικόλαος Τσελεμεντές.
1: Για πάμε, ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Νικόλαος Τσελεμεντές.
1: Τσελεμεντές, Νίκο μου. Παναγία μου, αυτά τα νέα παιδιά.
0: Ο Νικόλαος Τσελεμεντές, ο οποίος γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1878 και πέθανε στα γενέθλιά του το 1958, ήταν Έλληνας αρχιμάγειρας του 20ου αιώνα.
1: Μπράβο.
0: Η οικογένειά του καταγόταν από το χωριό Εξάμπελα της Σύφνου. Γεννήθηκε στη Σύφνο και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Αρχικά δούλεψε ως υπάλληλος συμβολιογραφείου, άρχισε όμως να ασχολείται περισσότερο με τη μαγειρική, εργαζόμενος στο εστιατόριο του θείου του. Ο θείος του ήταν ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και εστιατορίου Ακτέων στο Νεοφάλιρο. Σπούδασε για ένα χρόνο στη μαγειρική στη Βιέννη και γυρνώντας εργάστηκε για διάφορες πρεσβείες. Έγινε αρχικά γνωστός με το περιοδικό Οδηγός Μαγειρικής, που άρχισε να εκδίδει το 1910, περιείχε εκτός των συνταγών διατροφή και συμβουλές, διεθνή κουζίνα, νέα για τη μαγειρική και άλλα. Το 1919 έγινε διευθυντής του ξενοδοχείου Ερμής, ενώ τον επόμενο χρόνο έφυγε για την Αμερική, όπου δούλεψε σε μερικά από τα ακριβότερα εστιατόρια του κόσμου, κάνοντας παράλληλα και ανώτερες σπουδές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και διαιτολογίας.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι εστί τσελεμεντές.
0: Ναι.
1: Παλιά, για να σου δώσω να καταλάβεις, ακόμα και η μητέρα σου υποθετώ, δεν είχαμε ίντερνετ να μπεις μέσα κατευθείαν να δεις πως υπήρχαν τα βιβλία, οι συνταγές μαγειρικής που λέμε, γιατί δεν ανοίγεις το τσελεμεντέ. Ήτανε ατάκα δηλαδή πολύ.
0: Ναι.
1: Ήτανε, όπως κατάλαβες, αρχιμάγειρας με συνταγές, η εκδόση βιβλία διάφορα συνταγών μαγειρικής. Άρα τσελεμεντές σημαίνει φαγητό.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο άνθρωπος ήταν από την Σύφνο, γι' αυτό λέει στο νησί του τσελεμεντέ.
0: Κάθε μέρα ο κόσμος έχει δικαίωμα κάτι να μάθει. Έχει το δικαίωμα στη
1: μάθηση. Εννοείται, φίλε. Όσο ζεις θα μαθαίνεις. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, αρκεί να μην αρνείσαι τη μάθηση. Αυτό είναι το μυστικό. Να μην αρνείσαι τη μάθηση.
0: Σωστός. Έχουμε κανένα πεντάλεπτο ακόμα. Πάμε να πούμε λίγο για το στοίχημα. Εντάξει, η Τσεχία είναι αυτό που πες. Ποια Τσεχία.
1: Ποια Τσεχία, αλήθεια
0: τώρα. Ποια Τσεχία, ποια πραγματικά. Τσεχία.
1: Αφού δεν έχασε και το παιχνιδάκι, χθες πάλι καλά.
0: Ναι. Και καλά, νομίζω μια Τσεχία η οποία πριν 20-22 χρόνια είχε Ρασίτσκι, είχε Τσέχ, είχε Νέντβεντ, είχε Πεκταράδες και πήγαινε μακριά στις μεγάλες διοργανώσεις. Επιστρέφει σε ένα Μουντιάλ έπειτα από 20 χρόνια και σε αυτό το Μουντιάλ πραγματικά απογοητεύει.
1: Ναι, δεν έχει δείξει ακόμα το καλό της πρόσωπο, δεν ξέρω αν προλάβει να το δείξει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι...
0: Τελευταία αγωνιστική παίζει και με το Μεξικό, έτσι.
1: Και παίζει και με το Μεξικό, το οποίο έχει προκριθεί, έτσι.
0: Το Μεξικό έχει προκριθεί.
1: Νομίζω κλειδώσε και την πρώτη θέση, αν θυμάμαι καλά, με τις δύο νίκες που έχει κάνει.
0: Ναι, έχει κλειδώσει γιατί στην ισοβαθμία υπερτερεί της Νότιας Κορέας, λόγω των μεταξύ τους αγώνων που είναι κριτήριο ισοβαθμίας. Το Μεξικό έχει 6 βαθμούς και η Τσεχία έχει έναν βαθμό μαζί με την Νότια Αφρική. Οπότε και να χάσει το Μεξικό δεν μπορεί να.
1: Δεν νομίζω όμως ότι θα κάτσει να χάσει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Σίγουρα
1: θα
0: γίνει κάποιο rotation εφόσον έχει κλειδώσει την πρώτη θέση. Αλλά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να δούμε το τελευταίο παιχνίδι του Οτσόα, θα σου πω εγώ. Στην καριέρα του.
1: Λες,
0: Το πιστεύω.
1: Του Οτσόα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα δούμε. Λοιπόν. Μετά είχαμε και τον αγώνα Καναδάς-Κατάρ.
0: Είδες που στα λέγαμε.
1: Πολλά με λίγα, ναι. Βέβαια βοήθησε και το κόκκινη κάρτα, γι' αυτό πήγε πολύ ψηλά το σκορ.
0: 6-0.
1: 6-0, ναι. Τώρα δεν. χρήζει και ιδιαίτερη κριτική σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Το Κατάρ παρουσιάζεται πάρα πολύ έτσι, αδύναμο. Έτσι. Εγώ περίμενα ότι θα είχε κάνει κάποια βήματα. Νομίζω έχει κάνει βήματα, αλλά πίσω, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, το Κατάρ μπορεί να είναι.
1: Σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ, λέω πάντα έτσι.
0: Ναι, το Κατάρ μπορεί να είναι η πρωταθλήτρια Ασίας σε 2-4 χρονιές. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει. Ναι. Άλλο επίπεδο να παίζει στην Ασία και άλλο να παίζει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άλλο να είσαι πρώτο στην πόλη και άλλο τελευταίο στο χωριό.
1: Σωστά, έχει διαφορά πολύ.
0: Όχι, άλλο να είσαι πρώτο στο χωριό και τελευταίο στην πόλη.
1: Ναι.
0: Έχει μια διαφορά, εντάξει.
1: Ελβετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4-1 μέχρι το 73 ήταν 0-0, νομίζω.
0: Ναι, μέχρι το
1: 70. Το είχαμε δώσει αυτό και over 2,5. Το είχα δώσει εγώ τουλάχιστον.
0: Εγώ το είχα δώσει under 2,5 γιατί μέχρι το 73.
1: Under 2,5 το έχεις δώσει.
0: Ναι, δεν μου έβγαινε με την καμία ότι θα έμπαιναν γκολ.
1: Καλά, και το. Όταν το έδωσα over 2,5, γιατί δεν άλλαξε, συγγνώμη.
0: Εκεί νομίζω πρέπει να πω δημόσια συγγνώμη, Δημήτρη, δεν θα το ξανακάνω.
1: Έτσι, εγώ. Λοιπόν. Παρά τα αυτά, καλά και μέχρι το 82-83 ήταν 1-0, έτσι.
0: Ναι.
1: Περίμενε τώρα ότι θα μπουν 5 γκολ. Τα τρία νομίζω μπήκαν στι καθυστερήσει.
0: Ναι, μπήκαν στι καθυστερήσει τα τρία, ναι.
1: Ωραία μπαλίτσα η Ελβετία, δεν μπορώ να πω. Ναι. Έχει μια καλή ομάδα.
0: Η Βοσνία εντάξει, δεν. Όχι ιδιαίτερα.
1: Δεν το τσουλάει. Γερασμένη ομάδα νομίζω είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Μετά ποιο άλλο
0: είχαμε
1: παιχνίδι.
0: Το Μεξικό Νότια Κορέα, ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίο παιχνίδι, δεν είχε γκολ. Εγώ του περίμενα ότι θα είχε γκολ.
0: Είχε πολλές φάσεις, αλλά παίζανε και οι δύο ομάδες ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Έβλεπες δηλαδή την μπάλα να τσουλάει, να πηγαίνει πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, από εδώ, από εκεί. Έβλεπες κάτι ωραίο.
1: Εγώ, Νίκο μου, δεν το είδα το παιχνίδι. Είδα μόνο highlights και δεν μπορώ έτσι να εκφράσω τόσο τεκμηριωμένη άποψη όπως τη δική σου. Υποθέτω ότι το είδε το παιχνίδι για να.
0: Το είδα σε μαγνητοσκόπηση.
1: Οκ.
0: Που κάτι είναι και αυτό, να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να δω μαγνητοσκόπηση, να σου πω την αλήθεια. Όταν έχουν γίνει αγώνες, να δω μαγνητοσκόπηση, μου πέφτει βαρύ. Σαν το στιφάδο. Αλλά ναι. Περίμενα πάντως να έχει γκολ. Δεν ξέρω, είχε φάσεις, είχε στο πρώτο ημίχρονο, είχε ευκαιρίες.
0: Είχε φάσεις, είχε μπει και γκολ από τον. Κάτσε, δεν τον έχω μπροστά μου και το σκόρερ.
1: Τέλος πάντων. Ναι.
0: Από το νούμερο 7 του Μεξικού.
1: Ναι.
0: Και γενικά ήταν ένα παιχνίδι καλό. Ήταν ένα παιχνίδι με φάσεις. Εντάξει, δεν είχε μπει το γκολ. Το περίμενα
1: το
0: και
1: γκολ. Το πέτυχε ο Ρώμο.
0: Ο Ρώμο, ναι.
1: Έτσι.
0: Ο Ρώμο. Ευχαριστώ που με συμπλήρωσες.
1: Εντάξει, γι' αυτό είμαι εδώ, αγόρι μου. Γι' αυτό είμαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πραγματικά να ξέρεις, άμα δεν είχα εσένα, τι θα έκανα σήμερα.
1: Τι θα ήσουν στη γη.
0: Τι θα ήμουν στη γη. Και τι
1: έχουμε
0: θα
1: χρόνο να αρχίσουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για τα παιχνίδια που έπονται. Αυτά που
0: έχουμε
1: 10 η ώρα.
0: Έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
1: 20 δευτερόλεπτα δεν έχουμε, άρα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και αν είναι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Okay.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8:30.

Κουκούτσα, κουκούτσα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε το βραδινό μας ραντεβού εκτακτός λόγω των ανακατατάξεων των οποίων έχουν συμβεί στο σημερινό πρόγραμμα. Και έχουμε ένα πολύ καλό άλμα από τον Μανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 582. Βέβαια, πολλά περισσότερα στη συνέχεια με το Diamond League, με τις προσπάθειες των Ανδρικόπουλου και Καραλή. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον Ηρακλή Αδανασόπουλο.

Αφού πρώτα συνεχίσουμε τα στοιχηματικά, λίγο εκεί πέρα την κουβέντα με τους αγώνες που έχουμε σήμερα. Γενικά έχουμε πολλές επιλογές από αγώνες.

Εννοείται, για ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943 και από τις 9 θα έχετε τη δυνατότητα για μία ώρα να τα λέμε από το τηλέφωνο στον αέρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες, για τις οποίες θα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

0: Ωπα, Καραλής.
1: Ναι.
0: 5.92.
1: Μόλις τώρα τα πέρασε 5.92.
0: Πρώτη προσπάθεια.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε και Ηρακλή Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει και περισσότερα. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο Καραλής που συμμετέχει.
0: Ναι, είναι και ο Ανδρεκόπουλος.
1: Ακριβώς. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα πριν πάμε στον Ηρακλή. Ναι. Θυμάμαι το σημείο που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στην ολοκλήρωση των αγώνων που γίναν χθες και τώρα να δούμε το τι θα γίνει σήμερα. Γιατί από τις 10 το βράδυ με το Αμερική Αυστραλία μέχρι και τις 6 το πρωί έχουμε ενδιαφέρον παιχνίδια.
0: Έχουμε ματσάκια.
1: Έχουμε ματσάκια.
0: Έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη αγωνιστική, να πούμε.
1: Εννοείται. Δεύτερη αγωνιστική και σε έναν ακριβώς μήνα θα έχουμε τον τελικό.
0: Οπότε σε ένα ακριβώς μήνα από τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε
0: πολύ
1: καταλαβαίνουμε
0: ωραία.
1: Λίγο ναι, το ναι, πόσο ναι, ακόμα ναι. Θα είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι, Αμερική Αυστραλία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία στις 10 το βράδυ για το τέταρτο γκρουπ. Τρεις βαθμούς έχουν οι Αμερικάνοι, τρεις βαθμούς έχουν οι Αυστραλοί, η Τουρκία και η Παραγουάη δεν έχουν βαθμό μέχρι τώρα. Είναι στον ίδιο όμιλο, για αυτό το αναφέρω.
1: Οπότε παίζουν οι δύο ομάδες που κέρδισαν τους πρώτους αγώνες και οι δύο ομάδες που έχασαν.
0: Που έχασαν. Η Τουρκία με την Παραγουάη τι ώρα παίζει?
1: Η Τουρκία με την Παραγουάη παίζει στις 6 το πρωί.
0: Ωραία. Να το κάνουμε έτσι σε τάκια, ανά όμιλους. Άρα οι δύο πρώτοι αγώνες να είναι που θα πούμε, είπα, Αυστραλία και Τουρκία-Παραγουάη. Ναι. Εγώ βλέπω άσο τους Αμερικάνους. Οι Αυστραλοί λίγο πολύ, νομίζω, Νίκο, κέρδισαν. Με πολύ τύχη, ήταν καλύτερη η Τούρκη.
1: Θα σου πω τι έγινε. Το ήταν καλύτερη η Τούρκη ισχύει και μάλιστα.
0: Κόντρα στη ροή, αυτό θέλω να πω.
1: Και μάλιστα είχαν και 30 ευκαιρίες, είχαν 30 φάσεις, δηλαδή ήταν πάρα
0: 30
1: πολύ.
0: 30 τελικές είχαν οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αν και δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Απλά εντάξει, δεν είναι ότι λένε πολλά πράγματα στατιστικά, απλά σου δίνει λίγο μια εικόνα από το ποιος ήταν κυρίαρχος, άσχετα από το τι μπορεί να έχει γίνει στην εξέλιξη του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, η Αυστραλία μέσα σε 10 τελικές κατάφερε να βρει τα γκολ τα οποία χρειαζόταν για να κερδίσει. Mm-hmm. Και έκανε την πρώτη έκπληξη, σαν να λέμε, από τις πρώτες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης.
0: Είναι και τόσο μεγάλη έκπληξη. Εγώ δεν τη θεωρώ και τόσο μεγάλη έκπληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούω.
1: Είναι από την άποψη του υλικού. Αν το πάμε αντικειμενικά από την άποψη της εμπειρίας, οι Αυστραλοί έχουν πιο πολλή εμπειρία στα παγκόσμια πρωταθλήματα από τους Τούρκους τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία τελευταία φορά συμμετείχε το 2002 που πήρε την τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει δηλαδή κάποια χρονάκια από τότε. Δεν πιστεύω ότι έχει μείνει κάποιο από αυτή την ομάδα.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό το παιχνίδι το βλέπω νίκη των Αμερικάνων.
1: Το Αμερική-Αυστραλία, θα σου πω, ένα πολύ ωραίο συνδυαστικό με τρία απόδοση. Ναι. Θα κερδίσει η Αμερική, αλλά στον αγώνα συνολικά θα βγουν και πάνω από 3,5 κάρτες.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα αυτά δεν τα παίζω, αλλά για να τα λες εσύ, κάτι ξέρεις.
1: Που είναι ρεαλιστικό, ρε παιδί.
0: Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που παίζουν τα ειδικά στοιχήματα και τα συνδυάζουν, είναι μια χαρά στοίχημα, μου ακούγεται. Πολύ ωραίο. Ναι, θα είναι δυνατό. Άρα λογικά θα έχει και καρτούλες. Ναι. Όταν έχει κόκκινη κάρτα, 3,5 κάρτες εννοείς γενικότερα, εκεί τρεις
1: κόκκινες. Γενικότερα δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει σημασία. Να έχει το παιχνίδι 4 κάρτες συν.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε στο Τουρκία-Παραγουάη για να το σετάρουμε ένα όμιλο.
1: Ναι, Τουρκία-Παραγουάη. Την Παραγουάη, να σου πω, την περίμενα και πιο σκληρή.
0: Ναι.
1: Τι
0: βλέπεις εκεί?
1: Βλέπω έναν άσο. Δεν πιστεύω ότι θα κάτσει την δεύτερο σερί παιχνίδι να χάσει η Τουρκία.
0: Καλά, δεν έκατσε και στο πρώτο.
1: Δεν είναι ότι έκατσε και έχασε, αλλά δεν εννοώ ότι θα κάτσει να χάσει από την άποψη ότι δεν θεωρώ ότι η τύχη θα είναι εναντίον της. Πιστεύω ότι θα έχει την τύχη με το μέρος της.
0: Ξέρεις, παίζει και απειρία μεγάλο ρόλο σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν τις παραστάσεις,
1: ναι.
0: Τις κακοτοπιές δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο του αγώνα και εκεί γίνεται το λάθος.
1: Και η Παραγουάη έχει πολλά χρόνια να πάει σε Μουντιάλ. Έχει να πάει από το 2010.
0: Ναι, και άλλο 2000. Και οι Τούρκοι από πότε έχουν να πάνε?
1: 2002.
0: Άρα ακόμα χειρότερα εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, okay, και εγώ προς τον Άσο το κόβω το παιχνίδι. Αλλά αν μου έλεγες ότι κάποιο παιχνίδι από τα τέσσερα τα οποία πρέπει να ποντάρουμε θα το αφήσεις απ' έξω, θα ήταν αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Το θεωρώ δηλαδή λίγο και επικίνδυνο. Αλλά εάν μου έλεγες ότι οπωσδήποτε πρέπει να ποντάρουμε, ναι, θα ποντάρα και εγώ στον Άσο της Τουρκίας.
1: Έχουμε και λέμε Βραζιλία Αιτή. Εκεί πέρα αυτό που μπορώ να επιλέξω είναι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή. Πιστεύω θα κάνει καλό παιχνίδι ο Ραφίνια. Να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. Έχει μία απόδοση αυτό στο 1.90. Με τον άσο της Τουρκίας να πούμε ότι είναι στο 2.5.
0: Ναι, είναι καλός άσος.
1: Είναι καλός άσος της Τουρκίας. Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα παραπάνω, γιατί και η IT έχει πολύ μεγάλη απειρία από το Μουντιάλ. Από το 1974 έχει να πάρει.
0: Τώρα, να σου πω τώρα, αλήθεια τώρα, θα κάτσουμε να συζητήσουμε πραγματικά, να αναλύσουμε τον αγώνα Βραζιλία σαετία, αν η Βραζιλία είναι φαβορή ή όχι.
1: Εντάξει, αυτό θα μου πεις τώρα. Απλά εντάξει, τα
0: δηλαδή, εάν μπούμε. Όχι, λέμε, πολύ πιθανό να γίνει μπάλα. Είναι και τα πάντα έχουμε δει και τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Ναι.
0: Και με τη Βραζιλία στα κάτω της, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι στα πάνω της, παρά το γεγονός. Τουλάχιστον ακόμα.
1: Ναι.
0: Ο Νεϊμάρ καταρχάς είναι και σε αυτό το παιχνίδι εκτός, έτσι. Δεν ξέρω αν θα παίξει και κάνει στο Μουντιάλ, αλλά
1: δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι θα παίξει.
0: Νομίζω ότι είναι εκτός από τη διάβασα έτσι τα τελευταία.
1: Αν παίξει, πιστεύω θα παίξει ή στο τελευταίο παιχνίδι ή στα νοκάουτ.
0: Έχω την αίσθηση ότι είναι εκτός εντελώς από την αποστολή του σημερινού αγώνα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό. Δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος.
1: Ούτε εγώ στο λέω με σιγουριά.
0: Λοιπόν, Βραζιλία IT λοιπόν, το συζητάμε τώρα για το ποια ομάδα θα κερδίσει. Όχι.
1: Όχι.
0: Συζητάμε πόσα γκολ θα μπουν. Πολλά με λίγα. Τι και πώ. Αυτό.
1: Κοίτα, συνολικά.
0: Εάν δηλαδή η Βραζιλία δεν μπορεί να κερδίσει την IT. Εντάξει τώρα, τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε για κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι θέλει οπωσδήποτε να την νίκη, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα μπει σε περιπέτειες αν δεν κερδίσει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Το σκέφτεσαι να αποκλειστεί η Βραζιλία από τον όμιλο.
1: Καλά, αν κάποιος πάει να τσεκάρει πότε αποκλείστηκε η Βραζιλία τελευταία φορά, πρέπει να πάει πίσω στο 66. Από τότε και μετά δεν έχει αποκλειστεί η Βραζιλία.
0: Κοίταξε, εγώ θεωρούσα πριν την άρχιση του Μουντιάλ και ακόμα τη θεωρώ ότι είναι από τα πρώτα φαβορί, αν όχι το πρώτο η Βραζιλία.
1: Συμφωνώ.
0: Διότι έχει έναν αξιόλογο προπονητή. Έχει έναν σοβαρό προπονητή, τον κύριο Αντζελότη.
1: Έχει ένα καλό υλικό.
0: Μπράβο. Δηλαδή είναι μια ομάδα που μπορεί να αποδώσει. Τώρα δεν ξέρω, Βραζιλία είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να λέμε Βραζιλία και Αγγλία. Για την Αγγλία τι να πεις. Τόσο πολύ καλή ομάδα. Και όμως όταν έρθει η ώρα γίνονται τα απίστευτα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ σε αυτό το παιχνίδι Βραζιλία IT νομίζω ότι άσος και over 2,5. Δηλαδή θα μπουν πάνω από. Θα έχει γκολ.
1: Εγώ θα δώσω ένα.
0: Ή μπορεί ακόμα με συγχωρείς, ναι. Και άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5. Τώρα ένα συνδυαστικό έτσι δυνατό.
1: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5 μου αρέσει, ναι. Και μπορώ να σου πω ότι εγώ το βλέπω και over 3,5, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Το βλέπω και ένα over 3,5.
0: Αν αρχίσει και κατηφορίζει πολύ.
1: Ναι.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Και έχουμε και ένα τελευταίο παιχνίδι. Σκωτία-Μαρόκο.
0: Σκωτία-Μαρόκο. Πάντα για τον τρίτο όμιλο είναι αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Η Σκωτία είναι πρώτη στον όμιλο μετά, ναι, την νίκη της επί της IT.
1: 1-0.
0: Το Μαρόκο με τη Βραζιλία έχουν από ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εμένα το Μαρόκο μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Έφτασε στο προηγούμενο Μουντιάλ στα ημιτελικά. Πολύ πιθανό να φτάσει και σε αυτό, να ξέρεις.
1: Ισχύει.
0: Έχει παιχταράδες μέσα. Ένας, ναι, από αυτούς είναι και ο Ελκάμπι. Λοιπόν,
1: έχει υλικό, τι να ψάξει.
0: Έχει υλικό, έχει υλικό.
1: Ελκάμπι, Χακίμι, Ιμπραήμ, Δίας, Ενεσίρι, έχει πολλούς. Έτσι, έχει πολλούς. Έτσι. Δεν μπορείς να.
0: Τώρα τη Σκωτία δεν τη συζητάω καν. Η Σκωτία είναι μια ομάδα η οποία είναι δυνατή.
1: Ναι.
0: Δυνατή. Εκεί τέλος. Τελεία. Νομίζω ότι ήταν τεράστια έκπληξη που πήγε στο Μουντιάλ.
1: Της
0: δώσαμε ένα τρομερό δώρο, η Ελλάδα εννοώ.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα κάνει το κομμάτι της εκεί στο Μουντιάλ. Παραπέρα δεν νομίζω να πάει. Θα χάσει και από το Μαρόκο και από τη Βραζιλία.
1: Το πιστεύω κι εγώ.
0: Και είναι τυχερή που έπεσε σε έναν όμιλο με την ΑΕΤ, η οποία κατάφερε την κέρδισε. Νομίζω έκανε τους τρεις βαθμούς.
1: Ναι.
0: Καλά έκανε μέχρι εκεί. Τώρα, ναι, από εκεί και πέρα ελπίζουμε να μην διαψευστούμε. Δεν ξέρω τι λες γι' αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες και δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω για το.
0: Συμφωνείς και επαυξάνεις λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε, καλή επιτυχία σε όλους. Στείλτε μας και εσείς τα προγνωστικά σας.
1: Καλά, ταμεία εννοείται 6939-943 Viber για προγνωστικά και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

0: Σας υποσχέθηκα Στίβο. Σας υποσχέθηκα Ηρακλή Αθανασόπουλο. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Ηρακλή, καλησπέρα. Έχουμε Diamond League στην Ντόχα με Ανδρικόπουλο Καραλή και όχι μόνο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα ακροατές. Βεβαίως και live ζωντανά στην ΕΤ1. Ωραία, και τώρα παίζουν οι άλτες. Έχουμε τα κάθετα άλματα αυτή την ώρα. Έχουμε το ύψος και το επικοντό. Ο Μανόλο βρίσκεται σε μια πρωτιά με 5,92 μέτρα προσωρινά. Πάμε για τα 6 μέτρα και βάλτε. Κατέχει αυτή την πρωτιά με διαφορά προσπαθειών. Έχουν απομείνει 3 σε αυτό το αγωνίσμα. Οι άλλοι δύο είναι ο Σαμ Κέντριξ ο Αμερικάνος και ο Σόντρε Γκούντολμσεν ο Νορβηγός. Ο Σόντρε υπερεύει τα 5 μέτρα και 92 πριν από λίγο με την τρίτη του προσπάθεια. Μέχρι τώρα παίζεται σε εισαγωγικά, να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο κυρίως ποδοσφαιρικό, ομαδικό όρο. Παίζεται καλό θέαμα, ανταγωνισμός εδώ στην Ντόχα, Ντόχα του Κατάρ. Μόλις ένας Ουκρανός, ο Λεγκ Ντοροτσιούκ, πέρασε το ύψος με το οποίο συνεχίζει. Πάντα κάνουμε και ζωντανή μετάδοση. Ντοροτσιούκ, 2 μέτρα 20. Εδώ επανέρχεται σε αυτόν τον αγώνα του ύψους, επανέρχεται ο γνωστός εκεί καταγόμενος, στην πατρίδα του επανέρχεται, ο Μπαρσίμ Νάτος, έτοιμος να ξεκινήσει. Επανέρχεται σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Μουτάζ Έσα Μπαρσίμ δοκιμάζει στο και αυτός στα 2 μέτρα 20. Συνέβησαν και άλλα αγωνίσματα λίγο πριν.
0: Και το περνάει με την πρώτη.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Και το περνάει με την πρώτη Μπαρσίμ.
1: Άνετα, ναι, ναι.
0: Ένας Μπαρσίμ ο οποίος μας έχει χαρίσει μια πολύ όμορφη στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 21, όταν μοιράστηκε το μετάλλιο με τον Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι.
1: Μια συγκινητική στιγμή, ολοκλήρωσε τον Νίκο μου, ακούσε μέσα στα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς, ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή, ήταν ένας πολύ ανταγωνιστικός τελικός ανάμεσα στον Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι από την Ιταλία και τον Μπαρσίμ από το Κατάρ.
1: Από το Κατάρ, βεβαίως.
0: Ένας πολύ ανταγωνιστικός τελικός, ο οποίος κυριολεκτικά πήγε στο νήμα και δεν είναι ότι κρίθηκε ποτέ, γιατί είχαν τελειώσει όλες τις προσπάθειές τους, είχαν μείνει αυτοί οι δύο και ουσιαστικά η γραμματεία τους ενημέρωσε, ξέρετε κάτι, θα μπορούμε να πάμε σε ένα jump off, δηλαδή μια παράταση, και όποιος καταφέρει να κάνει πρώτος το πρώτο άλμα καλό ή να κάνει μια αλφα-χ επίδοση πρώτος,
1: παίρνει
0: το χρυσό μετάλλιο. Και ο Μουρτάζ πάει και ρωτάει την γραμματέα, ενώ ο Τζιάν Μάρκο απλά άκουγε. Ρωτάει, μπορούμε να έχουμε 2 χρυσά.
1: Βέβαια.
0: Και που πραγματικά ήταν μια περίοδος όπου ο Ταμπέρι

0: Δεν μπορούσε.
1: Να συμπληρώσω, Νίκο, και να πω ότι ναι. θυμάμαι ότι φαινόταν μια ιδέα καλύτερος ο Μπαρσίμ. Φαινόταν.
0: Ήταν φορές που ήταν καλύτερος.
1: Είχε την εντύπωση ο Ταμπέρι ότι αν συνεχιζόταν ο αγώνας θα έχανε, θα υποχωρούσε. Ωραία. Λοιπόν, πάντως ήμουν από αυτούς που εξεπλάγει με αυτή την εξέλιξη όταν συνέβη. Ωραία. Δεν την περίμενα αυτή την εξέλιξη ναι. να είναι και τόσο ευγενική, να το πούμε, να χαρακτηρίζει το πνεύμα του Στίβου η ενέργεια η οποία εκκίνησε από τον άντε να μιλήσω όπως ο Χατζηγεωργίου Καταριανό.
0: Ναι.
1: Ο Καταριανός. Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Ξεκίνησε το πεντάρι ξεκίνησε, μπήκαμε σε χορό αποστάσεων για να δούμε τι θα γίνει. Λίγο πριν στα 800 μέτρα των γυναικών η κούρσα κινήθηκε απλά κάτω από τα 2 λεπτά. Νίκησε η Αμερικάνα Γουάιλι, η οποία έτρεξε την απόσταση σε 1 λεπτό 57 και κάτι και πραγματικά άντεξε στην επίθεση, στη διπλή επίθεση της Σιτσίκε Ντουγκούμα. Έφυγε μπροστά μετά την έξοδο της Λαγουδίνας στα 500 περίπου μέτρα. Η Γουάιελ μπήκε τολμηρά μπροστά, είχε το πρεβάδισμα, δέχτηκε πίεση από την Τσίκε Ντουγκούμα εξ Αιθιοπίας. Στην τελική ευθεία η Τσίγκε με 30-40 μέτρα να απομένουν προσπέρασε και φαινόταν ότι κερδίζει, αλλά αντέδρασε η Γουάιλι, μια πολύ πολύ δυναμική αντίδραση, προσπέρασε με τη σειρά της και έκοψε το ηλεκτρικό νήμα. Έτσι, Νικόλαε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο τριπλούν ο Νίκος Ανδρικόπουλος δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά και πραγματικά να μην καλοπιάνουμε. Έχω περάσει ένα πνεύμα να μην καλοπιάνουμε τους αθλητές μας και νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Όπως ακριβώς στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ σχολιάζουμε το λάθος, έτσι δεν είναι, Νίκο, τα λέω
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Έτσι, λοιπόν, γιατί λοιπόν να πω 8 λάθη ο Ήρα, εγώ δηλαδή,
0: ναι.
1: έτσι, και φαίνονται στο φύλλο αγώνα, στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ, έτσι, ή τόσες κακές υποδοχές ο Τάδε, και να μην πω ότι πραγματικά ο Νίκος Ανδρικόπουλος σήμερα μένει 1,5 μέτρο πίσω από τον πρώτο. Όχι, δεν μας αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν μας, 1,5 μέτρο πίσω είναι τεράστια απόσταση, ωραία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι, λοιπόν, Σόντρε Γκούντρος με τώρα στα 6,2 τοποθετήθηκε ο Πύχης. Θα δούμε λοιπόν αυτό τον ανταγωνισμό.
0: Να δούμε τι μπορεί να γίνει και εκεί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο, να πάμε λοιπόν λίγο στο Βόλο. Πάμε στο Βόλο.
0: Ναι, έχουμε και έχουμε και βαλκανικό πρωτάθλημα, ναι.
1: Όλα τα παίζει, όλα τα παίζει ο Νίκος. Έτσι, χαίρομαι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε βαλκανικό πρωτάθλημα διήμερο, διεξάγεται το Σαββατοκύριακο, στο ονομαζόμενο Πανθεσσαλικό, αυτό το όμορφο στάδιο εκεί, στο Βόλο, στην άκρη της Νέας Ιωνίας.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια είναι ένα υποβαθμισμένο γεγονός, είναι ένα γεγονός αθλητικό, ένα πρωτάθλημα διεθνές, το οποίο δίνει ευκαιρία για ρεκόρ, κυρίως ατομικές επιδόσεις και πλασάρισμα σε θέσεις πρόκρισης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπρίμπιχαμ, εφόσον βεβαίως κατακτήσουν, κυρίως όλοι, αλλά και κυρίως μας ενδιαφέρει εμάς οι Έλληνες, κατακτήσουν τους απαιτούμενους βαθμούς ranking. Όπως
0: ναι.
1: λέμε, ranking υπάρχει παντού πλέον, έτσι, σε όλα τα αθλήματα. Το ranking το μάθαμε από το τένις, είναι έτσι, τα λέω καλά, Νίκο?
0: Σωστό, έτσι, έχουμε ναι. το ranking τους αθλητές εκεί.
1: Ναι. Και έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, έχει καθιερωθεί το ranking ως ένα από τα κριτήρια για να παίρνει την πρόκριση ένας αθλητής σε ένα πρωτάθλημα. Το πρώτο κριτήριο και το κύριο είναι να υπερβεί το όριο.
0: Ναι.
1: Και μετά υπάρχει ένας αριθμός αθλητών που παίρνει την πρόκριση με το όριο, συμπληρώνονται οι προαποφασισμένες, οι προδηλωμένες από τον οργανωτή, συμπληρώνονται με αυτούς που θα έχουν καλύτερες κατατάξεις στο ranking. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία για ranking, ωραία, και ένας πολύ υποβαθμισμένος.

0: αγώνας, ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθούσαμε, το ακολουθούσαμε τη δεκαετία του 80 και το χαιρόμαστε. Τότε εκεί η δεκαετία του 80 άρχισε να εκπνέει. Δοκιμάζει ο Καραλής, θα το πάρεις πάνω σου, Νίκο μου, πάρ' το
1: να
0: πάνω
1: δούμε
0: του,
1: τι θα γίνει τώρα. Βλέπεις. Ο Καραλής κάνει προσπάθεια για τα 6-0-2, να πούμε ότι ο Γκούτρομσεν δεν κατάφερε να τα περάσει με την πρώτη και ο Καραλής ούτε αυτό θα περνάει με την πρώτη. Οπότε...
0: Έριξε με τα χέρια. Έριξε με τα χέρια, ναι. Αν είδα καλά. Το δείχνει
1: και έριξε με τα χέρια. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που έλεγες, ο ανταγωνισμός ο οποίος υπάρχει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θα δοκιμάσει και ο. Θα δοκιμάσουν, έχουν προσπάθειες και ο Νίλσεν. Ναι. Ωραία. Και ο. Ναι, δεν είπα κακό στα Κέντριξ. Ο Νίλσεν από τους Αμερικάνους συνεχίζει, αυτή η μεγάλη σχολή των επικοτιστών. Επανερχόμαστε στο Βόλο. Ευχάριστο είναι, πάρα πολύ ευχάριστο εδώ στο Βόλο είναι ότι έχει δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούν πολύ πολύ νεαροί, μικροί αθλητές. Θα τονίσω, θα υπερτονίσω τον 18χρονο Αντώνη Ζαμπέλη από την Αίγινα, εξ Αιγίνης ορμόμενος ο Αντώνης Ζαμπέλης, γιος του Βασίλη Ζαμπέλη, του πρωταθλητή. Σε όλες ο Βασίλης ο Ζαμπέλης κατάφερε τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 να αναδειχθεί πρωταθλητής σε όλες τις μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και στο μαραθώνιο. Πρωταθλητής μαραθώνιου του 2002 ο Βασίλης ο Ζαμπέλης, βλέπει τώρα τα παιδιά του και πρώτο και καλύτερο τον Αντώνη, τον μεγαλύτερο σε ηλικία, λυκειόπαιδο ο Αντώνης, να αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα διεθνούς σημασίας. Αλλά υπάρχει και το αντίθετο, εδώ πάλι πάμε σε κάτι που δεν μου αρέσει και πάλι, έτσι, συμμετέχει ο 46ης, ο 46ης στην πλουρίζωσα της Σιάμης. Τι να πω, ασχολίασω το αφήνω, ασχολιάσουν οι ακροατές, όσοι μας ακούν. 46 ετών ο Τσιάμης, ένας τριπλουνίστας ο οποίος κινήθηκε την περασμένη χρονιά κάτω από τα 16 μέτρα.
1: Ναι, κάτι ωραία. Τέτοιο νομίζω.
0: Έτσι λοιπόν, ευτυχώς να μείνουμε στην όρια εικόνα ότι μετέχουν 10-15 παιδάκια, πραγματικά, ναι. 10 παιδάκια, δηλαδή κάτω των 20 ετών.
1: Που είναι και το ωραία. Μέλλον του ελληνικού στίβου και μάλιστα έχουν μια μοναδική ευκαιρία, γιατί το Βαλκανικό Πρωτάθλημα είναι μια διοργάνωση από τις...
0: Ανταγωνιστικό για τα παιδιά αυτά.
1: Ακριβώς, και μάλιστα είναι και από τις... Αν δεν κάνω λάθος, άμα κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
0: Νομίζω ποτέ δεν διορθώνεται ο Νίκος, ποτέ.
1: Νομίζω έχω την εντύπωση ότι είναι και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες η γυρεότερη διοργάνωση στίβου η οποία υπάρχει. Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
0: Πολύ καλά τα λες, Νικόλα, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε πριν από τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, ξεχνάω τώρα, νομίζω ξεκίνησε το 28. 1928 ξεκίνησε.
1: Ναι, ωραία, θα σε γελάσω κάπου εκεί.
0: Νομίζω ότι θυμάμαι λίγο καλά, δεν έχω πέσει ένα έτος έξω. Λοιπόν, είναι πραγματικά μια σπουδαία διοργάνωση για αυτά τα νέα παιδιά, εφόσον αγωνίζονται και μέσα στη χώρα τους. Έρχονται αθλητές από την Αυστρία μέχρι και από τη Μάλτα. Θα έρθουν και Αιγύπτιοι, πιστεύω. Έχουμε και πολλούς μετανάστες Αιγύπτιους. Μπορεί κάποιος να θέλει να αγωνιστεί. Έτσι, λοιπόν. Θα είναι ένα ευχάριστο διήμερο πάντως. Για να μην φαίνεται, δεν λέω κάτι αρνητικό. Έτσι, νομίζω ενημέρωση κάνουμε. Έτσι, Νικόλαη. Και περιμένουμε επιδόσεις. Με πρώτο και καλύτερο, ποιον Νίκο περιμένουμε. Από ποιον περιμένουμε επίδοση. Και περιμένουμε με ρεκόρ αγώνων, ας κάνει και πανελλήνιο. Λοιπόν, με 8-19 καταρρύπτει το ρεκόρ αγώνων και με 8-66 έχει πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να κάνει 8-87, να κάνει ευρωπαϊκό ρεκόρ.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Έτσι,
1: εμείς
0: έτσι,
1: είμαστε
0: Νικόλα,
1: με τους Έλληνες αθλητές και ειδικά σε τέτοια αθλήματα που δυστυχώς ή δυστυχώς θα πω εγώ, οι αθλητές δεν παίρνουν αυτό που αξίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό λοιπόν, είναι μια συζήτηση για άλλη στιγμή.
0: Θα με φιλοξενήσετε σε μια εκπομπή να τα πούμε αναλυτικά, να βγάλουμε και ανθρώπους που ξέρουν περισσότερα στο τηλέφωνο, έτσι Νικόλαη.
1: Εννοείται.
0: Έρχονται οι μέρες που δεν θα υπάρχουν θέματα, δεν θα υπάρχει κίνηση, έτσι, ο Ιούλιος δεν έχει τόσα πολλά θέματα, ο Ιούνιος έχει θέματα, και για να πούμε κάτι ευκολάκι, ότι μέσα σε αυτή την κάψα του παγκοσμίου κυπέλου, περί κάψας πρόκειται, 5 αγώνες την ημέρα, Νίκο,
1: Ναι, 5 αγώνες, πρόγραμμα γεμάτο.
0: Αλλά είναι τέτοια τα ωράρια που πραγματικά προτιμάμε τον ύπνο.
1: Ναι. Έτσι,
0: και τα βλέπουμε το πρωί ό,τι προλάβουμε σε βίντεο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κάψα υπάρχουν χώρες μουντιάλικες, οι οποίες οργανώνουν παράλληλα τα πρωταθλήματά τους, όπως ο Καναδάς, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ο Καναδάς πηγαίνει σούπερ στο παγκόσμιο, αλλά οργανώνει το διήμερο αυτό ένα πολύ πολύ δυνατό στιβικό πρωτάθλημα. Έτσι, το αθλητικό πρωτάθλημα του Καναδά.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, θα κάνουμε μια διακοπή γιατί ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με σένα να ολοκληρώσουμε.
0: Κλείνουμε ή θα μείνω ανοιχτός?
1: Μείνω ανοιχτός και θα επανέλθουμε.
0: Έγινε, Νίκο.
2: Και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
2: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
2: φροντίδα και μεράκι,
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
2: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για Νάνη. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμύριων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο δικέφαλος του Βορρά. Οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δημοσιογραφικό πρακτορείο DSC. Στο πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χαφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Το μήνυμα του Ιβάν Φουρνιέ στα social media, χωρίς τον Γαλλοστάρ, θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveter Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
10: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, αυτού του βραδινού ραντεβού. Συνεχίζουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ηρακλή, λαμβάνεις. Ηρακλή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας.

0: Είπαμε θα τον έχουμε σε πολύ λίγο ξανά κοντά μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Δεν τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον έχουμε τώρα. Ηρακλή, λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω, over.
0: Τέλεια, τέλεια. Για το καναδικό πρωτάθλημα μιλάγαμε.
1: Ακριβώς. Θα συμβεί αυτό το διήμερο και κρίσιμη ώρα τώρα για τον Μανόλο, Καραλή εννοείται, ο οποίος έχει μια τρίτη προσπάθεια. Έχασε και την δεύτερη, τα 6-0-2, και περιμένουμε να τη δούμε, να μην τη δούμε, να μάθουμε τέλος πάντων τι θα συμβεί. Εδώ ο Ματέος Σκιόλι, ανερχόμενο αστέρι, ο διάδοχος του Ταμπέρι, ωραία ο Ματέος Σκιόλι, πέρασε άνετα το 2-24, Νικολάη. Ωραία,
0: τα με πρώτη προσπάθεια και που, όπως
1: και
0: το
1: μπροστά σου.
0: Ναι, λοιπόν, με πρώτη προσπάθεια.
1: Πριν από λίγο. Λοιπόν, είχαμε συνέβη ατύχημα στο πεντάρι των γυναικών με την είσοδο στο τελευταίο 200. Μπερδεύτηκαν 3-4 κυρίες. Οι δύο έπεσαν κάτω, έχασαν την ευκαιρία, το δικαίωμα να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Τελικά την νίκη κατέκτησε η ΕΙΣΑ από την Αιθιοπία με επίδοση 14-52 και επίσης κάτι ψηλά, κάτι εκατοστά εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εδώ έχουμε να πούμε ότι τώρα πλέον τα πεντάρια, όταν τρέχουν οι κυρίες πεντάρι κάτω από 15 λεπτά, το θεωρούμε ελάχιστα, δηλαδή και στο 14-50 κλπ, το θεωρούμε αργό. Και είναι αργό όταν αυτό το 14-52 είναι η 50η φετινή καλύτερη επίδοση. Έτσι, Νικόλια, και όταν ναι. ένα λουλουδάκι που λέγεται Parker Valby, Αμερικάνα, έτρεξε πρόσφατα σε 14-39, μόνη της εντελώς, χωρίς συναγωνισμό, ωραία, εκεί στο Los Angeles, ένα πανεπιστημιακό στάδιο, τι να πούμε. Ναι. Και η επίδοσή της ήταν 25η καλύτερη, ταχύτερη φετινή. Έτσι λέει το πεντάρι, έχει τρελά πράγματα. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, αυτό ήταν το πεντάρι, ετοιμάζονται και οι δρομείς για το 400, βλέπω καλά, θα δούμε, 200 είναι, και θα λέμε όλοι στο Βόλο αύριο για Μίλτο Σολέ, έτσι Νικόλαε.
0: Εννοείται, και όχι μόνο Μίλτο Σολέ, γενικά για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ελλήνων παιδιών, γιατί, εντάξει,
1: των νέων παιδιών,
0: εννοείται πως μπορεί να κάνουν κάποιοι καλοί αγώνες, μπορεί να κάνουν κάποιοι κακοί αγώνες, μπορεί να μην είναι η μέρα τους, μπορεί να είναι η μέρα τους, αλλά δεν πάβει να είναι αθλητές οι οποίοι φοράνε το εθνόσημο, και εμείς άμα θέλουμε το άθλημά μας και γενικά ο αθλητισμός να αναπτυχθεί, πρέπει να στηριζόμαστε σε νέα παιδιά, σε νεαρούς Έλληνες, σε νεαρούς αθλητές, για να μπορέσουμε να έχουμε μεγάλα αποτελέσματα τις επόμενες γενιές.
1: Και τώρα να καρφώσω έναν δικό μας. Ωραία, λοιπόν, μιλήσαμε πριν τη διακοπή, Νίκο, για τον Αντώνη Ζαμπέλη και τον Μπαμπά Βασίλη, είναι
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα μου ήρθε αυτό, λοιπόν, πριν από 10-12 ημέρες εκεί στο Πλατάνι Αργολίδας, κοντά στην ΕΜΕΑ, από την ΕΜΕΑ η πρόσβαση, ο Βασίλης ο Ζαμπέλης χρονομέτρησε τον Δημήτρη Στρατάκη. Τι έχεις να πεις? στον αγώνα των 6 χιλιόμετρων, αγώνα τρέιλ, ανέβηκε, κατέβηκε μισό βουνό ο Δημήτρης, με χρονομέτρη, τα χρονόμετρα τα χειριζόταν ο Hex Chronolog, η τεχνολογία, η ελληνική τεχνολογία, τα χειριζόταν ο Βασίλης Ζαμπέλης, ο μπαμπάς του Αντώνη. Ωραία.
0: Κοίτα,
1: λοιπόν,
0: να δεις.
1: Πάμε τώρα σε ένα warning, να δώσω και ένα warning.
0: Δώσε.
1: Να δώσω. Λοιπόν, Κυριακή βραδάκι, Κυριακή μετά τις 7 η ώρα, παρακαλώ θερμά όλοι οι οδηγοί, οι ερχόμενοι από βόρεια και έχοντες πρόγραμμα να περάσουν από το Γαλάτσι, να μην πάνε από το Γαλάτσι. Και ανάποδα. Έτσι να προσέχουνε. Γιατί θα συμβεί αγώνας νυχτερινός με κίνηση το Ολυμπιακό ακίνητο εκεί του Γαλατσίου, στο πάρκο Γαλατσίου, στη θέση ομορφοκλησιά όπως ξέρουμε όλοι. Θα συμβεί αγώνας νυχτερινός και έτσι η κάθοδος της ΒΕΙΚΟΥ, όλη η ΒΕΙΚΟΥ θα είναι κλειστή. Δηλαδή θα υπάρξει εκεί μια ταλαιπωρία, θα υπάρξει μια αναμονή για να ανοίξει αυτός ο βασικός άξονας. Δηλαδή αυτός ο βασικός αγώνας επί τρίωρο το λιγότερο δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους όσους θέλουν να κατέβουν προς το κέντρο, για παράδειγμα στη Φωκίωνος Νέγρη, για να διασκεδάσουν, να χαλαρώσουν και όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να διαλέξουν άλλο δρόμο για να μεταβούν εκεί που θέλουν, αν έχουν προγραμματίσει το Γαλάτσι. Μακριά ναι. από το Γαλάτσι, Κυριακή βράδυ.
0: Εγώ που ήθελα να κανονίσω για Γαλάτσι, Κυριακή βράδυ, τι να πω τώρα.
1: Πού ακριβώς θα πας, να σου πω πώς θα πας, Νίκο.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ σύχναζα πάρα πολύ στο 48, πριν αλλάξει, αλλά μάλλον για φλό καφέ το βλέπω. Άμα γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει. Είναι 50-50.
1: Για ποια περιοχή μιλάς, μιλάς για Βέικου, όχι.
0: Βέικου μιλάω, ναι.
1: Τότε θα είναι αποκλεισμένη η Βέικου. Εντάξει, ας παρκάρεις από κάτω, παπαφές, ακαρεσκάκι, εντάξει, ας περπατήσεις λίγο. Το μαγαζί ανοιχτό θα είναι, 100%, δεν το συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, ας πας ο Άγιο Ανδρέα, Νίκο μου, τα λέω καλά, είναι έτσι. Ο Άγιος Ανδρέας δεν έχει καλά στέκια.
0: Έχει καλά στέκια ο Άγιος Ανδρέας.
1: Κάτι έχει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το 200 τώρα όπως βλέπουμε. Λοιπόν, είπαμε για το Γαλάτσι, όσοι οδηγούν αποφεύγουν το Γαλάτσι. Ωραία. Λοιπόν, για παράδειγμα, Νίκο, έχω την εντύπωση ότι το τρόλεϊ που τερματίζει στις παλιές εγκαταστάσεις του Σούλεν δεν θα έχει θέμα. Θα ανεβαίνει κανονικά από Παπαδιαμάντη. Εντάξει. Ναι. Θα συντακτοποιήσει αυτή η συγκοινωνία. Τα είπα καλά, είναι έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει νομίζω κάποια θέμα.
1: Είδες πόσο καλά ξέρω την περιοχή. Σαν να έχω ζήσει εκεί, ε.
0: Γαλατσιώτης. Γέννημα θρέμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρέα με το Φωτάρα, έτσι.
0: Φώτης Κατσούφης, ένας και μοναδικός. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Κάτσε, τώρα τι άλλο ήθελα να πω.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, έχουμε καραλή.
1: Έχουμε καραλή.
0: Έχουμε καραλή, ο οποίος ετοιμάζεται, παίρνει φόρα και πάει να κάνει το άλμα. Το περνάει, όχι. Το πέρασε,
1: όχι.
0: Παραλίγο να το περάσει, έκανε πολύ καλό άλμα. Παρ' όλα αυτά, δεν του κάνει τη χάρη το σώμα του στην συγκεκριμένη προσπάθεια.
1: Σωστό. Πολύ ωραία το πέρασε.
0: Δεν του κάνει τη χάρη.
1: Με το στήθος.
0: Με το στήθος εκεί πέρα.
1: Να το σβέντε, στήθοκοιλιά. Με στήθοκοιλιά. Να γίνουμε κι εμείς, Νίκο, γλωσσοπλάστες.
0: Πρέπει μία μέρα να φτιάξουμε ένα λεξικό, ειδικό λεξικό, να το εκδώσουμε, ειδικό.
1: Έξω και ο Νίλσεν, οπότε, ναι, οπότε νικητής 5-92 ο Μανόλο, παίρνει τη δεύτερη νίκη του σε Diamond League. Και εδώ λοιπόν, Νίκο, να πούμε και πάλι κάτι χιουμοριστικό, με απόντα τον Μόντο Ντουμπλατής, γιατί ο Σουηδός παράτησε τα πουρνάρια, έτσι, το επικοντό, το Diamond League και πήγε για γάμο.
0: Το θέλετε αυτό. Ενδιαφέρον έτσι. Αυτό.
1: Πήγε να συναντήσει την κυρία του. Έτσι. Λοιπόν, να της πει έλα εδώ, εσένα θέλω. Έτσι. Λοιπόν, νυφεύθηκε την αγαπημένη του. Λοιπόν, άφησε λοιπόν τα πουρνάρια και πήγε για γάμο. Ενώ εμείς στην Ελλάδα λέμε το ανάποδο. Ναι. Έτσι, άφησε το γάμο και πήγε για πουρνάρια. Έτσι.
0: Όπα. Λοιπόν. Sorry που σε διακόπτω ξανά. Ο Καραλής πάει για 6-0-7 με την πρώτη να δούμε. Το 6-0-2 δεν μπόρεσε να το περάσει. Ούτε το 6-0-7 μπορεί να περάσει, όχι.
1: Και παραλίγο να βγει και εκτός γάμματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, Νικόλα, κάπου το νομίζω κλείνομαι, να μην σου κλέβω άλλο χρόνο.
0: Όχι, ίσα, ευχαριστώ.
1: Ενδιαφέροντα από την γάμα σου να πεις.
0: Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Γενικά...
1: Κλείνουμε εδώ. Πάμε Βόλο, όσαστε γύρω κοντά στο Βόλο για Μίλτο Φουλαριστή. Ωραία, λοιπόν, για να τον απολαύσετε, να τον δείτε.
0: Εννοείται πως θα υπάρξει ενημέρωση για τις αποδόσεις.
1: Ορθέ.
0: Εννοείται πως θα υπάρξει ενημέρωση για τις αποδόσεις αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Βεβαίως και θα έχουμε. Πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνα του Ιντερβέτεν, είναι έτσι.
0: Εννοείται. Θέλουμε και προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλα τα αθλητικά γεγονότα, σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Έχουμε κάνει μία προσπάθεια και πιστέψτε με, από την επόμενη χρονιά θα έρθουν ωραία πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, και ο Σιόλι περνάει, ακούμπησε τον πύχη, αλλά πέρασε το 2-27 ο Ματέος Σιόλι.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά.
0: Θέλω λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου.
1: Και εγώ, Νικόλαε, για ξαναλέω, για το τι θα πάθουν οι οδηγοί την Τρίτη, θα το πούμε τη Δευτέρα.
0: Ακριβώς.
1: Λέμε λοιπόν να μην πλησιάσουν οι οδηγοί, όχι οι πεζοί. Οι πεζοί να πάνε, οι συγκοινωνίες θα πηγαίνουν μέχρι ένα σημείο άνετα. Ωραία, λοιπόν, δεν περνάμε το βράδυ της Κυριακής από Γαλάτσι για να μην σπάσουν τα νεύρα μας. Ωραία,
0: συμφωνώ.
1: Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να κλείνει το δρόμο, να πούμε, ένας αγώνας, μια μια βασική οδό που οδηγεί να πέσει σε συγκεκριμένα σημεία. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν άλλες λύσεις. Δίπλα είναι το πάρκο, εκεί να πάει ο Δήμος Γαλατσίου και να οργανώσει τον αγώνα, ή να χρησιμοποιήσει τον παράλληλο δρόμο Παπαφλές Ακαριασκάκη, είναι πολύ πολύ βολικός. Πολλά είπαμε πάλι, Νίκο μου. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Ηρακλή. Τα λέμε. Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, με όλα τα νέα από το Diamond League, το οποίο ακούσατε και εσείς σε μια ενημέρωση πάνω κάτω τι γίνεται και το τι έγινε με τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος δεν έκανε την καλύτερη του εμφάνιση, αλλά και την νίκη του Εμμανουήλ Καραλή. Δεν κατάφερε να περάσει βέβαια τα 6 μέτρα, αλλά πήρε την νίκη που χρειαζόταν και συνεχίζει κανονικά την μεγάλη φόρμα του. Και εφόσον τελείωσε ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ήρθε η ώρα να σας δώσω το OK, να σας δώσω το ελεύθερο. Από τώρα μέχρι τις 10 στη δική μου ώρα, γιατί για ένα-δύο ώρα από τις 10 έως τις 12 ο Δημήτρης Στρατάκης ανοίγει γραμμές. Βέβαια θα κάνω εγώ την αρχή, να βγάλουμε κάποιους έτσι για ζέσταμα. Μπορείτε τώρα να καλέσετε από τις 9 και 17 έως τις 10. Μπορείτε να καλέσετε στο 2-10-2-25-9-43 και στο 2-15-2-15-59-43 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα. Επαναλαμβάνω, 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43 οι γραμμές για όποιον θέλει να βγει στον αέρα.

Έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συμμετοχές της ημέρας για Σύφνο και Κοράλι, με την συμμετοχή του Μάρκου Τσιάκα και του Μιχάλη Λαφκιωτή. Στέλνετε σιγά σιγά για τα δώρα τα οποία κάνει ο σταθμός. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό και κλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού, δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο σε εσάς, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Νανινό Αγίου Νικολάου 67 στο Ηλίον. Για συμμετοχή μπορείτε να στείλετε στο 6931 943 943, όπου γράφετε σε μήνυμα το όνομά σας και από δίπλα τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά από τις 9 έως τις 10 το πρωί. Έχουμε και το δεύτερο δώρο, γιατί εμείς είμαστε ένας... Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να δώσουμε και εμείς κάτι στους ακροατές, γιατί πιστέψτε με, σε ένα ραδιόφωνο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι ακρόασοι και οι ακροατές μας είναι η στήριξή μας, είναι η δύναμή μας. Το δεύτερο δώρο την ίδια μέρα, 25 Ιουνίου, θα κληρωθεί ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, έχω φάει σαρδάμ. Μία τη λέω Βαβρώνα και λέγεται Βραβρώνα. Συμμετοχή επίσης στο Viber 6939 943 943, το όνομά σας και ενώ και τη λέξη Κοράλι. Την ίδια ώρα που σιγά σιγά καλούνε, όχι καλούνε, καλεί και το Μουντιάλ, καθώς έχουμε σε κάτι λιγότερο από 40 λεπτά το πρώτο παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα σε Αμερική και Αυστραλία.

0: Επαναλαμβάνω, οι γραμμές έχουν ανοίξει και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 12 και στην ώρα δηλαδή και στην ολική ανατροπή του Δημήτρη Στρατάκη. Θα έχει τη δυνατότητα όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο να βγει να κάνουμε κουβέντα στον αέρα. Οι γραμμές ανοίγουν από τώρα και καλέστε όποτε θέλετε και όποιος θέλει στο 210-220-5943 και το 215-5943 εδώ στο 943 Interveten Sports, που μπορείτε να μας ακούσετε από τη συχνότητα του 943 Interveten Sports στο νομό Αττικής, από το Ράδιο Ένωση στις περιοχές της Βιωτίας και της Φωκίδας, από την Αρκαδία στους 104,6, από την Ηλία στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στη Ζαχάρο και τη Ζάκυνθο στην συχνότητα 98,6, 104,6 για όσοι είστε από Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφωνισό, γενικά νομό Λακωνία, σε Τολοκαρνανία 100,9, εκπέμπουμε και εκεί Αγρίνιο, Μέσο Λόγγι και Ιόνιο. Εννοείται πως πάμε και στην Θεσπρωτεία αλλά και στα Δωδεκάνησα. Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και στη Ρόδο Prime 103,7. Εννοείται πως το πρόγραμμά μας δεν φτάνει μέχρι την Ελλάδα, επεκτείνεται, πηγαίνει στην Κύπρο μέσω του Super Sport 104, στις Βρυξέλλες μέσω του Ράδιο Alma, Ράδιο Σπάρτη στην Αυστραλία και στον Ελλάς Σατ σε όλη την Ευρώπη. Και έχουμε και μια πολύ όμορφη εικόνα στο στούντιο, καθώς έχουν έρθει και έχουν κάνει έκπληξη τα νύψια του Στρατάκη, γιατί ο Δημήτρης είναι και θείος. Είναι και θείος ο Δημήτρης. Μισό λεπτό. Ανοίγω και τα μικρόφωνα.
1: Για άνοιξε, ναι.
0: Όντως δεν είσαι μόνο θείος.
1: Πού είμαστε, Νικολά? Ακούγομαι κατά.
0: Έχω ανοίξει και
1: παιδιά.
0: Τα δύο. Και το ένα και το δύο και έχω και το δικό μου το τρία.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, έχουμε το Μενέλαο, τον Μανώλη, Εμμανουήλ. Έχουμε και τον ταξιάρχη απ' έξω από το στούντιο, ο οποίος θα κάνει σε λίγο, είναι guest star.
0: Αυτά
1: θα κάνει είσοδο θριαμβευτική. Και έχουμε και τον μπαμπά του ταξιάρχη του Μανώλη, τον Ιωάννη, ο οποίος επίσης είναι guest star και θα κάνει σε λίγο. Έχω τα τρία νύψια μου και τον πρώτο μου ξάδερφο. Χαμός, όπως καταλαβαίνεις. Να σου πω, ανοίξεις γραμμές.
0: Έχω ανοίξει γραμμές για όποιον θέλει να πάρει.
1: Ωραία. Ξαναδώσε λοιπόν τα τηλέφωνα, ξαναδώσε το Viber, να αρχίσει το πάρτι σιγά σιγά.
0: Εννοείται. Όπα. Σιγά σιγά αρχίζουνε. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Radio Sports για τα μηνύματά σας. Αλλά για όποιον θέλει να βγει στον αέρα, 210-220-5943, 215-215-5943 είναι οι γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943, 215-215-5943. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:25. Θα κάνουμε μια γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο του βραδινού μας ραντεβού.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Τελευταίο μισάωρο του βραδινού μας ραντεβού. Εννοείται πως έχουν ανοίξει οι γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα από το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, αλλά και στις επόμενες εκπομπές. Όμως να δούμε λίγο τα νύψια του Δημήτρη του Στρατάκη. Καλησπέρα, παιδιά.
5: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
4: Μιλάμε με τον Μενέλαο, που είσαι από τα δεξιά μου, και εκ αριστερών τον
5: Μανώλη.
4: Ωραία. Μουντιάλ φαντάζομαι βλέπετε, έτσι?
6: Ναι.
5: Ναι.
4: Έχουμε και τον ταξιάρχη. Συγγνώμη, έχουμε και τον ταξιάρχη. Δημήτρη, συγγνώμη. Μια φορά έγινε. Ποιος πιστεύει ότι θα το πάρει το Μουντιάλ φέτος?
5: Η Γαλλία. Ποιοτικά είναι η καλύτερη ομάδα από όλες τις υπόλοιπες. Είναι γεμάτη στάρ. Φέτος τουλάχιστον. Η καλύτερη ομάδα στατιστικά είναι εκείνη. Είναι το φαβορί.
4: Το ακούω.
6: Και εγώ πιστεύω η Γαλλία θα το πάρει.
4: Οκ, δίνουν και οι δύο Γαλλία. Ο τρίτος τι θα δώσει άραγε?
7: Άρα έχουμε
4: τρεις Γάλλους και έναν Ισπανόφιλο. Πόσο καλά μπορεί να πάει? Το μισό τραπέζι λέει Vive la France, το άλλο μισό λέει Viva España. Αλλά εντάξει, δεν έχω κάποιο θέμα εγώ. Να δούμε ένα ώρα Μουντιάλ είναι το θέμα, να δούμε.
5: Σύμφωνο.
4: Έλα Δημήτρη μέσα κι εσύ.
8: Ταξιάρχη, πες την αλήθεια. Εμείς είμαστε με το κουρασάο, γιατί μοιάζει με το κρουασάν. Υπάρχει αυτή η ομάδα, την ξέρεις?
7: Όχι.
8: Κουρασάο, για πες την, ναι.
7: Κουρασάο.
8: Πες του, κουρασάο, κουρασάο.
7: Κουρασάο.
8: Δυνατά, δυνατά.
7: Κουρασάο, κουρασάο.
8: Έτσι, μ' αφήνω.
7: Παρά λίγο να πω κουράδα.
8: Όχι. Όχι κουράδα, κουρασάν παρά λίγο να πεις.
7: Ναι.
4: Όχι, δεν πειράζει, όλα καλά.
8: Λοιπόν, είμαστε με αυτήν την ομάδα, εμείς. Είμαστε με το κουρασάο.
7: Εντάξει.
8: Σ' αρέσει το κρουασάν? Σ' αρέσει?
5: Το ακούει.
8: Το ακούς?
7: Ναι, το ακούω.
8: Okay. Να τους ρωτήσεις και τι ομάδα είναι στον ελληνικό. Στην ελληνική επικράτεια.
4: Σίγουρα, είσαι σίγουρος ότι θέλω να το ρωτήσω αυτό?
8: Γιατί να μην είμαι σίγουρος?
4: Okay. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω θέμα να ρωτήσω τα παιδιά.
8: Είναι ελληνικού τύπου ποδοσφαιριστές. Μεγάλα ταλέντα αύριο. Σε λίγο καιρό. Είμαι μάνατζερ. Όποιος θέλει από τώρα, το λέω. Ο ένας
4: ωραία,
8: παίζει,
4: λοιπόν.
8: Ο ένας παίζει. Μενέλα, πού παίζεις εσύ?
6: Στη Λαύρα.
8: Λαύρα, ποιας?
6: Λαύρα, Αργυρούπολης.
8: Λαύρα, Αργυρούπολης.
4: Α, okay.
8: Ο Μανώλης παίζει.
5: Ολυμπιακό Γλυφάδας.
8: Στον Ολυμπιακό Γλυφάδας.
4: Γλυφάδας.
8: Ναι.
4: Α, όχι, δεν. Μπερδεύτηκα. Γιατί ένας φίλος μου ρπονεί στη Βούλα.
8: Ο Ταξιάρχης παίζει στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
7: Όχι.
8: Όχι. Δεν. Πού παίζεις εσύ?
7: Εγώ παίζω στη Γλυφάδα, κάτι τέτοιο.
4: Είναι θεός ο ταξιάρχης, είναι θεός πραγματικά. Είναι θεούλης, είναι θεούλης. Τι θέση παίζετε αν επιτρέπετε?
6: Εγώ παίζω center four.
4: Δυνατός. Σε βλέπω και εσένα που είσαι έτσι το σωματότυπο. Κοίτα.
5: Τι θέση παίζετε?
4: Από το σωματότυπο θα σε έκανα για κανένα extreme. Αλλά εντάξει.
5: θες παίζεις στο
4: σνόμπολ. Λοιπόν, Εμμανουήλ.
5: Εγώ παίζω κεντρικός μέσος.
4: CM.
5: Ναι, CM.
4: Άρα δηλαδή παίζεις και τις θέσεις. Δηλαδή άμα σε βάλουν αμυντικό χαφ ή επιθετικό θα παίξεις.
5: Ναι, ναι. Κύριος αμυντικό χαφ, βέβαια.
4: Όπ, μ' αρέσει, αλλά... δικός μου. Στην αγαπημένη μου θέση είσαι.
5: Αλλά μπορώ, μοιράζω την μπάλα καλά.
4: Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Ένα δυνατό οκτάρι πιστεύω θα ήταν καλό για τη συνέχεια. Πιστεύω... Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Ποια ομάδα πιστεύεις ότι θέλει ένα καλό οκτάρι αυτή τη στιγμή? Μπας και ακούει κάποιος να τον στείλουμε. Ναι, όπου να είναι. Πάει σε Ελλάδα. Ποιος πιστεύεις ότι χρειάζεσαι κανένα μέσο έτσι 6-8? Ωραία, λοιπόν. Επειδή υπάρχουν ομάδες που χρειάζονται, λοιπόν, όποιος εργάζεται στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, έχουμε δυνατό χαφ, Μανώλης επίθετο.
5: Σικιανάκης.
4: Πώς?
5: Σικιανάκης.
4: Σικιανάκης, α, και εσύ κριτικός.
5: Ναι. Όλοι στην οικογένεια κριτική.
4: Όλοι κριτικοί, όλοι κοπέγια.
7: Όλοι κοπέγια, ναι.
4: Οπότε έχουμε ένα δυνατό χαφ. Όπου θα ταιριάξει πολύ καλά, πιστεύω. Και έχουμε και τον και το center for. Το Στρατάκη. Εντάξει, Στρατάκη. Okay. Έχουμε λοιπόν τον Στρατάκη, τον Μενέλαο και τον Μανώλη, τον
5: Σικιανάκη.
4: Είναι δύο κριτικόπουλα δυνατά. Όποιος μάνατζερ ακούει, παιδες, έχουμε εδώ πέρα παίκτες. Τώρα...
5: Μην χάσουν ευκαιρία.
4: Είναι και πολύ νεαρή σε ηλικία, οπότε εντάξει, πιστεύω θα αντέξουνε χρόνια. Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα από έναν φίλο, τον Σπύρο, Δημήτρη Στρατάκη Γίγαντα, με τις διασυνδέσεις που έχω μπορώ να σπρώξω τα ταλεντάκια στην ΑΕΚ. Κανόνισε την αμοιβή μου και προχωράμε, Ρομπίνιο.
5: ΑΕΚ, ρε παιδιά.
4: Ξέρεις κάτι.
5: Εντάξει, εγώ ειλικρινά δεν έχω πρόβλημα. Αλλά...
4: Έχουμε...
5: Μας ακούνε.
4: Τι να κάνουμε, Δημήτρη. Δημήτρη, έλα εδώ να δεις. Έχουμε...
5: Άμα είναι να ξεκινήσω καριέρα έτσι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
4: Έχουμε μήνυμα από το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος λέει: με τις διασυνδέσεις που έχω, μπορώ να σπρώξω τα ταλεντάκια στην ΑΕΚ. Κανόνισε την αμοιβή μου και προχωράμε. Ρομπίνιο.
8: Φίλε Ρομπίνιο, άκου να δεις. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά ΑΕΚ δεν θα πάνε τα παιδιά.
4: Κοίτα, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αναλόγως.
8: Μάλλον είπες ότι μπορεί να πας και στην ΑΕΚ.
5: Αγώ, άμα είναι να ξεκινήσω έτσι καριέρα, ναι, αλλά όχι να μείνω.
8: Όχι να μείνεις, κανένα εξάμηνο.
5: Μέχρι να με παρατηρήσουν.
4: Όχι, καλώς, σωστό.
8: Μενέλα, εσύ.
6: Και εγώ το
8: θα πήγαινε στην ΑΕΚ,
6: ναι, για λίγο μέχρι να...
8: Για λίγο,
5: όλα προσωρινά.
8: Βλέπεις πόσο επαγγελματίες είναι από τώρα, έτσι, τα νέα παιδιά. Έτσι, πάνω απ' όλα ο επαγγελματισμός.
4: Αυτό ακριβώς,
8: Θα ξέρεις, θα πήγαινε στην ΑΕΚ. Όχι, πες.
7: Όχι.
8: Αυτό έτσι, ρε φίλε. Είναι ο Γνήσιος. Πού θα πήγαινε εσύ?
7: Ολυμπιακός.
8: Έτσι. Απλά ωραία και όμορφα. Μόνο Ολυμπιακός.
7: Μόνο
8: Ολυμπιακός.
7: Ναι.
4: Μόνο Ολυμπιακός ο ταξιάρχης.
8: Μόνο Ολυμπιακός.
7: Ναι. Μόνο.
4: Όπα. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο φίλος και λέει: τα παιδιά έχουν μυαλό. Τα λεφτά να πάρουμε και τη δόξα.
8: Σωστό, σωστό. Σωστό. Ξεκινάει το παιχνίδι σιγά-σιγά.
4: Είναι, η ώρα είναι και 37, είσαι 23 λεπτά αν το στρογγυλέψουμε. Σε 23 λεπτά αρχίζει.
8: Να σου πω, βάλε και τον μπαμπά μέσα να δούμε. Δέχεται, γιατί ναι, εγώ είμαι μάνατζερ, αλλά δεν πει το OK ο μπαμπάς. Δεν γίνεται δουλειά.
4: Πώς τον λένε τον κύριο?
8: Τον κύριο τον λένε Ιωάννη, Γιάννη.
4: Κύριε Γιάννη, θα θέλατε να πείτε κι εσείς μια καλησπέρα, να κάνετε λίγο μια εκτίμηση για το Μουντιάλ.
9: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σας. Εκτίμηση για το Μουντιάλ. Εκτίμηση για το Μουντιάλ, εγώ θα ήθελα να το πάρει η Ισπανία.
4: Δικός μου, Ισπανία, κύριος Γιάννης.
10: Αν και αγαπάω πάρα πολύ τον κύριο το Ρονάλντο για την Πορτογαλία, νομίζω ότι πια τελείωσε η καριέρα του.
4: Γι' αυτό, που ελπίζουμε να πάμε στην Ισπανία. Ναι. Viva para la campeón del mundo φέτος.
10: Del mundo, σωστά.
8: Είναι Ισπανόφωνος ο Νίκος Κατσάτσος. Ισπανός. Εσύ τα ξέρεις ισπανικά?
7: Όχι.
8: Δεν ξέρεις?
7: Και αν δεν ξέρω ισπανικά, ξέρω ελληνικά.
9: Ξέρεις ελληνικά.
4: Σωστός, σωστός, σωστός.
9: Ταξιάρχης έχει κλέψει την παράσταση εδώ στο
4: στούντιο. Έχει κάνει εμφανισάρα.
9: Να σου πω, Ρομπίνιο, έχεις στείλει το μήνυμα.
4: Ρομπίνιο, Σπύρος Ρομπίνιο παράσταση.
9: Να ξέρεις, Σπυράκο, ότι βρήκαμε την Αχμέτ. Μόνο αυτό σου λέω. Αύριο θα είναι στο Καματερό και η Αχμέτ και γε Στάρο Βασιλάκης.
4: Ναι.
9: Θα τραγουδήσει, να το ξέρεις. Τη βρήκαμε, πήγαμε, τη σηκώσαμε από τα πατητήρια στο Μαρκόπουλο. Και μάλιστα είναι ώρα εργασίας. Τα ξέρεις εσύ, Νίκο Κατσάτσου, αυτά? Όχι.
4: Για την Αχμέτ και αυτό δεν το έχω ακούσει. Γιατί αύριο θα γίνει κανένα τραπεζάκι, ωραίο, καλό. Λες να γίνει.
9: Το σχολείο του Καματερού έχει πώς το λένε, έχει χορό. Ποντιακά και κριτικά.
4: Αυτά είναι.
9: Έτσι.
4: Ένα ποντιοκριτικό φεστιβάλ.

0: Εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς. Είπαμε, έχουν ανοίξει οι γραμμές και εννοείται πως θα πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-10-2-20-59-43. 2-15-59-43. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα. Στέλνει ο Ρομπίνιο. Δημήτρη Στρατάκη, είσαι γίγαντας. Δώσε μου πινέζα να πάω να τους πάρω με πρωθυπουργικό. Με πρωθυπουργικό τσερόκι να τους πάω στο ποντιακό γλέντι όπως τους αξίζει.
1: Έτσι. Την Αχμέτ εννοεί, υποθέτω, ε. Την Αχμέτ λέει.
0: Κοίταξε να δεις. Για να λέει τους, φαντάζομαι.
1: Αχμέτ και Βασιλάκη.
0: Φαντάζομαι εννοεί και τους δύο. Ενδιαφέρον πράγματα. Πότε είναι αυτό το ποντιακό, το γλέντι?
1: Αύριο το βράδυ. Στο, αν θυμάμαι καλά, πέμπτο σχολείο δημοτικό Καματερού, αν θυμάμαι καλά.
0: Εννοείται πως μπορούν να πάνε οι πόντοι και οι κριτικοί για να έρθουν και ακόμα και πιο κοντά με την κουλτούρα τους, γιατί με τις κακά τα ψέματα με τις μουσικές και γενικά με τα τραγούδια έρχεται πολύ κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος κοντά.
1: Να ξέρεις ότι εδώ τα παιδιά χορεύουν κριτικά, είναι σε συλλόγους πολιτιστικούς, πέρα από τους αθλητικούς. Ο ταξιάρχης χορεύει πεντοζάλι, χορεύει συρτό, χορεύει κριτικά, χορεύει τα πάντα. Σωστά, ταξιάρχη.
0: Δημήτρη, μπορώ να σε ρωτήσω μία κάτι?
1: Παρακαλώ.
0: Αν και θα ακουστεί κακό. Εσύ όταν χόρευες κριτικά,
1: ναι,
0: πεντοζαλίστηκες?
1: Με αυτό γελάμε τώρα, Νικόλα.
0: Εντάξει,
1: αυτό ήταν αστείο, έτσι.
0: Είναι κρύο, είναι κρύο.
1: Πεντοζαλίστηκες.
0: Είναι κρύο.
1: Καλό, καλό του Νίκου του Κατσάτσου το ανέκδοτο εδώ που είπε. Σου άρεσε?
2: Ναι.
1: Σ' άρεσε, σίγουρα?
0: Μην αρχίσω να λέω τώρα ένα ποντιακό που θυμήθηκα. Λοιπόν,
2: ακούστε.
0: Λοιπόν, εννοείται πως όλα αυτά είναι αστεία, μην παρεξηγηθεί κανένας. Γιατί είπα ένα αστείο για τους κριτικούς και κριτικοί είναι οι άνθρωποι. Δεν έχουν
1: ναι, θα μας πεις για τους πόντιους τώρα.
0: Ναι, έχουμε ένα-δύο. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά.
1: Ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά.
0: Λοιπόν, πώς πέθανε ο τελευταίος πόντιος μαραθωνοδρόμος?
1: Ταξιάρχη μου, πώς ξέρεις?
2: Όχι, πώς να ξέρω, μικρός είμαι ακόμα.
0: Ωραία, δεν γίνεται, είναι θεός ο ταξιάρχης, είναι θεούλης.
1: Είναι μικρός ακόμα.
0: Είναι θεούλης.
1: Καλά,
0: ο ταξιάρχης.
1: Εμείς που είμαστε μεγάλοι πάλι δεν ξέρουμε.
0: Θα το μάθεις τώρα. Κάει και στο ζέσταμα.
1: Καλό,
2: καλά. Αν κάει και στο ζέσταμα θα είναι καρούνο.
1: Φώναζε λίγο και κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούει όλος. Τώρα ξέρεις ότι σε ακούει όλη η Ελλάδα, έτσι?
2: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα σε ακούει τώρα?
2: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη κάτω, το χωριό.
2: Ναι.
1: Να το ξέρεις αυτό, έτσι? Για να φωνάζεις, να είσαι έτσι δυναμικός, δυνατός κτλ.
0: Να έχει μια δυνατή παρουσία.
1: Ναι.
3: Ωραία, ήρθε να τον μάθουν.
1: Καλά, θα τον μάθουν έτσι κι αλλιώς, αλλά εντάξει. Απλώς να κάνει την πρώτη του εμφάνιση τώρα.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι. Και έχω και ένα τελευταίο. Να σπάσουμε λίγο τον πάγο, αλλά θα το πω σε λίγο.

0: Πριν συνεχίσουμε με τους guest star, να πούμε ότι έχει γίνει χαμός στην Καλαμάτα από παρουσία εκτζίδων, καθώς το τρόπο της πρωταθλήτριας κατέβηκε ως την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, όπου είναι και η αρχή αυτού του trophy tour, αυτής της πορείας, της περιοδίας που κάνει. Το τρόπαιο για να που ξεκινάει από την Καλαμάτα και θα φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζει ο Ρομπίνιο και στέλνει: Νίκο Κατσάτσο, σε βλέπω για που σου κου στο κρατητήριο με αυτά που λες. Θα σε βάλω σε VIP κελί να περάσει ζάχαρη.
1: Καλά σου λέει.
0: Κάτσε να ακούσεις τώρα και αυτό. Πώς πιάσανε τον τελευταίο πόντιο έμπορων ναρκωτικών. Έκανε εγγένεια στο μαγαζί του.
1: Γελάστε ρε, γελάστε.
2: Τέλειο.
1: Ταξιάρχη γέλα, Μανέλα γέλα.
0: Καλό, καλό. Είναι οικογενειακή κατάσταση.
2: Πείτε, εντάξει, καλούτσικο ήταν.
1: Αυτό ήταν καλούτσικο, πλάκα. Ναι, και εγώ το λέω. Εντάξει. Το άλλο ήταν τώρα, ναι, να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι.
1: Είναι καλό για τον καύσωνα.
0: Ισχύει.
1: Ήταν καλό για τον καύσωνα.
0: Τώρα έχουμε καύσωνα.
1: Είναι ωραία. Ναι, κάτσε, 19 καύσωνα,
0: έχουμε Ιούνιο. Όπα, Δημήτρη, έχουμε Ιούνιο. Είναι 19 Ιουνίου. Έχουμε καύσωνα, οπότε νομίζω το καλό ήταν. Έτσι, να παγώσουμε λίγο, να κρυώσουμε, να δροσιστούμε. Κάτσε, τι θέλει να πει ο ταξιάρχης τώρα. Ακούω κάτι ψιθύρους εκεί πέρα.
1: Δεν λέμε τίποτα. Ο ταξιάρχης μιλάει. Ταξιάρχη, εσύ είπες κάτι?
3: Όχι.
1: Πες μας κάτι. Τι έχεις να πεις γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στα πολιτικά, έτσι?
2: Πολύ ζέστη.
3: Πώς να ξέρω.
1: Οι κλιματολογικές συνθήκες.
2: Δεν κάνει ζέστη.
3: Ό,τι αξίζει τώρα.
2: Ό,τι αξίζει.
1: Καταρχάς, αρέσει που σταμάτησε το σχολείο ή ήθελες ακόμα να υπάρχει σχολείο, να πηγαίνεις κάθε πρωί? Εδώ, στο μικρόφωνο, εδώ.
3: Μου άρεσε ένα μήνα να τελειώσει λίγο το σχολείο, γιατί ξέρουμε όλοι.
1: Πιο δυνατά λίγο.
3: Ξέρουμε
1: και πιο καθαρά.
3: Ξέρω, ναι, ότι θέλουμε να σταματήσει το σχολείο, κάνει τόσο κούραση.
1: Είχε κούραση τόσο πολύ.
3: Ναι. Τόσο κούραση που ανταλλάσσουμε τμήμα σε τμήμα.
1: Πήγαινε από τμήμα. Καταρχάς, τι τάξη πήγαινε τώρα φέτος?
3: Δευτέρα πηγαίνω.
1: Δευτέρα δημοτικού.

0: δεν ξέρω.
1: Δεν αφού τα ξέρει, είναι Ολυμπιακό και τα κοριτσάκια δεν θα είναι Ολυμπιακό.
2: Σωστά, έχει ωραία κοριτσάκια.
0: Έτσι και έτσι.
2: Ε?
0: Έτσι και έτσι.
2: Έτσι και έτσι.
3: Όπα, όπα, σκληρό. Από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Σκληρό ο ταξιάρχη.
2: Εντάξει, τι σκληρό. Έτσι και έτσι.
3: Είπε έτσι και όχι, εντάξει. Η γνώμη
2: θα μεγαλώσουν και θα μορφαίνουν τα κοριτσάκια.
3: Ισχύει, ισχύει, ισχύει.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Όχι, μεγαλώνει, γίνεται ομορφότερο.
2: Αυτά είναι.
3: Και σοφότερο.
0: Και τι?
2: Βάλε μα.
3: Έλα, ταξιάρχη, πες αυτό που θέλεις.
0: Απλά ήθελα να σας πω.
2: Δυνατά, δυνατά και καθαρά. Δυνατά...
0: Απλά ήθελα να σας πω τι είπατε πριν.
3: Είπες ομορφότερος και εγώ πρόσθεσα και σοφότερος.
0: Α, τώρα κατάλαβα.

0: καλά πίνω.
1: Παιδες, επειδή σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει στο τέλος, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά δεν μπορούμε να καθυστερούμε τα παιδιά που έχουν έρθει και έχουν κάνει αυτή την πολύ όμορφη έκπληξη και έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία αυτό το μισάωρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο, κάτι τελευταίο?
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας αφήσετε να έρθουμε εδώ πέρα να μιλήσουμε κι εμείς στον αέρα.
1: Πρώτα απ' όλα, για να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα, θέλω να μου μιλάς ενικό. Δεν είναι... Είμαι πολύ νέος.
0: Όχι, εννοώ για όλους σας. Και στο θείο εδώ πέρα και στους ανθρώπους δίπλα μας άφησαν.
1: Όβα, γράφει ένα μήνυμα που πάει για τον Δημήτρη. Ρε σύντεκνε Μίτσο, αυτός ο ταξιάρχης μας έκαψε όλους εδώ τα εγκεφαλικά κύτταρα. Έχουμε πέσει κάτω όλοι από τα γέλια. Να τον χαίρεστε ρε κοπέλια, αυτό το ελληνάκι. Ο Ιαν, ο Γιάννης το στείλε αυτό το μήνυμα. Αρχίζει και παίρνει αναγνώριση σιγά σιγά ο ταξιάρχης.
0: Φυσικά.
1: Λέτε να κάνει μεγάλη καριέρα?
0: Ναι, φυσικά. Τέτοια προσωπικότητα να μην κάνει καριέρα.
1: Αυτό ακριβώς. Έχει χρόνια μπροστά του.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι.
1: Εφόσον είπε ο Δημήτρης ότι τελείωσε την πρώτη δημοτικού και ότι πάει δευτά. Έλα, ταξιάρχη.
0: Τι θέλω να πεις?
2: Τίποτα δεν θέλω να πω. Απλά ήθελα να πω ένα γεια, όλα είναι μια χαρά. Εντάξει, ήθελα να σας πω ένα αστιάκι.
1: Πες.
2: Λοιπόν, ο γιος είχε το τηλέφωνο της μαμάς του. Εντάξει.
0: Και... πρόσχε κακομούτα.
2: Και σε λίγο πήρε το γιο μια κοπέλα. Και είπε η κοπέλα, πού είναι οι γονείς σου? Και είπε ο μπαμπάς πήγε να πάρει γάλα και η μαμά ήταν να πάρει μια τσάντα. Και σε λίγο είπε, εσύ πού είσαι? Και είπε, τελικά όχι αυτό το αστείο.
1: Είπε, άμα έχεις κάποιο άλλο αστιάκι να πεις έτσι πιο soft. Άμα
2: εντάξει,
1: έχεις κάτι.
2: Πιο soft.
1: Πιο χαλαρό.
2: Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ ένα λεπτό.
1: Με προκαλείς να πω και πόντια και επειδή ακούνε και πόντια, δεν ξέρω. Ο Σπύρος θέλει να με στείλει κρατητήριο τώρα, να ολοκληρώσουμε κι εμείς.
0: Ένας, μην πεις για πόντιους, πες. Για άλλο φορά.
2: Ναι, ναι, λεπτό να θυμηθώ γιατί όλα τα έχω ξεκαράσει. Όλα τα έχω πείστε όλους. Τώρα πια να βγω.
1: Πες, άμα σου
0: συζητήσεις. Τι θέλεις
1: να πεις?
2: Θέλω να πω ένα αστιακί, αλλά τώρα το έχασα. Να το πάρει πίσω ο Μανώλης. Πάρε το Μανώλη.
1: Θέλει ένα αστιάκι να πει ο ταξιάρχης. Καταλαβαίνετε, μεγάλη καριέρα είναι αυτή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Είσαι ακόμα μπροστά σου χρόνια, έχεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πήγαινες, πήγαινε να μάθεις ανέκδοτα.
1: Να ξέρεις, τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται. Να ξέρεις, να το θυμάσαι αυτό. Τα μεγάλα

0: Πνεύματα συναντιούνται ξανά.
1: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ήθελε να χαιρετήσει εδώ πέρα ο ταξιάρχης.
2: Δεν ήθελα να χαιρετήσει ολοκληρώνει τη λέει κάτι άλλο.
1: Τι λέει, να χαιρετήσει δεν ήθελες. Λοιπόν, ένα γεια από ταξιάρχη. Έλα ταξιάρχη τώρα, δεν έχουμε όλο τον χρόνο.
2: Γεια σας, το είπα και θα μείνω εδώ.
1: Και ο Μενέλαος.
3: Κάνει κατάληψη. Κάνει κατάληψη ο ταξιάρχης.
2: Κατάληψη.
3: Έχει κάνει κατάληψη στο στούντιο. Πρέπει... τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Έκανε κατάληψη τώρα.
1: Τώρα γεμίσαμε με θαυμαστές ταξιάρχη.
3: Ναι.
1: Βλέπω, ήρθανε. Ήρθανε
3: και απ' έξω. Πω, ήρθανε και απ' έξω. Πω. Τι έκανε τώρα ο ταξιάρχης. Ήρθαν όλοι απ' έξω τώρα, έξω από το τζάμι. Είναι, περιμένουν. Εμείς πώς θα γυρίσουμε σπίτι. Εγώ 12 η ώρα πρέπει να είμαι πίσω για να έρθω αύριο το πρωί. Τι θα γίνει τώρα, τι να είναι τα πράγματα. Κοσμοσυρώει. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ την παρέα.
1: Και εμείς.

Χαλάρα τα πράγματα, είπαμε. Βράδυ Παρασκευής. Ίσως η πιο όμορφη μέρα του Σαββατοκύριακου, γιατί είναι η αρχή του Σαββατοκύριακου. Και να πούμε ότι έχουν βγει οι εθνικές ομάδες της Αμερικής και της Αυστραλίας για να τραγουδήσουν τους εθνικούς τους ύμνους. Ένα χαλαρό βραδάκι, ένα χαλαρό βραδινό ραντεβού. Οκ, okay, είχαμε αυτές τις ανακατατάξεις, αλλά πιστέψτε με, δεν πειράζει καθόλου. Κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ καλό να γίνονται. Εννοείται πως όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, καθώς έχουμε και τον Δημήτρη τον Στρατάκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή Ολική Ανατροπή, μια πιο παρείστικη εκπομπή για σήμερα, κάτι πιο χαλαρό, κάτι πολύ πιο ωραίο, μπορείτε να καλέσετε στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει το μήνυμα του, μπορεί να στείλει στο 6939-943-943, το Viber του 943, Intervention Sports. Ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, μπορείτε να το στείλετε εκεί.

Και εκεί που λέτε, παιδιά, ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα, η ώρα περνάει σαν νερό και γενικά οι ωραίες στιγμές είναι για να, να τις θυμόμαστε για χρόνια. Όπως και αυτή ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, μια πολύ ωραία εκπομπή, η οποία φτάνει στο τέλος της. Φτάνει στο τέλος της αυτό το ραντεβού. Αύριο όμως θα τα ξαναπούμε 12-2 με μια πολύ ενδιαφέρον εκπομπή, ειδικά το καλοκαίρι, αυτές τις μέρες που θα έχουμε Μουντιάλ, όπου θα συζητήσουμε και για στοίχημα και εννοείται πως θα βγουν και οι φίλοι ακροατές για να μιλήσουν. Όλα αυτά όμως από αύριο. Κάτι παραπάνω δεν μπορώ να πω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής. Ήταν ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης. Εμείς θα πούμε ένα ίστο επανειδήν. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής. Αλλά εννοείται πως άμα δεν έχετε κάτι να κάνετε, άμα δεν έχετε κάπου να πάτε, μην φύγετε. Έχουμε Δημήτρη Στρατάκη. Δημήτρη Στρατάκη θα βγάλει γραμμές τώρα. Θα μιλήσει με εσάς. Να έχουμε όλοι μαζί ένα καλό βράδυ. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveteran Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την άποψη του Παύλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμύριων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Μια ανάσα από το τριπλή βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Ινάκη Πένια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Καλά η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Σκάφη υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστεράκτορο μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Στα πρώτα λεπτά για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου στο Μουντιάλ είπα Αυστραλία 0-0. Στο πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Inter Veteran Sports. Καλησπέρα σας. Θα είμαστε παραίτησα μέχρι τις 12. Έχουμε κάποιες ανακατατάξεις. Σήμερα εκτάκτως η εκπομπή Ολική Ανατροπή θα είναι από τις 10 μέχρι τις 12. Με έτσι πολύ χαλαρή διάθεση. Έχω την χαρά να έχω και τα νύψια μου εδώ. Μανώλης, Μενέλαος και Guest Star Ταξιάρχης. Ήρθαν να δούνε πώς γίνονται οι παραγωγές των εκπομπών. Λιλιπούτι δημοσιογράφοι, ήρθαν να δούνε και το θείο τους βέβαια.

Πάμε να πούμε το δώρο, τα δύο δώρα μάλλον. Το πρώτο δώρο είναι Σύφνος. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό, στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ. Και δεν ήξερε ο Γατσάτσο στο Τσελεμεντέ ή Μάρτον. Λέγε με και τσεμεντελέ, είπε ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο τρομερός και φοβερός. Λελελελέ και τρελελέ που λένε. Λοιπόν, στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνι, Νο, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Ονοματεπώνυμο, λέξη Σύφνος και μπαίνετε στην κλήρωση. Oh, yeah. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και κάποιος να έρθει να περάσει στους συμμετέχοντες τα ονόματα, παρακαλώ. Δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στην Βραβρώνα, ένα εξαιρετικό μαγαζί. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Ίδια διαδικασία, ονοματεπώνυμο Κοράλι και τρέχοντας στην Βραβρώνα για γεύμα ή για δείπνο, ό,τι εσείς θέλετε. Για 4 άτομα παρακαλώ. Μηδέν μηδέν στο 8 λεπτό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Λοιπόν, ειδικά για απόψε, λόγω έτσι της Παρασκευής, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα. Το κάναμε του Σαρδάμ στην Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τα τηλέφωνα από εδώ και πέρα και μέχρι τις 12 είναι ανοιχτά. 210-220-5943. 215-215-5943. 210-220-5943. 215-215-5943. Για πάμε.

Για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και η Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Δεν έχω χρόνο, θέλω να ψάξετε να το βρείτε. Δρεπανοκυτάρωση.

0: Λοιπόν, έχω στο στούντιο, παραμένω στο στούντιο και ο Μανώλης και ο Ταξιάρχης και ο Μενέλαος. Καλώς τα παιδιά για από μένα. Περάσατε ωραία στην εκπομπή του Κατσάτσου?
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα περάσουμε ακόμα πιο καλά. Ταξιάρχη, δεν σε ακούω.
3: Γεια.
0: Γεια. Ένα γεια σκέτο. Τέλος αυτό ήτανε. Ναι, πέρασε ωραία πριν στην προηγούμενη ώρα.
3: Ναι.
0: Τώρα θα περάσει ακόμα πιο ωραία.
3: Γιουπί.
0: Ένα μηδέν. Οι Αμερικάνοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προηγούνται με 1-0 στο κατώ, γιατί έχουμε το replay. Μπήκε από αριστερά, έκανε αυτό γκολ. Οι Αμερικάνοι λοιπόν ξεκινάνε πολύ πολύ καλά. Σύφνος με τρέλα από τον Χάτζιμαν. Γεια σου φίλε Χάτζιμαν, περιμένω τηλέφωνό σου. Γεια σου φίλε Γιάννη, σύντεκνε Μίτσο, αυτός ο ταξιάρχης μας έχει πάρει τα μυαλά, λέει, μας έκαψε όλους εδώ, όλους. Τα εγκεφαλικά κύτταρα έχουμε πέσει κάτω όλοι από τα γέλια, να τα χαίρεστε τα κοπέλια. Αυτό είναι Ελληνάκι, κριτικάκι. Ο φίλος ο Χρήστος μας στέλνει τα δικά του χαιρετίσματα, ο Σάκης, ο Μιχάλης, ο Ηλίας, η Σταματία, ο Τριαντάφυλλος. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Μεγάλη ευκαιρία για τους Αυστραλούς. Το 12ο λεπτό, Αμερική, Αυστραλία 1-0 με το αυτογκόλ που σας είπα. Οι Αμερικάνοι πολύ πολύ γρήγορα πέρασαν μπροστά.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο. Μενελέ, για πες μου λίγο τι ομάδα είσαι.
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Είσαι Ολυμπιακός από μικρός.
1: Ναι.
0: Μενέλαος λοιπόν, ωραίο όνομα, ε. Την ιστορία του Μενέλαου της αρχαίας Ελλάδος το γνωρίζεις?
1: Δεν τη θυμάμαι πολύ καλά τώρα.
0: Ό,τι θυμάσαι, για πες μας. Τίποτα. Λοιπόν, σε λίγο θα σε ξαναρωτήσω. Μπες μες στο ίντερνετ, βρες την ιστορία και γανώνεσαι την πορεία σου. Κακομοίρη, έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα. Θα πρέπει να ξέρεις και έστω και λίγο την ιστορία του. Το νου σου σε πέντε ξανά στο Μενέλαο. Ταξιάρχης, δυνατός. Ταξιάρχη, τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός, τι άλλο?
0: Έλα μου, τι άλλο θα μπορούσε. Το δικό σου το όνομα γνωρίζεις ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και από πού βγαίνει η ιστορία του? Καλά, είσαι και μικρός τώρα,
2: δεν ξέρω από πού βγαίνει η ιστορία. Για πες μου. Μετυλίνη.
0: Από τη Μετυλίνη, ε. Ναι. Μετυλίνη, ωραία. Εκεί σταματάμε, Μετυλίνη, σκέτο. Αυτό.
2: Όχι.
0: Τι άλλαξε? Τι.
2: Για τον ταξιάρχη κάτι.
0: Κάτι για τον ταξιάρχη. Λίγο πιο κοντά θα πας το προσωπάκι σου στο μικρόφωνο και θα μιλάς λίγο πιο καθαρά να σε καταλαβαίνω.
2: Μέχρι τη μύτη μου είναι.
0: Με στη μύτη σου είναι. Εντάξει, μέχρι εκεί. Εντάξει, όχι παραπάνω, μην το φας κιόλας στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει.
0: Σε λίγο θα φας σουβλάκι, δεν χρειάζεται να φας το μικρόφωνο τώρα.
2: Εγώ ξέρω από τον αρχάγγελο τον ταξιάρχη.
0: Μπράβο.
2: Όταν σκότωσε τον βοηθό του κακού.
0: Μπράβο ρε ταξιάρχη. Μπράβο ρε ταξιάρχη, μπράβο. Και από εκεί πήρες το όνομά σου γιατί και εσύ είσαι πολύ πολύ καλός.
2: Να σκοτώσεις στα αλήθεια.
0: Στα αλήθεια, ε.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Να θυμάσαι καλά.
0: Μπράβο ταξιάρχη. Λοιπόν, ο ταξιάρχης...
2: Εδώ στην Κλειφάδα και πήγα σε μια εκκλησία και το είδα, γι' αυτό σας το είπα.
0: Μάλιστα, ωραία, μπράβο ταξιάρχη μου. Μανώλη, για πες. Εσύ τι ομάδα είσαι, τι θα είσαι τώρα κι εσύ?
3: Ολυμπιακάρα είμαι.
0: Μάλιστα. Ο Βαγγέλης μας στέλνει καλησπέρα μου, καλή εκπομπή. Γεια σου Βαγγελάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως βλέπεις έχουμε και ωραία παρέα σήμερα. Λοιπόν, Ολυμπιακός, Μανουήλ.
3: Φυσικά, τι άλλο.
0: Ολυμπιακός, για πες μας πού παίζεις εσύ, σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Όπως είπαμε και πριν, Ολυμπιακός Γλυφάδας. Κάτω στη Γλυφάδα το γήπεδο.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, γίνεται ωραία δουλειά, είσαι ευχαριστημένος?
3: Ναι, είμαι αρκετά ευχαριστημένος.
0: Τι θες παίζεις καταρχάς?
3: Κεντρικός μέσος.
0: Κεντρικός μέσος. Ωραία. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικότερα, υπάρχει προοπτική εξέλιξης?
3: Ναι, υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει, ε. Μάλιστα. Εύχομαι να σε δω έτσι πολύ, πολύ ψηλά. Πολύ, πολύ ψηλά.
3: Και εγώ το ίδιο.
0: Και ποδοσφαιρικά, αλλά και στη ζωή σου. Αυτό είναι το σπουδαιότερο, όχι μόνο τα ποδοσφαιρικά, έτσι.
3: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν, εσύ Μενέλα, διαβάζεις για το Μενέλαο. Σε λίγο θα έρθω σε σένα, ε. Πού, μπες στο κινητό σου και βρες. Μενέλαος. Παιδιά, βοήθεια λίγο στο Μενέλαο. Δεχόμαστε και σκονάκια γιατί σε λίγο.
2: Να πήρω το τηλέφωνο του Μενέλαος τώρα.
0: Τι έκανε το τηλέφωνο
3: του Εξέλιξη. Το ψάχνουμε.
0: Καλά. Ψάχτε το να βρούμε για το Μενέλαο, ε.
2: Ναι,
0: για τον αρχαίο Μενέλαο.

0: 2-15-2-15-59-43. Βλέπω καταρρυπάς τα μηνύματα για Σύφνο και πολύ καλά κάνετε, γιατί είναι πολύ πολύ ωραίο ταξίδι και πολύ ωραίο νησί. Το νησί του Τσεμεντελέ, πώς το είπε ο Κατσάτσος, Τσεμεντελές. Αυτά είναι. Τσελεμεντές, έτσι για να μην τα σοπεδώνουμε κιόλα. Ταξιάρχη, για πες μου λίγο για τον Τσελεμεντέ, για πες μου λίγο το όνομα του.
1: Τσελεμεντές είναι.
0: Αυτά είναι. Κατσάτσο, ακούς.
1: Τι.

0: Κι άλλη παρέα έρχεται, κι άλλη παρέα, χαμός. Χαμός στο τούντιο, η Βασιλική μόλις μπήκε. Καλώς τη Βασιλική. Ναι, ναι, μιλάς,
1: γεια
0: μιλάς.
1: Σας.
0: Γεια σας, πιο κοντά στο μικρόφωνο, πιο κοντά, έλα λίγο να μας τα πεις. Έλα, μην τρέπεσαι, έλα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Γεια σου Βασιλική μου, καλά, εσύ τι κάνεις? Ήρθες να δεις πως γίνεται εκπομπή?
1: Ναι.
0: Έτσι, στο στρατάκι όλοι εδώ να δείτε, εδώ θα μάθετε σωστά πράγματα. Γεια, πες μας τώρα εσύ, τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ, εντάξει, όλο εντάξει. Το σωρά Ολυμπιακός, οπότε ναι. Και εγώ ακολουθώ τα βήματα.
0: Και καλά κάνεις νομίζω.
1: Ευχαριστώ.
0: Όλο το σωρά Ολυμπιακοί, όλοι.
1: Οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί, ναι.
0: Οι περισσότεροι, ε.
1: Περισσότεροι.
0: Οι άλλοι που παρεκκλίναν έτσι λίγο από την αρετή.
1: Οι άλλοι είναι λίγο...
0: Είναι λίγο Παναθηναϊκοί.
1: Λίγο Σκόρπια, ΑΕΚ.
0: Δηλαδή,
1: ΑΕΚ. Είναι. Έχω και εκτζήτες.
0: Εσύ ασχολείσαι?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δηλαδή ξέρεις κάποιο παίχτη του Ολυμπιακού ή... Για πες μας για κάνει μια προσπάθεια.
1: Όχι.
0: Ούτε έναν.
1: Όχι.
0: Πάρε σκονάκι, σκονάκι, σκονάκι. Σκονάκι, πες το στον αέρα.
1: Εντάξει τώρα, κλασικά LKB.
0: LKB κλασικά, τότε γιατί τον ήξερες πριν? Πώς? Ξέρεις από πού είναι ο LKB?
1: Δεν θα είναι και αυτός από κάπου.
0: Από κάπου θα είναι, αλλά από ποια χώρα?
1: Μαρόκ.
0: Μαρόκ. Τι Μαρόκο, τι Μαρόκο, ε. Μαρόκο, Μαρόκο, Μαρόκο.

0: Βασιλική μας στον αέρα, δεν ξέρω. Λαλίστατη κατά τα άλλα, λαλίστατη. Έλα Βασιλική, έλα. Έλα μπροστά, έλα στο μικρόφωνο, έλα. Έλα στο μικρόφωνο, έλα. Κάνα πες του Παναθηναϊκού όπως ξέρεις.
1: Όχι, αυτό σίγουρα.
0: Σίγουρα, ούτε τσάκ.
1: Όχι.
0: Σε τσέκαρα τώρα να δω, είσαι όντως Ολυμπιακός. Γιατί αν ήξερες κάποιο παίκτη του Παναθηναϊκού και δεν ξέρεις του Ολυμπιακού, έχουμε θέματα έτσι. Ούτε
1: όχι,
0: από το μπάσκετ σίγουρα. Δεν ξέρεις από κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Όχι. Άμα τους ακούσω εκείνη την ώρα που παίζουν,
0: ναι?
1: Καταλαβαίνω, ας πούμε, περίπου στο.
0: Από πού να τους ακούσω, τα βήματα. Δηλαδή, για εξήγησέ μου τώρα αυτό. Το ακούσα από τον speaker. Ε? Από τον speaker. Από ποιο, πώς το καταλαβαίνεις.
1: Από εκεί που μιλάει.
0: Πού? Ποιος μιλάει, ρε. Που μιλάνε μεταξύ τους. Καταλαβαίνεις τη φωνή τους, δηλαδή.
1: Ένα τέτοιο. Όχι τη φωνή.
0: Ναι.
1: Που λένε, ξέρω εγώ, ότι ο Τάδε έδωσε πάντα πάσα. Ναι, μπράβο.
0: Από το speaker, λοιπόν, ναι. Από τον εκφωνητή. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός. Αφού το λέει ο εκφωνητής όμως.
1: Ναι, καταλαβαίνω τα ονόματα. Τώρα ποιος είναι, ποιος δεν έχω ιδέα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Το πρωτεύον είναι ότι είσαι Ολυμπιακός, ότι υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό και όλα τα άλλα θα τα βρούμε σιγά-σιγά. Σ' αρέσει εδώ το κλίμα. Πώς θα βλέπεις εδώ με την εκπομπή?
1: Μια χαρά.
0: Καλά περνάμε έτσι. Να έρχεσαι συχνά. Πού μένεις?
1: Εγώ μένω στο Χαϊδάρι.
0: Άρα είσαι κοντά. Μια χαρά. Θα άρχισε να έρχεσαι συχνότερα. Εντάξει, Βασιλική μου.

0: Να πω, δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν, ο Χάρης Ζαφυράκης είναι στην κονσόλα, έτσι. Ο Νίκος ο Κατσάτσος είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα στο στούντιο. Τα μηνύματα σωριδών για Σύφνο, για Κοράλι. Τηλέφωνο, παιδιά, δεν βλέπω. Τι έχουμε με τα τηλέφωνα απόψε? Έχουμε πρόβλημα με τα τηλέφωνα, μήπως, Νίκο Κατσάτσο?
1: Ξέρω, δεν έχει υπάρξει κάποια κλίση. Βλέπω κοσμοσυρωή εδώ πέρα. Πόσο είμαστε? 2, 3, 4, 5, 6. 7. Κατεβάζουμε.
0: Κατεβάζουμε
1: μάλλον μπάσκετ με 2 αλλαγές.
0: Ταξιάρχη, θα παίξεις μπάσκετ?
2: Τι είπατε?
0: Λέω, θα παίξεις μπάσκετ?
2: Ναι, φυσικός.
0: Φυσικός. Λοιπόν, για να έρθει και λίγο ο μπαμπάς να μας τα πει. Μπαμπά, έλα. Ο Γιάννης, ο μπαμπάς, ο πατριάρχης της οικογένειας εδώ. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, γεια σου Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίξατε την πόρτα στο φιλόξενο σταθμό σας.
0: Μας γυάλα, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαζευτήκαν να δουν τα παιδιά πώς γίνεται μια εκπομπή, έτσι. Μια ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τα παιδιά περνάνε καλά, έτσι. Τα βλέπω ότι δεν βγάζουν τα ακουστικά από τα αυτιά τους. Ειδικά ο ταξιάρχης είναι όλα τα λεφτά, έτσι.
3: Ναι. Τους κρατήστε εδώ πέρα.
0: Βέβαια, αν θέλουν. Αν θέλουν.
3: Όλα καλά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον κομμάτι αυτό τη δημοσιογραφία.
0: Το ραδιόφωνο είναι έρωτα. Τώρα εμείς είμαστε και εδώ, είσαι πιο μικρός από μένα, βέβαια, αλλά εσύ έχεις ζήσει του ραδιοφώνου τις μεγάλες ημέρες. Βεβαίως, είναι έρωτα στο ραδιόφωνο. Πολλές φορές μας κράτησε συντροφιά σε πολλά.
3: Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, όταν ήμασταν μακριά από την αγαπημένη μας ομάδα και την ακούγαμε από το ραδιόφωνο. Οι speaker μας δίνανε, τότε ήταν και κάπως διαφορετικά. Οι speaker μας δίνανε να καταλάβουμε ακριβώς που είναι η μπάλα. Λέγανε Ολυμπιακός παίζει από τη μεριά.
0: Σωστά.
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Ξέραμε όλοι δηλαδή στο Καραϊσκάκι, ξέραμε ακριβώς που ήταν η μπάλα εκείνη τη στιγμή που μιλάει ο σπίκερ. Ήταν κάτι πολύ ωραίο.
0: Καλά, και τώρα. Γίνονται σπικάζ, αλλά εντάξει, τώρα τέλος πάντων είναι διαφορετικά.
3: Εντάξει. Οι περισσότεροι δεν τα λένε. Αλλά αυτό μου άρεσε εμένα τότε.
0: Τι δεν λένε δηλαδή? Από την πλευρά του. Του νέου φαλήρου.
3: Δεν δίνουν να καταλάβεις εύκολα. Εμείς ξέρω, παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι Ολυμπιακός και πηγαίνω τακτικά στο Καραϊσκάκι.
0: Θα ήταν το παράξενο να είναι τα παιδιά να μην και να μένεις εσύ.
3: Ναι. Δεν δίνουν να καταλάβεις πού ακριβώς είσαι, πού είναι η μπάλα ακριβώς και ξέρεις πού παίζουν οι παίχτες.
0: Ναι.
3: Αλλά πρέπει να έχεις και μια εικόνα.
0: Σωστά,
3: μια περιγραφή.
0: Σωστά. Να είναι λίγο πιο ραδιοφωνικές οι περιγραφές.
3: Ναι.
0: Μπερδεύουμε καμιά φορά τηλεόραση με το ραδιόφωνο, η αλήθεια είναι.
3: Δεν έχει εικόνα. Ναι.
0: Και πρέπει
3: και
0: λίγο.
3: Θα πρέπει να το δώσει να καταλάβει το άλλο που βρίσκεται η μπάλα εκείνη τη στιγμή. Να είναι και αυτό κομμάτι εκεί τη εξέδρα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Σωστά. Μάλιστα. Χρηστικές πληροφορίες από τον Γιάννη. Λοιπόν, πού είναι ο Ρουμελιώτης? Μας έλειψε η φωνή του, μας λέει ο Άγγελος. Ο Άγγελος από το Χαϊδάρι λέει καλησπέρα. Μάγκες. Ακόμα δεν. Μια μέρα έλειψε ο Γιώργαρος. Σου έλειψε η φωνή? Δείτε ότι έχετε γίνει εξαρτημένοι από τον Γιώργο τον Ρουμελιώτη.

2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, Παρασκευή απόγευμα. Χαλαρά, όμορφα, γι' αυτό και εμείς έχουμε την καλύτερη παρέα εδώ, τα παιδιά. Στο 26, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, 1-0, αυτή την ώρα έχει cooling break, hydration break.

0: Το παρακολουθείτε καθόλου το παιχνίδι εδώ, Αμερική Αυστραλία? Γιατί εγώ δεν έχω προλάβει. Είναι καλύτεροι Αμερικάνοι, όντως δικαιούνται το προβάδισμα.
1: Ναι. Ναι. Τώρα που κάθομαι και το βλέπω εδώ πέρα και 5-10.
0: Είναι καλύτερη, καλύτερη.
1: Ναι, σχετικά καλύτερη είναι.
0: Οι Αυστραλοί δεν κερδίσανε δικιά τους Τουρκούς. Είναι κατά έτσι, κόντρα στη ροή του αγώνα και κερδίσανε τους Τουρκούς την προηγούμενη αγωνιστική. Για να δούμε λοιπόν. Μενέλα, για το Μενέλα, εμαθές.
2: Ναι.
0: Για αλήθεια. Ωραία. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις, θα σε βγάλω πάλι στον αέρα να μου πεις για το Μενέλαο. Η Αχίλλειος πτέρνα ήταν του Μενέλαου ή του Αχιλλέα? Το Αχιλλέα ήταν η Αχίλλειος. Σε έκαψα τώρα, ναι. Ο Μενέλαος νομίζω έριξε το βέλος στον Αχιλλέο, στον Αστράγαλο, στην Αχίλλειος πτέρνα. Τι σου λέω τώρα. Τσεμεντελές, τσεμεντελές.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μια ολική ανατροπή εκτάκτος απόψε 10 με 12, Παρασκευή στις 19 του Ιούνιου. Μια Παρασκευή ζεστή,

Λοιπόν, στο 33ο λεπτό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, 1-0, ένα ωραίο πλάνο εκεί, δεν ξέρω που ήταν, στα δημοσιογραφικά, στα VIP, δεν ξέρω που ήταν ακριβώς. Ήταν μια κυρία η οποία είχε βάλει μπροστά τη γουρνοπούλα, λέω τώρα, δεν ξέρω αν ήταν γουρνοπούλα, και έτρωγε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, γεμάτη αγωνία. Στο 11ο λεπτό, ο Μπούρκες της Αυστραλίας με αυτογκόλ έκανε το 1-0 υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο οι ειδήσεις είναι πολύ πολύ λίγες. Οι μεταγραφές είναι το κυρίαρχο στοιχείο και το ενδιαφέρον το οποίο κεντρίζει τους φίλους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Είχαμε στην Ντόχα το Diamond League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη του φετινή νίκη στο συγκεκριμένο link, στο Diamond, επικρατώντας με άλμα 5-92 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση. Μπήκε στο 5-62, δεν έκανε άλμα στα 5-72, επέστρεψε και πέρασε το 5-82, το καθοριστικό σημείο ήρθε στο 5-92 που πέρασε στην δεύτερη προσπάθεια και που τελικά του χάρισε την νίκη. Ο Μόντο Ντουμπλάι της δεν συμμετείχε στον αγώνα της Ντόχα και όπως καταλαβαίνει ήταν πολύ πιο εύκολο για τον Μανόλο να πάρει την πρωτιά, να πάρει το χρυσό μετάλλιο.

Σε ένα απίθανο παιχνίδι με δραματικό φινάλε που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, η ομάδα του Σαρούνας Γιάννης Κεβίτσιους πήρε το μάτς με 77-75 από την Μπεσίκτας και με 3-1 νίκες στην σειρά. Πήρε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

0: Λοιπόν, ο Σπυράκος λέει Τιτάνα Δημήτρη Στρατάκη. Κάνε γκολ γκολ και over την Αμερική. Να βγάλουμε κανένα φράγκο να πάμε γλυφάδα για ποτάρες αύριο. Έγινε φίλε, έγινε Ρομπίνιο φιλαράκο μου Σπύρο. Το θέμα είναι το θέλω και άσο να το κάνουμε 2-1. Α, και εσύ κάτι τέτοιο θες, κάνε γκολ γκολ και over, άρα είμαστε κοντά, συνάδουμε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, Σενιόρ Στρατάκη μου, μην τα παραμορφώνεις τα παιδιά, ο Πάρης έριξε το βέλος στον Αχιλλέα. Όχι ο Μενέλαος, ο Πάρης που είχε βουτήξει το λενιό από το Μενέλαο. Ακούς Μενέλα, τι γίνεται, χαμός, και εγώ λάθος έκανα. Και με διορθώνει ο φίλος μας εδώ ο Κώστας. Με συμπάθεια, φίλε, αυτά θέλουμε να μας διορθώνεις, διότι και εμείς σε αυτά σκραπές. Ο Κώστας, ο Κωστής από την Εκάλη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά θέλουν μόρφωση, αλλά δεν θα την πάρουν από μένα, είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια ήρθε τώρα η ώρα, μιας και λέμε για το Μενέλαο, ήταν ωραία γέφυρα, βάλε τα ακουστικά σου Μενέλα, να μας πεις για το Μενέλαο. Μου είπες ότι κάτι έγινε, κάτι διάβασες, κάτι είδες, κάτι άκουσες. Για πες.
1: Ο Μενέλαος ήταν ο βασιλιάς της Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Ήταν γιος του Ατρέα και αδελφός του Αγαμέμνονα.
0: Ωραίος.
1: Και παντρεύτηκε την Ελένη της Τρίας.
0: Την Ελένη της Τρίας, η οποία την είχε βουτήξει. Α, ο Μενέλαος την είχε βουτήξει. Είχε βουτήξει το λενιό που μας λέγει ο κύριος Κώστας εδώ, έτσι. Βλέπεις τι μεγάλος μύθος ήταν ο Μενέλαος. Να ξέρεις τι όνομα έχεις, έτσι. Τα έμαθες τώρα καλά, τα αποστήθησες.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και απ' έξω. Όχι, όχι ακόμα. Ναι, για δοκιμάσαι, ναι. Μ' άρεσε, γιατί προσπαθείς, ναι.
1: Ο Μενέλαος ήταν ο βασιλιάς Σπάρτης.
0: Ωραίο, αυτό το κρατάμε, είναι...
1: Ο γιος του Ατρέα.
0: Του Ατρέα, του Αντρέα.
1: Του Ατρέα.
0: Ατρέα, χωρίς νη. Ναι, άντε ναι.
1: Και ο αδερφός του Αγαμέμνονα.
0: Ο αδερφός του ήταν ο Αγαμέμνονας, ναι.
1: Και παντρεύτηκε
0: την Ελένη, την ωραία Ελένη, ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Ο Πάρης λοιπόν είχε ρίξει και το βέλο στον Αχιλλέα. Καμία σχέση, έτσι το κρατάμε αυτό για να το έχουμε. Ο Πάρης έριξε το βέλο στον Αχιλλέα. Βάλτε και αυτό στην άκρη. Ωραίος ο Μενέλαος για το Μενέλαο. Μανώλη Πεχταράς ο Μενέλαος, έτσι. Τα άμαθε τσακ μπαμ. Δεν μπορεί να πει.
2: Ναι.
0: Εσύ δεν τα ήξερε αυτά. Όχι.
2: Εγώ τα ήξερα.
0: Άστερε, τα ήξερε τώρα κι εσύ. Τα ήξερε.
2: Ναι.
0: Και όταν έλεγα εγώ κάτι παρούφε εδώ πέρα που έλεγα για ποιο, τι έλεγα που βάρεσε εδώ και αυτό, γιατί δεν μου πει. Τι είναι αυτά που λες, Θίτσο.
2: Είπα να μην σε αμφισβητήσω.
0: Είπε να μην με κρεμάσει τον αέρα, έτσι. Καλά έκανε. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Μάνολη.

Λοιπόν, να μείνουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Έχουμε σημαντικές ανακατατάξεις στη Real Madrid μετά το τέλος φετινής σεζόν, η οποία φετινή σεζόν δεν ήταν και καλύτερη για την Real, παρά το γεγονός ότι έφτασε στον τελικό της Ευρωλίγκα. Ο αποκλεισμός από τις τελικούς της Λίγκα Εντένσα και απώλεια του τροπαίου στη Euroleague από τον Ολυμπιακό, μια χρονιά χωρίς κανέναν τίτλο. Πρώτος που αποχωρεί από την ομάδα είναι ο Σέργιο Ροντρίγκεθ, ο οποίος παραιτήθηκε από το ρόλο του αθλητικού διευθυντή και μέσω ανάρτησής του στο X αποχαιρέτησε την ομάδα. Στο 41 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξακολουθούν και προηγούνται της Αυστραλίας 1-0.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι ανοιχτές οι γραμμές, όποιος έτσι έχει τη διάθεση. Καταλαβαίνω ότι είναι Παρασκευή απόγευμα, έχετε σοβαρότερα έτσι πράγματα να κάνετε. Το Viber 6939-943-943, ο ρυθμός το Viber, αχρεωστήτος που λέει και ο φίλος μας ο coach, ο Χελάκης.

0: Λοιπόν, μια και είστε Ολυμπιακάρες, ρε Μάγκες, για πέστε μου λοιπόν, τι βλέπετε για την ομάδα σας, τι γίνεται με τις μεταγραφές.
1: Δεν έχω κάνει να πω εγώ.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Βέβαια, με στεναχώρησε λίγο, αλήθεια να λέγεται, η αποχώρηση του Μπιανκόν.
0: Μπιανκόν σε στεναχώρησε,
1: Ναι. Mm. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου άρεσε, έβγαζε πάθος.
1: Ολυμπιακάρα για εκείνους.
0: Ήταν για κάποιους Ολυμπιακάρα. Ήταν αυτό που θέλει κάθε ομάδα, έτσι, να δίνει πάθος και κίνητρο στους συμπαίχτες του. Εντάξει, ήθελε να πάει εκεί που... ήθελε να παίξει περισσότερο, φαντάζομαι. Τι έχουμε κάτι εδώ, έχουμε κανένα πέναλτι, όχι,
1: Όχι, τίποτα.
0: Όχι, καμία θέση. Ωραία. Έχει αργήσει, θεωρείς, ο Ολυμπιακός στο θέμα των μεταγραφών? Ή έχουμε χρόνο ακόμα, υπάρχει χρόνος για την ομάδα του Πειραιά?
1: Νομίζω, εντάξει, όχι πάρα πολύ χρόνος, αλλά πιστεύω έχουμε λίγο ακόμα.
0: Ναι.

2-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τους Αυστραλούς. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή ακυρώθηκε τον γκολ μετά από έλεγχο του VAR, κάτι το χειρώθη. 2-0, 2-0 στο 45 πλέον, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία, 2-0.

0: Έτσι. Ναι.
1: Κοίταξε, άρεσε.
0: Δεν
1: ναι.
0: Δε θα μπορούσα να ξεφύγουν γιατί και ο μπαμπάς, όπως άκουσες, είναι άλλος από εκεί. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Πού είσαι, φίλε Μανώλη, τι κάνεις, ο κόσμος να ξέρει σε ζητάει, έτσι.
1: Να είναι καλά ο κόσμος.
0: Πού είναι ο φίλος μας ο Χάτζημαν, λέει. Τώρα χαίρονται πολύ. Υποθέτω που βγαίνει στον αέρα και σε ακούμε. Και σε ακούω κι εγώ, γιατί κι εγώ έχω να σε ακούσω πολύ καιρό.
1: Είναι χαρά και για μένα, έτσι κι αλλιώς. Είναι αμοιβαίο, είναι αμφίδρομο, είναι πολλά μαζί. Και εμένα μου έχει λείψει η επικοινωνία με τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς, αρκετοί βρισκόμαστε ούτως ή άλλως εκτός, αλλά είναι άλλη ιστορία. Όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται με τον κόσμο, να βλέπεις τα μηνύματά του, να βλέπεις την καλησπέρα του, την καλημέρα του.
0: Έτσι, έχεις δίκιο.
1: Να λέει ο καθένας την άποψή του, είναι πολύ καλό, πολύ δημιουργικό αυτό, έχει λείψει και σε μένα, αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι. Θα περάσει και θα δούμε.
0: Έχεις τα χαιρετίσματα από τον Ρομπίνιο, έχεις τα χαιρετίσματα από τον Κώστα, από τον Νίκο, από τον Βαγγέλη, χαμός εδώ μόλις και ο
1: Χατζημαν. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς το να.
0: Ακούει. Νίκος Κατσάτσου.
2: Ναυάγιο, ακούς.
0: Ναυάγιο.
1: Παρακαλώ, εδώ είμαστε. Όλα τα ναυάγια. Εδώ.
2: Καλά είσαι, ρε Χάτζη.
1: Είμαι καλά. Πίνω μια μπυρίτσα στην υγειά σας.
0: Ναι, πιες φιλαράκι.
1: Την πίνω ξεροσφύρι, γιατί είμαι σε πρόγραμμα απεξάρτησης από το φαγητό.
0: Αυτά
2: είναι. Απεξάρτηση από το φαγητό, αλλά απεξάρτηση στο ποτό.
0: Πάει να κάνει σωματάκι ο φίλος μας ο Μανώλης.
1: Έχουμε ακόμα ένα μηνάκι για να φύγουμε διακοπές.
0: Φίλε. Πότε φεύγεις?
1: Πρώτα Θεός, 20 Ιουλίου θα είμαι στη μαγευτική Πάργα.
2: Ωραίο.
1: Είναι η τρίτη φορά, η τέταρτη μάλλον φορά που θα πάμε και είναι αγαπημένος προορισμός.
2: Μια χαρούλα.
1: Πάμε σε φίλους, οι παραλίες είναι ατέλειωτες, το Ιόνιο είναι απίστευτα όμορφο. Τα Γιάννενα είναι κοντά για έτσι μια καταδρομική. Είναι όλα καλά.
0: Άψογος. Τέταρτη διαδοχική χρονιά που θα πας στην...
1: Πέρσι δεν έχω... Μπαργα. Δεν πήγα διακοπές πέρσι. Αν δεν πάω και φέτος θα είναι δεύτερη χρονιά, δύο χρονιές που δεν θα έχω πάει, αλλά θα πάω. Πρώτα αυτός, η Παναγία θα πάω. Τις υπόλοιπες χρονιές από το 2022... Ναι, πηγαίνουμε Πάργα. 2022, 2023, 2024. Το 2024 πήγα κυπελούχος Ευρώπης. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Το όριξες το φαρμάκι.
1: Και φέτος θα πάω πάλι κυπελούχος Ευρώπης.
2: Κυπελούχος Ευρώπης, μήπως υποστηρίζεις Αταλάντα?
0: Είναι ο άνθρωπος τώρα που είπε το τζελεμεντέ τσεμελεντέ. Μόνο αυτό σου λέω, τίποτα άλλο.
1: Και να απαντήσω ότερα, τι να πω τώρα.
0: Τι να πεις.
1: Είμαι κυπελούχος Ευρώπης. Βρείτε τα αθλήματα.
0: Νίκο.
2: Άρα μιλάει για την Αταλάντα το 2024.
0: Καλά, εντάξει.
2: Έλα, τρολάρο, εννοείται.
1: Ο κύριος, επειδή είναι μέγα τρολ, πες του ότι θα πάρει αυτό που αξίζει σε λίγο.
2: Είσαι σίγουρος, Χάτζη?
1: Μία διάδα το χάτσμα. 2-0 οι Αμερικανοί,
0: ναι,
1: οι οποίοι
0: ναι.
1: είναι πολλά με λίγα από ό,τι βλέπω.
2: Ωραία.
0: Πώς το βλέπεις το Μουντιάλ, φίλε?
1: Το κανονικό Μουντιάλ θα ξεκινήσει σε λίγο. Με Αργεντινή, Γαλλία, αυτούς περιμένω, Ισπανία. Μέχρι τώρα μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση το Μαρόκο.
0: Ναι, βέβαια. Καλά, το Μαρόκο σταθερή αξία, ρε φίλε, από το περσινό Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά όσο πάνε και γίνονται καλύτεροι. Να δούμε. Το Μουντιάλ κανονικό αρχίζει στα νοκάουτ για μένα.
0: Ναι.
1: Ήταν ευκαιρία για μας να πάμε εκεί, θα πηγαίναμε καλά.
0: Ναι, δυστυχώς. Θα πηγαίναμε καλά και εγώ, έτσι νομίζω.
1: Δεν πειράζει. Η ομάδα έχει ταλέντο, τα παιδιά είναι ακόμα στο πλάσιμο, λέω εγώ, αν και είναι ήδη έτοιμοι, αλλά η ομάδα είναι στο πλάσιμο.
2: Χάτζημαν, από μένα, εγώ σε χαιρετώ.
1: Γεια σου, Νικόλα μου. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Τώρα, λίγο να γκρινιάξω, μπορώ, κύριε Θεοδάκη μας?
0: Βεβαίως να γκρινιάξεις, αν θέλεις. Λίγο όμως, λίγο, όχι πολύ, δεν θέλω να μου γκρινιάξεις πολύ.
1: Εγώ θέλω μέχρι να φύγω τις 20 του μήνα του Ιουλίου να μου έχει κλείσει όλες τις μεταγραφές, γίνεται?
0: Α, καλά. Δεν ξέρω, φίλε. Πάντα αργεί ο Ολυμπιακός, αυτό το ξέρεις.
1: Φέτος δεν ξέρω ποιοι μπορεί να μείνουν στην ομάδα. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά φέτος που πιστεύω ότι όλοι μπορούν να μείνουν και όλοι μπορούν να φύγουν.
0: Ναι. Κοίταξε.
1: Από...

0: Τερματοφύλακα, από κεντρικά χαφ, από σερεμπακ, από επιθετικούς, δεν ξέρω.
1: Ναι. Να ξέρεις ότι πάει με βάση τις πληροφορίες που έχουμε 12-13 μεταγραφές, έτσι. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να τους αντικαταστήσει, να φύγουν και άλλοι τόσοι.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις, σε κοσμογονία φέτος τον Ολυμπιακό. Αλλά πού, δεν βλέπω ακόμα. Θα μου πεις, είναι νωρίς. Okay, και έτσι λέμε κάθε χρόνο. Και έρχεται η εποχή που τις κάνουν τις μεταγραφές τις τελευταίες μέρες.
0: Που ψάχνουμε
1: ναι.
0: Έναν ελεύθερο μετά τις 31 Αυγούστου.
1: Έτσι.
0: Θα δούμε. Έχουμε αποστασιοποιηθεί λίγο από την μπάλα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσει η μπάλα.
1: Εντάξει, έτσι πρέπει.
0: Για μένα 1 Αυγούστου.
1: Έτσι πρέπει, φίλε, έτσι πρέπει. Καλά, Μουντιάλ βλέπεις. Βλέπεις. Κάποιους αγώνες, τέλος πάντων, σε ανθρώπινες ώρες.
0: Δεν με τραβάει, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα, ε.
0: Όχι, δεν με τραβάει ακόμα. Ναι. Δεν με τραβάει ακόμα. Τώρα δεν μπορώ να βλέπω ποδόσφαιρο τώρα, συγγνώμη που κάνω εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να βλέπω το ποδόσφαιρο τώρα και να μου λέει ο άλλος στους 20 βαθμούς με βροχή cooling break, ας πούμε, γιατί, για ποιο λόγο.
1: Καλά, δεν έχει 20, ρε.
0: Αφού ρίξουν θεός με το Θεό, ας πούμε, και δεν δροσεί, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εντάξει τώρα, δεν βάργεσαι, είναι και λίγο time out. Ναι, έτσι, φίλε, διαφημίσεις.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Πέφτουν
0: οι διαφημίσεις. Είναι οι ώρες ανάποδες, το Μουντιάλ το κανονικό είναι στην Ευρώπη. Τώρα όλα τα άλλα.
1: Κοίταξε, να ξέρεις ότι αυτό με το break, δεν μπορεί να μην είναι cooling, θα είναι break, όμως θα είναι time out, σε λίγο καιρό θα ισχύει και στην Ευρώπη, διότι όπως είπες είναι πολλά τα λεφτά. Άρη. Έτσι πάει.
0: Και μια που είπα Άρη, περιμένουμε τον Άρη πολύ δυνατό του χρόνου στο μπάσκετ. Και μακάρι.
1: Μακάρι, φυσικά. Μακάρι να υπάρχει και δίπολο εκεί, Αθήνα Θεσσαλονίκη, Άρης Πάοκ, Ατμή, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από εδώ και ΑΕΚ. Και ΑΕΚ που δυναμώνει. Κάτι γίνεται και εκεί λίγο καλύτερο.
0: Και θα είναι όλα καλύτερα. Από ό,τι άκουσα.
1: Ναι, γίνονται μεταγραφές δυνατές και εκεί. Φυσικά.
0: Όλοι που είμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζήδες στο μπάσκετ κτλ. Μεγαλώσαμε, γιατί έχουμε φτάσει και μια ηλικία η οποία.
1: Τέλος πάντων.
0: Μεγαλώσαμε.
1: Δεν πάω ότι είμαστε και σαν τον Παρθενώνα, αλλά όχι, μεγαλώσαμε.
0: Ναι, εμείς το χτίσαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά μεγαλώσαμε και ήμασταν όλοι Άρης κάθε Πέμπτη.
1: Ναι, έτσι.
0: Εντάξει, και όποιος μου πει.
1: Ήμασταν μάλλον και. Περίμενε, ήμασταν, για να μην παρεξηγούμαστε, και Άρης. Ναι. Και Άρης.
0: Υπήρχε την Πέμπτη κάτι άλλο, άλλη ομάδα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι καρδιές μας ήταν και Άρης. Και Άρης, σωστά.
0: Συμφωνούμε, ναι, αλλά. Κλείνουν τα μαγαζιά για να δούμε όλο τον Άρη. Δεν το ξεχνάμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Χάρηκα. Ωραία, φίλε Μανώλη, και εγώ χάρηκα πολύ, φίλε.
0: Ευχαριστώ για την εκπομπή. Συγγνώμη από τον κόσμο για την πολυλογία μου, συνήθως.
1: Λοιπόν, ο κόσμος σε περιμένει εδώ. Εκπομπή παρέτησα, δεν ξέρω με ποιον και πού, αλλά εγώ σε προσκαλώ επίσημα στις δικές μου εκπομπές, να το ξέρεις, έτσι.
0: Λοιπόν. Η πρόσκληση γίνεται αυτομάτως δεκτή.
1: Έτσι, φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Θα έρθω με τον τρόπο που ξέρω εγώ και ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
1: Φίλε Μανώλη, να είσαι καλά, να περνάς καλά. Ετοιμάσαι και για τον, να πούμε και έτσι μισό δευτερόλεπτο το... Πότε είπαμε, ναι.
0: Και την πιστολιά μας είναι την Κυριακή, πρώτα Θεός, τώρα 28 Ιουνίου.
1: Την μεθεπόμενη Κυριακή, ναι.
0: Ναι, όχι αυτή την Κυριακή, την μεθεπόμενη Κυριακή, σωστά. Είναι στο ανοιχτό θέατρο του Χαϊδαρίου απέναντι στο θεατόπεδο του Κεβό, που όποιος έχει απολυθεί από εκεί έχει παρουσιαστεί και το ξέρει. Είναι δωρεάν τα πάντα. Κατά την έξοδο πληρώνεται, αν είστε όρθιοι μετά τις τρακές που θα πιείτε.
1: Ωραία.
0: 7 η ώρα ξεκινάει το κλέντι, το οποίο είναι για όλους. Κάποια στιγμή δηλαδή τελειώνουν τα προτήματα και χορεύεται. Όσοι πιστοί προσέρχονται, σας περιμένουμε, κύριε Μίτσο.
1: Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, φίλε Μανώλη, να είσαι καλά. Πιες την πυρίτσα και για μας και θα τα πούμε.
0: Σε όλους τους φίλους, ξέρουν αυτοί, σε όλο το παρεάκι, επίσης ξέρει αυτό και εδώ είμαστε.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Κώστας λέει: εγώ με τη σύζυγο θα πάμε Λίμνο τέλειου Λίου. Δεν πιστεύω να μας την πέσουν τίποτα. Αλλά ο κέφαλη έχει γούστο να δούμε Τραμπ να σηκώνει παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, ρε, όχι και έτσι. Πέρα από την πλάκα, τους βλέπω τους Αμερικανούς μέχρι και ημιτελικά. Για να δούμε. Καλούτσικη ομάδα έχουν, Κωστή. Καλούτσικη ομάδα έχουν. Λοιπόν, περνάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα μας το απαγγείλει ο Νίκος ο Κατσάτσος. Διαφημιστικά μηνύματα και πάλι εδώ για την τελευταία ώρα. Έχουμε ωραία θεματάκια και στην τελευταία ώρα το παρεάκι είναι εδώ. Απλώς ήρθαν κάτι σουβλάκια και εξαφανίστηκαν από το στούντιο. Πάνε να καρδαμώσουν και αμέσως μετά πάλι μέσα.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε αναρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους πυρώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικές και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός στρατοφύλακας της Μπαρτσελόνα 9 και 5, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας του Συλλόγου, ανέφεραν μεταξύ άλλων οι Ασπρόμαυροι. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομάς Γκετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση από τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg και Ασπρόμαυρη ΠΑΕ και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γιάβοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορο για πρόταση που ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Στην υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Ανυπομονώ για το νέο σεφ. Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Στάρ θα παραδαχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φραγκ Νιλικίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, η Αμερική επικρατεί 2-0 της Αυστραλίας στο πρώτο ημίχρονο. Για τους υπόλοιπους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Σκωτία-Μαρόκο στη 1 τα ξημερώματα, στις 3.30 Βραζιλία-Αιτή και στις 6 Τουρκία-Παραγουάη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Τώρα ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας. Υπενθυμίζουμε ότι οι γράμμες είναι ανοιχτές. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Λέγε Χάρη, τι έχουμε κάτι?
1: Όχι, απλά ήρθα να πω και εγώ ένα καλησπέρα, γιατί ναι, δεν έχω πει από την αρχή.
0: Ναι.
1: Και να πω και ένα καληνύχτα στα παιδιά που θα φύγουν από ό,τι κατάλαβα τώρα.
0: Θα έτσι φύγουν, ναι, θα φύγουν τα παιδιά.
1: Οπότε καληνύχτα από μένα. Ήσταν μια ευχάριστη παρέα, μπορώ να πω.
0: Βέβαια, να έρχεστε συχνά.
1: Ακριβώς.
0: Λέγε Μανώλη.
2: Ευχαριστούμε πάλι να πω που μας δεχτήκατε εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Και που μας κέρασες, θείε.
0: Τόση ώρα τρώγατε, έτσι. Να τα πούμε αυτά. Μοιάσατε στο θείο. Και στον μπαμπά, βέβαια, αλλά και στο θείο. Λοιπόν, Μενέλα, πέρασες καλά?
3: Ναι.
0: Μπράβο. Έμαθες για τον Μανέλα απόψε, μια χαρά. Μανώλη, εσύ, θα ξανάρθετε?
2: Ναι.
0: Εννοείται, μάχη και σουβλάκια, Γενικώς αρέσει εδώ το... η όλη κατάσταση με την παραγωγή, πως ετοιμάζεται μια εκπομπή, πως βγαίνουν τα τηλέφωνα, όλο το story.
2: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπράβο ρε φίλε. Νομίζω ότι το έχεις για να γίνεις δημοσιογράφος, το έχεις για να γίνεις παραγωγός. Έχεις το στυλ.
2: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων. Okay, εμείς σας ευχαριστούμε παιδιά, μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία νότα, διαφορετική σήμερα, ευχάριστη σίγουρα. Και τον μπαμπά ευχαριστούμε, τον μπαμπά Γιάννη, ο οποίος έφερε τα παιδιά εδώ σήμερα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι και για το κέρασμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φιλόξενο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά.
4: Ό,τι καλύτερο εύχομαι και το Μουντιάλ να το πάρει ο καλύτερος.
0: Έτσι που νομίζω θα έλεγες το Μουντιάλ να το πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Από τη στιγμή που δεν παίζει η Ελλάδα, βέβαια δεν πολύ βλέπω Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε τον Κεστάρ να μας πει μια καληνύχτα ή δεν δίνει καληνύχτες μετά τις 11? Ταξιάρχης.
2: Τώρα θα το φέρουμε.
0: Για φέρτε τον.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Θα μας καληνυχτήσει ο ταξιάρχης. Για να δούμε. Είσαι έτοιμος, ταξιάρχη?
1: Έτοιμος, πανέτοιμος.
0: Είσαι πανέτοιμος. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, πάμε.
1: Τι να κάνουμε?
0: Δεν είπες ότι θα μας πεις καληνύχτα, θα μας πεις και...
1: Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, καληνύχτα στους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Έλα εδώ, πού έφυγες? Στο μικρόφωνο, εδώ.
1: Καληνύχτα.
0: Ξανά, άλλη μία, δεν πειράζει.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Άκουμε, άκουμε λίγο. Καληνύχτα στους ακροατές.
1: Καληνύχτα στους ακροατές.
0: Στους ακροατές του 943.
1: Καληνύχτα στους ακροβατικές.
0: Στους ακροβατικές. Στους... Άκου, άκου, δεν χρειάζεται να το λες από την αρχή. Ό,τι σου λέω θα λες. Στους ακροατές.
1: Στους ακροατές.
0: Του 943.
1: Του 943.
0: Intervetten.
1: Intervetten.
0: Sports.
1: Sports.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Μπράβο, ταξιάρχη. Ωραίος. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Καληνύχτα λοιπόν και από εμάς, ταξιάρχη. Καληνύχτα και από τους ακροατές. Να είσαι καλά. Μου λένε ότι πρέπει να έρχεσαι συχνά. Γιατί τα λες ωραία. Νίκο Κατσάτσο, τι θέλεις ακριβώς, αγόρι μου? Είναι κάτι που πρέπει να...
2: Έχω μια γνώμη.
0: Ναι, αλλά πού θα την πάω? Εδώ, στο μικρόφωνο, έλα, πες την.
2: Έχω να πω λίγο μια γνώμη.
0: Πες την.
2: Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Να ευχαριστηθούμε αυτές τις μέρες που κάνουμε το ραδιόφωνο και είμαστε μαζί, γιατί σε λίγα χρόνια...
0: Ναι.
2: Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που θα μας στείλει στο Ταμείο Ανεργίας.
0: Ο ταξιαρχής.
2: Ναι.
0: Χαλάλη του να μας στείλει. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ραδιοφώνου. Εντάξει.
2: Άνετα.
0: Λοιπόν, έλα να μας πεις πάλι τον ποιο είπαμε ότι είναι ο μάγειρας που έχει τις συνταγές μαγειρικής. Πάμε μια γρήγορη. Αλλά άσε, μην κοιτάς. Πάμε. Ένα, δύο, τρία.
2: Νίκος Τσελεμεντές.
0: Ξαναπες το.
2: Νίκος Τσελεμεντές.
0: Έγινε, ωραίος.

0: Να μπούμε στο 50 λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πάμε στο φίλο μας από την Αμαλιάδα, το Διονύση. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σου, δωμάζος μαϊτσιμάει το μέλλον Αμαλιάδα.
0: Έτσι, είσαι, φίλε, έτσι.
1: Είσαι δύναμη.
0: Έτσι,
1: και ο κύριος Γερασίμου.
0: Είσαι
1: δύναμη. Αλλά έχεις ένα κακό ελάττωμα. Όλα τα σουβλάκια θυμάσαι. Δύναμη, καλαμπούρι καλό. Δεν μετράει και έτσι. Θέλω να θυμάσαι το φαγητό, τη δουλειά σου και τίποτα άλλο. Και την υγεία μας.
0: Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Εννοείται πάνω απ' όλα η υγεία μας. Να προσέχουμε γενικότερα.
1: Σας ακούω, σας ακούω. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Σας ακούω, σας αγαπώ όλους. Και όλα τα παιδιά που προσπαθούν. Ο ταξιάρχης είναι δύναμη στο μέλλον.
0: Είδες ο ταξιάρχης. Έτσι, έτσι. Ναι, δύναμη, δύναμη.
1: Ναι, τρελάθηκα. Μπράβο, ταξιάρχη. Δύναμη.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά και να έχουν πρόοδο. Και υγεία, βέβαια. Έτσι, θα το συζητάμε.
1: Ναι. Και σε όλα τα παιδιά το χάντζημα, τα χαιρετίσματα. Αν και εντάξει, με ψιλοαγαπάει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Σε όλα τα παιδιά. Και να πω για το παγκόσμιο, δεν έχουμε μιλήσει εμείς ποτέ οι δυο μας.
0: Όχι,
1: και βλέπω Γερμανία, γιατί είμαι γερμανόφιλος χρόνια, τουλάχιστον 60 χρόνια. Αλλά Αγγλία, Γερμανία στο τελικό, και να το πάρει η Αγγλία, να δεις τι αντίθετος είμαι, καταλάβες. Γιατί από το 66 που θυμάμαι, κλώτσαγα και εγώ την μπάλα από 10 χρονών, ότι αυτή η ομάδα όταν πηγαίνει τελικό.
0: Όταν λες, περίμενε λίγο, γιατί έχω μια απορία με σένα. Μιας και τώρα είμαστε χαλαρά και μπορούμε να τα πούμε, έχουμε περισσότερο χρόνο. Έπαιζε στον Παναθηναϊκό, πες μου λίγο, τι έχεις κάνει, τι καριέρα.
1: Άκου τώρα, θα σου πω από έναν χρόνο, άκου. Εγώ έχω θείο τον Αχιλέα τον Μπουτουβί, που ήταν αντιπρόεδρος στον Παναθηναϊκό με ματζαμπελάκιδες, με όλους. Έχω θείο το. Όχι θείο, ξάδερφο τον Βιανόπουλο. Έχω θείο το πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ναι, ποιο είναι?
1: Κατάλαβες τον λέω. Αυτός που έκανε 2 τετραετίες.
0: Τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας που έκανε 2 τετραετίες.
1: Ναι, για να δω, θα θυμηθείς.
0: Που έκανε 2 τετραετίες.
1: Ήταν και ενώ δημοκράτες, ναι. Εντάξει,
0: δεν λες τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, αυτός νομίζω. Α, τον Στεφανόπουλο, τον Στεφανόπουλο λες.
1: Ναι, ο Κωστής.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Εξαιρετικός, καλά και πιο παλιά ήταν μορφωμένη και εξαιρετική πολιτική, αλλά ο συγκεκριμένος που λες, ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο αείμνηστος, ήταν εξαιρετικός κύριος, εξαιρετικός.
1: Ναι. Από 80 χρονών Δημητράκη και κατέβαινε το Ρίο κάτω, έχει μια κατηφόρα μεγάλη και βγαίνει κάτω στην παραλία.
0: Ναι.
1: Και λέω τι κάνει, και δεν ήταν να πεις κανένα σπέλερος, κοντός ήταν.
0: Ναι.
1: Και όμως ήταν σε στήλα αθλητή, ένα μυστήριο πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις εκεί μωρέ, λέω, άσε Διονύση μου, είδε η ζωή μου, ήταν ναι, τρεχαντήρι. Ήταν,
0: καλά, ήταν και εξαιρετικός άνθρωπος, πέρα από το τι ήταν τέλος πάντων, αλλά ήταν εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Μπορεί να ήταν πολύ σοβαρός, αλλά ήταν.
0: Εντάξει, σοβαρότητα θέλει. Τι θέλει αυτό το χαβαλέ που γίνεται σήμερα, που να μην πω τώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Αυτό το ρεζιλίκι που βλέπουμε στα πολιτικά δρόμενα.
1: Παντού. Παιδιά, παντού. Αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Σε εμάς έδειξε παραπάνω, γιατί ήταν η κρίση, ήταν όλα στη μέση και φάνηκε πιο παραπάνω. Παντού παγκοσμίως είναι.
0: Καλά, ναι, παγκοσμίως.
1: Ναι. Δεν σου συνέχισα, ναι, με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Επειδή ήμουν από οικογένειες μεγάλες συγγενείς, ας πούμε,
0: ανιψούς,
1: είχαν αυτό το παλιό, ξέρεις. Γιατί πας εκεί.
0: Ναι.
1: Επειδή έμαθε ο φίλος μου, Αχιλέ, ότι πάω στον Ολυμπιακό και κάνω προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Μου λέει άκου να δεις, λέει, συγκεκριμένο και το θυμάμαι, ήμουν 14 χρονών τώρα, Δημητράκη. Mm-hmm. Γι' αυτό τα παιδιά όταν είναι μικρά και
0: θυμούνται, βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα μειώνεις.
0: Βέβαια.
1: Μου λέει άκου να δεις, Διονύση, άμα ξανακούσω και μάθω ότι πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και κάνεις προπονήσεις, Ναι. Θα σε στείλω πάλι κάτω στον πατέρα σου να μαζεύεις πατάτες. Και από τότε μου έμεινε Δημητράκη και λέω ο Θεός χωρέστονε, ήταν ενεργητικό στοιχείο, αλλά τι να το κάνω. Όταν λες έναν άνθρωπο 14 χρόνων, 13, ότι έτσι και έτσι τον προσβάλλεις. Τα παιδιά ειδικά τώρα καταλαβαίνουν πολύ, παιδί μου. Ναι, ναι. Σκέψου τώρα, εμείς που είμαστε μεμονωμένοι, λίγο ζωηροί και αυτά. Και μου λέει, ναι, και το θυμάμαι, έχουν περάσει τώρα πόσα, 56 χρόνια και λέω, κοίτα να δεις.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι.
1: Και βρήκα απέναντι στον Ολυμπιακό, γι' αυτό κάμια φορά, μου λένε Παναθηναϊκοί, με τον Ολυμπιακό. Ναι, παιδιά, για κάθεση, έφαγα ψωμί εγώ από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και πήγα εκεί, ήταν ο Αχιλλέας ο Γραμματικόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Και με είδε, με παρακολούθησε, κανένα εξάμεινο στην αρχή, και μου λέει, κοίτα να δεις, Λιονίση, του είπα εγώ κρυφά του Αχιλλέα μόνο. Έτσι και έτσι του λέω, μη μάθει εκείνος ο άλλος τίποτα, ο Αχιλλέας, και ήταν και τα ίδια ονόματα είχαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τον νου.
1: Ναι, ναι. Μου λέει, Διονύση, όχι. Του λέω, έτσι, έτσι κύριε Αχιλλέα, του λέω, κοίτα να δεις. Εγώ έχω στο Περιστέρι, στον Άγιο Αντώνη, στην Κολοκοτρώνη, 12, έχω ένα τεσσάρι σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Και το πληρώνω 750 δραχμές. Mm. 750 δραχμές, ναι. Και τώρα τα μισά τα χαλάω στο πέρα δόθε, στο φαγητό, σε όλα. Και το μισό σε νίκη. Ήθελα να με βάλει κάτω στην Ελευσίνα. Δεν θυμάμαι ποιος θα είχε τότε στην Ελευσίνα τα ναυπηγεία. Να πηγαίνω άκου να δεις. Με ξεκούραζε κάπου. Μου λέει να πηγαίνεις 3 μέρες κάτω στα γραφεία να βοηθάς στα χαρτιά και τέτοια. Και να έρθεις για προπονήσεις. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Για τον Ολυμπιακό τώρα μιλάς.
1: Ναι, ναι, τον λέω κυράχηλα, δεν βγάζουν τα λεφτά, δεν βγαίνω, είμαι μόνος μου στην Αθήνα, με τον αδερφό μου, ήταν 16 ο αδερφός. Τον λέω, όχι, τον λέω, θα φύγω για την Αυστραλία. Και έτσι έφυγα για την Αυστραλία, μετά παντού, Γερμανία, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Ναι, σε ακούω, γι' αυτό σε ρωτάω, Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική.
1: Έχω πάει μέχρι τα νησιά Φίτζι κάτω.
0: Γιατί τι δουλειά έκανες, αν επιτρέπεται, και τα έχεις γυρίσει όλες τις χώρες?
1: Δουλεύοντας, Δημητράκη.
0: Δουλεύοντας. Στο ίδιο αντικείμενο.
1: Που ακούνε οι κύριοι, που με ακούνε οι μικροί, μεγάλοι, να δουλεύουν, γιατί το ψωμί ειδικά τότε δεν έβγαινε εύκολα. Ναι. Και τώρα βγαίνει πιο δύσκολα. Τώρα εντάξει. Άμα κάνουμε υπομονή, το φαγητό μας το βγάζουμε. Εντάξει. Πρέπει να κάνεις οικονομία. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Καλά, ναι, βέβαια. Τώρα τι οικονομία να κάνεις, βέβαια, τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα.
0: Είναι δύσκολα γιατί μας τα τρώνε τα αναλώσιμα που λένε, από κινητά μέχρι 250 πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, ωραία.
1: Ακούς?
0: Ναι.
1: Και επειδή σε αγαπούσα στη Νιουκάστλ, έχω ακόμα φίλους,
0: ναι,
1: που παίρνω τηλέφωνο, οι εκκλησίες στο Νιουκάστλ. Το Γκίγκαν, τον Κέβιν Γκίγκαν, να έχει καλή ανάρρωση.
0: Ναι, δύσκολα τα πράγματα όμως από ό,τι διαβάζω.
1: Ήταν η παιχτούρα μου.
0: Κέβιν Γκίγκαν, βέβαια.
1: Τον είχα προλάβει στο Αμβούργο, γιατί πήγα και στο Αμβούργο 10 χρόνια, 10 χρόνια, χρόνια κάτω στο Μπάγκεν, στη Βαβαρία. Ναι, ναι, πέρασε.
0: Έκανες δηλαδή 20 χρόνια στη Γερμανία,
1: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις η ζωή πώς γίνεται. Να φεύγουν παιδιά τώρα από δεσπεριστές παλιοί. Να είναι ηλικία μου, εντάξει, ο Κέβιν πρέπει να είναι λίγο πιο μικρός από μένα. Γιατί εγώ είμαι τώρα στα 70-71, κάπου εκεί.
0: Κίγκαν, δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, μπορεί. Ο Στίβ Κόπελ ήταν ο Γκλεντ Χόντλ της Τότεναμ, παιδιά. Ήταν ένα παιδί δίμετρο και ήξερε μπάλα μεγάλη. Σαν το. Πέσω με τον Βραζιλιάνο, το Σόκρατες. Μπαλάρα. Βλέπαμε μπάλα, παιδιά, τότε. Ας ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο. Βλέπαμε μεγάλη μπάλα, γλυκιά μπάλα, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Τέχνη και τέχνη. Τώρα μπήκε δύναμη μέσα, στη μέση χαλάει κάπου τη δουλειά. Είδες τώρα ο άλλος.
0: Έχει αλλάξει. Μωρέ, εντάξει, έχει αλλάξει.
1: Είναι αθλητής ο Ρονάλντο, παρά να παίξει. Γιατί εξαρτηθήκε προχτές, κατάλαβες.
0: Καλά, Ρονάλντο.
1: Καλά, Δημητράκη μου.
0: Ο Κέβιν Κίγκαν είναι Διονύση 75, είναι του 51 γεννηθής είναι ο Κέβιν Κίγκαν, και από εμάς να έχει ανάρρωση, διότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο τώρα αρχές του χρόνου, τέλος πάντων.
1: Και ο Τζον Μπάρντς.
0: Ναι, ο και Barnes. Ο Barnes. Και αυτό ήταν παιχτάρα μεγάλο. Τον το άρεσε πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τυχερά, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ποτέ μου, Δημητράκη, δεν έχω πάει σε γιατρό ποτέ μου.
0: Και να μην πας, εύχομαι κιόλα.
1: Ναι, σε βουβοκύλι καμιά φορά, δεξιά, αριστερά. Αλλά εντάξει, σιγά σπάς. Τώρα αυτό δεν το έχω πει ποτέ.
0: Για πες μας, να σου βγάλουμε.
1: Γύρισα από την Αυστραλία, πήγα και άρχισα πάλι προπονήσεις. Και 24 χρονών έπαθα τη ζημιά που είχε πάει ο Γρηγόρης Καραλαμπίδης.
0: Ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Τι έπαθε.
1: Μπατάρισμα δεν επανήλθα ποτέ και από τότε όλο σταμάτα το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά να σε φίλε.
1: Δεν γίνεται ότι είναι το ποδόσφαιρο. Ήθελα και τις γυναίκες μου, καταλάβεις.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, έτσι μιας και...
1: Όχι, εντάξει, είχα πολλά αδέρφια, 11 αδέρφια.
0: Α, ήσταν πολλά αδέρφια.
1: Έπρεπε τα πρώτα τρία παιδιά να πάμε για δουλειά μακριά.
0: Ναι,
1: να στέλνουμε για τον πατέρα μου, ήταν άλλα 8 πίσω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Καλά να είσαι πάντως, σε ακούω γερό δυνατό γιατί και ευηδή. Άρα να είσαι καλά, φίλε.
1: Εχθές είχα το μπλμπαϊτάξι κάτω, σπίτι.
0: Ναι, το άκουσα που το έλεγε σήμερα στις εκπομπές που βγήκες.
1: Ναι. Να είναι καλά ο Μπίλης μου, η γυναίκα του, φοβερό παιδί, παιδιά. Ο μπλμπαϊτάξι είναι φοβερό παιδί.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, ήρθε 600 χιλιόμετρα στην Αμαλιάδα να δει τον
0: τόπο. Ναι,
1: ωραίος, αυτή είναι αγάπη. Και όχι να μαλώνουμε ο ένας με τον άλλο.
0: Έτσι, αυτό πρέπει, αυτό να περάσουμε σαν μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, Διονύση μου, να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30, να πούμε στο 62ο λεπτό, οι Αμερικάνοι εξακολουθούν και προηγούνται των Αυστραλών με 2-0. Οι Αυστραλοί λίγο καλύτερα τα πάνε στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τα αυτά νομίζω δεν έχουν απειλήσει ιδιαίτερα τους Αμερικάνους.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, το τελευταίο ημίωρο θα ξεκινήσουμε με Μάνο Σταραμόπουλο, θα κάνουμε τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στο ακροατή του 943, Intervete Sports.
0: Τι έχουμε πέρα από Μουντιάλ και τα λοιπά, λίγα πράγματα υποθέτω το Μουντιάλ.
1: Κάναβης, ναι, αυτή τη στιγμή όπως ξέρουμε όλοι. Ναι, ναι. Η Εθνική Ομάδα των Πολιτειών πρόκειται 2-0 της Αυστραλίας. Αναμένεται να υπηρεσκήσει όλα σε ομάδα του Μαρίσου Ποτσετίνο που έχει δώσει πάρα πολύ καλά δείγματα και όπως είχε πει κάποτε ο αείμνηστος Βάλκεντας Παναγούλιας, αυτή η ομάδα κάποτε θα έρθει, ώρα θα διεκδικήσει και παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είναι η ώρα της ακόμα.
0: Όχι λες.
1: Αλλά σίγουρα, όχι, αλλά σίγουρα θα πάει αρκετά ψηλά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, ότι είναι πολύ καλή,
0: είναι καλή ομάδα. Ναι. Είναι καλή
1: ομάδα. Βέβαια, πολύ καλή ομάδα.
0: Δουλεμένη, όπως είπες, ναι, είναι δουλεμένη ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει ανοίγει πολύ για δουλειά ο Ποτσετίνο που ήταν ένας εκ των υποψίων για να πάνε να λάβουν την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ, αλλά εντάξει. Τελικά ο Πέρεθ διάλεξε τον Μωρίνιο. Τώρα, από εκεί πέρα έχουμε η UEFA αναφορικά με αυτά τα cooling break τις διακοπές. Ναι. Λέει ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28 δεν θα το ασπαστεί, δεν θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Γιατί θεωρεί ότι κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα cooling break είναι πακτολός χρημάτων και για τα τηλεοπτικά κανάλια, έτσι που έχουν πληρώσει λίγα εκατομμύρια για να πάρουν τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων, αλλά βεβαίως και για τη FIFA. Η FIFA υπολογίζει θα βγάλει 500 εκατομμύρια, 600 θα βγάλουν οι σταθμοί, όλοι μαζί οι σταθμοί, έτσι. Μην νομίζω ο καθένας ότι θα βγάλει κάθε σταθμός από 600, εντάξει.
0: Ναι, καλά βέβαια.
1: Είναι ένα πολύ καλό ποσό που θα μπορέσει να τους ανακουφίσει γιατί έχουν δώσει ούκο λίγα εκατομμύρια και άλλη δισεκατομμύρια για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλων.
0: Θεωρείς ότι αυτό μπορεί να έρθει και σε άλλες διοργανώσεις, όχι υπό μορφή να απαραίτητα cooling break, αλλά breaks και το break. Να υπάρχει ένα time out όπως τα μπάσκετ.
1: Αυτό εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το καλοκαίρι, έτσι. Υπάρχουν και σε φιλικά που γίνεται. Όχι εθνικών ομάδων, ενώ στους συλλόγους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ειδικά το καλοκαίρι που είναι έντονη ζέστη.
0: Καλά, βέβαια.
1: Γίνεται, σωστά, γίνεται, σωστά, βέβαια. Σωστά, σωστά. Ειδικά προγραμματική φάση, πρώτη, δεύτερη. Μερικές φορές ίσως και στα play-off πιο δύσκολα εκεί.
0: Ναι, ναι, γιατί
1: αλλά γίνεται.
0: Ναι. Όχι, λέω μήπως γίνει θεσμός και τελικά σε μεγάλες διοργανώσεις το Champions League, ας πούμε, γίνει το break, ξέρεις.
1: Το Champions League δεν νομίζω, χωρίς να αποκλείω τίποτα βέβαια. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τη ζωή όλα έρχονται και αλλάζουν, ειδικά από το 10 και μετά έχει αλλάξει ο κόσμος όλος, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά, έτσι, σωστά.
1: Βέβαια, είχαμε μετά το σοβαρό τραυματισμό του Κονέ, έτσι.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. 4-5 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, έπαθε κάταγμα κνήμης, εντάξει είναι... Αυτός ο Μοντιμπέι είναι πάντως... πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα γιατί είναι υπότροπος, το έχει ξανακάνει και με τον Νεϊμάρ, δεν ξέρω αν το έχει κάνει και με άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Θυμάμαι έτσι μια περίπτωση κάποτε του... που είχε χτυπήσει ο Ζιωβάνι και μια άλλη που είχε χτυπήσει ναι, ναι, ναι. ο Ζάιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Γιωβάνι το θυμάμαι, ήταν, αν θυμάμαι καλά τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε ονόματα. Του Σίμου τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι.
1: Ναι,
0: εν
1: πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι. Ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές και παλαιότερα, του θυμάσαι ακόμα καλύτερα από μένα, ήταν δρεπάνια που λέγαμε. Δρεπάνια πραγματικά.
1: Ήταν μερικοί που ήταν δρεπάνια.
0: Έτσι.
1: Και πρέπει να παραδεχθούμε όλοι ότι το ποδόσφαιρο ήταν πιο σκληρό παλιά.
0: Βέβαια, βέβαια. 100%.
1: Επειδή λένε τώρα μερικοί, τώρα δεν είναι. Αυτά είναι πτέσματα αυτά που
0: ήταν παλιά. Έτσι.
1: Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, δεν έγινε παλιό ποδόσφαιρο.
0: Έπαιρνε φόρα, έπαιρνε φόρα και όποιον πάρει. Έτσι ακριβώς. Υπήρχε και οδηγία, θυμάμαι. Υπήρχε και οδηγία από προπονητές. Δεν περνάει η μπάλα ή ο παίχτης. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει.
1: Τι να πούμε. Από εκεί πέρα, σήμερα έγινε μια πρόταση ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρεάλ προς την Μπάγκερ Μονάχου για τον Μάικ Ολίσε, τον διεθνή Γάλλο δεξιού εξτρέμ. Η Μπάγκερ δεν έχει απαντήσει προς το παρόν. Βέβαια είχε διαρρεύσει μέσω κύκλων της στο μέσο της εβδομάδας γιατί είχε κυκλοφορήσει ότι θα κάνει την προσφορά η Ρεάλ. Είχε πει ότι ακόμα και 500 εκατομμύρια να μας δώσουν εμείς δεν τον πουλάμε. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει ρήτρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είχε κάνει η Ίντερ για παράδειγμα που βάλε στον Ντούφρις 20 εκατομμύρια ρήτρα και πήγε πανεύκολα η Ρεάλ, έδωσε 10 εκατομμύρια και πήρε τον Ντούμφρις. Και μετά η Ίντερ πήγε στην Αταλάντα να δώσει 50 εκατομμύρια για να πάρει τον Παλέστρα. Εντάξει, αυτά. Ό,τι δίνεις παίρνεις, τα λάθη πληρώνονται, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστά.
1: Βέβαια, γιατί ο Ντούμφρις είναι ένας πολύ καλός διεθνής Ολλανδός ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε εξτρέμ και έγινε στην Ίντερ δεξιός μπακάφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, τον έχασε τσάμπα που λέμε, 20 εκατομμύρια για τη Ρεάλ είναι...
0: ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Κάτι ψηλά για τα λουλούδια που λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία Ρεάλ δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει πάρει κουκουρέγια με 55 εκατομμύρια που και αυτός δεν είναι καλύτερα να τρώει και να μην μιλάει, έτσι. Γιατί αυτό που είχε πει ότι εγώ και μαλλιά να μην είχα να ήμουν καραφλός, δεν θα πήγαινα από τη Ρεάλ.
0: Δεν θα πήγαινα από τη Ρεάλ, ναι, ναι. Έλα,
1: έλα που το φέρε η τύχη όμως και υπέγραψε στη Ρεάλ.
0: Έτσι, έτσι. Και αντί να πεις όχι, ε.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι που λένε μεγάλη μπουκιά φάε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, όταν ακούω από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αυτά, εντάξει.
1: Είναι ήμουν από μικρό παιδί,
0: ναι, αλλά εντάξει. Μπορεί να είσαι ό,τι και να είσαι, τι σημασία έχει. Από την ώρα που μπαίνεις στο επάγγελμα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τέλος.
1: Να κοιτάς τη δουλειά σου και αυτά τα άλλα.
0: Έτσι, έτσι, όπως το λες.
1: Μετά πήρε το Κονατέ που δεν τα βρήκε με την Λίβερπουλ. Έτσι, τετράετε συμβόλαιο τώρα με την Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Έχει κάνει Ρεάλ, έχει κάνει μπάσιμο.
1: Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, ναι.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Τώρα από εκεί πέρα βέβαια τα πάντα θα φανούμε στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Βέβαια, καλά. Και εκείνο καθρέφτης. Τώρα...
1: Εκείνο καθρέφτης, ό,τι λέμε, γιατί και εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές τον καθένα που παίρνει ομάδα τον παρουσιάζει ο τύπος ότι είναι ο σούπερ παίχτης και μετά από σούπερ νέος Μέση ή νέος Μαραντόνα ή νέος δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Έτσι.
1: Πέφτει πολύ στα χαμηλά μετά και λες που ήταν αυτός. Οπότε δεν πρέπει ούτε να ανυψώνουμε κάποιον ούτε να το χαμηλώνουμε. Ό,τι είναι θα το δείξει ο ίδιος στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ξέρεις, άμα βάλεις ένα τίτλο, θυμάμαι κάποτε τον Νίνι, θυμάμαι τον Κουτσιανικούλη, ο νέος Μέση και ο νέος Μέση.
0: Καλά, αυτά ήταν τώρα αστείωτες πραγματικά.
1: Τα παιδιά και ο Βάρος που ήταν αφόρητο δηλαδή. Κάτσε, ναι, πέστε κάποιον άλλον, όχι ο Μέση ξαφνικά. Είπαμε.
0: Εκεί πρέπει να κόψουν τις ενημερώσεις τα παιδιά, αλλά ποιος να τα κόψει τώρα.
1: Είναι ένα ωραίο ταλέντο που θα δούμε αν θα εξελιχθεί,
0: ναι, έτσι, έτσι.
1: Αν θα έχει τύχει στη ζωή του, πώς θα δουλέψει, πόσο αγαπάει αυτό που κάνει και βλέπουμε. Γιατί όλα. Και ο Γιαμάλ αυτή τη στιγμή ας πούμε ταλέντο, αλλά εγώ δεν λέω ότι είναι ο διάδοχος του Μέση ή του Ρονάλντο. Θα δείξει ο ίδιος τι θα γίνει.
0: Μα πώς να,
1: τίποτα,
0: πώς, βέβαια, πώς να το πεις αυτό όταν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Τον είδαμε τώρα και στο πρώτο παιχνίδι, άφαντος.
1: Τέλος πάντων. Έχει πολύ δρόμο ακόμα για να πει.
0: Έχει, έχει. Πολλά χρόνια.
1: Είναι ο καθένας ήταν ο αυτός του, άλλος δεν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και όταν ο του υποψηφίου που θες να πάρεις τη θέση παίζει μέχρι τα 40, έτσι.
1: Βέβαια. Αυτό κάτι λέει, έτσι.
0: Κάτι λέει, έτσι.
1: Η πορεία καταξιώνει τον κάθε επαγγελματία. Τραγουδιστή, ηθοποιό, δημοσιογράφο, ποδοσφαιριστή, πολιτικό. Έτσι είναι. Γιατί έχουμε δει πολλούς σε μια νύχτα χάθηκαν. Όπως πεντάχτηκαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Σε μια νύχτα βυθίστηκαν, έτσι όπως το λες. Πώς βλέπεις την απόκτηση, μάλλον τη μεταγραφή του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα μ' άρεσε ο Μπιανκόν.
0: Βεβαίως, και εμένα, και εμένα.
1: Ήταν πολυεργαλείο. Άσχετα τώρα, μου θυμίζει την περίπτωση που όλοι τα βάζανε με το Ρέαψου και όταν έφυγε ο Ρέαψου και πήγε στη Ρωσία. Αχ, τι κρίμα που δεν τον έχουμε τώρα.
0: Εντάξει, μας δεν έχει αναπληρώσει Ρέαψου και το αριστερό κομμάτι.
1: Έτσι είναι. Εκτιμούμε κάποιον πολλές φορές να το χάνουμε.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα το ταιριάξει το βελγικό πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή,
0: είναι πολύ καλός.
1: Η Άντερλεχτ προσπαθεί να ξαναγίνει μεγάλη δόξα του βελγικού ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
1: Η Άγκυνο είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το Βέλγιο. Δεν είναι μια Ισέρκ Μπλουζ ή η Κλαμπ Μπρούγκε τώρα που εμφανίστηκε.
0: Ναι,
1: μεγάλη
0: τα τελευταία
1: ομάδα
0: χρόνια.
1: Του Βελγίου είναι η Άντερλεχτ. Τι να λέμε τώρα.
0: Η ομάδα της πρωτεύουσας.
1: Με τον Κυπελούχο, με τον Ρέζεμπρικ, με Πολ Μαχίμ. Παγκόσμια κλάση. Όχι απλώς πέρασαν και δεν αγούμισαν.
0: Και με πολύ κόσμο σε όλη την επικράτεια του Βελγίου, όχι μόνο στις Βρυξέλλες.
1: Είπαμε είναι το μεγαλύτερο μέγεθος στο Βέλγιο. Πέρασε την κρίση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άμα δεν έχεις ισχυρή διοίκηση, πλέον δεν μπορεί να κάνεις ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Σωστά. Έτσι, αυτό είναι παθηκή άντρα.
0: Και ισχυρή διοίκηση ίσον γερό πορτοφόλι, έτσι.
1: Έχεις πληρωμένους ποδοσφαιριστές, έχεις πληρωμένο το προσωπικό, κάνεις σωστές κινήσεις, παίρνεις προπονητή, παίρνεις ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι, σημαίνει ισχυρή διοίκηση.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι. Εντάξει. Για μένα δεν ξέρω αν θα βρει καλύτερο Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, έτσι.
0: Δύσκολο, θα δυσκολευτεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έπαιζε Ακόμα και σεντερφόρο, έτσι έβαζε και γκολ και όλος, θα θυμάσαι.
0: Βεβαίως, ήταν και...
1: πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι.
0: Είχε επαφή με τα δίχτυα.
1: Προφήτω στα κόρνερ, κέρδισε κεφαλιές. Εντάξει, τι να πω, οκ. Okay. Γιατί με ρωτάγανε και από το Βέλγιο και τους λέω ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Mm-hmm. Είχες yeah. από εκεί να ενημερώσεις.
1: Ναι, τα ρωτάγανε κάτι εκεί, από την Άντελο. Για μένα είναι η άποψή μου ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αμυντικός που παίζει σε πολλές θέσεις, βοηθάει.
0: Ναι, ναι. Θα πιάσει το Βέλγιο πρωτάθλημα, θα πιάσει. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Είναι και η ιδιοσυγκρασία του έτσι ενθουσιώδης κτλ. Νομίζω θα κάνει καριέρα.
1: Μια χαρά παλικάρι
0: είναι. Έτσι, όπως το λες.
1: Ο Μπιανκόν.
0: Μάλιστα, πώς βλέπεις τα υπόλοιπα παιχνίδια τα σημερινά? Σκωτία Μαρόκο στη μία σε κάνα πόση ώρα? Ξέρω, καμιά ώρα και κάτι. Έτσι.
1: Κοίτα, το Μαρόκο.
0: Μαρόκο. Μου
1: άρεσε και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι.
0: Κοίταξε, εγώ, Μανώ μου, επειδή τα έτσι πολλοί με ρωτάνε εδώ για τη Σκωτία, εσύ την έχεις δει και με την Εθνική. Νομίζω ότι της κάναμε μεγάλο δώρο και πήγε στο Μουντιάλ. Της έκανε δώρο μετά και η Δανία, τα λέω καλά.
1: Δεν λειτουργήσε κάτι, δεν λειτουργήσε εκεί.
0: Ναι,
1: ναι. Πήγαμε στο Nations League, τους νικήσαμε 3-0.
0: Ναι.
1: Μετά δεν ξέρω, θεωρήσαμε ότι τέλειωσε το παιχνίδι, ότι είμαστε καλύτεροι ξαφνικά, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Με την IT δεν έδειξε κάτι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κερδίσει. Νομίζω ότι δεν θα πάει, δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι υπέρ του Μαρόκου, το οποίο μου αρέσει.
0: Βέβαια.
1: Μ' άρεσε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Το θεωρώ μια, ας πούμε, η εθνική Γαλλία της Αφρικής. Ναι, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Πραγματικά.
1: Οι περισσότεροι δεν αγωνίζουν στο Μαρόκο, έτσι αγωνίζουν.
0: Όχι, όχι, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Πολύ πιθανό να επαναλάβει την πορεία του Κατάρ.
1: Ο Μπάρι που τον έχει κλείσει μπάγκερ να τον πάρει.
0: Που πεχταρά.
1: Ή ο Ουναχή που καλά πήγε να κάνει άλλα Μαραντόνα να κόλπα του Παρασίου. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά είναι πολύ καλό. Ή ο Μποαντί που παίζει στη Λίλ, 19χρονο. Τι αμυντικό χάφ ήταν αυτό?
0: Απίστευτη, απίστευτη
1: παίχτης. Εκπληκτικός, πανταχού παρόν ήταν.
0: Και έχουν, και, έχουν δέσει κιόλας, έχουν δέσει με την πάροδο ναι, του, ναι, των ετών. Είναι μια ομάδα που μπορεί να επαναλάβει την πορεία του Κατάρ.
1: Έτσι είναι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Έτσι, παραλίγο θα πήγαινε τελικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Να σκεφτούμε τι...
0: Βέβαια, απίστευτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μαρόκο. Σκωτία Μαρόκο, λοιπόν.
1: Εντάξει, εγώ
0: θα είναι μεγάλη έκπληξη αν η Σκωτία καταφέρει και κάνει κάτι.
1: Σίγουρα.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη
1: έκπληξη. Σίγουρα θα είναι έκπληξη. Βεβαίως. Αλλά βεβαίως αυτό για μένα αυτό το παγκόσμιο κύπελλο θα είναι των εκπλήξεων.
0: Θα είναι των εκπλήξεων, λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, το θυμάμαι που το έχεις πει. Ναι.
1: Ακόμα και αυτά που βλέπουμε. Λένε πολλοί ότι δεν είναι. Ακόμα μερικούς που δεν είναι καλό. Γιατί δεν είναι καλό το παγκόσμιο κύπελλο? Επειδή ακόμα οι μεγάλοι δεν νίκησαν όλοι. Δηλαδή, ποιο θα είναι το ποδόσφαιρο? Να νικάει η Βραζιλία 5-0 το Μαρόκο. Και η Πορτογαλία την IT που λέει ο λόγος 7-0.
0: Να, γιατί δεν είναι καλό? Μια χαρά είναι και ωραία μπάλα έχει παιχτεί. Για πρώτη αγωνιστική μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Οι άλλοι δεν παίζουν μπάλα. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Είναι. Καλά τώρα, τέλος πάντων. Πρέπει να πούμε κάτι τώρα. Θα πιάσαμε μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να πούμε, ναι, να κάνουμε λίγο τη διαφορά σε κάτι διαφορετικό που θα πούμε.
1: Μέχρι τώρα το παγκόσμιο κύπελλο έχει πληρότητα 98%.
0: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα.
1: 5.000 μέσος όρος, ξέρεις, σημαίνει.
0: Πολύ μεγάλα νούμερα.
1: Βέβαια.
0: Παντού τα γήπεδα είναι...
1: Τεράστια γήπεδα από εδώ και πέρα.
0: Έτσι, ναι.
1: Βλέπουμε τελικό Champions League, παράδειγμα, που είναι στη Βουδαπέστη. Ήτανε 60-70.000 Άγγλοι απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Το 65.000 πλέον θεωρείται μικρό γήπεδο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Για τελικό Champions League τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Πάντως πραγματικά έχει γίνει δουλειά εκεί. Όλα τα γήπεδα είναι κατάμεστα, σχεδόν κατάμεστα.
1: Ναι,
0: όλα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι.
0: Απίστευτος κόσμος, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Μάλλον έχω αυτοί που λένε ότι δεν έχουν δει δεν έχουν δει προηγούμενα Μουντιάλ. Θυμάμαι κάτι Μουντιάλ, η φάση των ομίλων. Κάτι Ιταλίες να περνάει μόνο με χ.
1: Με τρεις σοπαλίες και το 82 Ιταλία.
0: Έτσι.
1: Και μετά πήρε φορά ο Παύλο Ρώση
0: και
1: τους καθάρισε όλους.
0: Έτσι, ο Παύλο Ρώση. Σωστά.
1: Είναι αυτό, είναι.
0: Είναι αυτό, μωρέ, τώρα είναι
1: ο
0: και μεγάλο κακό.
1: Λέει, από αυτά που βλέπει, νομίζει, το κακό ξέρει ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και συνάδελφοι, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από τότε που βλέπουν αυτήν την μπάλα. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το έχω δει από κοντά, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρέπει να διαβάζουμε κιόλας. Δεν είναι τι έχουμε δει.
0: Από τότε
1: που... έχω δει τον Μπούσκας, όχι τον Στέφανο.
0: Αλλά, ναι.
1: Αλλά έχω διαβάσει όμως. Ρωτάω, μαθαίνω.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι. Είναι μεγάλη πληγή αυτό.
1: Μπορεί να τα ξέρει όλα. Πώς θα τα ξέρει, δηλαδή.
0: Μεγάλη πληγή και... Και το γεγονός να πούμε κάτι διαφορετικό, να πάρουμε μεγαλύτερα, περισσότερα likes.
1: Αλλά,
0: τώρα είναι παθογένειες τώρα της εποχής μας. Τώρα αυτά είναι μεγάλα θέματα.
1: Σούπα στη Σουηδία, έτσι. στο δημοτικό τα παιδιά απαγορεύεται να έχουν τάμπλετ από φέτος.
0: Ναι, ναι, μου το έχεις πει, μου το έχεις πει.
1: Έτσι. Γιατί...

0: Έχουμε κάτι άλλο? Όχι νομίζω.
1: Όχι αυτή τη στιγμή. Μεταγραφές συνεχίζονται έτσι.
0: Καλά ναι. Είναι εποχή. Ναι. Κάποιο είπαμε για τη Ρεάλ.
1: Είναι μεγάλη έκπληξη έτσι. Περιμέναν όλοι τον Πούισιτς. Ναι, ναι. Ο Πάκ πριν το λύσει προπονητή τον Ιταλό που ήταν 17.
0: Έχεις εικόνα από τον εν λόγω κύριο, έχεις εικόνα?
1: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, γιατί μετατάγανε και εγώ ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αλλά δεν έχω, λέω.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό που ξέρω πάντως ότι υπάρχει τεράστιος αναβρασμός στη Θεσσαλονίκη, τεράστιος. Δηλαδή, λόγω της φυγής του Λουτσέσκου και τα ονόματα δεν συνάδουν με το, με το μέγεθος Λουτσέσκου.
1: Κοίτα να δεις όμως, κοίτα να δεις, όταν ήρθε και ο Λουτσέσκου στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Τον πατέρα του ξέραμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ έγινε ο Ρασβάν, όποιος έγινε. Ούτε ναι. Στην Ξάνθη ήταν κάποιο μεγάλο όνομα τα μπήκε.
0: Όχι, όχι, όχι, στον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ καλουθήθηκε, εδώ ανδρώθηκε και έγινε πολύ καλός προπονητής. Με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως, οπότε, όντως. Ναι, αλλά έγινε, Μάνο.
1: Έγινε,
0: ένα μέγεθος ιδιαίτερα σίγουρα. Σημαντικό.
1: Και... Ναι, και αγαπητό και ναι, σίγουρα αυτό, δεκτό. Αλλά από εκεί πέρα, αφού έχει αποφασίσει η διοίκηση να πάει σε κάτι διαφορετικό, πιο νέο όπως σας πες το,
0: ναι.
1: Πρέπει να δούνε και τον άλλον στην πράξη.
0: Καλά, νοστά
2: τώρα. Μίστερ Σταναμόπουλος, good afternoon, this is Ρασβάν Λουτσέσκου speaking. Hello, I'm educated man, I know what I'm talking about, Mr. Γιωβάνοβιτς.
0: Έχουμε το Ρασβάν στο στούντιο. Έχουμε Ρασβάν στο στούντιο, μάνο, μας έκανε έκπληξη.
2: Σου έχω και Αταμάν, who didn't play very good defense. It's fine when I lose on the, but the defense, the referees.
0: Έσπασε τα μικρόφωνα.
2: Σου έχω και Μάρκο Νίκολης. We played very good game, very good football. Και φοβερός τελειώσατε, Σταραμόπουλος ρε. Εργομετρικά ρε Μπαρτσελώνα, Ινφαντίνο ρε.
3: Για την Ηλία έχουμε χώρο.
1: Έχουμε πει μια φορά να πάμε να πούμε...
3: Έχουμε χώρο για την Ηλία.
2: Κάτσε περίμενε, γιατί έχω έναν ενοχλητικό εδώ πέρα, τον κατσάσα εδώ πέρα και μας παρενοχλεί σεξουαλικά.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Μάνο, έτσι και πάμε εδώ για ποτό, εγώ, εσύ και ο Στρατάκης. Θα μας πάρουν σηκωτούς από το μαγαζί.
0: Ναι, το έχουμε πει όμως. Αυτό πήγε να σου πει, αλλά αποφεύγει.
2: Αμέπως αμέργων. Εγώ τι αποφεύγω.
0: Άσε, τώρα, αμέπως
1: αμέργων. Μέρα, ώρα και αυτά.
0: Ωραία, πέστε εδώ.
2: Καταρχάς δεν θα είναι μέρα. Θα μου βλενεί θα πάνε. Μάνο.
1: Δεν θα πάμε 8 το πρωί να ανοίξουμε.
2: 8 το πρωί να γυρίσουμε, αν είναι.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Σίγουρα έτσι.
1: Έτσι είναι.
2: Όσον ούπο.
1: Περιμένω σήμα.
2: Βεβαίως. Την αγάπη μου, από μένα την αγάπη μου.
0: Γεια σου, Μάνο μου, και από μένα την αγάπη μου εννοείται. Να είσαι καλά και όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Γεια σου, Μάνο μου, καλή νύχτα, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, ήρθε ο Τσουράκη σε λίγο.
2: Εσύ με έμπασε.
0: Ναι, έτσι εγώ. Λοιπόν, ήρθε ο Λουτσέσκου, ήρθε ο Νίκολης. Ποιος άλλος είχε έρθει?
2: Ο
0: Αταμάν. Από την Τουρκία, ρε φίλε, ήρθε από την Τουρκία. Ο Κατσάσος τι θέλει, το ψινάκι. Για έλα μέσα ρε φίλε να μας κάνεις το ψινάκι. Για έλα εδώ ρε φίλε. Για δούμε πως έχει ταλέντο ψινάκι.
2: Λοιπόν, περίμενε γλυκιά μου εδώ πέρα να σου πω εγώ εδώ πέρα. Όταν ήμουν παιδί έρχονταν όλοι εδώ οι επιχειρηματίες. Ο Μοντροσάκης και τα λοιπά.
3: Κορεδεύεις τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Αυτός δεν είναι ψινάκης, είναι τραβεστή με φαρικίτιδα.
3: Άντε μου ρε τάλαντε από εκεί. Θα μας πεις και ποιος είναι ο ψινάκης.
0: Δυο ψινάκια.
2: Στη γωνίτσα σου. Στη γωνίτσα σου.
3: Ποια γωνίτσα σου, Μωρία Τάλαντη. Ποια γωνίτσα σου. Ηλίθι.
2: Αυτό του είπα μια φορά, θα μιλήσω βραχνά, του είπανε α, ψινάκι. Και τέλο.
0: Ρε, πάτε καλά. Τι έχετε πάθει απόψε.
2: Για χαρά, πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Έτσι. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στα τελευταία 2,5 λεπτά, 2,5 και κάτι. Μετά θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα ακολουθήσει break, διαφημιστικό και μετά Τσουράκης. Όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι δεν έχετε εκπομπή, ρε φίλε.
1: Αμού ταραμού, αλλιώς παραλλιώς. 12, 15 και 11.
0: Έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο αυτό. Όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Κοιτάξτε, σήμερα ήταν μια εκπομπή χαλάρη. Έως προς το μεθυσμένο, η αλήθεια είναι. Είχα εδώ και τα νηψάκια μου, να ξέρεις.
1: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
0: Ναι, βλέπω. Φυσικά βλέπω. Ό,τι μπορώ, βέβαια, κάτι ώρες, βέβαια. Το 4 δεν το βλέπω, όπως καταλαβαίνεις, ή Μάρτον. Αλλά κάτι ανθρώπινες ώρες όπως αυτό, έσαι εγώ και μία. Ναι. Εσύ, γιατί με ρωτάς, είδες κάτι που.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Αλήθεια. Καθώς. Δεν γίνονται ωραία αγώνες. Με γκολάκια έχουμε και γκολάκια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λένε ότι δεν είναι πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Ενώ τα προηγούμενα ήταν τρομερά και φοβερά, ειδικά η φάση των ομίλων. Βλέπαμε τότε το.
1: Για φέτος, για αυτό το Μουντιάλ λέω.
0: Όχι, όχι, καλό, ρε, καλό.
1: Καλό είναι.
0: Κάποιοι αγώνες δεν είναι. Κάποια, δηλαδή, τι. Ισπανία επειδή έφερε 0-0 δεν είναι καλό.
1: Αν δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω τέτοια. Εγώ όχι, δεν είμαι και Ισπανόφιλος.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είναι το Μουντιάλ. Μια χαρά είναι. Ωραία μπαλίτσα.
1: Αν είχα να διαλέξω μια εθνική που δεν έχω και καμιά ιδιαίτερη τρέλα, ναι, θα διάλεγα κάτω χώρες, οι Σκανδιναβούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είμαι φαν αυτού του ποδοσφαίρου.
0: Πάρε Νορβηγία.
1: Το οποίο, το οποίο διακρίνεται από μια αφέλεια, ρε παιδί μου.
0: Νορβηγία πολύ καλή την είναι πρώτη. Ναι.
1: Έζηγε ο Χόλαντ μέσα.
0: Έζηγε ο Χόλαντ.
1: Έβαλε 7 γκολ στην καθησιά του.
0: Έτσι, έτσι. Τρώει και 2 χάμπουργκερ στην καθησιά του. Δικός μας είναι, φίλε. Λοιπόν, εγώ να χαιρετήσω. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ.
1: Σου μίγδαλα. Πού πας?
0: Δεν σταματάω πουθενά, διότι ο Τσουράκης με κυνηγά από πίσω. Μείνετε συντονισμένοι, όπως καταλαβαίνετε, ο Τσουράκης ήρθε πολύ φορμαρισμένος. Έτσι. Καλό σας βράδυ, καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα, 8 η ώρα, με την εκπομπή Ολική Ανατροπή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέου για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμύριων ευρώ έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Τιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός θεματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, Ινιάκη Πένια. Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg και ασπρόμαυρη ΠΑΕ και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γιώβιτζε την ανανέωση των συμβολέων τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφη υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση για την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς το Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλκίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, Αμερική-Αυστραλία 2-0. Στη μία τα ξημερώματα, Σκωτία-Μαρόκο. Στις 3:30 Βραζιλία-Αϊτή. Και στις 6 Τουρκία-Παραγουάη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και απόψε, πλην ελαχής των εξαιρέσεων. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο και αφού διαδεχθήκαμε εδώ στον ραδιοθάλαμο του 943 Intervention Sports τον Δημήτρη Στρατάκη στην επιμέλεια της δικής του εκπομπής, Δημήτρης πολύ δυνατός, αλλά και τον Νίκο Κατσάτσο στην παραγωγή. Είπαμε να κάτσουμε να κάνουμε μια δίωρη παρέιτσα με ωραίες μουσικούλες, τις οποίες δεν τις επιλέγω εγώ, έτσι, αυτά. Να σου πω, αυτά μου βάλανε, αυτά μου είπαν, αυτά είναι φίλε μου, αυτά θα πορευτείς, okay. Θα συζητήσουμε για διάφορα. Σήμερα έχω πολύ όρεξη, να ξέρετε. Και σας θέλω όλες και όλους στην ακρόαση να τα πούμε... Όχι μόνο αθλητικά, αλλά μόνο κυρίως αθλητικά δεν θα τα πούμε. Τώρα μου έχει κάνει καημό και καήλα να συζητήσουμε κάτι αθλητικό. Εντάξει, Μουντιάλ, παιδιά, δεν το παρακολουθώ καθόλου. Δεν έχω και κάποια αγαπημένη εθνική, όπως είπα πριν στον Δημήτρη, τον Στρατάκη. Κυρίως οι εθνικές ομάδες των κάτω χωρών και της Σκανδιναβίας μου αρέσουν. Γιατί παίζουν ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ταχυδυναμικό, αλλά και με μια δόση έτσι αφέλειας, την οποία νομίζω πρέπει να την έχει το ποδόσφαιρο, ώστε να είναι χωρίς στρες, να είναι άκοπο. Καλησπέρα στην φίλη μας την Πέννη που έχει μπει και μας ακούει. Καλησπέρα στην εκλεκτή φίλη, την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής, την οποία ήρθαμε παρόδο θα την έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο διαζώσεις την επόμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή, μου λέει εδώ την προηγούμενη, είχαμε φίλη μου καλή προετοιμασία για την γιορτή αποφύτισης στο γυμνάσιο του γιού μου. Και επειδή είμαι γραμματείας του συλλόγου με πολύ ενεργή συνεισφορά, δεν υπήρχε χρόνος για κάτι άλλο. Αλλά εδώ στις επάλξεις και πάλι, εδώ στον αγαπημένο σας, στον μοναδικό αθλητικό της Δυτικής Αθηνάς, τον 943 Intervention Sports, έφυγε Στρατάκι και κλαίνε τα νυχτοπούλια. Στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα ο Ρουμελιώτης που είναι, μας έλειψε η φωνή του αδερφέ και μένα μου έλειψε η φωνή του Ρουμελιώτη, δυστυχώς αποχώρησε ο Γιώργαρος. No need to run. Αλλά είναι πάντα στις καρδιές μας. Και που ξέρεις καμιά φορά στα ίδια μέρη θα ξαναβερθούμε που λέει και το τραγούδι. Εδώ ο Γιάννης Κότσιρας από τραγουδιστής θα πάει να παίξει τον Αστέρα Τρίπολης. Α, όχι, δεν είναι αυτός ο Κότσιρας, είναι άλλος. Είναι άλλος. Τρόποι επικοινωνίας εδώ με το στούντιο είναι τα τηλεφωνά μας, το 212 20 50 943 και το 215 215 59 43. Βεβαίως ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Στρατάκη, έτσι κανιβαλίσαμε λίγο τους προπονητές μαζί με τον Μάνο Σταραμόπουλο και με την ευγενική συνεισφορά του Νίκου Κατσάτσου στις φωνές. Λοιπόν, πάμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, 69-39-943-943. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο εξωτικό, στο πολύ φιλοξενό Ήλιον. Το site του σταθμού μας είναι το sports943.gr, όπου εκεί μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. Βεβαίως μας ακούτε και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το ράδιο Γέφυρα, εκεί στις εσχατίες του πλανήτη, ο αγαπητός εκλεκτός φίλος και συμπατριώτης ο κύριος Οδυσσέας Πλατήρεχος, αρεθιμιώτης ΓΑΡ, αναλαμβάνει κάμια φορά να μοιράζει τη φωνή μας εκεί στο Down Under. Που το νερό στο καζανάκι δεν πάει clockwise, πάει anti-clockwise, αριστερόστροφα, όχι δεξιόστροφα. Ο 943 Intervention Sports, παιδιά, σας έχει δωράρα, βλέπω εδώ. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις δηλαδή, στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Το νησί του Τσελεμεντέ, παιδιά, βεβαίως. Ο Νικόλαος Τσελεμεντές από εκεί κατάγεται. Ο πολύ γνωστός, ο εθνικός μας μάγειρας, θα έλεγα, πριν τον, χρόνια πριν τον Ηλία Μαμαλάκη. Αγαπημένος ο κύριος Ηλίας.
1: Λοιπόν, απόψε, αγαπημένα παιδάκια, θα κάνουμε γεμιστά.
0: Λοιπόν, στο νησί του Τσελεμεντέ, λοιπόν, στη Σύφνο, θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δίπλο, βεβαίως. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νανίνο, Αγίου Νικολαίου 67 στο Ήλιον. Εσείς δεν έχετε να κάνετε κάτι παραπάνω από το να στείλετε στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943, όπως προείπαμε, το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η-23 του Ιούνιου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, εκλεκτότατη δημοσιογράφη και φίλη δική μου, πολύ αγαπημένη, ακριβή. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Πολύ ωραίο το Κοράλι στη Βραβρώνα. Είχαν να κυκλοφορώ εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Αρτέμιδας. Η Αρτέμιδα είναι ο δήμος στον οποίο ανήκει η Βραβρώνα. Βραβρώνα, βεβαίως, φίλες και φίλοι, να ξέρετε, ή μάλλον θα το πιάσω πιο διαφορετικά. Η Λούτσα, που όλη η Λούτσα την ξέρουμε, μετά τα Σπάτα, μετά το Ελευθερίος Βενιζέλος, πλέον ενοποιημένος δήμος Λούτσας Σπατών. Η Λούτσα, λοιπόν, κάποια στιγμή ήταν η παλιά Λούτσα, η περιοχή την οποία στη διασταύρωση με το που τελειώνει η λεωφόρος Πατών κάνουμε αριστερά, και κάποια στιγμή με τα χρόνια άρχισε η οικιστική ανάπτυξη και από τη δεξιά μεριά προς τη Βραβρώνα. Και είπανε κάποια στιγμή πρέπει να την ονομάσουμε και την περιοχή αυτή Λούτσα, αλλά έγινε νέα Λούτσα προς αποφυγή μπερδεμάτων και παρεξήσεων, βέβαια στον ίδιο δήμο ανήκει. Επειδή όμως εκεί στην περιοχή της Βραβρώνας, και για όσους ξέρουν, στο ξενοδοχείο που είναι εκεί στο τέρμα των λεωφορείων, λίγο παρακάτω υπάρχει αρχαιολογικό μουσείο και υπάρχει και ένας ξακουστός αρχαιοελληνικός ναός, ο οποίος ήταν λατρευτικό σημείο, πάρα πολύ γνωστό κατά τα αρχαία χρόνια, ο ναός της Βραβρωνίας Αρτέμιδος, τον οποίον τον υπηρετούσαν παρθένες ιέριες. Αυτό, λοιπόν, το πολύ έτσι γνωστό λατρευτικό σημείο κατά τους αρχαίους χρόνους, ο ναός, λοιπόν, της Βραβρωνίας Αρτέμιδος, έδωσε το όνομά του στην ευρύτερη περιοχή, την Βραβρώνα. Και επειδή ο ναός αυτός ήταν αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη, την θεά του κυνηγιού και των δασών, παρακαλώ, ονομάστηκε και η ευρύτερη περιοχή από Λούτσα Αρτέμιδα. Εγώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ να την πω Αρτέμιδα, μου είναι λίγο δύσκολο. Λούτσα την έμαθα, Λούτσα συνεχίζω να τη λέω, είναι το αγαπημένο μου μέρος. Εκεί είναι το εξοχικό που έφτιαξε ο αείμνηστος ο παππούς μου, και εκεί συνεχίσαμε μετά να έχουμε και το εξοχικό το οικογενειακό που έφτιαξε μετά ο πατέρας μου. Και ουσιαστικά εκεί το νιώθω σαν χωριό μου, γιατί Κρήτη δεν πολύ πηγαίναμε, στο όπου κατάγομαι, έτσι, ένα πολύ ωραίο μέρος του νομού Ρεθύμνου, στο χωριό της μαμάς μου, από όπου κατάγεται η μαμά μου, από την πανέμορφη Αρκαδία, το κέντρο της Πελοποννήσου. Ένα πολύ όμορφο και πολύ έτσι μικρό μένα, αλλά πολύ όμορφο και γραφικό χωριουδάκι. Τη Δόριζα Αρκαδίας ούτε και πολύ πηγαίναμε, οπότε η Λούτσα είναι σαν χωριό μου. Όσοι ξέρετε την διαδρομή από τον παλιό εθνικό δρόμο Τρίπολης Μεγαλόπολης, εκεί που ξεκινάνε οι στροφές, βλέπατε σε ένα χάσιμο μια αριστερή φουρκέτα, ένα χάσιμο δεξιά μια ταμπέλα που έγραφε Δόριζα Αραχαμίτες. Εκείνο το χωριό της μαμάς μου, και από τον νέο εθνικό δρόμο που πάει Καλαμάτα μετά την Τρίπολη είναι τα πρώτα διόδια, τα διόδια του Μάναρη. Αν κοιτάξετε στα διόδια δεξιά πάνω, είναι ένας υπόσταθμος της ΔΕΗ, και ακριβώς από πίσω ένα όμορφο έτσι γραφικό χωριουδάκι, είναι το χωριό της μαμάς μου. Μισός λοιπόν Ερεθιμιώτης, μισός Αρκάς, και όπως έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργαρος Ολίγκρης, ο οποίος γνωστός δημοσιογράφος και παλιός συνεργάτης εδώ του σταθμού, ο Αρκαδοκριτικός. Εγώ αυτός. Εντύπωση έχει κάνει η συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον δημοσιογράφο τον Πέτρο Κουσουλό, που είχε και μια αντιπαράθεση με τον κύριο Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να προσβάλλει, να κάνει ένα σεξιστικό σχόλιο και μάλιστα σε αρχηγό κόμματος, σε ευρωβουλευτήνα. Δεν είδα τους... όλες τις φεμίνο δεν ξέρω και εγώ τι και τις τους μη του ή τις μη του να ξεσηκώνονται εναντίον αυτού του σεξιστικού σχολείου του Βασίλη Παϊτέρη, του κατά τα άλλα αγαπημένου καλλιτέχνη, ο οποίος όμως πρέπει να μένει στο κομμάτι της καλλιτεχνίας. Παρεξηγήθηκε γιατί τον είπε γύφτο η Λατινοπούλου. Εγώ παιδιά έχοντας μεγαλώσει εδώ στο Ήλιον, τσιγκάνους τους ξέρω, κάποιοι αυτό αποκαλούνται και γύφτη, να ξέρετε, από μόνοι τους. Και δεν το θεωρούν και υποτιμητικό. Τέλος πάντων, εγώ τσιγκάνους τους ξέρω, αυτό το Ρωμά, αυτή η ορολογία που είναι της μόδας τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν μου λέει κάτι. Ειλικρινά, Ρώμα ξέρω εγώ την Ιταλική ομάδα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Οπότε τους αποκαλώ εγώ προσωπικά, επειδή τυχαίνει να έχω και φίλους και γνωστούς οι οποίοι είναι Έλληνες τσιγκάνοι. Τσιγκάνους τους λέω. Okay. Υπήρχε έτσι μια έντονη αντιπαράθεση και θα σας το πάω στο άλλο κομμάτι, γιατί τυχαίνει να έχω και μια πρωινή εργασία στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Και πολλές φορές φίλες και φίλοι εκεί στους καταβλισμούς των τσιγκάνων πολλοί την πέφτανε σε φορτηγά, την πέφτανε σε γιοταχή. Με πατρόλ κάρ μας ανέβαζαν από την Λεωφόρο ΝΑΤΟ μέχρι εκεί που είναι η εταιρεία. Με πατρόλ κάρ μας κατέβαζαν. Λίγο κάποια πράγματα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να τα δούμε. Παρακαλώ, νομίζω ότι τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον βλέπουμε και ξέρουμε ξεκάθαρα ποιος είναι, φίλες και φίλοι. Επίσης είχαμε και την δίκη για το παιδάκι που, το 11χρονο αγοράκι, το οποίο σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Ισόβια καταδικάστηκε ο υπαίτιος και απ' έξω πώς να το πω τώρα, οι δικοί του άνθρωποι, οι συγγενείς του, φίλοι ή της ίδιας φιλής, γιατί τσιγκάνοι είναι, φωνάζαν καλά κάναμε και το σκοτώσαμε. Τι να πεις από εκεί ύστερα, τι να πεις φίλε, τι να πεις όμως. Και δεν αντιλέγω, υπάρχουν άνθρωποι που είναι και νοικοκυρέοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά νοικοκυρέοι, είναι λίγοι όμως. Και αυτό εμένα, αυτό δεν μπορεί να μου το αντικρούσει κανείς. Κανείς όμως. Γιατί το έχω δει εδώ με τα μάτια μου. Γιατί και εμένα κάποιος, κάποτε, σε μια αντιπαράθεση, με απείλησε και απείλησε ευθέως τα παιδιά μου. Και όταν απείλησε να φέρει τους δικούς του, έφερα και εγώ τους δικούς μου και λακίσανε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον βλέπουμε ποιος είναι. Έτσι, υπάρχει ανοχή. Υπάρχει ανοχή γιατί είναι τα ψηφαλάκια στη μέση. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω, αγανάκτησα ρε Πένι και φωνάζει, τι να κάνω. Καλησπέρα στη Φλόρενς, καλησπέρα στη Σόφη, καλησπέρα στον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον αδερφό μου, τον διαμαντή, τον Πεπέτα, Μπέτ Πέπε παρακαλώ. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο τον Γεωργακόπουλο.

Και να μην ξεχάσουμε και το πρόσφατο περιστατικό με την νοσηλεύτρια η οποία από την πίεση της οποίας ασκήσανε 20 με 30 άτομα τσιγκάνη, γιατί κάποιος δικός τους ομόφυλός τους τον πήγαν στο νοσοκομείο τραυματία, η γυναίκα πάθε, πώς το λένε, καρδιακή προσβολή και έμεινε 55 ετών. Ρε μάγκες λίγο. Εκεί αυτοί οι αρχηγοί που έχετε και οι βασιλιάδες σας, γιατί δεν σας μαζεύουν λιγάκι να σας πούνε, ξέρετε κάτι, χαμηλώστε λίγο τους τόνους. Ενταχθείτε και θα σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Έχω εδώ τον πολύ καλό μου φίλο, τον Αποστόλη τον Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι τσιγκάνος στην καταγωγή και ασχολείται με τα κοινά, με την πολιτική και παλιός εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και αγωνίζεται και στην περιφέρεια και έκανε ένα τεράστιο αγώνα για την ένταξη των τσιγκάνων στο κοινωνικό σύνολο. Τεράστιο αγώνα. Και διαμεσολαβητής και τα πάντα. Θα τον φιλοξενήσουμε ένα βράδυ τον Αποστόλη, γιατί τον Αθανασόπουλο, γιατί είναι αρκετά επίκαιρο όλο αυτό που συμβαίνει. Αρκετά επίκαιρο και θα τον φιλοξενήσουμε να μας πει και να μας αναπτύξει τις απόψεις του. Νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη. Ηρεμία μου λέει εδώ. Τι ηρεμία, Μανουλίτσα μου, τι ηρεμία. Έχεις πονοκέφαλο. Τι να στον κάνω, να στο φιλήσω. Ποιο να φιλήσω, Μανουλίτσα μου εδώ. Κατά τα άλλα, μια φίλη μου είχαμε μια κουβέντα το απόγευμα για τους εξωγήινους. Ο Χάτζημαν θέλει να πάει στη Σύφνο. Τρομάρα να σου έρθει, Χάτζημαν. Μια φίλη μου κάτι μου έλεγε για εξωγήινους και τα λοιπά. Παιδιά, δεν γίνεται σε αυτό το αχανές σύμπαν, σε αυτή την αχανή πλάση με τα πάνω από 13 δισεκατομμύρια πλανητικά συστήματα, πάνω από 13 δισεκατομμύρια γαλαξιών, οι οποίοι γαλαξίες έχουν από 10 δισεκατομμύρια πλανητικά συστήματα μέσα τους. Εκεί κάντε λίγο την μαθηματική πράξη, δεν θα σας βγει. Μόνο αν την κάνετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε κομπιούτερ, και δεν θα σας βρει, δεν θα σας βγει, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται λοιπόν σε όλο αυτό το αχανές σύμπαν να είμαστε μόνοι, να είμαστε μόνο εμείς νοήμονες οργανισμοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που ψάχνουμε ή αυτοί που θα έρθουν σε επαφή με εμάς θα είναι γκρίζα πλασματάκια κοντά με μεγάλα κεφάλια και μεγάλα μάτια ή πράσινα πλάσματα πολύ ψηλά, μακρόστενα, με μακριά χέρια, μακριά πόδια, πάλι με μεγάλα μάτια έτσι σκοτεινά κτλ. Μπορεί η ζωή την οποία αναζητούμε στο σύμπαν να είναι σε αέρια μορφή, σε υγρή μορφή ή σε άειλη μορφή. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζεις. Και βλέπουμε. Πάντως εγώ πιστεύω ότι οι ταινίες του Hollywood για κάτι τέτοιο μας ετοιμάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για μια τέτοια επαφή τρίτου τύπου. Κάποια στιγμή θα φέρουμε και κάποιον ο οποίος είναι ειδικός πάνω σε αυτά τα θέματα να μας μιλήσει για αυτό, για αυτό το θέμα. Αλλά εγώ πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου, χωρίς να έχω κάποια ένδειξη, ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αυτό το αχανές, το άπειρο σύμπαν. Το οποίο βέβαια αυτό που λέω από χριστιανικής απόψεως είναι τελείως αφοριστικό. Η ορθόδοξη πίστη δεν το παραδέχεται. Θεωρεί ότι είμαστε το μόνο έτσι νοήμον πλάσμα σε όλη την πλάση. Γιατί ακριβώς οι γραφές λένε ότι μόνο τον άνθρωπο έπλασε ο Θεός ως νοήμονα έτσι ζωή στον πλανήτη εδώ και σε όλη την πλάση γενικότερα. Γιατί από εκεί πέρα έπλασε τα ζώα, έπλασε τα ψάρια. Αλλά και πάλι θα πεις, είναι δυνατόν να νιώθεις ότι σε αυτό το σύμπαν είσαι μόνος σου? Είναι νομίζω τουλάχιστον εγωιστικό.

Να στείλω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στε Θοδωρή Μαξούρα. Νέα αρχή Άγιοι Ανάργυροι Καματερό, ηγέτης της Δημοτικής Παράταξης. Σε Χαράλαμπο Καρπούζο, τον δικό μας άνθρωπο εδώ στην Δυτική Αθήνα, υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Στέλιο Χλαχλά, Δημήτρη Αμπατζή και όλη την υπόλοιπη ομαδάρα μας. Πάμε σε διαλυματάκι 12.30 πάει ώρα και επιστρέφουμε εδώ στο 943 Interveten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης, σε λίγο πάλι εδώ παρέα σας.

Λοιπόν, εδώ είμαι πάλι πίσω, εδώ στο 943 Ιντερνετ Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στην παρέα σας. Μέχρι και τις 2. Απόψε, όπως κάθε Παρασκευή. Και όπως λέει ο Άλεξ Ηλιάδης, γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Με τιμά ιδιαίτερα αυτό το σλόγγαν του Άλεξ για εμένα. Υπεύθυνος προγράμματος, ροής προγράμματος, Άλεξ Ηλιάδης, φίλες και φίλοι, η μάνα του λόγου, όπως συνηθίζω να λέω. Δεν έστειλα όμως τις καλησπέρες εδώ στα αδέρφια μας που μας ακούνε, που είναι επαγγελματίες του δρόμου για τους οδηγούς ταξί. Εννοώ, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ στο να μετακινείται ο κόσμος όταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. Αλλά λέω καλησπέρα και για τους οδηγούς των λεωφορείων, των πούλμαν, των σύρμων, του μετρό και του ηλεκτρικού. Και εννοείται στα αδέρφια μας, τους οδηγούς των φορτηγών. Κανονικά αδέρφια μας όμως, οι οποίοι κάνουν τα μέγιστα για να κινείται το εμπόριο, η εφοδιαστική αλυσίδα, και να φτάνουν τα αγαθά στο τραπέζι σας και στο ψυγείο σας. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά, νυχθημερών, κάτω από αντίξωες συνθήκες, η αλήθεια είναι, εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα, φουλ χαμαλίκι, φουλ φόρτωμα. Οι οδηγοί των φορτηγών, λοιπόν. Λοιπόν, είδα εδώ ένα άρθρο, παιδιά, στο Gazeta, gazeta.gr, για το Μουντιάλ, το οποίο ζούμε μέρες Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι, Μουντιάλ 2026, ο βαθύς συμβολισμός των Κροατών με τα σκουφάκια πόλο στα γήπεδα. Και εγώ έχω μια έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά το πόλο, γιατί ο γιος μου είναι παίκτης της υδατοσφαίρισης. Και λέει εδώ το άρθρο, η ιστορία του Βέντραν Τσόρλουκα, που αποτέλεσε το έναυσμα οι Κροάτες να φορούν σκουφάκια πόλο στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και στο Μουντιάλ 2026. Η εικόνα λοιπόν των Κροατών φιλάθλων να φορούν σκουφάκια πόλο της Εθνικής Ομάδας της χώρας, της χώρας τους, παρακολουθώντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του ποδοσφαίρου, δεν είναι κάτι ξένο. Το είδαμε και πριν μερικά 24 ώρες το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Θα το δούμε ξανά και ξανά και ξανά. Δεν έχει να κάνει απλά με την αγάπη των Κροατών για την υδατοσφαίριση, όπου πραγματικά είναι μία από τις υπερδυνάμεις στο άθλημα αυτό, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι και η Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Η Ελλαδίτσα είναι υπερδύναμη και αυτή στην υδατοσφαίριση. Με πάρα πολλές διεθνείς και παγκόσμιες διακρίσεις, και η Εθνική Ελλάδος αλλά και η Εθνική Κροατίας, με χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και άλλα. Η υδατοσφαίριση είναι ένα άθλημα που λατρεύουν, σε έχει χαρίσει τόσες και τόσες επιτυχίες. Πώς όμως συνδέεται το σκουφάκι της Εθνικής Ομάδας του Πόλου με αυτή του ποδοσφαίρου? Και συνεχίζει το άρθρο, το οποίο λέει: υπάρχει μια ιστορία που έχει συμβολικό χαρακτήρα και συνδέει τα δύο εθνικά συγκροτήματα με την αγάπη, την αφοσίωση και την αυταπάρνηση, φίλες και φίλοι. Στο Euro του 2016 στη Γαλλία, η Κροατία στο εναρκτήριο παιχνίδι του Euro αντιμετώπισε την Τουρκία στο Parc des Princes στο Παρίσι. Και στη διάρκεια του αγώνα, ο κεντρικός αμυντικός Βέρνταν Τσόρλουκα τραυματίστηκε στο κεφάλι. Τα προβλήματα με την αιμορραγία για τον τότε επέκτη της Λοκομοτίβ Μόσχας συνεχίστηκαν και στο επόμενο παιχνίδι με την Τσεχία. Οι συμβατικοί επίδεσμοι αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί και η ιατρική ομάδα της Εθνικής Ομάδος της Κροατίας τοποθέτησε ένα σκουφάκι υδατοσφαίρισης πάνω από τον επίδεσμο για να τον κρατήσει σταθερό και να επιτρέψει στον Βέντραν Τσόρλουκα να συνεχίσει να παίζει, παρακαλώ. Αυτόματα για τους Κροάτες σήμανε μια αξιομνημόνευτη εικόνα. Ένα ποδοσφαιριστή με την καρό φανέλα της Εθνικής Ομάδας να αγωνίζεται φορώντας το σκουφάκι της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Σαν εικόνα και εμένα πραγματικά με συγκινεί. Αυτό ήταν. Το σκουφάκι οθήθηκε ως σύμβολο τιμής προς τον παίχτη, και από το Μουντιάλ του 18 στη Ρωσία οι Κροάτες άρχισαν να εμφανίζονται στα γήπεδα του κόσμου με τα σκουφάκια τους ως αναγκαίο αξεσουάρ, φίλες και φίλοι. Πώς όμως βρέθηκε εκείνη τη στιγμή το σκουφάκι Πόλο και το φόρεσε ο Τσόρλουκα? Εδώ είναι η απορία.
Το σκουφάκι λοιπόν είχε δωρήσει το γιατρό της εθνικής ομάδας τον Μπόρις Νέμετς, ο Πάουλο Ομπράντοβιτς, Ολυμπιονίκης του Λονδίνου και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό το 2018 στη Γένοβα, φίλες και φίλοι. Ο Νέμετς λοιπόν το είχε μαζί του για γούρι προφανώς και ο φυσικοθεραπευτής Ντερίμ Ρετζάι είχε τη φαϊνή ιδέα να το φορέσει ο Τσόρλουκα, όπως και συνέβη. Το σκουφάκι Πάουλο από εκείνη τη στιγμή αποτέλεσε σύμβολο δύναμης και επιμονής. Η αυταπάρνηση που έδειξε ο Τσόρλουκα αναγνωρίστηκε από την UEFA. Ένα σκουφάκι λοιπόν Πόλο έχει γίνει μέρος της ιστορίας του κροατικού ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι.

Με κράνος ειδικό έπαιζε και ο Πέτερ Τσέχ, αν θυμάστε καλά. Ο Τσέχος τερματοφύλακας της Τσέλσι. Βαράντα κινητά εδώ πέρα. Τι γίνεται, ποιος με θυμήθηκε με τα μεσονύκτια. Και κάποια στιγμή και ο Σεμπαστιάν Λέτο, ύστερα από ένα τραυματισμό που είχε στο κεφάλι εκεί προς το τέλειμα της καριέρας, το έπαιζε και εκείνος με τέτοιο έτσι κράνος, το οποίο προσωμιάζει λίγο με σκουφάκι του Πόλο. Δεν μοιάζει, απλά είναι κάτι παρόμοιο σαν εικόνα, αν το δεις από μακριά. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, φίλες και φίλοι. Εγώ θεωρώ το Πόλο εθνικό μας άθλημα. Είμαστε μια θαλασσινή χώρα με πάρα πολλές και μεγάλες διακρίσεις, πολύ σημαντικές διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο.

Επιγραμματικά να αναφέρω ότι στην υδατοσφαίρη η εθνική ομάδα της χώρας μας έχει το ασημένιο του 2020 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του υγρού στίβου ασημένιο το 2023, χάλκινο το 5, το 15, το 22 και το 25. Χάλκινο το 4, το 6, το 16 και το 20 στο World League. Ασημένιο το 97 και το 2025 στο παγκόσμιο κύπελο. Ασημένιο το 18 και χάλκινο το 51, το 91, το 93 και το 2013 στους Μεσογειακούς Αγώνες. Δεν τη λες και μικρή συγκομιδή. Νομίζω ότι είναι η εθνική ομάδα με τις περισσότερες και σημαντικότερες διακρίσεις. Οπότε εγώ θεωρώ την υδατοσφαίριση το εθνικό μας σπορ. Να δείτε εκεί τα 15χρονα τους πολίστες. Πραγματικά θηρία. Είναι το πιο δύσκολο ομαδικό άθλημα. Τι να κάνουμε. Πολύ τσαμπουκάς, πολύ ξύλο. Και το θέμα είναι ότι ακόμα και όταν είσαι σε στάσιμος πρέπει να κινείσαι για να επιπλέψεις. Άρα αυτό σε γυμνάζει όλες τις ώρες που είσαι μέσα στην πισίνα.

Δεν φάζουμε εμείς αντιλιακό, μανούλα μου. Δεν μας καίει ο ήλιος. Αντιθέτως τον καίμε εμείς. Αδιούλα, αδιούλα, φίλες και φίλοι, πότε θα πάρετε, για στείλτε εδώ πέρα στο 6939-943-943. Πότε θα φύγετε με αδιούλα? Έχουμε και τις γραμμές, το 212-259-43 και το 215-215-59-43. Είναι ανοιχτές οι γραμμές για να πάρετε τηλεφωνάκι, να τα πούμε στον αέρα, να πείτε τον πόνο και τον καημό σας. Και μια σκύπαμε για διακοπές, εγώ θα βρεθώ στην Αρτέμιδα. Στη Λούτσα. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει είναι καλεσμένος μου. Ξέρετε, εγώ πολλές φορές όταν καλώ έναν φίλο, του λέω να πιούμε, έλα να πιούμε κάτι. Στην Κρήτη το έχουμε ως εξής: δεν λέμε ποτέ στον άλλον έλα να φάμε. Είναι σαν να του λέμε δεν έχεις να φας σπίτι σου. Και μπορεί να το πάρει προσβλητικά. Λέμε πάντα έλα να πιούμε. Όπου το πιο μας συνοδεύεται και με, τον, με τους απαραίτητους μεζέδες. Άρα όταν ένας κριτικός σας πει έλα να πιούμε, να ξέρετε ότι θα έχει και μεζέ. Και άμα καμιά κριτικιά την τρακάρετε στο δρόμο και σας πει φύγε θα στην παίξω, φύγετε, δεν θα σας την παίξει.

Λοιπόν, σας άφησα λίγο εδώ με την ωραία, έτσι, κεφάτη θα έλεγα, dance μουσική την οποία παίζουμε πλέον. Γιατί είχα το φίλο μου, τον Διονύση Ματσούκα, από την Αμαλιάδα, εδώ και τα λέγαμε στο τηλέφωνο. Παιδιά, να ξέρετε, είναι πολλά τα παιδιά, πολλοί ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο και τα λέμε εκτός αέρα. Εμένα αυτό με χαροποιεί. Μου αρέσει να τα λέμε και από αέρος, η αλήθεια είναι. Αλλά να σας πω κάτι, μου αρέσει να κάνουμε παρίτσα. Αυτή η παρίτσα μπορεί να είναι και από αέρα, μπορεί να είναι και εκτός. Παρίτσα να είναι και ας είναι ό,τι να είναι. Lost in the breeze, hands up high, feeling so strong. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Διονύσης, να ξέρετε, αγόρια και κορίτσια, ότι είναι παλιός ναυτικός, έχει δει τον κόσμο. Και αυτό μου έλεγε, είναι καλό να βλέπουμε τον κόσμο, να βλέπουμε και λίγο παραπέρα από τη μύτη μας, να διευρύνουμε τους οριζοντές μας, να διευρύνουμε το μυαλό μας. Κακό δεν είναι, να ξέρετε. Πρέπει. Και είναι το πρέπει που δείχνει, καταδεικνύει επιτακτική ανάγκη να ανοίγουν οι ορίζοντες του εγκεφάλου μας, φίλες και φίλοι. Είχα μια κουβέντα με ένα φίλο, καλό φίλο μουσικό κάποια στιγμή. Καλό φίλο μουσικό και καλό μουσικό και πώς το λένε, ο συνεργάτης μου που έχει το μουσικό μεζεδοπολείο Αλεπού, το οποίο εμφανίζομαι από καιρούς καιρών εκεί το χειμώνα, ήμουν εκεί την σεζόν που μας πέρασε, έτσι μιας και το ανέφερα, ο Χρήστος ο Χριστόπουλος, ένας άνθρωπος έτσι με πολύ έτσι με ένα πολύ μεγάλο εύρος γνώσεων και τα λοιπά, μου έλεγε πρέπει να γυμνάζουμε τον εγκεφαλό μας, πρέπει να η γυμναστική του εγκεφάλου

δημιουργεί νέες συνάψεις στον εγκέφαλο. Τι είναι οι συνάψεις? Είναι οι νευρώνες, οι οποίοι δημιουργούν γεφυρούλες μεταξύ τους. Όσο γυμνάζουμε τον εγκέφαλο, τόσο πιο πολλές συνάψεις δημιουργούνται. Που σημαίνει τι? Είναι σαν να έχουμε έναν υπολογιστή και να του κάνουμε αύξηση στη RAM. Η RAM, φίλες και φίλοι, είναι η διαχειριστική μνήμη ενός υπολογιστή, ενώ η ROM είναι η αποθηκευτική. Εμείς θέλουμε να αυξάνουμε κατά κύριο λόγο την διαχειριστική μας μνήμη, δηλαδή τη RAM, για να μπορούμε να σκεφτόμαστε πιο γρήγορα, με περισσότερη ισχύ, πιο δυνατή θέληση, και να έχουμε και γρήγορη σκέψη, διευρυμένη σκέψη. Αυτό. Η μουσική λοιπόν, γιατί στη μουσική έτσι περιστρέφονταν η κουβέντα μας, μαθαίνοντας μουσική διευρύνουν τον εγκέφαλό τους, περισσότερες συνάψεις, που σημαίνει περισσότερο μυαλό, θα το πω τελείως λαϊκά. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς να διευρύνουμε λίγο τους οριζοντές μας, να ανοίγουμε λίγο τη ματιά μας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αφήνουμε ξέφραγο αμπέλι τον προσωπικό μας χώρο, αυτό το οποίο καταλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να πάρω πιο λίγο νεράκι, γιατί στέγνωσε η καταπιώνα μου. Θα πάμε και στο διαλυματάκι στη μία. Και θα επιστρέψουμε εδώ στον 943 Intervet & Sports, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, μέχρι και λίγο πριν τις 2. Απόψε αυτή την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή, 12 με 2, μετά τα μεσάνυχτα, ξημέρωμα Σαββάτου, Σαββατοκύριακο έρχεται, βγείτε λίγο παρά έξω. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν πειράζει, με ένα καφέ στο χέρι στο πάρκο και από ένα σουβλάκι εκεί, σε ένα παγκάκι, με μια ωραία κουβέντα και ένα ωραίο χαμόγελο, και να κάνεις παρέα στον άλλον. Νομίζω ότι οι όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται πολλά φτιασιδώματα και πολλά λούσα και πολλά έξοδα. Αρκεί να υπάρχει όμορφη, καλή, ευγενική θέληση και διάθεση. Και νομίζω ότι όλα βολεύονται και όλα γίνονται.

Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Εδώ, 9.43 Intervention Sports. Όλοι αίδια και όλοι αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Απόψε, όπως και κάθε Παρασκευή, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παρέτσα κάνουμε, παιδιά. Να ξέρετε ότι έχουμε και τον Κλείδωνα. Το οποίο είναι ένα έθιμο που έχει ρίζες στα αρχαία χρόνια.

Στα παλιά χρόνια λοιπόν η Δήμερ γιορτή παραδοσιακά περιλάμβανε τρεις φάσεις. Την προετοιμασία όπου την παραμονή του Αγιάννη του Ριζικάρη, του Αγιάννη του Κλείδωνα που λέμε και στην Κρήτη. Γινόταν το άναμα της φωτιάς και το πέρασμα πάνω από αυτήν, καθώς και η μεταφορά του αμύλητου νερού στην έκθεση στα άστρα. Δηλαδή αφήνανε τις στάμνες με το αμύλητο νερό κάτω από τα αστέρια. Και όταν άνοιγε η γιορτή του Κλείδωνα, ανήμερα δηλαδή,

για καλή τύχη, για υγεία, για όλα αυτά. Θεωρούσαν ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Έφερνε καλούς ιονούς στο σπίτι αυτού ο οποίος πήδωσε από την πανεφωτιά 3 φορές, λέγει η παράδοση. Μετά οι κοπέλες μετέφεραν το αμύλητο νερό, όπου κατά την μετάβαση στη βρύση και την επιστροφή, όπου αδειάζανε στο αγγείο, στο δοχείο, στο πύλινο δοχείο, το νερό, δεν μιλούσαν σε κανέναν. Ανήπαντρες κοπέλες βεβαίως.

make it show. Ουσιαστικά είναι, πώς να το πω τώρα, μια μαντική ιεροτελεστία, όπου πάνω στη διαδικασία αυτή φανερόταν για τις ανήπαντες κοπέλες ποιος θα τις παντρευτεί, πώς θα είναι το ριζικό τους κτλ. Και στην Κρήτη το γιορτάζουμε έτσι με ιδιαίτερα παραδοσιακά, αλλά νομίζω και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος.

Ο Γιάννης ο Κλείδωνας λέγεται και ριζικάρης, γιατί όπως προείπα, έτσι φανέρωνε το ριζικό της κάθε μιας κοπέλας ένα αντικείμενο το οποίο θα έριχνε μέσα στο δοχείο με το νερό, το οποίο το φέρνανε από τη Βρύση, είπαμε, πηγαίνοντας τη Βρύση και γυρνώντας δεν μιλούσαν σε κανέναν, γι' αυτό λέγονταν και αμίλητο νερό. Το ρίχνανε μέσα σε ένα ειδικό αγγείο, ρίχνανε και, και κάποια αντικείμενα, τα σκεπάζαν με ένα πανί. Τα κλείδωναν δηλαδή. Και από εκεί έχει την έλκη, την ρίζα του, το έθιμο του Αηγιάννη του Κλειδώνου που λέμε στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, παντού γιορτάζεται έτσι με πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Και εδώ στο Ήλιον, να ξέρετε, έχουμε αύριο, μάλλον σήμερα, Σάββατο, Γιάννη Κακλή

Λοιπόν, σήμερα Σάββατο 8.30 ξεκινάει. Έχουμε τον πολύ γνωστό εδώ σε εμάς, τον Γιάννη τον Κακλή. Πρώτος ανιψιός του μεγάλου Μανώλη Κακλή. Όσοι ξέρετε από κριτική μουσική θα τον γνωρίζετε. Στο Λαούτο, το Γιάννη τον Μακρυδάκη, δικό μας παιδί και αυτός στη Λύρα. Και τον μεγάλο Γιώργη Χαλκιαδάκη, επίσης στη Λύρα. Αύριο όμως Κυριακή, έτσι για τους πιο νεολαίους, κρατηθείτε, έχουμε Γρηγόρη Σαμόλη, ο οποίος λέει και την εξής μαντινάδα: για το χατήρι του Σεβδά πέταξα το δοξάρι.

Το ομώνυμο τραγούδι έχει τίτλο Λιράρης και νομίζω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ακόμα και αν δεν είστε κριτικοί, το ξέρετε. Και λέει για το χατήρι του Σεβντά, λέει έπιασα το δοξάρι. Δεν το πέταξα το δοξάρι, έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τραγουδώ απούν ένα κουβάρι. Παίξε παντέρμη λύρα μου τον πόνο καμενώτες, να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες. Να βγουν κορίτσια όμορφα πάνω στο σοκάκι, να κάμουνε στα χείλη μου ζάχαρη το φαρμάκι. Να βγει λέει και μια μελαχρινή να κάτσει στο πεζούλι και να μυρίσει γειτονιά κανέλα και ζουμπούλι. Να πάρουν από τα κάλιτζ λέει τ' άσχημα αυτού του τόπου και να στολίσει τη μαθιά του μερακλή ανθρώπου. Να έχω τον έρωτα δεξά, να τραγουδούμε ομάδι για κίνια που μάθηκε με την καρδιά σημάδι. Με στην καρδιά σημάδι. Που είναι του ήλιου αδερφή λέει και του Απρίλη κόρη, του κάμπου κυτρολεμονιά και έρωτα στα όρη. Και όταν θα βγει στη βόλτα της λέει με το πιτίδιο ζάλο, να το βάνιλο το χωριό λέει σε ταραχτά μεγάλο, του κόσμου οι γαρεφαλιές είναι στα μαγουλάτζι και η φωτιά του έρωτα στα χείλη τα δικάτζι. Και για τη μέση της λέει να πω απού είναι δαχτυλίδι, που είναι το περισσότερο λέει τσινιό της διστολίδι. Και πάει λέγοντας, έχει και άλλους στίχους, να μην σας τα λέω τώρα, έχω συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα ρε παιδιά, συγκινήθηκα όταν έρχομαι επαφή με κάθε τι που έχει βγάζει Κρήτη, συγκινούμε. Όπως συγκινούμε και με κάθε τι που βγάζει Μοριά και ειδικά Αρκαδία, συγκινούμε επίσης. Να σας πω τι άλλο με συγκινεί. Θα σας φάνει πάρα πολύ περίεργο, πολύ παράξενο και σε κάποιους ίσως αλόκοτο. Συγκινούμε όταν ακούω ωραίες μαντινάδες, πραγματικά με αγγίζουν. Συγκινούμε όταν ακούω ωραίες μουσικές, όταν βλέπω νέα παιδιά να έχουν έτσι τόσο μεγάλη απήχηση σε νέους ανθρώπους, όπως είναι ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, αυτός ο εξαιρετικός καλλιτέχνης, αυτό το πολύ σεμνό παιδί. Συγκινούμε όταν ακούω την Παπαλάμπρενα, που ήταν το τσάμικο του συγχωρεμένου του Αρκάτου παππούλη μου, του Δημήτρη του Λιμπερόπουλου. Συγκινούμε με τις καταβολές και τις καταγωγές μου. Συγκινούμε και όταν βλέπω, άσχετο τελείως, συγκινούμε όταν βλέπω στην τηλεόραση είτε στο δρόμο σε παρέλαση άγημα καταδρομέων. Γιατί είχα την τιμή και τη χαρά, την τεράστια τιμή, να είμαι κι εγώ μέλος των ειδικών δυνάμεων τούτου εδώ του τόπου. Και είναι κάτι που με αγγίζει. Σίγουρα, πέρα από τα παιδιά μου, τα οποία από την πρώτη στιγμή που κατάλαβα ότι θα με κάνουν μπαμπά, μέχρι τώρα με συγκινούν καθημερινά τα σκασμένα. Και νομίζω όλων του καθενός το παιδί. Και ειδικά για εμάς τους πατεράδες που είμαστε και διαζευγμένοι, αλλά κοντά στα παιδιά μας, καλό είναι, πρέπει, το παιδί χρειάζεται και τους δύο γονείς. Να ξέρετε ότι η λέξη μαμά και η λέξη μπαμπά ενεργοποιούν διαφορετικά κέντρα στον εγκέφαλο, εκρίνουν διαφορετικές ορμόνες αυτά τα κέντρα και συμβάλλουν στην εξίσου ανάπτυξη κέντρων του εγκεφάλου για το κάθε παιδί. Και κάθε ορμόνη αυτή που εκρίνεται συμβάλλει σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης για ένα παιδί. Οπότε το παιδί πρέπει να λέει και μαμά και μπαμπά. Γιατί πολύ στη μόδα το έχουμε κάνει, γονέας 1 και γονέας 2. Τι γονέας 1 και γονέας 2? Μάνα, πατέρας, τέλος. Αυτό είναι ο γονιός.

Εν τω μεταξύ σας διάβαζα τις μαντινάδες του Λιράρη, του Γρηγόρη του Σαμόλη, και παίζει δίσκο μουσική. Τώρα που κολλάει το ένα με το άλλο, αλλά ξέρετε κάτι, γουστάρω, μ' αρέσει να κολλάω, να συντεριάζω ατέριαστα πράγματα σε τούτη τη ζωή, γιατί και εγώ είμαι ένα ατέριαστο πλάσμα, όπως θα με δει ο άλλος θα καταλάβει ότι είμαι ένα ατέριαστο και ένα λόγο το πλάσμα, οπότε μέσα στο αίμα μου είμαι και μέσα στο αίμα μου είναι όλο αυτό και μέσα στην ιδιοσυγκρασία μου. Και λες και καμιά φορά δεν βάριεσαι. Εν τω μεταξύ, συζητούσαμε για Μουντιάλ, λέγαμε για Μουντιάλ πριν. Είναι στο 19ο προς 20ο λεπτό το Σκωτία-Μαρόκο σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Οι Σκοτσέζοι πάρα πολύ μαχητικοί, έτσι κι αλλιώς είναι στο υφασμά τους σαν λαό. Εν τούτους όμως οι Μαροκινοί προηγούνται με 0-1. Έχουν ομαδάρα, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Απορώ πραγματικά όμως πώς κατάφεραν και χάσαν το Κόπα Αφρικα. Θα πω με τον τρόπο που το χάσαν, αλλά στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Με τέτοια ομάδα, τέτοιες μονάδες ας πούμε, θα πρέπει να προηγούνται ένα 2-0 της Σενεγκόλ, της Σενεγάλης, και να καθαρίσουν το παιχνίδι και να τελειώνουν, να πάνε σπίτια τους. Ο Σαϊμπαρί στο δεύτερο λεπτό το πέτυχε το γκολ.

Σίγουρα θα ενημερωθήκατε για αυτά και από τον Δημήτρη Στρατάκη. Αυτό θα πω και εγώ μόνο μια φορά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό γκολ του Μπέρτζες στο 11, όπου γίνεται το 1-0, και στο 43ο λεπτό το 2-0 από τον Freeman για τους Αμερικανούς. Νικόλας Κατσάτσος. Καλησπέρα γίγαντα Γιώργο. Ρε Κατσάτσο, πριν δεν ήμασταν παραίτητα, δεν τα λέγαμε. Γόρι μου γλυκό, παλικάρι μου. Νίκος Κατσάτσος, παιδιά, φωνάρα στα δελτία ειδήσεων. Πολύ ωραίος, τρομερή εκφορά λόγου. Το δελτίο ειδήσεων θέλει να έχεις μια ωραία εκφορά λόγου, μια σωστή άρθρωση και ταχύτητα. Ο Νικόλας τα έχει αυτά. Να είναι καλό το αγόρι μας.

Οι Σκοτσέζοι βέβαια σε εξέδρες δεν σταματούν να επεφημούν και να πανηγυρίζουν. Έτσι κι αλλιώς το Μουντιάλ, παιδιά, είναι μια γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό.

Ο μέσος λοιπόν της PSV Eindhoven, ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, στο δεύτερο λεπτό σκόραρε εναντίον της Σκωτίας. Δεν τον πιάνει ο ύπνος τον Κατσάτσο, παιδιά. Βρε καμιά ελεύθερη για τον Κατσάτσο, τι έγινε, θα του βρούμε κανένα κορίτσι. Να τον παίρνει αγκαλιά να κοιμάται τα γόρη μας. Έχει υπερένταση. Λογικό, λογικό. Αυτό το παθαίνουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος, κοιμάμαι με τη συνείδησή μου. Ίσχυ σαν το πουλάκι.

Γεννημένο το 2001 ο Σαϊμπαρίτης Σενχόφεν. 25 ετών, με χρηματιστηριακή αξία τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα τσάμπα πράγμα. Εγώ αυτά τα έχω όταν πηγαίνω στο περίπτερο εδώ απέναντι στην Αιγίνου Καλό, να πάω να ψωνίσω κάνα μάνστερ και κάνα σάντουιτς. 40 εκατομμύρια τώρα, σίγα το πολύ λέω. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αν συνεχίσει να σκοράρει, θα τον μοσχοπουλήσει για Eindhoven, παιδιά. Μετά το Μουντιάλ, καταλαβαίνετε μάλλον κατά διάρκεια του Μουντιάλ, γίνεται τρελό σκάουτινγκ, η αλήθεια είναι. Και έχουμε και μια κίτρινη κάρτα για τον στον Διόπ, μάλλον της ομάδας του Μαρόκου.

Τίποτα, μωρά. Αμυντικό τη Φούλα είναι αυτό. 7,5 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Τώρα η φτύνια τρώει τον παρά. Ρε, Σιντιόπ. Γι' αυτό πήρε κάρτα. Άμα ήσουν ακριβώ, δεν έπαιρνε κάρτα. Λέει, γι' αυτό εγώ λέει είμαι λογαγό και συλλογία. Ταινιάρα στον Α, να ξέρετε, στις 9 και 10 την Κυριακή. Ημέρα Ανεξαρτησίας, η δεύτερη ταινία. Νέα απειλή.

τον Διόπ. Και στην Αφρική παίζει πάρα πολύ τον Διόπ. Νομίζω πως παίζει και το Παπαδόπουλος εδώ, πως παίζει και τον Τζόνς στην Αμερική, τον Μπλακ, τον Μπράουν.

Μ' αρέσει στο site του Sport 24. Τώρα θα σας πω κάτι κοιτάζω.

Ανοίγω το flash score και μου γράφει τένις. Τι τένις ρε φίλε. Τένις. Άρα στη Σενεγάλη λέει κάνουν ντιόπινγκ ρε μάγκα. Παπαμπούπα ντιόπινγκ.

0: έχουμε ημίχρονο στο... Όχι, δεν έχουμε ημίχρονο. Τι λέω. Τι λέω, καλέ. Και δεν βγαίνει και ένα χέρι από πάνω να μου ρίξει μία να με ξυπνήσει. Δεν έχουμε ημίχρονο. Λοιπόν, μου αρέσει στο Sport 24 που έχει φωτογραφία τον Σαϊμπάρη και σε δεύτερο πλάνο, στο φόντο, τον Άλισον, τον τερματοφύλακα της Βραζιλίας, ο οποίος δεν μου κάνει, ρε παιδιά, έτσι με το πολύ μάλι. Δεν μου αρέσει. Και γενικά ο τερματοφύλακας, εκτός από τον Ρεν έχει Γκίτα, ο οποίος ήταν μια κατηγορία μόνος του, δεν μου αρέσει να έχει έτσι μακρύ μάλι. Δεν ξέρω, δεν. Από μένα είναι όχι. Άλισον δεν θα σε δούμε στην επόμενη φάση. Γενικά και ειδικά, έτσι μου φαίνεται. Πάντως όταν ήμουν μικρός ή νεαρότερος, περίμενα το Μούντιαλ, παιδιά, να έρθει σαν τι να πω, πραγματικά... το περίμενα όπως το μικρό παιδάκι περιμένει τον Άγιο Βασίλη. Πλέον και προϊόντος του χρόνου δεν έχω αυτή την προσμονή.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Τελείωσα τη φράση μου ακριβώς μόλις έπεσε το σποτάκι. Λοιπόν, προϊόντας του χρόνου λοιπόν και με την ηλικία, με τα χρόνια να περνά, δεν έχω την ίδια προσμονή για το Μουντιάλ. Αντίθετα, περιμένω, η αλήθεια είναι το Euro, το επόμενο Euro. Είμαι θειασότης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η αλήθεια είναι. Θα μου πεις τώρα τι ευρωπαϊκό τώρα με την παγκοσμιοποίηση. Δεν έχει χάσει το ποδόσφαιρο της κάθε χώρας τη φύση του. Βλέπεις και μια Βραζιλία που κάθε άλλο παρά Βραζιλία, ρε παιδί μου, σου κάνει. Δεν είναι αυτό το ζόγκο μπονίτο, αυτό το όμορφο ποδόσφαιρο, το όμορφο παιχνίδι δεν υπάρχει για τη Βραζιλία πλέον. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, η γενιά η δικιά μας, ναι, έχουμε δει Μέση, έχουμε δει Ρονάλντο, έχουμε δει Φίγκο, έχουμε δει Τιερί Ανρί, έχουμε δει Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, έχουμε δει Αριέν Ρομπέν, έχουμε δει Ζινεντίν Ζιντάν, παρακαλώ, έχουμε δει Αλεσάνδρο Ντελ Πιέρο, όλους αυτούς τους μεγάλους stars του ποδοσφαίρου, αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πλέον, επειδή το ποδόσφαιρο δεν βγάζει τέτοιου βεληνικούς προσωπικότητες, δεν μπορώ να πω ότι με τραβάει. Όπως και το μπάσκετ πλέον δεν βγάζει. Βγάζει παιχταράδες βεβαίως, ναι, αλλά δεν βγάζει τις προσωπικότητες αυτού του βεληνικούς που έβγαζε παλιά, φίλες και φίλοι.

Μου λέει εδώ, η Πέννη το Μάνστερ λέει κάνει ταχυπαλμίες, μην πίνεις. Έτσι κι αλλιώς εγώ καφέ δεν πίνω, Πέννη. Είμαι που με ζωχάδας να πίνω και καφέ. Πίνω κανένα μάνστεράκι έτσι για να περνάει η ώρα. Να ξέρετε βέβαια ότι το σώμα όταν εισάγουμε στον οργανισμό εξωγενείς ουσίες οι οποίες μπορεί να είναι διεγερτικές, δεν ξέρω και ό,τι άλλο, το σώμα κάνει μετά από αρκετό καιρό μπαίνει στη διαδικασία αυτή που λέμε ομοιόσταση, δηλαδή εξισορροπεί τις ουσίες για να μην σε πιάνουν τόσο. Βλέπουμε ανθρώπους που πίνουν καφέ, κάποια στιγμή στη ζωή τους χρειάζονται ένα καφέ για να λειτουργήσουν. Μετά από κάποιο διάστημα πάνε στους δύο, δεν τους πιάνει ο ένας μόνο. Μετά από λίγο καιρό πάνε στους τρεις και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή το σώμα έρχεται και κάνει ομοιόσταση, οπότε θες όλο και περισσότερο από μια ουσία εξωγενή για να σε πιάσει. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζει το σώμα τις ουσίες, τα τρόφιμα και τα ποτά, όποια μπορεί να είναι αυτά. Είναι η διαδικασία του σώματος για να εξισορροπεί, για να μπαίνει σε διαδικασία εξισορρόπησης, φίλες και φίλοι. Συνηθίζει. Εδώ ανοίγει το Gemini εδώ στο κινητό μου μόνο του. Ρε Gemini, φεύγω από εδώ πέρα.

Λοιπόν, ωραίο κομμάτι αυτό που παίζει. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι είναι, αλλά μου κάνει πάρα πολύ Γιώργο Βασιλείου. Πες μου στο καμπριολέ. Τώρα θα σας το κάνω, σας το ετοιμάσω. Συντάξωσε στην γωνιά και μου πήρε τα μυαλά. Μπες μες στο καμπριολέ, πάμε για κανά καφέ. Κάνε κοπάνα, πάμε παραλία. Ναι, μου θυμίζει λίγο Γιώργο Βασιλείου. Γιάννη Βασιλείου, όχι Γιώργο Βασιλείου. Ο Γιώργος Βασιλείου, παλιός τοπιός, αείμνηστος. Ταξίαρχος Θεοχάρης, παρακαλώ. Αλλά ο τραγουδιστής που λέω είναι ο Γιάννης Βασιλείου. Ο άνθρωπος ζει ακόμα. Πατέρας του Γιώργου Αλκαίου. Ο οποίος γυρίσαμε παρόδο, παιδιά, τραγουδάει ακόμα σε μαγαζιά. Οκ, πιο συνοικιακά, πιο μικρού ελληνικού, αλλά είναι αϊθαλής ο Γιάννης ο Βασιλείου, ωραιότατος. Και για εμάς που είμαστε λαϊκά παιδιά, έχει δώσει μερικές από τις έτσι, πιο ωραίες, τα πιο ωραία σουξέ που έχουν κυκλοφορήσει στην λαϊκή αθηναϊκή νύχτα και όχι μόνο. Λοιπόν, και έχει και μια ζεϊμπεκάρα, παιδιά, τρομερά ερωτική, το σαν να μην, σαν να μην έφυγες ποτέ. Όποιος, βάλτε το YouTube, σαν να μην έφυγες ποτέ, Γιάννης Βασιλείου. Ζεμπεκάρα απίστευτη. Και άμα είστε και καψούριδες, μου το λέει κάποτε ένας παλιός μαέστρος, όταν είσαι καψούρης και απογοητευμένος, η χειρότερη παρέα που θα μπορούσες να έχεις είναι ελληνική λαϊκή μουσική. Μιλάει όλο για καψούρες, για χαμένες αγάπες, για χωρισμούς, για τόνα, για τ' άλλο. Παναγία και Χριστέ. Οπότε, παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αν χωρίζετε, μην ακούτε λαϊκά. Δεν κάνει. Μην ακούτε likes.

Αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο συγχωρεμένος, ο Παντελής ο Παντελίδης, ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αγαπημένος, ο οποίος έφυγε σε τροχαίο δυστύχημα το 2016. Αυτό είχε καταφέρει να κάνει με τα τραγούδια του, με τους στίχους τους οποίους σκάρωνε, είχε καταφέρει να αγγίξει τις ευαίσθητες καρδιές των λαϊκών αγοριών. Ήταν όλα βγαλμένα μέσα τη ζωή, όλα εμπειρικά τα κομμάτια του. Και αυτό ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Οπότε πρέπει το τραγούδι να μας αγγίζει κιόλας λίγο.

Λοιπόν, η ώρα κοντεύει 2 παρα 10. Εγώ θα σας αφήσω σιγά σιγά στις ωραίες μουσικές του 943 Intervention Sports. Τα είπαμε, τα ξανάπαμε, τα είπαμε τα δικά μας. Την άλλη Παρασκευή θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής και εκλεγμένη παρακαλώ στην Κεντρική Επιτροπή της Φωνής Λογικής. Θα μας παρουσιάσει και τις δικές της θέσεις αλλά και του κόμματος. Είπαμε εμείς εδώ ανοιχτά για όλο τον κόσμο, όποιος θέλει. Όποιος θέλει παρακαλώ, 500 αρικάκι και τον βγάζουμε, του κάνουμε εκπομπή. Είναι πολύ απλό να ξέρετε. Μου λέει ένας, τα παίρνεις, μου λέει, και τους βγάζεις. Ποια παίρνω ρε κακόμι ρε, ποια παίρνω. Με το σταυρό στο χέρι, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο τίμιο και το πιο ωραίο και το πιο σωστό. Με το σταυρό στο χέρι.

Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα για την όμορφη παρέα, για την ακρόαση. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο πραγματικά σας αξίζει. Να αγαπάτε όμως και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, ωραίο καιρό θα έχει, βγείτε παρά έξω. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Εσείς μείνετε στον 943 Inter Veteran Sports. Πρώτη εκπομπή για σήμερα στις 7 το πρωί με τον κύριο Γιώργο Κοντονή, Ελλάδα Παντού. Με τον Βασίλη Γερασίμου εννοείται στην υποστήριξη. Κοπέλια και κοπέλιες, γεια χαρά!